0: Έρχεται ο Σαλίμπα στο 64 να κάνει το 4-0. Μοχάμεντ Μανάη. Αυτό γκολ χρεώθηκε τελικά. Το γκολ στο 75, το 5-0. Και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τζόναθαν Ντέιβιτ πετυχαίνει χάτρικ. Και αυτό είναι το έκτο γκολ για τον Καναδά. Ένας Καναδάς που είναι στην κορυφή ισοβαθμή μαζί με την Ελβετία. Αλλά έχει το goal average στους 4 βαθμούς. Τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου την Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ τα παιχνίδια. Ελβετία Καναδάς, Κατάρ Βοσνία Ερζεγοβίνη. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται, η γιορτή συνεχίζεται στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα. Τάσο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, από εμένα ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Παπαγεωργίου, περιέγραψε την αναμέτρηση του Καναδά με το Κατάρ, ένα επιβλητικό 6-0 που δίνει και την πρόκριση στην ομάδα του Καναδά, καθώς και με ήττα στην ισοβαθμία θα πάρει τη δεύτερη θέση ήττα από την Ελβετία. Την περισσότερη ανάλυση θα την κάνει ο Άκης Δημακός, βεβαίως, τι γίνεται με τη βαθμολογία τώρα και με την εξέλιξη των πραγμάτων. Ο Άκης Δημακός και Νίκος Μοσχονάς ετοιμάζονται για την επόμενη αναμέτρηση. Θα σας τα πούν περισσότερα και πιο αναλυτικά. Νομίζω ότι ο Μπάμπης Παπάζογλου δεν θα είναι, παιδιά. Μπάμπης Παπάζογλου ετοιμάζεται ήδη για την μετάδοση του αγώνα. Γιάννη Κωνσταράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράσταση εδώ όλων των ήχων. Ήταν ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου, βραδινή Μπαλαδόρη, μικρόφωνο στο Μουντιάλ. Ένα τραγούδι να πάρουν και μια ανάσα όλοι και να προετοιμαστούμε για τη συνέχεια και τη σημερινής αγωνιστικής ημέρας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Sport 101,8.
1: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
2: Για να δούμε τώρα τον Δίας. Θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο. Πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπτουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετα εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3, πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας, έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή, πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία, έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1, γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
3: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντλεφ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς.
4: Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται.
1: Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ.
0: Του Μουντιάλ, εννοείται.
1: Δεν έχουμε μηνύματα.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Συνεχίζουμε, μαζί θα πάμε μέχρι τις 6. Άκης Δημακός.
1: Νίκος Μοσχονάς, είμαστε μέχρι 6 και όσο πάει μετά.
0: 6, ξέρω,
1: να τελειώσει και το παιχνίδι.
0: Στη ρύθμιση των ήχων, κορυφαίος Γιάννης Κωσταράκης και μαζί μας έχουμε το Λεωνίδα Κασνέτσι. Είδαμε μαζί το παιχνίδι του Καναδά με το Κατάρ.
1: Λεωνίδα, είδες, στο πάρτι του Καναδά, στην παρθενική του νίκη σε παγκόσμιο κύπελο, συνεχίζει με πάρτι Μοσχονάς.
2: Μοσχονάς δεν σταματάει ποτέ το πάρτι.
1: Λοιπόν...
2: Είναι ήλιγκος ταχύτητας.
0: Ήλιγκος, ήλιγκος.
1: Εξάστερος ο Καναδάς, έτσι. Φίλο και φτερό τους έκανε.
2: Αυτό... Ο Τζέσι Μάρτς είδες πως πανηγύριζε τώρα και έβλεπα τους πανηγυρισμούς του προπονητής του Καναδά πολύ έξαλλα και σχημάτιζε τον αριθμό 6.
1: Εντάξει, έτσι. Λογικό δεν είναι.
2: Ναι. Περνάει λογικά ο Καναδάς.
1: Θα δούμε, ναι, εντάξει.
2: Με 4 βαθμούς.
1: Λόγω
2: και τα γκολ μετράνε και καλύτερες τρίτες.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το Κατάρ έμεινε αμέσως με 10 παίχτες. Πριν καλά-καλά καταλάβει τι έγινε, είχε λήξει το παιχνίδι. Μετά έμεινε και με 9 παίχτες. Αντίο ζωή. Λοιπόν, το μεγάλο μάτς σήμερα νομίζω όμως ήταν το Ελβετία-Βοσνία.
2: Μέχρι στιγμής ναι, και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο.
1: Περίεργο παιχνίδι.
2: Ήταν περίεργο. Η Βοσνία έχει σκληροτράχυλη ομάδα. Πολύ
1: έτσι νομίζαμε τουλάχιστον.
2: Όχι, τα προηγούμενα 6 παιχνίδια της ήταν όλα ισόπαλα με 1-1 και 1-0-0. Απέκλεισε στα πέναλτι του Αλία και Ιταλία και έδειξε και στην πρεμιέρα ότι είναι σκληροτράχυλη ομάδα. Πολύ πρες, δηλαδή και την Ελβετία στο πρώτο ημίχρονο, βασικά όχι στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι το 74, μέχρι δηλαδή να δεχτεί το πρώτο γκολ. Ήταν πολύ σκληρή αμυνά και πίεζε παντού. Και νομίζω εκεί στο hydration break, σε αυτό το cooling break που δροσίζονται οι παίκτες, θέλω να, και την άποψή σου και σε έναν Νίκο που είσαι ειδικός. Αν κάνει καλό ή όχι πλέον αυτό το σταμάτημα, δηλαδή τα συνεχόμενα σταματήματα, γιατί μέχρι εκείνο το σημείο η Βοσνία είναι πολύ καλύτερη στο γήπεδο, έχει βρει και κάποιες φάσεις. Μετά από εκείνο το σημείο και τις αλλαγές που έκανε ο Γιακίν, είδαμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι.
1: Ξέρεις, μου θυμίζει παλιότερα οι παλιοί προπονητές σου λέγανε ότι όταν ο αντίπαλος παίρνει μέτρα από εδώ από εκεί να δημιουργήσει ένα τεχνητό καυγά, έτσι, από ένα δυνατό μαρκάρισμα.
0: Κάτι για να κόψουν
1: να
0: το
1: σταματήσει
0: ρυθμό.
1: Το ρυθμό και μετά να πάρουν αυτή την μπάλα. Τώρα το κάνουν για τηλεοπτικούς
2: ουσιαστικά. Για εμπορικούς λόγους.
1: Ναι, για εμπορικούς.
2: Για το χρήμα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω εσένα που έχεις παίξει ποδόσφαιρο. Χρειάζεται σε όλες τις συνθήκες διάλειμμα. Γιατί διαβάζω ότι αυτό που είπε και εσύ και ο Άκης, ότι το ουσιαστικά γίνεται μόνο για διαφημιστικούς λόγους, δεν υπάρχει λόγος.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται σίγουρα. Με τις καιρικές συνθήκες. Okay. Ας πούμε, στα πιο πολλά παιχνίδια μέχρι στιγμής δεν χρειάζεται. Γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι μια χαρά.
1: Απλά, ναι, αυτό ήταν στην κρίση του διαιτητή μέχρι σήμερα.
2: Ναι, ναι.
1: Απλά τώρα αυτό ήταν απέτηση του Fox Sport.
2: Ναι, ναι. Κάπου διάβαζα πόσα εκατομμύρια βγάζει αυτό το δίλεπτο, τρίλεπτο στο hydration break. Μιλάμε για ασύλληπτα νούμερα.
0: Μα δεν ξέρω αν έχετε δει. Υπάρχει και ένα βίντεο που είναι τέταρτος δίπλα στο tablet και βλέπει πότε τελειώνει οι διαφημίσεις για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
2: Και περιμένουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο.
1: Λοιπόν, και μετά μπαίνουν 4 γκολ από τις αλλαγές.
2: Αλλαγές, ναι. Τα 3 γκολ τα πέτυχαν 2 αλλαγές που έκανε ο Γιακίν, ο Μαντζάμπι και ο Βάργκας. Και ο Βάργκας είχε και μία assist μάλιστα. Και ο τελευταίο γκολ ήταν με πέναλτι του Γκρανίτ Τζάκα. Στα δικά μου μάτια, κορυφαίος παίκτης της Ελβετίας, σταθερά, πολύ σταθερός. Αλλά τα φώτα σίγουρα πάνε στον Μαντζάμπι, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και πέτυχε 2 γκολ, ο άσος της Φράιμπουργκ. Μια Ελβετία η οποία μετά το σοκ, να το πούμε έτσι, της πρεμιέρας κόντρα στο Καρτάρ και την ισοπαλία που είδαμε σήμερα ότι το Κατάρ δέχτηκε 6 γκολ εύκολα από τον Καναδά. Η Ελβετία έχασε πάμπολες ευκαιρίες, δεν κατάφερε να πετύχει, τέρματα έμεινε στο 1-1.
1: Ήταν υπερφλίαρη τότε.
2: Ακριβώς. Νομίζω ξεπέρασε αυτό το σοκ σήμερα, πετυχαίνοντας 4 γκολ κόντρα σε μια Βοσνία, ξαναλέω, η οποία εμένα μου είχε αφήσει θετική εντύπωση και στην πρεμιέρα και γενικότερα το τελευταίο διάστημα.
1: Νίκο, τι σκέφτηκες όταν είδες ότι τα 4 γκολ μπήκαν από παίκτες που μπήκαν αλλαγή?
0: Δεν, στην αρχή λέω εντάξει, κάτι περίεργο συμβαίνει. Γενικά να σου πω κάτι. Επειδή ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική και έχουμε μπει στους πρώτους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής, έκατσα και είδα λίγο τα αποτελέσματα κτλ. Πολύ ισοπαλία στην πρώτη αγωνιστική. Έτσι.
1: Εγώ θα σου πω, όταν είδα λοιπόν αυτά τα 4 τέρματα, σκέφτηκα ότι αν έχει ξαναγίνει, αν είναι ρεκόρ ή όχι. Λοιπόν, δεν είναι ρεκόρ, έτσι. Δεν είναι ρεκόρ γιατί. Το ρεκόρ κατέρευε το 1982, η Ουγγαρία είχε συντρίψει με το εκοφαντικό 10-1 του Ελ Σαλβαδόρ με τα μισά σχεδόν γκολ να μπαίνουν από αλλαγές.
2: Οπότε δεν το βλέπουμε πρώτη φορά.
1: Ναι, δεν το βλέπουμε πρώτη φορά και δεν είναι ρεκόρ.
2: Πάντως το λες εργό προπονητή.
1: Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν αν είναι κάποιο ρεκόρ παγκοσμίου κύπελλου.
2: Το διάβασε καλά για εκείνο το παιχνίδι, είναι αλήθεια.
0: Από την πρώτη αγωνιστική και το θέαμα και ό,τι έχουμε δει, Πώς σας έχει φανεί μέχρι τώρα το Μουντιάλ, Λεωνίδα, σαν πώς σου φάνηκε? Γιατί ξέρω ότι σου αρέσει το ποδόσφαιρο, βλέπεις φανατικά ποδόσφαιρο, δηλαδή είσαι ικανοποιημένος? Γιατί εγώ θεωρώ ότι πολλές ομάδες δεν μας έχουν δείξει κάτι ιδιαίτερο.
2: Η Ισπανία δεν εντυπωσίασε, η Πορτογαλία δεν εντυπωσίασε, ίσα ίσα δηλαδή η Πορτογαλία χθες μου άφησε πολύ αρνητική γεύση. Πάσα, προηγήθηκε στο 5 λεπτό και μετά βαρεθήκαμε να βλέπουμε πάσες.
1: Ναι, αλλά η Ισπανία τα έκανε όλα καλά, απλά μόνο τον γκολ δεν
2: είχε. Για την Πορτογαλία λέω ότι με απογοητεύσει πολύ.
1: Επειδή ξεκίνησε με την Ισπανία,
2: λέω ότι η Ισπανία, ρε παιδί μου, έκανε γκέλα με το πράσινο ακροτήρι, με αυτή την έννοια.
1: Το που δεν είναι ούτε πράσινο ούτε ακροτήρι.
2: Με ποιον έκανε?
1: Όχι, με το πράσινο ακροτήρι, αλλά δεν είναι ούτε πράσινο ούτε ακροτήρι.
2: Ναι, ναι.
0: Μα δεν ξέρω αν είδες και ένα, γι' αυτό που λες, ένα σχόλιο που έκανε ο Τιενρί Ανρί στον Κριστιανό. Ναι, ναι, ότι. Όχι απλά πηχτή, ήταν.
2: Καρφάρα.
0: Καρφάρα, του την είπε ότι. Οκ, καλές οι συμμετοχές, αλλά το σημαντικό είναι να σκοράρει η ομάδα, όχι εσύ. Έτσι.
2: Ήταν απογοητευτική η Πορτογαλία και ήταν και μέσα στα φαβόρη, γιατί το ρόστερ της ζαλίζει, έχει πολύ καλούς παίκτες.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως δεν έχουμε, γιατί φαβόρη, δεν έχουμε δει. Γιατί ακόμα και για την Αγγλία που λέμε, είχε.
2: Το πιο δύσκολο τεστ είχε η Αγγλία, βέβαια.
1: Ναι, αλλά πίσω πανηγύρι. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο δεν βρισκόταν ποτέ.
2: Σου θυμίζω. Ο Στόουντς με τον Κόνσα, νομίζω.
1: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, έχει ακόμα πολύ μεγάλη πορεία. Έτσι. Σου θυμίζω ότι η Ισπανία και η Ιταλία κάποτε ξεκινήσανε με δύο αναπάντεχες ήττες, με γκέλες, μετά κάνουν.
2: Νομίζω αυτό το ρεκόρ πρέπει να το κατέχει η Ιταλία. Δηλαδή, πέρναγε πάντα τον όμιλο με τρεις σοπαλίες, ξέρω εγώ, και έφτανε μέχρι το τέλος.
1: Είναι ακόμα νωρίς. Θα τα βρουν τα πατήματά του σιγά-σιγά οι ομάδες, θα δούμε. Και είναι ωραίο που δεν έχουμε δει ακόμα τον grand favori, διότι βλέπουμε ότι έχει μικρύνει και η απόσταση μεταξύ των ομάδων. Βλέπουμε δηλαδή ότι ομάδες που δεν τις περιμένουμε τόσο καταφέρνουν και παίρνουν αποτέλεσμα. Είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις.
0: Να ρωτήσω. Βραζιλία, Αργεντινή, πώς τις είδατε?
2: Αργεντινή, εντάξει. Εντάξει, καλύτερη εικόνα έδειξε.
0: Δεν ήταν Αργεντινή, ήταν Λιονέλ Μέση.
2: Αυτό. Έδειξε καλύτερη εικόνα από τη Βραζιλία. Η Βραζιλία δεν είχε φρεσκάδα, δεν είχε αυτό που περιμέναμε να δούμε κοντρά.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα όμως, έτσι. Ότι δεν θα είναι ποτέ η Βραζιλία αυτό που περιμένουμε να δούμε με τον Αντσελότη προπονητή. Η Βραζιλία πήρε τον Αντσελότη προπονητή για να μην είναι αυτό που περιμέναμε. Να είναι ομάδα δομημένη με αρχή, μέση και τέλος και με τακτική.
0: Ακεί δεν ξέρω αν φταίει ο Αντσελότη, αν φταίει ότι πολλοί Βραζιλιάνοι έρχονται από μικρή ηλικία πλέον στην
2: Ευρώπη. Έχει ξεωροπαϊστεί πλέον η Σελεσάου, δεν είναι το παλιό.
0: Δηλαδή αυτό
2: πλέον
0: είναι και το παράπονο μου. Εγώ μου αρέσει η Βραζιλία, αλλά μου άρεσε αυτό το ποδόσφαιρο, το φαντεζί που έπαιζε. Τώρα πλέον φαντεζί ποδόσφαιρο δεν βλέπουμε.
1: Τόσα φάμε όσα βάλουμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό βέβαια δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά
1: ξέρεις τι γίνεται όμως, θα σου πω. Κάποτε, παλαιότερα χρόνια, όλους αυτούς τους μεγάλους αστέρες που δεν υπήρχαν όλες αυτές οι πλατφόρμες να βλέπουμε κάθε 4-5 μέρες.
2: Κάθε δευτερόλεπτο.
1: Ναι, να βλέπουμε όλους αυτούς τους αστέρες ποδοσφαιρικούς. Τους βλέπαμε κάθε 15 μέρες στο κύπελο πρωταθλητριών τότε, οπότε γινόταν παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέραμε τι να περιμένουμε και το περίεργο που βλέπαμε, το αναπάντεχο, μας ενθουσίαζε. Λέγαμε, τώρα, με το που θα πάρει την μπάλα, ξέρω εγώ.
2: Δύσκολα να σου κάνει κάτι εντύπωση.
1: Ο Νεϊμάρ, ξέρουμε τι κίνηση θα κάνει. Με το που θα πάρει την μπάλα ο Εμπαπέ, ξέρουμε τι κίνηση θα κάνει. Γιατί τον βλέπουμε πολλάκις.
2: Εδώ μέσα μας ροχαλίζουν ή όχι, πλά. Ξέρουμε τα πάντα πλέον.
0: Σε αυτό που λες, θα συμφωνήσω. Απλά θέλω να ρωτήσω. Είναι όμως το ίδιο, δηλαδή υπάρχουν και παίκτες αντίστοιχοι με τότε? Γιατί θεωρώ ότι δεν βλέπουμε τόσο φαντεζοί παίκτες.
1: Καλά, τώρα
2: έχουν αλλάξει τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών.
1: Έτσι, Μέση δεν θα δούμε ποτέ
2: πια. Ο Μέση είναι εγκεφαλικός παίκτης από τους λίγους τελευταίους. Ο Μόντριτς είναι καλλιτέχνης. Ο Πίρλο ήταν καλλιτέχνης. Ο Ζιντάν, εντάξει, το συζητώ. Τέτοιοι παίκτες τώρα να τρέχουν με το μυαλό παρά με το κορμί, δύσκολο να.
1: Λοιπόν, ωραία τα λέμε εμείς. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάμε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Μας περιμένουν εκεί οι ανταποκριτές της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Από μένα, καλή συνέντευξη.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Λεωνίδα.
1: Λεωνίδα, ευχαριστούμε. Άντε, καλή ξεκούραση.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Είσαστε συντονισμένοι στην Έρα Σπόρο 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Και πριν συνεχίσουμε και πάμε από την άλλη πλευρά, να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@taf.gr και στο γκρουπάκι στο Facebook. Ξεκινάτε να γράψετε ερασπορ, θα σας βγάλει το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε.
1: Και βέβαια και Viber, ε.
0: Το είπα.
1: Α, το είπες.
0: Το είπα.
1: Έψαχα να δω εδώ την αγώνα για το Τσεχία Νότια Αφρική, γιατί πάμε στον Γιώργο Χαϊκάλη. Γιώργο,
2: τι κάνετε?
1: Εμείς καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Καλησπέρα, καλά. Να σου πούμε καλησπέρα σε σένα. Καλημέρα από μας.
2: Καλησπέρα ακόμα, ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Νομίζω
1: ότι σήμερα περιέγραψες ένα από τα πιο βαρετά παιχνίδια.
2: Νομίζω είναι στα 20-25 χρόνια που βρίσκομαι στις μεγάλες διοργανώσεις το χειρότερο παιχνίδι που μου έχει τύχει. Ένα κακό παιχνίδι από κάθε άποψη. Μια Τσεχία που προηγήθηκε αλλά έκανε ελάχιστα πράγματα μετά.
1: Μα ξέρεις, εντελώς αδικαιολόγητα. Ναι, εντελώς αδικαιολόγητα. Τους γυρίζει πίσω.
2: Τους γυρίζει, γυρίζουν μόνοι τους. Δεν έχουν ποιότητα, δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Δεν έχουν πολλά πράγματα οι σημερινοί Τσέχοι. Ναι, μπορεί και να τους γυρίζει. Γενικά είναι ακόμα ένα ζήτημα που σκεφτόμουν και μετά το μάτς, ότι συμπαθέστατος και ο Γκομπρός και ο Μιροσλαβ Κούμπεκ, αλλά πρέπει σιγά σιγά η νέα γενιά προπονητών να αναλάβει δράση σε περισσότερες ομάδες στα παγκόσμια κύπελλα και όχι να βλέπεις 75 και 80 στους πάγους, όσο συμπαθείς και να είναι, ό,τι ιστορία και αν έχουν ως προπονητές, ό,τι καριέρα και αν έχουν κάνει, κάποια στιγμή πρέπει να περνάει στη νέα γενιά η προπονητική και η τεχνική ηγεσία των εθνικών ομάδων, για να βλέπουμε και εμείς κάτι καλύτερο, περισσότερες ιδέες, πιο χρεστά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δηλαδή, Άκη, που δεν είδαμε σήμερα.
1: Ο Γκομπρός, ο οποίος ανακοίνωσε την απόσυρσή του μετά το παγκόσμιο κύπελλο, μετά την λήξη του αγώνα σήμερα.
2: Ναι, λογικό.
1: Τον θυμάσαι με τον Πανσεραϊκό κάτι φάουλ που έκανε?
2: Τον θυμάμαι. Θυμάμαι την πρόκριση του Παναθηναϊκού, μετά διεκδίκησε και μια θέση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, δεν τα καταφέρουμε την ΑΕΚ. Ήταν η πρώτη του ομάδα στο εξωτερικό, ο Πανσεραϊκός.
1: Η πρώτη ομάδα εκτός της πατρίδας.
2: Ναι. Μετά πήγε στο Καμερούν, πήρε το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ένας πανέξυπνος τετραπέρατος προπονητής, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, έτσι.
1: Τι περιμένουμε τώρα από τον Όμιλο αυτό?
2: Είναι ότι η Αφρική το πάλεψε από την άλλη πλευρά.
1: Μάμα είχε λίγο χρόνο ακόμα, ίσα που το γύριζε, έτσι, το είχαν πιστέψει.
2: Λίγο χρόνο και λίγη ποιότητα και λίγη προσωπικότητα μεσοεπιστικά, ναι, μπορούσαν και να το γυρίσουν, έχεις δίκιο. Τι λες, τι περιμένουμε?
1: Τι περιμένουμε?
2: Πιστεύω ότι από αυτόν τον Όμιλο δεν θα περάσει καμία τρίτη ομάδα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή, Γιώργο, αν δυσκόλεψε για την Τσεχία η πρόκριση?
2: Δεν ήταν ποτέ εύκολη, Νίκο. Δύσκολη ήταν και έγινε ακόμη πιο δύσκολη, γιατί όταν δεν επικρατείς απέναντι στην θεωρητικά πιο ασθενέστερη ομάδα του Ομίλου, τι τύχη μπορεί να έχει στο Αστέκα με το Μεξικό σε μερικές ημέρες. Δηλαδή η Τσεχία έπεσε θύμα ανατροπής με την Κορέα, δεν νίκησε σήμερα παρότι πάλι προηγήθηκε. Και στην τρίτη αγωνιστική έχει την δυσκολότερη αποστολή, εκτός κι αν το Μεξικό νικήσει σήμερα.
1: Έτσι, και ξεκουράσει παίχτες.
2: Και ναι, και είναι αδιάφορο την τελευταία αγωνιστική. Πάντως και σήμερα θα είναι δύσκολο το παιχνίδι για το Μεξικό, γιατί η Νότια Κορέα είναι μια πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, με πολύ ταχύτητα, με όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν στο παιχνίδι τους οι Ασιάτες εδώ και μια 25 ετία, που είναι πάντα παρόντες στα Μουντιάλ.
1: Έχετε ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά από ό,τι έχει το Μεξικό, το οποίο είναι μια πιο αργή και πιο τεχνική ομάδα. Και το αντίθετο είναι οι Νότια Κορέατες, που με πολύ physical game.
2: Πάντως η Τσέχη ήταν απογοητευτική σε ένα ακόμα παιχνίδι. Μια ξύλινη ομάδα με πολύ ύψος αλλά ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθόλου φινέτσα στο παιχνίδι τους. Ό,τι κάνουν από τις στατικές φάσεις, από αυτά τα κόρνερ που κερδίζουν, από κάθε πλάγιο είναι και μια σέντρα, ένα γέμισμα στην περιοχή. Κάθε φάουλ που κερδίζουν, ακόμα και στη μεσαία γραμμή, είναι ένα γέμισμα στην περιοχή. πόνισαν τα μάτια μας, κανονικά.
1: Γιώργο, κουβεντιάζαμε και νωρίτερα εδώ με τον Νίκο. Έχεις διακρίνει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής έτσι κάποιο 38 φαβόρι? Υπάρχει κάποια ομάδα που έχεις πει, Θεέ μου, τι ομάδα είναι αυτή?
2: Κοίταξε, η πιο πλήρης ομάδα στα μάτια μου είναι ξεκάθαρα η Γαλλία.
0: Η οποία και αυτή, ρε Γιώργο, όμως το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή και εκεί στο πρώτο ημίχρονο είχαν πονέσει τα μάτια μας.
2: Ναι, η Γαλλία έχουμε το θέμα πάντα με το συντηρητισμό του Ντεσάν, ο οποίος δεν ρισκάρει όταν έχει το αποτέλεσμα, είναι πάντα στο δικό του μισό και ψάχνει να επιτεθεί με δύο και τρεις ποδοσφαιριστές, αλλά έχει τέτοια υπερόπλα στη διάθεσή του που με το που θα ανεβάσει λίγο ταχύτητα η Γαλλία έχει 3-4 παίκτες με απίστευτη επιτάχυνση. Όταν βρίσκουν χώρο, δηλαδή, που πάντα σε ένα παιχνίδι θα βρεθεί η στιγμή που θα υπάρξει αυτός ο χώρος, είναι χειρουργική, είναι κοινική. Μιλάω για τον Εμπάπε, μιλάω για τον Ντεμπελέ, μιλάω για τον Μπακολά που μπήκε αλλαγή. Υπάρχει και αυτός ο φοβερά επιθετικός, φοβερά δημιουργικός δεκτυός εξτρέμ που διάβασα σήμερα ότι η Real Madrid της δίνει πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της από την Bayern.
1: Ναι, ναι, είναι ο πρώτος, λέει, στη λίστα του Μουρίνιο. Ο πρώτος είναι στη λίστα του Μουρίνιο.
2: Και πέρα από τα επιθετικά υπερόπλα έχει και δύο στόπερ που μπορεί να τους βάλεις εύκολα σε μια λίστα στους 5 καλύτερους του κόσμου, στους 10 καλύτερους του κόσμου, ο Παμεκανό και ο Σαλιμπά. Κάποιες στιγμές είναι αδιαπέραστη. Γενικά είναι πλήρης η Γαλλία. Ίσως να χρειαζόταν κάτι παραπάνω σε ποιότητα. Στη μεσαία γραμμή, σε Φρεσκάδα ή σε Σπιτάδα, από τον Ραπιό για παράδειγμα. Αλλά και πάλι είναι στα μάτια μου η πιο πλήρης ομάδα του τουρνουά. Περιμένω την Πορτογαλία. Δεν είδα αυτά που θα ήθελα από τους Πορτογάλους, που είναι μια τεράστια συζήτηση όσον αφορά στη φρεσκάδα τους. Έχουν 3-4 παίκτες από την Paris Saint-Germain που έφτασαν ως το τέλος στη σεζόν σε συλλογικό επίπεδο και φάνηκαν ότι δεν είχαν τρεξίματα, και ο Βιτίνια και ο Νέβες και ο Μέντες δεν βρέθηκε σε καλή μέρα, αλλά όλο το μεγάλο, όλη η μεγάλη κουβέντα γύρω από την Πορτογαλία έχει να κάνει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και υπάρχει και συζήτηση και στο Fox από χθες, ο Τιερί Ανερί του έβγαλε μια φάση, ένα γράφημα που αντί να κινηθεί αντίθετα προς την μπάλα ώστε να ανοίξει χώρο για τον επερχόμενο Μπρούνο Φερνάντες, κινήθηκε προς την μπάλα και λέει ότι η Ανρί
0: σκοπός είναι να σκοράρει η ομάδα και όχι εσύ.
2: Το Fox, ναι, σκοπός είναι να σκοράρει η ομάδα και όχι εσύ. Είναι ζήτημα αυτό με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Στα 41 του δεν έχει αποβάλει τα κουσούρια του παρελθόντος. Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, κορυφαίος σκόρερ της μιας επαφής που έχουν δει τα μάτια μας ανά τους αιώνες, αλλά με διάφορα ζητήματα ακόμη και σε αυτή την ηλικία που δημιουργούν πολλή συζήτηση στην Πορτογαλία.
1: Το ενδιαφέρον πώς είναι εκεί στην πόλη που είσαι? Έχει λίγο αναπτυρωθεί με το ποδόσφαιρο ή ακόμα διαφορία υπάρχει?
2: Δεν πιστεύω και δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, να σου πω την αλήθεια. Ό,τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς έχει να κάνει με τη διασπορά, με τον κόσμο που προέρχεται από άλλες χώρες. Υπάρχουν φυσικά και οι Αμερικανοί που ενδιαφέρονται, τους βλέπεις και με μπλουζάκια της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ. Όσο πηγαίνει καλά η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ και είναι πραγματικά μια εξαιρετική ομάδα, ένα εξαιρετικό σύνολο, ίσως το καλύτερο που έχουμε δει σε παγκόσμιο κύπελο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα δημιουργούνται και νέοι φίλοι, αλλά δύσκολα τους βγάζεις από το DNA τα τρία σπορ που κυριαρχούν εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ασχοληθούν περισσότερο με το σόκερ.
1: Μπάσκετ δηλαδή, αμερικάνικο ποδόσφαιρο και μπέιζμπολ,
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Γιώργο, η διοργάνωση...
2: Αμερικάνικο ποδόσφαιρο, μπάσκετ και μπέιζμπολ με αυτή τη σειρά.
0: Γιώργο, η διοργάνωση πώς είναι στην Ατλάντα που είσαι εσύ? Γιατί μας έλεγε π.χ. ο Πέτρος προχτές ότι στη Νέα Υόρκη είναι πανάκριβα. Δηλαδή μας έλεγε ότι ένας καφές γαλλικός έχει 8 δολάρια χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Πάρτον φύγε. Μας έλεγε διάφορα προβλήματα που υπήρξαν με την μεταφορά των δημοσιογράφων. Στην Ατλάντα πώς είναι τα πράγματα?
2: Στην Ατλάντα ενδεχομένως να μην είναι στο βαθμό που το συναντάς στη Νέα Υόρκη, αλλά πλησιάζει. Αρκετά υψηλές οι τιμές. Για ένα αξιοπρεπές γεύμα χρειάζεσαι το άτομο γύρω στα 40 με 50, 55 πολλές φορές δολάρια.
1: Όχι σε Μισελέν, αξιοπρεπές.
2: Αξιοπρεπές τι είναι, δεν το συζητεί Μισελέν.
0: Ο Άκης θέλει και Μισελέν για να είναι. Ναι.
2: Θέλει και Μισελέν, Άκη,
0: ναι,
2: δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Και όχι. Ένα αξιοπρεπές γεύμα κοστίζει γύρω στα 40 με 50.
1: Ξέρεις γιατί το λέω έτσι?
2: Δολάρια.
1: Με τον Γιώργο.
2: Είμαστε... Ο καφές δεν είναι στα 8 ευρώ, είναι στα 5-6 ευρώ.
1: Κάτσε να το εξηγήσω λίγο γιατί σου είπα για το Μισελέν. Γιατί με τον Γιώργο ήμασταν μαζί, φαντάρι.
0: Ναι.
1: Και αντί να τρώει μαζί μας με τους υπόλοιπους, ο Γιώργος πήγαινε και τα Μισελένάτα τα απ' έξω.
0: Εντάξει. Καλά έκανε.
2: Ναι.
0: Καλά έκανε.
2: Λοιπόν. Το αντίθετο συνέβαινε, όπως καταλαβαίνεις. Δεν τον είχα δει ποτέ με αρβίλη.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, να τον αποδεσμεύσουμε, να ξεκουραστεί και
0: να συνεχίσει
1: τη δουλειά.
0: Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν...
2: Καλή συνέχεια και τεστάτε.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Χαϊκάλης, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο οποίος ήταν και στην περιγραφή του αγώνα της Τσεχίας με την Νότια Αφρική.
1: Ξέρεις, είναι, τρώνε λίγο πολύ κουράστα τα παιδιά όλοι εκεί πέρα. Έχουν μεγάλες αποστάσεις, γενικά καθυστερούν, από ό,τι μου λέγει και ο Σύφων Νικολάου λίγο που μιλήσαμε, πάρα πολύ τα μέσα μαζικής μεταφοράς που τους πηγαίνουν στο γήπεδο. Αναγκάζονται να είναι 4 ώρες πριν στο γήπεδο και να μπορούμε.
0: Αυτό
1: να
0: μας έλεγε προχτές και ο Πέτρος, ότι το πουλμανάκι το οποίο ήταν για να πάει από το χώρο συγκέντρωσης μέχρι το γήπεδο γέμισε και αναγκάστηκε ο οδηγός να πάει και να γυρίσει και τα λοιπά, και επειδή οι αποστάσεις, αυτό που αναφέρεις, είναι τεράστιες, δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και αντίστροφη με τις για το επόμενο παιχνίδι. Να ακούσουμε λίγο μουσικούλα για να ετοιμαστούμε να πάμε στον Πέτρο.
0: Να θυμίσουμε ότι σε λίγη ώρα έχουμε την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα.
1: Από τα καλύτερα τα σημερινά παιχνίδια που περιμένουμε.
0: Στην περιγραφή για την Era Sport θα είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου. Κάτσε να δω και ποιος το περιγράφει τηλεοπτικά για να είμαστε ok. Το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε στην ΕΡΤΕΝΑ σε περιγραφή του Νίκου Οικονομόπουλου. Για να ξέρει ο κόσμος που μπορεί να δει και το παιχνίδι.
1: Για να δούμε τι είσαι ετοιμάσει μουσικά.

το χτες, πάντα μαρτυριά ρίγω. Πίνω μια γουλιά καφέ, ρίχνω στα χρώμα εφέ και φαντασιώνω με μια θλιμμένη μουσική και μια κρύπτη μυστική που μαζί σου ενώνω.

σκιές που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και θύλια μου στο λαιμό, ως εντονιτό διπλό.

0: την ομορφιά ξεγράφει.
1: Λοιπόν, θα κόψουμε λίγο το μαζονάκι, δεν πειράζει. Θα ακούσουμε και άλλα τραγουδάκια μετά.
2: Υπό άλλες συνθήκες θα έλεγα ότι είναι η Ιεροσυλία, αλλά τώρα επειδή θα παραμείνουμε Αμερική.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τώρα, μπορεί να γίνει και πολύ ωραία πάσα. Μιλούσαμε πριν για τα αξιοπρεπή γεύματα που τρώει ο Χαϊκάλης και πάμε τώρα στο γευσιγνώστη της Ερασπορ, ο οποίος τρώει μόνο γκουρμεδιές στον πέτο Μαυρογεννήτη.
2: Ναι, εντάξει.
1: Βλέπεις πώς σε ανεβάζω,
3: κάτι, Θα σας πω κάτι, γιατί είστε μπουμπούνιδες και δύο.
2: Μπουμπούνιδες,
3: άμα εγώ...
2: Όπα, ναι. Θα τα εξηγήσεις.
3: Είναι ο πληθυντικός του μπουμπούνας, ρε φίλε.
2: Translate.
3: Ο πληθυντικός του μπουμπούνας.
2: Ναι, okay.
3: Ο μπουμπούνας ή μπουμπούνιδες.
2: Οι μπουμπούνιδες, λοιπόν, ναι.
3: Ναι, όχι μπουμπούνιδες. Λοιπόν, Άκη, όποτε πάω φίλε σε μαγαζιά τέτοιου περιεχομένου τέλος πάντων, φροντίζω να ή πριν ή μετά. Κυρίως μετά. Να φάω κάτι ακόμα. Δεν μπορώ εγώ τα κουρμεδιάρικα αυτά. Είναι άστα τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Άσε μου ξέρει και από παϊδάκια αφού ξέρει. Τρεις ώρες τα παϊδάκια. Άσε μου τώρα. Πούμε τώρα να φάμε κουρμεδιέ και να είχαμε τα λέγαμε. Τέλος πάντων, τι γίνεται, τι νέα.
1: Εσύ θα μας πει τα νέα. Εμείς από εδώ τι νέα να έχουμε. Γι' αυτό σε παίρνουμε για να μεταφέρει και στον κόσμο τα νέα.
3: Έχουμε πραγματάκια να πούμε νέα, αλλά μέχρι τότε να πούμε για το καημένο το Κατάρ. Έφαγε 6. Το περιμέναμε βέβαια λίγο πολύ και πώ πήγε το παιχνίδι.
1: Εντάξει τώρα.
3: Αναμενόμενο λες.
1: Αναμενόμενο δεν ήταν τα 6, αλλά όπως εξελέγθηκε με τις δύο αποβολές.
3: Έκανε οι αποβολές και ήταν και παράτερο το 1-1 στην πρώτη αγωνιστική. Να τα λέμε και αυτά. Mm-hmm. Δεν ήταν δηλαδή το φυσιολογικό του πράγματος αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σας πω τώρα, θα σας φτιάξω λίγο δηλαδή, για να μάθετε δηλαδή. Πρώτα απ' όλα να πω Πουλισίτ. Θυμίζω ότι τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι εναντίον του Παραγουάη, γι' αυτό και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Δέχτηκε μια κλωτσιά μάλιστα πολύ δυνατή στη γάμπα στο πρώτο ημίχρονο, τον έβγαλε από τσετίνο έξω. Για να μην ρισκάρει σοβαρότερη ζημιά, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, τροποποιημένο πρόγραμμα προπόνησης, γιατί ξέρετε τι είναι που είναι η Αμερική, φυλαμένη όλη τώρα με το σόκερ εδώ και με κάρα κτλ. Με τον Πούλησικ λίγο παραπάνω. Ή Πούλησικ, όπως τον λέγανε όταν πρωτοεμφανίστηκε. Δεν κάνανε τη σύγκρουση. Ακολουθεί πρόγραμμα, ο Ποτσετίνο είπε ότι είναι αμφίβολος. Πιθανότατα δεν θα χρησιμοποιηθεί, θα το δούμε. Πιθανότατα δεν θα χρησιμοποιηθεί, αλλά θα το δούμε. Λοιπόν. Επίσης, και αυτό το ξέραμε, Νεϊμάρ εκτός από το δεύτερο παιχνίδι του Βραζιλιάνου με την ΑΕΤ, το ξέραμε γιατί το λέω. Γιατί είχαν πει ότι θα χάσει όλη τη φάση των ομίλων αρχικά. Και μάλιστα νομίζω και μαζί το είχαμε πει.
1: Μαζί, Άκη, ναι.
3: Με το Γιαχάνα ήσουν όταν είχαμε πει ότι έτσι που ζούσαν η Βραζιλία, μήπως να μπαινε μέσα να έκανε κανένα φαντεζή, λίγο να ξεσήκωνε κόσμο κτλ. Μπορεί και να χρειαζόταν. Όμως υπήρξε μια ελπίδα ότι σαν να πηγαίνει λίγο καλύτερα να παίξει με την ΑΕΤ, μάλλον δεν θα παίξει επειδή είναι και εύκολο παιχνίδι και θα προετοιμαστεί για τη Σκωτία.
1: Και νομίζω θα κάνει και άλλες αλλαγές ο Αντσελότη.
3: Ναι, εντάξει, εκτός από την μπροστά, που δεν πιστεύω να αφήσει έξω ούτε Ραφίνια ούτε Βινίσιος δηλαδή. Τώρα λίγο τον Πακετά να αλλάξουμε, θα δούμε πώς θα το πάει το έργο. Ή και τον Μπρέντφορντ, τον Τιάγκο, τον Σέντερφορ, θα δούμε πώς θα πάει όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τρελαμένη παιδιά τη FIFA, και θα σου πω διάφορους λόγους για τους οποίους είναι τρελαμένοι. Τα γήπεδα πρώτων στις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό είναι σχεδόν γεμάτα σε κάθε παιχνίδι, η προσέλευση έχει ξεπεράσει σε αρχές της προσδοκίας και καταγράφει πραγματικά ιστορικά ρεκόρ. Η τηλεθέαση παγκοσμίως, αλλά και κυρίως στις τρεις οργανώτερες χώρες, έχει χτυπήσει κόκκινο. Γι' αυτό λένε και χαίρονται από πλευράς FIFA ότι είναι πολύ πετυχημένο το φορμάτ των 48 ομάδων. Επίσης, είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι έχει εφαρμοστεί πάρα πολύ ωραία ο κανονισμός των 10 δευτερολέπτων στις αλλαγές και η υποχρεωτική αναμονή ενός λεπτού για τους τραυματίες θεωρούν ότι έχει λειτουργήσει εξαιρετικά. Πώς το έχουν διαπιστώσει αυτό? Βλέπουν ότι οι ποδοσφαιριστές δεν πέφτουν πολύ στον αγωνιστικό χώρο όταν κερδίζει η ομάδα και γενικότερα το παιχνίδι είναι κρέμεται από μια κλωστή που λέμε για να κάνουν καθυστερήσεις γιατί καταλαβαίνετε ότι θα επέλθει η σχετική ποινή. Λοιπόν, επίσης, κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα στην Ελλάδα. Μετά το 4-2 στον Ντάλλας, ο Τούχελ, προπονητής της Αγγλίας, είπε ότι ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος.
1: Για τους φωτογράφους,
3: Ναι. Είναι ένα τείχος, λέει, από κανένα πενταριά φωτογράφους.
1: Και το παραδέχτηκε η FIFA και τους αλλάζει θέση.
3: Μπράβο, ωραία. Το μάθαμε και αυτό πάρα πολύ ωραία. Άσε να το πω κι εγώ.
1: Όχι. Εγώ το βρήκα σε αυτήν. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Γιατί μπήκα και έψαξα το συγκεκριμένο πλάνο.
3: Το είδες. Ναι. Είναι μέσα στη μούρη του. Είναι μέσα στη μούρη του
1: και προσπαθεί να κάτσει στις μύτες των παπουτσιών για να δει τους παίχτες του.
3: Ναι. Για να δει τους παίχτες του. Και σήμερα κάτι να θυμηθώ ποιο παιχνίδι ήταν, όχι αυτό που τελείωσε τώρα, αλλά το αμέσως προηγούμενο ήταν. Το Τσεχία Νότια Αφρική που το έβλεπα νωρίς. Ο προπονητής της Τσεχίας, κάτι να το δω να το επιβεβαιώσω, αν ήταν ο Κούμπεκ δηλαδή ή όχι, είναι. Έχει πάει κάμερα κοντά, τον δείχνει, όπως για να γράψει από κάτω. Ούτε εκπροπονητή τη Τσεχία κλπ. Και λέει του κάμεραμαν φύγε. Φαντάσου πόσο κοντά έχει πάει. Λέει φύγε, φύγε. Εντάξει,
1: ναι.
3: Και για να επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό που είπε και εσύ, Άκη, σωστά, ότι είπε ο Τούχελ ότι η κατάσταση του χάλασε την εμπειρία. Έτσι, είπε, με εμπόδισαν να δούμε, να δω τους παίχτες μου κατά την ανάγκη του τεχνικού ύμνου. Το πρόβλημα εμφανίστηκε, λέει, επειδή στο συγκεκριμένο στάδιο, στον Ντάλλας, έτσι, το οποίο είναι, το λένε και διαστημόπλιο το γήπεδο, γιατί είχε ένα χορτάρι λίγο παράξενο, πάνω στο οποίο έβαλαν χορτάρι ποδοσφαιρικό, εκτός και αυτήν την λεπτομέρεια, γιατί δεν τη γνωρίζει. Και έτσι, ο αγωνιστικός χώρος υπερυψώθηκε. Ο χώρος λοιπόν ανάμεσα στους πάγκους και στην δάγκλια γραμμή, όποιος δει παιχνίδι προσεχώς στον Ντάλλας να το παρατηρήσει, έχει γίνει υπερβολικά στενός. Η FIFA το κατάλαβε, το πρόβλημα τροποποίησε τις οδηγίες της για όλα τα επόμενα παιχνίδια της διοργάνωσης και στον Ντάλλας και στα άλλα γήπεδα κτλ. Και έτσι οι φωτογράφοι θα συγκεντρώνονται πιο κοντά στη σέντρα, το έχουν ονομάσει Halfway Line, απελευθερώνοντας ουσιαστικά το οπτικό πεδίο μπροστά από τους πάγκους. Γιατί οι προπονητές γενικότερα στο τηλεπτρικό δεν συμμετέχουν ιδιαίτερα. Πηγαίνουν πίσω από τις δύο εστίες και παίρνουν θέσεις στους πάγκους. Την ώρα που στο κέντρο παρατάσσονται, αυτή είναι μια καινούργια ιδιαιτερότητα που έχει βάλει, μια καινοτομία να το πω έτσι, που έχει βάλει η FIFA. Παρατάσσονται όλη η αποστολή μαζί με τις διευθυντές, τα παιδάκια που κρατάνε τις σημαίες, το στρέβιλο πανό της FIFA κτλ. Επίσης, άλλο τώρα να τρελαίνεστε. Μιλάμε για πράγματα να τρελαίνεστε. Ακούστε τώρα να πάτε πλάκα πια. Πρώτα απ' όλα, το έχω αναφέρει από το πρωί, ο Μεξικανικός στρατός κατέριψε ένα drone, μη εγγεγραμμένο όπως λένε, που δεν είχε δηλαδή ουσιαστικά άδεια κυκλοφορίας ενέργειας, το οποίο πετούσε πάνω από το προμηθευτικό κέντρο της Εθνικής Ομάδας της Νότιας Κορέας στη Γουαδαλαχάρα. Μεξικό Νότια Κορέα το παιχνίδι, να υπενθυμίσω, έτσι.
1: Ναι.
3: Προκάλεσε έντονη ανησυχία για πιθανή κατασκοπία εν ώψη του αγώνα με το Μεξικό. Οι μεξικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εντόπισαν τον drone, χρησιμοποίησαν προφανώς όχι όπλα, δεν βγάλαν τα μπαζούκα για να το ρίξουν κάτω.
2: Ηλεκτρονικά το κατεβάζουν.
3: Ναι, ειδικά σήματα ραδιοσυγνωτήτων για να το εξουδετερώσουν και εννοείται για να το ρίξουν στο έδαφος. Και επειδή είχε προκύψει και αυτή η ιστορία στην Championship με τη Southampton, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάει την κατασκοπία πια, δηλαδή σε άλλο επίπεδο. Έτσι, κάπου έλεος που λέμε. Λοιπόν, πάει γι' αυτό. Πάμε τώρα. Είπαμε για τα cooling breaks, για τα hydration breaks, τέλος πάντων πώς τα έχουν ονομάσει κτλ. Το αμερικανικό δίκτυο, το Fox, το οποίο έχει αναλάβει τα συστήματα, έχει βγάλει παιδιά πάνω από 200 εκατομμύρια και πλησιάζει στα 250 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τις διαφημίσεις των cooling breaks. Ακούτε τι σας είπα?
2: Σε καλή μεριά.
3: Ακούτε, τα οποία είναι σχεδόν τα μισά και έχουμε ακόμα τόσο τουρνουά μπροστά με τελικούς, ημιτελικούς, προημιτελικούς, δεκάκι κλπ. Σχεδόν τα μισά από τα λεφτά που έχει δώσει για να αγοράσει τα δικαιώματα, τα οποία ήταν 485 εκατομμύρια.
2: Πέτρο, να σε ρωτήσω γι' αυτό.
3: Ναι, και.
2: Διάβασα ένα άρθρο που έλεγε ότι ίσως τα cooling break εκτός από τους διαφημιστικούς λόγους γίνονται για να προσαρμοστούν και οι κάτοικοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν συνηθίσει και λένε first quarter, second quarter, third quarter.
3: Είπε για πλάκα ο Ανρί, ο Ρόμπικιν, συγγνώμη, ότι πλέον λέει το ποδόσφαιρο παίζεται σε τέσσερις περιόδους. Έτσι είπε, ο οποίος ήταν έξαλλο.
2: Πάμε να το κάνουμε μπάσκετ.
3: Φίλε, ναι. Και ακούστε να σας πω κάτι. Έγραψε η Wall Street Journal ότι ένα σποτ 30 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια του hydration break κοστίζει πόσο?
2: Πόσο?
3: 200 χιλιάρικα. Στους πρώτους γύρους.
2: 200 χιλιάρικα.
3: Όταν παίζει η Αμερική πόσο?
2: 300.
3: 750. 200 χιλιάρικα. Στους πρώτους γύρους.
2: 200 χιλιάρικα.
3: Όταν παίζει η Αμερική πόσο?
2: 300.

0: ποσοστό δεν παίρνουμε, αλλά στο επόμενο Euro, Mundial κτλ. Α πούμε το Fox τότε έδωσε 485 και έβγαλε, ξέρω εγώ, ένα δις. Δεν ξέρω, το νούμερο και ο παραπάνω θα βγάλει.
1: Οπότε θέλω 900.
2: Ανεβαίνουμε στο τηλεοπτικό.
0: Οπότε δώσε 600-700 τηλεοπτικά για να γίνει
1: δουλειά. Έτσι.
0: Και μάλιστα με βάση αυτό, τα έσοδα τη FIFA για τον τετραετή οικονομικό κύκλο που ολοκληρώνεται με το Mundial θα πάνε 13-14 δις. Όπως έλεγε και ο Κοντογιαννίδης, το κάνω δις, αν έχετε ξαπιστά. Και έλεγε ο άλλος, βεβαίως έχω ξαπιστά και τα δις. Έτσι. Και κάτσε τώρα γιατί σκάλωσα, γιατί βγαίνουμε έξω. Λοιπόν, 13-14 δις και παρουσιάζεται κατά τη χώρη της διάθεσης, συγγνώμη για την διακοπή, παιδιά, περίπου 72%. 7,6 δις ήταν η προηγούμενη τετραετία με Κατάρ μέσα, ξαναλέω. Και τώρα θα πάμε 13-14 μόλις ολοκληρωθεί ο Μουντιάλ. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Νομίζω το καταλαβαίνω.
2: Πέτρο,
0: η αύξηση αυτή οφείλεται στι 48 ομάδες, στου 104 αγώνες, θα πήγε 64 κλπ.
2: Πάντως, γενικά και πριν την έναρξη του Μουντιάλ, υπήρχε γκρίνια ότι και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα και γενικά υπάρχει μια γκρίνια για όλα αυτά.
0: Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πτωείται κανένα.
2: Όχι, δεν πτωείται κανένα γιατί όπως είπες. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Να διαμαρτυρηθούν οι Μεξικάνοι. Που έχουν ένα πολύ χαμηλότερο μισθού από ό,τι στι ΗΠΑ, το καταλαβαίνω. Στι ΗΠΑ δεν του φαίνεται τόσο ακριβά. Σε αυτού που φαίνεται ακριβά είναι στου επισκέπτε.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Για σκέψου όμως να είχε περάσει, θα πω τυχαία η εθνική και ήθελε εσύ να πας να παρακολουθείς την εθνική.
1: Αδερφέ, όποιο ήθελε να πάει θα είχε αναπληρώσει και τα εισιτήρια.
0: Ναι,
1: έτσι
0: ναι,
1: έτσι γίνεται και στο Final Four του μπάσκετ που φωνάζουν, ξέρω εγώ.
0: Σωστό. Άκη. Γνώρισε έναν τύπο χθες στο τρένο.
1: Ναι.
0: Για να περάσει και ώρα, πιάσαμε λίγο την κουβέντα κτλ. Μου λέει: έχω κλείσει ένα εισιτήριο κτλ. Πότε του λέω: το έφυγε? Μου λέει: τον Οκτώβριο. Δηλαδή το έφυγε πριν βγουν τα ζευγάρια.
1: Βέβαια, συντύχη.
0: Ήταν πάρα πολύ χαρούμενο να πάνε το παιχνίδι τη Σκωτία από το Λέτε, Τάρταν Άρμι κτλ. Και είχα κλείσει, μου λέει, και ένα άλλο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Το αγόρασε 300 ευρώ και, και το ένα 300 και το άλλο 300, τον Οκτώβριο παραλαμβάνω. Και στο άλλο δεν μπορούσε να πάει, το πούλησε 900. Μου είπε ότι δεν ήταν black market κτλ. Ήταν νόμιμη πλατφόρμα αυτή που την πούλησε κτλ. Έβγαλε, μου λέει, στην καρδιά και μου λέει: I'm very happy για αυτό που κατάφερα. Μπράβο, του λέω, αδερφέ, και πάντα τέτοια.
1: Πέτρο, έχεις δει τηλεθέαση στο νησί της Εθνικής Αγγλίας?
0: Ναι. Είδα ότι έκανε ρεκόρ.
1: Λοιπόν, 15,4 εκατομμύρια θεατές στο ITV, κορυφαία τηλεθέαση. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν το τηλεπαιχνίδι The Traitors με 9,8 εκατομμύρια, δηλαδή 6 εκατομμύρια παραπάνω.
0: Και 6 εκατομμύρια πάνω και μάλιστα συγκρινόμενο με όχι ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
1: Ναι, με τηλεπαιχνίδι.
0: Ναι, με τηλεπαιχνίδι. Ότι η Μουντιαλική Αγγλία ήταν πάρα πολύ ψηλά, νομίζω, σε όλες τις χώρες. Τώρα στην Αμερική, USA Team και κλπ. Αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έχουμε χρόνο να πω κι άλλα.
1: Ναι, έχουμε ένα-δύο λεπτά.
2: Ένα-δύο λεπτό το έχεις.
0: Είδατε ότι η οικογένεια του Μέση αναγκάστηκε να προχωρήσει επίσης μια ανακοίνωση
2: για το πρόβλημα υγείας.
0: Ο μπαμπάς έχει πρόβλημα. Γιατί το έκανε αυτό, ξέρετε? Γιατί βγήκαν τόσο έντονες παρθρολογίες που μάλιστα είπαν κάποιοι ότι ο μπαμπάς του Μέση πέθανε κιόλα. Και δεν το λένε κτλ. Τόσο έντονα δηλαδή, έτσι. Επίσης να πω, η κυρία Τόρι Πέντσο ήταν η κεντρική διευθυντή στο παιχνίδι Τσεχία-Νότια Αφρική. Τριάδα διαιτητική Αμερικανίδων διαιτητών. Είχε ξαναγίνει με τη Φραπάρ στο Κατάρ, η οποία, παιδιά, ήταν θεά. Ήταν εξαιρετική, έκανε διαιτησία αδιανόητη και μπράβο τη και μαγιά τη που τα σάρωσε όλα. Τα σάρωσε όλα. Λοιπόν, μέσα σε όλου του παιχνιδιών είδατε, football meet την Αντάτα λογικά θα είδατε.
1: Ναι, Γαλλία 15,1, Αγγλία 14,2, ε.
0: Ναι. Εμείς Βραζιλία κοντά είμαστε, 7,3 έχουμε.
1: Πέμπτη,
0: έχει η Πορτογαλία 6 με 5%. Τέλος πάντων, και να πω για τον Ελίου Αχή, Γουαχή, όπως τον μάθαμε. Τελικός ο γύρατος αυτός που κατηγορείται για στήσιμο κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί μία διαβάζουμε δεν θα μπει, μία θα μπει.
0: Μπήκε τελικά.
2: Μπήκε, δηλαδή, έχει γίνει σύριαλ. Τι θα γίνει με αυτό?
1: Και θα παίξει με Γερμανία.
0: Θα παίξει τελικά με τη Γερμανία, αν θυμίζει, και παίξει το συγκεκριμένο και αγωνιστεί βασικό στο προηγούμενο παιχνίδι. Και τώρα με τη Γερμανία, από ό,τι φαίνεται, θα μπει κανονικά.
1: Ωραία.
0: Να μην ξεχάσω να πω, για να σας αφήσω στην ουσία σας, γιατί μπορώ να μιλάω ώρες, ότι μετά από αυτά που είπαμε για τα cooling breaks κτλ., υπάρχει κάτι πάρα πολύ, να το πω έτσι, ακόμα είμαστε στο 5-10%. Έτσι, η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει ένα επιπλέον διάλειμμα 3 λεπτών ανά ημίχρονο. 15 λεπτά, 30, 60 και 75, με ποια δικαιολογία? Αν η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτοί είμαστε stand-by, μήπως και γίνει και αυτό το πράγμα. Έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε, Πέτρο. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, παλικάρια.
2: Καλή ξεκούραση. Ήταν ο Πέτρος Μαυρογεννίδης, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Μας έδωσε πάρα πολλές ειδησούλες. Βλέπω τους ποδοσφαιριστές να.

0: τραγουδούν εθνικό ύμνο, οπότε πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να πάμε να δούμε εάν έχουν βγει εντεκάδες για την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μεξικό και σε Νότια Κορέα. Μπάμπης Παπάζογλου στην ραδιοφωνική μετάδοση. Μπάμπη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Φίλες και φίλους της ΕΡΑ ΣΠΟΡ.
2: Ένας δικός μας μέσα, ένας δικός μας έξω, ε.
1: Ναι, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ είναι στο αρχικό σχήμα της του Μεξικού. Ο Πινέδα μένει και πάλι στον πάγκο. Ένα παιχνίδι που αν υπάρξει νικητής, όχι απλά προκρίνεται, θα είναι και πρώτος στον πρώτο όμιλο, μετά και την ισοπαλία νωρίτερα στον αγώνα της Τσεχίας με την Αφρική. Βεβαίως η ισοπαλία ουσιαστικά, μάλλον σε μεγάλο βαθμό, μάλλον θα εξασφαλίσει και τις δύο ομάδες. Βεβαίως υπάρχει το ενδεχόμενο για την μπάλα, είναι ποτέ δεν ξέρεις, να υπάρξει και τετραπλή ισοβαθμία σε περίπτωση ισοπαλίας απόψε, δηλαδή να κερδίσει τελευταία αγωνιστική και η Αφρική και η Τσεχία. Λίγο δύσκολο το βλέπω, γιατί είναι καλύτερες ομάδες και το Μεξικό και η Κορέα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπάλα είναι. Λοιπόν, στο σημερινό παιχνίδι Γκουαδαλαχάρα στο γήπεδο της Τσίβας, και γι' αυτό είναι και μπόλικοι παίχτες της μεξικανικής ομάδας που ξεκινούν απόψε, 4 στον αριθμό, στους 11 από το Μεξικό. Το Μεξικό, το οποίο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ κέρδισε 2-0 την Νότια Αφρική, Κορέα 2-1 την Τσεχία με ανατροπή. Έχουμε 3 αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι για το Μεξικό, μία για την Κορέα. Η μία του Μεξικού, την είπαμε νωρίτερα, είναι ο Σάντσες. Ο Ράγχελ θα είναι κάτω από τα γκολπόστια τους Μεξικανούς. Δεξιά ο Σάντσες, αριστερά ο Γκαγιάρδο. Ο Άλβαρες παίρνει τη θέση του Μόντες, του τιμωρημένου που αποβλήθηκε στις Κασέις του προηγούμενου αγώνα με τον Βάσκες στο κέντρο της άμυνας. Ο Λίρα με τον Ρόμο και τον Γκουτιέρες, οι τρεις στον άξονα. Αλβαράδο, ο Κινιώνες που πέτυχε το ένα γκολ του Μεξικού, και στην κορυφή ο Ραούλ Χιμένεθ που πέτυχε το δεύτερο γκολ. Η 11 του Χαβιέ Αγκύρε, ο οποίος έχει τρίτη έτσι συμμετοχή στον πάγκο, τρίτη διαφορετική χρονική περίοδο που είναι στον πάγκο του Μεξικού. Για την Κορέα του Χουνγκ, που είπε και το είπε και νωρίτερα και ο Πέτρος, ήταν αυτό το περίεργο περιστατικό που έγινε στην τελευταία προπόνηση, που πέταξε ένα ντρόουν πάνω από την ώρα που γινόταν η προπόνηση της Κορέας. Βέβαια, όπως είπε ο προπονητής της ασιατικής ομάδας, είπε ότι ευτυχώς έφυγε, απομακρύνθηκε όταν ήταν να ξεκινήσουμε την τακτική μας, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα περιστατικό που συζητήθηκε. Ο Κιμ Σέουγκ είναι κάτω από τα κολπόστε, τριπλέτα στην άμυνα, τρεις κεντρική αμυντική, ο Λι Χάν, ο Κιμ και ο Λι Γκι. Τετράδα στη μεσαία γραμμή, ο Χουάνγκ, γνωστός μας από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό και σκόρερ στο προηγούμενο παιχνίδι, ο Πάρκ της Μπέρμιχαμ, δύο κεντρική χαφ, δεξιά ο Σεολ Γιούγκ και αριστερά ο Κιμ Μουν της Νταεζόν. Δύο παίχτες πίσω από τον Σον, που πια είναι στο Λος Άντζελες, ο Λι Κάνγκ και ο Λι Τσάε. Αυτή είναι η 11 της Κορέας. Διαιτητής ο Ουρουγανός ο Τεχέρα, με βοηθούς τον Παρέρο και τον Ταράν του συμπατριώτες. Τέταρτος ο Κολομβιανός Ρόχο και στο ΒΑΡ ο επίσης Κολομβιανός Γκονζάλες. Το γήπεδο της Τσίβας 50.000 θεατών στην Γκουαδαλαχάρα. Μεξικό διοργανώνει για τρίτο, έχει το ρεκόρ πια στις διοργανώσεις της παγκοσμίου κυπέλου, της τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου, είναι το τρίτο Μουντιάλ και δύο φορές έχει φτάσει ο παρελθόν στα προημιτελικά. Συμπτωματικά και διόλου τυχαία ότι και τις δύο προηγούμενες φορές ήταν διοργανώτρια στο παγκόσμιο κύπελο, το 1970 και το 1986. Από την πλευρά της η Κορέα έχει 12 συμμετοχή στα Μουντιάλ, αλλά είναι συνεχόμενα, είναι παρούσα από το 1986. Μεγαλύτερη της επιτυχία, η τέταρτη θέση το 2002, όταν επίσης ήταν συνδιοργανώτρια τότε στο παγκόσμιο κύπελο που είχε πάει στην Ασία. Όλα αυτά,
2: όπου τότε σου θυμίζω είχε ξεκινήσει με δύο νίκες στα δύο πρώτα παιχνίδια, όταν είχε κερδίσει την Πορτογαλία και την Ιταλία, και ουσιαστικά σήμερα προσπαθεί να κάνει, να ντουμπλάρει τις νίκες της.
1: Να κάνει το 2-2.
2: Βέβαια, για τους λάτρεις των αριθμών και της στατιστικής, οι αριθμοί και η στατιστική δείχνει Μεξικό. Δηλαδή, άμα κάτσει και δει την ιστορία.
1: Έχουν δύο φορές αναμετρηθεί σε τελική φάση Μουντιάλ το 1998 και το 2018, ισάριθμες νίκες για το Μεξικό 3-1 και 2-1 αντίστοιχα.
2: Ναι, όχι μόνο αυτό. Η Νότια Κορέα δεν έχει νίκη στα τρία προηγούμενα παιχνίδια της σε Μουντιάλ απέναντι σε ομάδες από CONCACAF, δηλαδή από την Λατινική Αμερική. Το Μεξικό έχει κερδίσει και τα 5 παιχνίδια της ιστορίας του σε Μουντιάλ απέναντι σε ασιατικές ομάδες. Έτσι.
1: Και συνολικά και έχουν αναμετρηθεί 7 φορές, αλλά υπάρχουν και φιλικά παιχνίδια. Υπάρχει το Gold Cup. Έχουν από 2 νίκες και 5 ισοπαλίες. Αλλά επαναλαμβάνω ότι οι 2 νίκες του Μεξικού είναι στα ισάριμα παιχνίδια που έχουν γίνει σε παγκόσμια κύπελα. Οι δύο ομάδες είναι πια στον αγωνιστικό χώρο, γιατί έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του αγώνα.
2: Είναι δεδομένο ότι είναι κατά πράσινο το κήπεδο, παντού πράσινο βλέπεις.
0: Ο νικητής νομίζω περνάει, έτσι. Ο νικητής έχει περάσει.
1: Σκουρόχρωμη εμφάνιση για το Μέχικο, όπως το λέμε εμείς, και λίγο περίεργη τη βλέπετε την φανέλα τότε.
2: Ακούμε και την αντίστροφη μέτρηση, φτάνει στα αυτιά μας.
1: Ναι. Ξεκίνησε το παιχνίδι, το βλέπετε τώρα. Τι χρώμα είναι αυτό ακριβώς το... Μπορούμε να το πούμε ακριβώς με νεξεδί, τι είναι αυτό της Κορέας.
0: Νεξεδί,
2: βιολετή, σαν τη Φιωρεντίνα.
1: Είναι πιο σκουρό χρώμα της Φιωρεντίνα, γι' αυτό το πάνω. Μου θυμίζει παλιά, λίγο πολύ παλιά κάποια στιγμή, Άτερλεχτ, την δεκαετία 70, ξέρω κάτι τέτοιο. Πάσε το σημείο, ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Κορεάτες στην πρώτη επίθεση. Η μπάλα γυρίζει στον goalkeeper, το Kim Seung, που παίζει στην Τόκιο. Μια βαθιά παλιά για να πάει στα πλάγια και περνάει στην πλάτη του Σάντσες, του αμυντικού του ΠΑΟΚ που ξεκινάει. Είναι ο Σεόλ Γιούγκ που γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω για τον Λίγκη. Έχουμε όμως σφύριγμα, υπάρχει υπόδειξη offside για την προηγούμενη φάση στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Μεξικό, Κορέα στην Κουαδαλαχάρα. Νομίζω ότι δεν υπήρχε καν offside τώρα στην προηγούμενη φάση. Έχουμε ένα θεματάκι λίγο με τη διαιτησία σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά εδώ ήταν και μακριά. Η μπάλα δεν θα υπήρχε κίνδυνος, δηλαδή, για την εστία του Μεξικού, οπότε δεν θα υπήρχε χρυσή βάρ. Λοιπόν, η μπάλα πηγαίνει πλάγια, οι κόντρες ευνοούν το Μεξικό και συγκεκριμένα τον Κουτιέρες που παίρνει αυτό το πλάγιο λίγα μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται το ξεκινάει τις επιθέσεις του το Μεξικό.
2: Πολύ ωραία η εμφάνιση, τα χρώματα του Μεξικού.
1: Είναι σκουρόχρωμη, το είδα από κοντά.
2: Είναι μαύρη, έτσι.
1: Είναι μαύρη, αυτό θα πω, δεν είναι κυπάριση, είναι μαύρη περισσότερο.
2: Ναι,
1: και έχει πράσινες πινελιές, να το πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι στον ώμο και στο σόρτ, στο πλάι του σόρτ. Είναι μαύρη εντελώς η εμφάνιση. Είναι τα χρώματα της Εθνικής Μεξικού. Λοιπόν, η μπάλα γυρίζει πίσω στον Ράγχελ της Τσίβας. Ο ένας από τους παίχτες που ξεκινούν σήμερα και ξέρουν άριστα αυτό το κήπεδο, γιατί είναι το κήπεδο της Τσίβας, βγαίνει από την εστία του Κιμ Σέουγκ και απομακρύνει. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Σεόλ Γιούγκ που κρατάει. Κοντά του ο Σάντσες γυρίζει την μπάλα πίσω στον Λίγκη, ο οποίος ψάχνει μια μεγάλη παντιά πάλι για το Σέουγκ. Διώχνει ο Σάντσες, πάει να κατεβάσει στην μεσαία γραμμή ο Ραούλ Χιμένεθ. Και τώρα ο Κινένες δίνει μάχες, κερδισμός, φάουλ υπέρ του Μεξικού. Το κέρδισαν οι μέσοι του Μεξικού από τον Ιμπομ Χουάνκ. Ο Χουάνκ, ο οποίος τώρα πιάνει στη Φέγγενορντ, πέτυχε το ένα από τα δύο γκολ της Κορέας με ανατροπή στο πρώτο παιχνίδι με την Τσεχία, το άλλο ο Χιεν Κιού. Είπαμε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα για το Μεξικό, μία για την Κορέα σε σχέση με τα πρώτα τους παιχνίδια σε αυτό το Μουντιάλ. Η βαθιά μπαλιά ελέγχει ο Άλβαρες, ο οποίος έχει πάρει τη θέση του Μόντες που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, και εδώ θα πάρει ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή και δείχνει μάλιστα να σφαδάζει ο Ρώμο, είναι που πήρε αυτό το φάουλ στη μεσαία γραμμή. Ναι, τον πάτησε χαμηλά και είναι επικίνδυνο αυτό το μαρκάρισμα, τον πέτησε χαμηλά ο Λιν Κανγκ Ιν. Δεν είδα όμως αν θα βγει κάρτα τελικά. Σωστό, τουλάχιστον κίτρινη κάρτα, είναι η πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι για τον μεσοεπιθετικό της Κορέας και είναι σωστή απόφαση.
2: Ούτε ο Ουρουγουανός διαιτητής δεν το αφήνει αυτό.
1: Ναι,
2: δεν γίνεται.
1: Ο Ρουγανός, εντάξει, αυτά είναι μαρκαρίσματα παλιά τουλάχιστον του στην Ουγγαρία.
2: Εντάξει, Μπάμπη,
1: εξελιχθεί. Αυτά ήταν πτέσματα παλιά, ναι.
2: Εννοείται. Βλέπω εδώ στην Air Sports που δεν μας το έδειξε το κύκλωμα. Με το πριν ξεκινήσει η σέντρα, περάσανε τρία αεροπλάνα από πάνω και αφήσανε στα χρώματα του Μέξικο, το Μεξικό αέρια.
1: Α, μάλιστα.
2: Πολύ ωραίο.
1: Πάντως, μαγορική, δηλαδή.
0: Στην πρώτη επαφή της Νότιας Κορέας ακούστηκε γιούχα έντονα, έτσι.
2: Ναι, ναι, εκοφαντικό ήταν.
1: Για να πάμε στο παιχνίδι, βαθιά μπαλιά, Παναβιό Σάντσες, καλύπτει ο Σέγκ και αφήνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, out, για την κατοχή και πάλι για τους Κορεάτες. Εδώ η προσπάθεια του αμυντικού του ΠΑΟΚ, του συμμετοχή στο Μουντιάλ, είχε μείνει στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα δούμε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι και τις ομάδες να μην παίρνουν πολλά ρίσκα, δεδομένου ότι με μια ισοπαλία θα είναι τα φαβόροι για να συνεχίσουν. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό και η νίκη, γιατί όχι απλά εξασφαλίζει την πρόκληση στην επόμενη φάση, αλλά και την πρωτιά στον πρώτο όμιλο. Τώρα η βαθιά μπαλιά πάει να βγει στην πλάτη της άμυνας. Ο Κινώνες καλύπτει την μπάλα. Ο Γκουτιέρες, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, μάχες, το τάκλιν που έγινε από τον Λιτσάε. Η παλιά Παναβγή για το Ραούλ Χιμένεθ δεν περνάει. Ο Χουάνκ τη σηκώνει, όμως ελέγχουν την μπάλα οι παίκτες Πορτογαλίας, συγκεκριμένα ο Λίρα, και παίζει με τον Ρώμο αριστερά. Είναι και έχει την μπάλα ο Γκουτιέρες, ακόμη πιο αριστερά για τον Γκαγιάρδο, που κάνει τη σέντρα χαμηλά, η απομάκρυνση της μπάλας, και καρδούν τώρα την μπάλα οι παίκτες της Κορέας. Μένουν ψηλά με τον Λι Μπέον να κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Σον. Δεν θα μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα. Κερδίζουν και πάλι οι Μεξικανοί που θέλουν να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Ο Λίρα αφήνει την μπάλα στον Βάσκες και μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Γκαγιάρδο. Γκαγιάρδο με τον Γκουτιέρες, και τώρα η βαθιά μπαλιά για τον Ραούλ Χιμένεθ. Κατεβάζει ωραία με το στήθος, προλαβαίνει ο Κιμ και απομακρύνει, αλλά εκεί είναι Ρβαράδο που παίρνει την μπάλα και κάνει το σούτ με το αριστερό. Δεν έχει δύναμη, δεν πήγαινε και στην αιστεία, μπλόκαρε την μπάλα εύκολα ο goalkeeper Σέουγκ της Κορέας. Όλα αυτά στα πρώτα λεπτά του αγώνα, είναι λογικό, παιδιά, να θέλει να επιβάλλει το ρυθμό του το Μεξικό, και αυτό κάνει. Μία ακόμη ανάκτηση μπάλας από τον Βάσκες, μπάλα πηγαίνει στη μεσαία γραμμή, ο Λίρα πάντα, σχεδόν πάντα παίρνει την πρώτη μπάλα. Το άνοιγμα του Γκουτιέρες αριστερά, ο Γκαγιάρδο έχει ανέβει και πάλι ο Γκουτιέρες με τον Ρώμο, και πάει να κάνει το σούτ, οι κόντρες θα μπλοκάρει εύκολα ο Σέμ και πάλι, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί το Μεξικό να επιβάλλει το ρυθμό του σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Η βαθιά παλιά για τον Σέο, για τον Σον, που τώρα πια είναι στο Λος Άντζελες, δεν μπορεί, είναι απομονωμένος σε αυτά τα πρώτα λεπτά ο σέντερφορ της Κορέας. Ο Λίρα και πάλι υπέρ την μπάλα, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, δεξιά για τον Σάντσες, ακόμη πιο δεξιά για τον Αλβαράδο. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Άλβαρες. Ο Άλβαρες παίζει με τον Βάσκες, η δύο κεντρική αμυντική του Μεξικού. Και τώρα θα γυρίσει η μπάλα πίσω στον goalkeeper Άγχελ. Όλα αυτά στο 8ο λεπτό, Μεξικό-Κορέα 0-0 στον Γκουαδαλαχάρα. Δεν πιέζουν πάρα πολύ τις περιμένουσες της περιοχής της υπέθεσης της Κορέας. Τώρα η βαθιά μπαλιά δεν θα περάσει από το Λί. Δεν όμως καλή και η πάσα του Σέολ. Απομακρύνει ο Βάσκες. Θα κατεβάσει και πάλι ο Λι Γκι, θα παίξει με τον Κιμ της Μπάγερν. Δεξιά η μπάλα στον Κιμ Μουν, πίσω πάλι στον Κιμ. Ο Κιμ κρατάει την μπάλα και δίνει στον δεξιό στόπερ, το Λι Χαν Μπέον. Πάλι ο Κιμ κάνει ειδήσει στους συμπαίκτες του που πρέπει να κινηθούν για να δώσει την μπάλα. Ο Λιχάν δεξιά για τον Κιμ Μουν, πάλι μπάλα πίσω. Δεν βιάζονται, δεν δίνουν ρυθμό ακόμη οι Κορεάτες με υπομονή. Τώρα η βαθιά παλιά πάει να βγει για τον Σέολ και είναι και καλή. Καλύπτει ο Σάντσες με το σώμα του, πολύ ωραία πετάει εκτός φάσης τον αντίπαλό του, τον Σολ Γιούγκ, και η μπάλα είναι για την, για το Μεξικό.
2: Μια διαγώνια μπαλιά 40 περίπου, όπου έχει περάσει από 4 παίχτες, ναι, του Μεξικό.
1: Ο Σολ Γιούγκ κάνει τα, δίνει τα εύσημα στο συμπαίκτη για την ωραία έμπνευση που είχε, έστω και αν δεν μπόρεσε να μπει στη φάση. Ωραία κατεβάζει ο Ραούλ Χιμένεθ από τη βαθιά παλιά του Ράχελ, την goalkeeper. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Αλβαράδο, ο οποίος πάει να κάνει τη σέντρα. Η κόντρα θα ευνοήσει τους παίκτες της Κορέας με τον Λι Τσάε να κατάει την μπάλα. Πιέζουν τώρα οι Μεξικανοί για να πάρουν την μπάλα. Με τον Γκουτιέρες και τον Ραούλ Χιμένεθ που έχουν βγει στα πλάγια, η βαθιά μπαλιά Παναβιώσον δεν έχει σηκωθεί η σημαία και ο goalkeeper της Μεξικού θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν είναι offside και ίσως ο βοηθός στην άφηση τη φάση επειδή ακριβώς πήγε στα χέρια του goalkeeper της του Μεξικού. Δεν θα το μάθουμε ποτέ γιατί δεν έγινε και κάποια φάση.
0: Πάντως Μπάμπη, ακόμα τελική φάση από την Νότια Κορέα δεν έχουμε δει. Έχουμε μπει στο 11ο λεπτό. Έχουμε δει δύο σούτ εκτός στόχου για το Μεξικό, αλλά ακόμα σούτ από την Νότια Κορέα η προσπάθεια δεν έχουμε δει.
1: Όχι, γιατί είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, να υπολογίσουμε ότι παίζει και εκτός έδρας. Αυτό που λέμε, παίζει εκτός έδρας στο Μεξικό. Και είναι ξεκάθαρη η διάθεση της Κορέας να παγώσει το μάτς, να αποφύγει αυτό τον εφνιδιασμό, τον ενθουσιασμό που έχουν οι γηπεδούχοι, που είναι λογικό να μπουν πιο δυνατά στο παιχνίδι, και να ψάξει μέσα στο μάτς τις ευκαιρίες που θα έχει για να σκοράρει. Εδώ κερδίζει ένα πλάγιο, αλλά λίγα μέτρα πάνω από, την, από το, από το ύψος της περιοχής της, από αριστερά, με τον Λι Γκι στην, να κερδίζει και τον Σέολ να παίρνει το αντιμπάλα για την επαναφορά. Καλά κλεισμένοι όλοι οι συμπαίκτες του. Αλλάζει με τον Λι Κίνγκ, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Όχι, αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής και η μπάλα πηγαίνει στον Άλβαρες και τώρα στον Βάσκες, για να πάρει μπάλα μακριά ο Γκουτιέρες. Το θα πάρει το φάουλ από τον αντίπαλό του σε αυτήν την διεκδίκηση της μπάλας. Είμαστε στο 12ο λεπτό, παραμένει το 0-0 με ξεκάθαρη τη διάθεση του Μεξικού να βρει φάση για να απειλήσει. Τώρα η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Σάντσες και πίσω τώρα στον Ράχελ και αριστερά στον αριστερό μπακ τον Γκαγιάρδο που ψάχνει μια βαθιά παλιά. Τώρα ο Χιμένεθ, ο Κιμ σε καλή θέση, θα γυρίσει με ασφάλεια την μπάλα στον goalkeeper Κιμ Σουγκ Γκιου. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Λι Γκι και τώρα ο Κιμ για να πάρει μπάλα ο Χουάνγκ και αυτό θα γίνει. Αφήνει στον Λι Χαν και πάλι ο Κιμ. Και οι παίκτες του Μεξικού δεν πιέζουν πάρα πολύ ψηλά όταν έχει βγει η μπάλα από την άμυνα της Κορέας. Περιμένουν στα 2/3 του γηπέδου. Εδώ ο Λίρα που κάνει πολύ δουλειά στη μεσαία γραμμή θα κλέψει αλλά θα χάσει και βγαίνει από αριστερά ο Λι και χάνει όμως την μπάλα, την παρέμβαση του Αλβαράδο, ο οποίος είναι πολύ συνεπής και στα αμυντικά του καθήκοντα. Ο Κινώνες τώρα με την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο ένας εκ των δύο σκόρερ στο πρώτο παιχνίδι του Μεξικού. Και τώρα ο Άλβαρες θα περάσει στη μεσαία γραμμή, όχι, κρατάει την μπάλα, παίζει με το Λίρα και πάλι η μπάλα στον Άλβαρες και ο Βάσκες και αριστερά για τον Γκαγιάρδο. Βγαίνει ο Ρώμο να πάρει μπάλα, σηκώνει για τον Κινώνες, αλλά είναι κακή η πάσα του. Δείχνει να ελέγχει και απομακρύνει, αλλά σε ένα σημείο ο Λίχαν που ήταν ο Ρώμο και ανακτά την κατοχή. Το Μεξικό με το Λίρα στη μεσαία γραμμή να κατάει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Σάντσες, ανεβαίνει, περνάει τη μεσαία γραμμή, δεν δίνουν την μπάλα, κρατάει ο Βάσκες. Ο Βάσκες περιμένει να δει ποιες θα είναι οι επιλογές, το αφήνει και πάλι στον έτερο κεντρικό αμυντικό τον Άλβαρες και τώρα ο Σάντσες. ο Αλβαράδο συγγνώμη και αφήνει στον Άλβαρες και παίρνει την μπάλα ο Γκουτιέρες αριστερά στον Καγιάρδο, εδώ passing game σαν να περιμένουν οι Μεξικανοί να ανέβουν λίγο περισσότερο οι Κορεάτες, δεν το κάνουν, έτσι γυρίζουν την μπάλα οι αμυντικοί της, ο Σάντσες, ο Άλβαρες, ο Βάσκες και όλη η τετράδα συμμετοχή στη φάση, με τον Καγιάρδο να παίρνει την μπάλα, ο οποίος θα κάνει μια βαθιά μπαλιά για το Χιμένεθ, κόβει ο Χουάνκ, ξανακλέβουν οι Μεξικανοί και η μπάλα πηγαίνει αριστερά, έχει ανέβει ο Καγιάρδο. Ο Καγιάρδο πάνω από τον Κινώνες, δεν είναι καλή η πάσα του, αλλά η απομάκρυση πηγαίνει, στέλνει την μπάλα εκεί που είναι ο Βάσκες και τώρα ο Άλβαρες. Ο Άλβαρες, θυμίζω, είναι μία από τις τρεις αλλαγές. Πήρε τη θέση του Μόντες, ο Σάντσες πήρε τη θέση του Ρέγγες και ο Ρώμο του Φιντάλκο. Ενώ για την Κορέα ο Κιμ Μουν πήρε τη θέση του Λι Τάε. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή σχέση με το πρωτοπαιχνίδι για τους Κορεάτες, που εδώ κλέβουν την μπάλα. Τη χάνει με φάουλ όμως ο Λι Τσάι. Σουνκ της Μάιντς.
2: Μπάμε στα πρώτα 15 λεπτά. Ουσιαστικά βλέπουμε και από τις δύο ομάδες pressing στο pressing. Βλέπουμε δυνατό παιχνίδι και το Μεξικό ουσιαστικά να υπερτερεί ελάχιστα στην ένταση που προσπαθεί να γίνει πιο απειλητικό.
1: Για να δούμε την παγιά για τον Στρόν. Προλαβαίνει, κάνει το πλασέ. Έσωσε πάνω στη γραμμή. Εκπληκτικά ο Άλβαρες. Η πρώτη μεγάλη φάση που ψάχναμε είναι στο 16ο λεπτό, αλλά υπάρχει offside τελικά στη φάση. Δεν θα καταγραφεί. Σήκωσε τη σημαία του ο Ταράνο, ο δεύτερος βοηθός διαιτητή. Για να δούμε και το replay. Οριακή είναι, φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά, αλλά είναι εκπληκτικό και το τσίπημα της μπάλας του Σον, αλλά και το ανάποδο ψαλίδι του Άλβαρες. Εντυπωσιακή φάση, μόνον που δεν θα καταγραφεί ποτέ, γιατί σκόθηκε η σημαία του βοηθού για offside, υπόδειξη στον επιθετικό της Κορέας. Και έχεις απόλυτο δίκιο, Αγγίγης, αυτό που είπες νωρίτερα, ότι πολλά μαρκαρίσματα, πολύ προσεκτικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες δεν παίρνει καμία το ρίσκο. Τώρα όμως κλέβουν οι Κορεάτες, πάνε να ανεβάσουν λίγο το ρυθμό με το Lee King να μπερδεύεται, να χάνει την μπάλα, ζητάει και φάουλ ανάμεσα σε τρεις Μεξικανούς. Ο Τεχέρα δεν έδωσε κάτι και τώρα από αριστερά ο Κινώνες αφήνει στον Γκουτιέρες και μπάλα πίσω πάει τώρα στον κεντρικό αμυντικό τον Άλβαρες. Δεξιά για τον Σάντσες, όχι, ο Αλβαράδο είναι, παίρνει μπάλα, γυρίζει πολλές φορές πίσω να πάρει μπάλα και τώρα η βαθιά παλιά για τον Σάντσες που έχει ανέβει, τον καλύπτει ο Λί, ωστόσο δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα, δεν θα μείνει μόνο εκτός αγωνιστικού χώρου, θα περάσει εκτός στο 17ο λεπτό. Αλλάζουν πολύ συχνά θέσεις, ήταν offside όντως, ο Σάντσες σκότηκε στη συνέχεια η σημαία. Αλλάζουν πολύ συχνά θέσεις ο Σάντσες με τον Αλβαράδο, γυρίζει αρκετά πίσω ο Αλβαράδο και ανεβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ο Σάντσες πιο ψηλά. Τώρα η κόντρα θα ευνοήσει τον Λί που είναι στην επίθεση για την Κορέα, μάχες και κατάει την μπάλα ο Χουάνκ, έρχεται όμως να διορθώσει κατάσταση ο Ρώμο και να αναπτύσσει την κατοχή για το Μεξικό με τον Λίρα. Τώρα οι γηπεδούχοι λίγα μέτρα έξω την περιοχή τους. Αλλάζει την μπάλα με το Ρώμο, οι δύο κεντρικοί χαφ του Μεξικού. Λίγο πιο ψηλά θα κινεί τον Γκουτιέρες. Παρά πηγαίνει στον Κινώνες, θα πάρει το φάουλ από το μαρκάρισμα ψηλά του Λίχαν, του κεντρικού αμυντικού της Κορέας με τρεις. Υπενθυμίζω, παίζει η Κορέα στην άμυνα. Όλα αυτά στο 18ο λεπτό. Φάση δεν έχουμε ακόμη. Είχαμε αυτή την ωραία φάση του Σον με το εντυπωσιακό ψαλίδι απομάκρυση της μπάλας από τον Άλβαρες, όμως η φάση δεν καταγράφηκε γιατί ήταν σε θέση offside ο επιθετικός των Los Angeles. Τώρα η βαθιά μπαλιά από τον goalkeeper Ράχελ προς τον Ραούλ Χιμένεθ, κόβουν οι παίχτες της Κορέας και τώρα στη μεσαία γραμμή ο Πάρκ Σέουγκ της Μπέρμιχαμ, μπαλά αριστερά στον Λί Κι, η βαθιά μπαλιά για τον Σον είναι μακριά από τη φάση, διώχνει ο Άλβαρες, παίρνει μια κεφαλιά ο Χουάνκ, κατεβάζουν τώρα οι Κορεάτες. Αυτό το άνοιγμα που επιχείρησε ο Λί Τσάε περισσότερο δυσκολεύει τους συμπαίκτες στην άμυνα και πάει να γίνει το λάθος, αλλά έρχεται ο Κιμ να διορθώσει, να βγει πλάγια τον. Τώρα πιέζει ο Χιμένεθ, η βαθιά παλιά, η απομάκρυνση κλέβει ο Γκαγιάρδο, όμως θα απομακρύνουν οι παίκτες της Κορέας. Μπάλα πηγαίνει δεξιά και τώρα κατεβάζει ο Χουάνγκ. Μάχες, πολλές μάχες, κερδισμένες περισσότερες από τους παίκτες του Μεξικού που έχουν και πάλι την μπάλα με το Λίρα. Όλα αυτά ενώ μπήκαμε στο 20 λεπτό. Μέξικο, Κορέα, 0-0, τίποτα το αξιόλογο.
2: Πόσες φορές έχει προσπαθήσει η Νότια Κορέα να κάνει build-up από πίσω, έχει χάσει την μπάλα. Γι' αυτό και στις δύο φορές που εγώ έχει φανεί απειλητική.
1: Η σέντρα, η κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση. Ο Κινώνες πήγε να πάρει, να βάλει τον γκολ. Πήρε την κεφαλιά στο 20 λεπτό. Όμως ο Κιμ Σέουγκ έκανε εκπληκτική επέμβαση. Ήταν η ωραία σέντρα από δεξιά του Μπουδιέρες. Ο Κινώνες πήρε την κεφαλιά, ο Σέουγκ, ο γκολκίπερ, μπλόκαρε την μπάλα, έλα.
2: Δύσκολη κεφαλιά και υποπίεση. Λέω τις δύο φορές που έγινε απειλητική η Κορέα ήταν και οι δύο με βαθείς μαλλιές.
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι αυτό θα το ψάξουν και ξέρεις, βλέπεις ότι οι ομάδες ακόμη και τώρα που επιλέγουν να επιμείνουν στο build-up, γιατί υπάρχουν αρκετές ομάδες που δεν θέλουν να κάνουν build-up, απομακρύνουν την μπάλα, βλέπεις ότι κάποια στιγμή υποχρεώνονται να πάνε σε βαθιά μαλλιά όταν πρεσάρει ο αντίπαλος πολύ καλά.
0: Έχουν ανεβάσει η Νότια Κορέα και λίγο πιο μπροστά την άμυνά της, έτσι δεν είναι? Τους βλέπω βγαίνουν πιο μπροστά σε σχέση με την αρχή του παιχνιδιού που ήταν κλεισμένοι πίσω.
1: Νίκο, ήταν πολύ μαζεμένοι. Νομίζω ήταν ξεκάθαρη η οδηγία στο πρώτο 15 λεπτό να μην πάρουν κανένα ρίσκο, να αποφύγουν, να απορροφήσουν αυτόν τον ενθουσιασμό που περίμενε ο Χόγκο προπονητής Κορέας να έχουν οι γηπεδούχοι. Είναι μια λογική σκέψη και σιγά σιγά να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους και να ψάξουν και τη φάση στην επίθεση. Για την ώρα πάντως η μεγάλη φάση είναι για το Μεξικό με αυτή την κεφαλιά του Κινώνες που μπλόκαρε την μπάλα σου δύσκολα, εντυπωσιακά, αλλά και με πολύ έγκαιρη επέμβαση κράτησε το 0 για την ομάδα του. Η μπάλα περνάει πλάγιο, διαμαρτύρονται οι Κορεάτες και συγκεκριμένα ο Σον θεωρείς ότι βρήκε σε αυτήν.
2: Πρέπει να έχει δίκιο.
1: Όμως η απόφαση αυτή είναι του διαιτή. Είμαστε στο 22ο λεπτό, 56% η κατοχή για τους Μεξικανούς, λογικό. Με την μπάλα τώρα γυρίζει στον goalkeeper Ράγχελ και εκείνος κρατάει, δεν έχει μια επιλογή, αφήνει τώρα στον Άλβαρες, τον αρχηγό, και εκείνος βαθιά παλιά, γιατί έμειναν ψηλά οι παίκτες της Κορέας. Η βαθιά παλιά δεν έχει καμιά ουσία γιατί ήταν μακριά ο Αλβαράδο από τη φάση. Ο Σέουγκ θα μπλοκάρει εύκολα την μπάλα και παίρνει και πάλι από τους συμπαίκτες του. Εδώ μένουν ψηλά οι Μεξικανοί, έτσι ο Σέουγκ θα ψάξει με το αϊστρό μια βαθιά μπαλιά για το Σεόλ. Ο Σάντσες σε καλό σημείο κόβει, Ρόμο και τώρα Λίρα και περιμένει αριστερά ο Γκαγιάρδο, εκείνος προτιμάει να γυρίσει στον Βάσκες. Ο Βάσκες παίζει παράλληλα με τον Άλβαρες. Είμαστε τώρα πια στα μισά του ημιχρόνου. Ο Σάντσες ωραία αποφεύγει το Σεόλ, περνάει και τη μεσαία γραμμή και αφήνει τώρα για τον Ρόμο, και ο Ρόμο γρήγορα για τον Κινώνες που έχει βγει μακριά να πάρει μπάλα. Κινώνες με το Ρόμο, κάθετα, ωραία με τον Μπουτιέρες και ο Ροχιαραόλ. Χιμένα δυσκολεύτηκε στο να βγάλει την μπάσα για τον Αλβαράδο που περίμενε. Μπάλα περνάει out. Κανένα πρόβλημα για την Νότια Κορέα σε αυτή τη φάση. Και εδώ έχουμε το πρώτο διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες στο 23ο λεπτό, ενώ παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες.
2: Ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, δεν είναι, έχει λίγο ρυθμό, έχει ρυθμό, δεν σε αφήνει αδιάφορο. Η Νότια Κορέα νομίζω θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την ταχυδύναμη που έχει. Το Μεξικό προσπάθησε με το ξεκίνημα να παίξει κάθετα, με το που είδε πως δεν γίνεται, γύρισε λίγο πιο πίσω το χώρο της μεσαίας γραμμής για να ανέβει λίγο πιο μπροστά και η Κορέα, μπας και βρει χώρο.
1: Η αλήθεια είναι ότι το Μεξικό δείχνει να ελέγχει περισσότερο το παιχνίδι, έχει και τη μεγάλη φάση στον αγώνα, αλλά είναι αρκετά ισορροπημένο στην ουσία του πράγματος το παιχνίδι. Και επαναλαμβάνω, ξέρετε, από τη στιγμή που υπήρξε η ισοπαλία στο νωρίτερα στο Τσεχία, Νότια Αφρική, οι δύο ομάδες ξέρουν ότι και με μια ισοπαλία δεν θα είναι εκτός
2: Ναι, δύσκολο να ρισκάρει εννοείς.
1: Δεν θα είναι εξασφαλισμένες. Ναι. Σημαντικό θα είναι και πολύ καλά, πολύ κοντά στην πρόκριση. Εννοείται να μας έδειξαν τώρα και ένα replay για τη μεγάλη, ναι, για τη μεγάλη φάση του Σον. Πράγματι ήταν offside.
2: Του Τσουλούφι του ήταν offside.
1: Ναι, ήταν.
2: Του Τσουλούφι του ήταν offside.
1: Ναι, εντάξει, ήταν όμως. Γι' αυτό είναι τεχνολογία πλέον.
2: Έτσι, έτσι.
1: Εδώ βλέπουμε μύτη παπουτσιού να είναι κάποιο offside.
0: Οι Κορεάτες νομίζω ότι δυσκολεύονται να βγουν από την άμυνα στην επίθεση. Το κάνουν λίγο άναρχα και με μεγάλες μπαλιές. Τους έχουν περιορίσει οι Μεξικάνοι.
1: Είναι γρήγοροι παίχτες, θέλουν και λίγο χώρο. Δεν το δίνει εύκολα το Μεξικό. Καλύπτει καλά τους χώρους μέχρι στιγμής. Αυτές οι ομάδες θέλουν περισσότερο χώρο για να αξιοποιούν την ταχύτητα των παικτών τους.
2: Ναι, και θα ψάξουν και την ατομική ενέργεια νομίζω.
1: Εντάξει, την ατομική που να την κάνει ο Σον. Σίγουρα μπορεί να την κάνει ο Χουάνγκ, μπορεί να την κάνει ο Πάρκ. Εντάξει, έχει κάποιους παίκτες που παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Ο Λί, η Σπαρή, έχει παίκτες. Δηλαδή, αν δούμε από τη μεσαία γραμμή τον άξονα, οι δύο κεντρικοί χάφ, ο Χουάνγκ, που το ξέρουμε όλοι είναι και στη Φέγενορ, το Πάρκ που είναι στην Μπέρμιχαμ, ο Λί, ο Λί Κάνγκ που είναι στην Παρή, ο Λί Τζάε που είναι στη Μάιντ και ο Σον. Αυτή η πεντάδα είναι παίκτες που μπορούν να κάνουν, χαρισματικοί που μπορούν να κάνουν μια φάση, αλλά μέχρι στιγμής εδώ έχουν πράξει. Κόσμος στις εξέδρες, χαρά, οι Μεξικανοί, οι παιδιά, οι μαμάδες με τα παιδιά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλουν να βλέπουν, δηλαδή αυτές τις εικόνες στα γήπεδα. Τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, 26 λεπτό. Άρα πάμε μίνιμουμ για 3 λεπτά, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια άλλη διακοπή στο παιχνίδι. Γιατί καθυστερεί στο πρώτο ημιχρόνου να υπολογίσουμε. Θα οθεί συνέχεια με τον Σέουν, τον goalkeeper της Νοτιού Κορέας, να είναι στη μικρή περιοχή, να φέρει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή και λίγο αριστερά για τον Σέουν. Θα πάρει την κερφαγιά ο Άλβαρες, πλάγιο, γρήγορα εκτελεσμένο, δίνει ο Σον. Πλάγια, αλλά καλύπτει ο Άλβαρες και τώρα με την μπάλα ο Σέουν αφήνει στον Λι Γκι, ο οποίος δεν κάνει καθόλου καλό υπολογισμό της μπάλας. Μπάλα περνάει πλάγιο. Η κεφαλιά του Λι Κάνγκ, η απομάκρυνση, νέα απομάκρυνση από τον Λίρα, μία ακόμη από τον Κιμ που βγήκε δυνατά, κατεβάζει ο Λίρα αριστερά για τον Γκουτιέρες. Και εκείνος πίσω για τον Βάσκες. Ο Βάσκες με τον Λίρα και τώρα ο αρχηγός, ο Άλβαρες. Δεξιά η μπάλα στο Σάντσες, πάλι ο Άλβαρες. Παίζει με τον Αλβαράδο, κόβει ο Λί και τώρα ο Σέολ με την μπάλα, ο Σον. Την μπάλα πίσω και πάλι στο Λί Γκι. Αριστερό στόπερ στην τριάδα της Νοτιού Κορέας, η βαθιά παλιά δείχνει να ελέγχει ο Γκουτιέρες και πράγματι αυτό κάνει στο ανέβασμα του Κιμ Μουν. Γρήγορα η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Κινόνες, κάνει ωραία τρίπλα αλλά γυρίζει και μαρκάρει ο κεντρικός αμυντικός ο Λι Χάν και τώρα ο Χουάνγκ με τον Πάρκ, η μπάλα κάθετα περνάει, είναι μακριά ο Σον, βγαίνει ο Ράχελ και αφήνει την μπάλα στον Βάσκες. Είπαμε το παιχνίδι δεν έχει αλλάξει η μορφή του. Δεν ρισκάρει καμία ομάδα, τώρα πήγε να γίνει ένα λάθος, αλλά βγήκε ο Ράχελ για να προλάβει τον Λι Τζάε πριν μπει στη φάση και απομάκρυνε. Δεν παίρνει καμία ομάδα το μεγάλο ρίσκο. Είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ισοπαλία το μη χείρον βέλτιστον.
2: Και δύο περιμένουν το λάθος του αντιπάλου.
1: Ακριβώς. Ή κάποια στιγμή να βρουν άκη μέσα στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Να δημιουργήσουν οι ίδιοι τις προϋποθέσεις. Ο Κιμ Μουν στην επαναφορά, Μαθία Μπαλιά πηγαίνει πίσω στον goalkeeper της του Μεξικού, τον Ράχελ. Και τώρα ο Άλβαρες ξεκινάει να χτίσει μια ακόμη επίθεση για το Μεξικό από την άμυνα. Δεξιά είναι ο Αλβαράδο, έχει γυρίσει και πάλι ο Άλβαρες και παίζει στον άξονα με τον Ρώμο, δεξιά τον Αλβαράδο, τριγωνάκι με τον Λίρα, πάλι ο Αλβαράδο σηκώνει για τον Ραούλ Χιμένεθ, θα πάει την κεφαλιά ο Κιμ και μπαίνει την μπάλα ο Σον. Ωραία κατέβασε ο Λι Τζάε, ο Χουάνγκ και πάλι ο Λι Τζάε, η βαθιά παλιά κατεβάζει ο Σον, δεν μπορεί να μπει στη φάση ο Σεόλ. Υπάρχει όμως και υπόδειξη offside σε αυτή τη φάση για τους Κορεάτες. Με τη βαθιά παλιά πήγε να βγει στην πλάτη της άμυνας και φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά στη συγκεκριμένη φάση ο Λι Τζάε της Μάιντς. Και τώρα ο Άλβαρες στην επαναφορά με έναν ψηλά υπέρ της Κορέας, παίζει κάθετα γρήγορα για τον Αλβαράδο που δέχεται την μπάλα, θα πάρει το φάουλ, όχι, το αφήνει ο διαιτητής τη φάση και θα κερδίσει ο Λίρα. Και τώρα ο Γκουτιέρες στη μεσαία γραμμή αφήνει για τον Βάσκες.
2: Ένας μεγάλος συνοστισμός εκεί στο χώρο του κέντρου, στο μικύκλιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα η μοναδική φάση που αυγεί μια κάθετη όπως εδώ πάνω βγάλει ο Βάσκες είναι δύσκολη. Ή πλαγιοκοπήσεις. Ο Αλβαράδο είναι στα πλάγια, αλλά συγκρίνει και αυτός προς τον άξονα και πάει να αλλάξει παιχνίδι. Κοινώνες, Ρώμο και τώρα Γκουτιέρες, ωραία ανάπτυξη από τους Μεξικανούς. Η σέντρα του Γκουτιέρες, η κεφαλιά που να πάρει ο Ραούλ Χιμένεθ, δεν το καταφέρνει, βγαίνει πλάγια, κατάει όμως την κατοχή. Και τώρα ο Σάντσες αφήνει στον Αλβαράδο. Και ο Αλβαράδο για τον Γκουτιέρες, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, γυρίζει την παραπίση στον Βάσκες. Και τώρα τρέχουν οι Κορεάτες να πιέσουν λίγο περισσότερο. Ο Σάντσες ακόμη πιο πίσω για τον Άλβαρες, παράλληλα με τον Βάσκες. Και τώρα η μπάλα έχει γυρίσει στην περιοχή του Μεξικού. Πάει να ρισκάρει λίγο ο Ράγχελ από το μαρκάρισμα του Σον. Η μπάλα βγαίνει και πηγαίνει στον Αλβαράδο. Υψωμένη σημαία για offside νωρίτερα, αλλά στο ξεκίνημα της φάσης όταν έγινε η βαθιά παλιά. Ο Αγκύρε, ο προπονητής, ο Χαβιέ Αγκύρε, παράπονα πολλά. Από τον προπονητή του Μεξικού, πολύ πιο ήρεμο συντύχνει μέχρι στιγμής ο Χόγκ. Ο Μιουγκμπο Χόγκ. Και τώρα ο Κιμ για την Νότια Κορέα. Προδοκιμασίες συνεχώς από τους Μεξικάνους φιλάθλους. Ο Χουάνκ στη μεσαία γραμμή αλλάζει με τον Κιμ και τώρα στο Λι Γκι. Πάλι ο Χουάνκ. Μπέμπο Χουάνκ με το αριστερό σηκώνει. Πολύ ωραία η πάσα για τον Σεόλ. Τώρα σηκώνει τη σημαία. Υπάρχει offside. Οπότε ό,τι και να γίνει δεν έχει νόημα. Έχουν αφήσει τη φάση, αλλά υπάρχει offside. Έχει σηκώσει, το είχα δει από το ξεκίνημα της φάσης ο βοηθός, τη σημαία. Τώρα δεν ξέρω αν ο διαιτητής το άφησε για να είναι σίγουρος, αλλά από τη στιγμή που το σήκωσε τη σημαία και πολύ καλά έκανε, ήταν πολύ εκτεθειμένος ο Σεόλ Γιούγκ. Δεν υπήρχε λόγος να περιμένουν Σεόλ Γιούγκ του Ερυθρού Αστέρα. Όλα αυτά ενώ έχουμε περάσει μισή ώρα αγώνα. Δεν έχουμε κάτι, είμαστε στο 32ο λεπτό. Δεν υπάρχει φάση πέρα από εκείνη την καλή στιγμή που είχε το Μεξικό. Οπωσδήποτε στο 20ο λεπτό με την κεφαλιά του Κοινώνες. Ο goalkeeper Σέον μπλόκα την μπάλα εντυπωσιακά, αλλά όπως είδαμε και στο replay, η μπάλα δεν πήγε ακριβώς γωνία, ήταν δίπλα, δηλαδή ήταν σε σημείο που μπορούσε να την ελέγξει. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου και είναι για τους γηπεδούχους.
2: Και με πλειοψηφία των σφυριγμάτων τα offside.
1: Πολλά offside, μπόλικα. Μπόλικα τα offside, Άκη. Με τον goalkeeper Σέον τώρα να ψάχνει τη βαθιά παλιά. Εκεί είναι ο Αλβαράδο και ο Άλβαρες αφήνουν την μπάλα να πάει στον Ράγκελ, τον goalkeeper του Μεξικού. Τώρα ο Γκαγιάρδο μια βαθιά παλιά για τον Κοινώνες, δείχνει και ελέγχει την φάση ο Λι Χαν. Η μάχη στη μεσαία γραμμή, έχει πέσει ο Γκουτιέρες, παίζεται λέει ο διαιτητής, η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Αλβαράδο. Ο Αλβαράδο πρέπει να ψάξει το Χιμένεθ, δεν πέραν αυτές οι πάσες.
2: Πάντως μέχρι το πρώτο break που είχε ήταν καλύτερος ο ρυθμός, από εκεί πέρα έχει χαλάσει λίγο.
1: Εγώ δεν ξέρω, Άκη, αν όσο περνάει η ώρα θα βλέπουμε και πιο προσεκτικές τις ομάδες. Γιατί είναι νόμος αυτό, όσο μένει το 0-0.
2: Ναι, θέλω να πω ότι δεν βλέπουμε ούτε κυκλοφορία. Ούτε κυκλοφορία δεν βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολλά μαρκαρίσματα, έλεγχος του παιχνιδιού, κανένα ρίσκο.
2: Και μπάμπου την μπάλα ψηλά.
1: Ναι, ναι. Και γι' αυτό λέω ότι αν δεν μπει γκολ, όσο θα περνάει ο χρόνος, θα το σκέφτονται οι παίκτες ότι έχουμε περισσότερο να χάσουμε παρά να κερδίσουμε, αν ρισκάρουμε. Πάντως έτσι σε εξασφαλίζει, επαναλαμβάνω, η ισοπαλία, αν μείνει δηλαδή η ισοπαλία. Υπάρχει ένα σενάριο για τετραπλή ισοβαθμία στο φινάλε, αν ηθηθούν οι δύο ομάδες που παίζουν τώρα από Τσεχία και Νότια Αφρική. Δύσκολο, γιατί είναι τα φαβορί τόσο το Μεξικό όσο και η Κορέα, αλλά μπάλα είναι, οπότε δεν ξέρεις.
3: Εννοείται.
1: Ο Άλβαρες ψάχνει μια βαθιά παλιά, κατεβάζει ο Ρόλ Χιμένεθ. Ο Άλβαρο, η αλήθεια είναι ότι ο Ρόλ Χιμένεθ δεν έχει πάρει, δεν έχει τροφοδοτηθεί όσο θα έπρεπε ο Φόρτης Φούλαμ. Ο Κινώνες με τον Ρόμο στη μεσαία γραμμή πίσω για τον Βάσκες, και τώρα ο Άλβαρες. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, βαθιά παλιά και πάλι για τον Κινώνες. Συνεχόμενο μοτίβο και από τη μία και από την άλλη ομάδα. Κάποια στιγμή γυρίζουν την μπάλα και μια βαθιά παλιά που είναι στο πουθενά. Και δεν βλέπουν και να το, και να το ευχαριστεί τον κόσμο, σαν και
3: το γύρο που θα βλέπεις με το χρυσό γυαλί.
1: Δεν σ' άκουσα, Άκη.
3: Το γύρο εδώ στην εξέδρα με το χρυσό γυαλί.
1: Το πρόσεξα γιατί κοίταγα κάτι σημειώσει. Ναι. Στη... δεν είδα το ποιο ήταν.
3: Ναι, δεν, τον, δεν ήταν.
1: Α, προς ήταν από τις εξέδρες.
3: Κάποιος θα ήταν σίγουρα για να τον δείχνω σκηνοθέτης, ναι. Αλλά...
1: ο Βάσκες λοιπόν αφήνει για τον Άλβαρες, και μόνο πάντως η παρουσία σου ένα μοντιάλ για να αμφιθεατή είναι μια εμπειρία. Α, σίγουρα θέλει να δεις και κάτι περισσότερο. Και σίγουρα κάτι περισσότερο από αυτό που είδαμε τώρα. Δηλαδή μια παλιά του Λίρα στο πουθενά. Υποτίθεται ψάξα να βρει τον Κινώνες. Αλλά η μπάλα πήγε στα χέρια του Σέουγκ, του goalkeeper της Κορέας. Βγαίνει να πάρει μπάλα ο Λιτζάε, πολύ μακριά από εκεί που κινείται. Να βοηθήσει και αυτό στην ανάπτυξη. Ο Κιν θα δώσει πάλι στο μεσοεπιθετικό της Κορέας. Ο Πάρκ, ο Λι Κάνγκ. Πασούλες έξω από την περιοχή της Κορέας, γιατί δεν είναι πολύ ψηλά οι παίκτες του Μεξικού. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει στο Λιγκί, που κερδίζει κάποια μέτρα στο γήπεδο, ανεβαίνει. Άρα θα αφήσει και αυτό στην μπάλα στον Λι Κάνγκ. Κάθετη για τον Σέολ, η μπάλα πίσω στο Λιγκί. Ο Λι Τζάε κάθετα για τον Σον, που βγήκε εκτός περιοχής. Ο Σέολ, ο Σον και πάλι ο Σέολ. Η μπάλα πίσω στον Λιγκί, απ' την αλλάζει με τον Λι Κάνγκ. Και τώρα ο Κιμ. Ο Κιμ με τον Λι Κάνγκ και ο Λιγκί κάθετα. Ωραία εδώ τα, η προσποίηση για να πάει η μπάλα στον Λι, στο Σον που έχει τραβηχτεί. Και τώρα στο μεσαία γραμμή ο Χουάνκ ανεβάζει τον Λι Χάν, τον στόπερ. Ο Χουάνκ κατάει. Δεν έχουν καμία κανένα να βιαστούν, δεν δίνουν καμία διάθεση να βιαστεί κανένας από τις δύο ομάδες. Γυρίζει την μπάλα, ο δοκιμαστήριος τώρα, με τον Λι Κάνγκ της Παρή να κρατάει την μπάλα. Να στριφογυρίζει, αφήνει στον Λι Γκί. Και τώρα ο Κιμ. Λι Γκί. Ο Πάρκ αριστερά για τον Λι Τζάε. Ο Γκί με τον Κιμ. Πασούλες, κατά τρίλεπτο παίζονται οι πάσες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Χουάνκ, και τώρα που πιέζουν λίγο περισσότερο οι Μεξικανοί, η μπάλα γυρίζει στον goalkeeper Σέουν. Να περάσει ο χώρος, να βγει το ημίχρονο. Ο Σέουν βγαίνει εκτός περιοχής, δεν βιάζεται ούτε εκείνος και παίζει τώρα δεξιά με τον Λι Χάν, ακόμη πιο δεξιά για τον Κιν Μουν. Θα πάρει το φάουλ, έπεσε στα πόδια του ο Γκαγιάρδο, αυτό το φάουλ στο Λι Χάν. Διαμαρτύρεται συνεχώς ο Αγγίρ, τώρα έχω την αίσθηση ότι διαμαρτύρεται στο διαιτή ότι βούτυξε ο αντίπαλός του. Εγώ δεν το είδα για βουτή, αλλά πάει σου, πάμε παρακάτω. Φάουλ λοιπόν για την Κορέα με τον Λι Χάν Μπέομ να γυρίζει την μπάλα στο Σέο. Και εκείνος για τον Κιμ. Ο Κιμ κάθετα για τον Λι Γκάνγκ. Οι δύο μεσοεπιθετικοί γυρίζουν τώρα πολύ πίσω να πάρουν μπάλα. Ο Λι Κίνγκ τώρα ήταν σαν λίμπερο. Ανεβάζει τον Λι Χάν, θα περάσει τη μεσαία γραμμή από δεξιά, Θα αφήσει την μπάλα πάλι στον Λι Κάνγκ.
2: Μετά πολλά παίζουν σε πάρα πολύ αργό τέμπο, έτσι.
1: Πάρα πολύ αργό τέμπο.
0: Μπαμπή, θα το θυμάσαι.
1: Βιάζεται, ξέρεις, είναι μάτς που το λες και λες, θα το βλέπω, 0-0 θα έρθει, μέχρι να βγει καμιά φάση περιέργεια από το πουθενά.
0: Θα το θυμάσαι για πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι, είμαι σίγουρος.
1: Θα πω κάτι στο εμίχρονο, περίμενα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έχω πει εσένα πριν. Λοιπόν, η βαθιά μπαλιά για τον Σέολ με προβολή, προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα εντός. Κάνει μια προβολή τελικά ο Άλβαρες και πετάει την μπάλα πλάγι out για τους Νοτιοκορεάτες. Τώρα έχουν κερδίσει πολλά μέτρα στο γήπεδο, είναι μεταξύ κέντρου και περιοχής του Μεξικού. Η μπάλα γυρνάει πίσω στον Κιμ. Τώρα όλοι οι παίχτες πλην Σέουγκ στο μισό γήπεδο προς την εστία του Μεξικού. Ο Λι Κάνγκ από δεξιά παίζει με τον Πάρκ πίσω στον Λι Χάν και ακόμη πιο πίσω στο Σέουγκ.
2: Και ο Γιουχάρισμα.
1: Κάθε, για Γιουχάρισμα είναι και οι δύο. Έτσι όπως παίζουν. Ο Κιμ χωρίς να βιάζεται, βλέπετε, δεν πάει και κάποιος να πιέσει. Στα δύο τρίτα, όταν περνάει, βγαίνει η μπάλα εκτός περιοχής.
0: Περπατάνε.
1: Στα δύο τρίτα παίζουν.
2: Γιουχάρισμα και για τους δύο είναι για μας. Για τους Μεξικάνους είναι εξέδρα, είναι η κυκλοφορία της μπάλας για μας. Καθυστέρηση για τους άλλους.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το είπες. Ο Πάρκ με τον Χουάνγκ. Η βαθιά μπαλιά, το άνοιγμα δεξιά. Δεν πάει γρήγορα πάνω στην μπάλα ο Σον και δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ.
2: Εκεί δεν την αφήνει την μπάλα να σκάσει ποτέ.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω δεν πήγε γρήγορα πάνω στην μπάλα. Από τη στιγμή που έσκασε, δεν υπήρχε περίπτωση να την προλάβει. Με αυτά και με αυτά μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Μαρτύριο θα είναι και μαρτύριο θα είναι και οι καθυστερήσεις. Έτσι όπως πάει το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ποτέ δεν ξέρεις μπάλα είναι. Κερδίζουν οι Κορεάτες με τον Πάρκ και τώρα ο Χουάνγκ πάει να παίξει κάθετα. Και βγαίνει η παλιά για το Σέολ από πλάγια θέση. Κάνει το σούτ απογοητευτικό out. Δεν το βρήκε καλά. Δεν έβαλε καλά το σώμα του. Βέβαια εδώ έχουμε την πρώτη φάση για τους Κορεάτες με το shoot out από πλάγια θέση του Σέολ. Δεν ήταν σε καλό σημείο, σε πολύ καλό σημείο. Ήταν δύσκολο το σημείο. Αλλά
0: ήταν,
1: δεν έγινε
0: πλάγια
1: το σώμα του για να μπορέσει να λίγο μπροστά να γίνει το σώμα του για να μπορέσει να βρει ένα shoot προς την εστία. Αυτό πάντως είναι το πρώτο σουτ που μπορούμε να καταγράψουμε από την πλευρά των Νοτιοκορεών. Δεν υπήρχε offside στην συγκεκριμένη φάση. Ο Άλβαρες παίρνει μια και ο Χιμένες Ρίων παίρνει μια κεφαλιά. Εκείνη η παίχτες της Κορέας και τώρα ο Κιμ θα απομακρύνει, θα κατεβάσει ο Σον. Για να με τις επιλογές το έχει δύο συμπαίχτες, ένα δεξιά, ένα αριστερά. Είπα, θα πάει δεξιά στον Λι Κάνγκ και τώρα εκάθετη για τον Πάρκ. Για τον Χουάνγκ, πού θα πάρει το πλάγιο, στρέψει τις περιοχές στη Μεξικό από αριστερά, από δεξιά, όπως επιθέτεται η Νότιος Κορέα. Μπάλα πίσω στον Λι Χάν.
2: Εν τω μεταξύ, σε κάθε επίθεση τώρα της Νότιας Κορέας, άμα δεις, μέσα στην περιοχή είναι ένα συμπαίχτης τους με 4-5 Μεξικάνους.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά και στην περιοχή, μην νομίζεις, και στις φάσεις που γίνει στην περιοχή της Κορέας το μπορεί να είναι δύο. Το λέει του Ραούλ Χιμένεθ, ανάλογα δεξιά αριστερά, να έχει μπει και ο Κινώνες ή ο Αλβαράδο. Δεν είπαμε κανένα ρίσκο. Αυτό που λέω ότι τα πρώτα λεπτά συνεχίζεται. Τώρα η βαθιά παλιά, το άνοιγμα ωραίο είναι για το Σέουλ. Ο Σέουλ θα κάνει τη σέντρα, δεν περνάει από τον Αλβαράδο. Η μπάλα πίσω στο Λι Γκι και τώρα ο Πάρκ αριστερά για τον Σέουλ. Ωραία, πάει να παίξει με το Σον που έχει τραβηχθεί μακριά από την περιοχή. Ο Χουάνγκ κρατάει, ο Λι Γκι και τώρα ο Κιμ που επιταχύνει, αλλά σταματάει και αυτός κάπου εκεί. Θα παίξει με το Χουάνγκ. Ο Χουάνγκ κρατάει την μπάλα. Καταλαβαίνεις ότι θέλω να πάρω ρίσκο, γιατί στις περισσότερες φορές όταν παίρνει κάποιος την μπάλα στη μεσαία γραμμή δεν κοιτάει μπροστά να παίξει γρήγορα, κοιτάει δεξιά, αριστερά και πίσω. Εκεί καταλαβαίνεις ότι η σκέψη ενός ποδοσφαιριστή δεν είναι να παίξει, να ψάξει γρήγορα τη φάση, είναι να προστατεύσει την μπάλα. Μην ρισκάρουμε. Ο Πάρκ έχει βγει πλάγια για να πάρει μπάλα. Ο Λι Κάνγκ πίσω από τον Χουάνγκ. Ο Λι Κάνγκ και πάλι ο Χουάνγκ θα πάρει την μπάλα. Θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Μπορεί να βιάζει
2: την μπάλα. Μου θυμίζει πολύ το παιχνίδι.
1: Πάει να παίξει μια κάθετη, δεν το κάνει.
2: Μου θυμίζει πολύ το παιχνίδι με την Τσεχία. Ενώ ότι αγορά τη Τσεχία που το πρώτο μήχρονο ήταν έτσι μια τραγωδία και στο δεύτερο έγινε ροτέο.
1: Η βαθιά παλιά του Κιμ. Καμία ανησυχία για τον goalkeeper Ράχελ της του Μεξικού, παραμένει το 0-0
0: Αν είχαμε πάντως ένα γκολ, μπορεί να βλέπω, να βλέπω άλλο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά έτσι όπως παίζουν, δύσκολο το βλέπω. Μπάλα είναι, δεν ξέρεις, αλλά προς το παρόν δεν βλέπω να έρχεται γκολ. Άκη, εσύ?
1: Για να δούμε το Σον που παίρνει την μπάλα έξω την περιοχή. Ο Λιγκάν κρατάει την μπάλα, κάνει το Σον με το δεξί. Η μπάλα κοντράρει στον Γκαγιάρδο. Επιμένουν οι Κορεάτες με τον Πάρκ να σηκώνει την μπάλα για τον Σον που έχει βγει τραβηχτή στα πλάγια. Η κεφαλιά του Κινώνες και ο Μπουτιές απομακρύνει. Οι μάχες του Ραούλ Χιμένεθ. Κερδισμένοι Κορεάτες. Και τώρα ο Λιγκί για τον Χουάνκ. Και τώρα ο Κιμ θα ξαναπάρει μπάλα ο Χουάνκ. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου θα υπάρξουν αναγκαστικά καθυστερήσεις ούτως ή άλλως για το διάλειμμα για να δοστούν οι ποδοσφαιριστές. Θα πάρει και ένα φάουλ εδώ ο Λι Τζάεβ. Και οι συστάσεις στον Αγκύρη από το διαιτή. Πρέπει να διαμαρτύρεται συνέχεια αυτό που βλέπαμε νωρίτερα. Ο Χαβιέ Αγκύρε τώρα χαμογελάει με τον ρέφερι τον Μπουστάβο και χαίρεται τον Ουρουγουανό. Σε λίγα δευτερόλεπτα να δούμε και τον επιπλέον χρόνο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Χουάνκ παίζει δεξιά, ανεβάζει τον στόπερ τον Λι Χάν. Η μπάλα βγαίνει για τον Πάρκ που κάνει τη σέντρα, πάει να μπει στη φάση ο Λι Κάνκ. Δεν μπορεί, η μπάλα περνάει εκτός πλάγια. 4 τα λεπτά του επιπλέον χρόνου που παίζονται σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, με ελάχιστες φάσεις, με πολύ κακό ρυθμό, με ράθιμες ομάδες, με καμία διάθεση για ρίσκο, καμία έμπνευση για να δούμε κάτι ποιοτικό σε αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και την Κορέα. Προφανώς έχει παίξει ρόλο το αποτέλεσμα του προηγούμενου αγώνα.
2: Μια φάση ουσιαστικά έχουμε δει, την κεφαλιά του Κοινώνιας.
1: Ναι. Άντε να βάλουμε και το σούτ του Σέολ που ήταν πριν στο 41 από πλάγια θέση. Βαριά, βαριά. Ο Ράχελ θα στείλει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ραούλ Χιμένεθ δεν μπορεί να μπει στη φάση. Ο Σέολ θα απομακρύνει. Μια κεφαλιά του Λι Γκάνκ. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο για το Μεξικό. Θα αφήσει την μπάλα ο Άλβαρες στο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο, δεύτερο από τα 4. Με δύναμη ο Σάντσες πάει να βρει το Ραούλ Χιμένεθ. Κόβει ο Κιμ, απομάκρυσε τον Μπαρκ. Δεν μπορεί να μπει στη φάση ο Σον. Τον καλύπτει ο Άλβαρες. Διαμαρτύρησε ο διαιτητή ο Σον, αλλά ήταν στο όριο το μαρκάρισμα, το τρεπτό όριο αυτό του Άλβαρες. Ο Σάντσες αλλάζει την μπάλα με τον αρχηγό του Μεξικού. Πάει να βγει να πάρει μπάλα ο Ρώμο. Ο Σάντσες κάθετα κάνει το τακουνάκι ο Λίρα. Κανένα φάουλ. Πέφτει στο έδαφος, η μπάλα περνάει και πηγαίνει στα πόδια του Σέουνγκ, του goalkeeper, που γρήγορα δίνει στον Μπαρκ και έρχεται ο Λίγκανγκ να πάρει η μπάλα, να οργανώσει. Αφήνει στον Λίγκι και αριστερά στον Σέολ. Πάλι ο Λίγκανγκ παίρνει την μπάλα. Ωραίες επεγίτευσες ενέργειες από τον μεσοεπιθετικό της Παρί. Και παρατηρήσεις από τον ρέφερι στον Λίρα. Για αυτό το μαρκάρισμα, το παρεταμένο μαρκάρισμα. Η μπάλα πηγαίνει στο Σέουν και από εκεί στον Κιμ. Μια εξέλιξη που έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει σήμερα στο παιχνίδι. Δηλαδή να αλλάζει την μπάλα ο goalkeeper με τους κεντρικούς αμυντικούς είτε της μίας είτε της άλλης ομάδας. Ο Πάρκ στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα αφήσει στο Λι Γκάνκ. Χωρίς να βιάζονται εννοείται οι παίχτες της Κορέας. Πάει να γίνει το λάθος, αλλά βγαίνει και διορθώνει γρήγορα ο Πάρκ, ο Κιμ, ο Λι Γκι. Και τώρα βγαίνει να πάρει μπάλα ο Λι Γκάνκ που ψάχνει με το αριστερό το άνοιγμα. Είναι δυνατή η πάσα, δεν μπορεί να την κατεβάσει ο Λι Τζάε. Η μπάλα είναι πλάγιο. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό, στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου, στο πρώτο ημίχρονο. Μεξικό, Νότια Κορέα 0-0. Με τον Άλβαρες να έχει την μπάλα.
2: Εν τω μεταξύ, Μπάμπη, αν προσέξεις, ο διαιτητής δεν έχει μετακινηθεί, αν εξαιρέσεις, στο μισό του γηπέδου, γύρω-γύρω από τον άξονα της μισάς γραμμής.
1: Αν συνεχιστεί έτσι, παίζει να είναι και το πιο εύκολο μεροκάματο που έχει πάει στη ζωή του. Και α είναι Μουντιάλ. Συμμετοχή, πρώτη συμμετοχή σε Μουντιάλ. Είναι όνειρο. Θα έχει να το θυμάται ότι τι ωραία περάσαμε.
2: Ναι, αν το δεις,
1: ούτε καμιά φάση περίεργη μου βγήκε.
2: Έτσι, 10 μέτρα από το ένα μικρό και 10 μέτρα από το άλλο μικρό.
1: Ξεκούραστο.
0: Σβηστέ οι δύο ομάδε.
1: Δεν θα εδρώσει τη φανέλα που λέμε.
0: Σβηστέ οι δύο ομάδε, σβηστό και ο διαιτητή, έτσι.
1: Τι να κάνει. Να τρέχει η δεξιά, η σειρά σαν παλαβό.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ναι. Αυτά τα 10 μέτρα, με 10 μέτρα είναι αρκετά. Βέβαια, παραλαμβάνω, είμαστε στο πρώτο ημίχρονο, οπότε δεν ξέρει μπάλα είναι. Για να δούμε. Και η δεξιά, η σειρά σαν παλαβό.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ναι. Αυτά τα 10 μέτρα, με 10 μέτρα είναι αρκετά. Βέβαια, παραλαμβάνω, είμαστε στο πρώτο ημίχρονο, οπότε δεν ξέρει μπάλα είναι.

0: παιχνίδια χάλια στο πρώτο ημίχρονο, αλλά νομίζω είναι το χειρότερο. Το Μεξικό είχε μια φάση στο 20 λεπτό από τη σέντρα του Γκουτιέρες, κεφαλιά του Κινώνες. Ο Σέουγκ απέκρουσε εντυπωσιακά, κάτι σε 0, και στο 41 ο Σέουλ για την Κορέα βγήκε λίγο από πλάγια θέση, έκανε το σούτ, αλλά πολύ άστοχο, πέρασε out. Έχει μια κάρτα το παιχνίδι, επίσης να θυμόμαστε, πολύ νωρίς στο Λιγκάνγκ. Πέραν τούτου ουδέν, αλλά έχω να πω ότι έχω κάνει, παιδιά, δύο παιχνίδια μέχρι τώρα. Ήταν το Ολλανδία-Ιαπωνία και Γαλλία-Σενεγάλη. Θυμάστε τι είχε γίνει εκεί?
1: Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαν
0: 0-0 πρώτο ημίχρονο, χάλια μάτς. Εντάξει, όχι σε αυτό το επίπεδο, λίγο καλύτερα από αυτό που βλέπουμε. 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, λέτε?
1: Για να δούμε.
0: Έτσι όπως είναι το μάτς, σκέψτε πως είναι τα δεδομένα, ποτέ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
2: Πάρε δύο ανάσες και
1: τα λέμε σε λίγο, Παπαπάζουλ. Πάμε κι εμείς να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρέλκι.
2: Για να δούμε τώρα τον Δίας, θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο, πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπντουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετα εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σούτ. Μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με

0: Φαϊζουλάεφ στο 61ο λεπτό. Το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3, πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας, έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή, πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία, έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1, γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
1: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντλεφ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτζι. Τα χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Καλημέρα Σπορ 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Δεν ξέρω στο Σίδνεϊ τι ώρα είναι, δεν ξέρω εσύ, Άκη, αν είσαι ενημερωμένος.
1: Περιμένει λοιπόν, πώς και πώς τον αγώνα της Αυστραλίας.
0: Περιμένει το πώς και πώς το παιχνίδι της Αυστραλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μας λέει ότι πάντως βλέπω στο παιχνίδι του Μεξικού τους οπαδούς να γιουχάρουν για δεύτερη φορά. Έχει πέσει γιούχα και σε άλλο σημείο. Γενικά δεν νομίζω ότι έχουμε δει ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Ξεκίνησε το δεύτερο για να δούμε τώρα τι θα δούμε. Λοιπόν, συντονισμένη στην Era Sport, Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Άκης Δημακός στο μικρόφωνο
1: μαζί με τον Νίκο Μοσχονά,
0: και ακούμε Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος μας περιγράφει το παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Κορέα.
2: Με την ελπίδα ότι θα είναι καλύτερο το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, ξεκίνησε το μάτς στην Γουαδαλαχάρα με το Μεξικό να είναι στην επίθεση, να χάνει την μπάλα όμως. Βγαίνει ο Κιμ δυνατά από την άμυνα, περνάει και τη μεσαία γραμμή, τώρα θα αφήσει την μπάλα αριστερά για τον Λι Γκι, και ακόμη πιο πίσω η μπάλα. Ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν απογοητευτικό, άντε να θυμηθούμε την κεφαλιά του Κινώνες, στο 20 που μπλόκαρε ο Σέουγκ, άντε και στο 41 σου του Σέουλ που δεν ανησύχησε καμία περίπτωση τον Ραγκέλ. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο, ένα αργό τέμπο, ο Γιάννης φοβάται το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη, κανένα ρίσκο, σιγουριά να μην δεχτεί καμία ομάδα γκολ, και αν βρει κάποια στιγμή τη φάση να σκοράρει, με τα δεδομένα του ομίλου και μετά την ισοπαλία του αγώνα που προηγήθηκε ανάμεσα στην Τσεχία και την Νότια Αφρική, την ισοπαλία. Όποια ομάδα κερδίσει σήμερα, όχι απλά αποκρίνεται, θα είναι και πρώτη στον όμιλο, στον πρωτόμιλο. Η ισοπαλία θα τις φέρει και τις δύο ομάδες πολύ κοντά στην πρόκριση. Βεβαίως ελοχεύει ο κίνδυνος. Αν κάνουν δύο ήττες, δηλαδή χάσουν και στο τελευταίο του παιχνίδι και οι δύο, θα έχουμε τετραπλή ισοβαθμία και θα αρχίσουμε να μετράμε γκολ. Αλλά όλα αυτά είναι μακρινά. Για να δούμε τώρα στο παιχνίδι τι μπορεί να γίνει. Με το Μεξικό να έχει την μπάλα, δεν είδα κάποια αλλαγή. Άρα, Ραγκέλ κατά τον κολπό δεξιά, Σάντσες αριστερά, Γκαγιάρδο, Άλβαρες και Βάσκες στην άμυνα, Λίρα, Ρόμο, Γκουτιέρες στην μεσαία γραμμή, Αλβαράδο, Κινιώνες και Χιμένεθ, Ραούλ Χιμένεθ στην κορυφή της επίθεσης για το Μεξικό που πάει να βγει στην επίθεση, δεν περνάει η πάσα. Για την Κορέα που τώρα πάει να βγει στην άλλη επίθεση με τον Λι Κανγκ να κρατάει την μπάλα. Κολκίπερο Σέουγκ, τριπλέτα στην άμυνα, Λι Χαν, Λι Γκι και Κιμ. Τετράδα δεξιά, ο Κιμ Μούνα, αριστερά ο Σέουλ, ο Χουάνκ με τον Πάικ στην μεσαία γραμμή, στον άξονα. Ο Λι Κανγκ και ο Λι Τζάε πίσω από το Σον, και μια βαθιά μπαλιά τώρα εδώ για τον Λι Κανγκ. Δεν πέρασε η μπάλα, πήγε στα χέρια του κολκίπερ Ραγκέλ, ο οποίος δεν βιάζεται. Είμαστε 48 λεπτό, Μεξικό, Νότια Κορέα στην Γουαδαλαχάρα. Τώρα παρακάνα build-up και με ψηλά υπέκτης της Κορέας παραπηγαίνει στον Κινιώνες, κρατάει αριστερά στον Γκαγιάρδο, περνάει ωραία ένα αντίπαλό του και βγάζει, αλλά αργεί λίγο ο Ραούλ Χιμένεθ, παίρνει όμως την κότρα και τώρα βγει πάσα, είναι επικίνδυνη για τον Γκαγιάρδο που μπαίνει από αριστερά, ψάχνει το shoot out. Το δεύτερο μήκρο ξεκινάει τουλάχιστον με μια φάση στο 49, μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις που έχουν βρει χώρο οι Μεξικανοί, αλλά η μπάλα βγήκε στον αριστερό μπακ που προωθήθηκε και έκανε το shoot. Η μπάλα πέρασε out, αλλά είναι μια καλή στιγμή που θα καταγράψουμε στο 49. Έκανε και την προβολή ο Κιμ, δεν χρειάστηκε τελικά. Από την ωραία πάσα του Γκουτιέρες και αυτή η φάση. Η Μεξικανή γρήγορα ξαναπέμπει πάνω με τον Γκουτιέρες και παίζει αριστερά για τον Κινώνες. Δεν κάνει καθόλου καλό κοντρόλ ο επιθετικός της Αλκάντσια. Εδώ πάει ο Λι Γκάνγκ και κάτι λέει με τον Αγκύρε και γελάνε και οι δυο τους.
0: Πάντως, επειδή έλεγες Μπάμπη ότι ο διαιτητής την έχει βγάλει χαλαρά τα λεφτά του, ορίστε, τώρα χρειάστηκε να κάνει ένα σπριντάκι. Μας έδειξε ο σκηνοθέτης και την κάμερα πως βλέπει, είδε εκείνος τη φάση.
2: Ναι, λες να τον κουράσουν στο δεύτερο μήχο, μακάρι να θα δούμε μπάλα. Λοιπόν, ο Λίρα μπαίνει στην επίθεση στο Μεξικό, έχει μπει καλά στο δεύτερο μήχο. Ο Κινιώνες κάνει τη σέντρα η κεφαλιά του Ραούλ Χιμένεθ, η κόντρα πάω στο Λίγκη, χάνει την μπάλα, γκολ! Απίστευτη φάση και να που έρχεται το γκολ για, για το Μεξικό στο 50 με τον Ρόμο. Αυτό που λέγαμε, ότι μια φάση από το πουθενά μπορεί να βγει, γιατί εδώ έγινε η σέντρα, βγήκε ο Σέουν, φάνηκε ότι μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Νομίζω ότι μπερδεύτηκε με τον Λίγκη, η μπάλα στρώθηκε στο Ρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Από τον μέσο της Τσίβας έστειλε την μπάλα εύκολα στα δίχτυα. Έχουμε γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και όλα αλλάζουν. Οι Μεξικανοί φίλας πανηγυρίζουν και δικαιολογημένα τον γκολ που πέτυχε. Να δούμε πάλι τη φάση, η σέρα του Κινιώνες, κεφαλιά αρχικά, η κόντρα βγαίνει, ναι, και πέφτει πάνω στον Λίγκη ο Σέουγκ. Εδώ τα βάζει με τον συμπαίκτη του, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει υπολογίσει και λίγο λάθος, γιατί δεν θα μπορούσε να βγει, να φύγει από την οπτικό του πεδίο ο Λίγκη. Εν πάση δώσει, με αυτό το λάθος η μπάλα στρώνεται στον Ρόμο και κάνει το 1-0 ο Λουίς Ρόμο της Τσίβας και το πανηγυρίζει έξαλλα στο κήπεδο που παίζει ούτως ή άλλως με την ομάδα του, και το πανηγυρίζουν έξαλλα και οι φίλαθροι του Μεξικού. Αλλάζουν τα δεδομένα, έτσι παιδιά?
1: Βέβαια, είναι υποχρεωμένη τώρα η Νότια Κορέα να επιτεθεί.
2: Εάν πάντως το κάνω και αυτό, τι να πω, τρίτο σερί μάτς, να μην βλέπετε το πρώτο μήκρο και ξαφνικά να μπαίνουν κόλσο δεύτερο.
0: Το έχεις πει πάντως, το έχεις πει από το γραφείο, εγώ θα το πω.
2: Όχι, και τα δύο μας που έχουν κάνει 0-0 ημίχρον, 4 γκολ στο δεύτερο.
1: Πάντως είναι τρομερή γκέλα, ε.
2: Ναι. Είναι απίστευτη όντως η γκέλα που έχει γίνει στην άμυνα της Κορέας. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που μπήκε, ξεκίνησε πάρα μα πάρα πολύ δυνατά με τον γκολ του Ρόμο. Το Μεξικό που απομακρύνει την μπάλα, ο Ραούλ Χιμένεθ πήγε μόνο να κάνει αλλαγή παιχνιδιού, δεν πέρασε η μπάλα, κόβει ο Γκαγιάρδο όμως και την πάσα και πάλι ο Ραούλ Χιμένεθ, πάει να βρει στον ανοιχτό γήπεδο τον Κουτιέρες. Οι κόντρες θα εννοήσω πιο τον Αλβαράδο, αλλά υπάρχει υψωμένη σημαία, έχει σταματήσει η φάση νωρίτερα, δεν υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι στο 53ο λεπτό. Η μπάλα από τους παίκτες της Κορέας τώρα, ο Κιμ, θα υποχρεωθούν βέβαια να ανεβάσουν και εκείνοι το ρυθμό. Δεν μπορούν να πηγαίνουν συνέχεια σε ένα χαμηλό τέμπο. Δεν τους εξασφαλίζει πλέον το αποτέλεσμα αυτή η ισοπαλία που είχαν μέχρι τώρα. Ο Λι Γκάν κατάει την μπάλα, περιμένει δεξιά ο Λι Χαν. Πασούλες, πίσω η μπάλα στο Σέμ, τον goalkeeper, με τη μία ύστερα στον Λίγκη. Ο αριστερός στόπερ της Κορέας ψάχνει μια βαθιά παλιά για το Σέον. Δεν έχουν τύχει νομίζω αυτές οι πάσες, αυτό το στυλ παιχνιδιού από τους Κορεάτες.
1: Εν τω μεταξύ, το γενικό πλάνο δείχνει λίγο κάποιες πολλές θέσεις στην απέναντι κεντρική εξέδρα να είναι άδειες. Όπου μάλλον δεν έχουν προλάβει να γυρίσουν από το διάλειμμα.
2: Ναι, το γεμάτο το γήπεδο.
1: Έχουν χάσει τον γκολ, έτσι.
2: Τι θα κάνουμε, όποιος πηγαίνει για παρατάκια, έτσι. Λοιπόν, που λέει και μια ψυχή, όποιος θέλει να βλέπει παρατάκια, να τρώει παρατάκια, πάνε και τα σινεμά. Αλλά δεν είναι κακό να τρώσει και παρατάκια και στο γήπεδο. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα πλάγιο για την Κορέα στο 54ο λεπτό. Από δεξιά με τον Κιμ Μουν. Η βαθιά παλιά πολύ μακριά από εκεί που κινείται ο Σέο, ο Σον, συγγνώμη, ο Άλβαρες με τον Βάσκες, η βαθιά παλιά. Τώρα το Μεξικό έχει αυτό που θέλει και θα βιαστεί. Η Κορέα πρέπει να βγει από το καβούκι της. Εν τω μεταξύ, οι πανηγυρισμοί σε εξέδρα συνεχίζονται. Μεγάλη υπομονή έκαναν στον πρώτο ημίχρονο οι φίλαθροι πάντως για να βλέπουν αυτό το παιχνίδι. Τους αποζημίωσε το γρήγορο γκολ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Πάικ αφήνει την μπάλα πίσω για τον Λίγκη και τώρα βγαίνει ο Χουάνκ αριστερά για τον Σέολ. Πάλι Χουάνκ με τον Πάικ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάλι Χουάνκ, οι δύο κεντρικοί χαφ της Κορέας αλλάζουν την μπάλα και η μπάλα πηγαίνει στον Κιμ και δεξιά για τον Λίχαν, πάλι ο Κιμ και πάλι ο Λίχαν, οι δύο στόπερ, οι δύο από τους τρεις στόπερ της Κορέας αλλάζουν την μπάλα. Πάμε να παίξει κάθετα, να βγει συνεργασία με τον Λί Γκάνγκ, ο οποίος κατάει την κατοχή με τάκλιν, αλλά έχετε με δύναμη ο Ρώμο, θα πάρει, αφήνει ο διαιτής και περνάει μπάλα κατά Σον σε πολύ καλό σημείο. Μπερδεύεται λίγο ο Σον, κρατάει την μπάλα, καθυστερεί, δεν έκανε το σουτ με τη μία ο Σον. Πήγε και στη λάθος πλευρά που ήταν κλεισμένος και όχι δεξιά που θα μπορούσε να βρει χώρο. Τα έκανε όλα λάθος και χάθηκε. Δεν καταγράφεται καν τελική, αλλά ήταν στην πραγματικότητα μια πάρα πολύ καλή επίθεση για την Κορέα. Είχε προϋποθέσεις εδώ για να απειλήσει για την ισοφάριση. Η Κορέα όμως και πάλι με την μπάλα στα χέρια αφιβά του Σεόλ για την επαναφορά, ένα πλάγιο με το Χουάν και το Σεόλ πάλι. Οι μάχες, ο Γκουτιέρες θα κερδίσει, ο Ραούλ Χιμένεθ πάει να κατεβάσει για τον Αλβαράδο. Η μπάλα πηγαίνει στα πόδια των παιχτών της Ολυμπιακής Κορέας πίσω για το Σεόλ και μια βαθιά μπαλιά. Τραβιούνται οι παίχτες για να μην βγουν offside. Δείχνει να ελέγχει ο Βάσκες. Περίμενε τον goalkeeper, δεν το έκανε αυτό να βγει έτσι από μάκρυνο όπως όπως. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή. Η κατοχή για την Κορέα, γιατί έχει σημειωθεί σε θέση offside ο Κινιώνες. Τώρα ακούγονται οι φίλοι του Μεξικού, λογικό είναι αυτό. Ο Κιμ δίνει στον Λίχαν. Και τώρα ο Λίγκαν. Ο Πάικ, ο Σόν στη μεσαία γραμμή, θα πάρει τελικά το φάουλ από τον Λίρα και τον Κινιώνες που βγήκαν στη φάση για να το μαρκάρουν. 57ο λεπτό, έχουμε και την πρώτη αλλαγή για την Κορέα. Στο 57ο λεπτό θα βγει ο Λι Τσάε, θα μπει ο Χέουγκ Μιν. Αν θα βγει και ο Σον. Λοιπόν, θα μπει ο Χι Τσάν και ο Χιονγκού. Στο παιχνίδι θες οι δύο αλλαγές για την Κορέα στο 57. Η αλήθεια είναι και ο Σον και ο Λι Τσάε δεν μπήκαν πολύ στο παιχνίδι. Τονώνει την επίθεση της ομάδας του ο Χόγκ για να βρει, πρέπει να βρει φάση, πρέπει να βρει τον γκολ η Κορέα αν θέλει να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι. Και τώρα ο Χουάνκ παίρνει την απόκριση, κάνει το σύντομο μακριά, η κόντρα πάνω στο Βάσκες και παίρνει ο Γκουτιέρες και θα πάρει και το φάουλ από τον Πάικ, ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα. Στο 58 έχουμε τον τραυματισμό εδώ του Γκουτιέρες.

0: Έχει μία κάρτα από τα πρώτα λεπτά και ο Λι Κάνγκ, θυμίζω. Θα σηκωθεί, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Ο Γκουτιέρες θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα δώσει συνέχεια από τον goalkeeper του Μεξικού. Η βαθιά μπαλιά με στόχο τον Αλβαράδο, θα περάσει μπάλα από όλους, ο Λίγκη θα απομακρύνει. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Κιμ Μουν. Αλλάζουν την μπάλα οι παίχτες Κορέας, ο Χουάνκ για το Λι Χάν, ο Κιμ. Μπάλα πάλι πίσω στον Κιμ. Με τις επιλογές των νοτιοκαροατών που πρέπει, είπαμε, να βγουν και λίγο πιο μπροστά στην επίθεση. Μπάλα πηγαίνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής αριστερά για τον Σέολ. Πάλι ο Κιμ στο όλο αυτό στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους Κορεάτες, που πρέπει να κυνηγήσουν κάτι περισσότερο στο παιχνίδι. Τώρα πηγαίνει πίσω στο Σέουγκ, τρέχουν τώρα λίγο να τον πιέσουν. Ο Κορεάτος όμως κατάνει την κατοχή, πάει το πρέσινγκ των Μεξικανών. Ο Σέουγκ τώρα που δέχτηκε την μπάλα από το Λι Χάν, μια βαθιά μπαλιά. Πάει να κατεβάσει ο Λι Σούγκ. Ο Λι Κάνγκ από δεξιά πέφτει στο έδαφος. Δεν σφυρίζει ο διαιτητής. Να βάλει δύο φορές τη σφυρίχτα στο στόμα του για φάουλ. Άφησε την μπάλα, είναι στην κατοχή των Κορεατών, αλλά στην αμυνά τους. Και τώρα ο Κιμ δίνει στον Λι Γκι και γρήγορα η μπάλα αριστερά. Σε μια ακόμη προσπάθεια με τον Σέουλ για τους Κορεάτες. Ψάξει το γύρισμα, όχι, υπάρχει offside, υπόδειξη για offside στην πρώτη πάσα που έγινε στον Σέολ. Φάνηκε να ναι, και είναι και λίγο πιο μπροστά και φάνηκε αυτό. Σωστή υπόδειξη και εδώ του διαιτητή.
1: Αλάνθαστη είναι η βοηθή.
0: Ναι, ναι, ναι, και παρότι σε μια-δυο περιπτώσεις μπορεί να πεις ότι βιάστηκαν και λίγο, έχουν δει σωστά τις φάσεις.
2: Μπάμπη, άλλο παιχνίδι βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, όχι ότι έχει αλλάξει και πολύ, αλλά...
2: Εντάξει, λίγο πιο πολύ ένταση στα μαρκαρίσματα, λίγο τρέξιμο όπως το πρώτο ημίχρονο δεν είδαμε καθόλου. Τους είδαμε κάποια στιγμή να περπατάνε.
0: Ναι. Τώρα είναι καλύτερο γιατί μπήκε το γρήγορο γκολ του Μεξικού. Θα αναγκαστούν και οι Κορεάτες να βγουν περισσότερο στην επίθεση. Θα δημιουργηθούν κάποια στιγμή χώροι και για το Μεξικό.
1: Έτσι είχε ξεκινήσει και τον πρώτο ημίχρονο. Με το Μεξικό να μπαίνει πιο
0: λίγο
1: δυνατά.
0: Λίγο πιο δυνατά, αλλά πολύ γρήγορα έσβησε.
1: Με τους Κορεάτες να παίρνουν κάρτα νωρίς. Ναι. Που κουβεντιάζαμε ότι είναι δυνατό το παιχνίδι. Και μετά από το break ουσιαστικά είδαμε άλλο παιχνίδι.
0: Και πολύ πιο νωρισάκι είχε αρχίσει. Το 15ο λεπτό, αν θυμάσαι, άρχισε να πέφτει πολύ ο ρυθμός. Ας μην δώσω, θα δούμε τώρα τι άλλο μας επιφυλάσσει το παιχνίδι. Οι Κορεάτες με την μπάλα με τον Κιμ. Ζητάει την μπάλα ψηλά ο Λι Ξέουν, καλά δεν το ρισκάρει ακόμη τουλάχιστον ο Κιμ. Αφήνει την μπάλα στον Χουάνκ που έχει γυρίσει πίσω να οργανώσει το παιχνίδι. Την μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Χβάνκ Τχι Τσάν. Ο Κιμ και πάλι με την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής στο 63ο λεπτό, η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Λι Χάν, πάλι ο Κιμ. Δεν βλέπω πάντως και να πιέζουν πάρα πολύ, έχουν υπομονή στο παιχνίδι τους οι Κορεάτες. Είναι δεδομένο όμως ότι πρέπει να ζητήσουν και κάτι περισσότερο. Και να δούμε πόσο μπορούν να τους βοηθήσουν και οι δύο αλλαγές που έκανε ο Χονκ. Εδώ η βαθιά παλιά για τον Λίχαμ είναι κακή. Δεν μπορεί να καθίσει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για το Μεξικό.
1: Και έχω μπει τώρα όσο δεν έχει παιχνίδι σε sites του Μεξικό, το ESPN το Μέξικο και την Αθηνά στο Μέξικο, και έχουν όλο που το θέλουν το gift που τους έχει κάνει ο Κιμ.
0: Το μπάλα είναι και πάλι για το Μεξικό εδώ, η κατοχή από την απόπειρα των Νότιο Κορεατών να βγουν στην επίθεση και να απειλήσουν. Βλέπετε και το νόημα που κάνει ο Λι Γκάνγκ για σοδιετή να κρατήσει καθυστερήσεις. Όλα θα παίξουν ρόλο, έτσι. Όλα θα παίξουν ρόλο στη συνέχεια. Ο Άλβαρες υπό την πίεση του Λι Σέουγκ βγάζει πλάγια, ωραία, αποφεύγει ο Γκουτιέρες δύο αντιπάλους με μια προσπίση και βγάζει αριστερά για τον Γκαγιάρδο. Και γρήγορα η μπάλα πάει να βγει για τον Κινόνες, αλλά έχει γυρίσει ο Κιμούν και απομακρύνει. Σε πλάγιο out, αλλά εδώ καθάρισε τη φάση ο back half της Κορέας με τον Γκαγιάρδο στην επαναφορά για τους γηπεδούχους.
1: Μπάμπη, νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος είναι και η γκάφα του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι σήμερα, νούμερο ένα γκάφα.
0: Αν δεν έχουμε χάσει κάποια φάση από το, ναι, ξέρεις, αυτό που ανακαλούμε στη μνήμη μας, τέτοια γκάφα δεν νομίζω να
1: έχουμε. Ναι, γιατί έχει και γκολ σε αυτή εκεί, δεν είναι.
0: Ναι, έχουμε δει από λάθη να μπαίνουν γκολ, όχι όμως τόσο άμεσα. Δηλαδή, αν στρώνει την μπάλα τόσο μέσα στην περιοχή, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια φάση και διαφεύγει σε όλους μας.
1: Εντάξει, λάθος ήταν και του Μόντριτς ο πέναλτι. Αλλά και
0: ναι,
1: είναι λάθος,
0: δεν είναι κάθετο. Τέτοιο, τέτοια φάση είναι από pressing που έχουν κλέψει μπάλες.
2: Εδώ είναι πάρε βάλε.
0: Ναι, πραγματικά ήταν εύκολο.
2: Πάρε βάλε.
0: Είχε όλο το τέρμα μπροστά του, όλη την αιστεία, ο μέσος της Τσίβας και σκόραρε ο Ρώμο. Πρέπει να βγει πάλι στην επίθεση το Μεξικό με το Σάντσες. Ανοίγει λίγο την μπάλα πλάγιο για τους Κορεάτες στη μεσαία γραμμή, στο ύψος της μεσαίας γραμμής με το Σέολ που περιμένει να δει κάποια κίνηση παίκτη του. Βγαίνει να πάρει μπάλα ο Χουάνγκ Χιτσάν, χάνεται όμως η κατοχή και τώρα ο Λίρα βγάζει για τον Κινιώνες που πάει να παίξει κάθετα για τον Ραούλ Χιμένεθ. Κόντρα την μπάλα, καθάρισε ο Κιμ, απομάκρυση όμως εκεί είναι μόνο στο Βάσκες. Και πάλι το Μεχικό με Λίρα και Άλβαρες και τώρα ο Σάντσες. Ο μπακ του ΠΑΟΚ γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ραγκέλ. Η βαθιά παλιά με στόχο το Ραούλ Χιμένεθ με τον Κιμ πέφτει στο έδαφος, αφήνει τη φάση ο διεκτής. Η μπάλα βγαίνει πλάγια και τώρα ο Χι Τσάν με τον Σέολ. Ζητάει την μπάλα στην περιοχή ο Λι Σέουγκ. Μπάλα βγαίνει στον Πάικ χαμηλά. Το κοντρόλ του Λι Κάνγκ δεν βρίσκει χώρο. Ο Χουάνγκ δεξιά, Κιμούν δεν κάνουν καλή συνεννόηση. Θα απομακρύνει ο Γκαγιάρδο σε πλάγιο για την Κορέα στο 67ο λεπτό με τον Χουάνγκ και τον Πάικ. Και αφήνει την μπάλα στο Λι Χαν. Και τώρα ο Κιμ. Βγαίνει ο Λι Γκάνγκ πάλι με τον Κιμ και πάλι ο Λι Γκάνγκ. Όταν αμήνεται μετά το Μεξικό, δυσκολεύεται πολύ η Κορέα. Ψάχνει πασούλες να βγει στην επίθεση. Δεν έχει επιταχύνει. Εδώ ο Πάικ θα κερδίσει ένα πλάγιο και η διακοπή για να δροσούν οι παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 68 λεπτό. 1-0 το Μεξικό την Κορέα από το δώρο του Κιμ σε ένα παιχνίδι που το Μεξικό στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε πιο δυνατά. Είχε και μια καλή τελική νωρίτερα από τον γκολ. Είναι πιο δραστήριο, ξεκίνησε με πιο ένταση το παιχνίδι του, με πιο ρυθμό, με πιο νεύρο. Οι Κορεάτες τώρα είναι υποχρεωμένοι μετά το γκολ που δεχτήκανε να επιτεθούν και να προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν. Μέχρι τώρα όμως, Νίκο, δεν έχουν καταφέρει να φέρουν το Μεξικό σε δύσκολη θέση.
2: Κάνουν κάποιες προσπάθειες, δείχνουν υπομονή. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έχουν κάνει κάποιο σουτ. Δηλαδή, ενώ βρίσκονται έξω από την περιοχή, προσπαθούν με πάσες να φτάσουν ακόμα πιο βαθιά. Αυτό το σύστημα προς το παρόν δεν αποδίδει. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο λάθος από το Μεξικό και θα μπορέσουν να φτάσουν στην επίτευξη ενός γκολ.
1: Εδώ ο Σπύρος μας έλεγε ένα μήνυμα: βοηθήστε να βάλει ένα γκολ η Κορέα να γίνει γκολ-γκολ. Να πάω ταμείο, λέει ο Σπύρος από τη Φιλαδέλφεια. Σπύρο, μακάρι.
2: Να θυμίσω για όσους συντονίστηκαν τώρα ότι το σκορ είναι στο 1-0. Στο 50 λεπτό είχαμε ασύλληπτο λάθος του Κιμ, ο οποίος έχασε την μπάλα. Στρώθηκε στον Ρώμο στο ύψος του πέναλτι, ο οποίος με σουτ έκανε το 1-0. Είναι και το μοναδικό γκολ που έχουμε δει στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Είδαμε στην αρχή δύο σουτ, αν δεν κάνω λάθος, από τους Μεξικάνους. Μετά δεν είχε κάτι. Ήταν γενικά ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Αυτό. Δεν έχεις παρατηρήσει κάτι άλλο? Επίσης να πούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο, κατά τη διάρκεια του cooling break, υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες από
1: τους... όπως και τώρα. Και μάλιστα έχουμε τα δώσει σε κάποια ξένα site ότι στο στόχαστρο των φίλων του Μεξικού είναι και το Fox TV.
2: Λογικό. Μας είπε και ο Πέτρος νωρίτερα τα έσοδα που έχει από τις διαφημίσεις που παίζουν κατά τη διάρκεια του cooling break. Οπότε εντάξει, σίγουρα δεν αρέσει αυτό στους υπόλοιπους.
1: Μπάμπη.
0: Λοιπόν, μπήκαν οι ομάδες ξανά στον αγωνιστικό χώρο και οι διαιτητές. Αυτά τα διαλύματα για να δροστούν οι παίκτες είναι τελικά time out. Έχουν καθιερωθεί. Μπαίνουν και οι προπονητές, βρίσκουν την ευκαιρία να δώσουν οδηγίες στους παίκτες. Το κάναμε NBA το ποδόσφαιρο.
2: Μπάμπη, δεν είναι μόνο time out, είναι και διαφημιστικά.
0: Βέβαια.
2: Κυρίως για διαφημιστικά γίνεται.
0: Χαρά. Λοιπόν, έχουμε και διπλή αλλαγή, να δώσω και τις αλλαγές. Για το Μεξικό θα βγει ο Κουτιέρες στο 71ο λεπτό του αγώνα και θα βγει και ο σκόρερ, ο Ρώμο. Βλέπω στην... τις αλλαγές στο 71ο λεπτό και μπαίνει ο Πινέδα. Να, η πρώτη συμμετοχή του χαφ της ΑΕΚ και μπήκε και έχουν και άλλη αλλαγή και αυτή την αλλαγή για τους διπλή αλλαγή για τους φιλοξενούμενους τώρα στο κήπεδο της Γουαδαλαχάρα με και αυτές τις αλλαγές και ο Σέολ. Αυτές οι αλλαγές διπλές, διπλή και για το Μεξικό και για την Κορέα στο 71ο λεπτό, αφού δούμε και τη φάση με την επαναφορά, με δύναμη, απομάκρυνση, κατεβάζει ο Χιμένεθ, απομάκρυνση από τον Κινιώνες.
2: Μιας και δεν έχουμε παιχνίδι, να σου διαβάσω μήνυμα τον Νικόλαο. Καλημέρα Ελλάδα, καλησπέρα από Βανκούβερ, Καναδά. Σας ευχαριστώ πολύ που δεν κοιμάστε τέτοια ώρα και μας κρατάτε συντροφιά. Παρακολουθώ τον αγώνα με χαμηλωμένο τον ήχο της τηλεόρασης και ακούω εσάς την καταπληκτική παρέα της ΕΑΣΠΟΡ. Μοναδική εμπειρία όταν ακούω τον κύριο Παπάζογλου, νομίζω ότι θα σκοράρει ο Ολυμπιακός. Και δίπλα στον Ολυμπιακό υπάρχει ένα κύπελο. Να είστε πάντα
0: είναι
2: καλά.
0: Φίλος του Ολυμπιακού, ο φίλος.
2: Καλό Μουντιάλ να απολαύσουμε, ο Νικόλας. Και ο Δημήτρης, ο Παπουτσής από τη Μελβούρνη. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα. Σφυρίξτε να λήξει να πάω ταμείο.
0: Θέλει άσο.
1: Θέλει άσο και ο προηγούμενος φίλος ήθελε γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολ, πώς θα γίνει?
1: Να γίνει δύο.
0: Μπορεί να γίνει ακριβώς. Yeah. Σωστά. Σωστό και αυτό.
2: Βρήκατε και οι δύο τη
0: λύση. Να γίνει όχι, 2-1. Ναι. Και οι δύο. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι, η μπάλα γυρίζει πίσω στο Σέουγκ, το goalkeeper του Μεξικού. Και τώρα ο Κιμ τρέχει, ο Πινέδα είναι φρέσκος και το κάνει αυτό ούτως ή άλλως, τον ξέρουμε από την ΑΕΚ να πιέζει μπροστά και ψηλά. Κλέβουν οι Μεξικανοί και πάει μπάλα στον Πινέδα, ο Λίρα η μπάλα αριστερά στον Καγιάρδο. Εδώ έχει και φάουλ, λογικά και κάρτα, ότι πέφτει στο έδαφος ο παίχτης της Κορέας. Θέλω να τη δείξει ο διαιτητής, δεν τον βλέπω, γιατί είναι τράβηγμα από πίσω σε αυτή τη φάση, που λογικά είναι κάρτα, αλλά πάση όπως. Μένει αυτό το 1-0 υπέρ του Μεξικού στο 50 λεπτό με τον γκολ του Ρόμο, που στην πραγματικότητα ήταν ένα λάθος του goalkeeper Σέγκ, που μπερδεύτηκε με τον Λίγκι, τον αμυντικό του, και έστρωσε την μπάλα στον αντίπαλό του. Γκαγιάρδο, ωραία, περνάει πάλι, πάλι με τα χέρια. Εδώ το μαρκάρισμα του Χίτσαν. Το Μεξικό παίρνει πάλι την κατοχή στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Βάργκας η μπάλα πίσω στον Βάσκες. Βάργκας και ο Πινέδα, οι δύο παίχτες που πέρασαν νωρίτερα για το Μεξικό. Ο Κινιώνες ωραία ανεβάζει από αριστερά τον Βάργκας. Ο Βάργκας κάνει κίνηση, ο Κινιώνες. Είναι όμως πολύ δυνατή η πάσα του, δεν θα την προλάβει, θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάσα του Βάργκας νωρίτερα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Κιμ, η παλιά, ο Λιγκάνγκ δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Κερδίζουν πάλι οι παίκτες του Μεξικού με τον Κινιώνες. Ωραία περνάει η μπάλα, ο Ραούλ Χιμένεθ σώζει ο Σέουγκ. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για το Μεξικό να κάνει το 2-0 και εν πωλής να καθαρίσει το παιχνίδι. Ωραίο το άνοιγμα του Κινιώνες για τον Χιμένεθ. Πλάγια θέση έκανε το σουτ ο Σέουγκ. Έκανε σωτηρία επέμβαση. Ωραία εδώ η ανάπτυξη και η φάση και το τελείωμα. Γιατί ήταν δύσκολη η επέμβαση, ήταν από δύσκολη θέση ο Ραούλ Χιμένεθ, αλλά έκανε το γύρισμα, πήγε να την περάσει από την κλειστή γωνία, βρήκε στο σώμα.
1: Του έφυγε το κοντρόλ, γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά και πάλι ο Μωσάκη το έκανε καλά. Για τη θέση έτσι που βρισκόταν.
1: Ναι, εντάξει, την κλειστή γωνία μετά, άπλωσε το κορμί και πήγε μπάλα πάνω στο βατοφυλάκι. Βέβαια, κρατάει ζωντανή την Κορέα έτσι στην προσπάθεια.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το κέρδος για την Κορέα. Λοιπόν. Η μπάλα είναι για τους Κορεάτες, βαθιά μπαλιά δεξιά για τον Χουάνκ, κάνει το γύρισμα, δεν μπορεί να μπει στη φάση και πέφτει στο έδαφος, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα να πούμε για τη φάση, γιατί τώρα υπάρχει υπόδειξη για offside, αυτό το γύρισμα που πήγε να κάνει ο Γιάνγκ Χουν από δεξιά. Εδώ οριακή ήταν η φάση, αν μπορούσε να μπει και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Λίσον, θα είχαμε συζήτηση, αλλά δεν έχει νόημα από τη στιγμή που δεν μπήκε το γκολ και δεν χρειάζεται να επέμβει το VAR. Δώστε σαν πέναλτι για το μαρκάρισμα στην εξέλιξη της φάσης στον Χιτσάν, αλλά νομίζω δεν υπήρχε κάτι επιλήψιμο και πασχολητός δεν δόθηκε και κάτι από το διαιτητή, ούτε είδα να υπάρχει και έλεγχος από το VAR. Με αυτά και με αυτά παραμένει το 1-0 υπέρ του Μεξικού και τελευταία αλλαγή για τους Κορεάτες. Θα βγει ο Πάικ και θα μπει ο Κιου Σουγκ να θυμώσει κι άλλο την επίθεση.
1: Το θέμα είναι να φτάνει μπαλά στην επίθεση.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτό τους δυσκολεύει περισσότερο.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα για τους Κορεάτες. Καθώς είμαστε στο 78 λεπτό μπήκαμε στο παιχνίδι, βεβαίως θα έχουμε και καθυστερήσεις από το διακοπή για να δώσουν οι παίκτες, να έχουμε κάτι άλλο ο Κινιώνες πιέζει, η μπάλα πηγαίνει στους Κορεάτες στον Χουάνκ, πάει και μια μένη πάση, το κερδίζουν πάλι οι Μεξικανοί με τον Βάργκας και τώρα τον Καγιάρδο και τώρα ο Λίρα σηκώνει την μπάλα, αλλά εκείνο Λίγκη και απομακρύνει. Ωραία η κίνηση που κάνει και απελευθερώνεται ο Χιτσάν και από αριστερά. Για να δούμε αν μπορεί να βγει φάση με τον Λί Σέουν που βγήκε στα πλάγια. Και τώρα ο Λί Κάνγκ ψάχνει το αριστερό, θα κάνει το shoot out. έψαξε το αριστερό του, αφού δεν μπορεί να βρει φάση για την ομάδα του με μια πάσα, αφάσισε να κάνει ο ίδιος το σουτ, πέρασε την μπάλα ψηλά.
1: Ξέρεις τι γίνεται τώρα σε πρωτογενή φνηδιασμό. Βλέπεις 2-3 παίχτες με τη μον φανέλα και 6-7 με τη μαύρη. Δεν μπορούν, έχουν υπεροπλία η αμυντική γραμμή του Μεξικού. Ο πρωτογενής εφηδιασμός δηλαδή τους βρίσκει με μόνο 2-3 επιτιθέμενους.
0: Σε λίγο είδα, δεν νομίζω να γίνει αλλαγή, θα μπει και ο Σαντιάγκο Χιμένες της Μίλαν στο παιχνίδι για το Μεξικό. Η μπάλα πηγαίνει στο goalkeeper Σέουγκ. Μένουν ψηλά οι παίχτες του Μεξικού. Και στην κορυφή βλέπετε είναι ο Πινέδα για να πρεσάρει. Η μπάλα βγαίνει στα πλάγια, ο Λίγκη μια βαθιά παλιά για να κατεβάσει ο Κουιτσούγκ. Χάνεται η μπάλα όμως για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους, συγγνώμη. Παραγυρίζει πίσω, βγαίνει ο Ραχέλ και δίνει στον Καγιάρδο. Ηρεμήστε, λέει στους συμπαίκτες του μπακ της του Μεξικού. Πινέδα αλλάζει με τον Καγιάρδο και τώρα χάνει την μπάλα ο Κινιώνες. Θα γίνει αλλαγή διπλή, δεν είναι μόνο ο Σαντιάγκο Χιμένεθ που θα μπει στο παιχνίδι, είναι και ο Ρέγιας. Λοιπόν, θα βγει ο Ραούλ Χιμένεθ στο 80. Για να πει ο Σαντιάγκο Χιμένεθ. Και θα μπει και ο Ρέγιες στη θέση του Αλβαράδο. Ουσιαστικά θα παίξει με δύο πιο αμυντικογενείς στη δεξιά πλευρά, από τη στιγμή που κρατάει το Σάντσες. Ο Αγκύρε, όσο μπορεί να ελέγξει δηλαδή αμυντικά το παιχνίδι. Ο Πινέδα κινείται πολλές φορές και δεξιά. Μπάλα πηγαίνει πίσω στον Κιν. 81ο λεπτό, μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η Κορέα πρέπει να βρει γκολ αν θέλει να πάρει κάτι από τον αγώνα. Το Μεξικό κρατάει αυτό το υπερπολίτιμο 1-0 που προήλθε από ένα τραγικό λάθος άμυνας στο Σέουγκ του goalkeeper, που έπεσε πάνω στον αμυντικό του Λίγκη και έσωσε την μπάλα θελάτη βέβαια στον Ρόμο που πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης μέχρι τώρα. Το Μεξικό ανακτά και πάλι την κατοχή με τον Καγιάρδο, με τον Βάσκες, θα πιέζουν οι φιλοξενούμενοι. Παίζουν και με δύο φορ μετά και την είσοδο του στο παιχνίδι του Τσοκούεσουν. Ο Λίγκη σε μια προσπάθεια και πάλι από την άμυνα για το Μεξικό. Ο Κιμ, πάλι ο Λίγκη κάθετα για τον πολύ δραστήριο Χουάνκ Χιτσάν που θα πάρει το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμή. Έχει βοηθήσει με την ταχύτητα του ο Χουάνκ Χιτσάν με την έντονη δραστηριότητά του να πεζητάει μπάλα, να βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά δεν έχει και άλλους παίκτες η Κορέα που να κινούνται στο ίδιο ακριβώς επίπεδο για να προβληματίσουν την άμυνα της, του Μεξικού. Άλλωστε εκτός του γκολ μεγάλη φάση πάλι είναι για, για το Μεξικό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σάντσες θα κόψει με ψυχραιμία και με τη συνεργασία με τον Ρέγιες. Η μπάλα μας θα περάσει πλάγιο out. Θα πάρει την μπάλα ο Λιγκάνγκ που έχει βγει αριστερά για να βρει χώρο. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Γιου Σέουγκ.
2: Δυσκολεύεται πάρα πολύ, Μπάμπη.
0: Πάρα πολύ.
2: Είναι ότι ο Κορέα να φτάσει μέχρι την περιοχή.
0: Έχει κλειστεί πολύ ωραία, σου είπα, και με την αλλαγή που κάναμε τον Ρέγιες. Παίζουν πάρα πολύ αμυντικά. Βλέπεις ότι γίνεται και πεντάδα στην άμυνα. Το βλέπεις,
2: ναι.
0: Το βλέπετε από τη στιγμή που έχει μπει πιο μέσα ο Ρέγιες. Και είναι πλάγια ο. Αν το έχει γυρίσει και τρία την άμυνα, είναι γιατί παίζει με δύο φόροι η Κορέα. Μετά την είσοδο και του Λισέουγκ αλλά και του Κεουσούγκ. Μπάλα είναι στη μεσαία γραμμή για το Μεξικό. Πινέδα κατεβάζει, γυρίζει την μπάλα στον Άλβαρες. Ναι, τριά το έχει κάνει. Ρέγιες δεξιά, Άλβαρες και αριστερά ο Βάσκες. Και παίζουν πλευρές ο Σάντσες με τον Καγιάρδο. το γύρισε 3-5 ή 3-4-3 μάλλον περισσότερο. Το Μεξικό όχι απλά κρατάει την κατοχή, δεν απειλείται και πλησιάζει ακόμη περισσότερο σε μια νίκη που, επαναλαμβάνω, δεν θα το εξασφαλίσει μόνο την πρόκριση αλλά και την πρώτη θέση στον πρώτο όμιλο.
1: Και θα είναι και ικανοποιημένοι και οι Τσέχοι τώρα.
0: Μπαίνουν όλοι στο παιχνίδι. Όλοι μπαίνουν στο παιχνίδι.
1: Ειδικά οι Τσέχοι που το Μεξικό θα μπορεί να κάνει και ένα ρωτέσιο στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Κουέρτα θα μπει στο παιχνίδι, αλλά μια αλλαγή για στη θέση του Κινιώνες στο 84 και σήμερα βοήθησε ο Κινιώνες στο... και στη φάση που είχε ο Ραούλ Χιμένεθ. Κάνει καλές κινήσεις. Σε ένα παιχνίδι που δεν είχε όμως πολλές φάσεις, γι' αυτό το αναφέρω ότι βοήθησε πλέον περισσότερο από όλους παίκτες. Το πλάγιο είναι για την Κορέα στο ύψος μεσαίας γραμμής, από αριστερά όπως επιτέθηκε στο 84, παραγυρίζει πίσω ο Κιμ, κατάει Νότια Κορέα που αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, για να με τη βαθιά μπαγιά, θέλει τουλάχιστον ισοπαλία. Και βλέπουμε, όχι, με ισοπαλία θα είναι εξασφαλισμένη γιατί έχει κερδίσει την Τσεχία. Θα είναι δεύτερη. Θυμίζω ότι μετράνε πρώτα τα μεταξύ τους παιχνίδια, ισοβαθμίες, βαθμοί, διαφορά τερμάτων και γκολ. Ο Ράγχελ κάνει ένα βολέ, φέρνει την μπάλα κατά τη μεσαία γραμμή, παναμπεί ο Χιμένεθ, ο Σαντιάγο Χιμένεθ στη φάση, παραπήγαινε ύστερα στο Καγιάρδο. Στον άξονα πάλι ο Σαντιάγο Χιμένεθ κινείται πολύ μακριά από την περιοχή. Πάνε να σκάψει την μπάλα για τον Πινέδα. Η απομάκρυνση στο σουτ με τη μία μεγάλη επέμβαση από τον Σέουγκ. Στο σουτ του Βάργκας, πολύ ωραίο το σουτ, συγκίνηση πάνω. Ούτε κοντρόλαρε με τη μία ο Βάργκας. Έπιασε το σουτ. Ο Σέουγκ κάτσε. Στη φάση αυτή μπορεί να χρεώνεται το γκολ του Μεξικού, αλλά έχει 2-3 επεμβάσεις που είναι σωτήριες για την ομάδα του, ο goalkeeper της Νοτιού Κορέας, μακριά από το καλό της αυτό, αστέρια της ασιατικής ομάδας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρει και φάση στο παιχνίδι. Δηλαδή αν τελειώσει έτσι το μάτς, θα έχουμε να θυμόμαστε εκείνο το σουτ του Σέολ στο πρώτο ημίχρονο που δεν ανησύχησε κιόλας στον Ράχελ. Ο Πινέδα ωραία δίνει μάχες, αποφεύγει έναν, δύο. Κάτσε λίγο περισσότερο την μπάλα, ήρθε και ότι πήρε ο MG. Και τώρα ο Χουάνκ πάλι με τον MG, μπάλα πίσω στον Λιχάν. 86ο λεπτό, μπαίνουμε στο 87ο. Το Μεξικό κατάει αυτό το υπερπολίτημο 1-0. Και τώρα στη μεσαία γραμμή παραπηγαίνει αριστερά για τον Λι Κι και πίσω για τον Κιμ και τώρα ο Χουάνκ. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Με τον Λι Γκάνκ και τον Χουάνκ και τον Κιμ. Και τώρα ο Σεολ Γιούν και τώρα ο Λι Γκάνκ. Παραπηγαίνει αριστερά. Σεολ Γιούν. Πάει να πατήσει περιοχή, κάνει τη σέντρα και φαγιά, μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή, τεράστια ευκαιρία την έχει με τον Γκέουγκ Σουν. Η Κορέα στο 87 πήρε την κεφαλιά, έσωσε ο Ράγχελ, έπεσαν 2-3 παίκτες πάνω στην μπάλα, μπλόκαρε ο γκολκίπερ της Τσίβας και κράτησε το 1-0. Η σέντρα ωραία από δεξιά, η κεφαλιά χαμηλά, α, τη βρήκε στη συνέχεια, τη βρήκε στη συνέχεια και ο Γιάνκ Χιούν. Πάλι ο Ράγχελ, λίγο πριν τη βρει ο Βάσκες και λίγο πριν τη βρει ξανά ο Λι Σούγκ. Απίστευτη ευκαιρία, παιδιά, εδώ για την Κορέα και στην... κρατάει ο Ράγχελ το 1-0.
2: Στην πρώτη φάση που έχει κάνει, έτσι, δεν έχει κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, να θυμάσαι κάτι.
0: Όχι, αυτό είναι κανονίτερα. Από εκεί το σούτ του Σέολ στο 41 που δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο. για να τα λέμε όλα. Πάντως εδώ είναι μεγάλη φάση για τους Κορεάτες, για μοναδική ευκαιρία για να βρεθούν στο ένα, για να ισοφαρίσουν ένα-ένα και να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια.
1: Πάντως η δεύτερη επέμβαση που κάνει τη γραπώνει στο παρά ένα, ε?
0: Ναι, ναι, γιατί έχουν πέσει και ο Βάσκες και ο Γιουγκσίν για να σκοράρουν. Η μπάλα πηγαίνει από την απομάκρυνση από την άμυνα του Μεξικού στον Σέουν, τον goalkeeper της Κορέας. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγει άλλη τέτοια φάση στο παιχνίδι για την Κορέα. Μία, αλλά τεράστια ευκαιρία για τους Κορεάτες. Μία σε όλο το παιχνίδι σημαντικότητα, δηλαδή αυτό που λέει και ο Νίκος νωρίτερα. Ο Σέουνκ με τον Κιμ αλλάζει την μπάλα, ο Σέουνκ θα φέρει την μπάλα κάτω μέσα γραμμή. Θα πάρει μια κεφαλιά ο Λίγκ Σέουνκ. Πλάγιο, κακή η επιλογή. Δεν έχει λόγο να βιάζεται ο Γκαγιάρδο. Με δύναμη πάει προς το Σαντιάγο Χιμένεθ. Ο Λίχαν παίρνει την κεφαλιά. Μονομαχίες στην πλάγια γραμμή. Το πλάγιο είναι για την Κορέα. Σωστά τον δίνει ο διαιτής και παρασδιαμαρτύρονται οι Μεξικανοί. Ο Χιμένεθ βρήκε τελευταίο στην μπάλα. Μα στο 90 οι παίχτες του Μεξικού που έγιναν αλλαγή στον πάγκο έχουν ξαπλώσει και ζουν με τη δική τους αγωνία τα τελευταία αυτά λεπτά, γιατί σε λίγο θα έχουμε και τις καθυστερήσεις αναμέτρησης. Η βαθιά παλιά πάλι ο Άλβαρες θα καθαρίσει μία ακόμη φάση στο ψηλό παιχνίδι. Σε μία φάση αδράνησε η άμυνα του Μεσικού και πήγαν το πρόσωπο ακριβά νωρίτερα στη φάση του 87. Εδώ Μεξικό θα πάρει και το φάουλ λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή που παίρνει ο αρχηγός ο Άλβαρες. Από εκεί σε 6 τα λεπτά, αν πρόλαβα να δω καλά. Ναι, 6 τα λεπτά το καθυστερήσεων. Σαντιάγο Χιμένεθ αριστερά για τον Χουέρτα που έχει μπει νόητα στο παιχνίδι. Γυρίζει ο Χουάν. Η κόντρα στα Εφνάγο Χιμένεθ αριστερά για τον Χουέρτα που έχει μπει νόητα στο παιχνίδι. Γυρίζει ο Χουάν.

0: αριστερά ο Σέουγκ να προσπαθεί να πατήσει, προσπαθεί να βγαίνει πλάγια, κάνει το γύρισμα, μπαλά είναι κόρνερ. Και αν δεν κάνω τρομερό λάθος, είναι το πρώτο κόρνερ του αγώνα στο 92. Να δούμε και την μπάλα βλέπαμε. Όχι ότι δείχνει τα πάντα, αλλά θα τσεκάρω αμέσως δηλαδή. Δεν είχαμε κόρνερ στο παιχνίδι. Λοιπόν, η εκτέλεση από αριστερά με το Lee Gang στο 92, σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες της Κορέας για να ισοφαρίσει, εκτελεί και φαλιά, περνάει out. Σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους ο Lee Han.
1: Μόνος του ήταν.
0: Ναι. Πάλι αδράνησε εδώ η άμυνα και ήταν δίπλα ο Βάσκες. Μέσα στην περιοχή έχουν πρόβλημα οι Μεξικανοί.
1: Ολομόναχος,
0: γιατί ναι μεν είναι δίπλα του, αλλά δεν έχει σηκωθεί κανένας άλλος. Αλλά παίρνει κεφαλιά, τη στέλνει όμως πολύ πλάγια. Έτσινε στη λευθεία προς την εστία, αλλά πλάγια δεξιά, out.
1: Και άτσαλο πέσιμο.
0: Ευτυχώς δεν έχει κάτι. Αν τώρα πιάνει πάλι λίγο τη μέση του. Ένα πλάγιο τώρα για την Κορέα, με τον Κιμ να παίρνει την επαναφορά γρήγορα για τον Lee Gang. Τώρα τρέχουν οι Κορεάτες, έχουν 3,5 λεπτά στη διάθεσή τους για να βρουν φάση για την ισοφάριση. Η κάθετη, ο Λουκ Σέουγκ δεν περνάει, ο Σάντσες κόβει, ο Λίρα απομακρύνει εκείνο Lee Gi και τώρα ο Κιμ. Μπάλα πηγαίνει δεξιά και γυρίζει την άμυνα στο Lee Han και τώρα ο Lee Gi. Όλοι οι παίχτες πλην του Σέουγκ στο μισό γήπεδο προς την εστία του Μεξικού. Προσπάθεια του Lee Gang, θα κάνει τη σέντρα και φαγιά και πάλι νέο κόρνερ. Είπαμε μέσα στην περιοχή βγαίνουν οι φάσεις, δεν πάνε καλά οι κεντρικοί αμυντικοί του Μεξικού. Εδώ η κεφαλιά του Γκέου Σούγκ, η μπάλα κόντραρε πάνω στον Βάσκες, πέρασε κόρνερ. Έχει βρει στο χέρι τον ένα κολλητό στο σώμα, δεν νομίζω να υπάρχει ένα κοσβάρ. Και αυτό δείχνει και ο διαιτητής. Ο Lee Gang στην εκτέλεση το 94. Για τους Κορεάτες, το δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ. Και αν δούμε αν θα έχουν αυτή τη φορά αντίδραση στην περιοχή τους οι Μεξικανοί ή θα απειλήσουν οι Κορεάτες. Σφίζει ο Τεχέρα, ο Ρουγανός διαιτητής. Ο Lee Gang εκτελεί, η κεφαλιά, η κόντρα θα πάει προς τα πλάγια. Ο Βάσκες θα ελευθερώσει, λήξη συναγερμού για την άμυνα του Μεξικού. Και ενώ μπήκαμε στα δύο τελευταία λεπτά των καθυστέρησεων του επιπλέον χρόνου.
1: Άργησαν πολύ να ξυπνήσουν οι Κορεάτες.
0: Ναι. Ακριβώς. Για να δούμε. Ο Γιάνγκ Χιούν, μπαλα πίσω στον Κιμ και τώρα ο Σέουγκ. Ο Σέουγκ θα πάει σε ένα γέμισμα προς την αντίπαλη περιοχή. Ο Άλβαρες πάλι θα ελέγξει, θα απομακρύνει. Κατεβάζει ο Πινέδα. Οι κόντρες θα ευνοήσουν ποιον. Τον Εομτζή. Από τον Κιμ και πάλι στον Lee Gang. Η μπάλα ωραία, η κάθετη για τον Εομτζή. Βγαίνει ο Άλβαρες και καθαρίζει. Τελικά οι Μεξικανοί έχουν πρόβλημα μόνο στις σημαίνες φάσεις στην περιοχή τους. Στις σέντρες μέσα στην περιοχή τους. Χαμηλά τις καθαρίζουν τις φάσεις, εκτός περιοχής τις καθαρίζουν και έχουν το πρόβλημα. Ο Εομτζή βγάζει την μπάλα δεξιά, βγαίνει ο Καγιάρδο με δύναμη, παραχωρεί το πλάγιο και μπήκαμε στο έκτο και τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου στον αγώνα Μεξικό-Κορέα 1-0. Και πάει ο Lee Han για την εκτέλεση. Θα πάει με δύναμη. Ναι, θα πάει με δύναμη. Έχει πάρει και μια πετσέτα να την καθαρίσει την μπάλα για να μην του γλιστρήσει. Πάει με δύναμη προς την περιοχή. Η κεφαλιά, η κόντρα θα διώξει ο Πινέδα. Θα κατεβάσει ο Ιμπομ. Κουάνκ και τώρα ο Lee Gi, ένα νέο γέμισμα. Βγαίνει ο goalkeeper και βρίσκει την μπάλα ο Ράγχελ και πάει να βγει από τον Πινέδα. Καθυστερεί. Χάνεται η φάση. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής και βγαίνει τώρα ο Βάρκας. Είναι αριστερά ο Χουέρτας. Όχι, ο Βάρκας πήγε να περάσει όποιον βρήκε μπροστά του. Θα κερδίσει όμως το κόρνερ.

0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Μεξικό, γιατί συμπληρώνει τα 6 λεπτά προεπίων χρόνου. Δεν ξέρω αν θα αφήσει ο Τεχέρα να εκτελεστεί. Όχι, δεν θα εκτελεστεί το κόρνερ. Το Μεξικό θα κερδίσει την Κορέα 1-0. Το Μεξικό πρώτο οριστικά στον πρώτο όμιλο, εξασφάλισε για τη συμμετοχή του στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και όλα αυτά χάρη στον γκολ του Ρόμο στο 50 λεπτό από το λάθος του Σέουν, που μπερδεύτηκε, βγήκε να μπλοκάρει την μπάλα, μπερδεύτηκε με το Λίγκι, τον αμυντικό του, ρούφηκε η μπάλα, στρώθηκε στο Ρόμο, ο μέσος της Τσίβας σκόραρε, έδωσε την νίκη στο Μεξικό σε ένα παιχνίδι που ήταν κάκιστο στο πρώτο ημίχρονο. Το γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο βοήθησε την εξέλιξη του παιχνιδιού, αλλά στην πραγματικότητα τη φάση είχε το Μεξικό με το Χιμένες στο 75, με τον Βάρκα στο 85. Η μεγάλη στιγμή που έψαχνε η Κορέα βγήκε στο 87, αλλά ο Ράγχελ, ο goalkeeper του Μεξικού, γλίτωσε δύο φορές την αιστεία του και στην κεφαλιά του Κιοξούγκ και στη συνέχεια στην προβολή του Λι Σέουγκ. Αυτά για τον αγώνα του Μεξικού με την Κορέα στην Γκουαδαλαχάρα. 1-0 το Μεξικό.
1: Ωραία, ευχαριστούμε Μπάμπη. Νίκο, το Μεξικό ουσιαστικά γίνεται η πρώτη διοργανώτρια χώρα μετά τη Γαλλία, βέβαια, που το 98 είχε κάνει το ίδιο, που κερδίζει και τους δύο πρώτους αγώνες της χωρίς να δεχτεί τέρμα.
2: Τάσεις αυτοκτονίας από τους Κορεάτες, έτσι, δώρο το γκολ. Θυμήθηκαν ότι μπορούν να κυνηγήσουν την ισοφάριση ουσιαστικά στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν μπορούσαν να φτάσουν στην περιοχή του Μεξικού. Δεν ξέρω πώς φάνηκε το παιχνίδι.
1: Κοίταξε, είναι ένα μάτς που στο πρώτο ημίχρονο καλό είναι να μην το θυμόμαστε. Με το ζόρι δεν μας έχει πάρει.
2: Το έχουμε ήδη ξεχάσει.
1: Έτσι. Στο δεύτερο ημίχρονο βάζει τον γκολ γρήγορα το Μεξικό από το λάθος και οι Κορεάτες αργούν πάρα πολύ στο να επιτεθούν. Αυτό. Με δύο λόγια είναι αυτό. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 6:01.
2: Να πούμε ότι 10 η ώρα έχουμε στο Seattle την αναμέτρηση ΗΠΑ Αυστραλία. Στην περιγραφή για την Νέα Σπορ θα είναι ο Δημήτρης Ζηλιαργκόβας. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ σε περιγραφή του Γιώργου Τραπεζανίδη. Δεν έχει άλλο παιχνίδι αύριο. Με αυτό ολοκληρώνεται η μέρα. Είδαμε σήμερα το παιχνίδι του Καναδά με το Κατάρ 6-0 για το δεύτερο όμιλο. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε για τον πρώτο όμιλο το Μεξικό-Νότια Κορέα 1-0. Ωραία. Κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που μας κάναν παρέα μέχρι να ξημερώσει. Το Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων.
1: Από τον Νίκο Μοσχονάρ και τον Άκη Δημακό να πούμε μια
2: και την Παναγιώτα, και βέβαια... Συγγνώμη, ναι, και την Παναγιώτα Χρονοπούλου η οποία τον διαδέχτηκε. Παναγιώτα, καταλαβαίνεις, είναι μια ώρα δύσκολη, καταλαβαίνεις.
1: Όχι, δεν την ξέχασε, ήθελα να την πει ξεχωριστά. Ξέρει τι κάνει Δημήτρη ο Μοσχονάρ, ξέρει.
2: Μένετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ετοιμάζεται να σερβίρει πρωινό ο Δημήτρης Λουκάκης. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
1: Για να δούμε τώρα τον Δίας. Θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο. Πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπτουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετη εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3, πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας, έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή, πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία, έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1, γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
2: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντλεφ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα, σηκωθείτε με χαρά, τραλαλαλαλα.
3: Breakfast με σπορ. Η πρωινή καλημέρα από την Ερασπορ. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Ο Τόμας Ντε Σιμών δεν ήταν απλός βίαιος γκάγκστερ. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε ακόμη και τους μαφιόζους, φίλες και φίλοι, να χαμηλώνουν το βλέμμα. Στον κόσμο της Κόζα Νόστρα, όπου ο φόνος ήταν εργαλείο εξουσίας, ο Τόμι είχε ξεπεράσει το όριο. Σκότωνε χωρίς λογική, χωρίς στρατηγική, χωρίς φόβο. Και αυτό ήταν πιο επικίνδυνο από οποιονδήποτε εχθρό. Ο Goodfellas έδειξε έναν εκρηκτικό και ασταθή χαρακτήρα λόγω της ερμηνείας του Τζόι Πέψκι. Αλλά όσοι γνωρίζουν τον πραγματικό Τόμι έλεγαν ότι η ταινία ήταν σχεδόν ήπια. Ο Henry Hill περιέγραφε έναν άνθρωπο που μπορούσε να γελάει ένα δευτερόλεπτο και να σκοτώσει το επόμενο, όχι επειδή έπρεπε, αλλά επειδή ήθελε να νιώσει τη δύναμη. Η δολοφονία του William Benvena ήταν το σημείο χωρίς επιστροφή. Ο Μπάτς ήταν made man της οικογένειας Γκαμπίνο. Αυτό σήμαινε κάτι ιερό στη μαφία. Ήταν προστατευόμενος. Κανείς δεν τον άγγιζε χωρίς έγκριση από τα ανώτατα κλιμάκια. Όταν όμως κορόιδεψε τον Τόμι λέγοντας του να γυαλίσει τα παπούτσια, ο Τόμι δεν το ξέχασε ποτέ. Λίγες ώρες αργότερα, μαζί με τον Τζίμι Μπρουκ και τον Χένρι Χιλ, τον Βανσάν σαν άγρια. Τον θεώρησαν νεκρό, τον έκλεισαν σε πορπαγκάζ και όταν άκουσαν χτυπήματα από μέσα, άνοιξαν και τον αποτελείωσαν. Η απόφαση είχε πάρθει. Η οικογένεια Γκαμπίνο δεν συγχωρούσε φόνο made man, ειδικά από κάποιον που δεν είχε ακόμη μίση. Ο Τόμι είχε γίνει βάρος, πολύ απρόβλεπτος, πολύ αιμοψηδής, πολύ θορυβώδης. Και τότε ήρθε η μεγάλη μέρα. Το 1979 ο Τόμι ενημερώθηκε ότι επιτέλους θα γινόταν made. Για ένα μαφιόζο αυτό ήταν η απόλυτη τιμή. Σημαίνει δύναμη, ασυλία, σεβασμό. Φόρεσε το καλύτερο του κοστούμι. Πιθανότατα πίστευε ότι όλη η ζωή του οδηγούσε σε εκείνη τη στιγμή. Ένα αυτοκίνητο τον παρέλαβε. Τον οδήγησαν σε ένα σπίτι που έμοιαζε άδειο. Μπήκε μέσα μόνος. Και τότε κατάλαβε. Δεν υπήρχε τελετή. Δεν υπήρχαν νονοί. Δεν υπήρχε μοίηση. Μόνο άνδρες που τον περίμεναν. Σύμφωνα με τις πιο διαδεδομένες αφηγήσεις της μαφίας, πριν προλάβει να αντιδράσει, τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Κάποιοι λένε ότι ο εκτελεστής ήταν άνθρωπος των Γκαμπίνο, πιθανόν ως εκδίκηση για τον Μπάτς. Άλλοι πιστεύουν ότι συμμετείχαν και μέλη της δικής του πλευράς, γιατί πλέον κανείς δεν τον εμπιστευόταν. Το σώμα του δεν βρέθηκε ποτέ. Και ίσως αυτό ήταν το πιο ταιριαστό τέλος. Ένας άνθρωπος, φίλες και φίλοι, που εξαφάνιζε ζωές χωρίς δεύτερη σκέψη, εξαφανίστηκε και ο ίδιος χωρίς τάφο, χωρίς αντίο, χωρίς ίχνος. Στον κόσμο της μαφίας, οι δολοφόνοι επιβιώνουν όταν έχουν κανόνες. Ο Τόμι Ντε Σιμών δεν είχε κανέναν. Και τελικά ακόμα και η ίδια η μαφία φοβήθηκε το τέρας το οποίο δημιούργησε. Βέβαια, έχει βγει σε ταινία. Άμα τη δείτε, είναι ταινιάρα. Και με αυτό ξεκινάμε το πρωινό της Παρασκευής 19 Ιουνίου του 2026.

Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης. Μαζί μου από την άλλη μεριά, γιατί είμαι στο εκφωνητήριο έξω στη μεγάλη αίθουσα, είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στην κονσόλα των ήχων έχουμε έρθει. Καλά, η Παναγιώτα είναι και πιο νωρίς από το προηγούμενο παιχνίδι που ακούσατε, την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Κορέας με ένα 0. Και η Ήρα Πανανίδου θα έρθει γύρω σε 7 παρα 10, όπου θα επιμεληθεί της ελληνικής μουσικής σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μέχρι τότε έχω επιλέξει δύο τραγουδάκια σήμερα και μάλιστα το ένα το έχω εξαμάξει όπως ερχόμουνα και κοιτάω ότι έχει και στο συμβολισμό του. Στην σημερινή μέρα θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Η εκπομπή σήμερα είναι κανονική, δηλαδή δεν έχει μέσα σε αυτό το δίωρο κάποιον αγώνα για να κινηθούμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και για αυτό το λόγο βέβαια βάλαμε και τα σήματά μας και τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ και ξεκινήσαμε με το περίεργο θέμα που ξεκινάμε as usual, ο συνήθως. Λοιπόν, και περιμένουμε, όπως σας είπα, τα μηνύματά σας για να κάνουμε αυτό το ταραβεράκι, την επικοινωνία που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια με τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ρωτάτε, απαντάμε, σχολιάζετε και ούτω καθεξής. Για να γίνει αυτό υπάρχουν πολλές πόρτες επικοινωνίας που μπορείτε να ανοίξετε. Καταρχήν, υπάρχουν ο παραδοσιακός και πατροπαράδοτος που λέμε τρόπος της Ερασπόρ, απλά έχει αλλάξει κονσόλα. Τώρα πλέον είναι η News Phone. Παλιά ήταν η Lexitel. Για να μπείτε λοιπόν στην κονσόλα της News Phone και να στείλετε το μήνυμά σας με SMS, το οποίο είναι με χρέωση, το μόνο μήνυμα που είναι με χρέωση από αυτές τις διαδικασίες οι οποίες θα σας πω. Εκεί δεν ξέρω, στην Lexitel το ήξερα, κόστιζε κάπου στα 11 λεπτά του ευρώ. Πιστεύω το ίδιο να είναι, γιατί είναι το φθηνότερο της αγοράς πενταψήφιο, διότι η ΕΡΤ δεν παίρνει χρήματα. Λοιπόν, για να στείλετε το μήνυμα εκεί, γράφετε σπόρο ελληνικά ελληνικά, θα το καταλάβει το σύστημα. Αφήνετε κενό, στη συνέχεια το μήνυμά σας και το πενταψήφιο νούμερο είναι το 54160. Σπόρο κενό μήνυμα, αποστολή στο 54160. Εύκολη διαδικασία. Βέβαια, ως εκπομπή δεν παίρνουμε πολλά μηνύματα εμείς στο πενταψήφιο γενικότερα. Όπως και στο email, που στέλνετε και στο email της Ερασπόρ κάποια μηνύματα κάποιοι, επιλέγετε αυτό το... Έχει, τι λέει εδώ, ο Δημήτρης Παπουτσής από τη Μελβούρνη, καλημέρα από την Καγκουροχώρα, σφυρίξτε να λήξει να πάω ταμείο, 5,5 το έστειλε. Τι το έχεις παίξει ρε φίλε, νίκη με 1-0 έπιασε και σκορ. Λοιπόν, από εκεί και μετά, για να στείλετε όπως ο συνονόματος ο Δημήτρης το γραμματάκι στο ηλεκτρονικό, η διαδικασία είναι εύκολη, γράφετε Ερασπόρ χωρίς το αυτοτέλος, papakir.gr. Αυτή είναι η διαδικασία των μηνυμάτων μέσω email. Θανάσης Λιολιούσης στέλνει την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο και μια ωραία φωτογραφία νωρίς 6-8 πρώτα λεπτά. Και ο Βαλάντης επίσης στέλνει το μήνυμά του, αγαπημένε Δημήτρη, επειδή το παγκόσμιο κύπελο μας έβγαλε από το ρυθμό. Τι λέει και το χτεσινό μήνυμα, ναι, σου το είδα το χτεσινό μήνυμα, σου είπα την καλημέρα. Και λέει, καλώς ήρθες, τι έχουν δει τα μάτια σου. Ο λαός όμως θέλει να του τραγουδήσει ένα αραβικό τραγούδι. Το άντε μάλε τσικουλάτα τσικιμπάμ. Είσαι τόσο μάγκας, λέει, που βγάζεις μπριζόλα από τη μύγα. Ο φίλος μας ο Βαλάντης ετοιμάζεται εκεί να πάει στη Λαϊκή, εκεί στην Καρδίτσα, να πουλήσει την πραμάτια του. Και μας έρνει και το κέφι νωρίς. Ο Βαλάντης λοιπόν και ο Θανάσης έχουν στείλει μηνύματα στο SMS το δικό μου. Είναι και αυτό ένας διάβλος επικοινωνίας. Έχουμε το WhatsApp που σας στέλνει και που πάτε και από τη σελίδα. Καλημέρα από Βόνη, λέει, τέλειωσε το πρωτάθλημα μπάσκετ και μένει ένα κενό, αγωνιστικά υπέροχο, εξωαγωνιστικά τοξικότητα. Πιστεύω να τον ακούω Μπράντοβιτς να καλυτερεύσει η κατάσταση. Μας στέλνει ο Γιάννης από τη Βόνη. Αν το δούμε τώρα. Στην Ελλάδα σήμερα ο Μπράντοβιτς, θα σας τα πω σε λίγο. Και η εξελίξη τρόπου στον Παναθηναϊκό, να δούμε
τι θα γίνει. Τον περιμένουν όλοι και πολύ περισσότερο βέβαια οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Έχει βάλει κάτι όρους, βέβαια ο Ζέλικο, και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, θα τα πούμε σε λίγο. Υπάρχει το SMS το δικό μου, όπου νωρίς νωρίς η Πατρίτσια Καλευρά έχει στείλει την καλημέρα της και το φιλαράκι μου και από την Άξο, ο τραπεζικός μας, ο Αντώνης, ο Τσιμπλάκης, καλημερίζει όλο τον κόσμο και καλή εκπομπή, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο, καλό στο φίλο τον Αντώνη. Παναθηναϊκός και Αντώνης περιμένει και αυτός να δει τι θα γίνει με τις εξελίξεις στο μπάσκετ. Αν και ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει κιόλας και στο ποδόσφαιρο και έχει και κάποιες μεταγραφικές ανησυχίες και στο ποδόσφαιρο, θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Υπάρχει και ακόμη το Viper, το οποίο Viper και το δικό μου που στέλνουν 4-5 κάποια μηνύματα, αλλά και τις εκπομπές που εκεί έρχονται τα περισσότερα μηνύματα, είναι ανοιχτά. Η διαδικασία για το Viper της εκπομπής είναι γνωστή και εύκολη. Ανοίγετε την εφαρμογή σας, πάνω δεξιά έχει το μεγενθητικό φακό, γράφετε RASPOR στα αγγλικά, σας βγάζει το Viper του σταθμού μας και από εκεί και μετά στέλνετε το μήνυμά σας. Βλέπω εκεί τη φάση, τώρα μια φάση η οποία δείχνει και ξαναδείχνει η τηλεόραση. Όχι, κάναμε την πλακία μας. Λοιπόν, τα κλείσαμε όλα εδώ, δεν πειράζει. Καλά να είμαστε, να τα ξανανοίξουμε. Και τι να πω, μια καλημέρα σε όλους και σε όλες. Έχει απομείνει να σας πω, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, και βέβαια ξεκινάμε.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Κορέα. Το Μεξικό νίκησε με 1-0, δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και όπως καταλαβαίνετε έκλεισε θέση για τους 32 της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το χρυσό γκολ Τσινάτσης πέτυχε στο 50 λεπτό ο Ρώμο, ο οποίος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα επειδή από λάθος του Κιμ, που την έχασε μέσα από τα χέρια του. Και είχαμε μια γενικά μια καλή, μια σπουδαία συνάντηση. Βασικός ο Σάντσες, αλλαγή μπήκε ο Πινέδα. Στο άλλο παιχνίδι, σοκαριστικές στιγμές με τον Ισμαήλ Κονέ να τραυματίζεται σοβαρά στο 53ο λεπτό αν θυμάμαι και να αποχωρεί με το φορείο, σκηνές που κανείς δεν θέλει να βλέπει γενικά στα γήπεδα. Τον μαρκάρισε ο Μαντίμπο. Με τον ποδοσφαιριστή βέβαια τον Αράβο να μην μπορεί να πιστέψει τι έκανε άθελά του. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό κάταγμα στο πόδι του Καναδού μέσου, προκαλώντας σοκ σε παίκτες και φιλάθλους. Ο διαιτητής που αρχικά είχε δείξει κίτρινη κάρτα άλλαξε την απόφαση του μετά από χρήση VAR και απέβαλε τον Μαντίμπο. Το Κατάρ έτσι έμεινε με 9 παίκτες, είχε αποβληθεί και στο νωρίτερα και γύρω στο 30-33 λεπτό με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Αλ Αμίν. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων ξέσπασαν σε δάκρυα. Οι Καναδοί σχημάτισαν ανθρώπινο τείχος γύρω από τον τραυματία συμπαίκτη τους, ώστε να λάβει ιατρική βοήθεια μακριά από κάμερες και αδιάκριτα βλέμματα. Ο Κονέ, παρά τον πόνο, κατάφερε να χαιρετήσει το κοινό, καθώς μεταφερόταν με φορείο και οξυγόνο εκτός αγωνιστικού χώρου. Ήταν μια άσχημη στιγμή για στο παιχνίδι. Το σημερινό, λοιπόν, κατά τα άλλα, στο αγωνιστικό του κομμάτι, ο Καναδάς έσυσε πάρτι απέναντι στο Κατάρ, επικράτησε άνετα 6-0, δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, και ο Λάρι και ο Ντέιβιτ καθάρισαν από ημίχρονο την υπόθεση νίκης και έθεσαν κερές βάσεις για πρόκριση. Χαντρίκα έκανε ο φόρτης Γιουβέντους, να πούμε. Και τι άλλο να πεις για αυτό το παιχνίδι? Το Κατάρ ήταν απογοητευτικό, δεν κατάφερε να σάνει. Σας είπα, έμεινε και κάποια στιγμή με 9 ποδοσφαιριστές. Έτσι η μάχη της προστασίας κορυφώνεται με την επόμενη αγωνιστική στο παιχνίδι ανάμεσα σε Καναδά και Ελβετία, που μέχρι στιγμής έχουν από 4 βαθμούς. Αγκαλιά με την πρόκριση είναι και η Ελβετία, 4-1 σε βάρος της Βοσνίας. Δύο αλλαγές του Γιακίν, ο Μαζαμπί και Βάργκας έκαναν το 3-0 σε διάστημα 16 λεπτών. Μείωσε ο Μάμιτς στις καθυστερήσεις, ενώ τελευταίο σκόρερ ο αρχηγός Ελβετίας, ο Τσάκα, με πέναλτι. Χτες πιο νωρίς 1-1 η αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική, οι οποίες παραμένουν στις τελευταίες θέσεις του πρώτου ομίλου, οπότε χρειάζονται νίκη στο τελευταίο αγώνα τους για να προκληθούν στην επόμενη φάση. Οι Τσέχοι προηγήθηκαν με τον Σάντιλεκ στο 6ο λεπτό και σοβαρίστηκαν με πέναλτι του Μοκοένα στο 83ο. Αυτά ήταν τα παιχνίδια, φίλες και φίλοι, του Παγκοσμίου Κυπέλλου γενικώς. Θα τα επαναλάβω σούμα. Χτες από την αρχή, από το ξημέρωμα θα σας τα πω όλα. Γκάνα Παναμά 1-0, Ουζεμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Αυτά τα προλάβαμε κιόλας χτες το πρωί με τον Χρήστο. Τσεχία Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη 4-1, Καναδάς Κατάρ 6-0 και Μεξικό Νότια Κορέα 1-0. Αυτοί ήταν οι αγώνες από χτες ξημερώματα μέχρι σήμερα. 4 αγώνες θα έχουμε σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική
του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 10 το βράδυ. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα υποδεχτούν στο Σιάτλ την Αυστραλία στο πλαίσιο του τετάρτου ομίλου. Μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στη μία θα έχουμε σέντρα του αγώνα Σκωτίας Μαρόκου στη Βοστόνη για τον τρίτο όμιλο. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου με αντιπάλους την Βραζιλία και την Αϊτή, αυτό θα διεξαχθεί 3:30 τα ξημερώματα στη Φιλαδέλφια. Τέλος, Τουρκία και Παραγουάη θα αναμετρηθούν στις 6 το πρωί στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο του τετάρτου ομίλου. Στις 8 το βράδυ η Ολλανδία θα παίξει με την Σουηδία και στις 11 η Γερμανία με την ακτή Ελεφάντος του. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, η ΕΡΤ επανήλθε δυναμικά στη διεκδίκηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League με πρόταση 13,5 εκατομμύριο ευρώ για την επόμενη διετία, ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που κατέθεσε προχτές ο όμιλος Sky. Η τελική επιλογή θα γίνει σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Για τον Ομπράντοβιτς, όπως σας είπα, φτάνει σήμερα στην χώρα μας για προπονητικό σεμινάριο στη μνήμη του Ντούσαν Ιβκοβιτς και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού κρέμονται από τα χείλη του περιμένοντας την θετική απάντησή του για την πρόταση που του έκανε η διοίκηση της ΚΑΕ. Την παραμονή του στον Παναθηναϊκό προεξόφλησε ο Χουάντσο Ραγκόμεθ με δηλώσεις του στο περιθώριο φιλανθρωπικής εκδήλωσης στην Γλυφάδα. Στο ποδόσφαιρο ξανά και στον ΠΑΟΚ, όπου Λουτσέσκου έλυσε χθες το συμβόλαιό του, οπότε είναι θέμα χρόνου να ακοινωθεί, φίλες και φίλοι, πρόσληψη του Ολλανδοκροάτη προπονητή Μαρίνο Πούσιτς. Ο Πινέδα, που μπήκε αλλαγή στο σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ, αναδείχθηκε ως ο πολύτιμότερος παίχτης φετινής Super League, συγκεντρώνοντας το 67% των ψήφων. Τζολάκης, Ανδρούτσος, Κωνσταντέλιας και Τέτε συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Τον 27χρονο πληρωματικό γκολκίπερ της Μπαρτσελώνα, τον Μπένια, έβαλε στο στόχαστρό του Παναθηναϊκός χωρίς να είχε καταλήψει τις επαφές του για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Αυξημένη προσφορά κατατέθηκε στο Λεβαδιακό για την απόκτηση των Τσάπρα και Βίχου. Είναι οι μεταγραφικές ανησυχίες που σας λέω πως έχει το Τριφύλι. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύει να δαπανίσει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκα, Μαϊλόβιτς και Καντιού. Στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων βρίσκεται και ο καταναλωστόπερ της Las Palmas, Μίκα Μαρμόλ. Και πώς είναι το τραγούδι, πάμε στο πρώτο τραγούδι από τους ΕΡΤ. Το Αλόν το άκουγα στο αυτοκίνητο. Έχει και τη σημασία, θα σας τα πω σε λίγο για να προλάβουμε να παίξει το τραγουδάκι, να ακούσετε και το πρώτο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και πολιτικών βέβαια, και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα εφαρμογής της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Έτοιμη η αμερικανική πλευρά για να αρχίσει συνομιλίες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε, όπως ανακοίνωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι. Προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Ανανεώθηκαν για 12 μήνες οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζεται καλύτερα με την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Αιγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε Τζενούλα. Αν Ντάστιν Βίλσον, η φωνάρα που ακούγατε. Στο σχέρτο έχω το τραγούδι τώρα που ερχόμουν με το αυτοκίνητο και λέω θα το βάλω για να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι τραγουδάρα μου, αρέσει πάρα πολύ. Μπαίνω λοιπόν μόλις ήρθα εδώ νωρίς στην ιστορία της μουσικής και τι να δω. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Wilson, μέλος των Heart από τις αρχές δεκαετίας του 70. Η μικρότερη αδερφή της, Nancy Wilson, είναι επίσης μέλος συγκροτήματος. Ένα από τα πρώτα hard rock συγκροτήματα με επικεφαλής γυναίκες. Κυκλοφόρησαν πολλά άρμπουμ μεταξύ του 1975 και του 2016. Να πω ότι η Wilson κατατάχθηκε στην 78η θέση στη λίστα του Hit Parade για το 2006 με τους μεγαλύτερους τραγουδιστές rock όλων των εποχών, ενώ το 2013 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος του συγκροτήματος Heart. Και βέβαια είναι και γνωστή, για να ξέρετε, γιατί φωνάρα, για τις οπερετικές της ικανότητες. Αυτό το κορίτσι που γεννήθηκε στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Μάλιστα, επειδή είχα διαβάσει πριν αρκετά χρόνια, μου έκανε εντύπωση η φωνή της και είχα διαβάσει την ιστορία της. Ο πατέρας της ήταν ταγματάρχης στο σώμα των Marines, στο σώμα των πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και καταλαβαίνετε, λόγω και της στρατιωτικής καριέρας του πατέρα της, η οικογένεια Wilson μετακόμιζε συχνά, έμεναν σε στρατιωτικές αμερικανικές εγκαταστάσεις, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει πάει και στον Παναμά, έχει πάει και στην Ταϊβάν, έχει μείνει μαζί με την οικογένεια, και κάποια στιγμή εγκαταστάθηκαν μόνιμα, αν θυμάμαι καλά, στο Σιάτλ, εκεί στην Ουάσιγκτον, και εκεί οι Wilson στράφηκαν στην μουσική. Και μάλιστα ο μπαμπάς, όπως έχει πει η ίδια, και αδερφή της βέβαια, σε συνεντεύξεις, παρά το γεγονός ότι ήταν στρατιωτικός και τα λοιπά και θα περίμενε κάποιος, κυρία Χρονοπούλου, να είναι μια οικογένεια έτσι και τα λοιπά, καθότησαν εκεί, λέει, μόλις εγκαταστάθηκαν στο Σιάτλ, τις Κυριακές, και ο μπαμπάς έκανε το μαέστρο, και δηλαδή έκανε τα χέρια έτσι και τα λοιπά, και δυνάμωνε τη μουσική στο σαλόνι, και αυτές τραγουδούσαν rock, κλασική μουσική, Ray Charles και τα λοιπά, έτσι και να σας πάμε στο κλίμα. Και κάποια στιγμή και ηλεκτρονική μουσική. Μόλις έφυγε, τελείωσε το λύκειο. Α, είχε τραυλισμό, ξέχασα να σας το πω. Η Wilson, η Ann Wilson, Είπαμε, έχει και η μικρότερη αδερφή της Νάνση, είναι και αυτή η τραγουδίστρια. Λοιπόν, είχε τραυλισμό και κάποια στιγμή ήταν και ντροπαλή λόγω του τραυλισμού, καταλαβαίνετε, και αναζήτησε έτσι λίγο την, ψάχτηκε λίγο με την μουσική, και κάποια στιγμή μπήκε στο ΣΥΕΡΤ μαζί με την ιστορία που ήταν και φίτησε και σε ένα κολέγιο τώρα. Δεν θυμάμαι σε ποιο, κάπου εκεί στο Σιάτλ και στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, αυτά με την Ann Wilson, την Αμερικανίδα μουσικό και τραγουδίστρια του συγκροτήματος. Πάμε και πάλι στα αθλητικά. Γιατί είχα μείνει στα του Ολυμπιακού με Στάνιτς, Ρόκα, Σμαϊλόβιτς, Καντιού και τον Καταλανό στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μαρμόλ, τα ονόματα που ακούγονται. Στην ΑΕΚ ο Μιγέτ Γκατσίνοβιτς, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα παραμείνει για 2 χρόνια ακόμη στο ρόστερ και είναι θέμα ημερών για να ανακοινωθεί αυτό που σας λέω. Στο μπάσκετ ξανά και στον Ολυμπιακό υπάρχει μια βεβαιότητα πως ο Ζαν Μοντέρο θα υπογράψει αμέσως μετά τη λήξη των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος μεταξύ Βαλένθια και Μπαρσελώνα, και μάλιστα δεν το λέω εγώ, έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα πάνω σε αυτό το θέμα η εφημερίδα Μάρκα. Α, ερίστε με παρόδο να σας πω ότι η Βαλένθια ιτήθηκε 113-112 έπειτα από παράταση στον πρώτο τελικό. Η Εθνική Ομάδα των Γυναικών καλείται να αποκλείσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του προηγούμενου παγκοσμίου πρωταθλήματος Αγγλία στην πρεμιέρα των play-off για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου του 2027. Η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, μια και λέμε για γυναικείο ποδόσφαιρο, θα αντιμετωπίσει τη Χάπολη Ιερουσαλήμ στις 22 Ιουλίου στον πρώτο προκριματικό αγώνα της για το νέο Champions League. Ο Ανδρέας Μαζαράκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ο δημοσιογράφος και ιδρυτής ομάδας μπάσκετ του Αστέρα Αιγαρχείων. Τι να πεις για τον Ανδρέα Μαζαράκη, τι ιστορίες. Αυτός ο τύπος φοβερός, αυτός ο οποίος έχει κάτσει, έχει μιλήσει μαζί του, έχει κάνει παρέα, έχει πιει, έχει... Τι να λέμε τώρα. Ιστορική μορφή ο Αντρίκος. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο κάτοικοι της Νέας Υόρκης συμμετείχαν στην πανηγυρική παρέλαση, στο Knicks, με τρόπαιο του NBA. Το πρώτο, έπειτα από προσπάθειες, 53 χρόνια προσπάθουσαν εκεί στο New York. Λοιπόν, και τα κατάφεραν. Αντίθετα, η Αρμάνι Μιλάνο πήρε το πρωτάθλημα, δεν ήταν το πρώτο, ήταν το 32ο. 3-1 τις νίκες που πέτυχε εκεί στη Βενέτσια, 86-72 τώρα χτες. Στο Diamond League της Στίβου της Ντόχα, στο οποίο θα πάρουν μέρος Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και Νίκος Ανδρικόπουλος στο τριπλούν, θα μεταδώσει η Ερτένα σήμερα στις 8 το βράδυ. Και βέβαια, επειδή μου στείλε τώρα και ένας ένα μήνυμα, ξανά, εντάξει, δεν είσαστε και υποχρεωμένοι να ακούτε από την αρχή, στα σημερινά παιχνίδια ξημερώματα, φίλε, αυτά που περιμένεις, Καναδάς Κατάρ 6-0, 2 αποβολές στο Κατάρ, σοβαρός τραυματισμός για τον Καναδά, Μεξικό Νότια Κορέα 1-0, με την ευκαιρία όσοι έχετε μπει τώρα σε αυτοκίνητα από εδώ, από εκεί, έχετε σηκωθεί από καναπέδες, κρεβάτια και έχετε βγει για δουλειά, να σας πω και όλα τα χτεσινά αποτελέσματα. Γκάνα Παναμάς 1-0, Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1 και Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη 4-1 με κόκκινη. Και για την Βοσνία Ερζεγοβίνη έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Αυτά για όσοι έχετε παίξει κανένα στοιχηματάκι και ρωτάτε. Πάμε να ανοίξουμε και το φάκελο με τα μηνύματα. Σας είπα, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Περιμένω, μάλλον μόνος μου είμαι σήμερα. Ο Χριστάρας έχει το ρεπό του. Και να κάνουμε τον Ταραβεράκ. Πείτε εκεί πώς βλέπετε το παγκόσμιο κύπελο, την τελική του φάση. Εντάξει, είναι και πολλές οι ομάδες, θα μου πεις τώρα, που έχουν ξεκινήσει. Θα ξεκαθαρίσει η Ραπτοστάρη. Μετά θα μπουν στις 32 και ούτω καθεξής. Συνήθως τα καλά παιχνίδια γίνονται όταν αρχίζουν τα νοκάουτ, αλλά πάντα και υπάρχει, έτσι όπως έχει γίνει το σύγχρονο ποδόσφαιρο, μια σκοπιμότητα. Πατρίτσια Καλευρά λέει ωραίο τραγούδι, τραγουδάρα Πατρίτσια, αυτό και φωνάρα, εντάξει, για να τα βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους. Ο Άγγελος τι λέει εδώ από όσα Λαγκαδά. Καλημέρα Δημήτρη, καλώς ήρθες, καλή δύναμη να έχετε. Συγχαρητήρια για τις μεταδόσεις σε όλους σας. Ακούω Ερασπόρ στην αυλή μαζί με τα Ειδόνια και όταν μπαίνει γκολ πάω να το δω στην τηλεόραση. Αύριο έχουμε γιορτή κερασιού στην Όσα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει ο Άγγελος Μίχος. Άγγελε, γιορτή κερασιού, βγάζετε τα κεράρια σε εκεί στο πέρα. Άρα είσαστε πάμπλουτοι εσείς που βγάζετε τα κεράσια. Γυρνάω ρε παιδιά, γελάει. Γελάει ο Άξο. Λοιπόν, γυρνάω από την Αφρική, πάω σπίτι, Κυριακή, φτάνω Κυριακή απογευματάκι. Γύρω στις 5 βγάζω τα πράγματα εκεί, μπορώ να τα φτιάξω τα πράγματα. Ας τα λέω και τις επόμενες μέρες, σαν και αυτή η εβδομάδα ήταν η εβδομάδα των παθών για μένα, γιατί ήμουνα 14 μέρες εκεί μέσα στην έρημο και μιλάμε με κούρες και αυτά, και τώρα να καθαρίσω χορτάρια στα σπίτια της, λέω αυτά, έχω γίνει, είμαι χάλια. Μέχρι χτες δηλαδή που γύρισα στις 8 η ώρα, που τελείωσα έξω, γιατί μέσα θέλει άλλες 3 μέρες. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν είναι και το θέμα μας, και γυρνάω στο σπίτι και ανοίγω το ψυγείο και βλέπω και σε δάκρυα κεράσια. Τη λέω: τι έγινε, τη λέω. Πήρε καμιά κληρονομιά. Με κοιτάει η γυναίκα μου. Μου λέω: γιατί. Κεράσια, τη λέω. Στο ψυγείο βλέπω. Ρε, που μα έχουν φτάσει άνθρωποι. Έχει γίνει όμως τώρα, έτσι για να παρηγοριόμαστε. Υπάρχει μια εφαρμογή που πλέον είναι πιο φθηνά τα πράγματα. Και ξεκίνησα εγώ, πήρα, δεν πίνω κοκακόλες, αλλά πίνει η γυναίκα μου, πήρα κάτι κοκακόλες light που είχε εκεί, να πούμε, στην Νέα Φιλαδέλφια, ένα σούπερ μάρκετ προσφορά, και μετά πήγα στον Κορυδαλό για να πάρω λίγο κρέας. Είχε ένα άλλο που το είδαμε μέσα στην εφαρμογή. Εντάξει, τη βγάζουμε καθαρή. Γυρνάμε όλη την Αθήνα και βρίσκουμε τα προϊόντα και τα παίρνουμε. Καλημέρα παιδιά, ανάτος ο Τσέλιγκας από τα Φάρσαλα ο Γιώργαρος. Μιτσάρα, βάλε καλά τραγούδια σήμερα να σκάσουν οι οχτροί. Λέει ο Γιώργος ο Τσέλιγκας, καλώς τον Άτο Γιώργο. Ο Δημήτρης ο Γεωργιάδης και αυτός κάθε μέρα ακούει την εκπομπή παρών. Αργεντινή βλέπω εγώ, Δημήτρη. Καλημέρα, λέει. Εντάξει, μη σε ξεγελάνε τώρα το πρώτο παιχνίδι. Εκεί που έπαιξε και άλλοι δεν παίζανε και καθόλου άμυνα. Εδώ έβαλε τον γκολ ο Μέση και στην... Αν παρακολουθήσετε τα γκολ του Λιονέλ, ο άνθρωπος, ο πιο κοντά του δηλαδή αντίπαλος ήταν στα 2 μέτρα. Όχι, θα τα αφήνω Μέση. Λοιπόν, κρίνεται μάλλον έτσι από αυτά τα παιχνίδια, γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι καλές και δεν έχουν κάνει καλό ποδαρικό. Θα δούμε. Τι άλλο. Λοιπόν, για να ανοίξω και το Viber. Κάτσε να δω στη σελίδα καταρχήν. Στο μέση το δικό μου, Αργύρης, τη λέει: καλημέρα Δημήτρη, καλώς ήρθες φίλε μου. Καλή εκπομπή να έχεις, με θετική ενέργεια και όρεξη για ζωή συνέχισε. Μποέμ τύπος, μακριά από μίζερους και τοξικούς. Αργύρης Τσιώτας. Ναι, Αργύρη μου, καλά αυτό. Το έχουμε κάνει εμείς κορνίζα στη ζωή μας. Δεν μας ενδιαφέρουν τι κάνουν αυτοί και τι λένε. Και ευτυχώς που δεν πιστεύω στα μάτια, στα φρύδια και τα λοιπά. Καλημέρα Δημήτρη από Παρθαλίτσα Λακασούλη. Καλώς το φίλος μας τον Θανάση τον Τζοβάρα. Εδώ πρωί πρωί να και το σοφάκι. Η Σοφία Αρνίδου από το αεροδρόμιο, έχει πάει για δουλειά και αυτή και στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στέλνει την καλημέρα της. Ο Τάσος ο Βερούκης επίσης. Και όμορφο Σαββατοκύριακο λέει και υγεία. Να σε καλά Τάσε. Αθανασία Κοζομπόλη παρούσα όπως κάθε μέρα η ακροάτριά μας. Στέλνει την καλημέρα της στο αγαπημένο Παριάκι, όπως λέει. Όμορφη μέρα, εύχεται σε όλο τον κόσμο και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να σε καλά Αθανασία μου. Να και ο Γιώργος Κανακάρης το φιλαράκι μου, που Γιώργο βρήκα και έναν από την Βέρεια, έναν άλλον ακροατή που με πήρε τηλέφωνο γιατί ήθελα να του πάρω κάτι παπούτσια εκεί από δέρμα καμήλας από την Ισία, που τα είχε δει όταν είχε πάει μικρό παιδί 20διάρης με την μηχανή, είχε κάνει και αυτός ένα ταξίδι εκεί κάτω και απεράσω εκεί από τα μέρη. Αλλά βέβαια είσαι εδώ. Αλλά λέμε, για να του πω του ανθρώπου και τα παπούτσια ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Καλημέρα Μιτσάρα, τον Ανδρέα Μαζαράκη τον είχα σαν αρχή προπονητή στον Αστέρα Εξαρχείων όταν πρωτοξεκίνησε το παιδικό στο μπάσκετ και μετά τον είχα πρόεδρο. Τεράστια μορφή του Αστέρα, λέει ο Γιώργος Καναγκάρης. Γιώργο, τι να πεις για τον Αντρίκο τώρα, θα συγκινηθώ να πούμε. Τι να πεις για τον Αντρίκο. από το ανήσυχος, από το πανεπιστήμιο τότε, από την ΑΣΟΕ. Καλημέρα Δημήτρη, ο Λεωνίδας ο Στήλας από τον Βόλο, καλώς τον φίλο μας το Λεό. Και τι άλλο, κάτσε να δούμε τι γίνεται και με το Viber, έχω χρόνο, πόσο είναι το δεύτερο τραγούδι. 4.40 για να πω για τις εφημερίδες. Έχω, άτσα να φάω μισό λεπτό ακόμη. Ο Μπάμπης Φράγκος εδώ παρών, ο Μπάμπαρος, ο Μπάμπης ο Φλού που λέμε, Παναθηναϊκάκες ο φίλος. Καλημέρα Πολάρισα, καλή Παρασκευή να έχουμε. Πώς λέει και την ταινία της ελληνικής μουσικής, τι λέει, θα της ελληνικής μουσικής να μην ακούω μπορείς. Λοιπόν, λόγω δουλειάς δεν ξέρω αν σε προλάβω. Λέω χάρης μόνο, τώρα στο στήλω σε λίγο χάρη μου, κάτσα να μπει το τραγούδι. Βασίλης, πώς βλέπεις την Αμερική στο Μουντιάλ σήμερα, μπιλάρα μου? Το είδα το παιχνίδι το πρώτο. Αυστραλία είναι δύσκολη ομάδα, θα είναι ντέρμπι σήμερα. Θα είναι ντέρμπι, αλλά δεν είναι αμεληταία ποσότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα άμα με ρωτάς πώς τη βλέπω για να παίξεις στοίχημα και τα λοιπά, θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Θα είναι καλές ομάδες και οι δύο για αυτό το επίπεδο, εντάξει. Πάμε, τι έχω βάλει, Gold Play. Γιατί αλήθεια έβαλα Gold Play? Κάτι έγινε σήμερα με το άλμπουμ τους, κάτι έχει γίνει. Α ναι, το 2005 βρίσκεται στην πρώτη θέση. Για δεύτερη εβδομάδα αυτό το άλμπουμ, το X and Y, είναι το τρίτο άλμπουμ του βρετανικού alternative rock συγκρότημα, είναι για να σας βάλω λίγο μέσα στο κλίμα. Κυκλοφόρησε 6 Ιουνίου από ό,τι βλέπω εδώ του 2005 και θα παραμείνει στην κορφή 4 εβδομάδες. Το τραγούδι που μου αρέσει εμένα από αυτό το άλμπουμ, γιατί το είχα πάρει τότε, είναι αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα.

0: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.
1: Και όπως ακούτε από τη γέφυρα, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η ώρα τους είναι 6 και 52 πρώτα λεπτά. Φως των Σπορ, μεγάλη φωτογραφία του Καναδού forward της Bayern και ο Αζάια Μάικ στο κάδρο για τον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνετε, για την αντικατάσταση του Πίτερς. Είναι αυτός, αν έρθει αριστερά, χρυσάφι από πάγκο, μόλις μπήκε στο μάτς ο Μαντζάμπι, η Ελβετία διέλυσε τη Βοσνία 4-1 και έκανε άλμα πρόκρισης από το δεύτερο όμιλο. Επάνω δεξιά από το λογότυπο του Σκλίνη, πολύ κοντά πλέον στην απόκτηση Σμαϊλόβιτς, υπό έλεγχο και η περίπτωση Καντιού, σίγουρα σε λιμάνι, χαλασμός με Μαρμούλ, γεφύρωση στο χάσμα με τη Λουγκοτέρες για τον Στάνιτς, Μαρινάκης για τα 6-16 χρόνια στον Ολυμπιακό, συνεχίζουμε για υψηλότερες κορυφές. Ελπίδες θεωρίας, η Τσεχία πάλι δεν κράτησε το προβάδισμα, ισοφαρίστηκε με πέναλτι από την Νότια Αφρική 1-1 και δεν πήθη, σε ένα άλλο θέμα. Θα το κάνουμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποσχέθηκε πως θα δρομολογήσει κάθε πιθανή κίνηση στο Παναθηναϊκό να επιστρέψει επιτυχίες. Τον έχει η φωτογραφία μαζί με τον Ομπράντοβιτς να μιλάνε. Τι άλλο, βίαιη αντίθετη, ύμνη για τον Χάρι Κέιν μετά το 4-2 της Αγγλίας επί της Κροατίας. Στο ραντάρ ο Πένια, ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωσή του. Το ξανασκέφτονται, στο ΠΑΟ εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να κρατήσουν τον Μπιάνκο. Ανακοίνωση μένει, αυτό που σας έλεγα για τον Κατσίνοβιτς. Ψάχνουν τη Μονιέρη και σε αναμονή του νέου προπονητή Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι αυτό και βλέπω το Γιάννη Τάτση φωτογραφία. Πρώτη επιλογή. Sport Day. Μεγάλη φωτογραφία του Ζέλικο. Στην Ελλάδα από σήμερα ο Μπράντοβιτς και οι εξελίξεις τρέχουν στον Παναθηναϊκό στον υπέρτιτλο και τίτλος «Έρχεται και κλειδώνει». Πολύ πιθανή η συμφωνία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο θα φέρει πίσω με σημαίνοντα ρόλο και τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Εδώ Ολυμπιακός κρατάμε ψηλά τη σημαία, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αγγίζει Ισμαϊλόβιτς, ένα άλλο θέμα. Παναθηναϊκός τελειώνει το σύριαλ. Το αργότερο μέσα από το κύριο κλωρίζει το θέμα του δεξιού μπακ του Λεβαδιακού τριαντάφυλλου Τσάπρα. ΑΕΚ δεν έπεισε κανέναν. Ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής Αλέξης Αλεξίου έδωσε συνέντευξη τύπου για να πει ότι θα κάνει σχέδιο. Θα κάνει σχεδόν όλα καλά και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σούπερ Λίγκ 1 Κηφισιά. Ανανεώνει ο Πόμπο, Ηρακλής κληρώνει για Τσερμπίν, Άρης επιστροφή στο μέλλον, ΠΑΟΚ πακέτο διαζύγιο και γάμος, Μουντιάλ αγριεμένα λιοντάρια, Πρίκα σε Μπακασέτα για αποχώρηση, γράφει ο τρελός του χωριού. Ώρα των Σπορ, μεγάλη φωτογραφία εδώ του Πινέδα, τη λέει «Simply the best». Πρώτος των πρώτων ο Πινέδας, άρρωσε ολόκληρη τη Super League ο Μεξικανός και ψηφίστηκε δαγκωτό πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής τη σεζόν. Στην ΑΕΚ μέχρι το 2028 ο Γκατσίνοβιτς. Τα έσοδα και τα έξοδα, ο ανταγωνισμός και ο απολογισμός είναι η συνέντευξη του Χάρη Αλεξίου. Χτες που λέγαμε. Κόκκινος πρωταθλητής. Πατάει γκάις μεταγραφές ο θρύλος. Αγκαλιάζει τους πύργους. Πολύ κοντά σε συμφωνία ο Ολυμπιακός με την Σάντερφιον για τον Σμαϊλόβιτς και με τη Λοριάν για τον Καντιού. Πατάμε το κουμπί για Κάρμο, ένα άλλο θεματάκι. Ανέβηκε κι άλλο για τον Στάνιτς, για στα 7 εκατομμύρια από ό,τι λένε η πρόταση, στη Ρεντογκόρετς. Ποιοτική λύση γιατί βλέπει τον Τιάγκο Σάντος. Μπάσκετ γιατί έχει τελειώσει τον Κι ο Μπαρτζόκας, ένας πύραυλος για σπίδα στο Βεζέγκοφ και πάνω Μαρινάκης, υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός. Live Sport, δύο μεγάλα θέματα, δεξιά ο Μπράντοβιτς να χαιρετάει και λέει στην Αθήνα ο Ζότς, όπως γράφει το Sport Club, ο Μπράντοβιτς φτάνει σήμερα στην ελληνική πρωτεύουσα, τηλεοπτικός πόλεμος για το πρωτάθλημα, σε ένα άλλο θεματάκι, γιατί μπήκαμε και εμείς μέσα. Ο Σέρτ, όπως σας είπα. Και νούμερο ένα, Πένια. Τον έχει φωτογραφία. Τον

0: Θεματοφύλακα της Μπαρτσελώνα, σας είπα, τον φλερτάριο Παναθηναϊκός. Ήρθε ο Καμαρά, πέρασε από εξετάσεις, πιθανότητα ανακοινώνεται σήμερα. Τι άλλο, Γκατσίνοβιτς 2028 στην πρωταθλήτρια, αγγίζει Κατιού και Στάνιτς, τι λέει, ελουστόντο στη λίστα του ΠΑΟΚ. Ναυτεμπορική ορολογιακή βόμβα σε δημόσια έργα, το αυξημένο κόστος υλικών κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα πολλές εργολαβίες. One Voice Business and Politics, εκτός Πασόκ η Διαμαντοπούλου, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου του Μητσοτάκη. Ο Ανδρουλάκης έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο, γράφει η εφημερίδα. Απογευματινή, κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Δημοκρατία. Η Ελλάδα πέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Εθνικός κήρυξ. Παρέλαση θριάμβου για τους Νίκς στο Μανχάταν. Εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί αποθέωσαν τους πρωταθλητές. Ελεύθερη ώρα. Οι 6 απειλές του προσωπικού αριθμού σε καθεστώς απόλυτου ψηφιακού ελέγχου, γράφει η εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος. Ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά, το ένα, και το άλλο το μεγάλο εμφύλιο στο ΠΑΣΟΚ για τις συνεργασίες. Εστία. Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής της τραπέζης της Ελλάδος. Η εφημερίδα των συντακτών. Υπουργείο Προστήμων, σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Η Καθημερινή, στα μπλόκα της Τροχέας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα. Ο Λόγος, δημογραφικός κατήφορος σε μια πενταετία 19.000 λιγότερες γεννήσεις. Κάτσε τώρα που θα έρθουν και τα ρομπότ σε λίγα χρόνια. Να δούμε τι θα γίνει, ποιος θα γεννάει. Ριζοσπάστης, ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τα νέα, ποιοι θα πάρουν μικρότερο εφάπαξ, το ένα μεγάλο θέμα, και το άλλο, τι υπηρεσίες θα προσφέρουν και από την εφορία. Εσπρέσο, Μπεζεντάκου κατά Σάτι, μαλλί με μαλλί στα δικαστήρια, όπα. Γιατί η τραγουδίστρια στράφηκε με αγωγή εναντίον της μάντισσας της Eurovision. Μόνο στην Εσπρέσο αυτό το θέμα. Αποκλειστικό. Κόντρα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Σταρ. Όπα, κάτσε γιατί μας έβγαλε διαφήμιση. Για στεγαστικό δάνειο. Λοιπόν, Σταρ, 208 ύποπτοι στο πάρτι των πολεοδομιών. Ανοίγει το κάδρο των κομπιναδόρων, ο Βρουλιώτης, στο μεγάλο σκάνδαλο των οικοδομών. Μανιφέστο. Διαλύονται εν χορδές και οργάνω. Τρικούβερτος καυγάς Διαμαντοπούλου Δούκα για Ελλάς. Deal News. Η μύθη της κυβέρνησης για τον ΦΠΑ, ένα μεγάλο θέμα, και ένα πιο μικρό το οικονομικό προφίλ των γιγάντων του μπάσκετ, και έχει τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού φωτογραφία. Μέτοχος επενδύσεις, χρηματιστήριο Λάρι, Ράλι με αστερίσκους στην αγορά, και κλείνουμε με ύπεθρο σχόραμα, ανοίξει, άνοιξε, καλοκαιρινή εξέγερση αγροτών, βγαίνουν στους δρόμους τα τρακτέρ της Αλίας 23, 24, 25 Ιουνίου λόγω καθυστερήσεων σε ΣΔΕ, πληρωμές και αστοχιών του συστήματος.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
8: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
7: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
8: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
7: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
9: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνει και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
13: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
14: Ακούτε Era Sport.

Γυρίσαμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα, το δεύτερο μέρος αν θέλετε και της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης από τις 6 το πρωί εδώ στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπύλου έξω στην κονσόλα των ήχων, εκεί στα κουμπάκια και όχι μόνο, πιο νωρίς έχει έρθει, την ακούσατε και κατά την διάρκεια της περιγραφής να είναι στην κονσόλα, και βέβαια όλοι εσείς μια παρέα εδώ όπως κάθε μέρα κάνουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία με μηνύματα και λέμε τα δικά μας. Να κύρα Πανανίδου, η οποία ελαφριά ντυμένη μπήκε μέσα, ξεκίνησε με μια τραγουδάρα, Πασχάλης Τερζής, «Στα υπόγεια είναι η θέα», τι τραγούδι γι' αυτό, τη φωνάρα και ο Τερζής. Λοιπόν, και έτσι θα πάμε μέχρι τις 8, αυτή η παλιοπαρέα. Βέβαια μέσα στο γραφείο στην Ερασπόρ γίνεται ένας οργασμός ειδήσεων, μοντάζ και τα λοιπά, καθώς έχουμε και τα παιδιά τα οποία ετοιμάζουν τζιγκλάκια, σποτάκια, ειδήσεις, τα πάντα όλα για να βγουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λένε οι γραμματιζόμενοι. Εντάξει, εγώ ξέρετε, επειδή χάνω χαβαλέ μέσα από αυτά, τα θεωρώ μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης, όπως τα λέω συνήθως, με αυτά που διαβάζεις από τον καθένα με το μακρύ του και το κοντό του. Εντάξει, όλοι έχουν άποψη, όπως έχουν και δύο χέρια που λέει ο λόγος. Να μην πω το άλλο από την ατάκα από τον επιθεωρητή Κάλαχαν. Το σεναριογράφος που σας δίνει ατάκα για την υποκλίνη Ίσγουτ πρέπει να είναι μεγάλος μάγκας. Αλλά δεν έχουν γνώση πολύ. Σου λένε ιστορίες και τρελαίνεσαι. Και πάμε και στα μηνύματα. Η διαδικασία την ξέρετε. Σπορ και ένα μήνυμα αποστολή στο 54160, η διαδικασία των SMS. Έχουν έρθει 3 μηνύματάκια, δεν έρχονται πολλά συνήθως εδώ, αλλά ίσα ίσα που ακούγεσαι λέει νωρίς το από αυτό, 6 και 4. Καλά, κανονικά δεν ακούγομαι. Τεχνικός έξω λέει ότι ακούγομαι κανονικά. Γράφει ο Γιώργος από την Ντούμπα, καλημέρα. Ο 045 στέλνει το πολιτικο-κοινωνικό του σχόλιο όπως κάνει συνήθως και λέει με όλα αυτά που βλέπει, αναφέρεται σε όλα αυτά που βλέπει στην τηλεόραση και να σου πω την αλήθεια, φίλε, δεν έχεις και άδικο. Καλημέρα, του πάει γάντι το τραγούδι, είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα, λέει ο Μαλλιάς 7 παρατέταρτο, το έχει στείλει το μήνυμα και συνεχίζει και με ένα δεύτερο μήνυμα ο 045 να σχολιάζει την ελληνική πραγματικότητα. Γεια σου Δημήτρη, να σε ρωτήσω, πήγε Σαχάρα στα σκηνικά από την ταινία του Star Wars που έχουν αξιοθέατο, στέλνει ο Σταύρος, ο bus driver. Ναι, δεν είχε είχαν στήσει μία, δύο, τρεις. Σε τρεις περιοχές μέσα στην έρημο είχε στήσει ο George Lucas σκηνικά. Στο ένα το χωριό το είχε φτιάξει μέσα στην έρημο, το έφτιαξε από την αρχή. Είχε εκεί καμιά δεκαριά κατασκευές, εκεί που ήταν μικρός ο πιτσιρικάς, πριν τον πάρει δύναμη, ο Anakin Skywalker. Μετά πήγαμε εκεί που ήταν, που ήδη σπίτια και τα χρησιμοποίησε για τα γυρίσματα, και στο τρίτο σαν χωριό πάλι, που επίσης εκεί ήταν λίγο 7-8 πάλι κατασκευές για το επεισόδιο 1. Ναι, τα περάσαμε όλα αυτά γιατί είναι το αξιοθέατό τους. Είμαστε ένα γκρουπ 8 μηχανές με 10 άτομα και ήταν προγραμματισμένο πως θα πάμε από όλα αυτά. Κατάλαβες, φίλε. Λοιπόν, τι άλλο, για να δω, κάτσα γιατί κλείσαν τα μηνύματα. Για να στείλετε κι εσείς όπως ο Σταύρος, ο οδηγός, ο bus driver όπως γράφει,
το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι ή διεύθυνση aerasport@papaker.gr, εύκολα και γνωστά. Επίσης, στο Viber της Aerasport, μην ξεχνάτε εδώ που έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσω τώρα σε λίγο. Είναι η διαδικασία εύκολη, την ξέρετε οι περισσότεροι. Μπαίνετε μέσα στο προφίλ σας, ή μάλλον στην εφαρμογή, συγγνώμη, στο προφίλ, στην εφαρμογή του Viber, πάνω δεξιά έχει έναν μεγενθητικό φακό, τον πατάτε, γράφετε Aerasport στα αγγλικά και μας βρίσκετε εκεί. Λοιπόν, που θα μας βρείτε, θα στείλετε μια καλημέρα, στείλετε στην εκπομπή μια καλημέρα, ή άμα δεν μας γουστάρετε και θέλετε να στείλετε σε άλλες εκπομπές, στείλετε μια τελεία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί θα μπείτε στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων, εκεί που μπαίνουν οι τράπεζες, ιδέες, τα φυσικά αέρια, ξέρω εγώ, μαγαζιά, οι courier, όλοι. Γενικώς θα μπει και η Aerasport και θα μείνει στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων, οπότε θα τη βλέπετε κάθε μέρα και θα ανοίγετε από εκεί και θα μας στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουν έρθει αρκετά εκεί μηνύματα, θα τα αναγνώσουμε σε λίγο. Υπάρχει, αν και αξίζει και στο Ρονάλντο, λέει, να σηκώσει ένα παγκόσμιο κύπελο, λέει ο Δημήτρης Γεωργιάδης. Εντάξει, αξίζει στο Ρονάλντο, να δούμε. Εγώ την Πορτογαλία πάντως, άσχετα με το έγινε την πρώτη αγωνιστική, με τους παίκτες που έχει, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει σαν ομάδα, αλλά με τους παίκτες που έχει, τη θεωρώ από τα φαβορί. Υπάρχει το Messenger το δικό μου. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου από τη Γερμανία μας στέλνει την καλημέρα του. Η Χρύσα η Παντελέρη, το φιλαράκι μου εκεί από την Δράμα, μας καλημερίζει. Επίσης ο Δημήτρης ο Μπέλος του Αγίου Ιούδα, του Θαδαίου σήμερα, του Αδελφόθεου, προστάτη των απελπισμένων υποθέσεων, μεγάλη χάρη του, λέει ο Μιτσάρας. Ο Αριστοτέλης ο Γιάκος από την Αυστραλία καλημερίζει και αυτός. Οι Σίψον προφήτευσαν στον τελικό Μεξικό με Πορτογαλία και νικήτρια την Πορτογαλία, λέει. Δεν πρόλαβα να πω ότι βλέπω φαβόρη την Πορτογαλία. Στέλνει και αυτό το μήνυμα ο Αριστοτέλης από την Αυστραλία. Καλημέρα, μας στέλνει ο Αντώνης Σακέλης, για να δω τη φωτογραφία. Πού είσαι ρε φίλε, τι είναι εδώ? Α, το βαπόρι. Πρασγερόπλαιο είναι αυτό. Αρκετά μεγάλο, αλλά όχι από τα πολύ μεγάλα αυτά που βλέπουμε. Έχουν βγει κάτι κρουαζιερόπλαια. Ας τα λαβείς τα baby. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, για όσους θέλουν να στείλουν μήνυμα στην σελίδα μας, που τη βρίσκεται εύκολα, μπαίνετε στο προφίλ σας στο Facebook, γράφετε Breakfast με Sport. Τον τίτλο αυτής εδώ της εκπομπής, το Breakfast στα αγγλικά, και μας βρίσκεται όμορφα και ωραία και μπαίνετε και στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Παναγιώτης Αγγελόπουλος στέλνει την καλημέρα του, καλώς όρισες από τις εξερευνήσεις σου. Ο Κοντός λείπει, ναι, έχει ρεπό. Ο Γιώργος Μίχαλος στέλνει το λουλουδάκι του, όπως στέλνει κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Δημήτρης Μπέλος λέει: μπορείς να το ανακοινώσεις ο ακροατές, όποιος θέλει να στείλει μήνυμα και να συμμετέχει στην κλήρωση. Κληρώνουμε ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου και άλλα GPS, ώστε να βρούνε το γήπεδο στην Ουγγαρία, και δύο εισιτήρια στους φίλους του Παναθηναϊκού. Την κλήρωση την κάνει ο Κοντός πριν την αποβίβαση με φορτηγό τράκτορα με καμπίνα για Ουγγαρία στο ηρωικό. Δεν είναι παξί, είναι πάξι πόλη. Και πάξι είναι η ομάδα. Παναγιώτης Βερβερίδης, καπ, να το φιλαράκι μου κάτω, ο Παστρισέφ εκεί, στα Χανιά. Ζαχαροπλαστείο παρών, λέει, καλώς το να. Καλημέρα Μίτσο, καλώς όρισες. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, καλό Παρασκευή Σαββατοκυριακό σε όλο. Καλώς το φίλο μου τον Παναγιώτη. Δεν ξέρω φέτος, Παναγιώτη μου, αν θα έρθω κάτω στην Κρήτη, γιατί ξέρεις, όταν κατεβαίνω τα λέμε και τρώω και κανένα γλυκάκι από τα χεράκια σου. Για να δούμε το Viper, σας είπα πως είναι η διαδικασία. Καλημέρα από Αστακό Ετωλοκαρνανίας, ο Βασίλης Βόλβο. Καλώς στον Πιλάρα Αστακό, έχω πάει πάνω από 10 φορές εκεί, έχω κοιμηθεί στο σπίτι του φίλου μου του Μπόνι, τον είχα και τερματοφύλακα το Χριστάρα στην ομάδα, επί σειρά ετών τον είχα τερματοφύλακα. Πιστεύω Βασίλη, να τον γνωρίζεις τον Χρήστο Μπόνι εκεί, εντάξει, σίγουρα τον γνωρίζεις. Καλημέρα, βέβαια ζει στην Αθήνα, αλλά κάθε χρόνο πάει ένα μήνα εκεί και αράζει όταν παίρνει την αδειά του.
Καλημέρα, καλώς Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Στέλνει ο Στέφανος Αργυρόπουλος από τον Ψαθόπυργο. Εκεί ο καθημερινός ακροατής. Να και ο Αντωνάκης, ο καμπανός. Καλώς την υπερσαχάρια παρέα μας. Τσίπιζες καθόλου χρώμα? Ή να σου στείλω κανένα κουτί να βαφτείς, λέει. Καλημέρα. Τι χρώμα να τσιμπήσω? Λίγο στη μούρη, αλλά και εκεί έβαζα τηλεακό. Αφού είμαστε με τις στολές, ρε, της μηχανής. Ρε Αντώνη, χαμός. Μερική αμοθίελα με πέτυχε. Την έχω βάλει την αμοθίελα σε βίντεο. Χαμός. Άμος, απέραντο κενό. Ενδεικτικά σου λέω 192 χιλιόμετρα κάποια στιγμή. 192 χιλιόμετρα χωρίς τίποτα. Σε μια άσφαλτο που είχαν βάλει εκεί μέσα στην έρημο. Ψηλή. Για ένα αυτοκίνητο από τη μια μεριά, ένα από την άλλη, και να πηγαίνεις 192 χιλιόμετρα με έρημο, και κάποια στιγμή και τα λατορυχεία της που είναι και στην Τινησία, τα μεγαλύτερα στην Νότια Αφρική. Χαμός την άλλη λέμε τώρα. Εδώ έρχεται λίγο σκόνη από τη Σαχάρα και οι μισοί Έλληνες βάζουν οξυγόνο. Τι γυμνή θα κυκλοφορούσαμε και πρέπει να κάνουμε ηλιοθεραπεία. Στις μηχανές επάνω είμαστε και ταλαιπωριόμαστε στην ηλικία μας. Αλλά ήταν εμπειρία ζωής. Καλημέρα Δημήτρη. Στέλνει ο Νίκος ο Τικέλης, ο άλλος ο Νίκος ο Πολιτάκης. Καλημέρα Λου, καλή εκπομπή. Έχουμε κανένα νέο για Παναθηναϊκό? Τα πάμε για τον Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο? Στο μπάσκετ έχει την τιμητική του, που έρχεται σήμερα ο Μπράντοβιτς. Και καταλαβαίνεις τώρα, τρέχουν οι εξελίξεις. Πολλοί κόσμος λέει ότι είναι πολύ πιθανή η συμφωνία του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Θέλει να φέρει, επίσης λένε ότι θα έρθει και σε σημαίνοντα ρόλο ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Εξετάζονται και κάποιοι αθλητές, περισσότερο για τη θέση 5, για να πλαισιώσουν τον Λεσόρ. Τι να σου πω, ο Μπράντοβιτς, σας το έχω πει από τους πρώτους, μπορεί να ήμουν και ο πρώτος, εκεί στα Ταραβέρια που γυρνάω κάτω στη Γλυφάδα και πάω και αράζω καμιά φορά στη Μαρίνα, εκεί που είχα δει και τον Άταμαν κάνα τριάρι φορές και τα είχαμε πει, δεν του είχα πει βέβαια ότι είμαι δημοσιογράφος, νόμιζε ότι έχω σκάφος εκεί, λοιπόν, τέλος πάντων αυτό είναι άλλο θέμα. Πάει και ο Μπράντοβιτς, θα πάει και έχει σπίτι εκεί κάτω, πάει να αράξει. Να δούμε, ο Σέρβος Κόουτς, πολλοί λένε ότι θα πει το ναι και θα ξανακάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. 5 Ευρωλίγκες, μου φαίνεται, έχει κατακτήσει με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και μετά, φίλε μου Νικόλα, από το Ρέθυμνο Πολιτάκι, με τον Τζάπρα τώρα έχει ο Παναθηναϊκός κάτι ταραβέρια. Λείπει και ο Κοντός να μας τα πει, αλλά από ό,τι άκουγα, για αυτόν τον δεξιό μπακ, τον τριαντάφυλλο δηλαδή, το αργότερο μέχρι το Σαββατοκύριακο λένε ότι μπορεί να τον κλείσει. Εντάξει. Και κοιτάνε και τον Μπένι, από ό,τι είδαμε και σε κάποια πρωτοσέλιδα, για το νούμερο ένα, αυτόν τον 27χρονο αναπληρωματικό goalkeeper της Μπαρσελόνα. Έχει βάλει σε στόχαστρο το Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτόν. Για καθίστε ρε παιδιά, να σηκώσω αυτή η καρέκλα. Είμαι που είμαι, 2 μέτρα. Κατεβαίνει και κάτω, δεν θα φτάνει. Γι' αυτό δεν φτάνει το μικρόφωνο κάποιες φορές. Κατεβαίνει μόνο τη σιγαρέκλα. Είμαι που είμαι, το σημείο της προσθέσεως. Δεν ακούγεται και τίποτα. Καλημέρα παρέα, καλή εκπομπή. Να ο Νικόλας από το Ήλιον ο κοντογείτονας, παρόν και αυτός. Καλημέρα, βλέπω πολύ την Αυστραλία απόψε και γενικά πιστεύω θα είναι η έκκληση του τουρνουά, λέει ο Κυριάκος. Τα είπα νωρίτερα, δεν ξέρω αν ακούγες. Με ρώτησε ένας φίλος πως βλέπω το σημερινό παιχνίδι ΗΠΑ Αυστραλία. Το βλέπω ντέρμπι. Και οι δύο ομάδες έχουν ανέβει και τους Αυστραλούς τους είδα και φοβήθηκε το μάτι μου. Α, δούμε όμως τι θα γίνει. Μηδένα πρωτού τέλους κακάριζε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Στέλνει ο Χρήστος Λιάκος, ο φίλος μας ο Κώστας, ο Σαριδάκης. Καλωσόρισες Βαλεντίνο Ρώση, λέει, και καλή εκπομπή. Και παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP. On-off μηχανές καβαλάω, βέβαια είχα και 2 street, αλλά συνήθως on-off καβαλάω μηχανές, Κωστή. Καλημέρα Μητσέρα. Πώς τη βλέπεις την πρόβλεψη? Για κάτσε να δω, ρε, φόντα. Δεν μου το ανοίγει.
Ωρε, τι γίνεται, γυρνάει τώρα, γοργορίζει. Για να δω. Δεν μου το ανοίγει. Τέλος πάντων, άστο. Να μην καθυστερούμε κιόλας. Καλημέρα, Άρχοντα. Βαγγέλης από Φάληρο, καλώς ήρθες. Επιτέλους να ηρεμήσουμε λίγο από την κλάψα του Χρήστου, που όλες αυτές τις μέρες από τη χασούρα του για την ομάδα του είχε γίνει κουραστικός. Τον αγαπάμε όμως, γιατί είναι καλό παλικάρι. Εγώ βλέπω φέτος στο Μουντιάλ την Αγγλία να το παλέψει μέχρι τέλους. Καλημέρα και καλές μεταδόσεις αγώνων. Και η Αγγλία για πρώτη φορά στην ιστορία της έκανε ένα ξεκίνημα της προκοπής. Που λέει ο λόγος για πρώτη φορά την ιστορία της. Καλημέρα, έχω πρόταση για καλοκαιρινό προορισμό. Πρώτη επιλογή και μονό αποδεκτό υπαξί. Πολύ άτυχος με την κλήρωση ο Βάζελος. Θα έχει και τη διαιτησία εις βάρος του. Κρίμα, λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη, τώρα τι άτυχος με την κλήρωση. Τι άτυχος με την κλήρωση. Εντάξει, τώρα μην ντρελαινόμαστε. Ένα αυτό. Δεύτερον, παξούς δεν έχω πάει. Για να σου δώσω τα φώτα μου. Αν ήταν εδώ ο Βέγκος, ο δικός μας ο Βέγκος, όχι ο Γνήσιος, ο Γιώργος δηλαδή, που έχουμε, δεν λέω το επιθετό του, γιατί καβαλάμε μηχανές, κάνουμε έτσι και τα λοιπά. Αν θα σου έλεγε, από τους παξούς. Αλλά βέβαια θα σου έλεγε ότι είναι το καλύτερο μέρος, γιατί όποιος είναι δεν μπορεί να μπαίνει στον τόπο σου, θα πέσει ο ουρανός να σε πλακώσει. Λοιπόν, και θα γίνεις γαλάτης. Ο Χάρης μου στέλνει, ευχαριστώ Δημήτρη που μου είπε γιατί μου ζήτησε την ταινία. Ήταν αυτή η ταινία, φίλε Χάρη, να την πούμε στο πρώτο θέμα που ξεκίνησα με τον Goodfellas, τα καλά παιδιά δηλαδή, που σκηνοθέτησε ο Σκορτσέζε. Φοβερή ταινία, με το σενάριο που είχε γράψει ο ίδιος ο Σκορτσέζε. Βέβαια βασίστηκε στο βιβλίο του, το έγραψε μαζί με τον Πιλέγκη, στο βιβλίο του, με Ρόμπερ Ντενίρο, Τζο Πέσι, Ρέι Λιώτα και τα λοιπά, και έλαβε πάρα πολύ καλές κριτικές αυτή η ταινία. Ναι, εντάξει, ξεκίνησα το πρώτο θέμα, έχει με αυτόν τον γκάγκστερ, ο οποίος έχει βγει και ταινία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλώς όρισε στα Πάτρια Εδάφη, στέλνει Γιάννη Σο Θαλασσινάκης. Καλώς σας βρήκα, Γιάννη. Ο Χαρίλαος καλημερίζει. Ο Τζόρτζ Παοκάρα από Μενίδη, ο Γιώργος. Ναι, ο Γιώργαρος και αυτό στέλνει την καλημέρα του. Άλλος ο Γιώργος, ο Τσάφος Παρών. Ο Γιάννης από τα Γιάννηνα. Ο άλλος ο Γιάννης από τη Λίμνο. Ο άλλος ο Γιάννης, ο Καρανίκας, καλημερίζει. Πρώτο μήνυμα που στέλνει ο Γιάννης ο Καρανίκας στην εκπομπή. Καλώς ήρθες και στην παρέα Τσερασπόρ, Γιάννη. Τι έγινε, ρε? Τρεις Γιάννηδες, δύο Γιώργηδες μαζί. Είναι αυτό που λέει. Σπίτι με Γιάννη ή με Γιώργο δεν κάνει. Λοιπόν, χαμός. Καλά, όχι και πως η Δημήτρη δεν συνελήγει. Ο Βασίλης, επίσης πρώτο μήνυμα που στέλνει στην Ερασπόρ, είναι πάνω που σας έλεγα την διαδικασία, στέλνει και ο Μπιλάρας. Καλημέρα Βασίλη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλημέρα Δημήτρη, Γιώργος Ευζώνη Κιλκής Αεκάρα. Καλώς το Γιώργαρο, που τον βλέπω και στην φωτογραφία εδώ που μας βγάζει το νταραβέρι του Viber. Καλημέρα, επειδή δεν έχω ακούσει τη γνώμη σου, αρέσει το Μουντιάλ, ρωτάει ο Δημήτρης. Μέχρι στιγμής όχι ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια, και αυτό είναι λόγω του γεγονότος, έτσι όπως έχει γίνει το σύστημα με τις πολλές ομάδες. Ο Μιτσάρας, το φιλαράκι μου, Γκέκας, παρόν. Με τις αποζημιώσεις εκεί από τα ατυχήματα σας έχω πει, αν έχετε κανένα προβλήματα, και κατευθείαν ο Μιτσάρας κάθε μέρα ακούει την εκπομπή και στέλνει την καλημέρα του. Ο Νίκος από τα Μουδανιά, ο Νίκος Ολέκα, καλημερίζει και αυτός. Για κάτσε να ανοίξω και στα SMS, γιατί βλέπω έχει κάτι SMS. Α, να τος ο Στέφανος από την Καλαμαριά, σίγουρα κάτι θα ρωτήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, τι λέει ο Στέφανος. Καλημέρα Δημήτρη και καλό προσωπικού. Όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά το παγκόσμιο, με πόσες ομάδες ξεκίνησε? Θα το παγώ. Σε ποιο παγκόσμιο κύπελο συμμετείχαν για τελευταία φορά μόνο 16 ομάδες? Ευχαριστώ Στέφανος από την αγαπημένη σου Καλαμαριά. Στέφανε,
Στην Ουρουγουάη ξεκίνησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, μου φαίνεται με 13 ομάδες, και το πήρε η Ουρουγουάη το 1930. Για τις 13 ομάδες δεν είμαι πολύ σίγουρος, το 1930 και στην Ουρουγουάη, και πως το πήρε η Ουρουγουάη είμαι 100% σίγουρος. Μου φαίνεται με 13 ομάδες. Ήταν από Νότια Αμερική, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Τώρα τα άλλα, άσταρε Στέφανε, δεν είμαστε και εκείνη την κυκλοπαίδεια. Βαλάτης, Νάτος, εμφανίστηκε. Όταν ήσουν Ζαχάρα, το είπαν στις ειδήσεις ότι δύο λεωφορεία με τουρίστες είχαν πρόβλημα στην έρημο Ζαχάρα. Στο ένα χαθήκανε και το άλλο τους σώσανε. Τρομερό. Και είχα αγωνία για εσάς. Εμείς δεν είμαστε με λεωφορείο. Είμαστε με τις, μηχανές. Τι? Άμαν. Πρέπει να πούμε και δελτίο, ρε παιδιά, με τα μηνύματα. Δεν πρόλαβα να βάλω και το τραγούδι. Βάλ το μετά. Ήταν ωραίο το τραγούδι του Γιάννη Πάριου. Πες μου, είναι έτοιμο το δελτίο? Κάνε μου νόημα να σταματήσω. Λοιπόν, πώς πέρασε η ώρα έτσι με τα μηνύματά σας? Ο Γιώργος από το Σουφλίο Πανάθα, Πανάθα ολέ, λέει, καλημερίζει και πάμε για δελτίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το κλίμα επιβαρύνεται πριν ακόμη αρχίσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε για 12 μήνες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου, ούτε δείγμα DNA στα νύχια του, σύμφωνα με τις εργαστηριακές εξετάσεις. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα, μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Αιγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός, σήμερα έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
8: Ακούτε, Ερασπορ.

Γυρίσαμε. Αυτή η τραγουδάρα μας έβαλε η Ρα Πανανίδου. Αν δεν είχα και εσένα, είναι του Γιάννη Πάριου. Έριξα και δύο στροφές έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Λείπει ο κοντός. Γελάς, κυρία Χρονοπούλου. Να μην ξεχνιόμαστε. Να κάνουμε καμιά σχαδραμιχτή κι εμείς. Εδώ πέρα λοιπόν ένας φίλος, πρώτο μήνυμα ο Τζορτζ, όπως βλέπω εδώ, επιχείρησε να στείλει στο WhatsApp ένα μηνυματάκι, δεν έχει έρθει τίποτα φίλε. Κάτι by the way έγινε ή το σβήσες ή οτιδήποτε. Η Πατρίτσια Καλευρά εξακολουθεί να λέει σαν της αρέσουν όλα τα τραγούδια γενικώ σήμερα που έχουμε βάλει ελληνικά και ξένα. Καλή τύχη στην ομάδα μας εναντίον των ΗΠΑ. Πάμε γερά Αυστραλία, λέει ο Αριστοτέλης Γιάκος. Καλή σας, Αριστοτέλη. Αν δούμε όμως τι γίνεται. Ο Χρήστος Πριόβολος, άστα ρε Χριστάρα τώρα. Λοιπόν, καλημερίζει, εκεί θα πω μόνο το υπόλοιπο, το διαβάζω. Δημήτρης Παπαδημητρίου. Μην ξεχνιόμαστε, Δημήτρη, το καλύτερο μέρος είναι εκεί που έχεις κάνει, που έχει κάνει τους πιο πολλούς χριστιανούς. Περνάς και κάνεις το σταυρό σου. Νομός Ηλίας, 15 χιλιόμετρα προς Αρκαδία είναι το χωριό μου. Καρύτε να έλα ρε, στα για χώματα ρε Μιτσάρα, εντάξει. Τα ξέρουμε, τα έχουμε πει. Έχεις πάει τώρα και στη Γερμανία. Πέρναγα καμιά φορά εκεί. Όταν είχε στο μαγαζάκι στην Καλαμάτα τα λέγαμε. Όταν πήγαινα για ρακέτα. Καλημέρα από Ολλανδία. Τι λέει, Βέντερ. Τι είναι αυτό. Τι κάνεις εκεί ρε Έντμοντ. Γιάννης Πολυμενάκος καλημερίζει. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Ο Θοδωρής Λιμπέρης. Όλα τα παιδιά. Ο Βασίλης Σωτηρίου λέει τι έγινε ρε με την ΕΡΤ. Πάει να πάρει τα δικαιώματα. Α, ναι φίλε, κοιτάξε να δεις. Buzzer beater το χαρακτηρίζω εγώ της ΕΡΤ. Προσπαθεί να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Greek Basketball League, όπως λέγεται. Έκανε ρελάν στην αρχή η πρόταση του Sky και του Γιάννη Ελαφούζου. Κατάθεσε χθες νέα, πολύ βελτιωμένη πρόταση που εκτινάσει το ποσό από τα 5 εκατομμύρια που προβλεπόταν για φέτος στα 6.250 και για την επόμενη σεζόν 7.200. Καταλαβαίνεις. Και η ευνηδιαστική κίνηση αυτή της ΕΡΤ τη δείχνει έμπρακτα τη διάθεσή της να διεκδικεί στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Το μπάσκετ έχει ανέβει στην Ελλάδα και ανεβαίνει συνέχεια γιατί έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Άκτορ, εντάξει, οι οποίοι πραγματοποιούν πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις και ακολουθούν επίσης με μεγάλες επενδύσεις και θα φτιάξουν καλές ομάδες και θα γίνει χαμός. Και θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον και τα άλλα παιχνίδια και ο ΠΑΟ και ο Άρης. Μιλάμε μεγάλα budget, υψηλή στόχη και από τις δύο αυτές ομάδες και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του ΕΣΑΚΕ και ποια πρόταση θα αποδεχτεί για το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Υπάρχει, είναι η υποδημιουργία, να πω και ένα πραγματάκι για αυτά, της συνδρομητικής πλατφόρμας του Sky. Βέβαια δεν έχει πάρει ακόμη την τελική της μορφή ούτε καν το βασικό της κορμό, αλλά φτιάχνεται. Ήδη έχουν συμφωνήσει πάει Παναθηναϊκός, εντάξει, του Αλαφούζου είναι το μαγαζί, η ΠΑΕ Ηρακλής, ενώ όπως ήμουν από την Ισία ή το έχουμε πει και πιο πριν μαζί, γιατί αυτό έχει κλείσει. Μου φαίνεται το πάμε πριν φύγω. Έχει πάρει και τα δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδες και του Super Cup στο ποδόσφαιρο. Τώρα διεκδικεί το μπάσκετ, το ελληνικό, γιατί το ξένο, οι διοργανώσεις είναι καπαρωμένες με συμβόλαια Ευρωλίγκα, Euro Cup στην Νόρβα και τα λοιπά, NBA, Κοσμοτέ και το Greek και η Greek Basketball League είναι το πιο προϊστό προϊόν που μπορεί να αγοράσει. Στο δεύτερο μήνυμα, στο δεύτερο σκέλος του μηνύματός σου για το Ζότς, επειδή τα έχω πει δύο φορές, θα το πω και άλλη μία, 8 παρά 20 είναι η ώρα, 7:41 έτσι για να είμαστε ακριβείς, πάει και 42. Για όσους θέλετε να ακούτε από το σπίτι, είστε μέσα στα μάξια, θέλετε να πάτε για δουλειά και πάτε μάλλον για δουλειά. Αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Μπράντοβιτς
Το έγραψε εκεί το σερβικό μέσο, αυτό το Sport Club, πώς λέγεται. Και όπως γράφουν αυτοί, οι Σέρβοι, οι πατριώτες του δηλαδή, είναι ο ένας και μοναδικός στόχος του Παναθηναϊκού και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις. Αύριο, το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε εξελίξεις για να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση του Ζότς, αν θέλει να επιστρέψει βέβαια στην προπονητική, γιατί αν θέλει να επιστρέψει και έχει και βάλει και κάποιες προϋποθέσεις, γιατί ξέρουμε τώρα πως έφυγε και τα λοιπά, δεν δίνω εγώ μεγάλες πιθανότητες για να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Βέβαια στη Σερβία συνδυάζουν την άφηξη του Μπράντοβιτς με την πρόταση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, και από το περιβάλλον του Μπράντοβιτς έχει διαρρεύσει ότι έχει έρθει εδώ για κάποια διαδικαστικά θέματα πέραν της για το προπονητικό σεμινάριο στη μνήμη του Ιβκοβιτς που έρχεται ο Μπράντοβιτς, έρχεται να μιλήσει και να τακτοποιήσει, αν θέλετε, κάτσε γιατί κάτι τι γίνεται, να τακτοποιήσει μερικά θέματα για που αφορούν τα χαρτιά, και γιατί όπως σας έχω πει διαθέτει και ένα σπιτάκι εκεί στο Κολωνάκι και θέλει να τακτοποιήσει κάτι χαρτιά και τα λοιπά. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Καλημέρα Δημήτρη, στο WhatsApp μας στέλνει ο Δημήτρης ο Μπλαντής. Καλημέρα. Ο Χόρχε είμαι από Ηράκλειο. Πρώτη φορά στέλνω. Σε εύχομαι υγεία, ψυχή, σωματική. Μόνο πάω. Ένταρε, Χόρχε. Έστειλε το μήνυμα, αλλά κάποια στιγμή, γιατί ήταν το πρώτο σου, μου γράφει τροποποιήθηκε 7-19 και δεν υπήρχε μήνυμα. Καλά που τόσο. Ο Χόρχε. Να λοιπόν, ο Χόρχε καλώς ήρθε στην παρέα μας. Έχεις πάει ταξίδι εκεί, Edmonton. Λοιπόν, Τι άλλο. Στη σελίδα τι έχουμε. Καλημέρα. Και εδώ. Καθλίνα Παπαλεξανδρή. Καλημέρα. Καλώς ήλθατε. Ο Μακανάκη, το λιοντάρι της ερήμου, μας κλείνει το μάτι από το παρελθόν. Έλα ρε. Και ο Μιλά από το Καμερούν. Με το Μιλά έχω κάνει, σου στείλω μια φωτογραφία, έχω κάνει ολόκληρη κουβέντα σε μια τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ωραίος τύπος, Καθλίνα, να ξέρεις. Καθόμαστε εκεί και τα λέγαμε. Μόνο τσίπουρο δεν είπαμε, δεν είχε. Αν ήταν ο Λαδόπουλος, θα του δίνε τσίπουρο, του Μιλά. Καλώς το Μιχάλη. Μόνο τσίπουρα δεν είχαμε βγει εκείνη την ημέρα. Διάβασα, λέει, για Τσάπρα, Βίχο, 5 εκατομμύρια. Μα καλά, ποιος τα πιστεύει αυτά. Ούτε ήδη τα πιστεύουν για τόσα χρήματα. Χθες άκουσε τον ομόσταυλο, μόνο Μπαρτσελώνα δεν είπε ότι είναι η ομάδα Πάξη που κληρώθηκε ο ΠΑΟ, λέει ο Δημήτρης Μπέλος. Εντάξει ρε παιδιά. Λοιπόν, για ποιο λόγο μας περνά τα από διαδικασία να ακούμε ότι ο Γκραντ παστάρει, συνέχεια δεν κάνει φάουλ, ενώ ο Βεζένκο βαράει μόνο τρίποντα και παίρνει. Πότε έγινε αυτό? Πάντως σήμερα όχι ρε εσύ, πες το, Γιώργο. Δεν είπαμε τίποτα για αυτά. Δεν έχω πει τίποτα για αυτά. Ποιος παίρνει φάουλ, τι κάνει και ποιος βάζει τρίποντα. Καλημέρα από τάξη Νέτ Θήβας. Καλώς το να. Τι ακούω, οι άγγελοι να τραγουδάνε. Δημήτρη μας γύρισε. Η Σαχάρα βελτίωσε τη φωνή σου. Τρομερό. Μπιλάρα μου, Βασίλης Κοντίνος. Φιλαράκι από τη Θήβα. Α, με τον Μπιλάρα. Όποτε κατεβαίνω καμιά φορά κάτω, κάνω ένα δεξιάκι στη Θήβα και πίνουμε ένα τσίπουρο. Λοιπόν, ναι, έχει φτιάξει λίγο η φωνή μου. Ευτυχώς λείπει ο Κοντός, λείπει ο Λαδόπουλος. Δεν τσέκω εδώ και τραγουδάω. Τι να κάνω. Καλημέρα Μιτσάρα, έπρεπε να πάρεις το Λαδόπουλο στην έρημο, λέει. Θα τους άλλαζε τη ράτσα, λέει ο Χρήστος ο Κρυάραβουλος. Άκουσες Χριστάρα ότι ήρθε ο Μιχάλης έξω, το γράφεις το μήνυμά σου. Να μην χάσεις κι εσύ. Είναι μετά στην εκπομπή ο Μιχάλης και ετοιμάζει και τα
και τα τραγούδια. Άγγελος, τι λέει ο Άγγελος? Καλημέρα Μιτσάρα, σε όλο το παρεάκι μα θα ήσουν την Ισία. Σίγουρα θα τα είπες, αλλά δεν τα πρόλαβα γιατί άρεσε σήμερα. Είναι το επόμενό μου ταξίδι, είναι ταξίδι ζωής, αξίζει να πας με φαμίλια όμως. Άγγελέ μου, εμείς πήγαμε 8 μηχανές, 10 άτομα εκεί, 7 και οδηγός. Συν που είχαμε τους οδηγούς από εκεί, 3 άτομα μπροστά στο Land Rover, και πίσω η Άρεα ερχόταν με ένα RAV4 με τις δικές.

0: Έχει παιχνίδι στο χωριό.
1: Ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, του πρωταθλήματος δηλαδή που τελείωσε, τα λέμε πέρσι, mm-hmm. βάσει σεζόν πάμε και όχι βάσει ημερομηνιών πάντα. Και αναδείχθηκε και ο κορυφαίος παίκτης ταυτόχρονα. Ήταν ένα διπλό δώρο λοιπόν για τον Πινέδα, που όντως ήταν κατά την ταπεινή μου άποψη και ο κορυφαίος του πρωταθλήματος, του Μεξικανός Γκάρ και σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, θέαμα αλλά και πολλά γκολ είχε χθεσινή ένατη μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, για να λέμε και κάποιους αριθμούς.
2: Είχαμε εξάρα.
1: Είχαμε εξάρα, ήταν η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1 και Μεξικό Νότια Κορέα πριν από λίγο 1-0. Για να τα βάζουμε λίγο στη σειρά, ναι, για να μην μπερδεύει ο κόσμος. Να πω, όχι, καλά έκανες και το είπες, γιατί είναι εντυπωσιακό το σκορ για τον τρίτο, για το δεύτερο όμιλο. Είχαμε το Ελβετία-Βοσνία 4-1 στο Βανκούβερ και Καναδάς-Κατάρ 6-0 με hat-trick του Ντέβιτ, το δεύτερο στη διοργάνωση μετά από αυτό του Μέση προχθές, έτσι.
2: Είναι οι μόνοι δύο παίκτες που έχουν από τρία γκολ, είναι αυτός και ο Μέση, αυτοί οι δύο.
1: Σωστά, ο
2: Ντέβιτ. Επειδή έβλεπα πριν τη λίστα, ναι.
1: Ναι, αλλά και στους Καταριανούς σε αυτό το παιχνίδι να αγωνίζεται με 9 παίκτες λόγω αποβολών από το 21ο λεπτό και μάλιστα μια περίπτωση εκεί συνοδεύτηκε με το σοβαρό, δηλαδή η κόκκινη κάρτα, με το σοβαρό και σοκαριστικό, έτσι θα το κορίσω. Είναι δύσκολο να το βρείτε και διαδικτυακά. Το τραυματισμό του Καναδού Κονέ στο γόνατο είναι τόσο σοκαριστική εικόνα που η FIFA αποφάσισε, ξέρεις, να το καλύψει όσο μπορεί. Τέλος πάντων, γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερα σοκαριστικό. Παρ' όλα αυτά, ενώ υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες για αυτόν τον τραυματισμό, σε βάρος δηλαδή των Καταριανών, ο ποδοσφαιριστής την ώρα που μεταφερόταν με το φορείο σηκώθηκε όταν λέω σηκώθηκε, ενώ καθιστός, ενώ ήταν ξαπλωμένος. Σήκωσε το χέρι, χειροκροτούσε τον κόσμο, τους είπε ευχαριστώ, μόνο και μόνο για τους ηρεμήσει, γιατί δεν ξέρεις αυτά τα πράγματα.
3: Παίζανε και σκληρά οι άλλοι, νομίζω. Παίζανε πάρα πολύ σκληρά.
1: Έπαιζαν σκληρά, αλλά τώρα αυτό ήταν πολύ άτυχη στιγμή και μάλιστα ο ποδοσφαιριστής που το έκανε, συγγνώμη, δεν το θυμάμαι τώρα, το ποδοσφαιριστής του Κατάρ εννοώ, που έκανε αυτό το φάουλ του αντιθλητικό, δεν το περίμενε και αυτό ότι ήταν τόσο σκληρό. Ναι, και τραβούσε τα μαλλιά του. Πώς.
3: Μπαντιμπό.
1: Δεν τραβούσε τη μαλλιά του αγρότη, κάτω στο κεφάλι του.
3: Ναι,
1: τι έκανα, α πούμε, τι έχει γίνει τώρα. Δεν το περίμενε και ο ίδιο. Καμιά φορά, ξέρετε, το πάθο και το νεύρο σε φτάνει σε ένα σημείο. Λοιπόν, να πω ότι στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση, αναφέρομαι στο πρώτο όμιλο, έχει εξασφαλίσει το Μεξικό την πρώτη θέση που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη είναι η Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση η Τσεχία με 1 βαθμό μαζί με την Νότια Αφρική που έχουν επίσης 1 βαθμό. Τώρα τους βάζω κατά σειρά έτσι, διότι παίζει ρόλο και η διαφορά τερμάτων.
3: Ναι.
1: Ενώ προτεραιότητα υπάρχει μεταξύ τους παιχνίδι. Απλά έτσι το αναφέρω σε περίπτωση του βαθμίου, γιατί είμαστε στην ερχόμενη εβδομάδα, μάλλον μετά την ερχόμενη εβδομάδα. Άκυρο. Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, τώρα το είπα σωστά, θα αρχίσει η τρίτη αγωνιστική και η τελευταία, που ερχόμενη πέμπτη παραδείγμα για το συγκεκριμένο όμιλο, που σημαίνει αυτό ότι θα υπολογίζουμε και τα γκολ και τη διαφορά τερμάτων και τι κάναμε μεταξύ τους οι ομάδες. Θα παίζουν μαζί την ίδια ώρα, όπως την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 η ώρα παίζουν Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Αναφέρομαι στον πρώτο όμιλο. Για το δεύτερο όμιλο, στο Καναδά στην πρώτη παίζουν Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Αναφέρομαι στον πρώτο όμιλο. Για το δεύτερο όμιλο, στο Καναδά.

0: ο δεύτερος όμιλος και μετά ο τρίτος όμιλος. Τα έχουν καταφέρει μια χαρά και οι διοργανωτές να μπερδέψουν λίγο τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη λοιπόν, Βοσνία Κατάρ στο Σιάτλ και Ελβετία Καναδά στο Βανκούβερ, και οι δύο αγώνες επίσης θα ξεκινήσουν στην ίδια ώρα.
1: Θα είναι ωραίος αγώνας το Ελβετία Καναδά, θα είναι ωραίος αγώνας.
0: Ναι, θα παιχτεί η πρώτη θέση και ενδεχομένως πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού κίνδυνος αν δεχτεί πολλά γκολ ο Καναδάς, λέω, σε περίπτωση νίκη της Ελβετίας, μπορεί η Βοσνία να καταφέρει, αν νικήσει το Κατάρ και επίσης τώρα, με πολλά γκολ, να καταφέρει.
1: Έναν αγώνα ξεκίνησα να βλέπω το Βοσνία, αυτό βόλευε την ώρα δηλαδή. Η Ελβετία με ποιον έπαιζε, είπαμε.
0: Με την Ελβετία, ναι.
1: Μπράβο, Ελβετία, α πούμε. Και μπήκαν 5 γκολ και όλα μπήκαν αφού είχα κοιμηθεί. Δηλαδή είναι αμαρτία αυτό το πράγμα.
0: Αυτό,
1: όσο έβλεπα ήταν 0-0. Δηλαδή είχα βαρεθεί. Με νανούρισε, κοιμήθηκα και μετά μπήκαν 5 γκολ.
0: Ήταν αποδοτικό παιχνίδι, ήταν αποδοτικό όσον αφορά το θέαμα μέχρι το 75ο λεπτό. Και τα 5 γκολ μπήκαν σε 20 λεπτά. Είναι φοβερό. Φοβερό, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Σήμερα τι έχουμε?
0: Λοιπόν, με τη δεξαγωγή τώρα της δεύτερης αγωνιστικής, τον τρίτο και τον τέταρτο όμιλο. Αυτά έχουμε σήμερα. Αρχικά να πω ότι στις 10 η ώρα το βράδυ για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
2: Αυτό το ωραίο αγώνα αυτό.
0: Ματσάρα είναι, ναι, ναι, σημαντικό. Μετά στη 1 η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή, ξημερώματα Σαββάτου, θα κοντραριστούν για τον τρίτο όμιλο Σκωτία Μαρόκο. Και στις 3:30 Βραζιλία Αϊτή. Έχουμε Βραζιλία σήμερα, οπότε στο πρόγραμμα
2: θα καταλαβαίνω.
1: Λέγαμε κάποτε έχουμε Βραζιλία και στον προηγούμενο αγώνα έφερε ένα-ένα, ας πούμε, σιγά.
2: Καλά ρε Διονύση, ναι. Εντάξει, σιγά ρε.
1: Εντάξει, ένα-ένα έφερε.
2: Εντάξει, και εσύ δεν είναι αυτό το
0: κολοφόρο. Δεν έχασε κιόλας.
1: Εντάξει, δεν έχασε. Και εσύ Βραζιλιάνος, είσαι ρε, τι είναι Βραζιλιάνο, και εσύ Βραζιλιάνος.
0: Είμαι λίγο ρετρό.
2: Δεν γίνεται να μην αναγνωρίσει τώρα, ρε παιδί μου.
0: Φαντάζομαι να γίνεται ένα παγκόσμιο κύπελλο για να μην υπήρχε η Βραζιλία, έστω και κακή ποιότητα ομάδα, α πούμε.
1: Πάντως το κλίμα στις εξέδρες θα το κλέψουν και σε αυτή την αγωνιστική οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι κάνουν ωραία εξέδρα.
2: Βαρετό είναι.
1: Αυτό, ναι, αλλά κάνουν ωραία εξέδρα.
2: Είναι βαρετό, ένα μονότονο πράγμα είναι.
1: Εντάξει, ναι. Έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Ας πούμε, ξέρει, δεν τη αρέσει γιατί δεν το κάνει η Βραζιλία. Κατάλαβε.
2: Ωραίο, όχι, ωραίο. Περίμενε, μένει χορτάτη η Βραζιλία. Ωραίο είναι αυτό που κάνουν οι Νορβηγοί, που κάνουν κουπί.
1: Ναι,
2: αυτό δεν είναι βαρετό.
1: Μάλιστα. Δεν είναι βαρετό το κουπί. Ναι,
2: αυτό το μονότονο που κάνουν Άγγλοι, Σκοτσέζοι και τέτοια. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή εντάξει.
1: Καλά, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι και μέσα στη μέση του ενθουσιασμού, να το πούμε έτσι.
1: Πολύ ωραία.
0: Του αλκοόλ. Στις 6 ώρα το πρωί.
1: Αυτό που, αυτό που είπες τώρα έχει σημασία. Επειδή είπες για το αλκοόλ, διάβαζα ότι στη Βοστόνη έχει στερέψει μπύρα από τους Σκοτσέζους. Την έχουν τσακίσει. Έχουν αρχίσει οι ηθοποιίες να κάνουν έξτρα.
0: Έχουμε μπερδέψει τον κόσμο. Το πάμε από τη μια στην άλλη. Γι' αυτό προσπαθώ να τελειώσω το πρόγραμμα. Τρίτος όμιλος λοιπόν, Σκωτία Μαρόκο, στη 1 η ώρα και 3:30 Βραζιλία Αιτή. Στις 6 το πρωί θα ολοκληρωθεί ο τέταρτος όμιλος με το παιχνίδι Τουρκία Παραγουάη. Και να πούμε ότι στη Σάντα Κλάρα το ΗΠΑ θα γίνει αυτό. Και οι δύο βρίσκονται με την πλάτη στο τοίχο. Έχουν τυθεί.
2: Φτιάξε καφέ να δούμε μπάλα. Θα πίνουμε καφέ λοιπόν, και θα πίνουμε μπάλα. Δηλαδή θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Επειδή έχω λίγα δευτερόλεπτα, ίσως λίγο λεπτά.
1: Άστα λεπτά. Δευτερόλεπτα έχεις.
0: Δευτερόλεπτα λοιπόν έχω. Να πούμε για την πείρα στη Βοστόνη, μια και το θέμα, γιατί πραγματικά είναι σοβαρό το θέμα. Αυτό που συνέβη, τους είχαν ειδοποιήσει ότι ξέρετε, τα παιδιά αυτά είναι λίγο περίεργα και πίνουν πολύ. Και είχαν προμηθευτεί σύμφωνα και με έναν καταστηματάρχη εκεί, τέλος πάντων, στην εστίαση και καφέ και μπύρες και τέτοια. Μας είχαν προετοιμάσει και πήραμε διπλάσιες ποσότητες μπύρας, ακόμη και από αυτές που καταναλώνονται την 4η Ιουλίου, που είναι η μέρα ανεξαρτησίας, πανεπιστημιακού το κλίμα και πίνουν όλες τις μπύρες τους και τέτοια. Πήραμε διπλάσεις και πάλι δεν έφτασαν. Είναι εξωφρενικό. Έχει αδειάσει η Βοστόνη, δεν υπάρχει σταγόνα μπύρας. Είναι απίστευτο. Λόγω φυσικά των Σκοτσέζων, έτσι.
1: Εννοείται.
2: Πίνουν σοβαρά οι άνθρωποι.
1: Πολύ ωραία. Είσαι γερά ποτήρια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και πριν κλείσω να πω ότι ο Πρωθυπουργός Εκουαδόρ, Ντανιέλ Νομπόα, ελπίζω να το είπα και σωστά, πήρε απόφαση και με εντολή.

0: εντολή και μάλιστα και προς τις εταιρείες μπύρας, μειώθηκε κατά 20% κατά όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης η μπύρα. Έτσι, 20% λιγότερο για το λαό.
1: Τιμή, τιμή.
2: Για το λαό, όχι.
0: Ναι, στην τιμή, στην τιμή.
1: Μπράβο. Τα ακούτε εδώ.
2: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εδώ δεν μπορούν να κάνουν να μειωθούν τα σουβλάκια. Για κάποιο λόγο. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο που πριν είπα μισό μήνυμα. Μελτέμι στο φουλ, γύρω στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 21 στο στοιχείο. Το καλό είναι ότι γλιτώνουμε air conditioning. Το κακό ότι ψάχνουμε υπήνεμες παραλίες για να απολαύσουμε με τον μπάνιο μας. Το χειρότερο ότι προσευχόμαστε να μην πιάσει καμιά φωτιά. Καλημέρα και στον Γιώργο στην Εγνατία. 23 βαθμούς μέτρια κίνηση. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται σε όλους. Και εμείς ευχόμαστε.
1: Λοιπόν, και εδώ η κίνηση δεν είναι τραγική. Αυτό βλέπω τουλάχιστον από την εικόνα που έχω και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Γιατί τα κοίταξα γρήγορα. Και οπότε θα είναι μια εύκολη Παρασκευή στο ξεκίνημά της. Τώρα στην κατάληξη δεν ξέρω, εύχομαι τα καλύτερα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 6. Καλημέρα.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την ίδια ώρα και η Ιρακινή πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, οδηγώντας την τιμή του Brent στα $79.63 το βαρέλι. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του από τη Σύνοδο Κορυφής, χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αντλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο Χολαργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Με καινούρια τα κούνια τρέχω ξανά σε έναν άγνωστο δρόμο στα σκοτεινά.

Μια μελωδία δίχως τέλος να σου φτιάξω, με δυο λόγια την εικόνα σου να ψάξω, μες στο χρόνο που

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Κίνηση παρατηρείται κατά τμήματα στη λεωφόρο Αθηνών. Δύσκολη κατάσταση στη λεωφόρο Μεσογείων και την Κηφισίας, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Παγώνουν, όπως όλα δείχνουν, οι προκαταρκτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν που θα λάμβαναν χώρα σήμερα στην Ελβετία. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics τη συνάντηση, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα και η ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι τη λόγω τη συνεχιζόμενη Ισραηλινή στρατιωτική επιθετικότητα στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση τη συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ω νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιο, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι ανεφορών παράδοση, παρά το γεγονό ότι οι όροι τη δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση τη Τεχεράνη. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαία απάντηση αν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπα Χαμενεΐ, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμού και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα $80 κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινή αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο χολοργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στον Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Πλήγματα με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν δύο ακόμα, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία. Συναγερμός ξέσπασε στο Τόκιο μετά από πυρκαγιά σε σχολείο, με τις αρχές να απομακρύνουν εσπευμένα μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωση στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 10 άτομα, 8 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.
0: Ο καιρός.
1: Από 21 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές της ΕΡΤ Πύργου, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM, η συχνότητά μας στα FM εδώ και πάρα πολλά χρόνια της ΕΡΤ Πύργου. Επίσης, κάποιοι από εσάς μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από τις πολλές ιστοσελίδες που υπάρχουν εκεί, αλλά κυρίως από το earthnews.gr, εκεί στην κατηγορία Περιφέρεια και διαμέσου του ΕΡΤ ECO. Ακούτε live, ζωντανά, το πρόγραμμά μας στη στιγμή που συμβαίνει. Όπως συμβαίνουν τα θέματα επικαιρότητας, όπως συμβαίνουν όλα αυτά που μας απασχολούν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες ώρες. Αλλά εμείς εδώ βρισκόμαστε στο τακτικό μας ραντεβού κάθε Παρασκευή που έχουμε εδώ τη συνάντησή μας μέσα από το διαδίκτυο, αλλά μέσα και από τα FM εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αρκετά, ας μην πούμε πάρα πολλά χρόνια, και εκτός πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Να συναντηθούμε λοιπόν εδώ, να τα πούμε στον αέρα, να πούμε αυτά που μας έχουν μεταφέρει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, των ημερών των τελευταίων, των τελευταίων εβδομάδων, των τελευταίων μηνών, των τελευταίων ετών. Οι κάτοικοι μας έχουν μεταφέρει, οι κάτοικοι αυτού εδώ του τόπου. Και τα λέω όλα αυτά προλογίζοντας την εκπομπή που θα βγει σήμερα με τον Σταμάτη Καραγκούνη, τον καλό μου φίλο, στη ρύθμιση του ήχου, στη τεχνική υποστήριξη. Και Γιώργος Μαρινόπουλος βρίσκεται για ακόμη μια Παρασκευή στο μικρόφωνο. Είμαστε. Τις Παρασκευές έχουμε το ραντεβού μας σε μια εκπομπή που θα τη λέγαμε ορισμένες φορές είναι και κοινωνικοπολιτικού σχολιασμού πάνω σε αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Ακούμε, αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και προσπαθούμε αυτά να τα μεταφέρουμε και μέσα από το μικρόφωνο. Φυσικά, η ροή της εκπομπής θα έχει ως εξής για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με μια γενική ματιά. Θα περάσουμε μετά στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής σε μια ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα, μην είναι συντονισμένη, θέλω να πιστεύω, συζήτηση. Και ακολούθως θα προσπαθήσουμε στην ώρα που θα έχουμε στη διάθεσή μας, όσο μας απομένει, μία ώρα ακόμη, γιατί τελειώνουμε στις 11 σήμερα και όχι στις 10 όπως γίνεται τις Πέμπτες. Μία ώρα ακόμη λοιπόν να σας ενημερώσουμε για διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις που έχουμε τις επόμενες ημέρες, όπως αυτές έχουν καταφτάσει στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, καθώς και για προθεσμίες που μπορούν να λήγουν ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να προκαλέσει και προκαλεί το ενδιαφέρον για να ενημερωθεί ο κόσμος, για να ενημερωθείτε όλοι εσείς, αλλά και να ενημερωθούμε και εμείς. Έτσι, γιατί μπορεί να εντασσόμαστε ως κάτοικοι και εμείς σε αυτόν τον τόπο σε μία από τις κατηγορίες, μπορούμε να ακούσουμε κάτι για κάποια εκδήλωση και να θέλουμε και εμείς οι ίδιοι να την παρακολουθήσουμε και γιατί όχι να συνδράμουμε στην επιτυχία της πηγαίνοντας εκεί και δίνοντας έτσι δύναμη στους συντελεστές οι οποίοι έχουν συμβάλει τα μέγιστα για να πραγματοποιηθούν αυτές οι δράσεις στον νομό Ηλίας. Είναι και καλοκαίρι, οι δράσεις είναι περισσότερες, εκδηλώσεις κτλ. Εδώ θα είμαστε να τις αναφέρουμε στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο όπως καταφθάνουν κάθε εβδομάδα, εκτός της ύλης που μπορεί να υπάρχει στις άλλες εκπομπές, στο marino.ert@gmail.com. Είτε πολίτες, είτε αρμόδιοι, ηθήνοντες, συντελεστές, δημιουργοί, επικοινωνούν μέσα από εκεί, μπορεί να επικοινωνήσετε διαδικτυακά και να με ενημερώσετε και εμένα, να ενημερώσω και εγώ τους ακροατές και τις ακροάτριες. Το έχω αναφέρει ούτως ή άλλως πολλές φορές και το ποιο είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που διαθέτω. Γιατί δεν έχουμε social media, δεν έχουμε όλοι μας αυτήν εδώ τη ζωή social media, άλλους τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε όμως και αυτόν, τον παλαιϊκό τέλος πάντων ηλεκτρονικό τρόπο, πέρα από τα τηλέφωνα που μπορούν να γίνουν εδώ στην ΕΡΤ Πύργου ή πέρα από τις καθημερινές μας συναναστροφές. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά όμως στην συνέχεια αναλυτικά. Ξεκινώ με το αγαπημένο μου εορτολόγιο. Μην ξεχάσουμε κανένα φίλο ή καμία φίλη που εορτάζει σήμερα, να πω ότι σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 η Ανατολή του Ηλίου στις 6 και 2 πρώτα λεπτά και η Δύση του Ηλίου στις 9 παρά 10, και έχουμε του Οσίου, να φορέσω και τα γυαλιά μου πρεσβειοποίας, μην κάνω κάποιο λάθος, Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Ζωσίμου Μάρτυρος, και γιορτάζουν ο Παϊσίος, ο Παϊσής, η Παϊσία, ο Ιούδας, ο Ζώσιμος, Ζώση, Ζήσιμος, Ζήσης, Ζωσιμαίος, Ζώσα, Ζωσιμαία. Τουλάχιστον να ζήσει, τον εντοπίζω εδώ που γνωρίζω, τέλος πάντων υπάρχει το όνομα εκεί και μπορώ να το ευχηθώ και σήμερα. Λοιπόν, πέρα από το αγαπημένο μας εορτολόγιο, θα ρίξουμε και μια ματιά. Καλοκαίρι έχουμε, οι αγρότες έχουν τις καλλιέργειές τους, βρισκόμαστε στο πικ, στο ένα από τα ανώτατα επίπεδα
της αγωνίας και του προβληματισμού και γενικά των ερωτήσεων, αγροτικός νομός είμαστε, των φίλων οι οποίοι έχουν καλλιέργειες και θέλουν να ξέρουν για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ώρες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, στο νομό μας. Πάμε λοιπόν στην πρόγνωση του καιρού για την περιοχή μας. Υπάρχει συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση που αφορά τα νησιά Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο που ανήκουμε και εμείς από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καιρός λοιπόν για Δυτική Πελοπόννησο. Αρχικά γενικά έθριος. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Μάλιστα. Μας λέει δηλαδή ότι στα ηπειρωτικά μπορεί να έχουμε βροχόπτωση. Για να δούμε πώς θα ποικιλήσει η μέρα. Πάντως τον καιρό τον είδα μια χαρά τώρα που ερχόμουν. Να σας πω και για την κίνηση πριν συνεχίσω μετά του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τον είδα καλόν τον καιρό όπως ερχόμουν από τον κάμπο της Ηλίας, από τα βόρεια προς τα κάτω σήμερα το πρωί. Η κίνηση δεν θα την έλεγα αυξημένη, αλλά υπάρχει κίνηση στην παλαιά. Μιλάμε παλαιά. Τέλος πάντων, στην Εθνική Οδό, δεν λέω, μιλάω για τον αυτοκινητόδρομο, τον καινούριο, τον νέο. Μιλάω για την Εθνική Οδό όπως τη γνωρίζουμε και όπως παραμένει, με τις κορίνες. Να σας το πω έτσι, τον δρόμο με τις κορίνες, για να καταλάβουμε γιατί, πού ακριβώς αναφέρομαι. Λοιπόν, σταμάτηκε, δεν σε βλέπω σήμερα. Πρέπει να κάνω λίγο τον υπολογιστή στην άκρη. Θέλω να σε βλέπω, βρε παιδί μου, δεν μπορώ. Κάπως μου έρχεται. Έτσι, να βλέπω, να κάνω νοήματα, να δω αν γελάς, αν χαμογελάς, να τι κάνεις εκεί με αυτά που λέω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτός είναι ο καιρός για σήμερα, όπως τον προβλέπω. Υπάρχει πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δεν θα πω τον προβλέπει. Εντάξει, αυτή είναι σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν. Το έχω πει και άλλη φορά σε άλλες εκπομπές. Ότι το να πέσει μέσα, ακόμα και όταν μιλάμε για ελάχιστες ώρες πριν επιβεβαιωθεί ή όχι η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έχει ένα ποσοστό 80 με 20%. 80% να πέσει μέσα, υπάρχει όμως και ένα ποσοστό, ακόμα και στο παραπέντε να βρισκόμαστε, να μην πέσει μέσα μια πρόγνωση και το έχουμε δει αρκετές φορές. Υπάρχει λοιπόν και ένα ποσοστό, το οποίο όσο πλησιάζουμε στην ώρα της επιβεβαίωσης ήμη, τόσο μικρότερο, όσο πλησιάζουμε, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό για να πέσει μέσα ή όχι. Όσο μιλάμε για ημέρες πριν, τόσο μειώνεται το ποσοστό αυτό. Όταν ακούτε και ας πούμε το καλοκαίρι θα έχουμε πολύ αυξημένες θερμοκρασίες ή το καλοκαίρι αυτό θα έχουμε βροχές ή το καλοκαίρι αυτό θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες κτλ. Μην τα ακούτε καθόλου. Δεν υπάρχει δυνατότητα 3 μήνες και 4 μήνες πριν να σας πούν τι καιρό θα κάνει μετά από 3-4 μήνες. Τα λένε για να τα ακούν οι ίδιοι και τα λένε για να βγουν μετά και να γράψουν στα Facebook κτλ. Πέσαμε μέσα για αυτό το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, είδατε που είχε υψηλές θερμοκρασίες. Ναι, εντάξει, φέξε μου και γλίστρισα. Ναι, και αν πέσουν μέσα, είναι οι τυχεροί, βγαίνουν μετά και αποθεώνουν τον εαυτό τους. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάναμε και το σχολείο μας. Έχουμε όμως πρόγνωση γενικά για την Ελλάδα και για το Σαββατοκύριακο και για τη Δευτέρα. Να δούμε λίγο για το Σαββατοκύριακο, γιατί πολλοί φίλοι μπορεί να εκδράμουν και για την Τρίτη έχουμε ακόμα. Να εκδράμουν και να πάνε στα Πάτρια Εδάφη, αυτοί που μας ακούν ειδικά από το διαδίκτυο, ή να πάνε σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας, ή να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας. Για το Σάββατο, λοιπόν, η πρόγνωση λέει της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας: γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα προσοχή. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τον καιρό συνωμό Ηλίας. Η πρόγνωση δεν είναι εξειδικευμένη, είναι γενικά για την Ελλάδα. Λοιπόν, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά, αρχικά μεταβλητή 3 με 4, και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29. Τοπικά στα ανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Επειδή τα διαβάζουμε αυτά και τις προηγούμενες ημέρες, βλέπω τουλάχιστον για τη θερμοκρασία ότι θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα. Να πούμε και για την Κυριακή. Δεν χρειάζεται να πούμε Δευτέρα-Τρίτη. Θα στα πούν και οι συνάδελφοι την Δευτέρα και την Τρίτη. Που εντάξει, γενικά έθριο τον χαρακτηρίζουν τον καιρό και την Κυριακή και τις επόμενες μέρες. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις για την Κυριακή. Πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Λοιπόν, αυτά
για το Σαββατοκύριακο, είπαμε τη γενική πρόγνωση για Σαββάτο και Κυριακή και είπαμε την εξειδικευμένη για σήμερα Παρασκευή για την Δυτική Πελοπόννησο όπου βρισκόμαστε και εμείς. Λοιπόν, πάμε λίγο σήμερα εκπομπής για να περάσουμε σε μία μακρύγορη ματιά των τοπικών εφημερίδων.

Πριν περάσουμε, φίλες και φίλοι, και μαζί διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων για να δείτε κι εσείς τι έχουν προκρίνει οι συνάδελφοι ως σημαντικότερα θέματα και έχουν φιλοξενήσει στο πρωτοσέλιδό τους και οι συνάδελφοι αρχισυντάκτες. Υπάρχουν και πολλά άλλα διαμαντάκια, επαναλαμβάνω, στις τοπικές εφημερίδες. Διάβαζα μέσω στην ύλη, που δεν είναι φιλοξενή στο πρωτοσέλιδο, διάβαζα για την εμπιστοσύνη των πολιτών πρόσφατα στον τύπο και γενικά στα ΜΜΕ, και έβλεπα, σύμφωνα μία έρευνα, ότι υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη των πολιτών, μεγάλη. Υπάρχει μεγαλύτερη από όλες οι υπόλοιπες στον τοπικό και περιφερειακό τύπο. Συγχαρητήρια λοιπόν και στους συναδρέφους που εργάζονται στα τοπικά και περιφερειακά μέσα για αυτήν την εκτίμηση της δουλειάς τους από τους πολίτες που λαμβάνουν. Πάει να πει ότι κάτι κάνουν σωστά. Φυσικά δεν συμφωνούμε πάντα με ένα πρωτοσέλιδο που θα δούμε, ένα κείμενο εμείς ή οτιδήποτε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να έχουμε τη δυνατότητα να το διαβάζουμε, να έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε. Αυτό, όπως έχω πει και από το μικρόφωνο, ίσως με ακούτε λίγο να γίνομαι, να χαϊδεύω έτσι λίγο τους συναδέλφους μου. Δεν έχω ανταγωνιστές, έχω συναγωνιστές, ακόμα και όταν διαφωνώ μαζί τους σε ένα κείμενο ή σε ένα ρεπορτάζ όπως το παρουσιάζουν. Προσπαθώ και εγώ με τον τρόπο μου να στηρίζω τη δουλειά τους. Ξέρω πόσες δυσκολίες αντιμετωπίζουν στην εργασία τους για να τα φέρουν εις πέρας. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση για κάποια άλλη ώρα. Είδαμε στη Γαστούνη τι έγινε. Χθες το πρωί σας το μεταδώσαμε πρώτη μέσα από την ΕΤ Πρίγου εδώ, ότι στη Γαστούνη, στους ελέγχους που έγιναν λίγες ώρες πριν έρθει ο κ. Χρυσοχοίδης στην Ηλία και μιλήσει για ασφάλεια και τάξη κτλ. Ο αρμόδιος υπουργός, είχαμε επίθεση εις βάρος αστυνομικού που τραυματίστηκε κιόλας. Έκανε ράματα από ό,τι μαθαίνει ο άνθρωπος. Και το μεταδώσαμε από εδώ. Διαβάζω και δηλώσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο θέμα πλέον. Βλέπω και μια δήλωση του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων για το συγκεκριμένο θέμα, του κυρίου Κατσόλη, του Γρηγόρη Κατσόλη, ο οποίος αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα και λέει το εξής. Με αφορμή τον τραυματισμό συναδέλφου μας κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης εντός καταβλισμού Ρωμά στην περιοχή της Γαστούνης, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση. Το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι οι αστυνομικοί καθημερινά εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, υπηρετώντας το κοινωνικό σύνολο και την ένωμη τάξη. Η παραβατικότητα δεν μπορεί και δεν θα γίνει ανεκτή από όπου και αν προέρχεται. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και πρέπει να γίνει αντιληπτή από όλους, μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα και το κυριότερο, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Παράλληλα, καθίστε, συνεχίζει ο κ. Κατσόλης, παράλληλα καθίσταται επιτακτική η ανάγκη η πολιτεία να εξασφαλίσει όλα εκείνα τα μέσα, τον εξοπλισμό και τα μέτρα προστασίας που θα συμβάλλουν στην ασφαλή άσκηση των καθηκόντων των αστυνομικών. Η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του συναδέλφου μας δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας. Τέτοιου είδους επιθέσεις δεν πρόκειται να κάψουν το φρόνημα των αστυνομικών. Αντιθέτως, ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τον πολίτη και να διαφυλάσσουμε την ασφάλεια και την νομιμότητα με αίσθημα ευθύνης και αυταπάνησης, ολοκληρώνει ο κ. Κατσόλης στη δήλωσή του. Και λέω εγώ τώρα. Εγώ περιέλαβα ένα δελτίο τύπου, όπως λαμβάνουμε δημοσιογράφοι και το βλέπουμε από την αστυνομία. Λέει για τον έλεγχο που έγινε, δεν αναφέρει πουθενά τραυματισμό. Δεν αναφέρει πουθενά προσαγωγή για τον τραυματισμό. Δεν αναφέρει πουθενά σύλληψη για τον τραυματισμό. Δεν αναφέρει πουθενά τίποτα. Αναφέρει μόνο ότι έγινε έλεγχος σε καταβλισμό. Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά ότι τραυματίστηκε αστυνομικός? Αυτό δεν πρέπει να απαντηθεί σε κάποιον, κάπου, κάποτε? Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρχε τραυματισμός αστυνομικού μετά από επίθεση που έγινε εναντίον του? Και αναφέρονται μόνο οι ρευματοκλοπές, συλλήψεις για ρευματοκλοπές, για διπλώματα οδήγησης και δελτίο αστυνομικής ταυτότητος. Τι ακριβώς είναι αυτό? Αν εγώ είχα πάει με ένα καδρόνι και είχα βαρέσει, τώρα βγω από εδώ και βαρέσω ένα αστυνομικό στο κεφάλι, θα είμαι σε δελτίο τύπου της αστυνομίας, ναι ή όχι? Ποιο δελτίο τύπου της αστυνομίας? Δεμένος, θα είμαι χειροπόδαρα. Γιατί αυτό δεν αναφέρθηκε στην επιχείρηση που έγινε, αλλά μόνο αναφέρθηκε ένα δελτίο τύπου το οποίο αναφέρεται ότι πιάσαμε τόσους, όπως είπα, για τα τεράστια αδικήματα της ρευματοκλοπής και του δελτίου, χωρίς δελτίο και τα λοιπά και το ένα και το άλλο και άδεια αυτοκινήτου, ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω θα ήταν διαφορετική αντιμετώπιση αν ήμουν εγώ ο υπεύθυνος και επιτεθόμουν σε αστυνομικό και τον έστελνα να κάνει ράματα τον άνθρωπο, περαστικά του. Τα είπαμε χθες, να τα υπενθυμίσουμε και σήμερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάτι θα ξέρουν καλύτερα οι φύλακες, δεν ξέρω. Προφανώς αυτό μας δείχνουν. Λοιπόν, 9 και 25 πρώτα λεπτά, στα γρήγορα. Εφημερίδα Πατρίς και Εφημερίδα Πρώτη, καθημερινές εφημερίδες της Ηλίας,
κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πατρίς. Η εφημερίδα Πατρίς καταγράφει πού βρισκόμαστε με οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες. Υποδομές σε αναμονή, η συνέχεια της Πατρών Πύργου, οι εξελίξεις για Τσάκωνα και Λαγκαδιά. Τι θα γίνει για Τσακώνα και Λαγκαδιά, τι θα γίνει με το τρένο. Στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Σε άλλα θέματα. Συνέντευξη του CEO της MNC, Cruises, Gianni Honorato. Πρωταγωνιστή στο Κατάκολο τα επόμενα χρόνια. Ειρήνη του Αριστοφάνη στο Φεστιβάλ Ολυμπίας. Λύκειο Ελληνίδων Πύργου, εντυπωσιακό φινάλε στο Πάρκο Ξυστρή. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Καβαδάς, στην εφημερίδα Πατρίς, η Ηλία είναι ίσως ο πρώτος νομός εξαγωγές. Το ίσως που κολλάει. Είναι ή δεν είναι. Δηλαδή, δήλωση του Υφυπουργού. Δεν ξέρει αν είναι η Ηλία ή δεν είναι. Σχόλιο δικό μου αυτό. Με συγχωρείτε που πετάγομαι και κάνω σχόλια ορισμένες φορές. Αλλά δεν μπορώ. Κάπου διαολίζομαι που λένε στα χωριά. Τέλος πάντων. Επηγής 6, ο κύριος Λικουρέτζος, ψηφιακός μετασχηματισμός, ταχύτερες αποζημιώσεις. Σε άλλο θέμα, νέα εστίαση Ζαχάρο, ξανά σε επιφυλακή για την ευλογιά. Και αυτά είναι τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Εφημερίδα πρώτη, η δημιουργία ογκολογικής μονάδας, άντε πάλι. Ημερήσιας νοσηλείας στο νομό μας. Συγγνώμη που διέκοψα το άντε πάλι, είναι δικό μου, δεν είναι της εφημερίδας. Αλλά καλά κάνει η εφημερίδα και το φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδο και αναζητάει απαντήσεις. Έχει εγγενιαστεί αυτό το πράγμα και έχει ξεεγγενιαστεί πόσες φορές. Πόσες φορές θα κάνουμε εγγένεια δια του τύπου, όχι δια της παρουσίας. Λοιπόν, η ιερή απέτησε όλες τις ηλίες αυτό το θέμα. Δεν ακούστηκε ούτε ως σκέψη, ούτε ως πρόταση, ούτε ως διεκδίκηση προς το κυβερνητικό κλιμάκιο, τονίζει ο πρόεδρος του παραρτήματος ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Παναγιώτης Στανόπουλος. Το ακούσατε? Δεν ακούστηκε ούτε ως σκέψη στην επίσκεψη του κλιμακίου. Πέρναγαν, έβλεπαν χειραψίες. Κάποιος δεν θα το να μην το πει αυτό. Το λέει ο ίδιος ο πρόεδρος. Λοιπόν, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας Σπύρος Πολίτης έχει εντάξει στο νέο οργανισμό της Νοσοκομειακής Μονάδας Αμαλιάδας την ίδρυση Ογκολογικού Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας και περιμένει η έγκρισή του από το Υπουργείο Υγείας, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Στα άλλα θέματα, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας τιμούν τους αγωνιστές του 1821 στο ιστορικό Πούσια Χλαδινής. Μετά από έντονη καταιγίδα πλημμύρισαν τα λεχαινά μέσα σε λίγα λεπτά. Σε άλλο θέμα, από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας Νίκο Κοροβέση, άμεση αντίδραση μετά το νέο περιστατικό ευλογιάς. Ακαθάριστα οικόπεδα, ξεκινούν έλεγχοι και πρόστιμα. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, ανακοίνωση αναγγελία ζημιών από χαλαζόπτωση. Και επιστημονική ημερίδα από το Δικηγορικό Σύλλογο Αμαλιάδας, σύγχρονα ζητήματα ποινικής δικαιοσύνης. Δήμος Ποινιού, παρουσίαση των ενταγμένων και νέων έργων στο πλαίσιο της ΟΧΕ και του ΕΣΠΑ 2021-2027. Τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας που μέσα υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Τόσο από την εφημερίδα Πατρίς που διαβάσαμε πριν, όσο και από την εφημερίδα πρώτη. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα επανέλθουμε έχουμε σε δύο λεπτά από τώρα, λιγότερο από δύο λεπτά, το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Πύργου με τον Μπάμπη Πλάγο. Όπως είπα, σε λιγότερο από δύο λεπτά, εμείς θα επανέλθουμε στο δεύτερο ημίωρο με μια ενδιαφέρουσα, άκρως ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συζήτηση. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, σε ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Νέα ανησυχία προκαλεί στον κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας η επιβεβαίωση νέας εστίας ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος, καθώς από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα, ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της ευλογιάς σε γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες. Την έντονη διαμαρτυρία του για την υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Καράτουλα από εξαθέσιο σε πενταθέσιο, εκφράζει ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής με επιστολή του προς το Υπουργείο Παιδείας και τις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης περιφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Στην επιστολή του, ο κύριος Κανής αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με μεγάλη μας έκπληξη και έντονη ανησυχία πληροφορηθήκαμε την απόφαση υποβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Καράτουλα Μαγούλας από εξαθέσιο σε πενταθέσιο για το επόμενο σχολικό έτος. Η άδικη και αρνητική αυτή εξέλιξη μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους. Ο Δήμος Πηνιού και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2021-2027, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Όχε παράλιου μετόπου Αχαΐας Ηλίας, ΕΣΠΑ 2021-27, στρατηγικός σχεδιασμός, έργα, κοινωνικές δομές, βιώσιμη ανάπτυξη». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 10 το πρωί, στο Κουρβισιάνιο Πολιτιστικό Κέντρο Γαστούνης. Ο Δήμος Αργίας Ολυμπίας και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας μας προσκαλούν να τιμήσουμε με την παρουσία μας τις επετειακές εκδηλώσεις τιμής που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 28 Ιουνίου στην ιστορική τοποθεσία Πούση της Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδινής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Ο εορτασμός της μάχης στο Πούση, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα με σκοπό την απόδοση της οφειλόμενης τιμής στους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Θέση για το θέμα της επίθεσης σε βάρος αστυνομικού από Ρωμά στη διάρκεια επιχείρησης το πρωί της Τρίτης στη Γαστούνη πήρε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας, Γρηγόρης Κατσόλης. Η παραβατικότητα δεν μπορεί και δεν θα γίνει ανεκτή από όπου και αν προέρχεται. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και πρέπει να γίνει αντιληπτή από όλους. Μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα και το κυριότερο, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Παράλληλα, καθίσατε επιτακτική η ανάγκη η πολιτεία να εξασφαλίσει όλα εκείνα τα μέσα, τον εξοπλισμό και τα μέτρα προστασίας που θα συμβάλλουν στην ασφαλή άσκηση των καθηκόντων των αστυνομικών, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Κατσόλης. Άμεση ήταν η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λεχενών σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην ανάληψη Κυλίνης και η οποία απείλησε προσωρινά κατοικία στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες που προχώρησαν γρήγορα στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία προήλθε από την χρήση καταστροφέα. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σχεδόν έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26 21 0 23 881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM και στην ΕΡΤ Πρίγου και επανερχόμαστε στην κανονική ροή του προγράμματος μας με τη βοήθεια και τη συνδρομή φυσικά του Σταμάτη Καραγκούνη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Μαρινόπουλος, με την ανάδειξη ενός θέματος που θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχει ένα σωματείο την ύπαρξη του οποίου δεν γνώριζα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους συμμετέχοντες και σε αυτό που με ενημέρωσαν αναλυτικά. Ένα σωματείο που έχει την επωνυμία Σωματείο για τον Συντονισμό των Δραστηριοτήτων των Ανώνυμων Οικογενειακών Ομάδων Αλκοολικών Ελλάδος. Και ο διακριτικός του τίτλος είναι Αλανών Ελλάδος. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής την κυρία Αγάπη, η οποία, με την οποία θα συζητήσουμε για αυτό το σωματείο και για τις δράσεις του. Κυρία Αγάπη, σας καλημερίζω.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μαρινόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για να τι πρέπει να ενημερώσουμε στον τον κόσμο και ειδικά στην επαρχία, και θα το εξειδικεύσω αυτό γιατί το λέω με αυτή την ένταση, διότι στην επαρχία τι γίνεται. Ο πότης είναι ο μάγκας, είναι ο έτσι, ο αλλιώς. Ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, η χαρά της παρέας και τα λοιπά, μέχρι που σταματάει αυτό, μέχρι που αλλάζει, μέχρι που κανείς δεν γυρίζει να του πει ότι φίλε δεν είσαι ο πότης, δεν είσαι ο μάγκας, δεν είσαι ο έτσι ο αλλιώς, είσαι αλκοολικός, είσαι άνθρωπος που δημιουργείς προβλήματα από ένα σημείο και μετά, μην πω από το πρώτο σημείο. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα για να το αναδείξουμε, γιατί το βλέπω στα χωριά μας, το βλέπω στις μικρές μας πόλεις, το βλέπω ολόγυρά μου. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορεί να συνδράμει ένα σωματείο όπως η Αλανών σε τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτή που προανέφερα.
1: Κύριε Μαρινόπουλε, για αρχή θα ήθελα να σας πω ότι και εγώ είμαι από την ελληνική περιφέρεια, οπότε αυτό το οποίο περιγράφεται είναι στο πετσί μου, να. Το βιώνω. Και αυτό που βλέπουμε στην παρέα, ότι είναι ο πότης, ο οποίος είναι η χαρά της ζωής και ο μάγκας, όπως πολύ ωραία το περιγράψατε, αυτό φαίνεται στην παρέα. Ο πότης μετά στο σπίτι υπάρχει πιθανότητα να αλλάζει πρόσωπο και να μην είναι και τόσο εύθυμος στην περιφορά. Μερικές φορές τίνει να αλλάζει προς την οικογένεια και η οικογένεια είναι η πρώτη που αντιμετωπίζει τις συνέπειες της προβληματικής πόσης, όπως λέμε εμείς. Εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε βιώσει, έχουμε εμπειρία από τα άγρυπνα βράδια, από τους απλήρωτους λογαριασμούς, από αυτό το άγχος όταν ακούγεται αυτό το κλάκ. Δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει, κύριε Μαρινόπουλε, αυτόν τον ήχο από το τενεκεδένιο το κουτάκι?
0: Ναι, φυσικά.
1: Σε εσάς ενδεχομένως να είναι αδιάφορος, αλλά για εμένα όταν τον ακούω σύγκεται η καρδιά μου. Όπως επίσης και πολλοί που με μας καλούν στο τηλέφωνο της Αλανών, με συγχωρείτε, μας λένε για τον ήχο που πέφτει το ποτό μέσα στο ποτήρι. Γι' αυτό εμένα μου δημιουργούσε ταραχή. Είναι πράγματα τα οποία μου φέρουν εμένα πολύ κακές αναμνήσεις από τα χρόνια του ενεργού ευθυσμού.
0: Χωρίς να θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες,
1: έχω
0: βιώσει και εγώ στον ευρύτερο, ας πούμε, κύκλο μου τέτοιες ανάλογες συμπεριφορές. Είναι αυτό που λέτε, κυρία Αγάπη, ότι έξω μπορεί να είναι η χαρά της παρέας μέχρι ενός σημείου και αυτό μπορεί να τσακωθεί μετά από ένα σημείο και μετά, έτσι.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε.
0: Αλλά μετά που γυρνάει σπίτι, τα πράγματα αγριεύουν και ειδικά τα μικρά παιδιά έρχονται σε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση την οποία δεν μπορούν με τίποτα να αντιμετωπίσουν. Και έρχεται εδώ λοιπόν η Αλανών να προσφέρει όχι μόνο στα μικρά παιδιά, αλλά και στους μεγαλύτερους ηλικία, να προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσα από τις δράσεις που θα αναπτύξει ή έχει ήδη αναπτύξει και μέσα από το σκεπτικό της. Και πάμε λοιπόν. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πώς βοηθάει αυτό το σωματείο?
1: Εμείς βοηθάμε με το εξής. Καταρχήν, κύριε Μαρινόπουλε, είναι διαφορετικά να δεις κάτι και διαφορετικά να το ακούς.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε άνθρωποι που έχουμε τα ίδια βιώματα, συγκεντρωνόμαστε και κάνουμε συγκεντρώσεις. Οι συγκεντρώσεις μας είναι διαδικτυακές ή διαζώσεις. Ας πούμε στον πύργο υπάρχει μια κινητικότητα, σας το λέω και το ευχάριστο για τον πύργο, για να ανοίξουμε ομάδες και τέτοια. Αλλά είναι κυρίως, μέχρι στιγμής είναι διαδικτυακά. Εκεί μοιραζόμαστε την εμπειρία μας. Εμπειρία σημαίνει το τι έχω ζήσει, από τι έχω επιβιώσει. Λέω δηλαδή το τι συνέβη στο με τον ενεργό αλκοολισμό, αλλά προσέξτε, χωρίς να κατηγορώ τον αλκοολικό. Είναι πολύ ζωτική σημασία για εμένα η οικογένεια να καταλάβει ότι με το να κατηγορώ τον αλκοολικό, ναι, σαφέστατα έχει μερίδιο ευθύνη, δεν το συζητώ, δεν βοηθάει. όπως επίσης και το να κατακρίνω, όπως επίσης να τον δημιουργώ τύψεις και ενοχές. Εμένα η εμπειρία μου έχει δείξει ότι αυτό δεν βοηθάει. Μοιραζόμαστε δύναμη. Τι σημαίνει δύναμη? Τι έκανα εγώ για να επιβιώσω από αυτήν την κατάσταση? Θα σας, μου επιτρέπετε να σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε
0: Μαρινόπουλε? Φυσικά, φυσικά.
1: Ευχαριστώ. Παραδείγματος χάρη, όταν εμένα ο άνθρωπός μου ερχόταν στο σπίτι πιωμένο, εγώ εκείνη τη στιγμή που ήταν σε έξαρση, ας πούμε, δεν του μιλούσα, δεν προσπαθούσα να βγάλω άκρη. Για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι θα έχανα το χρόνο μου και θα δημιουργεί το... ο πρώτος ήταν ότι θα δημιουργείται ένας μεγάλος καυγάς, ο οποίος δεν ξέρω με τα λόγια και τις φωνές που μπορεί ενδεχομένως να οδηγούσε. Και το δεύτερο και η τραγική ειρωνία της υπόθεσης είναι ότι δεν θα θυμότανε τίποτα. Οπότε για εμένα, π.χ. σας λέω ένα tip τώρα, έτσι. Ως συγγενής είναι καλό να μιλάω στον άνθρωπό μου όταν είναι νυφάλιος και να του μιλάω παραδείγματος χάρη με γεγονότα, όχι επιρρύπτοντάς του ευθύνες. Και από την άλλη, και εγώ ως συγγενής έχω και το εξής μερίδιο ευθύνη, σας πω, δεν το προκάλεσα τον αλκοολισμό του, δεν μπορώ να τον θεραπεύσω, δεν μπορώ να τον ελέγξω, αλλά μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτό που μπορώ να κάνω για να μην επιβαρύνω τον άνθρωπό μου με τη συμπεριφορά μου. Αυτό το οποίο εγώ και έχει παρατηρηθεί ότι οι συγγενείς οι οποίοι χρησιμοποιούν το πρόγραμμα, ας πούμε, όπως εγώ, ας πούμε, και όπως πολλοί στην Ελλάδα, ας πούμε ότι είναι μια έμεση βοήθεια στον άνθρωπο που, έχει βοήθεια, που χρειάζεται βοήθεια.
0: Αυτόν τον άνθρωπο προς τα πού τον κατευθύνουμε, δηλαδή έρχονται τώρα συγγενείς, προς τα πού μπορούμε να το κατευθύνουμε για να...
1: Βεβαίως. Ναι. Εμείς έχουμε στην... Υπάρχουν, εμείς δεν συνδεόμαστε, αλλά συνεργαζόμαστε με τους αλκοολικούς ανώνυμους. Mm-hmm. Οι αλκοολικοί ανώνυμοι είναι οι άνθρωποι μας. Οι αλκοολικοί ανώνυμοι είναι τα παιδιά μας, ο σύζυγός μας, ο αδερφός μας, ο εργοδότης, ο φίλος. Είχα κλείσει από άνθρωπο ο οποίος μου είπε: είναι ο κολλητός μου, είμαστε από το 92 Φερρυππίν φίλοι και δεν μπορώ. Πρέπει να τον βοηθήσω, δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Οπότε εμείς τι κάνουμε, προσπαθούμε να μεταφέρουμε την ευθύνη σε εισαγωγικά, το τι μπορώ να κάνω εγώ. Όσο και να μαραζώνω εγώ, κύριε Μαρινόπουλε, ο αλκοολικός δεν θα σταματήσει να πίνει. Αντιθέτως, όταν εγώ αρχίσω, πατήσω λίγο παραπάνω στα πόδια μου, το όχι είναι όχι, το ναι είναι ναι, αναλόγως με την κατάσταση, έτσι. Όταν πάψω να ντρέπομαι για αυτό το περιβόητο στίγμα, για ποιο στίγμα μιλάμε, με συγχωρείτε, και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια που είμαι και εγώ, όταν ο δικός μου άνθρωπος είναι αποδιοργανωμένος, όταν δημιουργεί καυγάδες, όταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, φοβάμαι να τον φέρω σε γάμο, σε βαφτίσεις, όταν στις γιορτές και τις αργίες δημιουργείται θέμα στην οικογένεια. Για ποιο στίγμα, όλος ο κόσμος το ξέρει. Έτσι δεν είναι?
0: Να, έτσι είναι. Όταν ο αλκοολικός είναι ο πατέρας ή στις λιγότερες περιπτώσεις η μητέρα, τι γίνεται με τα παιδιά, πώς μπορούμε οι Ελλανών να συνδράμουν?
1: Υπάρχουν, τα παιδιά μας έχουν δύο επιλογές. Τα παιδιά τα δικά μας, τα παιδιά τα οποία είναι ενήλικα, έρχονται στις οικογενειακές, άνω των 18 με 20 εκεί, έρχονται στις οικογενειακές ομάδες Ελλανών. Εκεί υπάρχει ειδική βιβλιογραφία η οποία είναι για τα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει με τον ενεργό εθισμό. Τώρα υπάρχουν και τα ανήλικα, τα οποία τα ανήλικα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί ας πούμε όταν υπάρχει μέσα στην οικογένεια πίνει ο σύζυγος, η σύζυγος ή το αδερφάκι, το παιδί το οποίο δεν πίνει είναι συχνά αυτό το οποίο είναι παραμελημένο. Είναι, ξέρετε, οι οικογένειες δίνουμε προτεραιότητα στο επίγον. Οπότε το παιδί αυτό δεν είναι επίγον και ας πούμε θεωρείται ότι μπορεί και να τα καταφέρει μόνο του. Εκεί υπάρχει η Αλατίν. Η Αλατίν είναι μια αδελφότητα η οποία είναι για ανήλικα παιδιά αλκοολικών, αλλά επίσης και για αδερφάκια αλκοολικών και τέτοια. Η Αλατίν γίνεται, έχουμε δικηγόρο, είμαστε μεταταστατικό, είναι όλα δηλαδή μια, νόμιμα, είμαστε μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, και έχει τη δική της βιβλιογραφία. Είναι κείμενα τα οποία είναι από παιδάκια προς παιδάκια. Ναι. Είναι συγκλονιστικό γιατί τα παιδιά μας τα βλέπεις, ταυτίζονται, φυσιολογικοποιείται. Ξέρετε κάτι, κύριε Μαρινόπουλε? Εγώ πριν πω στην Αλανό, νόμιζα ότι ήμουν εξωγήινη. Μου έλεγαν συμβουλές. Μου έλεγαν αγάπη, θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο. Γιατί δεν τον αφήνει, ή γιατί δεν διώχνει το παιδί από το σπίτι. Και ξέρετε κάτι, δεν με καταλάβαινε κανείς. Αν δεν φορέσει τα παπούτσια μου ένας άνθρωπος, δεν μπορεί που δεν είναι να καταλάβει το φόβο και την αγωνία, είτε είσαι μάνα, είτε σύζυγος, είτε αδελφός.
0: Εγώ, σαν Γιώργος Μαρινόπουλος, θέλω να συνδράμω 2-3 φίλους μου που ξέρω στο χωριό, γιατί σε χωριό μένω, οι οποίοι έχουν αυτό το θέμα, έχουν το πρόβλημα το τεράστιο του αλκοολισμού, δεν το καταλαβαίνουν, δεν το έχουν αντιληφθεί. Γίνονται εξαιρετικά βίαιοι, θέλω να το πω αυτό, ή λεκτικά βίαιοι, ή πραγματικά βίαιοι.
1: Έχω εμπειρία από αυτό που περιγράφετε, έχω εμπειρία.
0: Έρχομαι λοιπόν στην Αλανόν, επικοινωνώ και συμμετέχω σε αυτές τις συζητήσεις, έστω και διαδικτυακά, δεν είναι κακό όταν βρισκόμαστε μακριά, και έτσι ενημερώνουμε από βιβλιογραφία, από συμβουλές.
1: Θα σας εξηγήσω. Για να συμμετέχει ένας άνθρωπος στην Αλανόν, βασική προϋπόθεση να υπάρχει υπάρχει πρόβλημα σε συγγενή ή φίλο και να σε επηρεάζει. Αν σας επηρεάζει και συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων, τότε οποιοδήποτε μέλος είναι ευπρόσδεκτο. Από εκεί και πέρα, για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να μάθει περισσότερα για τον αλκοολισμό, μπορεί να μπει και στις διαδικτυακές ανοιχτές συγκεντρώσεις των αλκοολικών ανώνυμων. Mm-hmm. Αλλά για εμάς, δηλαδή για την Αλανόν, χρειάζεται να έχει επηρεαστεί, να χρειάζεται βοήθεια. Σωστή ότι ο φίλος μου, οι φίλοι μου έχουν πρόβλημα, με επηρεάζει, μου αλλάζει τη διάθεση, στεναχωριέμαι, νιώθω αυτό το σφίξιμο, φοβάμαι τι θα πάθει και πώς, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Αυτό είναι η Αλανόν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν έχω σαφήνεια, κύριε Μαρινόπουλε.
0: Όχι, έχετε απόλυτο. Ήσασταν απολύτως σαφής, και αυτό που είπατε το καταλαβαίνουμε και το αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Ειδικά, όπως λέω, εγώ εστιάζω λίγο στην επαρχία, γιατί και περιφερειακός είμαστε και τοπικός περιφερειακός σταθμός. Και θέλω να τα ακούν και οι άνθρωποι που είναι συντονισμένοι αυτή τη στιγμή μαζί μας, γιατί κάποιοι από αυτούς μπορούν να αντιμετωπίζουν, και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από αυτούς αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Και η ύπαρξη αυτού του σωματείου εμένα με γεμίζει χαρά, ότι να, κοιτάξτε, δεν είστε μόνοι, δεν είστε μόνες. Υπάρχει και αυτή και η ύπαρξη αυτού του σωματείου εμένα με γεμίζει χαρά, ότι να, κοιτάξτε, δεν είστε μόνοι, δεν είστε μόνες. Υπάρχει και αυτή

0: μια αξιοπρεπή ζωή. Έχω δει γυναίκες σαν και εμένα να είμαστε, να ζούμε σε ένα, να ζω σε ένα χάος, ζούσα σε ένα χάος, ανεξέλεγκτη ζωή, τι κάνει, τι δεν κάνει, πού είναι, πού δεν είναι, θα έρθει, θα πεθάνει, θα οδηγήσει, θα τρακάρει. Πού είναι το παιδί, γύρισε, δεν γύρισε, έμπλεξε, δεν έμπλεξε και τι ώρα είναι. Και αυτή τη στιγμή ζω μια ζωή με ηρεμία, γιατί έχω μάθει ότι αν εγώ, θα σας το πω έτσι και λίγο πρακτικά μπακαλίστηκα, θα σας το πω, αν εγώ είμαι δομημένη και οριοθετημένη, έχω καταλάβει ότι ο άνθρωπός μου, γιατί εγώ τον αγαπώ τον αλκοολικό, έτσι, γιατί ο αλκοολικός είναι είτε ο άνθρωπος που επέλεξα να ζήσω, είτε είναι η σάρκα μου, είναι το παιδί μου, είτε ο γονιός μου. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο μπορείς να το διώξεις, ας πούμε. Αυτό ξέχασα τι θα πω, συγγνώμη.
1: Όχι, τα λέτε πολλά, τα λέτε εκφραστικά, τα λέτε με την αλήθεια σας. Τα ακούμε και εμείς. Λέω ότι αντιμετώπιζα και αντιμετωπίζω και εγώ ίδιος ανάλογες καταστάσεις και περιπτώσεις, σε μικρότερο ίσως βαθμό ή σε μεγαλύτερο μπορεί και να μην το έχω καταλάβει.
0: Ενδεχομένως. Σας εύχομαι όχι, αλλά αν σε περίπτωση οποιοδήποτε, υπάρχει οποιοδήποτε από εσάς που ήταν όπως ήμουν εγώ, που η ζωή μου ήταν ανεξέλεγκτη, με αυτό το διαρκή φόβο και την αγωνία, υπάρχει ελπίδα. Και θα σας πω και το άλλο. Έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μένουμε στην περιφέρεια έχουμε ένα φόβο με το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο που έχετε, το ραδιοφωνικό φεκητικό, είναι το τηλέφωνο της Αλανών. Το τηλέφωνο αυτό, το άτομο που το σηκώνει, είναι εκπαιδευμένο. Γνωρίζει ότι μπορεί φερρυπίν, γνωρίζει πράγματα, τέλος πάντων μην λέω παραπάνω. Είναι εκπαιδευμένο. Οπότε τα άτομα τα οποία θα καλέσουν, να ξέρουν ότι θα πάρουν, ότι δεν θα εκτεθούν, ούτε θα βρεθούν σε δύσκολη θέση. Αυτό θέλω να το καταλάβουν. Και ότι δεν είστε μόνοι, γιατί και εγώ δεν είμαι μόνη. Αυτή τη στιγμή βλέπετε εμένα, κύριε Μαρινόπουλε, αλλά που πίσω μου υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 15 άτομα, τα οποία αν χρειαστώ εγώ το παραμικρό, θα μου στείλουν μήνυμα, θα με πούν αυτό, θα με πούν εκείνο. Δεν είναι μόνοι. Και εγώ δεν είμαι μόνη αυτή τη στιγμή.
1: Επειδή αναφερθήκατε στο τηλέφωνο, έχω ένα τηλέφωνο το οποίο μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με την Αλανών. Είναι το 6971-584-909, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι,
0: έτσι. Ακριβώς. Είναι το τηλέφωνο, ναι, αυτό είναι.
1: Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. 6971-584-909. Το λέω για τους φίλους που μπορούν να μας ακούν αυτή τη στιγμή για να το σημειώσουν. Το λέω και δεύτερη φορά. Εκτός από τηλέφωνο, κάποιος μπορεί να επικοινωνήσει και μέσα από το διαδίκτυο, κάπως έτσι.
0: Θα σας πω, βεβαίως. Έχουμε εμείς τα πάντα. Έχουμε ένα το alanon.gr που μπορεί ένας άνθρωπος να δει εκεί τις συγκεντρώσεις. Έχουμε επίσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Αλανών Αλατίν Ελλάδα. Εκεί, ας πούμε, Φερρυπίνη σημερινή, ας πούμε, το ότι θα κάνουμε συνέντευξη σε εσάς έχει αναρτηθεί. Να το δουν, ας πούμε, όπως στον τάδε ραδιοφωνικό σταθμό. Υπάρχουν κείμενα, υπάρχουν άρθρα τα οποία μπορεί ο άλλος, το άτομο, το ενδιαφερόμενο, να διαβάσει και να δει αν ταυτίζεται. Και επίσης, το τηλέφωνο το οποίο εσείς περιγράψατε, το σηκώνουμε εμείς. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Και θα σας πω και δεν σας είπα και το τέλος, το καλύτερο από το καλύτερο. Δεν σας είπα και το άλλο, ότι πιο σημαντικό, είναι δωρεάν. Εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι με μεγάλο βαθμό είμαστε χρεοκοπημένοι. Αν όχι χρεοκοπημένοι, με διαφόρων επιπέδων οικονομικά προβλήματα. Με τις συνέπειες του αλκοολισμού. Εμείς είναι αυτό που κάνουμε είναι δωρεάν. Αυτό που κάνω εγώ είναι δωρεάν. Είναι η κοπέλα που σας τηλεφώνησε και αυτή δωρεάν το έκανε.
1: Ναι.
0: Οπότε θέλω να σας πω ότι δεν θα πληρώσει ο άνθρωπος. Θα με πείτε εσείς τώρα, αγάπη, γιατί το κάνετε. Γιατί εγώ σώθηκα και προσπάθησα όπως εγώ, όπως και άλλοι, να μετατρέψουμε τον πόνο μας σε όραμα. Που το σώθηκε. Είναι αυτό το ελληνικό φιλότιμο. Σαντικά δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά εμείς οι Έλληνες μεταξύ μας το καταλαβαίνουμε, νομίζω. Είναι αυτό το φιλότιμο. Να έχει ο άνθρωπος την εναλλακτική ότι αν έχει αυτό το πρόβλημα στη ζωή του, υπάρχει λύση, υπάρχει ελπίδα.
1: Θα κρατήσω αυτό που είπατε για την Αλανών στο τέλος, τώρα πριν από λίγο. Εγώ σώθηκα.
0: Ναι,
1: αυτό κρατάω.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αυτό κρατάω. Κυρία Αγάπη, λίγο πριν συνδεθούμε με την Αθήνα και το Δελτίο Ειδήσεων.

0: να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα στη συχνότητα της Ελπίγου και ενημερώσαμε μαζί, εσείς ενημερώσετε βασικά τον κόσμο και πολύ ορθώς πράξατε αναλυτικά και με σαφήνεια για τα όσα σημαίνει Αλανών και να ενημερωθούν και εδώ στο νομό Ηλίας και σε όμορους νομούς οι άνθρωποι που μας ακούν για το πώς μπορούν να συμμετέχουν και να αλλάξουν την καθημερινότητά τους, τη ζωή τους προς το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευγνωμοσύνη σε εσάς και το σταθμό σας που μας δώσατε το χρόνο.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε την κυρία Αγάπη από την Αλανών. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι στη συζήτησή μας. Έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό που πρέπει να συνδεθούμε με την Αθήνα για το δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αναβλήθηκαν οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ειρήνης. Την ακύρωση των σημερινών συνομιλιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο το ταξίδι του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, στη Γενέβη. Αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Αποκαθίστανται σταδιακά οι κίνηση στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δίκτυ τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό αποφάσισε ότι ανανεώνει τη θητεία των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 2 χρόνια. Αυτό οδήγησε, είπε ο κύριος Φλωρίδης, στο να κάνει αίτημα η κυρία Κοβέση προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, γιατί εκεί προσφεύγει κάποιος, εφόσον έχει ένομο συμφέρον, κατά μίας αποφάσεως που έχει ληφθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο κύριος Φλωρίδης ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο Άριος Πάγος θα κρίνει το αίτημα αυτό. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων κλειδίου στο ύψος του Λουδία, στην οποία είχε απαγορευτεί κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με ανακοίνωση, φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας και της συνεχούς διέλευσης φορτηγών, παρά το ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευση οχημάτων άνω των 5 τόνων. Στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, ιστορική στροφή για την ίσο υποκομμουνιστική κυβέρνηση που αντιμετωπίζει βαθιά οικονομικά κρίση και εντυνόμενη πίεση από τις ΗΠΑ. Τα 400 και πλέον μέλη του Κοινοβουλίου της Νήσου κλήθηκαν να εκφραστούν για 176 προτάσεις που αφορούν διάφορους τομείς της οικονομίας που παρουσίασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21 έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη η αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι ακροάτες και ακροατές της Ερπρίγου, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την σημερινή μας εκπομπή από τις 9 μέχρι τις 11. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί σας. Πάμε λοιπόν να δούμε ενημερώσεις, ανακοινώσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες, προθεσμίες κτλ. Κτλ. Αυτά που έχουν καταφτάσει στο δημοσιογραφικό ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο στο marino.ert@gmail.com από διάφορους φορείς, αυτοδιοικητικούς και λοιπούς όμως οργανισμούς. Να δούμε λοιπόν πρώτα μια αναβολή εκδήλωσης, η οποία, για να ξέρετε να μην πάτε και ετοιμάζεστε τζάμπα και βερεσέ, η οποία μας έρχεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πρίγου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, οι οποίοι ανακοινώνουν την αναβολή του διαγωνισμού γλυπτικής στην Άμμο, Άμμος και Δημιουργία Επωνυμία, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 26, 27 και 28 Ιουνίου στην παραλία Κατακόλου. Σύμφωνα με την ενημέρωση αυτή, η διοργάνωση μεταφέρεται για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ειδικότερα για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 28, 29 και 30 Αυγούστου. Γιατί αυτή η απόφαση? Ενημερωνόμαστε πως η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω της προσωρινής ακαταλληλότητας του χώρου που είχε αρχικά επιλεγεί στην παραλία Κατακόλου ως συνέπεια των εκτεταμένων φυσικών καταστροφών που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας. Στο σημείο εκτελούνται ήδη οι απαραίτητες εργασίες για την κατάλληλη διαμόρφωση και αποκατάσταση του χώρου με απόλυτη προτεραιότητα, την ασφάλεια και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων και των επισκεπτών. Οι δηλώσεις συμμετοχής όμως παραμένουν ενεργές. Για να τις δούμε αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2621-3-62-419. Επαναλαμβάνω, 2621-3-62-419 και 6977-76-47-77. 6977 λοιπόν. 76-47-77 με την κυρία Κυριακή Καρούση, αλλά και στο email pirgospolitismos@gmail.com. Σας περιμένουμε στα τέλη Αυγούστου για να δημιουργήσουμε μαζί, τόνισε η Αντιδήμαρχος Ρούλα Λυκάκη Τζανέτου, απευθύνοντας πρόσκληση στους δημότες να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία δημιουργίας. Υπάρχουν λοιπόν ακόμα ανοιχτές οι αιτήσεις που μπορούν να γίνουν για τη συμμετοχή σε αυτή τη δράση που συνδιοργανώνει ο Δήμος Πρίγου με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Σε κάτι άλλο που δεν αναβάλλεται μέχρι στιγμής, πάμε μέχρι το Δήμο Ήλιδας στην ενημέρωση που έχουμε για την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής του 2026. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής λοιπόν του 2026 επιστρέφει δυναμικά για ακόμα μια χρονιά, μετατρέποντας την καρδιά της Αμαλιάδας σε μια ζωντανή μουσική σκηνή. Το Σάββατο, αύριο, 20 Ιουνίου και ώρα 9, ο κεντρικός πεζόδρομος θα πλημμυρίσει με ρυθμό, ένταση και μελωδίες σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή γιορτή. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ήλιδας, με την πολύτιμη και ευγενική υποστήριξη του Συλλόγου Εστίασης της περιοχής μας, αναδεικνύοντας έμπρακτα την δύναμη της συνεργασίας στην ανάδειξη του πολιτισμού και της τοπικής δημιουργίας, αναφέρει το δελτίο τύπου. Μεγάλος πρωταγωνιστής βραδιάς θα είναι το συγκρότημα Route 55. Α, αγαπημένο συγκρότημα, να το πω αυτό, κάνω το σχόλιο μου. Τους έχω ακούσει ούκο λίγες φορές και τους εκτιμώ απεριόριστα για τις μουσικές τους ικανότητες αλλά και την ποικιλία που έχουν στη μουσική τους. Κάνω το σχολείο μου, συνεχίζουμε. Το οποίο υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό και να προσφέρει ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ηλεκτρισμό, πάθος και αυθεντική ροκ ενέργεια. Αν και με heavy metal, και το ροκ το δέχομαι. Συνεχίζω την ανάγνωση της ενημέρωσης που αναφέρει. Η Route 55 είναι μια εξαιρετική cover μπάντα από την Ηλία με βαθιές ρίζες και αγάπη για τον ευρύ χώρο της rock μουσικής, με ιδιαίτερη έμφαση στα blues και το κλασικό hard rock, κυρίως των δεκαετιών των 70s και 80s, δηλαδή δεκαετία 70 και του 80. Το συγκρότημα καλύπτει όλο το ηχητικό φάσμα της παραδοσιακής rock μουσικής που παραμένει αναλύωτη και ζωντανή στο πέρασμα των χρόνων. Σας περιμένουμε όλες και όλους, μικρούς και μεγάλους, να γιορτάζουμε μαζί την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, να τραγουδήσουμε διαχρονικές επιτυχίες με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, αναφέρει η ενημέρωση που μας ήρθε από τον Δήμο Ήλιδας. Πάμε μέχρι το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για να δούμε και μία άλλη δράση που γίνεται εκεί. Λοιπόν, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Αρχαία Ολυμπία φιλοξενεί το Διεθνές Πρόγραμμα Χορού Odyssey Dance Lab υπό την αιγίδα και υποστήριξη
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας. Νέοι καλλιτέχνες από το εξωτερικό επιλέγουν την Ολυμπία ως πεδίο καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης μέσα στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών της Αρχαίας Ολυμπίας. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας πραγματοποιεί υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αναφέρει το δελτίο τύπου, οι οποίες ελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Δίνει τη δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν το ταλέντο τους και παράλληλα να αποτελέσει ένα πεδίο έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το διεθνές πρόγραμμα χορού Odyssey Dance Lab με τους συνδιοργανωτές Κατερίνα Κοψίδας Ρότγκαρντ και Γιάννη Αντωνίου και σπουδαστές από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια χορού της Αμερικής και χορευτές από την ομάδα Dansarte Επαγγελματική Σχολή Χορού Τατιάνα Λοβέρδου θα βρίσκεται για μία μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου στην Αρχαία Ολυμπία, στον αύριο χώρο του Παλιού Δημαρχείου και ώρα 9 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 20 Ιουνίου, Αρχαία Ολυμπία, στον αύριο χώρο του Παλιού Δημαρχείου, 9 το βράδυ. Φίλες και φίλοι, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τα μαθήματα θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν δωρεάν και όσοι ασχολούνται με τον χορό από την Αρχαία Ολυμπία και την γύρω περιοχή. Θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γυμναστήριο της Αρχαίας Ολυμπίας το διήμερο 18 και 19 Ιουνίου από τις 10 το πρωί. Προλαβαίνετε σήμερα 19, δεν έχει ο μήνας σταμάτη σήμερα. Προλαβαίνουν, έτσι ακριβώς. Μιλάω και στο φίλο μου, το Σταμάτο Καραγκούνη, που είναι στη ρύθμιση του ήχου και χάρη σε αυτόν βγαίνει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Το Διεθνές Εντατικό Πρόγραμμα Χορού Odyssey Dance Lab έχει σχεδιαστεί πάνω στις πραγματικότητες του επαγγελματικού χορευτικού κόσμου με βάση ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που εξερευνά παράλληλα κοινές πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές αξίες μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής. Τώρα υπάρχει και μια ανάλυση για την παράσταση, να την διαβάσουμε γιατί όχι. Η παράσταση λοιπόν. Το χορευτικό σύνολο της παράστασης αποτελείται από χορευτές από την Αμερική και την Ελλάδα. Μια μοναδική διεθνή συνάντηση με πρωταγωνιστή τον χορό και τις παραστατικές τέχνες σε χορογραφίες των Τατιάνα Λοβέρδου, την καλλιτεχνική διευθύντρια στον αναγνωρισμένο Κέντρο Χορού και Τεχνών Ντανσάρτε, Γιάννη Αντωνίου και Κατερίνα Κοψίδας Ρότγκαρντ. Στόχος είναι μια πολυπολιτισμική in situ, φαντάζομαι το διαβάζω καλά μακάρι, παράσταση που απευθύνεται σε ένα επίσης πολυπολιτισμικό κοινό, όπου η ουσία του ταξιδιού είναι ο ουσιώδης διάλογος της τέχνης του χορού με το ευρύ κοινό. Διαβάζω και αυτό και κάπου εδώ κλείνω. Υπάρχει αναλυτική μετά ενημέρωση για τα χορευτικά, αλλά εμείς ενημερώσαμε για την ημερομηνία που μπορείτε και το χώρο που μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτήν την, θέλω να πιστεύω, πολύ καλή παράσταση, διαφορετική αν μη τι άλλο από τις άλλες. Έχουμε ακόμα, ας μείνουμε στην Αρχαία Ολυμπία για ακόμη μια ενημέρωση, αμέσως μετά μια σύντομη παύση να πιούμε και λίγο νερό. Διαβάζουμε, πάμε, σταμάτη μου, μια σύντομη παύση.

Λοιπόν, πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε και παραμένουμε στο Δημαρχείο Ολυμπίας για την ενημέρωσή σας για ό,τι πρόκειται να συμβεί και εκεί. Όπως έχουν ενημερώσει εμάς, εμείς ενημερώνουμε εσάς και ενημερωνόμαστε ταυτόχρονα και δύο. Λοιπόν, τέταρτο φεστιβάλ γεύσεων, για να το καλά αυτό, τέταρτο φεστιβάλ ίνου και γεύσεων νομού Ηλίας. Οι γυναίκες και οι σύλλογοι στρώνουν ξανά τραπέζι στην Αρχαία Ολυμπία. Η Αρχαία Ολυμπία γίνεται ξανά τόπο συνάντησης γεύσεων ανθρώπων και παραδόσεων. Διαγωνισμοί γαστρονομίας και συμμετοχικές δράσεις. Το τέταρτο φεστιβάλ λοιπόν ίνου και γεύσεων νομού Ηλίας απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε πολιτιστικούς συλλόγους, συλλόγους γυναικών και συλλογικότητες από την Ηλία αλλά και από όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση, φέρνοντας μαζί τους τις γεύσεις, τις συνταγές και τις ιστορίες του τόπου τους. Γιατί πίσω από κάθε τραπέζι υπάρχει μνήμη και πίσω από κάθε γεύση υπάρχουν άνθρωποι που κρατούν ζωντανή την παράδοση, τη φιλοξενία και το μαζί. Αναφέρει η ενημέρωση που έχουμε λάβει. Τι περιλαμβάνει συμμετοχή? Οι σύλλογοι και οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα να μαγειρέψουν ζωντανά μπροστά στο κοινό μαζί με τον σεφ Τάσο Αντωνίου, να προσφέρουν γλυκά και αλμυρά κεράσματα στους επισκέπτες, να συμμετέχουν στους γαστρονομικούς διαγωνισμούς του φεστιβάλ, να παρουσιάσουν τη γαστρονομική και πολιτιστική ταυτότητα του τόπου τους. Στρώνουμε τραπέζι. Είναι μέσα το θέμα, μια θεματικότητα. Ένα από τα θέματα, να το πω έτσι. Σωστά. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί του φεστιβάλ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Συνδρομικό Σταθμό της Αρχαίας Ολυμπίας. Αλμυρή μπουκιά. Παραδοσιακές ή δημιουργικές αλμυρές συνταγές που συνοδεύουν ιδανικά τον ίνο. Γλυκό κέρασμα. Παραδοσιακά γλυκά, αρτοσκευάσματα και κεράσματα που κουβαλούν μνήμη και φιλοξενία. Οι συμμετοχές θα διακριθούν με τιμητικές βραβεύσεις και δώρα, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ειδική αναγνώριση για τη συμβολή τους στη διοργάνωση. Ένα φεστιβάλ πάνω στις ράγες της μνήμης. Φέτος το φεστιβάλ συνδέεται με τη δράση «Ο επόμενος σταθμός να γυρίσει το τρένο στη ζωή» της καλλιτεχνικής ομάδας ορίζοντας γεγονότων. Κάνω μια μικρή παύση εδώ για σχόλιο. Πού είναι το τρενάκι μας το ωραίο που διέσχισε τον νόμο Ηλίας και τα παλιά τα χρόνια ξεκινούσε και από τα Καβάσιλα και πήγαινε στην Κιλίνη και έκανε ο κόσμος στο μπάνιο του με ελάχιστο αντίτιμο. Πού είναι αυτά τα όμορφα, τα ωραία. Τα χάσαμε όλα. Έμεινε μια γραμμή, συνδέει Αρχαία Ολυμπία με κατάκολο. Μία στο τόσο. Πού είναι το τρενάκι μας? Το τάξανε και αυτό τώρα στις επισκέψεις ή δεν το τάξανε? Θύχτηκε το θέμα αυτό ή δεν θύχτηκε καθόλου? Δεν ξέρω, οι αρμόδιοι και οι θύνοντες θα ξέρουν καλύτερα από μένα αν το έθιξαν το θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είπαμε λοιπόν αυτό και... Ναι, να γυρίσει το τρένο στη ζωή της καλλιτεχνικής ομάδας, είπα, ορίζοντας γεγονότων, μετατρέποντας το σιδηροδρομικό σταθμό Αρχαίας Ολυμπίας σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, γεύσης και συμμετοχής. Παράλληλα, οι δράσεις του φεστιβάλ καταγράφονται κινηματογραφικά και θα αποτελέσουν μέρος ενός ντοκιμαντέρ για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου, ναι, και τη σύγχρονη πολιτιστική του επανασηματοδότηση, αναφέρει η ενημέρωση που έχω λάβει. Υπάρχει όμως, βλέπω και συνέχεια σε αυτό. Ναι. Και λέει γιατί να συμμετέχετε. Υπάρχει το ερώτημα και η απάντηση. Γιατί οι τοπικές κουζίνες είναι κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Γιατί οι σύλλογοι κρατούν ζωντανή τη συλλογικότητα, τη φιλοξενία και τη μνήμη του τόπου. Για να γίνουμε μέρος ενός δικτύου που ενώνει τα χωριά μας, αναδεικνύοντας τις παραδόσεις, τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορετικές ιστορίες κάθε τόπου. Για να ξεκινήσουμε μαζί μια νέα εξωστρέφεια για τα χωριά και τις κοινότητές μας μέσα από τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη συμμετοχή. Γιατί κάθε τραπέζι που στρώνεται συλλογικά γίνεται ένας τόπος να μείνουν ζωντανοί οι άνθρωποι, οι σχέσεις και οι τόποι μας. Και για το φεστιβάλ δεν αφορά μόνο το φαγητό και το κρασί, αφορά τους ανθρώπους πίσω από αυτά. Όσοι βρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αναφέρει η ενημέρωση, η ανακοίνωση αυτή, γνωρίζουν πως το φεστιβάλ Ίνου και Γεύσεων Νομού Ηλίας δεν είναι μια διοργάνωση που επαναλαμβάνεται ίδια. Κάθε χρόνο μεγαλώνει, ανοίγεται σε νέους ανθρώπους και τόπους και δημιουργεί νέες διαδρομές συμμετοχής, συνεργασίας και πολιτισμού. Φέτος, περισσότερο από ποτέ, θέλουμε οι σύλλογοι και οι κοινότητες να μην συμμετέχουν απλώς, αλλά να γίνουν μέρος μιας κοινής διαδρομής που συνεχίζεται χρόνο με το χρόνο. Πού δηλώνουμε λοιπόν συμμετοχή? Στην Ιρό Ρήγα, στο 6981-99-86-04. 6981, επαναλαμβάνω, 6981-99-8-604. Ή στο email aenaonkinsep@gmail.com για όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την όμορφη, όπως την διαβάζουμε, δράση. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά να προσπαθήσουμε να αναφέρουμε και περισσότερες, να μην είναι πάρα πολλές αυτές που καταφθάνουν. Προσπαθούμε να, όπως σας είπα φίλες και φίλοι, να αξιολογούμε πρωτίστως αυτές που αναφέρονται σε δράσεις, πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις κτλ. Που έρχονται τις επόμενες ημέρες και όχι που έχουν προηγηθεί. Σε αυτά που υπάρχει και συμμετοχή του κοινού, εστιάζουμε κυρίως πολλές φορές, αλλά και να μην υπάρχει για πράγματα που θα γίνουν στον τόπο μας τις επόμενες ημέρες. Και όχι που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και έχετε ενημερωθεί για αυτές από τα δελτία ειδήσεων ή απ' αλλού. Την προσοχή, και πάμε μέχρι τη Νέα Μανουλάδα.
Την προσεχή Κυριακή 21 Ιουνίου, τώρα μεθαύριο, το Φεστιβάλ Φράουλας Νέας Μανολάδας έρχεται να γλυκάνει το καλοκαίρι μας. Το Φεστιβάλ Φράουλας Νέας Μανολάδας είναι πλέον θεσμός και έρχεται να γλυκάνει το καλοκαίρι μας, αναφέρει η ενημέρωση που έχουμε λάβει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελπίζω έχει ετοιμάσει και φέτος μια ξεχωριστή γιορτή γεμάτη δράση και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και φυσικά μια πανδεσία από φράουλες. Το φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 7 στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέας Μανολάδας με πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει workshop μαγειρικής για παιδιά με τον σεφ Τάσο Αντωνίου, ένα πάλι ο σεφ, τον ξαναβλέπουμε και εδώ, workshop ζωγραφικής για παιδιά, face painting, παρουσίαση τοπικών παραδοσιακών χωρών, βίντεο εκπλήξεις και όπως κάθε χρόνο γλυκά, παγωτά, λικέρ, κοκτέιλ, μαρμελάδες, κεράσματα, σουβλάκια, όλα προετοιμασμένα με αγάπη από τα μέλη του συλλόγου, τους εθελοντές μας, τους χορηγούς μας και όλο το χωριό. Επίσης φέτος θα τιμήσουν με την παρουσία τους στο Φεστιβάλ Φράουλας τα μέλη του συλλόγου αδελφότητας Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος Βοσπόρου, ο Ταξιάρχης, που έχουν τη δική τους ιστορία φράουλας. Η βραδιά θα κλείσει μουσικά με τον μοναδικό DJ Γιάννης Φουρνομίτης στα DEX. Το Φεστιβάλ Φράουλας Νέας Μανολάδας πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αντραβίδας Κυλλινής. Η εκδήλωση στηρίζεται στους χορηγούς μας και στους δεκάδες εθελοντές της τοπικής μας κοινότητας, αναφέρει η ενημέρωση, η ανακοίνωση αυτή που έχουμε παραλάβει. Οπότε το ξαναλέμε για ακόμη μια φορά, την Κυριακή αυτή που μας έρχεται, 21 Ιουνίου από τις 7 στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέας Μανολάδας πραγματοποιείται το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Για να δούμε, προλαβαίνουμε να αναγνώσουμε και άλλες ενημερώσεις? Δεν προλαβαίνουμε γιατί είναι λίγο, έχουμε ακόμα 2 λεπτά μέχρι να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Μπάμπη Πλάγο, ο οποίος θα μας ενημερώσει σε τίτλους ειδήσεων για ορισμένα από τα θέματα που απασχολούν τον τόπο μας, έχουν απασχολήσει τις τελευταίες ώρες με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά από το μουσικό διάλειμμα θα επανέλθουμε εμείς στην ροή της εκπομπής μας να προλάβουμε όσο μπορούμε να αναφέρουμε και κάποιες άλλες ενημερώσεις για να ξέρετε πού μπορείτε να πάτε, πού μπορείτε να πάτε για να διασκεδάσετε ή τι προθεσμία πρέπει να προλάβετε. Έχουμε και τέτοια. Θα τα δούμε μετά. Επανερχόμαστε, δεν χανόμαστε. Πάμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, σε ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Νέα ανησυχία προκαλεί στον κτηνοτροφικό κόσμο της Ήλιας η επιβεβαίωση νέας εστίας ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος, καθώς από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα, ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της ευλογιάς σε γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες. Την έντονη διαμαρτυρία του για την υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Καράτουλα από εξαθέσιο σε πενταθέσιο, εκφράζει ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής με επιστολή του προς το Υπουργείο Παιδείας και τις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης περιφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Στην επιστολή του, ο κύριος Κανής αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με μεγάλη μας έκπληξη και έντονη ανησυχία πληροφορηθήκαμε την απόφαση υποβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Καράτουλα Μαγούλας από εξαθέσιο σε πενταθέσιο για το επόμενο σχολικό έτος. Η άδικη και αρνητική αυτή εξέλιξη μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους. Ο Δήμος Πηνιού και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2021-2027, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Όχι παράλιου μετόπου αχαΐας Ηλίας, ΕΣΠΑ 2021-27, στρατηγικός σχεδιασμός, έργα, κοινωνικές δομές, βιώσιμη ανάπτυξη». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 10 το πρωί, στο Κουρβισιάνιο Πολιτιστικό Κέντρο Γαστούνης. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας μας προσκαλούν να τιμήσουμε με την παρουσία μας τις επετειακές εκδηλώσεις τιμής που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 28 Ιουνίου στην ιστορική τοποθεσία Πούση της Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδινής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Ο εορτασμός της μάχης στο Πούση, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα με σκοπό την απόδοση της οφειλόμενης τιμής στους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Θέση για το θέμα της επίθεσης σε βάρος αστυνομικού από Ρωμά στη διάρκεια επιχείρησης το πρωί της Τρίτης στη Γαστούνη πήρε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας, Γρηγόρης Κατσόλης. Η παραβατικότητα δεν μπορεί και δεν θα γίνει ανεκτή από όπου και αν προέρχεται. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και πρέπει να γίνει αντιληπτή από όλους. Μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα και το κυριότερο, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Παράλληλα, καθίσατε επιτακτική η ανάγκη η πολιτεία να εξασφαλίσει όλα εκείνα τα μέσα, τον εξοπλισμό και τα μέτρα προστασίας που θα συμβάλλουν στην ασφαλή άσκηση των καθηκόντων των αστυνομικών, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Κατσόλης. Άμεση ήταν η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λεχενών σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην ανάληψη Κυλλίνης και η οποία απείλησε προσωρινά κατοικία στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες που προχώρησαν γρήγορα στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία προήλθε από την χρήση καταστροφέα. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σχεδόν έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
3: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
4: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα? Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. υπό την αιγίδα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επανερχόμαστε λοιπόν. Είμαστε εδώ με το Σταμάτη Καραγκούνη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο. Αθανασία Καρούμπαλη και Θοδωρής Τσεπενέκας είναι οι μουσικοί μας επιμελητές. Μην ξεχνάμε ότι στις 12 έρχεται η Αθανασία Καρούμπαλη στο μικρόφωνο με την εκπομπή εδώ παραγωγή της Ερπίργου. Μουσική εγκυκλοπαίδεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή η εκπομπή. Αξιολογότατη σε θέματα, για θέματα πολιτισμού. Και έχουμε τη Γεωργία Γεωργοπούλου στην τεχνική υποστήριξη και τον Μπάμπη Πλάγο στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα, πριν περάσουμε στα θέματα, έχουμε πολλά που θέλουμε να αναφέρουμε ακόμα για τις ενημερώσεις που έχουμε λάβει, όπως είπα, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, όλης εβδομάδας μέχρι σήμερα. Να περάσω λίγο, να κάνω ένα σχόλιο για ένα μήνυμα που κατέφθασε στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, το ηλεκτρονικό δημοσιογραφικό ταχυδρομείο. Είναι από την καλή μου φίλη και ακροάτρια αυτής εδώ της εκπομπής, τη Μαρία Λούπη, που μου αναφέρει. Διαβάζω αμέσως. Βάζω και πρέπει να βάλουμε και τα γέλια πρεσβειοποίησης, μην ξεχαστούμε. Καλημέρα Γιώργο, επανέρχομαι. Ο πολίτης θα τιμωρηθεί με πρόστιμα εάν δεν δηλώσει ή δεν καθαρίσει το οικόπεδό του. Ποιος θα τιμωρηθεί για τις ακαθάριστες δασικές εκτάσεις που είναι δίπλα στα οικόπεδα? Ο Δήμος, τα δασαρχεία, η πολιτική προστασία, οι ιδιώτες που έχουν αναλάβει τον καθαρισμό τους ή η εκάστοτε κυβέρνηση? Και ποιος θα τους τιμωρήσει όλους αυτούς? Οφείλουμε να βρούμε ποιος είναι τελικά ο υπεύθυνος και ποιος θα τιμωρηθεί. Εύστοχο σχόλιο. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό από αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε κάτι. Έλα μου ντε. Και το προσθέτω εγώ σε αυτό που μου λες, Μαρία. Προσθέτω σε αυτό. Ποιος θα τιμωρηθεί όταν εγώ έχω δηλώσει ότι έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου? Μιλάω και εκ πείρας. Έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, έχω κάνει τα σχετικά χαρτιά, έχω πληρώσει και αυτά που έχουν πλέον τα φύλλα που τα μαζέψαμε σε σακούλες σκουπιδιών και τα αφήσαμε για να τα παραλάβει ο εκάστοτε αρμόδιος, βρίσκονται, έχουν ξεραθεί έξω από το σπίτι ακόμα και αποτελούν εστία πρόκληση πυρκαγιάς. Αν πιάσει μια φωτιά εκεί, πετάξει ένα τσιγάρο, ποιος θα τιμωρηθεί, εγώ? Γιατί συμβαίνει και αλλού. Τέλος πάντων, απλά προσθετικά σε αυτό που αναφέρεις και δίκιο έχεις. Ακαθάριστες δασικές εκτάσεις, δίπλα στα καθαρισμένα οικόπεδα. Αν πιάσει φωτιά η δασική έκθεση, δεν θα καεί και το οικόπεδο, και ας είναι καθαρισμένο, και τα δέντρα που έχει εκεί, οτιδήποτε έχει εκεί, μα θα καεί. Και δεν θα καεί και το σπίτι που βρίσκεται εκεί, θα καεί. Δίκιο έχεις. Τι να προσθέσω περαιτέρω. Λοιπόν, πάμε στις ενημερώσεις μας σε πιο αισιόδοξο κλίμα, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε και αυτά. Οφείλουμε να τα αναφέρουμε. Αυτό πρέπει να είναι η ΕΡΤ. Βήμα λόγου για τον πολίτη. Λοιπόν, έχουμε την εκδήλωση Γάμος Ελληνικά την Παρασκευή σήμερα. Αναφερθήκαμε εκτενώς σε αυτή με την καλή μου φίλη την Μπόμπη την Παναγοπούλου χθες μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γάμος Ελληνικά είναι μια ξεχωριστή παραδοσιακή βραδιά στην κεντρική πλατεία από τη Σχολή Χορού Χοροκίνηση. Μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία. Το επαναφέρω το θέμα όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου. Θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του πύργου την Παρασκευή 19 Ιουνίου, σήμερα, 9:30 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία της πόλης, η οποία θα πλημμυρίσει από μουσικές, χρώματα και εικόνες της ελληνικής παράδοσης. Η Σχολή Χορού Χοροκίνηση της Πόπης Παναγοπούλου παρουσιάζει τον γάμο Ελληνικά, ένα ξεχωριστό πολιτιστικό δρόμενο που αναβιώνει τα ήθη και τα έθιμα του ελληνικού γάμου μέσα από προσεγμένες χορευτικές συνθέσεις, ζωντανή μουσική και αυθεντικές φορεσιές. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον πλούτο της λαϊκής μας κληρονομιάς, απολαμβάνοντας χορούς, μελωδίες και παραδοσιακές σκηνές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η παράσταση φιλοδοξεί να προσφέρει μια βραδιά γεμάτη κέφι και συγκίνηση για όλους, καθώς αμέσως μετά το πέρας του δρόμενου θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι για το κοινό. Ο Δήμος Πύργου και η Σχολή Χορού Χοροκίνηση προσκαλούν το κοινό να γιορτάσει μαζί την ελληνική παράδοση σε μια βραδιά γεμάτη ζουντάνια σήμερα, φίλες και φίλοι, σε 9:30 το βράδυ. Να παραμείνω λίγο στο Δήμο Πύργου, γιατί υπάρχει και μια άλλη εκδήλωση για αύριο το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος. Για αύριο ή για μεθαύριο. Για να το θυμηθώ λίγο αυτό. Την Κυριακή, μεθαύριο. Λοιπόν. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα της μουσικής, ο Δήμος Πύργου υποδέχεται την Κυριακή 21 Ιουνίου το εκρηκτικό μουσικό σχήμα Αγία Φανφάρα, μουσική του δρόμου, σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και ζωντάνια. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9:15 με μια εντυπωσιακή περατζάδα στο κέντρο του πύργου. Η Αγία Φανφάρα αποτελεί ένα μοναδικό μουσικό σχήμα δρόμου που μετατρέπει κάθε εμφάνισή του σε μια αυθεντική γιορτή. Με χάλκινα πνευστά, κρουστά και αστήρευτη ενέργεια, οι μουσικοί του δημιουργούν ένα εκρηκτικό θέαμα που παρασύρει το κοινό σε χορό, τραγούδι και συμμετοχή. Εμπνευσμένη από
από τις παραδοσιακές βαλκανικές μπάντες δρόμου, αλλά και από σύγχρονες μουσικές επιρροές, η Αγία Φανφάρα συνδυάζουν ήχους από τη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τον κόσμο, προσφέροντας μια εμπειρία γεμάτη ρυθμό, πάθος και αυτορμητισμό. Οι εμφανίσεις τους έχουν φιλοξενηθεί σε φεστιβάλ, πολιτιστικές διοργανώσεις, καρναβαλικές εκδηλώσεις, συναυλίες και ιδιωτικά events, όπου η άμεση επικοινωνία της μουσικής τους και η αλληλεπίδραση, αναφέρεται στο δελτίο τύπου, με τον κόσμο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γιορτής χωρίς όρια. Η Αγία Φανφάρα δεν ανεβαίνει απλώς στη σκηνή, κινείται ανάμεσα στον κόσμο, στην ένα ζωντανό μουσικό δρόμενο και μεταμορφώνει το δημόσιο χώρο. Ο Δήμος Πύργου προσκαλεί όλους τους δημότες και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε αυτή την ανοιχτή μουσική γιορτή στο κέντρο της πόλης. Την Κυριακή, φίλες και φίλοι, στις 9 και 4 το βράδυ, αυτή η εντυπωσιακή, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι, περατζάδα στο κέντρο του Πύργου. Ευελπιστούμε να είναι πράγματι εντυπωσιακή και δεν έχουμε λόγο να έχουμε ερωτήματα γι' αυτό. Ευελπιστώ να πάνε όλα καλά και να περάσει όμορφα ο κόσμος. Πάμε στην Αμαλιάδα, στο Δήμο Ήλιδας, για να δούμε εκεί μια εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί. Όχι εκδήλωση, λάθος. Πριν πάμε στην Αμαλιάδα, έχουμε μια έκκληση από το Δήμο Ήλιδας να πούμε και αυτά. Εκτός από τις ενημερώσεις που κάνουμε για τις δράσεις, ότι το νερό πρέπει να υπάρχει προσεκτική, να μην είναι για έδρευση και όχι για αλόγιστη άρδευση. Έκκληση του Δήμου Ήλιδας για ορθολογική κρίση μας έχει καταθέσει και αυτό. Η κλιματική αλλαγή και το έντονο φαινόμενο της λειψιδρίας που πλήττουν τη χώρα μας, αναφέρεται η ενημέρωση, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για άμεση προστασία των υδάτων αποθεμάτων μας. Ο Δήμος Ήλιδας απευθύνει ισχυρή σύσταση και έκκληση προς όλους τους συνδημότες για την ορθή και υπεύθυνη διαχείριση του πόσιμου νερού. Υπενθυμίζεται ότι το νερό του δικτύου ίδρυυσης προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών διαβίωσης των οικοκυριών. Η χρήση του για σκοπούς άρδευσης, ποτίσματος ή καθαρισμού εξωτερικών χώρων απαγορεύεται αυστηρά. Έχει και υπόλοιπα που γράφονται, αναφέρονται σε αυτή την ενημέρωση που έχουμε από το Δήμο Ήλιδας, αλλά για να προλάβουμε να αναφερθούμε και στην ανακοίνωση, στην αναγγελία ζημιών από τη χαλαζόπτωση από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας που μας ήρθε μόλις πρόσφατα. Ίσως το έχετε διαβάσει στις εφημερίδες, στις τοπικές ιστοσελίδες, ίσως και όχι όμως, και αυτά θέματα πρέπει να τα επαναφέρουμε στην δημοσιότητα. Λοιπόν, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ενημερώνει τους δημότες και ιδιαίτερα τους πληγέντες παραγωγούς ότι μετά τη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε σε περιοχές του Δήμου υποβλήθηκαν αναγγελίες ζημιάς προς τον ΕΛΓΑ. Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τους αρμόδιους ανταποκράτες ΕΛΓΑ προκειμένου να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς. Σημειώστε, πάρτε χαρτί και στυλό όσοι έχετε υποστεί ζημιές, γιατί θα αναφερθώ και σε τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Γιατί η περίοδος υποβολής των δηλώσεων ορίζεται από τις 19 Ιουνίου, δηλαδή από σήμερα, έως και τις 2 Ιουλίου. Είναι καλό να το προλάβετε αυτή την αναγγελία από την αρχή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Βιβί Γκολφίνου στο 2640-29-057 και εσωτερικό τηλέφωνο 103. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γεώργιο Αλεξανδρόπουλο στο 2640-29-057 και εσωτερικό 102. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ανδρέα Γερασιμόπουλο στο 2643-620. Το Γιώργο Καφύρη στο 2643-615 και τη Δήμητρα Καραγιάννη 2624-042-403. Όπως είπα και πριν, φίλες και φίλοι, η περίοδος υποβολής δηλώσεων ορίζεται από τις 19 Ιουνίου έως και τις 2 Ιουλίου του φετινής χρονιάς. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, αναφέρει η συγκεκριμένη ενημέρωση που μας έχει σταλεί, να τηρήσουν τις προβλεπόμενες προθεσμίες για την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων τους. Αυτό λοιπόν, να αναφερθούμε και σε αυτό. Πέρα από τα αισιόδοξα, υπάρχουν και θέματα που ταλανίζουν τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα αγρότη, τον Έλληνα κτηνοτρόφο και πρέπει να αναφερόμαστε και σε αυτά. Για να δούμε αν ξεχάσαμε, αν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε και σε άλλες ενημερώσεις που έχουν καταφτάσει και να ενημερώσουμε και το κοινό που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια ενημέρωση από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για ακόμη μια φορά. Το ανέφερε, το άκουσα και πριν νωρίτερα ο Μπάμπης Πλάγος στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε λιγάκι πιο αναλυτικοί. Αφορά ότι ο Δήμος τιμά τους αγωνιστές του 1821 στο ιστορικό Πούσια Χαλδινής. Επαιτειακές εκδηλώσεις έχουμε την Κυριακή 28 Ιουνίου, την επόμενη εβδομάδα. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας λοιπόν και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, τα ανέφερε όπως είπα συνοπτικά και ο Μπάμπης Πλάγος, προσκαλούν, εμείς λίγο πιο αναλυτικά, προσκαλούν τους πολίτες να τιμήσουν με την παρουσία τους τις επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 28 Ιουνίου στην ιστορική τοποθεσία Πούση της Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδινής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
Ο εορτασμός της μάχης στο Πούσι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα με σκοπό την απόδοση της οφειλόμενης τιμής στους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα του αγώνα στην Πελοπόννησο. Η μάχη του Πουσίου αποτέλεσε κομβικό σημείο στην εξέλιξη της Επανάστασης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποδυνάμωση των Οθωμανικών δυνάμεων και διευκολύνοντας την άλωση της Τριπολιτσάς, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά την πορεία του απελευθερωτικού αγώνα. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η απόδοση τιμής στους αγωνιστές της εθνικής παλιγενεσίας αποτελούν διαχρονικό χρέος όλων μας, ενισχύοντας τη συλλογική συνείδηση, το σεβασμό προς την ιστορική κληρονομιά και το εθνικό φρόνημα των νεότερων γενεών, αναφέρει ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας στην ενημέρωση, στην ανακοίνωση που μας έχει αποστείλει. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα τελεστούν δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων και θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί επισήμων, πανηγυρική ομιλία, πολιτιστικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς, απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές και μαθήτριες της Αχλατινής, καθώς και μουσική συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορφεύς. Κεντρικός ομιλητής εκδήλωσης θα είναι ο Τάσος Χατζιαναστασίου, διδάκτορ ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με πολυετή ακαδημαϊκή και ερευνητική παρουσία στον χώρο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Για να πω αναλυτικά, στις 8 το πρωί θα έχουμε την επόμενη Κυριακή αυτό. Για να το δω, μην έχω κάνει λάθος, αν θυμάμαι καλά, είναι την επόμενη Κυριακή στις 28 Ιουνίου. Σωστά το ανέφερα, έριξα μια γρήγορη ματιά για να μην κάνω λάθος. Έχουμε λοιπόν στις 8 το πρωί έπαρση σημαία στο Πούσι, στις 10 πέρα προσέλευση σκηνού, 10:25 πέρα προσέλευση αρχών, 10:28 υπάρχει αναλυτικό. Προσέλευση αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, καλά δεν χρειάζεται να είναι τόσο αναλυτικό, μην μπαίνει και στις αρχές ο αντιπεριφερειάρχης. Λοιπόν, 10:29, καλά. Υπάρχουν προσελεύσεις. 10:30 τέλεση δοξολογία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Πουσίου, χωροσταντήτους του Σεβασμιότου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κυρίου Αθανασίου. Και θα έχουμε μετά αυτά που σας ανέφερα και πριν από τις εκδηλώσεις και από τον ομιλητή. Θα συνεχιστεί η εκδήλωση. Κάναμε μια πιο αναλυτική αναφορά πέρα από το δελτίο ειδήσεων στο συγκεκριμένο. Λίγο ήχο εκπομπής για να πάρω μια ανάσα να συνεχίσουμε.

Πάμε μέχρι τη Συμπολιτεία Ολυμπίας για μια εκδήλωση που θα γίνει στην Αθήνα, για όσους βρεθείτε εκεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Να το πούμε και αυτό, αξίζει τον κόπο. Είναι μια εικαστική έκθεση, για όσους βρεθείτε εκεί, μένετε στην Αθήνα και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Εικαστική έκθεση και εκδήλωση τιμής στην υπασία και στις Ολυμπιακές αξίες στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών την Τετάρτη 24 Ιουνίου, ώρα 6:30 το απόγευμα, στο πλαίσιο των δράσεων του Δρόμου Εκιχηρίας 2026. Και διαβάζω. Η Συμπολιτεία Ολυμπίας ΑΜΚΕ, στο πλαίσιο των δράσεων του Δρόμου Εκιχηρίας 2026 και με αφορμή την Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα, πραγματοποιεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 6:30 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών εκδήλωση αφιερωμένη στην υπασία. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης είναι η ρίση του ξενοφόντα από το έργο «Περι Ιππικής» ή «Πως γάρ ευπρεπές τι εστίν». Το άλογο δηλαδή είναι πραγματικά το ευπρεπές, καθώς η υπασία είναι ένα άθλημα που συνδέεται διαχρονικά με τις αξίες της ευγένειας, της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και ζώου, της πειθαρχίας και του σεβασμού. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν τιμητικές βραβεύσεις διακεκριμένων αθλητών της υπασίας, καθώς και ανθρώπων που με το έργο και την προσφορά τους ανέδειξαν το άθλημα και προώθησαν τις Ολυμπιακές αξίες στην ελληνική κοινωνία. Χαιρετισμούς και ομιλίες θα απευθύνουν προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, της επιστήμης και του πολιτισμού, ενώ θα πραγματοποιηθεί ειδική αναφορά στη διαχρονική αξία της ιππικής τέχνης από την αρχαιότητα έως σήμερα. Παράλληλα, στο φουαγέ του Πολεμικού Μουσείου θα φιλοξενηθεί η εικαστική έκθεση αφιερωμένη στις Ολυμπιακές αξίες και στην υπασία. Η έκθεση θα διαρκέσει από 23 έως 25 Ιουνίου και αποτελεί συνέχεια ενός επιτυχημένου θεσμού που πραγματοποιείται αναλοιπώς από το 2016. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ιστορικός τέχνης Ανίτα Πατσουράκη, ενώ συμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες εικαστικοί δημιουργοί και παρουσιάζονται έργα από σημαντικές ιδιωτικές συλλογές, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό. Αναφέρει μια σειρά πάρα πολλούς εικαστικούς δημιουργούς που θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένη έκθεση και συνεχίζει η ενημέρωση πως ιδιαίτερη θέση στην έκθεση κατέχουν έργα από τις ιδιωτικές συλλογές των Φώτη Ζάχου και Μιχάλη Σκούλου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ιστορικής διαδρομής του θεσμού και της σχέσης τέχνης, αθλητισμού και Ολυμπιακών αξιών. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η πρόεδρος της Συμπολιτείας Ολυμπίας, Σοφία Χίτζιου Κοντογιάννη, η κυρία Κωνσταντίνα Γογκάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ. Μιλήσουν η πρόεδρος της Συμπολιτείας Ολυμπίας, Σοφία Χίτζιου Κοντογιάννη, η κυρία Κωνσταντίνα Γογκάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Κέντρο Ολυμπιακής Εκκυχηρίας και μία σειρά έχει πάρα πολλούς. Έχει πάρα πολλούς οι οποίοι σε διοργανώνουν. Άμα τους διαβάσω όλους, θα δεν μας στάνει ούτε η λήξη εκπομπής. Κλείνει, ναι, και οι χορηγούς κτλ. Ο δρόμος και η Εκκυχηρίας κλείνουν με αυτό και οι συνοδές δράσεις τους στην Ηλία πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από τις 24 έως και τις 26 Απριλίου με τη συμμετοχή περισσότερων από 600 αθλητών από 16 χώρες. Θα τα ακούσατε αυτά. Είχε γίνει και τότε σχετικό ρεπορτάζ για την δράση την συγκεκριμένη και από την Ερπρίγκο, αλλά φυσικά και από όλους τους συναδέλφους που επεργάζονται στα υπόλοιπα ηλιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάναμε λοιπόν, ρίξαμε μια γρήγορη ματιά στις ενημερώσεις, σχολιάσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και κάποια θέματα που υπέπεσαν στην αντίληψή μας. Ρίξαμε μια γρήγορη ματιά και σε ενημερώσεις που είχαμε, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, τόσο για εκδηλώσεις, δράσεις κτλ. Αλλά και είπαμε και για αναγγελίες στον ΕΛΓΑ. Είπαμε και για το νερό ότι πρέπει να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Δεν σημαίνει επειδή έχει το φράγμα του ποινιού ή η τεχνητή λίμνη μαζέψει πολύ νερό, εμείς πρέπει να το κατασπαταλήσουμε και να δημιουργήσουμε προβλήματα. Φέτος που εδέησε και έχει νεράκι η λίμνη. Είπαμε αρκετά, θέλω να πιστεύω, στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για την επόμενη Πέμπτη και την Παρασκευή, το δικό μας, με τον Γιώργο Μαρινόπουλο, δηλαδή στο μικρόφωνο, σε 9 το πρωί. Αλλά και τις προηγούμενες ημέρες η εκπομπή Ερτικά Εριστικά θα είναι εδώ με τον Χρήστο Πλευριά, με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, με τον Μπάμπη Πλάγο. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να έχετε υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Απρόσμενη τροπή πήραν οι εξελίξεις γύρω από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί η χθεσινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο ότι το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, στη Γενέβη αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των 3 Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αριουπάγου. Ο κ. Φλωρίδη σημείωσε ακόμη ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο RT News Radio 105,8 ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζό. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλουφωνικού στο Λόγκο Υγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών που πραγματοποίησε αυτοψία εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, οι οποίες αποδίδονται στην κακή χρήση της γέφυρας και στη συνεχή διέλευση φορτηγών, παρά την απαγόρευση για οχήματα άνω των 5 τόνων. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, σε μια ιστορική στροφή για την νήσο, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
3: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
3: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
3: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
5: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
3: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιανοπούλου.
6: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
3: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
6: Καραγιανοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
3: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Earth Patras και την εκπομπή Sports στις 11. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί σας με την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου Ειρήνη, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Θα ασχοληθούμε με Μουντιάλ, μπάσκετ, με ποδόσφαιρο, μεταγραφές. Να δούμε τι θα γίνει με την Παναχαϊκή, η οποία βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την επόμενη μέρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Σήμερα να πούμε ότι αναμένεται στην Αθήνα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, προκειμένου οι διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό να μπουν στην τελική τους ευθεία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Σερβικού Sport Club, ο Σέρβος προπονητής αναμένεται να βρεθεί το απόγευμα στην ελληνική πρωτεύουσα, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να περνούν πλέον στο πιο κρίσιμο στάδιο. Στόχος βέβαια είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την μεγάλη επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο του Τριφυλιού. Στον Παναθηναϊκό έχουν επικεντρωθεί στην περίπτωση του Ζότζ για την διαδοχή του Εργίνα Ταμάν. Δεν εξετάζουν στην παρούσα φάση άλλη επιλογή. Η άφιξή του στην Αθήνα, αν πραγματοποιηθεί, θα επιταχύνει τις εξελίξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η συμφωνία έχει ήδη οριστικοποιηθεί. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά δίνοντας το παράδειγμα στα μικρά παιδιά. Άξιζε στον Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα, ήταν καλύτερος από εμάς στο τέλος, δήλωσε ο Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος έδωσε το παρόν χθες σε τουρνουά της Elite Basketball στο κλειστό Μάκης Λιούγκας, και πολλοί από εμάς δεν πρόταξαν αυτή την ομολογία του Χουάντζο ενώπιον δεκάδων πιτσιρικάδων. Αρκεστήκαμε σε αυτά που γνωρίζουμε ότι αισθάνεται ο Ισπανός forward για τον Παναθηναϊκό, αισθάνεται σαν το σπίτι του, είπε. Για την παραμονή του είπε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Κάθε παίχτης θέλει να ελπίζει, θέλει να αισθάνεται σημαντικός. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Αισθάνομαι ότι το σπίτι μου είναι εδώ. Ας δούμε τι θα γίνει. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Στον ΠΑΟΚ είχαμε την επίσημη ανακοίνωση του Νίκ Καλάθη, ο οποίος επαναπατρίζεται μετά από μια εξαετία σε Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσέ, Μονακό και Παρτίζαν. Ο δικέφαλος του Βορρά γνωστοποίησε την συμφωνία με τον κορυφαίο playmaker, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο θα τον κρατήσει στη Θεσσαλονίκη έως το καλοκαίρι του 2028. Μάλιστα η ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΚΑΕ συνοδεύτηκε από ένα επικό βίντεο για τον Νίκ Καλάθη, ο οποίος έχει παρουσία στα κορυφαία πρωταθλήματα, συμμετοχές σε Final Four της Ευρωλίγκας, παρουσία στο NBA, αμέτρητες διακρίσεις σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Κατέκτησε τη EuroLeague, μην ξεχνάμε, με τον Παναθηναϊκό το 2011, το 2013 το EuroCup με την Lokomotiv Kuban, όπου ήταν και πολυτιμότερος παίχτης. 6 πρωταθλήματα, 4 κύπελα με τον Παναθηναϊκό, ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο Τουρκίας με τη Φενέρμπαχτσέ, ένα πρωτάθλημα, 2 κύπελα Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα. Είναι μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών. Έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket του 2009. Έχει αγωνιστεί σε 3 παγκόσμια κύπελα, 5 Eurobasket και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιου Γουίλιαμς για την σεζόν 2026-2027. Ο Αμερικανός γκάρντ αγωνίζεται στις δύο θέσεις της περιφέρειας και θα βοηθήσει την ομάδα του Γιώργου Βόβορα για την υλοποίηση των στόχων τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Γουίλιαμς αγωνιζόταν στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Κόνιασπορ. Είχε μέσο όρο 20,8 πόντους, 3,8 rebound, 4,4 assist. Είναι η δεύτερη προσθήκη ξένου στον Προμηθέα μετά την απόκτηση του Τζόρνταν Νίκολας, του 27χρονου σέντερ, ύψους 2 μέτρα και 5 εκατοστά. Ο Αμερικανός, θυμίζουμε, αγωνίστηκε στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην Μακάμπι Ραμάτ Γκάν με μέσο όρο 12,8 πόντους. Ήδη όσον αφορά το ελληνικό στοιχείο έχουν αποκτηθεί Δίπλαρος, Κουρουπάκης και Παρασκευόπουλος. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανέρτησε την προκήρυξη της Elite League για τη σεζόν 2026-27 με τον αριθμό των ομάδων που θα προβιβαστούν στην στοίχημα GBL και με τις ομάδες που θα υποβιβαστούν. Ο αριθμός παραμένει ίδιος, δηλαδή ανεβαίνουν 2 και 4 ομάδες υποβιβάζονται. Μετά την σεζόν 2027-28 θα ανεβαίνει μία ομάδα στην κορυφαία κατηγορία, ενώ θα πέφτουν 3 στην τρίτη σε σειρά εθνική κατηγορία. Να πούμε ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εμφανίζεται κάθετα αρνητική σε ενδεχόμενη αύξηση των ξένων στην στοίχημα GBL και στην Elite League. Η θέση της είναι τα πράγματα να παραμείνουν όσο έχουν και τη νέα αγωνιστική περίοδο, δηλαδή 6 συν 2 ξένοι στην στοίχημα GBL με δικαίωμα συμμετοχής 6 παικτών και 2 ξένοι στην Elite League. Το επεισόδιο, να πούμε, ανάμεσα στον Tyreek Jones και τον Kendrick Nunn στα αποδυτήρια μετά το τέλος του 5ου τελικού του πρωταθλήματος, έκανε το γύρο του κόσμου. Η ΔΕΑΒ εξέτασε το υλικό που είχε στη διάθεσή της για το συγκεκριμένο περιστατικό, επέβαλε ποινές τόσο στους δύο αθλητές όσο και στις δύο ΚΑΕ. Πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Tyreek Jones και 50.000 στον Kendrick Nunn. Παράλληλα, ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και μια αγωνιστική στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Για τον Παναθηναϊκό πλέον έχει φτάσει στις 4 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών αθροιστικά, μετά και τις υπόλοιπες που είχε δεχθεί από την ΔΕΑΒ όσον αφορά τις δηλώσεις και τα όσα είχαν συμβεί στους τελικούς. Αγωνία επικρατεί για τα τηλεοπτικά δικαιώματα στην στοίχημα GBL. Μια ημέρα μετά την δημοσιοποίηση της πρότασης του Sky στον ΕΣΑΚΕ για την εξαγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος για τα επόμενα χρόνια, η ΕΡΤ επέστρεψε με νέα βελτιωμένη πρόταση που υπερβαίνει εκείνη του Sky και οι ομάδες θα κληθούν να πάρουν την οριστική απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΡΤ δίνει 6.250.000 ευρώ για την επόμενη σεζόν και 7.200.000 ευρώ για την περίοδο 2027-2028. Η εξέλιξη αυτή δείχνει την δυναμική στην οποία βρίσκεται το πρωτάθλημα της GPL με αυξημένη εμπορική αξία για το προϊόν, αποτέλεσμα και της μεγάλης επένδυσης που γίνεται πλέον στο ελληνικό μπάσκετ που ξεπερνά κάθε άλλη χρονιά στην ιστορία του αθλήματος.

0: και θα συνεχίσουμε με την Παναχαϊκή, καθώς όλοι περιμένουν την απόφαση, την επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής όσον αφορά το management του ποδοσφαιρικού τμήματος. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο του monobala.gr, τον Γιώργο Σωτηρόπουλο. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τελικά έχει μείνει με μία πρόταση πλέον η Παναχαϊκή και αυτή περιμένουμε να ανακοινώσει. Τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες?
1: Θα σου πω τι γίνεται. Στην ουσία έχει μείνει με μία, παρότι υφίσταται και η δεύτερη, αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις εκτιμώ ότι είναι μία απλώνη πρόταση για την οποία κάνουμε κουβέντα. Να εξηγήσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι εννοούμε. Υπήρχε η πρόταση που γνωρίζαμε εδώ και δύο μήνες της πλευράς που εκπροσωπεί ο Τάσος Παπαδόπουλος, που τρέχει το project που συζητάει, που τέλος πάντων είναι πιο έτοιμο να αναλάβει την Παναχαϊκή. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προκύψει και το ενδιαφέρον από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Ωστόσο, μετά τις εξελίξεις που προέκυψαν πριν από λίγες ώρες και την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, η οποία ήταν άκρος επιθετική, θα έλεγα, κατά του κυρίου Μαρίνη, ενός εκ των τριών δηλαδή από το Σικάγο, θεωρώ ότι επί της ουσίας αυτή η πρόταση έχει πάει στην άκρη από το Συμβούλιο της Ερασιτεχνικής και η συζήτηση γίνεται πλέον καθαρά με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, έτσι ώστε να διευθετηθούν τα διαδικαστικά και να τελειώσει η υπόθεση με την συγκεκριμένη πλευρά.
0: Γιατί βιάστηκαν, θεωρείς, οι Ελληνοαμερικάνοι να δημοσιοποιήσουν τα όσα είχαν προτείνει στην Παναχαϊκή?
1: Θεωρώ ότι αυτό έγινε, Ειρήνη, επειδή καλώς ή κακώς σε όλη την ποδοσφαιρική πιάτα, να το πω λαϊκά, είναι γνωστό ότι η Παναχαϊκή έχει γύρει προς την πλευρά του κ. Παπαδόπουλου. Και απομένουν διαδικαστικές λεπτομέρειες για να συμφωνήσει. Και θεωρώ ότι το έκανε έτσι ώστε να ασκήσει πίεση προς την Ερασιτεχνική. Ότι εμείς γνωρίζουμε τι θέλετε να κάνετε, αλλά εμείς βγάζουμε και στον κόσμο στα έξω το πλάνο μας, έτσι ώστε να πιέσουμε καταστάσεις. Αυτό ήταν που έκανε η πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Ωστόσο, η Παναχαϊκή και αυτή αντέδρασε. Και νομίζω ότι η αντίδρασή της δείχνει πολλά στο τι σκέφτεται και στο πώς θέλει να κινηθεί γενικότερα.
0: Τι γνωρίζουμε για αυτή την πρόταση, Γιώργο, που εκπροσωπεί η πλευρά Παπαδόπουλου?
1: Κοίταξε να δεις, η πλευρά Παπαδόπουλου αυτή τη στιγμή, ο Τάσος Παπαδόπουλος είναι ένας μάνατζερ των ποδοσφαιριστών, είναι γνωστό αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στον χώρο του είναι από τους κορυφαίους στην Ελλάδα. Συνεργάζεται με το γραφείο SED, το οποίο εδρεύει στην Ολλανδία, και όπως όλα δείχνουν, το συγκεκριμένο γραφείο θα είναι που θα χρηματοδοτεί το project. Άρα μιλάμε για ένα μαζικό γραφείο το οποίο ουσιαστικά αναλαμβάνει το μάνατζερ της Παναχαϊκής. Η οικονομική δυνατότητα υπάρχει, είναι δεδομένο. Το θέμα είναι όμως, επειδή όλοι όσοι υπέρχαν την Παναχαϊκή τα τελευταία χρόνια είχαν οικονομική δυνατότητα, δεν ήταν κάποιος ο οποίος δεν είχε. Το θέμα είναι πώς αυτή θα χρησιμοποιηθεί και αν είναι διατεθειμένοι να βάλουν χρήματα και πόσα για την ομάδα. Αυτό είναι το ερώτημα το κύριο, κατά την άποψή μου. Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ, αυτό θα απαντήσει ο χρόνος και θα δούμε από τις πράξεις και από τις κινήσεις τους πώς θα δράσουν για την ομάδα.
0: Πάντως, η στόχη τους είναι έτσι η ομάδα να ανέβει κατηγορία. Να ενισχυθεί δηλαδή σε ρόστερ το ποδοσφαιρικό τμήμα όσον αφορά παλιά χρέη, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις στο γήπεδο, έχουν αναπτύξει τις προτάσεις του, γνωρίζουμε κάτι?
1: Ναι, κοίταξε να δεις, το σημαντικό για την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου και αυτό που την έχρισε και φαβορεί την πρώτη μέρα ήταν το γεγονός ότι είχε πλήρη εικόνα των χρεών, γιατί αφού είχε ασχοληθεί από το Πάσχα και μετά, είχε και χρόνο να τα μάθει. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας όλα αυτά, αμαρτίες του παρελθόντος, προβλήματα εντός εκτός γηπέδου κτλ., έχει εκπονήσει ένα πλάνο το οποίο τα περιλαμβάνει όλα. Το θέμα είναι να υλοποιήσει και όσα έχει πει στο χαρτί στην Ερασιτεχνική. Αυτό είναι το βασικό. Ευελπιστώ ότι θα το κάνει, εγώ και όλος ο κόσμος δηλαδή, εντάξει, αυτό θέλουμε. Και μένει να δούμε αν αυτό θα πάρει σαρκατή ωστά, δηλαδή και από την πλευρά του σχεδίου και της θεωρίας θα γίνει η πράξη. Αλλά ότι έχουν εικόνα για τα πάντα, έχουν εικόνα για τα πάντα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για τα πάντα όμως. Δηλαδή δεν υπάρχει κομμάτι στο οποίο να μην είναι ενήμεροι.
0: Υπήρξε χθες και μια αντίδραση από την Παναχαϊκή Ιδέα, η οποία τι ζητάει?
1: Έξανε, η Παναχαϊκή Ιδέα, η κύρια αιτία διαφωνία της με την Ερασιτεχνική είναι το γεγονός ότι η Ερασιτεχνική έχει επιλέξει να μην κάνει γενική συνέλευση. Όπως έκανε πέρυσι αντίστοιχα, όπου υπήρχε στο τραπέζι πρόταση του Δημήτρη Δρόσου και μέσα της Γενικής Συνέλευσης αυτή η πρόταση δεν πέρασε. Η ιδέα τι λέει? Ότι να γίνει και φέτος Γενική Συνέλευση, να μπουν οι δύο προτάσεις στο τραπέζι, να ενημερωθούν τα μέλη της Ερασιτεχνικής για αυτές τις προτάσεις και να αποφασίσουν. Αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή της ιδέας. ότι ήθελε να γίνει γενική συνέλευση.
0: Ο χρόνος...
1: Η οποία δεν θα γίνει, έτσι.
0: Δεν θα γίνει. Άρα θεωρείς, ας πούμε, ότι σε επόμενες ώρες, επόμενες μέρες θα υπάρχει επίσημη τοποθέτηση της αεραστεχνικής Παναχαϊκής, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Τι γίνεται.
1: Θα σου πω. Επειδή κάθε φορά λέμε για κρίσιμες ώρες, κρίσιμες εβδομάδες, έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε. Πρακτικά να το δούμε, και από τη στιγμή που οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά προφορικά και απομένει η τυπική διαδικασία που είναι υπογραφή των συμβολέων, φάζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορεί να έχει τελειώσει η ιστορία, και τυπικά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βάση λογικής, έτσι.
0: Οι άνθρωποι αυτοί μέσω του κ. Παπαδόπουλου έχουν έρθει στην Πάτρα, έτσι.
1: Ναι, έχουν έρθει
0: έχουν
1: και
0: δει.
1: Μάλιστα τελευταία επίσκεψή τους ήταν και την περασμένη Δευτέρα.
0: Οπότε...
1: Από τον ορίζοντα που έγινε μια συνάντηση η οποία δεν είδε το φως της δημοσιότητας. Αλλά ο Τάσος Παπαδόπουλος είχε έρθει στην περιοχή, έγινε μια συνάντηση σε μέρος που δεν έχει γίνει γνωστό, όπου εκεί τέθηκαν μετά από κάποια σοβαρά θέματα.
0: Έχουν τεθεί δεσμεύσεις από την Εραστιχνή Παναχαϊκή ώστε κάποια πρόσωπα που είχαν εμπλακεί στο παρελθόν με το ποδοσφαιρικό τμήμα να μην υπάρχουν στο νέο σχήμα.
1: Αυτό φαίνεται ότι έκανε η Εραστιχνή στην πλευρά των Αμερικανών και ουσιαστικά φωτογραφίζει συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά Ειρήνη, αν με ρωτάς, πού μπορεί να μπει τέτοιος χώρος. Δεν μπορεί να δεσμεύσει κάποιον όπως θα κινηθεί να βάλει τα χρήματά του. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανέναν. Θέλω να πω ότι αυτό δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε χαρτί. Εγώ θα έρθω να βάλω τα χρήματά μου στην Παναχαϊκή. Το ποιον θα επιλέξω να έχω δίπλα μου είναι δικό μου θέμα.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Δεν μπορεί να μπει δηλαδή στην ουσία τέτοιο όρο. Το να το πει ερασιτεχνική σε όποιον αναλάβει ότι κοίταξε να δει, δεν θα ήθελα να φέρει πάλι τον Γιώργο στην ομάδα. Οκ. Okay. Το ακούω, αλλά. Άλλο αυτό, τι άλλο να τον δεσμεύσει τον άλλον κάπω. Δεν τον δεσμεύσει. Όταν θα πάρει το management, θα κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Και εκεί δηλαδή θα δούμε πρόσωπα, γιατί εικάζω ότι και ο κύριος Παπαδόπουλος δεν θα έχει το χρόνο να είναι αυτός που θα βρίσκεται εδώ, θα κάνει τις επαφές. Κάποιον...
1: Δεν είναι αυτό, με θέμα χρόνου. Είναι και πρακτικό το ζήτημα του κύριου Παπαδόπουλου, που ο ίδιος, λόγω του ότι είναι FIFA agent και έχει την επίσημη άδεια της FIFA για να είναι manager, δεν μπορεί να είναι σε ομάδα επίσημα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτό είναι και ήταν ένα από τα θέματα ή τα κολλήματα, αν θέλει, όσο καιρό. Πάντως είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι τις επιλογές έχει κάνει των στελεχών. Δηλαδή, αν ανακοινωθεί αύριο το πρωί, είναι έτοιμος να έρθουν εδώ οι άνθρωποι του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Όπως και η άλλη πλευρά επίσης είχε κάνει στελέχωση, αν έπαιρνε την Παναχαϊκή.
0: Μάλιστα. Ήταν τόσο έτοιμη, δηλαδή, παρόλο
1: ναι,
0: που.
1: Ήταν έτοιμη.
0: Ήρθε πολύ πιο μετά.
1: Ήταν έτοιμη γιατί καταλαβαίνει ιδίω ότι κάποιοι. Αυτό προτείνονται και λόγια μόνο στην Παναχαϊκή στην εξελίξη.
0: Μάλιστα. Να δούμε τι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Γιώργο Σωτηρόπουλε, να σε ευχαριστήσω. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Καλημέρα.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε, θα συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο. Η Ουγγρική Πάσκη θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το σύνολο του Γιάκοπ Νίστρουπ θα αντιμετωπίσει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία την αντίπαλό του, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 30 του μήνα στο ΟΑΚΑ. Η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο θα γίνει στις 20 Ιουλίου, τρεις μέρες δηλαδή, προτού το τριφύλι αγωνιστεί με την Πάσκη, ενώ οι αναμετρήσεις αυτής της φάσης θα διεξαχθούν στις 6 και 13 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά οφείλει να κάνει τρεις σερή προκρίσεις για να φτάσει μέχρι την League Phase, καθώς δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται στην τελική ευθεία για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα και του Μάριου Βίχου από τον Λεβαδιακό, καταθέτοντας μάλιστα μια μυθική πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους. Μάλιστα στην πρόταση έχει συμπεριληφθεί ως αντάλλαγμα ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα του Μίλος Πάντοβιτς. Ο Τσάπρας αποτέλεσε ουσιαστικά μήλον της έρηδος για τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου την τελευταία διετία. Αλλά εν τέλει ο Παναθηναϊκός φαίνεται να κερδίζει την κούρσα της απόκτησής του. Την περσινή σεζόν ο 24χρονος δεξιός μπακ πραγματοποίησε 36 συμμετοχές με ένα γκολ και 10 ασίστ σε πρωτάθλημα και κύπελο, ενώ συνολικά με τους βιωτούς μέτρησε 167 αγώνες με 13 γκολ και 27 ασίστ. Όσο αναφορά τώρα το Βίχο, είναι προϊόν των Ακαδημιών του Λεβαδιακού. Έχει 178 συμμετοχές με 11 γκολ και 20 ασίστ. Το μεσημέρι της Κυριακής στις 4 το απόγευμα αναμένεται να γίνει η παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, καθώς το πρώτο γκρουπ των πράσινων ήδη έχει περάσει από τα εργομετρικά στο Κοροπή. Μένει να ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι παίχτες προτού αναχωρήσουν. Η αναχώρηση του Παναθηναϊκού θα γίνει το πρωί της Δευτέρας για την Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Με ειδική άδεια να πούμε ότι απουσιάζουν οι Μπακασέτας, Γετβάη, Σισοκό, Μπάντοβιτς, Βιτέρσκι και Βιλένα. Φυσικά και ο Φαγκούντο Πελίστρη, ο οποίος βρίσκεται με την Εθνική Ουρουγουάης στο παγκόσμιο κύπελο. Οι πράσινοι μάλιστα έκλεισαν φιλικό με αντίπαλο το Άγιαξ, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ερμέλο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στις 4 Ιουλίου στις 6 ώρα Ελλάδας. Ένα φιλικό που σίγουρα θα είναι ένα δυνατό τεστ για την ομάδα του Νίστροπ. Με τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα αναμετρηθεί ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας σε Ρουμανία ή Πολωνία, καθώς εκεί θα αγωνίζεται η Δυναμό, ενώ 7 βράδια αργότερα στις 30 θα πραγματοποιηθεί η ρεβάνς στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ που περνάει οριστικά στην επόμενη μέρα με τον Μαρίνο Πούσιτς να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Οι άνθρωποι του Δικεφάλου προχωρούν ήδη στο σχεδιασμό για την ομάδα της νέας σεζόν και ο Ολλανδοκροάτης τεχνικός βρίσκεται στο επίκεντρο. Την ίδια στιγμή ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί και τυπικά παρελθόν, καθώς υπέγραψε τη συμφωνία λύσης του συμβολαίου του με το σύλλογο. Ο Ρουμάνος προπονητής απέστειλε την Τετάρτη υπογεγραμμένο σχετικό έγγραφο. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται και τυπικά η αποχώρηση από την Τούμπα μετά από δύο διαφορετικές θητείες για τον Ρουμάνο τεχνικό. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Ο Πάμπλο Μαφέο, ο 28χρονος δεξιός μπακ, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Ο βραχίσιμος Άσος, ο οποίος τον επόμενο μήνα θα κλείσει τα 29 του χρόνια, ολοκλήρωσε την
σεζόν έχοντας 31 συμμετοχές, ένα γκολ και 2 ασίστ στο πρωτάθλημα. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τα τμήματα υποδομής της Εσπανιόλ. Εντάχθηκε στη συνέχεια στην ομάδα K18 της Manchester City. Ακολούθησαν η Ζερόνα, η Στουτγκάρδη και η Μαγιόρκα, που ήταν ο τελευταίος σταθμός στην καριέρα του. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα μπει στη μάχη της Ευρώπης από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, και το γεγονός αυτό σίγουρα του επιτρέπει να αργήσει η προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν. Θα ξεκινήσει από τα τέλη Ιουλίου. Έχει κλείσει και φιλικά, έχει γίνει γνωστό ότι θα παίξει με την Ραγκόβ στις 8 Ιουλίου, με την Αλκμάρ στις 25 του ίδιου μήνα, ενώ πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστή και η τρίτη ομάδα που θα κοντραριστεί με τους Ερυθρόλευκους στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Αυτή θα είναι η Φορτούνα Σιντάρτ, με τον Ολλανδικό Σύλλογο να ανακοινώνει το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων. Το φιλικό παιχνίδι θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου του Ολυμπιακού με την Σιντάρτ στις 7 και μισή το απόγευμα.

MVP της Super League για δεύτερη φορά μετά το 2023 αναδείχθηκε ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος διαδραμάτισε και καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ως νικήτρια της Super League έχει στο ρόστερ της τον MVP, ο οποίος συγκέντρωσε το 66,69 των ψήφων, άφησε στη δεύτερη θέση τον Κωνσταντίνο Τζολάκη του Ολυμπιακού με ποσοστό 14,54. Στον Πανετολικό τώρα, εν αναμονή εξελίξεων εδώ και αρκετές μέρες και κυρίως όσον αφορά την υπόθεση του Άλεξ Ματσάν, του οποίου το συμβόλαιο τελειώνει. Ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός ξεχώρισε την σεζόν που τελείωσε και οι Αγρινιώτες έχουν καταθέσει πρόταση ανανέωσης της συνεργασία τους, προσφέροντάς του σημαντικά αυξημένες απολαβές. Του έχει γίνει μάλιστα σαφές ότι θεωρείται κομβικός στο πλάνο του Γιάννη Αναστασίου και όχι άδικα, καθώς έδειξε δείγματα του ταλέντου μέσα στο γήπεδο την περασμένη σεζόν. Το γεγονός ότι δεν έχει στα χέρια του άλλες προτάσεις που να τον έχουν ενθουσιάσει ενισχύουν τις πιθανότητες παραμονής στο Αγρίνιο. Μένει να δούμε τις ημέρες. Υγεία ηχθείως υπάρχει στον Πανετολικό. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση όσον αφορά το Γιάννη Αναστασίου, ποιοι άνθρωποι θα τον πλαισιώνουν, ποιοι παίχτες θα αποχωρήσουν, τι γίνεται με μεταγραφές. Τώρα όλοι βέβαια βρίσκονται σε διακοπές, από το τέλος, προς το τέλος του μήνα σίγουρα και εκεί θα έχουμε εξελίξεις.

Με 4 αγώνες συνεχίζεται σήμερα το παγκόσμιο κύπελο, στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αντιμετωπίσουν την Αυστραλία στο Seattle για το 4ο ομίλο του τουρνουά. Η μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ 2 Sport. Οι δύο ομάδες που ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στο τουρνουά με νίκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβλήθηκαν 4-1 της Παραγουάης και η Αυστραλία επικράτησε 2-0 της Τουρκίας. Τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η Σκωτία θα παίξει με το Μαρόκο στη μία τα ξημερώματα για το τρίτο γκρουπ και αυτό το παιχνίδι ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport. Οι δύο ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες ξανά σε τελική φάση Μουντιάλ μετά το 1998 στα γήπεδα της Γαλλίας, όταν το Μαρόκο τότε είχε νικήσει με 3-0. Η Σκωτία οδηγεί την κούρσα στον όμιλο με 3 βαθμούς μετά την νίκη της στην πρεμιέρα απέναντι στην ΑΕΤΗ και με νίκη εξασφαλίζει την παρουσία της στους 32 της διοργάνωσης. Λίγο αργότερα στις 3:30 τα ξημερώματα, η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την ΑΕΤΗ σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ για τον τρίτο όμιλο της διοργάνωση. Τέλος, στις 6 το πρωί, τη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου θα κλείσει το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη. Αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport. Το 23ο παγκόσμιο κύπελο συνεχίστηκε χθες με τον πρώτο και δεύτερο όμιλο να δίνουν τα πρώτα μάτς της δεύτερης αγωνιστικής του τουρνουά. Το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε πρόκριση στη φάση των 32 επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Κορέας. Παράλληλα το Μεξικό έγραψε ιστορία καθώς έφτασε για πρώτη φορά τις 3 διαδοχικές νίκες σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Οι διοργανωτές έχοντας για βασικό το Σάντσες του ΠΑΟΚ και ερχόμενο από τον ΠΑΟΚ τον Πινέδα της ΑΕΚ πέτυχαν μια σημαντική νίκη, δεν είχαν εύκολο έργο και φάνηκε αυτό από το πρώτο ημίχρονο που ήταν ιδιαίτερα ισορροπημένο. Η λύση για το Μεξικό ήρθε στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου και προήλθε από ένα μεγάλο λάθος του goalkeeper του Κιμ, ο οποίος έχασε ανεξήγητα μια εύκολη εναέρια μπαλιά μέσα στην περιοχή και ο Λουίς Ρόμο δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το Μεξικό θυμίζουμε ότι έχει φτάσει ως τα προημιτελικά τις δύο προηγούμενες φορές που διοργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο, το 1970 και το 1986 και φέτος είναι αποφασισμένο να φτάσει ακόμα παραπέρα. Μετά από το παιχνίδι οι ένθρεμοι φίλοι της ομάδας ξεχύθηκαν στους δρόμους, δημιούργησαν μια μεγαλειώδη πράσινη λαοθάλασσα, μάλιστα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι 400.000 οπαδοί γιόρτασαν την πρόκριση. Η Τσεχία και η Νότια Αφρική στο άλλο παιχνίδι του ομίλου πήραν τον πρώτο τους βαθμό στο Μουντιάλ, όμως το τελικό 1-1 τις αφήνει με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά την πρόκριση. Το Μεξικό είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, η Νότια Κορέα στη δεύτερη με 3, Τσεχία και Νότιος Αφρική έχουν από 1 βαθμό. Στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική, στις 25 Ιουνίου θα παίξουν Τσεχία-Μεξικό και Νότιος Αφρική-Νότια Κορέα. Στον δεύτερο όμιλο τώρα, με τον Τζόναθαν Ντέιβιτ να πραγματοποιεί εμφάνιση καριέρας, πέτυχε 3 γκολ, ο Καναδάς πήρε την νίκη. Συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 9 ποδοσφαιριστές. Οι οικοδεσπότες του τουρνουά έστησαν πάρτι μπροστά στον κόσμο τους στο στάδιο του Vancouver. Ο αγώνας βέβαια στιγματίστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Κονέ στο 52ο λεπτό όταν ο 24χρονος μέσος αποχώρησε με την βοήθεια του φορείου. Χορταστική νίκη της Ελβετίας απέναντι στην Βοσνία με 4-1. Οι Ελβετοί μόνο με ένα θαύμα μπορεί να μείνουν πλέον εκτός νοκάουτ. Έφτασαν στους 4 βαθμούς. Οι Βόσνοι έμειναν στον 1 βαθμό αλλά διατηρούν ελπίδες πρόκρισης.
στους 4 ο Καναδάς, στους 4 η Ελβετία, από ένα βαθμό Βοσνία και Κατάρ. Την τελευταία αγωνιστική η Ελβετία θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στις 24 Ιουνίου, ενώ η Βοσνία θα κοντραριστεί με το Κατάρ επίσης στις 24 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.

Στο Πόλο, τώρα τον Κώστα Κοκκινάκη ανακοίνωσε ο Ερεστέχνης Πανετολικός ως διάδοχο του Ηλία Κατόπη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας υδατοσφαίρισης που φέτος ανέβηκε στην Water Polo League 2. Γεννημένος το 1975, ο Κώστας Κοκκινάκης έχει αγωνιστεί στις θέσεις του φουνταριστού και του αμυντικού. Υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελλάδα, συμμετέχοντας σε 2 Ολυμπιακούς αγώνες. Έχει αγωνιστεί σε Όφη, Εθνικό Πειραιός, Πανιόνιο, Παναθηναϊκό, Νηρέα Λαμία, Σιδραϊκό και ΑΕΚ, στην οποία διετέλεσε και προπονητής. Συνέβαλε τα μέγιστα στην άνοδο του Πανετολικού στην Α2 κατηγορία, με στόχο να φτάσει στην καλύτερη δυνατή διάκριση. Ρίχνεται στην μάχη σήμερα η ομάδα Κορασίδων της ΝΕΠ Under 16, καθώς το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα γίνεται στην Πάτρα και στο κλειστό κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός. Η ΝΕΠ ως οικοδέσποινα θα υποδεχθεί την Γλυφάδα στις 9 και 4 απόψε, με στόχο την νίκη πρόκριση. Νωρίτερα στις 5.30 θα παίξουν Πανιόνιος ΠΑΟΚ, στις 7 παρατέταρτο Βουλιαγμένη Άλυμος και στις 8 Εθνικός Ναυτικός Όμιλος Χανίων. Αύριο θα γίνουν οι 2 ημιτελικοί και την Κυριακή 21 Ιουνίου οι αγώνες κατάταξης για τα μετάλλια. Στο στίβο τώρα, δυνατή και πολυπληθής ομάδα θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 20-21 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου και θα μεταδοθεί σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 1. Αθλητές και αθλήτριες από 22 χώρες, μέλη της Βαλκανικής Ένωσης. Στην αποστολή συμμετέχουν οι 2 Ολυμπιονίκες Μίλτος Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη, καθώς και η 5η στο Παγκόσμιο του Τόκιο στον ακοντισμό Ελίνα Τζέκο, μαζί με τα κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Συνολικά 84 αθλητές και αθλήτριες θα λάβουν μέρος στην διοργάνωση. Να πούμε επίσης και για τα εκπαιδευτήρια αναγέννηση, τα οποία συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα στην Σερβία. Το πατρινό συγκρότημα που αποτελείται από ταλαντούχους αθλητές, μαθητές του προγράμματος Νους του Προμηθέα, προκρίθηκε στη φάση των 16 της διοργάνωσης, έχοντας 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, και θα επιδιώξει να προκριθεί στους 8 με αντίπαλο την ομάδα της Ρουμανίας.

να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Θλίψη σκόρπισε στην αθλητική οικογένεια της Πάτρας. Η είδηση του θανάτου, του Θανάσου Τσιμιγκάτου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με το πατραϊκό ποδόσφαιρο. Τίμησε τις φανέλες του πατραϊκού του Αχιλλέα του αθλητικού όμιλου Πάτρε. Η αγάπη του για τον αθλητισμό συνεχίστηκε για πολλά χρόνια και εκτός αγωνιστικών χώρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του από διοικητικά και επιτελικά πόστα, τόσο στον αθλητικό όμιλο Πάτρε όσο και στην Παναχαϊκή. Ήταν αδερφός του κορυφαίου πατρινού μαραθωνοδρόμου Φάνη Τσιμιγκάτου και του Γεωργίου Τσιμιγκάτου. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή και από την Ειρήνη Μαραγκού που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ευνίδια αναβολή των πρώτων απευθείας συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του μνημονίου. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ, αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Φλωρίδης σημείωσε ακόμα ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Αρείος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση όταν σχολιάστηκαν καταθέσεις που αμφισβητούσαν ακόμα και την ύπαρξη πυροβολισμών στην περιοχή. Ο εισαγγελικός λειτουργός με μια συγκλονιστική αγόρευση ζήτησε την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου της υπόθεσης και αντίθετα την απαλλαγή του δεύτερου, ενώ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αναγνώριση ελαφρυντικών για το βασικό κατηγορούμενο, επισημένοντας την έλλειψη μεταμέλειας και την επικινδυνότητα της χρήσης όπλων σε κατοικημένες περιοχές. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδας. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς σε μια ιστορική στροφή για την νησιωτική χώρα, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός από 21 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Πύργου. Η μουσική εγκυκλοπαίδεια μόλις ξεκίνησε. Μία ώρα θα είμαστε κοντά σας. Ο Χάρης Παπαδέας, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου. Η Αθανασία Καρούμπαλη στο μικρόφωνο. Και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί την Κυριακή, 21 του μήνα, είναι η Πανευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Εμείς θα τη γιορτάσουμε σήμερα και προκαταβολικά θα σας δώσουμε μία μικρή γεύση από αυτή τη μέρα, λοιπόν, με ένα στούντιο να ξεχυλίζει με παιδικά χαμόγελα, με νότες. Έχουμε κοντά μας τρία παιδιά, τρία ταλαντούχα παιδιά, τα οποία, λοιπόν, έχει έρθει το καθένα με το δικό του μουσικό όργανο και θα μας παίξουν ό,τι μπορεί το καθένα, γιατί έχουμε ηλικίες, λοιπόν, από 7 ετών μέχρι και 12. Και βέβαια, όταν η μουσική συναντά την νεανική ορμή, το αποτέλεσμα είναι πάντα μαγικό. Αυτό ακριβώς, λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε και εμείς σήμερα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Πύργου, καθώς υποδεχόμαστε, λοιπόν, ποιους. Είσαι ο Χάρης. Χάρη, τι μουσικό όργανο παίζεις?
1: Κλασική
0: κιθάρα. Ή
2: Αθηνά.
0: Και παίζεις
2: μεταλλόφωνο.
0: Μεταλλόφωνο. Και ο
3: Αλέξης.
0: Ναι, και παίζεις
3: Αρμόνιο.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε, παιδιά. Θα ξεκινήσεις, Χάρη. Με ποιο τραγούδι, τι θα μας παίξεις?
1: Θα σου παίξω το Μάλαμα Τελειολόγια.
0: Πάμε.

Μπράβο, Χάρη. Να πούμε λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι, να πούμε λίγα λόγια για την Ευρωπαϊκή Μέρα ή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου και πρόκειται για έναν πανευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίος ξεκίνησε από το Παρίσι το 1982 και καθιερώθηκε διεθνώς με πρωτοβουλία τότε της Μελίνας Μερκούρη το 1985 καθιερώθηκε στην Ελλάδα, έχοντας ως στόχο να πλημμυρίσει δρόμους, πλατείες, ανοιχτούς χώρους με δωρεάν μουσικές εκδηλώσεις από επαγγελματίες μουσικούς αλλά και από ερασιτέχνες. Να πούμε λοιπόν ότι τη μέρα αυτή, την Κυριακή φέτος, και εδώ στον Ομό, θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις σε δρόμους, σε στενά, σε πλατείες, μουσικές, καλλιτέχνες, συγκροτήματα και στον Πύργο και στην Αμαλιάδα και στη Ζαχάρο, αλλά και στην Αρχαία Ολυμπία βέβαια, αλλά και σε άλλα μέρη. Εκείνη τη μέρα, από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, θα ξεχυλίζουν οι χώροι με νότες.

0: λοιπόν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα μουσικό όργανο το οποίο δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Ένα μουσικό όργανο πολύ όμορφο, γεμάτο χρώματα. Είναι η Αθηνά λοιπόν. Η Αθηνά παίζει μεταλλόφωνο. Και τι θα μας παίξει, Αθηνούλα?
1: Το ανεβαίνω στη μιλιά.
0: Πολύ ωραία. Για πάμε.

0: Αυτό είναι. Μπράβο, Αθηνά. Ο Αλέξης. Εσύ, Αλέξη, πότε ξεκίνησες πιάνο?
1: Ξεκίνησα πριν κάποιους μήνες.
0: Πριν κάποιους μήνες. Και έχεις ετοιμάσει, λοιπόν, ένα κομμάτι το οποίο είναι και για τη λήξη της χρονιάς που θα κάνετε στο 2 και θα το παίξεις ζωντανά σε κόσμο, έτσι. Ποιο κομμάτι είναι αυτό?
1: The Haunted Mouse.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ναι.

Πολύ ωραία λοιπόν. Πολύ ωραία, γιατί για τα παιδιά έχουμε κατά καιρούς φιλοξενήσει αρκετά παιδιά λοιπόν που ασχολούνται με τη μουσική. Γιατί για τα παιδιά η μουσική δεν είναι απλά ένα χόμπι, είναι τρόπος να εκφράζονται, τρόπος να επικοινωνούν. Υπάρχουν παιδιά που έχουν ταλέντο το οποίο ξεπερνά την ηλικία τους και έρχονται κάθε φορά να το μοιραστούν μαζί μας. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι ακούτε πάντα Αέρα Πύργου, ότι η μουσική εγκυκλοπαίδεια σήμερα γιορτάζει τη μουσική. Είναι κοντά μας τρεις μουσικοί, τρία παιδιά, τα οποία ήρθαν για να μας ψυχαγωγήσουν, να μας χαρίσουν το χαμόγελό τους και να απολαύσουμε τη μουσική τους.

0: Η μέρα της μουσικής λοιπόν πάντα τα τελευταία χρόνια ξεκινά από εδώ, από το στούντιο της Art Pyrgou. Φιλοξενούμε συγκροτήματα, μουσικούς κάθε χρόνο. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε τρία παιδιά τα οποία ήρθαν με τη ζωντάνια τους να μας παίξουν τις δικές τους μουσικές. Γιατί 21 Ιουνίου, όπως είπαμε, είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής, είναι η μέρα που η φύση φωτίζεται περισσότερο από ποτέ και το φως ενώνεται με νότες, γιατί η μουσική δεν είναι απλά ήχος, είναι ένας παλμός του φωτός. Είναι αυτό που κάνει τις μέρες του χρόνου πιο όμορφες και τις νύχτες πιο μεγάλες. Λοιπόν, θέλω παιδιά, πριν συνεχίσουμε, να μας πείτε γιατί ξεκινήσατε, γιατί ασχοληθήκατε με μουσικά, με κάποιο μουσικό όργανο. Τι είναι για σας η μουσική? Αθηνούλα, τι είναι για σένα η μουσική?
1: Είναι χρώματα όπως και το μεταλλόφωνο μου.
0: Χρώματα του ουρανιού τόξου, το μεταλλόφωνο σου. Αλέξη, τι είναι για σένα η μουσική?
2: Η μουσική είναι μεγάλα ταξίδια.
0: Μεγάλα ταξίδια, τελείωτα ταξίδια. Και μάλιστα ταξίδια που μπορούμε να κάνουμε όποτε θέλουμε και τα πιο μακρινά ταξίδια με τη φαντασία μας. Χάρη, τι είναι για σαν η μουσική?
3: Μουσική είναι χαρά, είναι δημιουργία, είναι κάτι μαγικό.
0: Μπράβο. Πάμε να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε?
3: Τα αστέρια του βοριά.
0: Πάμε.

Να πούμε λοιπόν ότι οι εκδηλώσεις σε δρόμους και πλατείες ξεκινούν από σήμερα και θα συνεχιστούν αύριο και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Θα πούμε για μια εκδήλωση η οποία θα γίνει στο κινηματοθέατρο Άστρων στα Λεχενά αύριο Σάββατο στις 8.30 και πρόκειται για μια συναυλία της χοροδίας Μυρτουντίων λοιπόν, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Μέρας Μουσικής το Σάββατο στις 8.30 λοιπόν στο Άστρων στα Λεχενά.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
2: Επανερχόμαστε, θυμίζουμε ότι είναι κοντά σας η ΕΡΤ Πύργου 102,5. Από το ΕΡΤ ΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά. Αθανασία Καρουμπαλιχάρης Παπαδέα στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα γιορτάζουμε λοιπόν τη μέρα μουσικής. Είναι κοντά μας ο Χάρης, η Αθηνά και ο Αλέξης, οι οποίοι εδώ μας δίνουν τις γνώσεις τους στη μουσική, μας πλημμυρίζουν με νότες. Και να πούμε λοιπόν και για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν, που έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το Σαββατοκύριακο με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Ο Δήμος Πύργου υποδέχεται την Κυριακή ένα απίστευτο μουσικό σχήμα, Αγία Φανφάρα, μουσική του δρόμου λοιπόν, σε μια ξεχωριστή βραδιά. Η εκδήλωση αυτή θα ξεκινήσει στις 9 και 4 με μια περατζάδα στο κέντρο του Πύργου. Η Αγία Φανφάρα είναι ένα μουσικό σχήμα του δρόμου, το οποίο χρησιμοποιεί πνευστά, κρουστά και χάλκινα. Είναι εμπνευσμένοι από παραδοσιακές κυρίως βαλκανικές μπάντες, συνδυάζουν ήχους από τη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τον κόσμο, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία και μάλιστα αξίζει να τους δείτε και να τους ακούσετε. Αυτή η εκδήλωση, όπως είπαμε, είναι την Κυριακή 21 στις 9 και 4 το βράδυ. Ξεκινάει από την κεντρική πλατεία του Πύργου. Και πάμε λοιπόν στα παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε. Χάρη, τι θα ακούσουμε.
3: Το Διονύση Σαββόπουλο, το Σαν τα Τεράγκια.
2: Πάμε.

Να πάμε λοιπόν λίγο και στην Αμαλιάδα, όπου οι εκδηλώσεις ξεκινούν και εκεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Ο Δήμος λοιπόν Ήλιδας δίνει βήμα σε μουσικούς, χορευτές, ηθοποιούς, εικαστικούς αλλά και νέους δημιουργούς να δείξουν την δημιουργικότητά τους και να γεμίσουν το Δήμο με ήχους, χρώματα, μουσικές και κίνηση.

Ανάλογες εκδηλώσεις λοιπόν υπάρχουν, όπως είπαμε, και στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με μουσικές συναυλίες και στο Δήμο Ζαχάρος με κάτι αντίστοιχο και στο Δήμο Κρεσθένων, λοιπόν, Ανδρίτσανας Κρεσθένων. Όλος ο νομός υποδέχεται την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής από σήμερα μέχρι και την Κυριακή.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, παιδιά, συνεχίζουμε.
1: Έτοιμοι, ναι.
0: Πάμε.
1: Παίζω το τελευταίο μου κομμάτι μόνος μου.
0: Ναι.
1: Το Κεμάλ.
0: Ναι.
1: Και μετά παίζουμε.
0: Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Ωραία, πάμε.
1: Ωραία.

0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και τώρα θα ακούσουμε κάτι από όλους μαζί. Τι θα ακούσουμε, παιδιά?
1: Παντρεύουμε τον Κάβουρα.
0: Α, ωραία. Πάμε να παντρέψουμε τον Κάβουρα.

Ωραία. Ωραία. Συνεχίστε. Συνεχίστε, παιδιά, συνεχίστε. Κάνουμε και πρόβες ταυτόχρονα. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι τα παιδιά δεν έχουν ποτέ ξαναπαίξει μαζί. Είναι η πρώτη φορά που παίζουν μαζί εδώ στο στούντιο. Μια χαρά τα καταφέρετε, παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

Είμαστε λοιπόν εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Πύργου με τον Χάρη, την Αθηνά και τον Αλέξη. Παίζουμε μουσικές, πειραματιζόμαστε με τα φάλτσα μας κιόλας, γιατί όχι. Γιατί η μουσική λοιπόν δεν είναι μόνο δημιουργία, η μουσική είναι εκτόνωση, είναι ξεγνιασιά και για μας τους μεγαλύτερους είναι αναμνήσεις, πολλές αναμνήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και κάτι τελευταίο από τα παιδιά. Θα προσπαθήσετε όλοι, παιδιά, έτσι λίγο να συντονιστείτε και πάμε.

Και τέλος, με αυτή λοιπόν την πολύ όμορφη επτανησιακή καντάδα ξεκινήσαμε και με αυτήν τελειώσαμε σήμερα, γιορτάζοντας την μουσική. Την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής λοιπόν, Κυριακή 21 Ιουνίου, να πούμε ότι είναι και το θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη μέρα για το Βόρειο Ημισφαίριο. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα ξεκινά σιγά σιγά να μικραίνει η μέρα. Να ευχηθούμε σε όλους να πέρασετε καλά ένα όμορφο Σαββατοκύριακο γεμάτο μουσικές και χρώματα. Αθανασία Καρούμπαλη κοντά σας, Χάρης Παπαδέα στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας.

0: όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρεστε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση για την κλειστή δομή της Άμμου, ζητούν οι φορείς του νησιού. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο. Σε συναγερμό η Ηλία, νέα εστία ευλογιά στη Ζαχάρο, θανατώνονται 95 εγωπρόβατα. Στην τελική ευθεία η εργασία στη γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του 2023. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εργασίες στην γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στην τελική ευθεία μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία. Για 4 μέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 22 και τις 25 Ιουνίου, αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ της περιοχής από το Λιανοκλάδι μέχρι και τη Λάρισα, στη σιδηροδρομική γραμμή, για να τρέξουν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί, προκειμένου να παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα που βρίσκεται στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 των Ντάνιελ και των Ηλίας, όπου κυριολεκτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε καταστραφεί, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, έχει προγραμματιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας για αυτές τις 4 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά βεβαίως πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, θα παραδοθήσει κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στον άξονα από Αθήνα μέχρι και Θεσσαλονίκη, που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Η νέα υποδομή περιλαμβάνει δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ανισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και βελτιώνουν βεβαίως την αξιοπιστία του βασικότερου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Και να
0: έτσι ακριβώς, γιατί χρειαζόταν ούτως ή άλλως, Γιάννη.
1: Ναι, βεβαίως, Ειρήνη. Όπως είπαμε, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο η σιδηροδρομική γραμμή μετά το. Όχι μόνο βεβαίως η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά μιλάμε, αναφερόμαστε εδώ για το σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκης στα όρια της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες. Και να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και παρεμβάσεις σε 1.007 συνολικά σημεία στον οδικό άξονα, σε οδικούς άξονες στην Θεσσαλία, αλλά και την στερεά Ελλάδα, που αφορούν βεβαίως τις πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαν σημειωθεί και στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023. Τα είχε επιθεωρήσει πρόσφατα και ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών, ο κύριος Δήμας, και εξέφρασε βεβαίως την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών σε αυτές τα 1.000 και πλέον σημεία και στο οδικό δίκτυο, πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής.
0: Μάλιστα. Είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά τη σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει διόρυγα για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής περίοδου. Εννοεί ότι χωρίς τον ισμό της Κορίνθου εκεί στη Διόρυγα, ούτε ο τουρισμός θα υπήρχε, ούτε τίποτα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ωστόσο, η σημερινή επαναλειτουργία, αναφέρει η εταιρεία, δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της Διόρυγας Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναμόρφωση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της, όπως τονίζει η εταιρεία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πούμε εδώ ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδιού στο ύψος του Λουδίας, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Τυποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φθορές στο οξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς φορτηγών βαρέου τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές διελεύσεις. Τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους, βέβαια, μεσούσης της καλλιεργητικής περιοχής. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έρχεται από τη Σάμο. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Χάρη.
3: Έχουμε... Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
0: Έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές των ετούντων άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και από άλλες περιοχές της χώρας, ζητούν ουσιαστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι τοπικοί φορείς του νησιού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, φαντάζομαι, πάρα πολύ.
3: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και μάλιστα
0: εν μέσω καλοκαιριού.
3: Έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο φορέων της Σάμου για το μεταναστευτικό και γι' αυτό ζητούν αυτή την νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
3: Μετά από την σύσκεψη εργασίας που πραγματοποίησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόσφατη μεταφορά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Γεγονός των 300 ανθρώπων από την Κρήτη και αυτό δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία. Και τούτο διότι η απόφαση ήταν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να εξυπηρετούνται μόνο οι μεταναστευτικές ροές που έχουμε στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και το Αγατονίζι, έχουμε και άλλες περιοχές όπως και την Πάτμου πολλές φορές, την Ικαρία και τις γύρω περιοχές που έτσι κι αλλιώς αρκετές φορές δοκιμάζονται με τις μεταναστευτικές ροές. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Ελισσός Μαυρατζότης ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, καθώς επίσης και οι φορείς του νησιού. Αυτό το οποίο λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση και στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Ο Δήμαρχος κατέθεσε προσχέδιο ψηφίσματος και κάλεσε όλους να συμβάλλουν με παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι η Σάμος έχει επομιστεί δυσανάλογο βάρος από το 2015 και βεβαίως τονίζεται ότι η κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση, όπως σας είπα και στην αρχή, των μεταναστευτικών ορών στο νησί. Τέλος, ζητούν μέσα στο ψήφισμά τους έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές ετών των άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ.
0: Μάλιστα.
3: Να σας πω ότι αυτό το οποίο κατέληξαν οι πάντες είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις από σημείο σε σημείο προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το δικαιούνται και εφόσον αν δικαιούνται το άσυλο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από τον Βόλο. Καθώς ένας 34χρονος και τέσσερις ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, αναγκάζοντας τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι τεράστιο το ποσό για τα καθημερινά δεδομένα, εννοείται.
0: Ναι.
4: Οπότε περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει σε λίγη ώρα, ελπίζουμε, η δίκη του 34χρονου ενώπιον του τριμελές πλημμυλιοδικείου Βόλου, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τους δύο ανήλικους που έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ακόμη, όπως αναφέρετε, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ναι.
4: Και οι οποίοι φέρεται να εκβίαζαν τον 13χρονο γιο οικογένειας γνωστή για την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να κατανοήσουμε κι εμείς για ποιον λόγο αναγκαζόταν.
0: Αυτό θα έλεγα, για ποιο λόγο δηλαδή τον εκφόβιζαν και αφαίρεσε τόσο μεγάλο ποσό. Δεν γνωρίζουμε.
4: Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται κάποιες πρώτες πληροφορίες.
0: Ναι.
4: Ανέφεραν ότι γινόταν μια απόπειρα εκβίασης επειδή ο 13χρονος είχε κάποια βεγγαλικά.
0: Μάλιστα.
4: Και υποτίθεται ότι τα έδωσε στον ανήλικο, στον έναν εκ των ανηλίκων, ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο και με βάση αυτό τον εκβίαζαν ότι είχε συλληφθεί ο 34χρονος για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και για να μην μπλέξει και αυτός και η οικογένειά του.
0: Α, έπρεπε
4: να του... Είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν ενισχύεται τόσο
0: δεν
4: πολύ
0: έχει
4: αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα.
4: Δεν έχει διευκαλυνθεί ακριβώς.
0: Ναι.
4: Απομένει να δούμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους εκβίαζαν, με τι προσχήματα εκβίαζαν τον 13χρονο. Και από εκεί και πέρα να δούμε που έχουν καταλήξει τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρκετά από τα χρήματα είχαν δαπανηθεί από τον 34χρονο για αγορά ειδών, παρότι δηλώνει άνεργος. Και να δούμε τι απομένει από αυτά, γιατί στην έρευνα που έγινε από τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι του 34χρονου δεν βρέθηκε κάτι.
0: Μάλιστα.
4: Είμαστε σε αναμονή για την
0: δίκη, λοιπόν,
4: και
0: να
4: δούμε αν θα υπάρξουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή εγκληματικής ομάδας, που έχει διαφορά όπως αναφέρουν και οι νομικοί κύκλοι, καθώς εμπλέκονται και οι ανήλικοι, και να δούμε τι θα ακολουθήσει και σχετικά με τους ανήλικους, οι δύο ταυτοποιηθέντες, ένας γεννηθής το 2009 και ο άλλος το 2011.
0: Απίστευτη υπόθεση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πάμε τώρα στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί ένας απατεώνας, καλό σου μεσημέρι Βασίλη, πήγε να εξαπατήσει τηλεφωνικά έναν πολίτη, αλλά ήταν άτυχος, έπεσε πάνω σε αστυνομικό.
5: Ακριβώς, βρήκε το μαστορά του.
0: Έτσι.
5: Ένας απατεώνας λοιπόν, ηλικίας 21 ετών, προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, πήρε σε κάποιον τηλέφωνο εδώ στις Σέρρες, αλλά, όπως είπες, έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 21 ετών απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή. Πήρε τηλέφωνο δηλαδή και του λέει «Γεια σου, είμαι ο λογιστής». Ο αστυνομικός κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για πάτη και μάλιστα απάντησε έξυπνα, τον παγίδευσε και το λέει «Είσαι ο Πέτρος». «Ναι, είμαι ο Πέτρος». Και άρχισαν να έχουν μια συνομιλία. «Έλα, για πες μου, τι γίνεται». Του είπε λοιπόν ότι «Κοίταξε, έχεις μια οφείλη, πρέπει να δώσεις την εφορία, κάποια χρήματα, ένα χρέος προς την εφορία και πρέπει να τα δώσεις τα χρήματα, γιατί κινδυνεύεις να έχεις κάποιο πρόστιμο». Και ο αστυνομικός του λέει «Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εδώ 6.000 ευρώ, έχω κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ, θα έχω δώσει στο σπίτι, δεν έρθει καλύτερα να τα πάρεις». Φύγε λοιπόν ο απατεώνας να τα πάρει, διάμεσα ο αστυνομικός ειδοποίησε τους συναδέλφους του και έτσι αντί για τα όλα αυτά που το υποσχέθηκε και τα έπαιρνε, τελικά πήρε ένα ζευγάρι χειροπέδες, τις οποίες βέβαια τον οδήγησαν στο τμήμα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Βρήκε το μαστορά του μάλλον.
6: Πραγματικά.
5: Και βέβαια είναι ακόμα μια σύλληψη στις πολλές που έχει κάνει η Διεύθυνση Ασφάλισης Αστυνομίας Ερών.
6: Ναι, αυτό όμως πήγε στοχευμένα. Πήγε μόνος του πάνω στον αστυνομικό. Είναι απίστευτο.
5: Τα ήθελε και τα άπαξε να το κάνω.
6: Σε ευχαριστούμε. Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς εδώ τα λέμε και χαμογελάμε γιατί πήγε και έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Αλλά εσείς εκεί έξω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά που επικαλούνται οι επιτίδοι, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είναι αδιανόητο. Μην τα πιστεύετε. Κλείστε το τηλέφωνο, επικοινωνήστε με ποιον σας λένε, αν είναι ο λογιστής σας. Κλείστε το τηλέφωνο και κάντε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε. Μην είστε τόσο ευκολόπιστοι, γιατί λένε διάφορα. Άλλωστε, θα σας πει ότι μπορεί να είναι αστυνομικός. Στην Κρήτη είχε μια υπόθεση με κάποιους που επικαλέστηκαν ότι είναι στελέχη της Ιντερπόλ. Να είστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο διπλόφωνικό, στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την Εργαστηριακή Πραγματογνωμοσύνη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων. Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία.
7: Δεν βρέθηκε γενετικό υλικό, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του φερόμενου ως δράστη για τη διπλή δολοφονία στο Λόγο Αιγίου, και είναι αυτό που οι αστυνομικοί εξετάζουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το εξάωρο αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του φόνου και της αποκάλυψής του στις αστυνομικές αρχές. Ίσως είχε ο δράστης την ευκαιρία να καθαρίσει όποια τα πιστήρια του εγκλήματος, το σκηνικό του θανάτου των δύο αυτών ανθρώπων. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, όχι μέσα στο σπίτι αφού αυτό έχει σφραγιστεί, ναι, αλλά σε κτήματα και όπου μπορούν να βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει. Και δεν έχουν βρει, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, τα καθαριστικά, το γουβά της Ουγγαρίστρας, γιατί αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, ναι, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν συνάδει με εικόνα εγκλήματος. Ήταν ένα καθαρό σπίτι το οποίο μύριζε χλωρίνη και ενόπνευμα. Λοιπόν, και ενώ αυτά συνεχίζονται και οι καταθέσεις συνεχίζονται από το κλιμάκιο του Αιγίου, προκειμένου να συμπληρωθεί αυτή η περίεργη υπόθεση, που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό ακόμα.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν ηθική αυτουργία για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια σε κρατούμενο της οικογένειας Καργάκη. Να σημειωθεί ότι η έκρηξη οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο της επόμενης ημέρας με δύο νεκρούς. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις, δεδομένου ότι έχουμε την εμπλοκή και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 5 μελών της οικογένειας του ενός από τους δύο νεκρούς, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, για την υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της άλλης οικογένειας. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει ξημερώματα η έκρηξη στο σπίτι και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, είχαμε αυτή την ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού, στα Βορίζια, εκεί όπου ήταν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Τώρα, η εκδικαστική εξέλιξη αφορά στο πρώτο κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή στο θέμα της έκρηξης. Πέντε μέλη λοιπόν της οικογένειας. Οι τρεις είναι για ηθική αυτουργία στην πράξη και είναι συγκεκριμένα ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του, οι οποίοι ήταν και τότε και τώρα προφυλακισμένοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή, για υπόθεση ζωοκλοπής, είχαν προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, λίγους δύο μήνες περίπου πριν από το μακελιό. Να σας θυμίσω ότι την ημέρα που είχαμε την έκρηξη, δηλαδή το πρωί, ο Φανούρης Καργάκης, ο νεκρός, είχε μεταβεί στις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε επισκεφτεί τους τρεις που βρίσκονταν εκεί. με κάποιο τρόπο συνδέθηκε με αυτό. Προφανώς έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία, γι' αυτό έχουμε και την ηθική αυτουργία στην πράξη της έκρηξης. Πήραν προθεσμία, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, της ανακρίτριας που χειρίζεται συνολικά την υπόθεση.
6: Ναι.
8: Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την άλλη Παρασκευή, όμως μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας, θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας άλλα δύο μέλη της οικογένειας, σε αυτούς οι οποίοι επίσης είναι προφυλακισμένοι. Είναι τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκης που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του Μακελιού. Σε αυτούς αποδίδεται η πράξη του φυσικού αυτούργου. Θα οδηγηθούν λοιπόν και αυτοί στην ανακρίτρια, θα δούμε αν θα απολογηθούν. Και να σας θυμίσω επίσης ότι για την υπόθεση της έκρηξης έχει κατηγορηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο δεύτερος ανιψιός του νεκρού, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται ότι έφυγε από γάμο και ότι πήγε στο σπίτι και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, είχε απολογηθεί, είχε αρνηθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτες είχε αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση του Μακελιού έχουμε 7 προφυλακισμένους, 5 από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, 4 αδέρφια και ο 30χρονος ξάδερφός τους και από την οικογένεια Καργάκη, οι δύο οι οποίοι πρόκειται να έρθουν μέσα στην εβδομάδα στην ανακρίτη για την υπόθεση της έκρηξης.
6: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν οι εισαγγελικές αρχές και ελπίζουμε και ευχόμαστε Σταυρούλα να μην έχει συνέχεια όλη αυτή η υπόθεση.
8: Ναι, να σας πω επίσης ότι είχαμε ισχυρότατη, η συνοδεία των τριών έγινε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, ήταν πολύ αστυνομική, ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν και πάρα πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη.
6: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Σταυρούλα. Τώρα, εκδικάστηκε χθες το μονομελές πλημμυλωδιό της Ξάνθης η υπόθεση προπυλακισμού του πρώην μουφτή Κομωτινής. Η ποινή στους 4 κατηγορούμενους ήταν 17 μήνες, εξαγοράσιμη και με τρίτη αναστολή. Βασιλική Μαχαίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. 14 ώρες διήρκησε η δίκη, έτσι ακριβώς.
6: Ναι.
9: Η ποινή, να πούμε ότι είναι εξαγοράσιμη και έχουν και το δικαίωμα άσκησης αίθησης. Να υπενθυμίσουμε εδώ το γεγονός πως στις 11 του Οκτώβρη του 2024, στο πλαίσιο των εγγενείων του νέου τμήματος του Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης, όπου παραβρέθηκαν οι τρεις νόμιμοι μουφτίδες της Ράχης, λόγω της ημέρας που ήταν Παρασκευή, οι τρεις μουφτίδες θέλησαν να προσευχηθούν στο ιερό Τέμενος του Πλατάνου στην Ξάνθη.
6: Ναι.
9: Εκεί όμως το περιβάλλον του ψευτομουφτή της Ξάνθης δεν τους επέτρεψε. Οι δύο μουφτίδες της Ξάνθης και του Εύρου αποχώρησαν, αλλά ο μουφτής Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάτ δεν αποχώρησε. Τότε δέχθηκε σκληρή ηλεκτρική επίθεση και μάλιστα τον εκδίωξαν και από το χώρο μέσα του Τεμένους αλλά και από τον προάβλιο χώρο, γιατί προσπάθησε ο άνθρωπος να προσευχηθεί στον προάβλιο χώρο. Με αποτέλεσμα να προσευχηθεί έξω στο πεζοδρόμιο, έξω από το ιερό Τέμενος. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόθεση. Όπως αναφέρατε, η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 17 μηνών φυλάκιση με τριετή αναστολή και η ποινή είναι εξαγοράσιμη.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί σε αδιέξοδο βρίσκεται ο σχεδιασμός του κεντρικού δήμου για την καθαριότητα και μάλιστα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μπλοκάρει προς το παρόν την υπογραφή νέας σύμβασης για την αποκομή διαπορημάτων και το πλήσιμο κάδων στη Δημοτική Ενότητα Κέρκυραίων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Ακούγονται δύσκολα τα πράγματα, αν σκεφτούμε ότι οι τουρίστες έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται στο νησί.
10: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων αυξάνονται καθημερινά, ενώ ήδη ο Δήμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Έρχεται τώρα και η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που μπλοκάρει την αποκομιδή απορριμμάτων. Η σύμβαση ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως είχε ανατεθεί σε εταιρεία που ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό. Ωστόσο, το ελεκτικό συνέδριο έκρινε ότι συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης που απαιτούσε από τους υποψήφιους να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης ήταν δυσανάλογος και ενδεχομένως περιόριστο τον ανταγωνισμό. Από την πλευρά του Δήμος αφισβητεί την κρίση του ελεκτικού συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος όρος είχε εγκριθεί σε προηγούμενες συμβάσεις τόσο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας όσο και άλλων Δήμων της χώρας. Παράλληλα, τονίζω ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού κατά την τουριστική περίοδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη άμεσης τεχνικής υποστήριξης για απορριμματοφόρα, καθώς στην Κέρκυρα υπάρχουν 2 με 3 συνεργεία βαρέων οχημάτων και θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι όταν χρειάζονται πάρα πολλά λεωφορεία, κτέλ, τουριστικά και άλλα τέτοια οχήματα που χρησιμοποιούμε στην τουριστική περίοδο, συνεργείο. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει πλέον 2 παράλληλες κινήσεις, την υποβολή αίτησης ανάκλησης της απόφασης στο ελεκτικό συνέδριο και την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας καθαριότητας, Ειρήνη.
6: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καστοριά. Χθες λέγαμε για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, έπεσε πάνω σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Ο έλεγχος που έγινε από τους αστυνομικούς έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα φυσικά να συλληφθεί. Και λίγες ώρες αργότερα, πάλι στην Καστοριά, είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν 63χρονο, Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Όπως ακριβώς το είπες, Ειρήνη, λίγες ώρες αργότερα από το περιστατικό που αναφέραμε χθες, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό. Ο πρωταγωνιστής αυτή τη φορά είναι 63χρονο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος της Τροχιάς Καστοριάς, διαπιστώθηκε όχι μόνο ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αλλά και του θεωρούταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από την ίδια υπηρεσία για τον ίδιο ακριβώς αδίκημα.
6: Δεν έβαλε μυαλό.
11: Ακριβώς αυτό βλέπουμε. Είναι συνεχής η έλεγχη της αστυνομίας για μεθυσμένους οδηγούς στο οδικό δίκτυο της Καστοριάς και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Στον 63χρονο οδηγό επιβλήθηκαν βεβαίως άμεσα όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι ανάλογες διοικητικές ποινές, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν και την προχθεσινή που λέγαμε,
6: ναι,
11: αλλά
6: ναι,
11: και αυτήν σχηματίστηκαν οι σχετικές ηχογραφίες στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών των ατυχημάτων. Ειρήνη.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε νέα ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας αυτή τη φορά, με την επιβεβαίωση μιας νέας εστίας ευλογιάς στην περιοχή της Ζαχάρος. Μάλιστα, από τους θυγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργουενε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, όπως είπες, επιβεβαιώθηκε μια νέα εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος και από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα,
6: ναι,
12: ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες εκτός από εκείνη που έχει βρεθεί η ευλογιά. Η επιβεβαίωση του νέου κρούσματος οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Mm-hmm. Ο Αντιπεριφερειάρχης μάλιστα Ηλίας Νίκος Κοροβέσης προχώρησε ο ίδιος στο συντονισμό πρόσθετων προληπτικών παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Ο κύριος Κοροβέσης είπε ότι η εμφάνιση του νέου περιστατικού απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά και αυξημένη επαγρύπνηση και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ζητώ, είπε, από όλους να δείξουν, ναι, υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας ότι τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολίμανσης στη διασταύρωση προς Φυγαλία επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρος και Παρισίας.
6: Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μπάμπη, για προληπτικούς λόγους, φυσικά.
12: Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική,
6: ναι,
12: γιατί εκείνο το σημείο αποτελεί βασικό οδικό κόμβο διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο σταθμός,
6: ναι,
12: όπως έγινε γνωστό, θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και θα πραγματοποιεί απολυμάνσεις σε όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα που έχουν εξοπλισμό και που διέρχονται από αυτό το σημείο.
6: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. και στην Άρτα, και ενώ η πολιτεία ενισχύει τους δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, στο προσκήνιο παραμένουν και τα προβλήματα που δοκιμάζουν τον πρωτογενή τομέα. Στην Άρτα, όπως είπα, ο μαύρος αλευρόδης συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς, με το θέμα να φτάνει εκ νέου στη Βουλή. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι, και να πούμε ότι ο μαύρος αλευρόδης είναι αυτός που εξασθενεί τα δέντρα και με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και η παραγωγή.
13: Ναι, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, ναι, εδώ και 2 χρόνια στην Άρτα. Αλλά πριν σου πω αναλυτικά τη στοιχεία για αυτό το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους παραγωγούς εδώ στην Άρτα, θα σου κάνω λόγο για τη σημαντική χρηματοδότηση που ήταν συνολικού ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφάλισαν 3 δήμοι της Ηπείρου μέσω του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών για την περίοδο 2026 έως 2030.
6: Ναι.
13: Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουλίου για παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Μετά, ο Δήμος Μετσόβου χρηματοδοτήθηκε με 600.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και διευθέτησης ρεμάτων, ενώ ο Δήμος Πάργας έλαβε 200.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών, αντιπλημμυρική προστασία και ενίσχυση των δημοτικών υποδομών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη θωράκιση των περιοχών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στις φυσικές καταστροφές. Στην Άρτα όμως συνεχίζεται, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, ναι, η ανησυχία για την εξάπλωση του μαύρου αλευρόδη που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Στήλιος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της προσβολής, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στήριξης των παραγωγών.
6: Μάλιστα.
13: Όπως επισημαίνει, οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εισόδημά τους, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που πραγματικά έχει ξεπεράσει τα 3 τελευταία χρόνια και βλέπουν κάθε χρόνο την παραγωγή τους να μειώνεται. Είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά για τον κάμπο της Άρτας είναι πλέον μείζον. Είναι κάτι που πρέπει όλες οι αρχές, όλοι οι φορείς να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί οι παραγωγοί όχι απλά δυσανασχετούν, νομίζουν ότι δεν μπορούν και όλες να λειτουργήσουν και να αντέξουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα που έχουν επιλέξει.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
14: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος και να πάμε σε μια είδηση χρηστική για την Θεσσαλονίκη αλλά και για τους επισκέπτες μας, καθώς επανέρχεται από αύριο Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Το μετρό, να θυμίσουμε, ότι είχε μείνει εκτός λειτουργίας για 3 εβδομάδες προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια εν ώψη της παράδοσης της επέκτασης του προς Καλαμαριά, και μέσα σε όλο αυτό βέβαια ρίχνει αυλαία η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, καθώς εκείνη η γραμμή, η Μ1, είχε τεθεί σε λειτουργία ακριβώς για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες του μετρό. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε φθορές στο εξωτερικό μέρος του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης του Δήμου Τρικαίων, αλλά και σε πρωτομές στα μετέωρα. Τι συμβαίνει?
1: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μιλάμε για βανδαλισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν πριν από 6 ημέρες στον αύριο χώρο, στο νησάκι του Μήλου Ματσόπουλου, του εμβληματικού χώρου του βιομηχανικού πάρκου, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο των Χριστουγέννων μετατρέπεται σε μήλο των ξωτικών, για τους ακροατές και τις ακροάτριες βεβαίως τα χρηστικά αυτά στοιχεία. Ναι. Είχαμε λοιπόν φθορά και βανδαλισμούς στο συγκεκριμένο χώρο, εκεί στο νησάκι, όπου καταστράφηκαν παγκάκια, φωτιστικά και υποδομές, και ταυτόχρονα είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση από την τοπική αστυνομία για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 7 ατόμων για φθορά ξένης περιουσίας. Μια ταυτοποίηση των δαστών, η οποία προέκυψε μετά από στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από κοντινές κάμερες, και βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι θα προστατεύσει τον εμβληματικό αυτό χώρο από τέτοιες ενέργειες, εκφράζοντας παράλληλα και την απορία και την θλίψη της ως Δημοτική Αρχή για ένα περιστατικό που αφορά στην ίδια την περιουσία των πολιτών. Όπως πολύ σωστά είπες, να πούμε ότι είχαμε και χθες ένα αντίστοιχο περιστατικό βανδαλισμού, αυτή τη φορά σε δύο πρωτομές αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραίο της Καλαμπάκας, όπως καταγγέλθηκε σχετικά από τον Δήμο Τρικαίων με ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για τις πρωτομές του Παπαθήμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές με χρώματα. Ναι. Και σχετική ανακοίνωση: ο Δήμος Μετεώρων καταδικάζει απερίφαστα τον βανδαλισμό των πρωτομών, το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρώντας ότι η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό για το χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, να πω βεβαίως ότι μετά την δικογραφία που σχηματίστηκε από την τοπική αστυνομία, θα οριστεί η σχετική δικάσιμος, έτσι ώστε να οδηγηθούν τα 7 αυτά άτομα στην δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Η Λίνα Θεολογίου του μας περιμένει τώρα στη τηλεφωνική γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στην Πάρο είχαμε μια απίστευτη υπόθεση, ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς οι επισκέπτες του νησιού είδαν μια νεκρή χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με μια σκληρή εικόνα, πραγματικά, ήρθαν να αντιμετωπίσουν οι επισκέπτες της Πάρου όταν αντίκρισαν την νεκρή, μεγάλη θαλάσσια χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού. Όπως γνωστοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, πρόκειται για γερακοχελώνα, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμους κινδυνεύων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, κατέσχισε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το ζώο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιοι. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους.
0: Και με αυτό το πρωτοφανές τρόπο, έτσι, με αυτό το απίστευτο περιστατικό, να κρέμεται το...
2: σαν διακοσμητικό.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αλλά είναι από τις καλές. Με έναν πρωτότυπο τρόπο υποδέχεται τους επισκέπτες φέτος η Δημοτική Δημοτική Ενότητα της Δονούσας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη φυσιογνωμία του νησιού, αυτή η υπέροχη υποδοχή που την βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, έτσι.
2: Ακριβώς, η Δονούσα, η Δημοτική Κοινότητα Δονούσας προσπαθεί να προστατεύσει το νησί από τις επιπτώσεις αυξημένης τουριστικής κίνησης και ενημερώνει με ένα μήνυμα το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Δονούσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όπως όλα τα Κυκλαδονήσια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας, οπότε παρακαλεί τους κατοίκους να κάνουν εξοικονόμηση, τους επισκέπτες συγγνώμη, να κάνουν εξοικονόμηση νερού κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί. Παράλληλα επισημαίνει πως η Δονούσα είναι ένα νησί που εφημίζεται για την ησυχία της και τους ήρεμους ρυθμούς της και παρακαλεί να γίνεται σεβαστή απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων εντός του χωριού Σταυρός, υπενθυμίζοντας πως οι αποστάσεις είναι μικρές. Με θυμίζεται ακόμα άλλωστε πως στο νησί δεν υπάρχει βενζινάδικο. Η κοινότητα επισημαίνει ακόμα πως στο νησί υπάρχει αγροτικό ιατρείο, δεν λειτουργεί ωστόσο φαρμακείο, οπότε προτρέπει τους επισκέπτες για να τους προφυλάξει να παίρνουν μαζί τους τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα δέσποτα ζώα, συγκεκριμένα στις γάτες του νησιού, οι οποίες όπως ενημερώνει φροντίζονται από τους κατοίκους, οπότε παρακαλούνται οι επισκέπτες να μην πετάνε από φάγια, ώστε να μην δημιουργούνται αιστείες μόλυνσης. Ένα τέλος υπενθυμίζει πως στο νησί γίνεται χρόνια τώρα μια προσπάθεια μείωσης του πλαστικού μιας χρήσης, καλώντας όλους να προμηθευτούν πάνινες τσάντες για τα ψώνια τους και πανεχρησιμοποιούμενα ποτηράκια, υπενθυμίζοντας πως το λιμάνι του νησιού λειτουργεί σταθμός ανακύκλωσης στο λιμάνι του χωριού. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στη Δημοτική Κοινότητα.
2: Τι θα συναντήσουν και τους προτρέπει να σεβαστούν το νησί, το φυσικό περιβάλλον και τους μόνιμους κατοίκους φυσικά.
0: Εξαιρετικό, πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει, εξαιρετική ιδέα της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λίνα. Μια κοινωνική ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες που έχουν ανάγκη ανοίγει ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, η περιοχή θωρακίζεται με εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, πρόκειται για μια κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας. Ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου βρίσκεται στην τελική φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης του εξειδικευμένου επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού που θα στελεχώσει αυτή τη νέα δομή. Με την ολοκλήρωση των προσλήψεων θα δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ικανή για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κατοίκων της περιοχής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, ψυχολογική συμβουλευτική, προληπτική ιατρική, καθώς θα πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα υγείας και κοινωνικής μέρημνας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καβάλα πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τμήμα της ψευδοροφής του νοσοκομείου Ρόδου κατέρευσε χθες μετά από εκτεταμένη διαρροή νερού. Το πρόβλημα προκλήθηκε από αστοχία σε βάνα, αναφέρει σε ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το γεγονός όμως προκάλεσε αντιπαράθεση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς με τον Υπουργό Υγείας, η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Έχει το ρεπορτάζ. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Από τη Ρόδο, πράγματι, παρακολουθήσαμε όσοι δεν ήμασταν εκείνη την ώρα προφανώς στο νοσοκομείο, μέσα από ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο Γαβρίλ Σακελαρίδης, να καταραίει ένα μικρό τμήμα ψευδοροφής σε διάδρομο έξω από το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, αφού είχε προηγηθεί εκτεταμένη διαρροή νερού. Είχαν τοποθετηθεί μάλιστα κίτρινοι κουβάδες από κάτω, προκειμένου να μην τρέχουν τα νερά στο διάδρομο. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, υπήρξε αστοχία σε βάνα από την οποία προκλήθηκε διαρροή νερού. Η βλάβη εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε από την τεχνική υπηρεσία. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι η βάνα αυτή δεν σχετίζεται με τα έργα ανακαίνησης που εκτελούνται στο νοσοκομείο και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, και ότι βέβαια το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από την τεχνική υπηρεσία και αποκαταστάθηκε γρήγορα, τόσο το θέμα της διαρροής και της λειτουργίας του κλιματιστικού συστήματος του νοσοκομείου, όσο και της κατάρρευσης αυτού του μικρού τμήματος της ψευδοροφής. Το βίντεο, όπως είπαμε, δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη. Σημείωνε παράλληλα ότι πίσω από τις αναρτήσεις του Υπουργού Influencer κρύβεται η σκληρή αλήθεια. Ασθενείς που αναζητούν θεραπεία, αλλά και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν άφησε αναπάντητα από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγόρησε τον Γαβριήλ Σακελαρίδη για λαϊκισμό, έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, είπε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και ότι αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα, θα αποκατασταθεί και το πρόβλημα της ψευδοροφής. Τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου από το 2000 δεν είχε αλλαχθεί ούτε βίδα, ενώ τώρα ολοκληρώνονται μία σειρά από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι με δική του απόφαση ξεκίνησε και η αλλαγή όλων των σωληνώσεων του κτηρίου, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχαν σαπίσει. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί εξ όσων γνωρίζουμε και ελπίζουμε βέβαια να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα, καθώς ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η απόφαση που δικαιώνει τον Δήμο Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου τα νέα στοιχεία δυστυχώς για το δημογραφικό αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος και όχι μόνο, θα πω εγώ. Μαρία Τομαρά από την Έρτα Καλαμάτας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρη τη χώρα. Εδώ το σημαντικό βέβαια είναι ότι δικαιώθηκε ο Δήμος Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση του επιδόματος.
5: Ακριβώς. Η δεύτερη ειδική επιτροπή του άρθρου 152 λοιπόν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Πύλου Νέστορος και ακύρωσε την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που είχε μπλοκάρει την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για γέννηση παιδιών. Πρόκειται και μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πύλου Νέστορος που προβλέπει επίδομα γέννησης το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 5.000 ευρώ ανά οικογένεια με συγκεκριμένα βεβαίως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η εξέλιξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων στη χώρα, ναι, μετά την Ήπειρο. Οι γεννήσεις μειώθηκαν 8,2% το 2024, ναι, και δηλαδή μιλάμε τώρα κατά 273 παιδιά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο, έτσι που φτάνει το 4,2%. Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και μιλώντας και στην εκπομπή μας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, έκανε λόγο για δικαίωση του Δήμου, της κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε και κυρίως των οικογενειών που επιλέγουν να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή σημειώνει ότι υποστήριξε αυτή την οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση των παιδιών, χωρίς να αποτελεί αυτό μια εξαγγελία, αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στα Χανιά είχαμε διαμαρτυρία κατοίκων στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Άνοιξαν τις εισόδους χωρίς εισιτήριο σήμερα η διέλευση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤΑ Χανίων βρέθηκε εκεί και έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Οι δραστηριοποιούμενοι και οι κάτοικοι στις δύο περιοχές που είναι είσοδοι-έξοδοι του Φαράγγι του Σαμαριάς, σε Ομαλό και Αγίου Μέλη αντίστοιχα, πραγματοποίησαν το πρωί την διαμαρτυρία της συγκεκριμένη. Άνοιξαν τις πύλες και τις δύο εισόδου και εξόδου από τον Εθνικό Δρυμό και ενημέρωσαν τους περιβατητές, τους διερχόμενους, ουσιαστικά τους επισκέπτες που θα μπαίνουν μέσα στο Φαράγγι για τη διαμαρτυρία τους. Επέτρεψαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους σήμερα. Δεν υπήρξε καμία πληρωμή αντιτίμου από τους εκατοντάδες επισκέπτες που διέσχισαν το Φαράγγι. Ο λόγος της διαμαρτυρίας τους τώρα είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τους ίδιους είναι κάποιες ενδεχομένως λανθασμένες, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μέσα στον προηγούμενο μήνα που το φαράκι έκλεινε για δήθεν, όπως λένε οι ίδιοι, επικίνδυνη μεταβολή του καιρού, είτε με βροχοπτώσεις είτε δυνατούς ανέμους, πράγμα το οποίο όμως δεν επιβεβαιωνόταν στις πλήθες από τις περιπτώσεις. Καλούν τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού. Είναι ο φορέας αυτός που αποφασίζει κατόπιν των εισηγήσεων και των μετεωρολόγων αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων παραγόντων για την καλή λειτουργία του φαραγγιού της Σαμαριάς, και τον καλούν να ελέγξει κάπως το σύστημα με το οποίο παίρνονται αυτές τις αποφάσεις, καθώς, όπως λένε, ζημιώνονται και οι τοπικές κοινωνίες, οι δύο περιοχές αυτές που δραστηριοποιούνται άμεσα οι άνθρωποι από το φαράκι θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη το συγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας για την τουριστική σεζόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Να πούμε ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές, μιας και διανύουμε πλέον το καλοκαίρι, από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας, από τις ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν να πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Κάλεσμα και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
7: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Έχουμε λοιπόν από το παράρτημα ΕΣΥΝ Ικαρίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, έτσι, η οποία συμπίπτει χρονικά, όπως τονίζω στο κείμενό της, με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, το οποίο διαμορφώνουν αυτό το υπόστρωμα που ευνοεί την αύξηση της χρήσης, της εμπορίας και της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να πούμε τώρα ότι οι εκδηλώσεις ξεκινάνε αύριο. Έχουμε την συνεργασία όλων των αθλητικών φορέων Πάση Ίκαρος, ΑΟ, Μεσαριάς Διαγόρας και τα Αστεράκια Φούρνων Κορσών σε ένα τουρνά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που θα γίνει στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 21 του μηνός θα γίνει και η δεύτερη ποδηλατάδα. Θα ξεκινήσει από το παλιό δημαρχείο προς το μοναστήρι της Λευκάδος στις 6 το απόγευμα, και τις 25 του μηνός έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα το πολυπαραγωγικό ζήτημα της εξάρτησης και σύγχρονες μορφές, που θα γίνει στην αίθουσα του παλιού δημαρχείου στις 6 το απόγευμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και από την Ικαρία τώρα πάμε στη Νέα Βίσα, ανεβαίνουμε ψηλά. Και από τον Ιούλιο ξεκινά η διάθεση του σκόρδου βίσας που καλύπτει 70% της εγχώριας παραγωγής. Η Μαρία Αμανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
8: Πάντως μέχρι εδώ στην Ορεστιάδα φτάνει η μυρωδιά του σκόρδου από τη Βίσα. Κυριολεκτικά το εννοώ αυτό, γιατί είναι η περίοδος που ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα. Υπάρχουν ήδη μεγάλες ποσότητες στα αλόνια για την ξύρανση του σκόρδου. Από τον Ιούλιο, όπως είπες πολύ σωστά, το σύνολο της παραγωγής που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνδεσμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας θα βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του συνδεσμού, έτσι ώστε να αρχίσει και η διάθεση του προϊόντος στην αγορά, σε τιμές που θα δημορφωθούν το επόμενο διάστημα, με τους παραγωγούς βέβαια να θεωρούν ικανοποιητική τη τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι για το προϊόν αλφα ποιότητας. Ο Γιάννης Μαρκατζής, που είναι και πρόεδρος του συνδεσμού, είπε ότι είναι καλή χρονιά η φετινή, αν εξαιρέσουμε κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημιές λόγω των βροχοπτώσεων, ενώ κάποιοι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι κάποιες εκτάσεις, από κάποιες εκτάσεις μάλλον το κεφάλι του σκόρδου υπολείπεται μεγέθους, αλλά όλη η παραγωγή, τα τρίτα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν με σκόρδο, έχει πολύ καλή ποιότητα. Ναι, η Βίσα
0: το γνωρίζουμε όλοι.
8: Το 70% της συνολικής.
0: Τα πάντα, ακόμη και λαμπαδοφόροι.

0: όμορφες του Δήμου που τις έχουν και των ψαρών, ένα οικισμό πρέπει που έχουν τα ψαρά, που τις έχουν ετοιμάσει για τους επισκέπτες, ενώ το βράδυ υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις όλα αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο που γίνονται στην κεντρική πλατεία του νησιού. Να πούμε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα και είναι και οι προετοιμασίες και γι' αυτό γίνονται οι εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη των θυμάτων και του ολοκαυτώματος πριν από 202 χρόνια. Και γενικά, όπως μας είπε ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Κώστας Βρατσάνος, είναι ένα κάλεσμα το καλοκαίρι να επισκεφτούμε τα ψαράκια, να τα γνωρίσουμε. Απευθεία σύνδεση και με τον Πειραιά, που είναι πολύ σημαντικό και για μονοήμερες εκδρομές από Τυχείο, μας περιμένουν.
1: Είναι πραγματικά πανέμορφα τα ψαρά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε στον πολιτισμό μας. Ανοίγει σήμερα αυλαία το φετινό φεστιβάλ Χελμού, το οποίο περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Τέταρτη διοργάνωση φέτος για αυτόν τον ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό. Ένα φεστιβάλ αντιθέσεων που ενώνει διαφορετικά είδη μουσικής, όπως ακριβώς η φύση ενώνει διαφορετικά στοιχεία σε ένα ενιαίο τοπίο. Με κεντρικό σύνθημα το Χελμός Mountain Festival δεν το παρακολουθείς, απλώς το ζεις. Το πρόγραμμα ξεκινάει από νωρίς το πρωί και συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με δραστηριότητες ευεξίας, άθλησης και επαφής με τη φύση που δίνουν το ρυθμό. Πεζοπορία, εμπειρίες στο βουνό, στιγμές χαλάρωσης και ουσιαστική σύνδεση με το μοναδικής ομορφιάς περιβάλλον της περιοχής. Και βέβαια τον πρώτο λόγο έχει η μουσική και οι αγαπημένοι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στις τρεις πλέον σκηνές του, ανάμεσα στους οποίους ο Αλκίνος Ιωαννίδης, η Νεφέλη Φασούλη, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Πιξλάξ, οι Σκιαδαρέσες, η Χατζηφραγκέτα και ο Παύλος Παυλίδης. Την αυλαία του φεστιβάλ ανοίγουν απόψε στην κεντρική σκηνή η κοινή θνητή, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Χαρούλης, ενώ τη Δευτέρα, τελευταία μέρα του φεστιβάλ, η γιορτή κατεβαίνει στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων για ένα μεσημεριανό παραδοσιακό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Τα ημερήσια εισιτήρια κοστίζουν 25 ευρώ και των τριών ημερών 55. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά του 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, στην ανατολική νησιωτική χώρα του 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στη

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία.

0: Μία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Ραμπαζής. more.com.artinfo.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Και να πεις ότι δεν το έλεγαν οι περισσότεροι αναλυτές από την πρώτη στιγμή, ότι δηλαδή είναι πολύ λεπτή γραμμή πάνω στην οποία βαδίζει η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό ακριβώς αποτυπώνουν οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών που φαίνεται να οδήγησαν σε αυτό το θρίλερ, στην ακύρωση δηλαδή της προγραμματισμένης για σήμερα πρώτης επαφής των δύο αντιπροσωπιών στη Γενέβη μετά τις υπογραφές του Μνημονίου Κατανόησης από Τραμπ και Πεζεσκιάν. Και μόνο εντωμεταξύ το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι βγήκαν νικήτρες από αυτή την ιστορία δείχνει και το πόσο πολύ χρειάζονταν έναν τρόπο εξόδου, μια οδό διαφυγής από τη σύγκρουση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη γραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον αέρα, οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία αναβλήθηκε η μετάβαση του J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Αμοιβές προειδοποιήσεις για την τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπει το Μνημόνιο Κατανόησης. 4 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από πλήγματα της Χεσμπολάχ. Απάντησε με χτυπήματα στην κοιλάδα Μπεκά. Το Ισραήλ αποκλιμάκωση, ζητάει η Γαλλία. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή ποσοκάνει.gov.gr στο Ριτνιούς ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στην διαφάνεια των τιμών, είπε από την πλευρά της η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εντυπωσιακή και η πορεία των εισόδων, όπου το πρώτο τετράμινο του έτους άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού και την αύξηση των τουριστικών εισόδων κατά 65% επιβεβαίωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News. Με μια αγόρευση καταπέλτη ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτούρκου του δικαστήριου ζήτησε την ενοχή του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του μικρού Μάριου από αδέσποτη της σφαίρας στο Μενίδη του 2017. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
4: Earth News Radio 105,8.
5: πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις οικονομικές εξελίξεις από τα όσα ακούμε και μαθαίνουμε από τη Μέση Ανατολή. Γιατί με το βλέμμα στην Αντιλία και τις διεθνείς αγορές να παραμένουν ευμετάβλητες, το πετρέλαιο κινείται με ήπιες διακυμάνσεις μετά την αναβολή των ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Στην εγχώρια αγορά το κλίμα είναι πιο θετικό, με τις τιμές των καυσίμων να αποκλιμακώνονται και να επιστρέφουν στα επίπεδα των τελών Μαρτίου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις πληροφορίες και το κλίμα και την εικόνα για το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι πράγματι οι αγορές, οι διεθνείς αγορές είναι πολύ ευμετάβλητες. Αυτή την ώρα, το τελευταίο ένα λεπτό, το Brent έγραψε 80 με άνοδο 0,30%, ενώ το αργό είναι στα 77, κινείται γύρω στα 77 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,60%. Υπάρχει ωστόσο, μην βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανωδική τάση και έχουμε σημαντική άνοδο, μεγαλύτερη άνοδο, 3,41% στο φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, το DTF, που είναι στο 41,91 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε ότι όλα εξαρτώνται από τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία τον ΗΠΑ με το Ιράν. Σύμφωνα με παράγοντες της ελληνικής δηληστηριακής αγοράς, η υλοποίηση της συμφωνίας θα δώσει, θα οδηγήσει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αγγλία. Αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα στο μεσοδιάστημα μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Ένα απρόοπτο το οποίο είδαμε σήμερα να είναι σε εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά το αργό.
5: Και το οποίο ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν επηρεάζει πολύ.
6: Ναι, ωστόσο εμείς δεν προμηθευόμαστε αργό. Αυτό το αργό που βλέπουμε στα χρηματιστήρια είναι το αργό το αμερικάνικο, όπου δεν προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο για την ελληνική αγορά είναι το Brent. Και όταν λέμε αργό, μιλάμε γενικώς για το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή για τους διάφορους τύπους αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα ελληνικά δηληστήρια. Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι ακόμα και αν το επόμενο διάστημα υπάρξουν απρόοπτα, δεν μπορεί να ανέβει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο.
5: Που και αυτό πολύ είναι, Πινελόπη, 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η μεγάλη η καταστροφή.
6: Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς που το παρακολουθούν, οι άνθρωποι των δηληστηρίων που παρακολουθούν τις εξελίξεις, θεωρούν ότι και αυτή η κρίση, και μάλλον και στη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης, δεν είχαμε την ίδια εικόνα που έχουμε δει σε προηγούμενες κρίσεις. Και αυτό το αποδίδουν σε μια σειρά από παράγοντες. Καταρχήν, στο ότι είπα, από εισαγωγέα στα προηγούμενα χρόνια έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου. Στο γεγονός ότι παρά το ότι ήταν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούς, κάποιες ποσότητες πετρελαίου έβγαιναν από εκεί. Επίσης, θεωρούν ότι μαζί με την αύξηση των τιμών είχαμε μία μείωση της διεθνούς ζήτησης, που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και στο 10%. Και τέλος, θεωρούν ότι η Κίνα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου, είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα πριν το ξέσπασμα του πολέμου σε πολύ μεγάλη αποθεματοποίηση. Άρα, δεν χρειαζόταν ποσότητες πετρελαίου και δεν πίεζε την αγορά. Σε προηγούμενες κρίσεις, ήδη οι άνθρωποι έχουν δει το αργό πετρέλαιο να φτάνει και στα 200 και στα 250 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το γεγονός ότι έφτασε μόνο μέχρι τα 120 θεωρούν ότι είναι μια θετική εικόνα. Τώρα να πάμε στην εγχώρια αγορά και να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου υποχώρησε χθες το 1,41 ευρώ ανά λίτρο. Στο δίζελ κίνησης ήταν στο 1,13. Εκτιμάται ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς ενσωματώνονται ενσωματώνονται οι πτώσεις του προηγούμενου διαστήματος. Ενώ σε ό,τι αφορά την τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία, να πούμε ότι χθες υποχώρησε στο 1,96 ευρώ και 96 λεπτά και το ντίζελ κίνησε στο 1,69.
5: Και να δούμε πότε θα δούμε τις τιμές που είχαμε στην Αντιλία πριν το πόλεμο, έτσι, εκεί στο 1970.
6: Από ό,τι φαίνεται, και ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από ό,τι φαίνεται δεν περιμένει κανείς ότι θα αποκλιμακωθούν πάρα πολύ γρήγορα οι τιμές. Μιλάνε για κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες.
5: Να προλάβουμε το καλοκαίρι τουλάχιστον αυτό.
6: Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς αυτή τη στιγμή.
5: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας τώρα, πριν από λίγο, μίλησε ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης. Μίλησε στο News Radio 105,8, μίλησε στο μαγκαζίνο μας και στην Τόνα Δρούτσα και εξήγησε πως το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, για να τον ακούσουμε.
7: Το ένα σημείο είναι ένας άνεμος αισιοδοξίας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό, αλλά είναι γεγονός. Ουσιαστικά βεβαίως μιλάμε για χαμηλότερες τιμές Brent. Το ερώτημα είναι πόσο χαμηλότερες και αν επιστρέφουμε στην κανονικότητα ή όχι. Η κανονικότητα για να ξανααποκτηθεί, εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν δεν έχουμε άλλα είδους περιστατικά, να την περιμένουμε στην περιοχή 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, περίπου στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του άλλου. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι πρώτον υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή, περίπου το 80% των εγκαταστάσεων έχει πληγεί λίγο ή πολύ. Υπάρχει θέμα ναρκών που πρέπει να αποναρκοποιηθεί η περιοχή. Υπάρχει ανάγκη των μεγάλων ρεζερβουάρ, των μεγάλων χωρών να ανακτήσουν τα αποθέματα τα οποία έχουν, άρα να αυξήσουν τη ζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει και μια, ευτυχώς, μια μειωμένη ζήτηση πετρελαίου και οφείλεται στην στροφή που έχει κάνει η παγκόσμια οικονομία να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να βλέπουμε το βαρέλι να κινείται μεταξύ 80 και 90 και χαμηλότερα μετά το 27, επαναλαμβάνω, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν. Για να μην έχουμε και προσδοκίες οι οποίες είναι λαθασμένες. Mm-hmm. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ναι. Σημαίνουν ότι τώρα περνάει η επίδραση των αυξημένων τιμών σε όλο το φάσμα των τροφίμων, των υπολείπων προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς διατηρείται σχετικά υψηλότερος ο πληθωρισμός από ό,τι ήταν και θα ήταν προηγουμένως. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ένα 3,8-3,9 πληθωρισμό για όλο το χρόνο, μέσο όρο χρόνο, μην μπερδεύουμε τους μήνες. Ενώ για την Ευρωζώνη το εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στο 3, έχουμε πάντοτε αυτό το προτέρημα να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, εντός εισαγωγικών η λέξη προτέρημα. Και νομίζω ότι βαίνουμε προς μια κανονικοποίηση εάν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν συμβούν άλλα σημαντικά γεγονότα.
5: Πάντα βέβαια με αυτή την επιφύλαξη, το να μην συμβούν χτύπα ξύλο κάποια απρόπτα. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, να εξηγεί εδώ στο δελτίο μας και στην Τόνα Δρούτσα το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Στο δελτίο μας μίλησε πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, Γιώργος Τσαμπασλής, ο οποίος μίλησε για το που διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων και στην έδρα του και στην περιοχή του, δηλαδή στη Ροδόπη, γιατί είναι από τη Ροδόπη και εκεί δραστηριοποιείται ο κύριος Τσαμπασλής, αλλά και γενικότερα για όλη τη χώρα, ποια είναι η εκτίμηση, ποια είναι η εικόνα, αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις και γιατί. Και κυρίως ρωτήθηκε για το πότε εκτιμάται ότι οι τιμές στην Αντλία θα επιστρέψουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα.
8: Στο νομό μας έχουμε και αυτό μια πτωτική τάση των τιμών. Κατεβήκαμε από τα 2 ευρώ εδώ και κάποιες μέρες, πουλάμε στο 1,9, 1,920 και το πετρέλαιο κίνησε στο 1,15. 1,15 και 7 αρχίζουν οι τιμές τους. Είναι πολύ καλά. Ευελπιστώ να κατεβούν και άλλους οι τιμές την καλοκαιρινή σεζόν αυτή, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει τα μπάνια του φτηνά και οικονομικά, γιατί το κόστος της μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο με τις τιμές που υπήρχαν.
5: Έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα για τις τιμές στην υπόλοιπη χώρα, αν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις?
8: Κοιτάξτε, υπάρχουν πτωτικές τάσεις παντού. Τώρα οι αποκλίσεις με το 12 λεπτά το πλαφόν δεν είναι μεγάλες. Έτσι, αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί επί κρίση πολέμου είχαν μπει 12 λεπτά πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Από εκεί και μετά οι τιμές του δηληστηρίου πάνω κάτω παίρνουμε όλες τις ίδιες τιμές. Και οι τάσεις είναι σχεδόν ίδιες, οι εμπορικές τάσεις αγοράς.
5: Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, επειδή πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα αργήσει πολύ να επιστρέψει η κανονικότητα.
8: Και εγώ αυτό τιμές. Λέω ότι εντάξει, δεν έπεσαν οι τιμές τώρα λόγω της συμφωνίας Αμερικής με το Ιράν. Έτσι, δεν θα έρθει κατευθείαν, γιατί τα συμβόλαια που έγιναν και αγοράστηκαν κατά καύσιμα είναι πριν 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τότε που ήταν ο πόλεμος. Ο πόλεμος διέρχεσε, αν δεν κάνω λάθος, 100 μέρες. Δεν αγοράσαμε εχθές πετρέλαιο να έρθει σήμερα και να το πουλήσουμε αύριο με την καινούργια τιμή. Υπάρχουν παλιά συμβόλαια αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε πτωτική τάση σιγά σιγά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα μήνα μέσα θα φανούνε. Εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει κάτι που δεν το ξέρει κανένας πάλι, έτσι.
5: Και πότε πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε στις αντλίες τιμές που βλέπαμε πριν από τον πόλεμο? Δηλαδή
8: εγώ
5: γύρω στο 1970.
8: Μέσα στον Ιούλιο να φανεί κάτι καλύτερο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να μείνουμε στο θέμα που και το επόμενο θέμα αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πονοκέφαλο των οικοκυριών, την ακρίβεια. Στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα το πόσο κάνει.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των τιμών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα που ήδη έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτή. Εσύ έκανες μια πρώτη έρευνα εδώ για το Air News Radio 105,8 και περιμένουμε τα συμπεράσματά σου. Τι διαπίστωσες, τι είδες, πόσο εύκολη είναι, πόσο εύχρηστη η πλατφόρμα και αν προσφέρει λύσεις?
9: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι μια πολύ εύκολη πλατφόρμα. Ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αρκεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές στα σούπερ μάρκετ πριν τις αγορές τους. Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή λίστα αγορών και να υπολογίσουμε σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορούμε να βρούμε πιο φθηνά το ίδιο προϊόν την ίδια ημέρα.
5: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα, Έλενα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα προϊόντα. Δηλαδή, αναρωτιούνται οι καταναλωτές, εγώ θα ψάχνω δηλαδή μια συγκεκριμένη συσκευασία στη Γλυφάδα και μια άλλη πιο φτηνή στους Αμπελόκηπους ή στο Μαρούσι.
9: Είναι το ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια γραμμάρια, την ίδια ημέρα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, διαφορετικής αλυσίδας, που μπορεί να το βρει κάποιος στη γειτονιά του, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα σούπερ μάρκετ έξω από το σπίτι μας. Μπορείς να το βρεις πιο οικονομικά και μάλιστα όλα αυτά σε real time στο κινητό σου μέσα από αυτή την πλατφόρμα
5: ή ακόμα και
9: από τον υπολογιστή σου. Είναι μια ολόκληρη λίστα μπροστά σου, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ χρηστική για όλους μας. Βοηθάει και στην καλύτερη οργάνωση των αγορών. Εξοικονομείς χρήματα, αρκεί βέβαια να έχεις χρόνο, να σου πω την αλήθεια, να επισκέπτεται κάποιος ακόμα και την ίδια ημέρα περισσότερα από δύο σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, ώστε να προμηθευτείς τα προϊόντα που χρειάζεσαι σε πιο χαμηλές τιμές. Στην πράξη αυτό είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ να παίρνει τα πιο οικονομικά. Όμως μπορείς να ανατρέξεις την πλατφόρμα posokani.gov.gr, να δεις τις τιμές των προϊόντων και αφού τις συγκρίνεις με όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου, τότε να επισκεφτείς εκείνο που στα περισσότερα προϊόντα που θέλεις να πάρεις να είναι πιο οικονομικές, πιο χαμηλές οι τιμές. Εμείς πάντως μέσα από την έρευνα που κάναμε είδαμε ότι η διαφορά στις τιμές για το ίδιο προϊόν μπορεί να ξεκινάει από 30 λεπτά, όμως μπορεί να φτάνει και τα 6 ευρώ την ίδια μέρα ακριβώς το ίδιο προϊόν, ακριβώς η ίδια μάρκα, σε διαφορετικά όμως σούπερ μάρκετ.
5: Και σε διαφορετικές περιοχές.
9: Ακριβώς. Mm. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα ψώνια της ημέρας που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και λες ας πάρω ένα καλάθι, βάζεις δύο πράγματα, 56 ευρώ στο σύνολο, υπολόγισα εγώ με βάση τις αγορές που κάνω, αναζητώντας τα ίδια προϊόντα σε άλλα σούπερ μάρκετ, άλλης αλυσίδας δηλαδή, είδα ότι η διαφορά είναι έως και 12 ευρώ φθηνότερα, δηλαδή 44 ευρώ, αρκεί να έχω χρόνο και να πάω να πάρω δύο προϊόντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ, αλλά τρία σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου.
5: Μάλιστα. Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί μόλις τώρα έχει ξεκινήσει να μπαίνει στην καθημερινότητα μας αυτή η νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια, το πόσο κάνει.gov.gr, για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη. Ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
10: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
11: Όντως το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
10: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
11: Άθλια.
10: Περισσότερο άθλια, ναι.
12: Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο.
10: Τα στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιουδήποτε όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
11: Δηλαδή
10: τι
11: είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
10: Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5%. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
5: Λοιπόν, χρήσιμο εργαλείο λοιπόν η νέα πλατφόρμα, αλλά χρειάζονται επιπλέον μετά κατά τις ακρίβειες. Ακούσαμε να λέει ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, εδώ στο News Radio 105,8 στο σταθμό μας. Και στην ίδια εκπομπή μίλησε τώρα και η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία ξεκαθάρισε ότι έχει να κάνει με την ενημέρωση των καταναλωτή και όχι με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
13: Καλοδεχούμενη θα έλεγα η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκριση τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
11: Πέτρος.
13: Και βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι όσοι καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία, την χρηστικότητά της. Ναι. Γι' αυτό έχει ζητήματα. Ναι. Δηλαδή, εάν το σούπερ μάρκετ είναι 10 αλυσίδες αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αν η αλυσίδα η οποία έχει 8-10 ευρώ ή 6 πόσο λιγότερα στο καλάθι των 15-20 προϊόντων που εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη βδομάδα, είναι 3-4 χιλιόμετρα, τα έχουμε δώσει στη μεζίνη, παράδειγμα λέγω, ή έχουμε αφιερώσει και πολύ χρόνο, διότι ενδεχομένως δεν είναι η αλυσίδα που ψωνίζουμε, που είναι κοντά μας.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Να αφήσουμε λοιπόν προς το παρόν το πόσο κάνει τη νέα πλατφόρμα. Ακούσαμε εκπρόσωπους των σούπερ μάρκετ και των αναλωτών να λένε στο σταθμό μας ότι είναι μεν χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας και δεν είναι πανάκια η πλατφόρμα αυτή. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα. Γιατί εκεί οι 27 ηγέτες της Σύνοδο Κορυφής συζητούν σήμερα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίσει το πακέτο των χρημάτων που θα μοιραστούν τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρα μας Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μεγάλο αγκάθι είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά σε κάθε περίπτωση. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τον προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναμένεται και θέλουν να πιέσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν κάποια πολύ βασικά σημεία. Τα οποία όμως δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι μόνο παραδοσιακά βορράς-νότος, που συνηθισμένα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια συστέμελη αλλαγή στον προϋπολογισμό και πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο, ότι επιτάσσουν και γεωπολιτικές συνθήκες. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός προϋποθέτει και εσωτερικά έσοδα, δηλαδή έσοδα τα οποία θα προκύψουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι μόνο από εισφορές δηλαδή, των κρατών μελών. Πρέπει να σου πω ότι δύο τέτοιες πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι είναι τόσο να μπουν φόρες σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε ηλεκτρονικό τζόγο, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία να το θέλει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία δεν θέλουν μεγάλο προϋπολογισμό, θέλουν μικρότερο αλλά και πιο ποιοτικό, όπως λένε. Πρέπει να σου πω σε μια εξέλιξη ότι τώρα εστάλει μήνυμα από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν περιμένουμε όμως κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση που θα γίνει. Αλλά θα κλειδώσει ο προϋπολογισμός, πρέπει να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα σήμερα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό πάνω σε αυτό.
5: Οπότε θα έχουμε συνέχεια. Ναι.
15: Ακριβώς. Αυτό που μπαίνουν τώρα και συζητούν αυτή την ώρα με το γεύμα η αρχηγή των κρατών μελών είναι η Μέση Ανατολή. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με όλες τις παραμέτρους της ενέργειας. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά σε επίπεδο πρέσβεων όλο αυτό τον καιρό. Ωστόσο, σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί έρχεται μια μέρα μετά τη συμφωνία. Μια βέβαια συμφωνία και από την άλλη πλευρά, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά του Ορμούς. Ενδεχομένως, αν θα αλλάξει κάποια αποστολή που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Και μάλιστα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα. Εγώ θα σου έλεγα ότι η είδηση που βγαίνει εδώ είναι, και δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι η γέφυρα επικοινωνίας που υπάρχει πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Mm-hmm. Από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
5: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
15: Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο ήταν πάρα πολύ έντονη. Υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Υπήρχαν κράτη όπως η Γερμανία που βρίσκεται εξαιρετικά αντίθετη, αλλά και η Γαλλία σε αυτό, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη Ρωσία, όπως και οι βαλτικές χώρες, θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Υπάρχουν χώρες που εκτιμούν και πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα σιγά-σιγά, γιατί είναι ζήτημα της Ευρώπης το τι συμβαίνει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και πολύ έντονη συζήτηση για το αν αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος χθες έκανε γνωστό ότι είχε ήδη επαφές με τη ρωσική πλευρά. Έδωσε δηλαδή εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Όπως είπε, όχι στο δρόμο της ειρήνης, δεν θα έχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Εκεί λοιπόν άνοιξε μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση για το αν αυτός θα πρέπει να είναι. Θεσμικά όμως είναι αυτός ο κύριος εκπρόσωπος. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Σε αυτό το κομμάτι, στην ασφάλεια που συζητήθηκε χθες, είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήταν και έτοιμα και ο ελληνικό να μπει μέσα σε αυτό το κείμενο των συμπερασμάτων, αλλά και στην ουσία του, να καλύπτει ασφάλεια και άμυνα απειλές 360 ημιρών που θα αφορά όχι μόνο βαλτικές χώρες, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες, γιατί με συγκεκριμένη ατζέντα προσήλθε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα διεκδικήσει για τη χώρα μας πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντιλία. Μένουμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που ανέφερες, είναι το εσωτερικό μέτωπο, εκεί που η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της άφηξης στην Βελγική πρωτεύουσα, έσπευσε να τονίσει ότι χρέος της πολιτείας είναι οι μειώσεις στο αργό πετρέλαιο να φτάσουν και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο σχετίζεται με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά, το ανέφερα, και η Έλληνα όσον αφορά στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνομιλώντας, πρέπει να σου πω με κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μας λένε είναι ότι η κυπριακή πρόταση, η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια βάση συζήτησης, καθώς είναι η πρώτη που κατατέθηκε έχοντας συγκεκριμένα από εσάς. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός τονίζει, απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Επιμένει επίσης η Αθήνα, Γρηγόρη, σε μια κοινή χρηματοδότηση αγαθών που σχετίζονται με την άμυνα, την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Επίσης, πρόταγμα για την Αθήνα, η περιχαράκωση, η περιφρούρηση των πόρων για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και η διασφάλιση ότι η επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα λειτουργήσει σαν τρενάκι που θα φέρει μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είχαμε χθες, να υπενθυμίσουμε, την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μια συνάντηση στην οποία ετέθησαν επιτάπητες τελευταίες εξελίξεις στον ουκρανικό μέτωπο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και πάλι στην ενίσχυση και που προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν πρέπει οι πολεμικές επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα μέτωπα, καθώς με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ειδική αναφορά στο πρόσφατο, να υπενθυμίσουμε, περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Νωρίτερα επίσης μέσα στην ημέρα ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε μια μήνυ σύνοδο. 19 ηγέτες κρατών μελών συζήτησαν για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, και είχαμε επίσης και μια τέτοια συζήτηση να διεξάγεται εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
5: Δημήτρη Γκάτσικιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το αμεσταλμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στη Βελγική πρωτεύουσα.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Λέγαμε, ακούσαμε μόλις από τα τελευταία νέα από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Συνεδριάζουν 27 ηγέτες, με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αβεβαιότητα, σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα, αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Πάντως, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενοτουρμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ανθρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή, Έλενα.
17: Ακριβώς, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεκριμένα από δήλωση που έκανε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Επικαλούμενο λοιπόν αυτόν, το CNN αναφέρει ότι το Ιράν ζητάει να υπάρξουν εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αυτά που δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος και είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε σαν πληροφορίες, θα ήταν αυτός που θα μετέβαινε σήμερα στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών βάσει του μνημονίου, που θα διαρκέσουν 60 ημέρες βάσει του μνημονίου κατανόησης. Ο Γκαλιμπάφ λοιπόν είπε ότι η όρος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις είναι να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης. Και αν ο εχθρός, όπως τον χαρακτηρίζει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, έχουμε κάνει σαφές ότι η απάντησή μας θα είναι δρυμία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Μάλιστα, στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου αναφέρεται αυτό, ότι γίνεται πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Είχαμε την προηγούμενη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα, αλλά και σήμερα, σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, αλλά και ανατολικά στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί λοιπόν έχουμε, σύμφωνα με τους Λιβανέζους, 18 νεκρούς και 33 τραυματίες, ενώ νεκροί είναι και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου πριν από λίγο διεμήνησε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά των στρατιωτών του αλλά και των πολιτών του, και ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο. Επίσης, υπάρχει πίεση από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ, και αυτό το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος σχολιάζοντας και δηλώσεις του Μπενκβίρ, για παράδειγμα, του ακροδεξιού εταίρου του Μπέντσαμιν Νετανιάχου, ότι ο Λίβανος θα καεί, είπε ότι αν ήμουν εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, θα σκεφτόμουν προτού επιτεθώ κατά του μοναδικού ισχυρού εταίρου που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία σίγουρα συνέβαλαν στο να ακυρωθούν οι σημερινές συνομιλίες. Οι Αμερικανοί αρχικά...
5: Αγκάθια που είχαν στην επιφάνεια με το καλημέρα, έτσι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
17: Ακριβώς, ακριβώς. Οι Αμερικανοί, στην ανακοίνωση από το γραφείο του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, ανέφεραν ότι υπήρχαν ανεπίλητα θέματα σε logistics. Ωστόσο, οι Financial Times λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς, το θέμα του Λιβάνου.
5: Τώρα, αλλά κρατάμε πέρα, το θετικό από εκεί και πέρα, το οποίο θετικό είναι ότι έχει αρχίσει σταδιακά κίνηση στα στενά του ορμού, ναι, βάσει τη πρόσφατη συμφωνία.
17: Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέχρι τώρα, εχθές, πρώτη μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου, 25 εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά. Ωστόσο, να σου πω και εδώ μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ανακοίνωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης για τον Μεσικό Κόλπο του Ιράν, που λέει ότι για τις πρώτες ημέρες, 60 ημέρες, η διέλευση των πλοίων θα είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει αίτημα προς το Ιράν από τα πλοία 48 ώρες πριν.
5: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στον δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και στεθούν οι κάλπες, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως λένε από το Μαξίμου, την αναχέτηση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει με έμφαση το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε σενάριο κυβερνησίας και τονίζοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τώρα, Αλεξάνδρος Δούκου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για αυτό που είπε ο Γιώργος Σεκαντάρης, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε συγγράψει το μανιφέστο της Ελλάς του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισιοδοξεί για τις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα, όπως είπε Μητσοτάκης, η Τσίπρα θα είναι σκληρό, και εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί εκεί, στο δεύτερο γύρο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δούκου.
18: Εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μια πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις, εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα, όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη γιατί πιστεύει στο Πασόκ, και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας.
5: Να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αλληλεπολίτευσης τώρα λοιπόν, όπως συνεχίζουν οι αναταράξεις και δυσαρέσκεια για τη νέα μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχωριστική γραμμή που ανοίγει ξανά στο Πασόκ τη συζήτηση για τα προοδευτικά μέτωπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς και με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ενώ από την άλλη η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι γελία και άτοπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ χωρίς διεργασίες για συμμαχίες μέχρι τις κάλπες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τη δικιά του εικόνα και το δικό του ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε ουσιαστικά, Νότια, για μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ στελεχών του Πασόκου, από τη μία που μιλούν για δημιουργία προοδευτικού μετώπου και από την άλλη αυτών που θέλουν τον αυτόνομο βηματισμό. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, κύριε. Θα έλεγα ότι είναι ακόμα βαθύτερη από ό,τι σωστά περιέγραψες η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ψυχών, όπως είχαν παραδειχθεί σε έναν παλιότερα φιλικό διάλογο ο κύριος Ζούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, το εκφράζει δηλαδή δύο ψυχές, διότι και υπάρχουν και επιπλέον αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, κράτησε ίσες αποστάσεις και αυτό έφερε ακόμη, ανακύκλωσε, θα λέγαμε, την ένταση και την γκρίνια και την ισοστρέφεια στο εσωτερικό του πάλε ποτέ ισχυρού Πασόκ, καθώς και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αυτός ο εισαποστακισμός, αν με επιτρέπει το όρος, δεν κάνει καλό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο υπεύθυνος ο κ. Ζούκας, ο οποίος καθηγά είπε πρέπει να μιλήσουμε με τον κ. ΣΥΡΙΖΑ, με το από τη μια πλευρά, με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί προεκλογικά να γίνεται μια τέτοιου τύπου συζήτηση, και τη χαρακτήρισε γελία αυτή τη συζήτηση. Ο Δήμαρχος, ως γνωστόν, υπερασπίζει τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν πρέπει προεκλογικά να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Τρίτοι παρακολουθούν με αμηχανία και πρέπει να σου ομολογήσω και με μια έτσι απογοήτευση την αντιπαράθεση αυτή.
5: Και διαβάζουμε και ακούμε και βλέπουμε πολλά, και για παράδειγμα υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του κύριου Δόκα.
19: Ναι. Ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδος του κύριου Δούκα. Πολλοί το λένε αυτό, αν και διαψεύδεται από το περιβάλλον του, για να μετακινηθεί ευκολότερα προς την Ελλάς του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα όχι σενάριο, μια συζήτηση την οποία αφουγκράζεται κανείς, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου. Η απόφαση αυτή αφορά την πρώτη κάλπη και βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση για το αν αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν από κάλπη σε κάλπη. Δηλαδή, το Πασόκ προσπαθεί ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές, οπότε μας δεσμεύει, λέει, το ένα μέρος η απόφαση του συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από την άλλη, λέει το άλλο μέρος ότι δεν μπορούμε, είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, τέτοιο κόμμα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα ακυβέρνητη και πρέπει να τα δούμε.
5: Κατανοητό.
19: Μετά τις εκλογές. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να προσθέσω και να κλείσω έτσι, τις Βόρειες, τις Βρυξέλλες, για τη σύνοδο των σοσιαλιστών, έκανε ακόμα πιο σύνθετο χειρισμό αυτή τη κρίση που ξέσπασε. Είναι σαφές πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το μέτωπο περί εσωτερικών συνεργασιών, ειδικά όταν ακούγεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον κύριο ανταγωνιστή του, έχονται ισχυρές αναταράξεις με στελέχη να λένε, να σημειώνουν, να γράφουν, να ανεβάζουν αναρτήσεις σε επώνυμα στελέχη.
5: Και μεγαλώνει και αυτό το χάσμα ακόμα περισσότερο, Νότι, που μας περιέγραψες.
19: Γνωστά στελέχη που λένε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, να συζητήσουμε.
5: Ωραία.
19: Με κύριους που μας λέγανε Γερμανούς Τσολιάδες και Μαρκελές.
5: Νότι, ένα νιάδι να μείνουμε σε αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα στα αριστερά του Πασόκ. Λάδες τη φωτιά της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, δεν είναι ο Γιώργος Ακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ουσιαστικά τη διάλυση Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
20: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω εσείς στην Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
21: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
20: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ύμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
22: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
20: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές
21: φορές. Πάμε
5: στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε μόλις τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, στον τηλεοπτικό σταθμό One. Προβλέπονται καταιγίδες. Καλό μεσημέρι.
1: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Το Πασόκ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό από όλους, αλλά έτσι όπως το έφερε η πολιτική διαδικασία στη συνείδηση του κόσμου, θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρεί το Ιδημάρ που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό, βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο. Τα δε έφυγε ο κ. Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος ήταν ο συντονιστής του προγράμματος, μάλλον του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε τοξικά κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και όπως αποκάλυψε και τον ακούσαμε, το είχε αυτό προτείνει και στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, αλλά και στον
5: Νίκο
1: Ανδρουλάκη. Τώρα, από εκεί και ύστερα θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε αυτό. Ήδη κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να απαντηθεί. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
5: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Βασίλη Ραμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της ιτίας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα.
2: Εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Ορείου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Ορείου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.
5: Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για τους πολιτικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες στη Βουλή, με φόντο το πόρισμα Τυχεροπούλου.
2: Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, δεν είναι? Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
11: Προέκυψε το πόρισμα Τυχεροπούλου.
2: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας έχουν κάποια βάση.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τυχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
11: ναι,
2: και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
11: Ναι.
2: Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 2 πρώην υπουργούς.
11: Ναι.
2: Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τυχεροπούλου και η οποία κυρία Τυχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους 3 μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
3: Σκόπιμα δεν τη στέλνουν.
11: Δεν την έστειλαν.
2: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω.
5: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Χωρίς κρυώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενώνα, είναι από χθες το δυτικό έτομα του ναού. Η αναστήλωση ολοκληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια και πλέον αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα του ναού της Αθηνάς, τις αξεπέραστες αναλογίες και τη γεωμετρική του τελειότητα. Πάμε στην Ελένα Φωτή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας τα είπε και χθες αναλυτικά, Ελένα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς τουρίστες πραγματικά εντυπωσιασμένους, οι οποίοι αντίκρισαν σήμερα τον Παρθενώνα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικό αυτό, γιατί δεν υπάρχουν οι σκαλοσχές. Οπότε όλοι έχουν συνηθίσει, ακόμα και αυτοί που επαναλαμβάνουν τον τουρισμό του στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, πηγαίνοντα στην Ακρόπολη, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό θέμα, όπως και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε. Η γεωμετρική τελειότητα του, που αρχιτεκτονικά χαρακτηρίζει την Ακρόπολη, πρέπει να πούμε γρήγορα, αναδεικνύεται μέσα από αυτό το αναστελεκτικό κατόρθωμα που επετεύχθη στο δυτικό έτομα. Αυτό είναι και το σημείο που υπογραμμίστηκε και με τα λεγόμενα, που υπογράμμισε μάλλον με τα λεγόμενα της Υπουργός Πολιτισμού μετά την απομάκρυνση και των εξωτερικών σκαλοσιών. Μετά από σχεδόν δύο αιώνες, πολύ σωστά το είπες, 220 χρόνια συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Η οριστική απομάκρυνση, δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε των εξωτερικών ιδρυμάτων, που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας πραγματικά μια πληρέστερη μορφή. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, αυτή πραγματοποίησε το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται και είναι συνεχές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν ποτέ ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το διδυτικό αίτωμα, εκτός από την απομάκρυνση των σκαλοσιών, αυτό που έγινε επί της ουσίας είναι η τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αιτώματος και η ολοκλήρωση αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Έτσι λοιπόν αποκαθιστάται η αρχιτεκτονική ενότητα αυτού του αιτώματος. Δηλαδή το βλέπουμε στην ολότητά του και ενώ λίγης.
5: Ωραία, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερκνιούς Ελίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
6: Καθώς υπήρχαν οι σκαλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
5: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, πολύ θετικά στοιχεία έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση του Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα. Άκρος ανθεκτικός λοιπόν, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον κόλπο, αποδείχθηκε ο ελληνικός τουρισμός. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε από τις εξελίξεις στις δραματικές στη Μέση Ανατολή. Πιο εντυπωσιακή ακόμα η πορεία των εσόδων, αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι δωρές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
14: Ώρα Μουντιάλ.
5: Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πέτυχε μια ιστορική νίκη, σπάζοντας παραδόσεις δεκαετιών. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε. Τάσο, καλό μεσημέρι. Είδαμε δυστυχώς τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της διοργάνωσης.
7: Ναι, πολύ σωστά τα είπες και μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστος, καθώς ο 23χρονος Καναδός της Σασουόλο, ο Ισμαήλ Κονέ, τραυματίστηκε το παιχνίδι Καναδάς Κατάρ έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Παντιμπό του Κατάρ, με τις εικόνες μάλιστα να σοκάρουν και να ψάχνουμε και να βρούμε replay, γιατί σύμφωνα με την απόφαση και της FIFA δεν θέλουν αυτές τις σοκαριστικές σκηνές να περνάνε μέσα στα σπίτια, μέσα από τις τηλεοράσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, πέστη κάταγμα κνήμης περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες. Ο παίκτης των συνδιοργανωτών, όπως είναι ο Καναδάς, θα χάσει όλο το υπόλοιπο εννοείται παγκόσμιο κύπελο και θα χειρουργηθεί ή σήμερα ή αύριο. Κατά τα άλλα, το 6-0 των Καναδών ήταν και το σκορ, αν μη τι άλλο, της χθεσινής ημέρας, καθώς
0: επιβλήθηκαν εύκολα, όπως αποδείχθηκε του Κατάρ, αυτό το 6-0 που ουσιαστικά δίνει και τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Καναδά. Για τον πρώτο ομίλο, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στην Ατλάντα και τα ξημερώματα σήμερα, Ελλάδος, Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0 στο Ζαμποτάν. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση είχε ασφαλίσει το Μεξικό που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση Τσεχία με 1 βαθμό και τέταρτη Νότια Αφρική με επίσης 1 βαθμό στο Γκαλαβερέ, έτσι προηγείται η Τσεχία μέχρι στιγμή. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και στο Μέξικο Σίτι και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Θα πάμε. Άρα. Οι τρίτες αγωνιστικές θα γίνουν όλες την ίδια ώρα.
5: Σήμερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, Τάσο, τώρα?
0: Να συμπληρώσω μόνο ότι η Ελβετία δεν είχε εκπληκτική νίκη για το δεύτερο όμιλο απέναντι στην Ερζεγοβίνα με 4-1. Το σκορ ήταν 0-0 στο 75, να θυμίσω εδώ.
5: Λοιπόν,
0: όσον αφορά λοιπόν, την επόμενη. Τη σημερινή ημέρα η δράση συνεχίζεται αρμητιά με την εξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στο τρίτο και στο τέταρτο όμιλο.
5: Το σημερινή είναι σχετικό βέβαια γιατί με τη διαφορά όρος έχουμε μπερδευτεί κάπως, αλλά σημερινή δικιά μας σημερινή ημέρα.
0: Ναι, εντάξει, η δικιά μας σημερινή ημέρα είναι αλήθεια. Η εξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Αρχικά στις 10 ώρα Ελλάδος, το 10 το βράδυ, για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι ΗΠΑ Αυστραλία και στη 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

0: τους και είναι λίγο αυστηρές. Αναφέρομαι στην Εθνική Τινησίας που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο της εν μέσω Μουντιάλ. Ο Σαμπρί Λαμουσί απολύθηκε από τους αετούς της Καρχιδόνας, έτσι το παρατσούκλι τους, μετά την πεντάρα 5-1 που δέχθηκε από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τεχνική ηγεσία της Τινησίας ανέλαβε ο Ερβέ Ρενάρ, 57 ετών, ο Γάλλος τεχνικός, χρησιμοποίησε έκανε και την πρώτη του προπόνηση, ενώ ο Ρενάρ έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγους μήνες για να το διαδεχθεί ο Γιώργος Δόνης, έτσι, που είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής και είναι ο προπονητής που με την συμμετοχή του και καθοδήγησε την ομάδα με τους Σαουδάραβες το 2022 και είναι η μοναδική ομάδα που είχε νικήσει τότε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
1: Πάντως μέχρι στιγμής την παράσταση τη κλέβουν οι Νορβηγοί φιλαθλοί. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την κίνηση που κάνουν σαν να τραβούν κουπί όπου και αν κάθονται, είτε στις κερκίδες, είτε σε πάρκα, είτε σε σκάλες κυλιόμενες.
0: Και έγινε και στο κοινοβούλιο.
1: Και στο κοινοβούλιο, σωστό, ναι.
0: Μια πολύ όμορφη εικόνα. Δείγμα συμπαράσταση προ την εθνική του ομάδα, βεβαίω, οι βουλευτέ τη.
1: Ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα, τι εντυπωσιακό είπε ο Φόρτη Αετή, ο Πιερό, που ανήκει στην ΑΕΚ το σημερινό αγώνα με την Βραζιλία, Δάσο.
0: Λοιπόν, ακριβώ. Παίζουν σήμερα η Αετή με την Βραζιλία. Ένα ιστορικό παιχνίδι για την Αετή, καθώ αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη.
2: Μια τσανά καπίτουρα. Ποιο θα φάει τα πρώτερα, ή εσύ ή εγώ. Ή του Χότζα το μυαλό. Τζίτζι κασελάλησε. Μαύρη ρόγα γυάλισε. Μαύρη και φαρμακερή. Να του Χότζα το καρφί. Μια φορά και έναν καιρό ήταν και δεν ήταν ο Νασρεντίν Χότζας. Μια μέρα πήγε του λόγου του στο γείτονά του και του ζήτησε το μεγάλο καζάνι για να βράσει σιτάρι τάχα, να κάνει πληγούρι. Γείτονα, τόσες μέρες βλέπω το μεγάλο σου το καζάνι και κάθε φορά που το αντικρίζω λέω, μωρέ, ένα πληγούρι που θα φτιάξω εκεί μέσα να γλύφετε όλη τα δάχτυλά σας. Αν είναι έτσι να στο δώσω, αφέντη μου, του είπε ο γείτονας, γιατί λένε πως το Χότζα κανείς δεν ήθελε να χαλάσει το χατήρι. Σοφός και τίμιος λογιάζονταν πως ήτανε. Γι' αυτό σαν γύρισε ύστερα από 2 μέρες το μεγάλο καζάνι στο γείτονα, του έφερε μαζί και μια μικρή κατσαρόλα. «Εφέντη Χότζα, τι είναι αυτή η κατσαρόλα?» τον ρώτησε ο γείτονας. «Α, γείτονα, όλα κι όλα. Αυτό το γέννησε το μεγάλο καζάνι. Αφού η μάνα είναι δική σου και το

Ο Χότζας, σαν άκουσε το σακούλι να πέφτει, πάει κατά εκεί. Βλέπει το σακούλι, το παίρνει, το ανοίγει και τι να δει. Λίρες, λίρες πολλές. Πετάει από τη χαρά του και λέει: «Ω Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Το ξέρα πως θα ακούσεις τη δέησή μου». Και αδειάζει τις λίρες στην ποδιά του και αρχίζει να τις μετράει μία-μία. Τις βρίσκει 999. Δεν πειράζει, λέει με συγκατάβαση, και σαν να μιλούσε με το Θεό συνέχισε: «Εσύ που μου δώσες τις 999, θα μου δώσεις και εκείνη που λείπει». Ο Εβραίος στο μεταξύ είχε κατέβει στο δρόμο και είχε πάει στο παράθυρο να ακούσει τι θα κάνει ο Χότζας. Κι άμα άκουσε τα λόγια του Χότζα, άρχισε να ανησυχεί σοβαρά για τα λεφτά του και να φοβάται πως ο Χότζας δεν θα του τα δίνει πίσω. «Βρε, κοίτα να δεις που θα τις κρατήσει τις λίρες», μονολόγησε, και τρέχει ανταριασμένο στην πόρτα του Χότζα, τη χτυπάει και όταν την ανοίγει ο Χότζας, του λέει ο Εβραίος: «Χότζα, δώσε μου το σακούλι με τις λίρες, είναι δικές μου». «Τι λες, βρε γείτονα, είσαι με τα καλά σου? Από πού και ως πού είναι δικές σου οι λίρες?», αποκρίνεται ο Χότζας. «Εγώ στις έριξα, Χότζα μου, μέσα από την καμινάδα σου», απαντά εκείνος. «Γιατί, σου ζήτησα εγώ τίποτε να μου δώσεις?», ξαναλέει ο Χότζας. «Βρε γείτονα, εγώ σου το έκανα αυτό για αστείο, επειδή σε άκουσα να λες πως αν ήταν λειψές δεν θα τις ήθελες», ξαναπαντάει ο Εβραίος. «Α, άκου να σου πω, εγώ αυτές τις λίρες τις ζήτησα από το Θεό και εκείνος μου τις έστειλε αμέσως. Και έρχεσαι τώρα εσύ και λες πως είναι δικές σου? Άκου πράγματα. Και όσο για τη λειψή τη λίρα, ο Θεός που μου στείλε τις λίρες αυτές θα μου στείλει και αυτή που μου λείπει όποτε εκείνος θελήσει. Τα έχω καλά εγώ μαζί του», του απαντά ο Νασρεντίν. Και έλεγε ο ένας, έλεγε και ο άλλος, και άκρη δεν βρίσκανε. «Χότζα, θα με αναγκάσεις να πάω στον Καδί», λέει στο τέλος ο Εβραίος. «Και δεν πας όπου θέλεις? Πάμε και μαζί αν θέλεις», του λέει ο Χότζας. «Άκου», λέει, «όταν έχω δίκιο ποιον έχω να φοβηθώ?», αποκρίνεται πάλι ο Εβραίος. «Πάμε λοιπόν, μα ο Καδής είναι μακριά και εγώ μέχρι εκεί δεν περπατάω. Να μου φέρεις το μουλάρι σου», λέει ο Χότζας. «Α, και μια γούνα. Δεν έχω όρεξη να πουντιάσω με αυτό το κρύο για χατήρι σου». Πηγαίνει ο Εβραίος και φέρνει και το μουλάρι και τη γούνα και μαζί ξεκινούν για τον Καδί. Και όταν φτάνουν, κατεβαίνει ο Χότζας από το μουλάρι και παρουσιάζεται μπροστά του. Και αρχίζει πρώτος ο Εβραίος να λέει στον Καδί τα παράπονά του. «Ο γείτονός μου ο Χότζας από εδώ μου πήρε 999 λίρες και το αρνείται». «Τι απαντάς αυτές τις κατηγορίες, Χότζα?», ρωτάει ο Καδής. «Καδί μου, αυτός ο άνθρωπος είναι μουρλός. Εγώ ζήτησα από το Θεό 1000 λίρες. Ο καλός Θεός είχε την καλοσύνη, μεγάλη η χάρη του, να ακούσει την παράκλησή μου και να μου ρίξει από την καπνοδόχο μου 999. Με ευγνωμοσύνη τις δέχτηκα και ας έλειπε μία από όσες είχα ζητήσει. Τώρα τούτος εδώ ο κατεργαράκος το μυρίστηκε του λόγου του και ήρθε και μου είπε πως τάχα αυτός μου ρίξε τις λίρες από την καμινάδα και ζήτησε να με του πάρει για να μου πάρει τα χρήματα. Ξέρεις τι απατεώνας είναι αυτός, Καδί μου? Δεν το έχει σε τίποτα να σου πει τώρα πως και η γούνα που φορώ είναι δική του». Σαν τ' άκουσε αυτό ο Εβραίος άρχισε να φωνάζει: «Μα δική μου είναι η γούνα, Καδί μου! Τα βλέπεις που σου τα έλεγα. Ικανό τον έχω να σου πει πως και το μουλάρι που με έφερε εδώ είναι δικό του», ξαναλέει ο Χότζας. «Μα και αυτό δικό μου είναι, Καδί μου», φώναξε πάλι ο Εβραίος. Στα λόγια αυτά ο Καδής τεινάχτηκε στα πόδια του και φωνάζει με οργή: «Φύγε από εδώ, παλιά άνθρωπε, όλα δικά

σου το θέλεις. Και τη γούνα και το μουλάρι και τις λίρες. Φρουρί, βάλτε τον 5 μέρες στο μπουντρούμι να μάθει. Τον πιάνουν λοιπόν οι φρουροί και τον οδηγούν στο μπουντρούμι. Και όσο τον πήγαιναν, ο Χόντζας τυλιγμένος στη γούνα και καβάλα στο μουλάρι, που ήταν πια και τα δύο δικά του, γύριζε στο σπίτι του, μουρμουρίζοντας μέσα από τα δόντια του. «Να σου δείξω εγώ άλλη φορά να κάνεις αστεία μαζί μου». Και σαν έφτασε σπίτι του, έφαγε με τη γυναίκα του το αρνί και το πιλάφι και τις πιπεριές τις γεμιστές και το ευχαριστήθηκε όσο ποτέ άλλοτε.

Και κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να μην ξεχνάτε να κρύβετε λίγη από τη μαγεία των παραμυθιών στην καρδιά σας για κάθε μέρα της εβδομάδας. Γιατί η μαγεία ποτέ δεν τελειώνει. Απλά περιμένει να ανακαλυφθεί.

μεσημέρι έκανε πολύ καλό καιρό και έτσι αποφάσισα περίπατο να βγω. Φόρεσα το καπέλο μου, τα μαύρα τα γυαλιά μου και ο μιο γιονιόδα ψεύτικη που βρέθηκε μπροστά μου.

Το μάτς είχε 30 τελικές και δεν έβαλε γκολ. Όταν μια ομάδα σου κάνει 30 τελικές, κάπου έχει θέματα στην άμυνα. Άρα πιστεύω ότι η Τουρκία σήμερα που είναι παραγωγική αλλά δεν έχει τον γκολτζή που χρειάζεται για να βάλει το εύκολο γκολ, έστω και ένα γκολάκι θα το βάλει σε βάρος της Παραγουάης που δεν κάνει τίποτα το ιδιαίτερο. Κλείνουμε. Έτσι οι Άγγελοι και η Ολυμπία ήταν στη συντροφιά μας, στη ρύθμιση των ήχων. Λευτέρης Αρελάκος, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, υγεία και χαρά. Ακολουθεί η εκπομπή του μπάσκετ και αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι στον Γιώργο Τομίνο.

Μόλις είδα λίγο το μήνυμα τώρα, το είδα, το Θωμά Λισαβάκη από τη Σουηδία. Θωμά μου, θερμά συλληπιτήρια για την απώλεια του πατέρα σου. Δυστυχώς το είδα αργά το μήνυμα. Ίσως το αφιερώνουμε και αυτό το τραγούδι. Θερμά συλληπιτήρια.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έφτασε το μεσημέρι στην Αθήνα και τις επόμενες ώρες θα γίνει το κρίσιμο ραντεβού με τον Παναθηναϊκό, περιμένοντας θετική απάντηση στην πρόταση που του έκανε η διοίκηση της ΚΑΕ. Ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι φέρεται ως εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τον πάγκο του. Έρχεται αύριο στην Θεσσαλονίκη και η παρουσίασή του θα γίνει τις προσεχείς ημέρες, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μήνος στην εκπομπή «Το τρίτο μάτι» με τον Λευτέρη Σαρελάκο. Την απόκτηση του Πάμπλο Μαφαιό ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο Ισπανός δεξιός μπακ βρίσκεται από την Τετάρτη στην Αθήνα. Χθες πέρασε τις απαραίτητες εξετάσεις και σήμερα επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του, που είναι η δεύτερη για τους Πειραιώτες μετά τον Κώστα Φορτούνη. Στην Αθήνα ο Καμαρά περνά εργομετρικά και ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό. Ανέβηκε στα 5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Ολλανδού στόπερ Φαν Ντρόγκελε, λένε τα τουρκικά μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες από Ιταλία, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει σημαντική πρόταση στο 34χρονο στόπερ Στέφαν Ντε Φράι. Μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό τερματοφύλακα της Μπάρτσα είναι η Άκη Πένια. Το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και έκλεισε θέση στους 32 του Μουντιάλ.

0: Βασικός ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο Καναδά συνέντριψε το Κατάρ με 6-0, γράφοντας ιστορία, καθώς κατέγραψε την πρώτη του νίκη σε τελική φάση. Ο θρίαμβος του Καναδά επισκιάστηκε όμως από το σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Ο Καναδός μέσος αποχώρησε με φορείο, διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Αγκαλιά με την πρόκριση στη φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η Ελβετία μετά το εντυπωσιακό 4-1 που πέτυχε σε βάρος της Βοσνίας. Με 1-1 ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση Τσεχίας Νότιας Αφρικής, οι οποίες παραμένουν στις τελευταίες θέσεις του πρωτομήλου. Με 4 αγώνες θα συνεχιστεί σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα υποδεχθούν στο Σιάτλ την Αυστραλία στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε σέντρα του αγώνα Σκωτίας Μαρόκου στη Βοστόνη για τον 3ο όμιλο. Το άλλο μάτς του ομίλου με αντιπάλους στη Βραζιλία και την Αϊτή θα διεξαχθεί στις 3.30 τα ξημερώματα. Στη Φιλαδέλφια, χωρίς τον Νεϊμάρ θα παραταχθεί η Βραζιλία. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας επιβεβαίωσε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του αγώνα, αφού δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Τέλος, Τουρκία και Παραγουάη θα αναμετρηθούν στις 6 το πρωί στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ και την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ με εξαίρεση τον αγώνα της Βραζιλίας που θα καλυφθεί από την ΕΡΤΕΝΑ. Την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη ανακοίνωσε όφη. Θέμα ημερών είναι να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ παραμονή του Μιγιάτ Κατσίνοβιτς. Ο Παύλο Μαφέο υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύει να δαπανίσει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκα, Σμαϊλόβιτς και Καντιού. Αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό ο Μπότης. Παρελθόν από τον Αστέρα αποτελεί ο αμυντικός Κώστας Τριανταφυλόπουλος. Την παραμονή του στο Παναθηναϊκό προεξόφλησε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ με δηλώσεις του στο περιθώριο φιλανθρωπικής εκδήλωσης στην Γλυφάδα. Το Diamond League Στίβου της Ντόχας, στο οποίο θα πάρουν μέρος ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό και ο Νίκος Ανδρικόπουλος στο τριπλούν, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1 στις 8 το βράδυ. Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Παπαδόπουλο για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε από ΕΛ. Στις 21 Αυγούστου με το Arsenal Coventry ξεκινά το νέο πρωτάθλημα της Premier League. Ήταν αυτικές ειδήσεις από την ΕΡΑ Sports στις 5. Επόμενη αυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
9: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας, είναι η εκπομπή του μπάσκετ και σήμερα έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι είναι 2 ώρες η εκπομπή σήμερα. 5 με 7. Καλά, τις πιο πολλές μέρες 2 ώρες είναι.
1: Κάθε μέρα αυτό λέμε.
0: Απλά αλλάζει λίγο η ώρα. Ναι. Δηλαδή, τις πιο πολλές φορές είναι 4 με 6 το καλοκαίρι. Σήμερα και γενικά τις Παρασκευές είναι 5 με 7. Οπότε την καλησπέρα μας. Είναι ο Βαγγέλης Ζορμπάς και ο Κώστας Σωτηρίου στα μικρόφωνα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Είναι η Ολυμπία Γενικοπούλου στην κονσόλα του ήχου και είναι και οι δύο άγγελοι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος. Τα παιδιά που τώρα ξεκινούν τη δημοσιογραφία και είμαστε μαζί τους και μακάρι, το ευχόμαστε από την καρδιά μας, να εκπληρώσουν τα όνειρά τους και να γίνουν μεγάλοι και τρανοί. Και εννοείται καλύτεροι από τους προηγούμενους. Αυτός είναι ο στόχος. Λοιπόν, σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για το ρεπορτάζ του μπάσκετ. Το ρεπορτάζ, έτσι.
1: Γιατί?
0: Γιατί υποτίθεται ότι είναι στην Αθήνα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Είναι. Ναι.
0: Είναι στην Αθήνα. Δεν τον έχω δει με τα μάτια μου, αυτό λέω υποτίθεται.
1: Πιστεύεις
0: δεν τον έχω δει, ρε φίλε. Τον έχεις δει με τα μάτια σου?
1: Όχι, αλλά
0: το έχουμε ακούσει,
1: είναι
0: το έχουμε...
1: εδώ.
0: Είναι,
1: ναι.
0: Εδώ, είναι, εδώ. Είναι εδώ.
1: Τουλάχιστον αυτό το ξέρουμε. Και το είναι, γίνεται,
0: και είναι εδώ για ένα θέμα το οποίο καίει τον Παναθηναϊκό ως σύλλογο, τους φίλους του Παναθηναϊκού, τους συνεργάτες που θα εργαστούν με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Γιατί γενικώς υπάρχει μια αγωνία. Το θέμα δεν είναι και ένα θέμα εύκολο, ας πούμε. Είναι ένα θέμα περίπλοκο όταν μιλάμε για μια συνεργασία με τον κορυφαίο προπονητή όλων των εποχών, με τους 9 τίτλους πρωταθλητή Ευρώπης. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι θέμα συζητήσεων, λεπτομέρειες κτλ. Συν κάποια άλλα θέματα που, από όσο γνωρίζω, ο Μπράντοβιτς έχει στην Αθήνα, έχει στην χώρα μας, γιατί δεν έχει κόψει ποτέ δεσμούς με την Αθήνα και
1: πηγαίνω, έρχεται,
0: νομίζω ότι έχει σπίτι. Δηλαδή,
1: Βελιγράδι,
0: πηγαίνω, έρχεται. Πηγαίνω, έρχεται.
1: Βελιγράδι,
0: και στο Αθήνα. Final Four ήταν εδώ. Και είδε και κόσμο και φίλους και γνωστούς, ναι, και παίκτες.
1: Ο Μπράντοβιτς είναι δεύτερη πατρίδα του.
0: Και παλιούς συνεργάτες του. Είδε πολύ, ναι, πολύ ψωμί.
1: Και έχει καλούς φίλους, πιστούς φίλους.
0: Να πούμε ότι στο 54160 Sport κοινό και το μήνυμα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πολλά χρόνια επικοινωνούμε μαζί. Είναι το Facebook και το Instagram, 24 δευτερόλεπτα, και είναι και το Viber, Era Sport, στην αναζήτηση. Βάζετε εκεί στο μεγεθυντικό φακό, στο search, στο κινητό σας, στο έξυπνο. Και αμέσως μπαίνετε στην παρέα και μόνο που θα βάλετε αέρα, χωρίς το σπορ, χωρίς ταφ, μπαίνετε κανονικά στην παρέα και συζητάμε τα μηνύματά σας. Απλά, παιδιά, όχι σεντόνια. Δηλαδή,
1: λίγο,
0: λίγο ήρεμα, έτσι, κύριε Γιώργο. Ο κύριος Γιώργος Διαμαντής στέλνει τα μηνύματά του, τον ευχαριστούμε.
1: Όχι, στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Είναι, ναι, είναι πολλά, μα και σε εμάς στέλνει. Σε εμάς.
1: Ναι.
0: Στέλνει πολλά και προσωπικά κτλ.
1: Και όχι, λίγο πιο μικρά για να μπορούμε να τα διαβάσουμε, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, είδες, Κωστή, μιλώντας με τον Γιάννη χθες και σε απάντηση κάποιων φίλων που μας έλεγαν για το θα πάνε τα δικαιώματα, το ένα το άλλο, είπα το εξής, ότι δεν είμαστε διοίκηση ΕΡΤ, ούτε διοίκηση ΣΚΑΙ. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, ούτε ΕΣΑΚΕ. Και επειδή το θεωρούσαν όλοι δεδομένο ότι φεύγει και το ένα και το άλλο, λέω, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Γιατί δεν ξέρω, πραγματικά, ξέρεις εσύ.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Πού θα πάνε τα δικαιώματα του χρόνου, GBL?
0: Όχι.
1: Ορίστε, έκανα την πρόταση, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζουμε. Γιατί ναι, δεν ξέρουμε, παραλαμβάνω, δεν μιλάμε με την.
0: Ούτε μας έχει πει και κάποιος κάτι.
1: Ούτε μας έχει πει κάτι.
0: Έχουμε...
1: Θέλω να πω, αυτό είπα ακριβώς χθες, πριν βγει αυτή η είδηση. Δεν ξέρετε τι θα γίνει. Δεν είναι δικιά μας δουλειά εξάλλου.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν. Να καλησπέρισουμε όλους τους φίλους, γιατί βλέπω πολλοί κόσμος που στέλνει το μήνυμά του και τους ευχαριστούμε θερμά. Στην Ευρώπη έχει ψωμάκι γενικά μεταγραφικό, υπάρχουν κινήσεις, υπάρχουν συμφωνίες, όπως για παράδειγμα σήμερα 19 Ιουνίου έχουμε την συμφωνία της Virtus Bologna με τον Άλεξ Μουμπρού, τον μέχρι πρότινος προπονητή της Εθνικής Γερμανίας. Τουλάχιστον στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ ήταν εκεί ο άνθρωπος, αρρώστησε, νοσηλεύτηκε. Ήρθε πίσω στο Ευρωμπάσκετ, ήταν στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, αλλά δεν ήταν οργανισμός του δυνατός και ήταν πολύ πολύ καταβεβλημένος. Τον είδα πρόσφατα κιόλας και θυμηθήκαμε λίγο και είναι στις μέρες τις δύσκολες στην Λίγα της Λετωνίας.
1: Δεν μπορούσε να κοτσάρει, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούσε να κοτσάρει.
0: Καθόταν, ξεκουραζόταν, άφηνε τον συνεργάτη του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ήταν μια δύσκολη
1: ναι,
0: ναι, συνθήκη για τον Άλεξ Μουμπρού, ο οποίος κατάφερε πάντως να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Λετωνίας αλλά και των άλλων χωρών που.
1: Μια καλησπέρα στο φίλο το Δώρο, το Δώρο που για πρώτη φορά στέλνει. Φίλε, να ξαναστείλει από τον Τύρναβο. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Καλά, Φιλαράκος. Τον ευχαριστούμε.
1: Μιλουτίνοφ έκανε μια χειρισούλα σήμερα.
0: Ναι, ήταν.
1: Προγραμματισμένη ήταν αυτή
0: προγραμματισμένη.
1: Η χειρισούλα. Αριστερό μεταδάρσιο, δεν
0: ξέρεις πώς το λέει και ιατρικά.
1: Για
0: γιατί μου αρέσουν αυτά. Έγινε επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης του μεταταρσίου, του αριστερού μεταταρσίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προφανέστατα είχε γίνει κάτι πιο παλιά και για να χρειαστεί οστεοσύνθεση.
1: Σωστά.
0: Και έπρεπε να αφαιρεθούν κάποια υλικά. Προφανώς το είχε ξαναχτυπήσει ο Νίκολα αυτό το πόδι. Το μεταταρσίο είναι, ας πούμε, το πάνω μέρος του πέλματος. Εκεί στο κουντεπιέ, ας το πούμε, να καταλάβει κανείς.
1: Ναι.
0: Έγινε αυτή η επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης. Τη λέξη αυτή την μάθαμε στην περίπτωση Λεσόρ, που έγινε οστεοσύνθεση με το κάταγμα Περόνης και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τώρα σιγά σιγά ο Γάλλος αρχίζει και παίζει με βάση τις δυνατότητες του, και ακόμα θέλει το χρόνο του για να
1: είναι μια
0: γυρίσει ο ίδιος.
1: Για να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες παίζουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην πόναγε καθόλου.
0: 100%.
1: Δεν μπορεί να μην έκανε θεραπείες. Και όμως ήταν σκυλί αγαρινό.
0: Για το Μιλουτίνοφ.
1: Για το Μιλουτίνοφ. Για τον κάθε
0: Μιλουτίνοφ. Και κάθε δύο μέρες παιχνίδι.
1: Μπράβο.
0: Τελικώς.
1: Και όχι ο Μιλουτίνοφ μόνο. Και πολλά άλλα
0: κάποια
1: παιδιά.
0: Κάποια στιγμή σε μια μετάδοση.
1: Δεν είναι εύκολη ζωή για αυτόν τον
0: σεφ. Του λέω του Ντετόπουλου, Γιάννη.
1: Για πες.
0: Κούλαρε με το Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ είναι ένας φανταστικός παίκτης και ένας φανταστικός χαρακτήρας. Το ότι είναι κουρασμένος δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθεί. Του πήρε τρεις μέρες για να ξεκουραστεί και ήταν πολύ καλύτερο στο πέμπτο παιχνίδι.
1: Ο Γιάννης όμως λέει κάτι άλλο που έχει δίκιο. Ότι δεν είναι ο πιο αθλητικός.
0: Όχι, όχι, είναι το στυλ του.
1: Έχει δίκιο όμως.
0: Είναι το στυλ του.
1: Ξέρει μπάσκετ όσο όλοι οι άλλοι σέντερ σε μαζί.
0: Ο Γιώκητς είναι αθλητικός. Δεν είναι ο κάτω στον κόσμο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι τον νοιάζει αν είναι αθλητικός ή όχι.
1: Καλά, τώρα πια δεν ξέρω αν είναι.
0: Ο Γιώκητς δεν πηδάει εφημερίδα.
1: Καλύτερο είναι ο Μπανιάμα για μένα. Τώρα πια.
0: Είναι το νέο project. Το νέο, αλλά το μπάσκετ που ξέρει ο γίγαντας αυτός είναι.
1: Όπως ο Μιλουτίνοφ. Ξέρει μπάσκετ όπως όλοι μαζεμένοι, όλοι οι άλλοι σέντερ στην Ευρωλίγκα.
0: Και είναι και καλό
1: αλλά
0: παιδί.
1: Και το σκαρί του δεν είναι.
0: Είναι
1: τέτοιο.
0: Καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Επίσης, χθες το βράδυ είχαμε συνάντηση παικτών που μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν αντίπαλοι στα παρκέ του Σεφ και στο Glass Floor του Άκα.
1: Ναι.
0: Και ήταν τέλεια μαζί σε ένα πολύ ωραίο event 2-on-2 που έγινε στη Γλυφάδα.
1: Εντάξει, ο Χουάντσο είναι γνωστή η πορεία του, οι απόψεις του.
0: Ξεχωριστός.
1: Είναι ξεχωριστός.
0: Ξεχωριστός.
1: Είναι ξεχωριστός.
0: Ήταν ο Τόμας Γουόκαπ, ήταν αρκετοί παίκτες. Και παλιοί και καινούργοι. Νομίζω ήταν και ο Διαμαντίδης, δεν ήταν.
1: Και ο Διαμαντίδης, Γουόκαπ,
0: Παπαλουκάς,
1: Θοδωρής. Ξεχώρισε η δήλωση του Χουάντσο.
0: Κυκλοφόρησε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι.
1: Πήρε άξια το πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
0: Σωστά.
1: Και ότι είναι το σπίτι μου εδώ ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτά τα δύο.
1: Και μετά αυτό ήγε.
0: Ξεχώρισαν.
1: Μάλλον δημιούργησε και την.
0: Ίντριγκα.
1: Όχι ίντριγκα. Ίντριγκα, να, εδώ πέρα υπάρχει ήδη από το φίλο του Τζόρτζ.
0: Τι πράγμα.
1: Τον Γιώργο.
0: Τι πράγμα.
1: Του Γιωάννακόπουλου του Δημήτρη, την ανάρτηση. Για τον Χουάντσο. Την καλή. Δηλαδή ότι.
0: Ότι αν ήταν στο χέρι μου τον θα τον κράταγα, λέει, 100 χρόνια. Κάπου κάτι τέτοιο.
1: Τον εκθίασε, που είπε ότι είναι το σπίτι μου εδώ.
0: Μα είναι τεράστιος.
1: Ναι.
0: Ο Χουάντσο είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και ένας φανταστικός χαρακτήρας. Υπάρχουν δηλαδή χαρακτήρες μοναδικοί και πρέπει να στεκόμαστε σε αυτούς τους χαρακτήρες. Στον Χουάντσο, στον Βεζένκοφ, στον Μιλουτίνοφ. Είναι παιδιά, σοβαρά παιδιά. Πολύ σοβαρά παιδιά. Πάρα πολύ σοβαρά παιδιά.
1: Καλησπέρα, παιδιά, λέει ο Γιώργος. Αυτό ήθελα να διαβάσω. Επειδή είναι συνέχεια, είναι ουρά τη συζήτηση που κάνουμε μέχρι τώρα. Θεωρείτε ότι ο Ερναγκόμεθ έχει ελπίδες να πάει στον Ολυμπιακό? Ευχαριστούμε για τα μπράβο, φίλε. Δεν το βλέπω.
0: Για ποιο λέει τώρα,
1: για τον Ερναγκόμεθ.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
1: Δεν υπάρχει. Ο Ερναγκόμεθ θα μείνει στον Παναθηναϊκό, από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε. Αν γίνει κάτι και.
0: Να δούμε
1: θα
0: λίγο.
1: Με εκπλήξει στην ιωστή δηλαδή.
0: Ναι, 100%.
1: Θα είναι μεγάλη, τεράστια.
0: Η Ζάλγκυρης πήρε τον Μάρεκ Μπλάζεβιτς και να τελειώσουμε λίγο τα σημερινά και θα πάμε λίγο και στα ρόστερ των δύο ομάδων. Λοιπόν, εννοείται ότι εξακολουθεί να είναι στην αγορά ο Μάικ Τζέιμς για την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Εντάξει, χθες.
1: Δεν πάει η Μπαρσελόνα οριστικά.
0: Όχι.
1: Αυτή είναι η είδηση ουσιαστικά, γιατί λέγαμε πριν. Όχι,
0: ότι είναι ένας προορισμός, ας πούμε. Που.
1: Ότι ένας θελκτικός.
0: Ακριβώς.
1: Προορισμός για τον Μάικ Τζέιμς. Όμως δεν πάει η Μπαρσελόνα, οπότε είναι ελεύθερος στην αγορά.
0: Σωστά. Λοιπόν, να στείλω μια καλησπέρα στο φίλο μου το Γιάννη που ακούει την εκπομπή και είναι με το γιο του το Σπύρο, που είναι εκολαπτόμενος άσος στο μπάσκετ, αν και γενικά ο Σπυράκος είναι sportsman και παίζει και μπάλα, παίζει και μπάσκετ, παίζει πάρα πολλά αθλήματα και έτσι πρέπει να είναι όλα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Να παίζουν πολλά αθλήματα μέχρι να κατασταλάξουν σε αυτό που τους αρέσει περισσότερο.
1: Ναι, αυτό έχει σημασία όμως. Για να διακριθείς κάπου θέλεις εξειδίκευση.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω και ένα άλλο. Το μεσημέρι μίλησα σε μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, στον Χρήστο Γκάλι. Το ξέρεις τον Χρήστο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καταρχάς δεν ξεχνάς και το όνομα ποτέ, γιατί έχει το επώνυμο του Γκάλι.
1: Είναι δυνατόν να ξεχαστεί το όνομα του Χρήστου.
0: Και
1: Γκάλι,
0: έχουμε ένα φίλο ακροατή, τον Πέτρο, που πραγματικά είναι και φοβερός φαν του Δημήτρη Πρίφτη. Και άκουγε και εκείνη την εκπομπή, ακούει και τώρα την εκπομπή. Δηλαδή, φαντάζεσαι πόσο μπασκετικός είναι. Άκουγε εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, 2:30. Μετά βγήκα 3:30 στο Κουκουλά στη ραδιοφημερίδα και τώρα είναι η εκπομπή μας. Λοιπόν, χθες η Ζάλγκυρης ανακοίνωσε ότι χωρίζουν οι δρόμοι με τον Μόζες Ράιτ και άλλους δύο σημαντικούς παίκτες.
1: Αυτός πάει η Μπαρσελόνα.
0: Τον Μπιρούτης και τον Μπρασδέικης. Εντάξει, τέλειωσαν τα συμβόλαια.
1: Ο Ράιτ είναι από τα καλύτερα σέντερ πια,
0: ναι,
1: στην Ευρώπη.
0: Σημαντικός, σημαντικός παίκτης. Πάμε να δούμε, μιας και το είπε ο φίλος, για τα συμβόλαια του Παναθηναϊκού, δηλαδή με Χουάντσο κτλ. Ο Χουάντσο έχει συμβόλαιο μέχρι το 27.
1: Έλα ένα χρόνο.
0: Άρα ακόμα έχει άλλο ένα χρόνο. Ποιος άλλος έχει μέχρι το 27? Ο Λούκας. Μέχρι το 28 έχουν Τζέριαν Γκραντ, Τολιόπουλος, Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αλλά και ο Ματίας Λεσόρ. Εντάξει. Mm-hmm. Μέχρι το 27 έχουν ο Χουάντσο, ο Τζέντι Όσμαν και όπως είπα και ο Λούκας. Και μέχρι το 29 είναι ο Ρογκαβόπουλος, είναι ο Μίτογλου και είναι... ποιος άλλος, όχι, κανείς άλλος.
1: Άρα, αν πει το ναι και ο Μπράντοβιτς θα βρούνε με το Γιανακόπουλο...
0: Έχει ένα ρόστερ έτοιμο.
1: Έχει
0: σχεδόν
1: ένα έτοιμο ρόστερ. Σχεδόν πινελιές έτοιμο θέλει.
0: Σχεδόν έτοιμο.
1: Πινελιές θέλει, έτσι.
0: Ναι, θα κοιτάξει να φέρει έναν αντισόρτς.
1: Ένα αντισόρτς, αλλά παίκτη από ό,τι ακούγεται που θα είναι... θα κάνει μπαμ στην πιάτσα και θέλει και δύο σέντερ.
0: Ναι.
1: Αν μη τι άλλο, έτσι. Τρεις παίκτες. Εγώ πιστεύω και τέσσερις.
0: Ξέρεις ποιο πιστεύω θα πάει να πάρει αν.
1: Για πες.
0: Αν, ας πούμε, κλείσει ο Ζότς.
1: Αυτά μ' αρέσουν.
0: Θα πάει να πάρει ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Μπογκδάνοβιτς δεν έρχεται.
0: Δεν έρχεται.
1: Η
0: δεν έρχεται.
1: Του η φετινή,
0: μπορεί για να έρθει.
1: Όχι μόνο στο Παναθηναϊκό, γενικά.
0: Γενικά στην Ευρώπη, ναι.
1: Είπε ότι φέτος ξεχάστε με.
0: Εγώ
1: σου πω
0: θα πάει να πάρει. Τώρα δεν ξέρω αν.
1: Και αυτό ξέρεις γιατί, έτσι. Πού να χωρέσει ο Μπογκδάνοβιτς, βρε Κωστή μου. Δύο είναι ο Μπογκδάνοβιτς.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Δύο είναι, δηλαδή.
0: Άρα θα ψάξει, λες, αμυγός άσο.
1: Άσο, ναι. Mm. Άσο που να μπορεί να, και να δημιουργεί και να εκτελεί. Αυτό. Αλλά μεγάλο όνομα. Τώρα, ποιος ήταν αυτός, κανείς δεν ξέρει. Γιατί Μπογκδάνοβιτς, να πλέξει με τον Αν, πού θα, τι χρόνο θα έχει ο Αν, ναι, τι χρόνο ο Μπογκδάνοβιτς.
0: Και μην ξεχνάμε, ο Γκραντ.
1: Λούκας, ο Γκραντ.
0: Έχει κόσμο. Έχει κόσμο. Έχει κόσμο.
1: Για τον Γκραντ το θεωρείς σίγουρο.
0: Έχει συμβόλαιο μέχρι το 28.
1: Έχει.
0: Είχε ακουστεί κάτι γι' αυτόν.
1: Για
0: Ντουμπάι δεν είχε ακουστεί, για τον Γκραντ.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι έχει να βαγίσει αυτό το πράγμα. Ειδικά αν κλείσει ο Μπράντοβιτς.
1: Θα τον θέλει. Πω, όταν άκουσα,
0: αν κλείσει, τον θέλει, πιστεύω.
1: Επειδή όταν άκουσα, ναι, αλλά για πες μου, θα ήθελε Μπαντιό ή Γκραντ.
0: Καλό, να ένα παίκτη. Μπαντιό. Στη θέση του αντισόρτ.
1: Όχι αντισόρτ.
0: Εντάξει. Αυτές οι θέσεις είναι.
1: Αντιγκραντ να μου πει ναι, ο Μπαντιό. Που βάζει την μπάλα στο καλάθι, αλλά και παίζει και σιλίσια άμυνα.
0: Δεν είναι λάστιχο, καταλαβαίνεις.
1: Λέω λοιπόν, μήπως πάει για δύο γκάρ.
0: Είναι και το Λιόπουλος. Αναβαθμισμένος εντός
1: αγωγικών. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μοντέρο λέει, ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης. Για πείτε μου τη γνώμη σας, λέει. Μοντέρο ή Φραντζίσκο και οι δύο στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, νόμιζα ότι έλεγε για Μακιντάιρ. Μοντέρο ή Φραντζίσκο. Ναι, αυτή είναι. Δεν
0: και οι δύο είναι παιχταράδες.
1: Δεν εύκολη.
0: Και οι δύο παιχταράδες. Φοβερή. Να σας πω και κάτι. Και οι δύο στην ίδια ομάδα θα ήταν ωραίοι. Φρανσίσκο Άσο και Μοντέρο 2. Αυτό θα ήταν τέλειο, έτσι.
1: Θα ήταν ιδανικό.
0: Φρανσίσκο, ναι, και Μοντέρο Ασόδιο.
1: Ο Φρανσίσκο, πλάκα-πλάκα, το ξαναλέω
0: φωτιά
1: για άλλη μια φορά.
0: Φωτιά, φωτιά.
1: Πρέπει να κάνει ένα άγαλμα στο Σπανούλι. Αυτό τον καθιέρωσε. Εδώ τον είδαν, στο Περιστέρι τον είδαν τον Φραντζίσκο και τον θέλει όλη η Ευρώπη πια. Και όχι μόνο, γιατί και NBA θα μπορούσε να πάει.
0: Να.
1: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό.
0: Έγινε.
1: Πάμε Ολυμπιακό.

0: Καλησπέρα Σπορ 101,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα.
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα. Και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Air Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Air Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Λοιπόν, Κωστή, πες μου αν θυμάσαι, εγώ δεν θυμάμαι.
1: Τι, άμα θυμάμαι.
0: Ο Στάθης, ναι, θυμίζεται λίγο, λέει, αν ο Μπράντοβιτς συνυπήρχε με Ντόρση στη Φενέρ. Αν ναι, μήπως αυτό που ψάχνεις ο Ολυμπιακό το βρει στην νέα ομάδα του Ζέλικο.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν υπονοεί.
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι.
0: Ήταν η Τούδης. Μπράβο τα παιδιά, ναι, τα παιδιά. Άγγελος, ένας από τους δύο ήταν η φωνή του, άκουσα.
1: Ναι.
0: Που μας βοηθάει, πρέπει να ήταν η Τούδης. Ναι, με η Τούδη.
1: Ένας από τους δύο Άγγελους.
0: Ήταν Άγγελος.
1: Έτσι, ναι, ναι, ο Μπάτζιος, γίγαντας. Είναι μπασκετικός.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ζαραϊδόνης είναι πιο πολύ φουτμπαλέρας. Ε? Πιο πολύ φουτμπαλέρας.
0: Όχι, ρε, όχι, ο Ζαραϊδόνης αρέσει.
1: Και μπάσκετ. Ναι, και ναι, ναι, όχι, ναι. Όχι. Πιο όχι. Πολύ φουτμπαλέρας.
0: Λοιπόν, ο Ζαραϊδόνης λέγε ποδοσφαιρικός ή μπασκετικός. Το ίδιο ακριβώς.
1: Ναι, τα ίδια ακριβώς. Ε. Ωραίο να ασχολούνται τα παιδιά και με τα δύο αθλήματα.
0: Άρα επί Τούδη ήταν ο Ντόρση. Τώρα για το δεύτερο σκέλος ερώτηση, φίλε Στάθη, εγώ το αποκλείω.
1: Ναι.
0: Να βρει η νέα στέγη στην Ντόρση, στην νέα ομάδα του Μπράντοβιτς, αν προκύψει τελικά, έτσι. Δηλαδή να γίνει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Χλώμιστο το βλέπω.
1: Ναι.
0: Τι, το βλέπεις πιθανό?
1: Όχι, πολύ δύσκολο.
0: Ο Ντόρση απλά έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις απαιτήσεις του.
1: Ναι.
0: Ζητάει κοντά στο 1 εκατομμύριο παραπάνω.
1: Θα το πω όπως το απάντησα και σε ένα φίλο, το είπε και ο Γιάννης πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Ότι το θέμα με τον Ντόρση είναι ότι αν ζητήσει χρήμα που το ζητάει, θα τα βρουν στα λεφτά με τους Αγγελόπουλους. Mm-hmm. Δεν είναι το πρόβλημα τα χρήματα. Αν ζητήσει ρόλο ή χρόνο, θα φύγει.
0: Θα το χάσει. Το
1: θα φύγει, ναι, αυτό.
0: Μα το ξέρει και τον προτέρων. Δεν
1: αυτό,
0: γίνεται.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Σε οποιοδήποτε σοβαρό προπονητή σε Ευρωλίγκα,
1: θα έχει θέμα.
0: Εάν του πει θέλω 30 λεπτά, 25, τελείω. Ειδικά στον Μπαρτζόκα.
1: Έχει ειδικά στον Πρωταθλητή Ευρώπη.
0: Ειδικά στον Μπαρτζόκα.
1: Και στον Πρωταθλητή Ευρώπη.
0: Στον Πρωταθλητή Ευρώπη. Εντάξει. Δηλαδή και το μπάσκετ που ο Ντόρση ξέρει ότι παίζει ο Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα.
1: Ναι, και το υποστήριξε φέτο ο Ντόρση. Με την τρέλα του έστω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, μια χαρά, αλλά δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε χθες το βράδυ στην Ισπανία, γιατί μας το γράφει ένας φίλος.
0: Δηλαδή, αν στον Μπράντοβιτς,
1: ναι,
0: λέω τώρα, άμα είπαμε, επαναλαμβάνουμε, ότι αν ευωθεί προσπάθεια του Γιανακόπουλου,
1: ναι,
0: του πει ο Νάν, θέλω να παίζω 30 λεπτά, θα τον δείρει.
1: Θα τον δείρει πρώτα και μετά τον διώξει.
0: Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Γι' αυτό λέω. Δεν είναι σε οποιοδήποτε σοβαρό προπονητή το πει αυτό, καλό βράδυ.
1: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Καμία απολύτως.
1: Λοιπόν, ο Μάνος μας στέλνει καλησπέρα από τη Σύρο. Καλησπέρα μας φίλε Μάνο. Γράφει ότι η χθεσινή παιχνιδάρα του τελικού της ΑΣΕΜΠΕ,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πιστοποίησε ακόμη μια φορά την ποιότητα του Ισπανικού Πρωταθλήματος ως κορυφαίου της Ηπείρου. Πράγματι, η αλήθεια είναι ότι χθες το βράδυ είχαμε μια παιχνιδάρα στην Ισπανία. Μέσα στη Βαλένθια, όπως λέω καμιά φορά και με εγκαλεί ο συνάδελφός μας, που είναι τώρα συνταξιούχος, ο Γιώργος Ρουσάκης. Ξέρεις, είναι τώρα
0: ωραίο, Γιώργαρος,
1: είναι,
0: με το βόλι,
1: πάει καιρό στην Άξο, είναι από το Φιλότη, ο Γιωργάρας.
0: Τον αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Και πάντα όμως το έκανε εντύπωση στις μεταδόσεις μου. Έλεγα μέσα στη Νέα Σμύρνη, μέσα,
0: ναι,
1: στη Βαλένθια. Λοιπόν, μέσα στη Βαλένθια, αγαπητέ Γιώργο, να είσαι καλά όπου είσαι. Η Μπαρτσελόνα έκανε διπλό στην παράταση. Νίκησε 113-112. Το πήγε το μάτς στην παράταση με τρίποντο του Κλάιμπερν. Και ουσιαστικά ήταν αυτή η οποία πήρε το μάτς στις λεπτομέρειες με 113-112.
0: Αν θυμάμαι 112. Καλά, Κωστή, που διάβαζα, 19 τρίποντα είχε η Μπαρσελόνα χθες. Και έκανα σούπερ εμφάνιση ο Μοντέρο με τον
1: 19-38, ρε φίλε.
0: Μπράβο, 19-19. Και σούπερ ήταν Μοντέρο και Μπαντιό χθες.
1: Από την Βαλένθια ο Μοντέρο πράγματι είχε 24,
0: ναι,
1: ο Μπαντιό 20.
0: Αυτή ήταν, ναι.
1: Οι άλλοι όμως και αυτοί συζητιούνται. 13 ο Κάμερον Τέιλορ που έμεινε, 13 ο Μπράξτον Κι που είναι μεταγραφικός στόχος και γενικά συζητιέται το όνομά του στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και άλλους 13 και άλλους 10 έβαλε Πραντίγια. Ενώ για την Μπαρτσελόνα έβαλε 21 ο Κλάιμπερν, που τελικά όσα χρόνια και περάσουν παραμένει παιχταράς. 20 έβαλε ο Λαπροβίτολα, που γενικά έλειψε φέτος από την Μπαρτσελόνα λόγω τραυματισμών. 18 έβαλε ο Πάρα και ο άλλος διψήφιος ήταν ο Κέβιν Πάντερ με 14, αλλά και ο Τόκος Εγγέλια με 11. Mm-hmm. Μεγάλο διπλό λοιπόν της Μπαρτσελόνα στη Βαλένθια και το επόμενο παιχνίδι είναι αύριο το βράδυ στην έδρα της Βαλένθια ξανά.
0: Λοιπόν, εδώ σε θέλω. 2-0 χάνει η Χάπουελ Ιερουσαλήμ της Μακάμπη.
1: Ναι.
0: Ήταν και χθες βράδυ, έτσι.
1: Ναι.
0: Του Ιτούδη.
1: Ναι.
0: Ρωτάει λοιπόν ο φίλος ο Νεκτάριος. Η Χάπουελ χάνει 2-0 στους τελικούς. Ναι, οκ, okay, υπάρχει λέει μεγάλη πιθανότητα να αποκλειστεί. Σε περίπτωση που αποκλειστεί, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες ο Ιτούδης να μείνει ελεύθερος. Πώς τον βλέπετε σε ενδεχόμενο στον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει με ο Μπράντοβιτς?
1: Θέλει να γίνουν ζυμώσεις για αυτό το θέμα, πιστεύω.
0: Πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλές. Εγώ δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
1: Ναι. Και εγώ.
0: Καταρχήν, εκτάρια να δούμε τι θα γίνει με το αν θα μείνει, αν θα φύγει, έτσι. Αν και με τον Γιαννάη τώρα, εδώ ο Γιαννάη έχει φέρει.
1: Άρεσε, Ευαγγέλιο, όμως.
0: Είχε φέρει τον Κάτας.
1: Δεν είναι συνθήκες τώρα εκεί να φοβούνται τους πυράβλους.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και μουρλοκοπίο.
1: Είναι δύσκολα.
0: Όχι,
1: εννοώ τώρα το χθεσινό παιχνίδι, ας πούμε. Ωραία, κέρδισε η Μακάμπη στην έδρα της Χάπολ.
0: Ναι.
1: 102-98. Okay. Mm-hmm. Έκανε το 2-0. Mm-hmm. Παίζουν ξανά την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο η κατάσταση δύσκολη.
0: Όχι δύσκολη, πολύ δύσκολη.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Πριν από 20 μέρες δηλαδή, διακόπη ο αγώνας ανάμεσα σε Χάπολ.
1: Ναι, τώρα άντε να ξαναμαζέψουν παίχτες.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο.
1: Τρέχα γύρευε.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Υπάρχει φόβος τώρα μεταξύ μας.
0: Οι Ισραηλινοί.
1: Είναι μαθημένοι.
0: Οι Αμερικανοί
1: όμως,
0: δεν τα ξέρουν αυτά.
1: Δεν το έχουν το
0: κόλπο. Δεν τα ξέρουν. Ο Τούρου το θυμόμαστε όλοι. Μέση σεζόν έμενε στη Βουλγαρία, στη Σόφια.
1: Ναι.
0: Και έκανε προπονήσεις με τη Χαποέλ όταν πήγαινε για τους αγώνες. Παραμονές των αγώνων δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Δεν έμενε στο Τελαβίου.
1: Σωστό.
0: Τα θυμόμαστε όλοι αυτά, έτσι.
1: Στην Τουρκία, το χθεσινό παιχνίδι ήταν. Το προχθεσινό. Ανέδειξε νικήτρια τη Φενέρμπακτσε μέσα στην έδρα της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, στο Σινάνερντε με 82-71. Στα προηγούμενα παιχνίδια είχαμε το διπλό της Μπεσίκτας στην έδρα της Φενέρ και το 1-1, άρα είναι 2-1 η σειρά υπέρ της Φενέρμπακτσε και παίζουν σήμερα 8 η ώρα, πιστεύουμε το δίνει Ελλάδος δηλαδή τώρα το site που βλέπω, Μπεσίκτας Φενέρμπακτσε στην έδρα της Μπεσίκτας.
0: Μπεσίκτας,
1: και έχει και παιχνίδι ξανά την Κυριακή.
0: Μπεσίκτας που θα είναι η τρίτη ομάδα.
1: Αν δεν τελειώσει σήμερα, εννοώ.
0: Η τρίτη ομάδα στην Ευρωλίγκα τουρκική. Η Ελλάδα θα είναι με 2 του χρόνου, η Τουρκία με 3. Η Μπεσίκτας
1: παίρνει
0: τη θέση της Μονακό.
1: Και θυμάσαι που το λέγαμε, έτσι.
0: Το λέγαμε
1: εγώ θα πω κάτι.
0: Πολύ καιρό πριν.
1: Θα πω κάτι.
0: Αν μας ακούτε.
1: Με αυτή την εκπομπή
0: ότι...
1: και με τους παρουσιαστές της, με τις γνώμες όλες δεν πρόκειται να συμφωνήσουν όλοι. Εντάξει, ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, τη γνώμη του και τις πληροφορίες του. Δεν καθόμαστε εδώ και ερχόμαστε, ας πούμε, ερχόμαστε πιο πριν, αλλά δεν συζητάμε.
0: Ποτέ το τι θα πούμε στην εκπομπή. Ποτέ.
1: Εντάξει, γι' αυτό και οι πληροφορίες είναι αντικρούμενες. Και μια φορά σου λέω, σοβαρά, ρε Ευαγγέλη. Δεν το έχω ακούσει, π.χ. για ένα θέμα.
0: Στον αέρα την άλλη φορά είχαμε την ίδια πληροφορία από διαφορετικούς ανθρώπους.
1: Αν μη τι άλλο όμως, δεν πουλάμε συναισθήματα και δεν εμπορευόμαστε τα συναισθήματα των φίλων του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, εν προκειμένου, διότι καμία φορά δεν είπαμε στην εκπομπή ότι ο ΠΑΟΚ πάει Ευρωλίγκα. Ίσα-ίσα που λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι έτοιμος για Ευρωλίγκα, σύμφωνα με την Ευρωλίγκα και με το ρεπορτάζ που τρέχει και που μιλάμε με Βαρκελόνη κτλ. Ο ΠΑΟΚ φέτος λοιπόν δεν ήταν έτοιμος για Ευρωλίγκα. Διότι δεν ήταν καν στο Eurocup, δεν ήταν καν στο BCL, ήταν στο FIBA Europe Cup.
0: Μπράβο.
1: Το ότι ήρθε ένας δισεκατομμυρίουχος, ένας billionaire, ο Τέλης Μιστακίδης, και θέλει να βάλει ένα budget 10 εκατομμύρια και βάλε, δεν σημαίνει ότι και η Ευρωλίγκα θα ανοίξει τις πόρτες της και θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ από την πρώτη χρονιά. Τι είπε λοιπόν στον ΠΑΟΚ και στον Άρη που επιβεβαιώθηκε μέχρι κεραίας? Ελάτε εδώ. Ο Άρης δεν είχε εγγυημένο συμβόλαιο στο EuroCup. Πάρε 3-2. Δίνει το ίδιο ακριβώς στον ΠΑΟΚ. Άρα κάνει υπέρβαση η Ευρωλίγκα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ που έρχεται από το FIBA Europe Cup και του λέει, αδελφέ, άμα το πάρεις και από τον πρώτο χρόνο θα πας Ευρωλίγκα. Βάλε το budget που λες, πάρε τρινκέρι εσύ, Σπανούλι ο άλλος και παίξτε. Αν το πάρετε, με χαρά.
0: Και αποδείξτε μου ότι θα υπάρχει συνέχεια.
1: Και ζητάει και άλλα Ευρωλίγκα. Τμήμα marketing, με στελέχωση, με προσλήψεις.
0: Και καλά
1: δεν
0: κάνει.
1: Είναι
0: και καλά
1: τόσο
0: κάνει.
1: Εύκολο. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα το διεκδικήσουν φέτος στο EuroCup. Φαίνεται αυτό από τις κινήσεις μεταγραφικές κτλ. Και περιμένουμε να δούμε αν τελικά μετά από πολλά χρόνια δούμε κι εμείς τρίτη ελληνική ομάδα στην Ευρωλίγκα. Διότι πολλά χρόνια τώρα βλέπουμε μόνο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Κάποιες στιγμές δεν ήθελαν και οι δύο ελληνικές ομάδες κάποια
1: στιγμή. Μα είχαν ψηφίσει αρνητικά.
0: Έτσι, μπρο.
1: Είχαν ψηφίσει αρνητικά.
0: Την αλήθεια.
1: Όχι μόνο τα, απλά τα είχα γράψει κιόλας.
0: Ναι. Λοιπόν, ρωτάει ο
1: και
0: Γιάννης.
1: Να σου πω και κάτι. Τα είχα γράψει σε ένα άρθρο τότε που είχε τίτλο «Οι μεγάλοι κοιτάνε την πάρτη τους».
0: Βήμα.
1: Όχι, Σπόρ 24.
0: Α,
1: παλιά.
0: Ναι.
1: Και τα τηλέφωνα πέσανε με διαφορά 10 λεπτών και από τους δύο. Και από τους δύο.
0: Από το διαψεύσου.
1: Γιατί το έγραψε αυτό? Όχι, φυσικά.
0: Αυτό ήταν αλήθεια.
1: Γιατί το έγραψε
0: αυτό?
1: Το και δεν κοιτάμε την πάρτη μας. Μα την πάρτη σας κοιτάτε?
0: Μα όταν, θα μοιράζονταν
1: όταν ψηφίζετε αρνητικά για τρίτη ελληνική ομάδα.
0: Μα θα μοιράζει ένα πολύ απλό. Λοιπόν, ρωτάει ο Γιάννης, μήπως ο Παναθηναϊκός, είναι πολύ σωστή η επισήμανση που κάνει ο φίλος, η επισημάνσεις μάλλον. Μήπως ο Παναθηναϊκός λέει έχει πολλούς στάρ που τρακάρουν μεταξύ τους. Γιατί και ο Μπράντοβιτς έχει δείξει πως κάνει κλειστό ρόστερ. Μήπως χρειάζεται παίκτες εργαλεία και όχι παικταράδες. Π.χ. ψηλό με αμυντικά στοιχεία που να μαρκάρει και περιφέρεια και στην περιφέρεια και πάνω από τη Στεφάνη. Το ίδιο σαν γκάρ, δηλαδή περιφερειακό με αμυντικά χαρίσματα. Εγώ συντάσσομαι πλήρως με την άποψη του Γιάννη. Δηλαδή 12 αστέρια δεν μπορούν να κάνουν καλή ομάδα. Χρειάζονται και οι παίκτες εργαλεία.
1: Είναι και γείτονας, Θήβα.
0: Ναι.
1: Με κρυακούκι.
0: Χρειάζονται κοστί μου, ναι, και τα εργαλεία.
1: Καλά,
0: οι καλαϊτζάκηδες.
1: Σίγουρα.
0: Και αυτοί χρειάζονται.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς να πας μόνο με πριμαντώνες. Δηλαδή, μια ομάδα δεν μπορεί να έχει μόνο Κλάιμπερν.
0: Θυμάσαι την ομαδάρα της Εθνικής στην Ιταλία, ευρωπαϊκό. Ήταν με το Γιάννη, με το Σπανούλι, με τους πάντες. Ευρωπαϊκό ήταν στην Ιταλία. Με τον Ιτούδη προπονητή. Και μου είχε πει ένας πολύ μεγάλος προπονητής Έλληνας ότι θα αποτύχει αυτή η ομάδα. Και του λέω: είσαι καλά, του λέω, κότσου μου, του λέω. Με αυτούς τους παικταράδες που έχει, δεν υπάρχει ένας να μην είναι πενταδάτος, του λέω.
1: Να.
0: Και μου λέει: δεν έχει, μου λέει, εργαλεία αυτή η ομάδα. Και απέτυχε.
1: Βέβαια. Ισχύει.
0: Ο Γιάννης έχει δίκιο σε αυτό. Στην επισήμανσή του, ναι, έτσι είναι. Χρειάζονται και παίκτες εργαλεία. Δηλαδή, κοντολογής χρειάζεται και ο Γκραντ. Έτσι.
1: Σωστό. Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Κάτσε να. Γιατί μου
0: για το Παναθηναϊκό, μια και μιλάει.
1: Ένας φίλος, ένα μήνυμα για την Μπεσίκτας. Να το απαντήσω ότι Γιωργάρα, δεν το έστειλε σε σένα το μήνυμα αυτό, αλλά σε έναν άλλο φίλο μου. Και κατά λάθος πήγε σε σένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, okay. Για την Μπεσίκτας όμως, ναι, είναι το φαβορί για την θέση που αφήνει η Μονακό. Η Μονακό, η οποία θα συνεχίσει το Eurocup. Εντάξει.
0: Άκου τώρα. Ο Ναν λέει φεύγει με Ζότ. Το θεωρεί δεδομένο ο φίλος μου, γάμα κάπα 60-69.
1: Όχι, όχι.
0: Πού το ξέρεις,
1: όχι,
0: φίλε.
1: Όχι,
0: πού,
1: όχι.
0: Μα ειλικρινά δηλαδή, πες μου, πού το ξέρεις.
1: Ναι, εγώ θα σου πω για ένα φίλο δικό μου από την Άρτα.
0: Ναι.
1: Μου γράφει χθες.
0: Ναι.
1: Έμαθα ότι τάδε. Πού το έμαθες, αδελφούλη.
0: Από πού.
1: Στο πω για ένα κόπουλο, του λέω.
0: Ναι.
1: Και γέλαγε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα πει έμαθα. Διάβασα, πες. Διάβασα.
0: Και προσέξτε τι διαβάζετε.
1: Ο Γιώργος, ο φίλος μου.
0: Και
1: που...
0: τι ακούτε και τι βλέπετε.
1: Είναι
0: όλα.
1: Από το Κιάτο.
0: Ναι.
1: Μου γράφει ότι το ίδιο πρόβλημα που είπες προηγουμένως και το περιέγραψες πολύ ωραία από το μήνυμα του φίλου έχει και ο Ολυμπιακός στο 2 με Ντόρσε, Μοντέρο και Φουρνιέ. Γιατί σου λέει είναι πάνω κάτω στην ίδια θέση.
0: Ντόρσε, Μοντέρο και Φουρνιέ.
1: Πάνω κάτω. Και οι δύο μπορούν με την μπάλα και οι δύο μπορούν χωρίς την μπάλα. Είναι παίχτες που μπορούν να ταιριάξουν, ας πούμε.
0: Άκου τώρα
1: δηλαδή,
0: κάτι
1: στα χαρακτηριστικά.
0: Ένα άλλο σημαντικό που.
1: Έχουν και οι τρεις πολύ δυνατό σουτ και λέω και οι δύο. Και ο Μοντέρο, ναι, και ο Ντόρσε και ο Φουρνιέ.
0: Ναι, εντάξει, αλλά και οι τρεις.
1: Ο Μοντέρο όμως έχει και ένα σημαντικό προσόν, έχει νιάτα.
0: 24,
1: έτσι. 23.
0: 23-24, ναι. Το θέμα
1: έχει
0: είναι
1: νιάτα,
0: ότι κανείς από τους τρεις όμως δεν παίζει καλή άμυνα.
1: Ο Μοντέρο δεν παίζει άσχημη άμυνα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι στο επίπεδο, ας πούμε, τι να σου πω, του Γόκαπ.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ενώ,
1: ναι, σωστό.
0: Ενώ ο Μακιντάιρ,
1: ναι,
0: ο οποίος και αυτός θα έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και θα υπάρξει ανακοίνωση κάποια στιγμή,
1: ναι,
0: παίζει και άμυνα.
1: Ναι.
0: Ο Μακιντάιρ.
1: Πολύ, πολύ, πολύ καλός.
0: Ο Μακιντάιρ έχει σκυλή στην άμυνα.
1: Ναι, πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
0: Έχει άλλα χαρακτηριστικά από τον Μοντέρο.
1: Σωστό.
0: Εγώ νομίζω πέραν, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μπαρτζόκας και αν θα φύγει ο Τζόουνς ή όχι για αγωνιστικούς λόγους, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ. Mm-hmm. Δεν μπορεί σε δύο τελικούς να αποβάλλεται σε 6 λεπτά μέσα. Αγωνιστικά δηλαδή τον πρόδωσε τον προπονητή του.
1: Ναι.
0: Στο τι σέντερ σε 6 λεπτά μέσα.
1: Και το Μιλουτίνοφ πρόδωσε.
0: Ναι, γιατί δεν τον είναι ανάγκη.
1: Τον κρέμασε.
0: Ναι.
1: Τον
0: προπονητή του, επειδή τον επέλεξε έναντι του Χολ για του Γιώργου.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, σωστό, σωστό.
0: Γι' αυτό αν θα φύγει ο Τζόουνς. Αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει λοιπόν ο Μπαρτζόκας.
1: Mm.
0: Αλλά αυτοί οι τρεις που είπαμε, συν Γόκαπ και. Τέσσερις μάλλον. Η γκάρ του Ολυμπιακού μπορεί να είναι και από τις καλύτερες
1: περιφερειακές γραμμές.
0: Γραμμή περιφέρεια.
1: Να σου πω, Βαγγελή, σημαντική, σημαντική, ιστορική θα έλεγα εγώ, ότι είναι η συμφωνία της Μικόνου με τον Φίλιππο Τίνγκα, ο οποίος είναι διεθνής με την Εθνική Κύπρου. Είναι το ασώδιο της Κύπρου.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πιτσιρίκος του 1,84, αλλά της πολύ μεγάλης ταχύτητας.
0: Και σουτ έχει. Πολύ καλό σουτ, ναι. Έχει.
1: Τον έκλεισε λοιπόν η Μύκονος, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του. Είναι γεννημένο στη Λεμεσό το Νοέμβριο του 2002. Δηλαδή το παιδί αυτό είναι 23 και κάτι. 1,84. Τα προηγούμενα 5 χρόνια ήταν στον Κεραυνό Στροβόλου. Καθιερώθηκε ως ένας από τους καλύτερους παίκτες της Λίγκας και είναι και βασικός τέλεχος Εθνικής Κύπρου. Έκανε το μεγάλο βήμα λοιπόν στην καριέρα του. Στο Ευρωμπάσκετ ήταν αρκετά καλός, ήταν από τους καλύτερους παίκτες δηλαδή, και δηλώνει ότι στη Μύκονο και σε μια ας πούμε σοβαρή ομάδα της GBL θα έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί και να γίνει ακόμα καλύτερος. Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί αυτό που έρχεται από την Κύπρο στη Μύκονο, στη δική μας λίγκα, τη GBL.
0: Λέει ο φίλος εδώ καλός ότι οι 12 αστέρια, λέει, δεν κάνουν μια τέλεια ομάδα και φέρνει το παράδειγμα της Παρί. Άκου τώρα. Ποδοσφαιρικά το παράδειγμα το μεγάλο είναι με την Παρί. Είχε μέσα Εμπαπέ και ένα σωρό άλλα αστέρια και μόλις τους έδιωξε και πήρε εργάτες. Και εργάτες, έπρεπε να πει καλύτερα ο φίλος. Παίρνει το ένα Champions League μετά το άλλο. Έχει δίκιο. Ναι. Είχε ομάδα μόνο με αστέρια η Παρί. Όταν μπόρεσε και βρήκε τη χημεία ο Ισπανός, με διαφορετικό όνομα τώρα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο Λουίς Ενρίκε.
1: Ωραίος τύπος.
0: Καλά, ιστορική, το τι έχει περάσει ιστορική ζωή φιγούρα, του και το τι κάνει. Εντάξει,
1: ιστορική
0: τώρα,
1: φιγούρα.
0: Ναι. Έχει δίκιο. Έτσι έγινε.
1: Σωστό είναι.
0: Με την Παρί.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Η ομάδα ήταν. Είναι ομαδικό αθλήμα.
1: Όταν, έγινε, ομαδικό όταν αποκτήθηκε χημεία, ε.
0: Ναι.
1: Φίλε Κώστα, μου γράφει ο φίλος ο Βασίλης από τη Ζαχάρο, Ολυμπιακός. Μήπως ξέρουμε κάτι για Τεσάρι. Ευχαριστεί πολύ και καλή εκπομπή. Κοίτα, είχα πει εδώ και μέρες για το όνομα του Μπράξτον Κι που έχει ενδιαφέρον, γιατί έπαιξε και πάρα πολύ καλή άμυνα στη σειρά του της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό και είναι και ένας παίκτης που κινείται και χωρίς την μπάλα και πιστεύω, χωρίς να το ξέρω 100%, ότι θα άρεσε τον Μπαρτζόκα ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Μπράξτον Κι. Από εκεί πέρα όμως δεν είναι ο μόνος, είναι και άλλοι παίκτες που σίγουρα κοιτάζουν
0: ελευθερία. Και θα πω και ένα όνομα, σήμερα έμεινε ελεύθερος και ο Κέκε. Απλά ναι, τον αναφέρω.
1: Και ο Κέκε.
0: Και ο Κέκε έμεινε ελεύθερος σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Τώρα τι θα κάνει ο Μπαρτζόκας και ο Θεό.
1: Πάμε
0: επιλέξει
1: να δούμε λίγο συμβόλαιο Ολυμπιακού, γιατί είπαμε νωρίτερα του Παναθηναϊκού τα συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Πότε λήγουν, τι γίνεται κτλ. Για πάμε λίγο. Ολυμπιακός. Έχουμε και λέμε. Πάμε να δούμε λίγο τα συμβόλαια που λήγουν αργά. Δηλαδή, το 2029 λήγουν τα συμβόλαια του Εβαν Φουρνιέ, του Γιαννούλη Λαρετζάκη, του Όμηρου Νετζίπογλου, του Σάσα Βεζένκοφ, τα βλέπω έτσι λίγο με σειρά, τα συμβόλαια του Μιλουτίνοφ, του Ταϊρίκ Τζόουνς, του Ντόντα Χολ, λήγουν το 28 και το 27 δηλαδή του χρόνου, με την οψιόν όμως.
0: Έχει άλλα δύο χρόνια ο Τζόουνς,
1: Ναι, έχει άλλα δύο. Έχει υπογράψει 2,5. Είναι θέμα για τον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τάιλερ Ντόρση έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου, με την υποσημείωση όμως ότι την οψιόν την κατέχει ο Ολυμπιακός για την ενεργοποίηση της επόμενης χρονιάς, που είναι και τελευταία του συμβολέου του. Ο Τάισον Γουόρντ έχει μέχρι το 27. Συνένα υπάρχει και στο συμβόλαιο του Μουστάφα Φαλ, θα το δούμε. Συνένα υπάρχει στο συμβόλαιο του Τόμας Γουόκαπ. Συνένα υπάρχει στο συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ. Και συνένα, που από ό,τι μου φαίνεται για λόγους υγείας δεν θα ενεργοποιηθεί, είναι του Κίναν Εβανς,
0: ναι,
1: που είναι ο πλέον άτυχος. Δεν έχει συμβόλαιο για του χρόνου ο Μόντε Μόρις.
0: Εντάξει, αυτό τον έχει καληνυχτήσει.
1: Και επίσης, ακόμη και τώρα που μιλάμε, δεν έχει συμβόλαιο ο οποίος βρίσκεται και σε διακοπές με την οικογένειά του, που είναι, έχει δύο αξιαγάπητα κοριτσάκια, ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει και συμβόλαιο ο Σακίλ Μακίσικ, που από ό,τι φαίνεται θα αποχωρήσει, και ήδη το όνομά του ακούγεται και για Θεσσαλονίκη. Του Σακίλ Μακίσικ.
0: Για ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Παπανικολάου θα συζητήσει ξανά με τον Ολυμπιακό, αυτό ξέρω. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε πρώτη φάση, αλλά νομίζω ότι θα τα βρουν οι δύο πλευρές, γιατί και οι Αγγελόπουλοι σέβονται, ας πούμε, τις αξίες που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι με τον Μπαρτζόκα δεν είχαν ποτέ θέμα, με κάποιους παίκτες δεν είχαν ποτέ θέμα να δώσουν και πάρα πολλά λεφτά. Με τον Παπανικολάου δεν νομίζω ότι θα έχουν κάποιο θέμα, αρκεί έτσι λίγο να του δείξουν ότι ναι μεν έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά
0: τον τιμούν ακόμα.
1: Δεν πάει να είσαι ο αρχηγός του Ολυμπιακού.
0: Το μόνο που απομένει να αποδειχθεί και ο ίδιος είναι ότι θα έχει λίγο μικρότερο ακόμα χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι,
0: που ήδη το έχει αποδειχθεί ουσιαστικά φέτος. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τον αδικούμε τώρα, φίλε.
1: Τι πράγμα.
0: Ντίκλο Σάρ λέει.
1: Τι έγινε.
0: Ρωτάει, μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ Evans και McIntyre. Μα πώς να γίνει σύγκριση.
1: Δεν
0: τον Evans τον θυμόμαστε τριών χρονών.
1: Ναι, τρία χρόνια.
0: Στη Ζάλγκυρη. Που ήταν πεκτούρα τεράστια.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Είχε δύο τόσο σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Μπορούμε να το συγκρίνουμε μόνο με άτυχος.
0: Έτσι, μπράβο. Πώς να το συγκρίνουμε με τον Μακιντάιρ που είναι στα τουζένια του
1: είναι
0: και δεν έχει τραυματισμούς.
1: Είναι αδόκιμη η σύγκριση.
0: Ναι, δεν μπορούμε.
1: Γίνεται, δεν γίνεται.
0: Τον τότε Evans με τον τωρινό Μακιντάιρ, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Αλλά θα επιστρέψει ποτέ στην πρώτερη κατάσταση ο Evans. Εκείνη η ιστορία.
1: Τι να σου πω, ρε Βαγγέλη μου.
0: Όχι, το παλικάρι είναι Όσκαρα τυχείας, έτσι.
1: Ναι, καλά, δεν υπάρχει.
0: Δεν γίνεται. Δύο σοβαρούς τραυματισμούς και μετά χίλιο. Τι άλλο.
1: Σημαντική μεταγραφή, σημαντική ανανέωση είναι ο κύριος Σίλβιο Ντε Σόουζα που έμεινε στο Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Το Μαρούσι, το οποίο έχει κάνει και μεταγραφές στελεχών, καθώς μετά τον Κώστα Κότσι ανακοίνωσε τη συμφωνία και με τον Γιώργο Συρίδη, που είναι πρώην συνάδελφός μας από Θεσσαλονίκη, και τα τελευταία χρόνια εργάστηκε στο Λαύριο. Ο Γιώργος, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον Κώστα αλλά και στον Γιώργο, στο Μαρούσι. Σίγουρα έχουν να προσφέρουν πολλά στην ομάδα του Βορείου Προαστίου, στο Μαρούσι.
0: Και ρωτάει ο φίλος ο Γάμα Κάπα, λέει, με τη Real τι γίνεται τελικά, πάει NBA Europe με τα καφενεία, εντάξει.
1: Με τη Real είπε. Για τη Real, είπε.
0: Ναι, με τη Real.
1: Νομίζω ότι το παίζει σε δύο βάρκες.
0: Ναι,
1: αλλά στο τέλος θα πέσει μέσα.
0: Και το Ιβάζογλου όμως.
1: Ναι.
0: Θα τις πούμε σε λίγο. Γι' αυτό θέλω να το συνδυάσουμε και με το ρεπορτάζ. Ναι. Και λέει με τα καφενεία Manchester, Milan, Paris, Saint-Germain, Galata, Lyon, London, Dallas. Λοιπόν, η Real είναι αυτό που είπε ο Κώστας. Το παίζει σε δύο ταμπλό.
1: Ναι.
0: Ό,τι της κάτσει.
1: Ναι.
0: Πάντως.
1: Δεν θα δεχτεί η Ευρωλίγκα πολλά όμως. Όσο και να είναι ένα κολοσσό.
0: Ναι, ναι.
1: Ήδη ο Μπουένο έτρεξε τα δόντια. Σου λέει, αν δεν υπογράψει δεκαετή επέκταση, δεν.
0: Όχι, υπέγραψε χωρίς δεκαετή όμως.
1: Ναι. Πρέπει να υπογράψει δεκαετή.
0: Υπέγραψε χωρίς δεκαετή. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο τώρα. Ότι επιμένουν οι άνθρωποι του NBA Europe.
1: Ναι.
0: Διάβασα σήμερα του Αϊβάζου.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Ότι ό,τι και να γίνει, είτε με είτε χωρίς την Ευρωλίγκα, το 27 ξεκινάει. Τέλος του 27.
1: Ναι,
0: σεζόν 27.
1: Ναι.
0: Την επόμενη σεζόν δηλαδή.
1: Ναι. Και
0: τώρα πώς θα γίνει, με ποιες ομάδες θα γίνει.
1: Έχει στο μυαλό του, από ό,τι είπε, και την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά

0: Με EuroLeague Out. Και θα μίλαγε με Σπανούλη κτλ. Και τα λοιπά, να τον πέσει ένα τέτοιο. Σημαντική επίσης κίνηση για το Μαρούσι, μην ξεχάσω, εκτός από τον Σίλβιο Ντεσόουζα, είναι και ο Αντώνης Κόνιαρης. Ο Κόνιαρης έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν με τον ΠΑΟΚ. Και είναι ένας παίκτης εγκεφαλικός playmaker.
1: Λίρα 100 είναι ο Κόνιαρης.
0: Ένα ψηλό
1: παιδί. Μαρούσι, ψηλό, καλός αμυντικός.
0: Καλή περίπτωση.
1: Είναι καλή περίπτωση.
0: Στην ας πούμε αναδόμηση που κάνει το Μαρούσι.
1: Και με σημαντικό ρόλο στον ΠΑΟΚ.
0: Πάμε σε λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τον πάγκο του. Έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη και για τις προσεχείς ημέρες ανακοινώνεται, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μήνος στην εκπομπή Τρίτο Μάτι με τον Λευτέρη Σαρελάκο. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έφτασε το μεσημέρι στην Αθήνα και τις επόμενες ώρες θα γίνει το κρίσιμο ραντεβού με τον Παναθηναϊκό, περιμένοντας τη θετική απάντηση στην πρόταση που του έκανε η διοίκηση της ΚΑΕ. Ο Παμπλο Μαφέο υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύει να δαπανίσει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκα, Σμαϊλόβιτς και Καντιού. Στην Αθήνα ο Καμαρά περνά εργομετρικά και ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό. Ανέβηκε στα 5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Ολλανδού στόπερ Φαν Ντρόγκελε, λένε τα τουρκικά μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες από Ιταλία, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει σημαντική πρόταση στον 34χρονο στόπερ Στέφαν Ντε Φράι. Μία ανάσα του Παναθηναϊκού τροντοφυλάκας της Μπάρτσα είναι η Άκη Πένια. Το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και έκλεισε θέση στους 32 του Μουντιάλ. Βασικός ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό ο Μπελίν Πινέδα. Ο Καναδάς συνέτριψε το Κατάρ με 6-0 γράφοντας ιστορία καθώς κατέγραψε την πρώτη του νίκη σε τελική φάση. Ο θρίαμβος του Καναδά επισκιάστηκε από το σαγαριστικό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Ο Καναδός μέσος αποχώρησε με φορείο. Διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Αγκαλιά με την πρόκριση στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η Ελβετία μετά το εντυπωσιακό 4-1 που πέτυχε σε βάρος της Βοσνίας. Με 1-1 ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση Τσεχίας Νότιας Αφρικής, οι οποίες παραμένουν στις τελευταίες θέσεις του πρώτου ομίλου. Με 4 αγώνες θα συνεχιστεί σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 το βράδυ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα υποδεχθούν στο Σιάτλ την Αυστραλία στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε σέντρα του αγώνα Σκωτίας Μαρόκου στη Βοστόνη για τον 3ο όμιλο. Το άλλο μάτς του ομίλου με αντιπάλους στη Βραζιλία και την Αϊτή θα διεξαχθεί στις 3:30 τα ξημερώματα στη Φιλαδέλφια. Χωρίς τον Νεϊμάρ θα παραταχθεί η Βραζιλία. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας επιβεβαίωσε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του αγώνα αφού δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Τέλος, Τουρκία και Παραγουάη θα αναμετρηθούν στις 6 το πρωί στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport με εξαίρεση τον αγώνα της Βραζιλίας που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1.

0: Την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη ανακοίνωσε σήμερα όφη με διαιτέ συμβόλαιο. Θέμα ημερών είναι να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ παραμονή του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτ στο ρόστερ τη για 2 ακόμα χρόνια. Παίκτη τη Πογκόν είναι ο Νικόλα Μπότη με τον σύλλογο από την Πολωνία να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα Κίπερ. Παρελθόν από τον Αστέρα αποτελεί ο αμυντικός Κώστας Τριανταφυλόπουλος. Την παραμονή του στον Παναθηναϊκό προεξόφλησε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ με δηλώσεις του στο περιθώριο φιλανθρωπικής εκδήλωσης στη Γλυφάδα. Το Diamond League Steve της Ντόχα, στο οποίο θα πάρουν μέρος ο Εμμανουήλ Καραλή στο Επικοντό και ο Νίκος Ανδρικόπουλος στο Τριπνούν, θα μεταδώσει η ΕΡΤ 1 στις 8 το βράδυ. Ο Ρενό Λαβιλενή, πρώην κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, θα δώσει το παρόν στο διεθνές meeting επί κοντό Fly Athens στις 5 Ιουλίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών το 28 σε μια διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Παπαδόπουλο για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε από ΕΛ. Στις 21 Αυγούστου με το Arsenal Coventry ξεκινά το νέο πρωτάθλημα της Premier League. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 6.
1: Era Sport 101,8.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Το 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντιλεκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτζι. Τα χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί και η μπάλα είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
7: Έβγαλε ο Σούνιτς άμυνα, ξανά όμως ο Βάρκας προσπαθεί ένα σούτ, γκολ! Πρώτη του επαφή με την μπάλα και γκολ ο Μανζάμπι στο 74, η Ελβετία κάνει το 1-0 κόντρα στη Βοσνία. Μανζάμπι πατάει περιοχή από τα δεξιά, δίνει στον Εμπολό, αυτός ήθελε να αφήσει για τον Βάρκας, δεν μπόρεσε όμως, τι έβαλε ο Βάρκας τώρα με το δεξί του πόδι. 2-0 η Ελβετία στο 84. Ο Τζάκα ωραία πάσα στον Βάρκας που μπαίνει περιοχή, γύρισμα, Μανζάμπι! 3-0 η Ελβετία στο 90. Το λέγαμε, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Πετυχαίνει δεύτερο τέρμα Μανζάμπι και κάνει το Ελβετία Βοσνία 3-0. Κερδίζει κόρνερ η Βοσνία στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Διώχνει με γροθιές ο Κόμπελ, ένα σουτ και γκολ! Πολύ ωραίο γκολ ο Μάχμιτς. Με ένα δεξί κεραυνό εκτέλεσε τον Κόμπελ, πρώτη του επαφή με την μπάλα και έχουμε Ελβετία-Βοσνία 3-1. Ο Ακάντζη ψάχνει τον Ήτεν στην πλάτη της άμυνας Βοσνίας, θα κατεβάσει την μπάλα, θα τη γυρίσει, θα διώξουν οι Βόσνοι και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι στο 6ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τζάκα απέναντι από τον Βάσιλ, εκτελεί ο Τζάκα και γκολ. 4-1 η Ελβετία. Ο Τζάκ ανοίξε τον Βάσιλ που έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία. Ελβετία-Βοσνία 4-1.
8: Αχμέτ και πάλι από δεξιά. Αχμέτ άλλαξε την μπάλα με τον Τζόνστον. Ωραία ενέργεια από τον αμυντικό του Καναδά. Το γύρισμα Ντέιβιτ. Διπλή απόκριση. Γκολ. Γκολ με τον Λάριν. Στο 16ο λεπτό. Για να δούμε τώρα. Ωραία ενέργεια από Κανάλ. David goal, 2-0, πανέμορφο goal στο 29. Jonathan David, το αστέρι του Καναδά,
6: ο ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους. Στο 29ο λεπτό ο Καναδάς προηγείται με 2-0.
8: Μπουκανάν, Τζόρνστον, το γύρισμα, κεφαλιά, γκολ 3-0.
6: Με τον Ντέιβιτ, μετά την κεφαλιά του Λάριν, δύσκολη επέμβαση από τον Αμπαλούτ. Έρχεται να πάρει και πάλι ο Ντέιβιτ το rebound στην περιοχή. Και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, Καναδάς Κατάρ 3-0. Το φάουλ, η μπάλα στα δίχτυα, 4-0 για τους Καναδούς.
8: Για να δούμε όμως τον Καναδά μέσα στην περιοχή, προσποιήσει στο σουτ, 5-0 στο 75. Λαριέα ευκαιρία, Ντέιβιτ, χατρίκ, 6-0.
6: Χατρίκ από τον άσο της Γιουβέντους. Καναδάς Κατάρ 6-0. Μένει στην επίθεση στο Μεξικό, έχει μπει καλά στο δεύτερο μήχρονο. Κινιώνες κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Ραούλ Χιμένεθ, η κόντρα πάνω στο Λίγκη, χάνει την μπάλα, γκολ! Απίστευτη φάση και να που έρχεται το γκολ για, για το Μεξικό στο 50 με τον Ρόμο.
9: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
9: Έρα Σπορ.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
9: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, με ωραία τραγουδάκια συνεχίζουμε με Robin Williams, έτσι Χρυσούλα, τραγουδάρα, πάρα πολύ δυνατό. Είμαστε εδώ παρέα με Βαγγέλη Ζωρομπά, Κώστα Τερίου στα μικρόφωνα, ευχαριστούμε τους φίλους για τη συμμετοχή.
1: Χρυσούλα Αντωνιάδη μαζί στους ήχους και δύο άγγελοι πάντα μαζί.
0: Χωρίς τη δική σας συμμετοχή δεν θα υπήρχε εκπομπή.
1: Λοιπόν εδώ,
0: κάτσε, περίμενε.
1: Έλα, προπάντων.
0: Ωραία, πάμε.
1: Ίων Εσχίου, πρώτη φορά στα μπαράζ για τρίτη εθνική. Σε σένα απευθύνεται ο φίλος.
0: Πάμε δυνατά.
1: Πάμε δυνατά για τη Χίο, όλοι οι Χιώτες της Αττικής να βρούμε στο πλευρό τους.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είσαι Χιώτης.
0: Η μάνα μου.
1: Η μαμά σου.
0: Μισός Χιώτης, ναι.
1: Και πλέον και κατά το ίμιση είναι αξιώτης.
0: Και θα πάω φέτος στη Χίο. Δίνω και την είδηση.
1: Έλα, ρε.
0: Θα πάω λίγες μέρες στη Χίο, ναι. Θα πάω. Να δω τα φιλαράκια.
1: Πανέμορφη Χίο είναι.
0: Λοιπόν, είναι πλέον οριστικό γιατί το συζητάμε μέρες ότι μέχρι το 28 θα είναι παίκτης του ΠΑΟ Κοκάιλ Αλεξάνδερ. Και είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Μ' αρέσουν γενικά και τα social media του ΠΑΟΚ, πώς εμφανίζουν τους παίκτες κτλ. Με ωραίες φωτογραφίες. Κάιλ Αλεξάνδερ, 2-8, 30 ετών. Ανακοινώθηκε η συμφωνία μέχρι το 28 για τα επόμενα 3 χρόνια. Τελευταία 2 χρόνια Turk Telekom. Πρώτος μπλοκέρ στο Eurocup με 2,2 τάπες. Έχουν αναστενάξουν τα στεφάνια στη GBL και στο Eurocup. Και φέτος είχε 9,7 πόντους, σχεδόν 10 δηλαδή, 5,7 rebound, 1,1 assist και 1,1 κόψιμο όσον αφορά τον μέσον όρο του σε 49 αγώνες που έπαιξε σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Υπάρχει μεταγραφή που ανακοινώθηκε και στον Κολοσσό. Μιλάμε για τον
1: γνωστό μας, τον φίλο
0: Ρόκι Κρούζερ.
1: ΠΑΟΚ, Πανιώνιος, Κολοσσός.
0: Σωστά. Ανακοινώθηκε λοιπόν ο Τζάκσον Ρόκι, όπως είναι το παρατσούκλι του Κρούζερ, 99, 2-8, forward εννοείται, και το παιδί αυτό πέρσι στον Πανιώνιο...
1: Με θανατερό σουτ.
0: Ναι, 42 συμμετοχές σε στοίχημα GBL και Eurocup, μέσος όρος 8 πόντι, 3,7 rebound και 1,1 assist για τον Ρόκι Κρούζερ.
1: Λοιπόν, επίσης, Καμαριανός.
0: Ξεχάσαμε καμία μεταγραφή, α, ναι.
1: Καμαριανός
0: ανακοινώθηκε. Το είπαμε και χθες, προχθές. Αυτό για έκλεισε απλά.
1: Ανακοινώθηκε το Πανιώνιο Καμαριανός, ναι. Και επίσης και ο Άλφης ο Πιλάβιος, ο γιος του φίλου μου, του Σοφοκλήτου Πιλάβιου.
0: Ναι.
1: Συμπαίκτης μου σε ομάδα μπάσκετ.
0: Ο Αβδάλλας ο Νεοκλής.
1: Ο θεός πρόεδρος της ΕΠΟ. Έτσι.
0: Έδωσε μια συνέντευξη στο SK Week και είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα όνειρο. Το NBA αλλά και το North Carolina είναι ένα ιστορικό κολέγιο. Πραγματικά, όταν παίζεις στους Tar Heels, λέω εγώ, είναι ένα φοβερό επίτευγμα. Είναι ένα ιστορικό κολέγιο, διότι από εκεί αποφύτησε το 1984 ο Michael Jordan και άλλοι μεγάλοι βέβαια παίκτες, αλλά κυρίως το North Carolina έμεινε στην ιστορία για τον Michael Jordan και τον νικητήριο σουτ που είχε βάλει στους τελικούς του πρωταθλήματος με τον North Carolina.
1: Και τώρα για ποιους
0: με
1: είναι...
0: τη γαλάζια φανέλα.
1: Αγαπημένο το North Carolina για τα δύο παλικάρα για μας,
0: ναι,
1: τους Έλληνες.
0: Σωστό.
1: Που θα είναι του χρόνου συμπαίκτες.
0: Και Σαμοντούροφ.
1: Αβδάλα και Σαμοντούροφ.
0: Ναι.
1: Δύο μαζί.
0: Και Αβδάλας. Πολύ σημαντικό.
1: Μεγάλο κολέγιο, τεράστιο κολέγιο, έτσι. Χρόνια μονοπολούσε τους τίτλους στο NCAA.
0: Με τον Σάμο δήλωσε ο Νεοκλής, είμαστε στην ίδια εταιρεία εκπροσώπησης και ήξερε ότι ήθελε πρώτα να έρθει στο κολέγιο. Ήξερα πρώτος ότι να έρθει στο κολέγιο ο Σαμοντούροφ. Έπριζα λοιπόν, λέει, το μάνατζέρ μου να παίξουμε μαζί και του έλεγα ότι θα έχουμε μια πολύ καλή σεζόν. Μιλάμε, λέει, με τον Σάμο κάθε μέρα. Ξέρει και αυτός ότι μαζί παίζουμε καλά. Πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους δίπλα σου, έναν Έλληνα εντός και εκτός παρκέ. Είναι δύσκολη η ζωή στο κολέγιο με τον μπάσκετ και τις σπουδές και χάρηκα πολύ που θα είμαστε μαζί τη νέα σεζόν.
1: Το κακό, Κωστή μου, το έχουμε πει, θα το ξαναλέμε. Δύο ακόμα πολύ μεγάλα ταλέντα, Ελληνόπουλα.
0: Ισχύει.
1: Έφυγαν, γύρισαν την πλάτη στην Ελλάδα και πάνε στο NCAA. Ούτε
0: εντάξει,
1: καν στο NBA.
0: Γύρισαν την πλάτη.
1: Δίνεται πολλά λεφτά, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει, και θα παίζουν.
0: Δεν γύρισαν την πλάτη.
1: Τι, εξ ανάγκης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν γύρισαν την πλάτη.
0: Κοίτα, αυξήθηκαν εντάξει πάρα πολύ τα λεφτά όσον
1: πολλά
0: αφορά
1: λεφτά,
0: τα κολέγια.
1: Εκατομμύρια πολλά.
0: Συνδυάζεις και μια ακαδημαϊκή μορφή.
1: Αυτό ήταν καταστροφή, το γεγονός ότι απελευθερώθηκε η αγορά του NCAA,
0: ναι,
1: που μέχρι πριν από λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια,
0: ναι,
1: ήταν απαγορευτικό σε συμβόλαια. Το θυμόμαστε.
0: Σωστό.
1: Ότι,
0: σωστό.
1: Τώρα έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην αγορά της Ευρώπης.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε αυτό πώς θα αντιμετωπίσει το NBA Europe. Θα κοιτάξει να την κλείσει αυτή την πληγή, με ποιο τρόπο.
0: Δεν έχει, είναι θέμα εδώ.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι θέμα.
1: Για Γιάννα Ρώτη λες.
0: Δύο ομάδες τώρα λένε.
1: Heat ή ναι. Η ομάδα μου.
0: Εγώ βλέπω Miami.
1: Η Celtics, Miami, ε.
0: Miami, ναι.
1: Miami, γιατί δίνει, έχει ένα πολύ καλό πακέτο που δίνει στους Bucks ο Miami. Δηλαδή, μιλάμε για Hero, παιχτάρα.
0: Ναι.
1: Tyler Hero. Για Κουτσόνης, Χάκες, Ware, Larson. Έτσι, δεν είναι, ειδικά ο Hero είναι παιχτάρα. Και δίνουν το Jaylen Brown οι Celtics. Jaylen Brown πέρσι.
0: Μιλάμε για αστέρι,
1: 28,7 πόντους, 6,9 rebound, 5,1 assist.
0: Ναι, αστέρι.
1: Δεν είναι μικρές
0: superstar, προφορές. Superstar, superstar.
1: Αλλά στα... και ο Γιάννης είναι megastar πια.
0: Βέβαια.
1: Megastar.
0: Σωστό.
1: Εδώ και χρόνια, όχι τώρα.
0: Στα της Ευρώπης, διαβάζουμε σε ξένα site τώρα που μιλάμε ότι, mm-hmm. και στα ελληνικά σιγά σιγά, ότι οδεύει προς Βαρκελόνη ο Justin Robinson της Παρί.
1: Ναι.
0: Ένα παιδί το οποίο έπαιξε φέτος στην Παρί και θεωρώ ότι πήγε και αρκετά καλά ο Justin Robinson. Τα προηγούμενα χρόνια είχε περάσει ένα φεγγάρι και από τους Bucks και στο NBA. Δεν έχει κάνει σπουδαία πράγματα στην Αμερική. Λίγα παιχνίδια έπαιξε ο Justin Robinson, αλλά γενικά είναι ένας ποιοτικός guard ο Robinson. Δηλαδή αυτός και ο Ify ήταν, ας πούμε, οι καλύτεροι παίκτες της Παρί, mm-hmm. και φέτος στην Ευρωλίγκα είχε 14,6 πόντους, 4,5 assist, 1,5 rebound, περίπου ένα κλέψιμο, και τα στατιστικά του ήταν 34,3 στο τρίποντο, 49,5 στο δίποντο και 82,8 στις βολές. Για τον Justin Robinson, που από ό,τι φαίνεται οδεύει προς Βαρκελόνη, προς Μπαρτσελώνα. Ο Αρμόνι Μπρουκς πάει Βιλερμπάν, φεύγει από Αρμάνι με το πρωτάθλημα και ετοιμάζει βαλίτσες για Βιλερμπάν. Βλέπεις τι χρήμα χαλάει η Βιλερμπάν και γενικά κάνει πολύ μεγάλες κινήσεις και προσπαθεί να φέρει παιχταράδες η ομάδα του Τόνι Πάρκερ.
1: Και ο Τόνι, ο φίλος μας, το άφησε ανοιχτό για το προπονητική. Λέει, θα αποφασίσω, λέει, τέλος του μήνα τι θα κάνω.
0: Σωστό.
1: Θα μας τρελάνει αυτός.
0: Χθες το βράδυ οι Αρμάνι πέρασαν νικηφόρα από την Βενέτσια, από τη Βενετία, 86-72, και πήρε το πρωτάθλημα. Από την
1: έχει
0: Αρμάνι.
1: Πάρει όλα η Αρμάνι φέτος.
0: Οι διψήφοι για την Αρμάνι. Κάτσε να δω, ρε Βαγγέλη, περίμενε λίγο. Λοιπόν, ήταν ο Αρμόνι Μπρουκς, ο κύριος που συζητάμε, με 15 σε 31 λεπτά συμμετοχής. Άλλους 15 έβαλε ο Μάρκο Γκούντουριτς. Να δούμε και τι παιχταράδες είχε η Αρμάνι και έμεινε τόσο χαμηλά στην Ευρωλίγκα. Ο Σαββόν Σίλτς 12, ο Τζος Νίμπο 10, ο Κουίν Έλλης 9. Ήταν η πρώτη σκόρερ για την Αρμάνι που πήρε το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα της Βενέτσια, του Νέβεν Σπάχια.
1: Λοιπόν, και ο Φουρνιέ εκτός Εθνικής Γαλλίας για τα προκριματικά, για τα παράθυρα τώρα των προκριματικών του παγκόσμιου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καταπονημένος είναι γι' αυτός. Όπως και να έχει, δηλαδή, εδώ και ένα μήνα παίζει ασταμάτητα. Δεν είναι στην πρώτη, στην πρώτη νεότητά του. Και περιμένω να δω τις επιλογές του Σπανούλη. Γιατί η εθνική μας παίζει. Δύο
0: από
1: του μήνα.
0: Από ό,τι μαθαίνω, μαζεύονται Δευτέρα.
1: Μαζεύονται Δευτέρα. Άρα περιμένουμε ανά πάσα στιγμή τις κλήσεις.
0: Ή αύριο, μου είπαν. Αύριο ή Δευτέρα.
1: Τις κλήσεις περιμένουμε.
0: Δεν θυμάμαι τώρα αυτές τις μέρες πάντως και πρέπει να βγει, να βγουν οι κλήσεις.
1: Βέβαια, ναι.
0: Μπορεί και σήμερα να βγουν οι κλήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ομάδας.
1: 2 και 5 Ιουλίου παίζει η εθνική μας.
0: 2 και 5 Ιουλίου. Ναι.
1: Και θέλει να κλειδώσει.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Έτσι.
0: Για το φίλο που ρωτάει.
1: Τι
0: για
1: είναι
0: τα...
1: αυτό, τι είναι αυτό που παίζει στο κομπιούτερ σου.
0: Α, είναι ένα μηχανάκι εδώ πέρα, μια διαφήμιση για τα site γενικά.
1: Α, ναι.
0: Μας έχουν τρελάνει λίγο στη διαφήμιση.
1: Αυτό είναι έξυπνο που βλέπω.
0: Δηλαδή προσπαθούμε να διαβάσουμε ένα κείμενο και
1: αυτό
0: πετάγεται
1: γίνεται, ναι.
0: Ένα μηχανάκι, ας πούμε.
1: Ναι,
0: και κάνει τα δικά του.
1: Όχι, αυτό είναι έξυπνο και δεν ενοχλεί κιόλα.
0: Δεν...
1: Τα άλλα είναι που πετάγονται πάνω. Πάπου...
0: Ρε Σιβαγγέλη, πολύ διαφήμιση δηλαδή. Δεν μπορεί να διαβάσει, ρε φίλε.
1: Μα εκεί στηρίζονται.
0: Είναι φοβερό πια. Δεν μπορεί να διαβάσει μια είδηση. Λοιπόν, περιμένουμε φυσικά το θέμα του Μπράντοβιτς, να δούμε πώς θα, τι έκβαση θα έχει γενικώς. Διότι δεν είναι μόνο ο Μπράντοβιτς, είναι και ποιος θα φέρει μαζί του συνεργάτες αρχικά και μετά κάποιους λίγους παίκτες που πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός για να ολοκληρώσει το ρόστερ του, διότι στη θέση 5 κοιτάζει δύο ψηλούς που δεν ξέρουμε φυσικά ποιοι μπορεί να είναι.
1: Ένας πρώτης διαλογής από το πάνω-πάνω ράφι, ναι. Και ο δεύτερος βλέπουμε. Πάντως ο Παπαγιάννης δεν είναι,
0: ναι.
1: Γιατί μένει στην ΕΦΕΣ.
0: Ναι.
1: Έτσι, το μόνο σίγουρο είναι. Θα ήταν πολύ καλή λύση ο Παπαγιάννης. Στα καλά του βέβαια, γιατί εντάξει.
0: Τότε
1: έχει...
0: το θεωρείς το θέμα τελειωμένο.
1: Από ό,τι διαβάζω την Τουρκία τουλάχιστον, το θεωρούν σίγουρο ότι μένει στην ΕΦΕΣ.
0: Εγώ όχι.
1: Ναι.
0: Έτσι ακούω.
1: Λες να είναι ανοιχτό.
0: Ότι έχει ψωμί. Ναι.
1: Για τρίτο σέντερ. Δεν είναι κακή λύση, αυτό λέω. Όχι, δεν είναι καθόλου κακή λύση.
0: Όχι βέβαια.
1: Έλληνας παίκτης 2-21.
0: Έλληνας τρίποντο.
1: Τρίποντο. Εντάξει,
0: αλλά, και, αλλά και μετά από τραυματισμό ο Γιώργος.
1: Και με την, για την εθνική είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση λες να τον καλέσει ο Σπανούλης τώρα. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι σε τόσο καλή κατάσταση και να τον
0: υπολογίζει. Δεν νομίζω κι εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Πάρα πολλά μηνύματα και μερικά από αυτά δεν είναι εντάξει, οκ. Okay.
0: Τι ρε Βαγγέλη.
1: Τι, ενός φίλου.
0: Τι, μη διαβάζεις.
1: Λοιπόν, καλά, άστο, άστο.
0: Ναι, ναι,
1: ας φύγει από την ΕΡΤ, αδελφέ, αφού το θέλεις, ας φύγει, ας πάει εκεί και θα το απολαμβάνεις από εκεί το...
0: Το πρωτάθλημα.
1: Το πρωτάθλημα, αφού είσαι τόσο πολύ πάντως, υπέρ του να φύγει, οκ. Okay.
0: Και θα το πω πολύ ουδέτερα και ψυχρά χωρίς να με επηρεάζει συναισθηματικά.
1: Ότι.
0: Ότι γίνεται μάχη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα μεταξύ των δύο καναλιών.
1: Μα κοίταξε του χρόνου, Κωστή μου, θα είναι πολύ αναβασμένη η GPS.
0: Είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Είναι και η ΑΕΚ.
0: Και η ΑΕΚ. Αλλά είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ το κάτι καινούριο.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το 40 πλάσια εκατομμυρίων. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στα 15, λέω εγώ, 14 και στα 12. Έτσι, κάπου εκεί θα είναι τα budget. Και η ΑΕΚ των 6 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι. Θα είναι έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχεις ακούσει τι θα γίνει με Δημήτρη Μωραϊτή? Γιατί είναι δανεικός στον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ακουστεί κάτι.
1: Ναι,
0: δεν έχει ακουστεί κάτι χειροπιαστό τώρα, έτσι δεν είναι? Θα το ψάξουμε το θέμα
1: να
0: λίγο.
1: Να σου πω κάτι, πού να χωρέσει.
0: Ναι, είναι λίγο δύσκολο.
1: Πού να χωρέσει.
0: Όχι, ναι, είναι πολύ δύσκολο.
1: Ενώ ας πούμε
0: εδώ
1: πέρσι,
0: τρόμαξε να βρει ρόλο στο τέλος ο Τολιόπουλος.
1: Πέρσι άνοιξε τα φτερά του στον Ηρακλή. Τον είδαμε τι έκανε ο Μωραϊτή στον Ηρακλή. Ναι. Παπάδες έκανε. Ο παλικάρι μπορεί, το ξέρει.
0: Βέβαια.
1: Εξαιρετικός. Δηλαδή, τον ξεκινήσει. Ο Λουκίτσο δεν είχε πεντάδα. Στάρτερ τον είχε.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει ότι θυμάστε τι είχε κάνει με τον Νίκολας που ήταν στάρ και αυτός, ο Ζότς.
1: Του άλλαξε ρόλο.
0: Τον είχε...
1: Από σούπερ σουτέρ τον έκανε σούπερ αμυντικό.
0: Το πρώτο διάστημα του είχε βάλει τα δύο πόδια σαν παπούτσι.
1: Γιατί έτσι έπρεπε να κάνει. Αυτός είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Ο Μάικ Μπατίστ.
0: Ναι.
1: Από τριάρι τον έκανε πεντάρι.
0: Ναι. Για το δεύτερο σκέλος, Δημήτρη, δεν είμαι σίγουρος, οπότε δεν χρειάζεται να διαβάσουμε αυτό το πράγμα στον αέρα. Δεν είναι και τόσο ευγενικό. Λοιπόν, για να δω.
1: Κι άλλα, κι άλλα, πάρα πολλά.
0: Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.
1: Τι να προλάβουμε.
0: Ο Παναγιώτης, τι λέει ο Παναγιώτης εδώ πέρα.
1: Θεός μαζί μας.
0: Καλησπέρα, φίλε Κώστας. Έχω γνωρίσει από κοντά στην Άξο. Γεια σου, Παναγιώτη. Επειδή τώρα άνοιξε ραδιόφωνο, έχετε κάποιο νέο από Ζέλικο?
1: Όχι.
0: Θέμα είναι ότι ο
1: Μπορεί να είναι σε εξέλιξη ακόμα και αυτή τη στιγμή συνάντηση.
0: Είναι στην Αθήνα
1: αυτή
0: και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η έκβαση στο θέμα αυτό του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς.
1: Ρωτάει ο Νίκ, ποια η γνώμη σας για Μπογκδάνοβιτς? Λέει σε Παναολυμπιακό ή Παναθηναϊκό, πώς ταιριάζει σε κάθε έναν?
0: Σε όλους ταιριάζει.
1: Ο Μπογκδάνοβιτς πάει με όλους.
0: Αλλά
1: είναι γεμάτη και οι δύο. Ή θα είναι γεμάτος και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη γεμάτος. Έτσι.
0: Βαγγελή,
1: Γόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ,
0: ναι.
1: Για δύο τον λογίζω, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τον Μοντέρο και με τον Μακιντάιρ,
0: ναι.
1: Πού να χωρέσει ρε παιδιά?
0: Έχει όμως και το μισό μπάτζετ ο Μποκτάν.
1: 16
0: εκατομμύρια.
1: Ξαναπες το φίλε.
0: 16 εκατομμύρια φίλε, ναι. Πω Παναγία μου.
1: Ναι, θέλει Παναγία να επιστρέψει κάποια στιγμή. Του χρόνου θα συμπληρώσει δεκαετία στο NBA.
0: Είναι team option των Clippers. Δηλαδή είναι option της ομάδας για την επόμενη σεζόν 26-27. 16 εκατομμύρια 20.000 δολάρια.
1: Καλά, κοίταξε. Από αυτά το
0: είναι
1: ένα,
0: το συμβόλαιο του ακριβώς.
1: Το 25% είναι μείον. 30%
0: και παραπάνω,
1: μάλλον είναι
0: εφορία.
1: 40,
0: Και παραπάνω.
1: Το 40, μπράβο.
0: Και παραπάνω.
1: Το 40 της εφορίας.
0: Τσέπη θα μπαίνουν γύρω στα 10.
1: Γύρω στα 10. Άντε να έρθει στην Ελλάδα, άκου, λέω, στην Ευρώπη με 7. Με 8.
0: Παρακάτω δύσκολα.
1: Δεν μπορεί να πέσει παρακάτω.
0: Παρακάτω δύσκολα. Είναι φοβερός παίκτης.
1: Εντάξει, okay. Εντάξει.
0: Ο Μπογκδάν Μπογκδάνοβιτς είναι φοβερός παίκτης.
1: Όχι και παραμένει δηλαδή.
0: Αδιανόητος
1: είναι...
0: παίκτης. Δηλαδή είναι συγκλονιστικός παίκτης.
1: Δεν θέλω να υποτιμήσω τον Μίτσιτς, αλλά δεν θα έρθει στην κατάσταση
0: σχέση.
1: Του Μίτσιτς.
0: Καμιά σχέση.
1: Που ήρθε πέρσι και ταλαιπωρήθηκε μέχρι να βρει κάπως τον καλό του εαυτό στο τέλος, στη Χάπουελ.
0: Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε γιατί ρωτάει και ένας φίλος για τον κύριο Αβράμοβιτς. Τι γίνεται?

0: I want to stop. We can't.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχά συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισόβια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθώς και στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, παιδες, εδώ είμαστε και πάλι. Είμαστε 21 λεπτά πριν από τις 7 και έχω απέτηση από φίλο, φίλο του Άρη και προσωπικό μου φίλο, ναι, να του πω τι μαθαίνω από NBA για τον κύριο EJ Liddell. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Παίζει δύο θέσεις. Στην Αμερική 3-4, στην Ευρώπη πιθανότητα θα πάει με σπανούλες ο 4-5. Αρκετά ανταγωνιστικός και στις δύο μεριές του παρκέ. Σκληρός. Καλός τριποντάκιας, ειδικά όταν πιάσει την μπάλα σωστά και έχει καλή θέση να σουτάρει κτλ. Μπορεί να κάνει και pop-out. Αμυντικά μπορεί να μαρκάρει 3-4-5. Μερικές φορές και guard όταν γίνουν αλλαγές. Αυτό είναι το scouting για τον EJ Liddell. Και δεν κρύβομαι, είναι η άποψη του Mike Batiste που τον έχει αντίπαλο στο NBA και τον ξέρει τον παίκτη.
1: Αυτό που έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, Κωστή μου, εμένα τουλάχιστον, είναι ότι προπονητές Ευρωλιγκάτη πήγαν στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και παράλληλα και παίκτες Ευρωλιγκάτη.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό. Είναι μεγάλο άθλος.
0: Αλλάζει
1: για τις ομάδες.
0: Επίπεδο. Level.
1: Αλλάζει όλος ο χάρτης πλέον. Έτσι. Δεν το έχουμε δει συχνά. Δεν το βλέπουμε στην Ευρώπη αυτό πάρα πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Να φεύγουν από Ευρωλίγκα και παίκτες από τον Καλάθι, ας πούμε. Που έχει ένα χρόνο ακόμα δύο Ευρωλίγκα και να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολη η απόφαση. Ούτε ο Τρινκέρι, ο οποίος ήταν από τους προπονητές. Ή το Σπανούλι.
0: Το Σπανούλι, το όνομα
1: Σπανούλης.
0: Αλλάζει όλο το χάρτη, γιατί οι ατζέντιδες πλέον καταλαβαίνουν ότι δεν κοροϊδεύουν. Δεν κάνουν πλάκα.
1: Αυτό και ότι ο Σπανούλης, που είχε όλο το μέλλον μπροστά του, επέλεξε Άρη. Είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα δούμε.
0: Ρώτησε ένας φίλος για δύο-τρία ονοματάκια, όπως ο Αλέξα Αβράμοβιτς και ο Φίλιπ Πετρούσεφ. Αμφότεροι έχουν συμβόλαια με την Dubai BC μέχρι το 28. Άρα έχουν ακόμα δύο χρόνια ακόμα στην Dubai BC. Η οποία συμβόλαια έχει Πρέπελιτς Μούσα, Ντάβις Μπέρτανς, το Λετωνό, έχει τον Καμένιας μέχρι το 27, έχει τον Μαμ Τζαϊτέ μέχρι το 28 και του Καμπεγγέλε το συμβόλαιο που ακούστηκε, το όνομα του Καμπεγγέλε ακούστηκε νομίζω για Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ακούστηκε.
0: Έχει
1: ακούστηκε.
0: Συμβόλαιο μέχρι το 27.
1: Ακούστηκε.
0: Το 27.
1: Καλά, αν θέλει ο Παναθηναϊκός πραγματικά θα τα σκάσει. Καλά και είναι σε ομάδα που πληρώνει καλά κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι σε
0: όχι,
1: μια...
0: πληρώνει πολύ καλά.
1: Πολύ καλά η Dubai.
0: Η Dubai BC.
1: Πάντως, άκουγα πρόσφατα ένα πολύ μεγάλο προπονητή.
0: Ναι.
1: Μάλλον συζήτησα μαζί του και μου είπε ότι ο Καμπεγγέλε είναι από τα μεγαλύτερα prospect πλέον. Γιατί
0: έχει,
1: είναι
0: το, έχει σκληράδα, δύναμη και τρίποντο.
1: Ναι.
0: Έχει πολλά η Ευρωλίγκα. Βέβαια.
1: Πολύ δυνατό
0: παιδί. Καλός παίκτης.
1: Και λέει, ρωτάει ο 079, αν ο Τολιόπουλος λέει έχει το ελεύθερο και χωρίς άγχος να σουτάρει σε κάθε παιχνίδι, θα έβαζε πάνω από 30 πόντους.
0: Όχι. Στην Ευρωλίγκα όχι, αλλά
1: δεν υπάρχει,
0: πάνω από 10 για πλάκα.
1: Δεν υπάρχει ο συνδυασμός αυτός, φίλε.
0: Πάνω από 10 για πλάκα.
1: Περίμενε. Ποιος είναι ο φίλος, ο 079. Δεν μπορεί στην Ευρωλίγκα να παίζει, να έχει το ελεύθερο και να σουτάρει χωρίς άγχος. Βαριά
0: κουβέντα, 30 ποντί.
1: Και το ελεύθερο δεν θα έχει και το. Απλά θα υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ενδεχομένως από τον προπονητή το νέο. Ισχύει, αυτό. Όποιος και αν είναι αυτός.
0: Λοιπόν...
1: Δηλαδή, όχι στο πρώτο άστοχο πάγκο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αλλά ελεύθερο στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε κανένα παίκτη ελεύθερο. Ποιο είναι... Τζόρντανα ήταν.
0: Ο Γιάννης γράφει, ποια είναι η γνώμη σας για 7ο ξένο. Ακούω, λέει, συναδέλφους σας που λένε ότι θα βοηθήσει τους Έλληνες παίκτες, γιατί θα δουλεύουν παραπάνω και δεν θα τεμπελιάζουν για να βρουν θέση. Μου είναι πραγματικά εξοργιστικό, λέει, να τα ακούω. Πείτε μου όμως, γιατί μπορεί να μην σκέφτομαι κάτι. Είμαι και εγώ κατά των 7 ξένων και νομίζω ότι είναι κατά και η Ομοσπονδία, από την οποία περνάει η τυχόν αλλαγή στους ξένους της GBL και όχι μόνο. Επομένως. Και εμένα μου φαίνεται πολύ μεγάλη υπερβολή, διότι αν βγει και ένας ακόμη Έλληνας από τη δωδεκάδα,
1: ναι,
0: θα πρέπει να ψάχνουμε τους Έλληνες με τον τουφέκι και αύριο μεθαύριο θα παίζει η εθνική ομάδα και θα κάνουν άμπι μπαμπλόμ ποιος θα παίρνει το τελευταίο σουτ. Δηλαδή, που δεν θα το έχει πάρει ποτέ στην ομάδα του, θέλω να πω.
1: Και τώρα δύσκολη κατάσταση είναι
0: και, τώρα
1: και
0: είναι
1: με
0: δύσκολη.
1: Την υπάρχουσα κατάσταση. Ναι. Αλλά
0: σκέψου όμως να γίνουν 7 ξένοι.
1: Είναι πολύ σωστή αυτή.
0: Καλύτερο το 6.
1: Η στάση ομοσπονδίας στο συγκεκριμένο θέμα είναι ολόσωστη.
0: Αυτό ναι.
1: Είναι ολόσωστη.
0: Ο Άγγελος που είναι ο φίλος μας, ξέρεις, με το πρόβλημα στην όραση, αλλά
1: ναι,
0: παρόλα αυτά είναι η παρέα του Ιερασπορ και έχει τον τρόπο του και παρακολουθεί το μπάσκετ. Λέει ότι προσωπικά λέει: εγώ δεν θέλω με τίποτα να φύγει το μπάσκετ από την ΕΡΤ όσον αφορά την τηλεόραση.
1: Καλά,
0: γράφει ο φίλος, είναι
1: υπάρχουν και οι μέν,
0: η ευχή του κτλ. Λοιπόν.
1: Είστε σίγουροι, λέει, για 15.
0: Και γράφει.
1: Ναι.
0: Τι, Ευαγγελή.
1: 15 αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ. Είναι 15 συνολικό, ρε γάμα κάπα.
0: Εγώ έχω ακούσει για 10.
1: Ναι, και εγώ λέω για 15. Και αγωνιστικό. Ναι. Συνολικό, δεν αγωνιστικό.
0: Α, εντάξει, μεικτό, ναι. Τόσο πάει.
1: Γιατί λέει για τη Βαλένθια ότι φέτος είχε 9. Ναι.
0: Τόσο πάει.
1: Αγωνιστικό 9 είχε η Βαλένθια. Εκεί περίπου θα είναι και του ΠΑΟΚ. 9-10.
0: Ναι.
1: Αυτό το αγωνιστικό λέμε. Το συνολικό 15. Λέω εγώ τώρα, έτσι, δεν είμαι ούτε Μιστακίδης.
0: Η Βαλένθια πόσο είχε, για να δω λίγο, γιατί έχω ένα πίνακα.
1: 9, ναι, εκεί ήταν. 9 αγωνιστικό, δηλαδή γύρω στα 15 συνολικό, 14.
0: Η Βαλένθια.
1: Από ό,τι θυμάμαι.
0: Η Βαλένθια, 9,5 αγωνιστικό.
1: Ναι. Έχει δίκιο ο φίλος και εγώ, καλά θυμόμαστε.
0: 9,5 εκατομμύρια.
1: Μάλκομ, δεν χρειαζόμαστε να μας παίξεις δύο εναντίον ενός. Φίλε Μάλκομ, φίλε Φάνη.
0: Ο Μάλκομ είναι γίγαντας.
1: Σε παίζω ένας κανονικά, ένας προς ένα.
0: Είναι φίλος μας.
1: Έτσι.
0: Ο Άγγελος γράφει ότι.
1: Φίλος, εννοείται.
0: Ο Άγγελος είναι Ολυμπιακός και λέει ότι βγήκε αντρίκια ο Ισπανός, ο Χουάντσο, και δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και δίκαια κατέκτησε το πρωτάθλημα. Το αυτονόητο δηλαδή, λέει πως αυτή τη χώρα τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητο. Ο Χουάντσο είναι μεγάλος αθλητής και σπουδαίος χαρακτήρας, υποστηρίζει ο φίλος και όντως συμφωνούμε. Ξέρει, λέει, ότι η ομάδα του φέτος ήταν κατώτερη των προσδοκιών και αρνείται να ρίξει τις ευθύνες αλλού. Τι άλλο γράφει.
1: Εντάξει, okay.
0: Ναι. Και ότι πιστεύει ότι δεν θα έρθει ποτέ στον Ολυμπιακό.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν κάποιος το ρωτούσε νόημα. Τον Χουάντσο την άποψη του διαιτησία, αν ήθελε να απαντήσει,
0: ναι.
1: Δεν θα ήταν και τόσο θετικά τα σχόλιά του.
0: Ναι, okay.
1: Δεν είναι χαζός, βλέπει.
0: Okay, αλλά δεν ήθελε να πει κάτι.
1: Δεν ήθελε να πει κάτι.
0: Δεν ήθελε να πει κάτι.
1: Ναι. Λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, αυτό με τον Μάικ Τζέιμς δεν σας κάνει λίγο εντύπωση, λέει.
0: Ποιο πράγμα.
1: Μήπως περιμένει ή θέλει Παναθηναϊκό. Αυτό που θα βοηθήσει στους Έλληνες παίκτες, λέει, άλλο θέμα, είναι να μπει περιορισμό στο naturalize ένα σε κάθε ομάδα. Εντάξει, και αυτό είναι σωστό.
0: Ο Μάικ Τζέιμς.
1: Αλλά και το Μάικ Τζέιμς δεν ξέρω τώρα.
0: Ο Μάικ Τζέιμς. Τα τελευταία χρόνια μπόρεσε να κρατηθεί στην ίδια ομάδα.
1: Ναι.
0: Ενώ τα προηγούμενα έφευγε τρέχοντας.
1: Ναι, σωστό.
0: Τον φεύγανε τρέχοντας.
1: Τον φεύγανε τρέχοντας.
0: Από Τσεσεκά.
1: Ναι. Και όχι αγωνιστικούς
0: λόγους. Από Μιλάνο, ο Μεσίνα. Δεν φτούρισε σε ομάδες.
1: Κώστα μου, δεν μπορεί ο Μάικ Τζέιμς.
0: Είναι προφανές ότι έχει οριμάσει
1: εύκολα.
0: Αγωνιστικά.
1: Τα δύο τελευταία χρόνια
0: έχει,
1: ναι,
0: οριμάσει.
1: Με ασίστ,
0: ναι.
1: Αλλά πώς μπορείς να πάρεις την μπάλα από τα χέρια του Τζέιμς.
0: Είναι δύσκολο.
1: Είναι εύκολο.
0: Είναι δύσκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, παιδιά.
0: Εγώ πιστεύω,
1: είναι
0: πιστεύω ότι ο Μάικ Τζέιμς δεν θα γίνει ποτέ σπουδαίος παίκτης. Άσχετα
1: το
0: που είναι.
1: Έχει πει και έχει δίκιο.
0: Καλά,
1: είναι τεράστιος παίκτης, θα γίνει ποτέ σπουδαίος.
0: Σπουδαίος δεν θα γίνει ο Μάικ Τζέιμς, κατά τη γνώμη μου. Και μάλιστα. Πέρσι, μετά το Final Four του Abu Dhabi, παρότι πήγε τελικό, αυτό είχα πει και σε κάποιον από τη Μονακό. Τέλος πάντων, αυτά όμως είναι γνώμες. Το πρώτο τεστ για την
1: έχει
0: εθνική.
1: Έχει γράψει τη δική του ιστορία.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Πρώτο σκόρερ.
1: Δεν απαξιώνουμε.
0: Όχι, όχι, με τίποτα.
1: Πεκταράδες τώρα
0: για τίποτα.
1: Αξίες.
0: Υπερταλαντούχος παιχταράς, αλλά όχι σπουδαίος. Όχι σπουδαίος. Κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, η Εθνική Νέων νίκησε 92-77 την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη. Είναι οι νέοι άνδρες, οι οποίοι απαρτίζονται με προπονητή Κώστα Παπαδόπουλο από τον Λέφα, τον Τσαχτσίρα, τον Νικολαίδη, τον Ξανθόπουλο, τον Χατζή, τον Επαμινόνδα, τον Ροζακέα, τον Γεώργα, το ξέρω αυτό το παιδάκι, τον Πρέκα, τον Κομιανίδη, τον Ασημακόπουλο, τον Πατρίκη και τον Παγώνη. Αυτοί είναι οι παίκτες που έπαιξαν. Με 10 λεπτά 26-31, 42-54, 64-69 και 77-92. Mm-hmm. Θα ξαναπαίξουμε με τους Τούρκους αύριο το απόγευμα στις 4. Είναι φιλικά αυτά τα παιχνίδια για το Ευρωμπάσκετ Under 20.
1: Σλοβενία,
0: που θα γίνει,
1: νομίζω.
0: Μπράβο.
1: Ναι, Λιουμπλιάνα, ναι.
0: Πρωτεύουσα 11-19 Ιουλίου. Είναι αυτό το τουρνουά, το Ευρωμπάσκετ Under 20 στην Λιουμπλιάνα.
1: Λοιπόν, ο Νίκος, ο Παγκουτζής από τα Πετράλωνα. Αγωνιά, λέει το εξής. Μια ερώτηση, λέει.
0: Γιατί αν γνωρίζετε,
1: δεδομένου πως έχετε πάει σίγουρα στην Πηλαία, έχουμε πάει, ναι, μπορεί πρακτικά να αυξηθεί η χωρητικότητα του κλειστού? Δεν ξέρουμε, φίλε Νίκο. Ναι. Δεν ξέρουμε. Το έχουμε δει, το έχουμε πάει.
0: Είχα πάει τελευταία πρόπερση πρωτοχρονιά.
1: Ναι.
0: Να δω το παιχνίδι ΠΑΟΚ Περιστέρι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω πραγματικά. Αυτό θέλει σε αρχιτέκτονα, έχει σε
0: υποστεί,
1: μηχανικό.
0: Έχει υποστεί ανακαίνιση. Ναι. Γιατί ναι. Πέρσι το είδα το γήπεδο αρκετά γερασμένο. Ναι. Μην ξεχνάς ότι είναι ένα γήπεδο
1: το 2000.
0: 26 χρόνια. Και περιμένουμε να γίνουν και άλλες κινήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει το γήπεδό του. Τώρα, αν μπορεί να μεγαλώσει λίγο η χωρητικότητα, πρέπει να ρωτήσουμε ειδικούς να μας πούν. Αυτό, έχει δηλαδή, περιθώριο το παρκέ από τις κερκίδες. Δεν είναι κολλητά από ό,τι θυμάμαι. Αλλά θα πάρουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη Χορόζογλου να μας τα εξηγήσει όλα πάρα πολύ ωραία. Άλλο μεταγραφικό, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω, δηλαδή δεν βλέπω κάτι συνταρακτικό. Το μόνο που διαβάζουμε από Ισπανία μεριά είναι ότι γίνεται το Έλενα Βις στη Ρεάλ με αποχωρήσεις που δεν είναι μόνο παικτών αλλά και στελεχών. Δηλαδή το τελευταίο που ακούστηκε είναι ότι έχουν υποβάλει παραιτήσεις ο Σέρχιο Ροντρίγκεφ και ο Μαρτίνας Πότσιους.
1: Ναι.
0: Ο Ισπανός και ο Λιθουανός, πρώην παίκτες, ειδικά ο Σέρχιο, εντάξει, έχει γράψει ιστορία στα παρκέ όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και του NBA. Αβέβαιο το μέλλον του Φελίπε Ρέγες, και αυτός βρίσκεται προς αποχώρηση. Γενικά δεν ξέρω τι παίχτηκε. Ίσως γιατί δεν έφτασε η Ρεάλ στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Και ο Σέρτζιος Καριόλο, παρότι πήγε τελικό Ευρωλίγκας και με τόσα προβλήματα τραυματισμών, ας πούμε, βλέπει ότι πρέπει να ξαναχτίσει το ρόστερ. Δηλαδή, πολλοί παίκτες δεν υπολογίζονται για του χρόνου. Και ο Γκαρούμπα έχει θέμα το παιδί μετά το φοβερό αυτό τραυματισμό
1: του. Ναι, ναι.
0: Γενικώς είναι σε έναν αναβρασμό η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Πάντως και ότι βρέθηκε στο τελικό της Ευρωλίγκα ήταν άθλος χωρίς έντυπο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι?
0: Και πώς έπαιξε.
1: Και πώς έπαιξε.
0: Πόσο ανταγωνιστικός.
1: Σκυλίσια, να πάρει την νίκη.
0: Η Ρεάλ με τον
1: μέχρι
0: Ολυμπιακό.
1: Τέλος.
0: Βέβαια.
1: Ο Τζέιμς, λέει ο φίλος ο Νίκος,
0: ναι,
1: δεν θα γίνει ποτέ σπουδαίος, όχι λόγω ταλέντου, αλλά λόγω προσωπικότητας. Δεν ήταν σίγουρο,
0: παίζει,
1: λέει.
0: Παίζει.
1: Δεν ήταν σίγουρο, ποτέ σίγουρο, ότι στο τέλος θα πάρει τη σωστή απόφαση ή ότι θα λειτουργήσει παραφορμητικά.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανό.
1: Είναι κοντά στην αλήθεια ο Νίκος. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα κάνει το σωστό στο τέλος. Αυτό
0: να
1: ναι.
0: Πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, που είναι αριανός. Βάμος, Άρης, Επανομή, Σαλόνικα. Και γράφει ότι με άκουσε στην εκπομπή το μεσημέρι στο Yellow Radio με τον Χρήστο Γκάλι. Mm. Και εννοείται ότι θα μιλήσω με τα πιο κολακευτικά λόγια και για τον Άρη και για τον Σπανούλη. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε μια προτίμηση όσον αφορά το θεό του μπάσκετ, τον Νίκο Γκάλι. Εντάξει. Και κάτι που ξέχασα να πω, στο Χρήστο, είναι ότι υπάρχει και μια σύνδεση Γκάλι-Σπανούλη. Διότι από αυτή την εκπομπή εδώ ήταν καλοκαίρι, είχε τα γενέθλιά του ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο Νίκος Γκάλης, και τον είχαμε πάρει τηλέφωνο. Mm-hmm. Με τον Γκάλι υπάρχει μια σχέση ειλικρίνειας και πάντα, ας πούμε, δεν θα μου χαλάσει χατήρι για συνέντευξη και τα λοιπά ή μια δήλωση, και τον είχαμε βγάλει στα γενέθλια, ήταν στη Μύκονο θυμάμαι, και τότε είχε γίνει σάλος γιατί είχε χρήσει εντός αγωγικών, όταν ήταν αμφότερη που θα πω εν ενεργεία, είχε πει ότι είχε μια προτίμηση στο Σπανούλι.
1: Ναι.
0: Οι Παναθηναϊκοί τότε θύμωσαν που δεν είπε το Διαμαντίδη και τα λοιπά. Σε άλλες συνεντεύξεις αργότερα στο μέλλον είπε και το Διαμαντίδη. Γενικά ο Γκάλης είχε δείξει από τότε μια εκτίμηση στο σαφέστατα και δύο επεκταράδες, αλλά είχε δείξει μια προτίμηση, ας πούμε, στο Σπανούλι τότε ο Νίκος Γκάλης, ένα καλοκαίρι εδώ στην Έρα Σπορ. Λοιπόν, την καλησπέρα και στο φιλαράκι μου τον Παναγιώτη, γιατί ξέρω ότι ο Παναγιώτης είναι ιδιαίτερο παιδί και τα λέμε αρκετά καλά. Στέλνει μήνυμα και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος ημιτασιών
1: της Καϊολυμπιακός.
0: Ναι, τώρα έστειλε από δάσος, από φύση.
1: Καλή και
0: καλό
1: αυτή,
0: απόγευμα
1: φίλε.
0: Φίλοι μπασκετικοί, από πρόεδρο, λέει ο φίλος.
1: Καλά.
0: Να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Λοιπόν, ο Γιώργος, τι λέει ο Γιώργος. Ίδιο τραυματισμό, λέει, είχαμε με τον Μίλου 5ο μετατάρσιο. Μάλλον το έχει πάθει και ο Γιώργος. Λοιπόν, είδες καμιά φορά πώς τα φέρνει η ζωή.
1: 632 λέει, αν μπουν οι ομάδες της Ρωσίας, φέτος η ΒΑΜΑ αποκλείεται, έτσι, από του χρόνου, θα αυξηθούν οι ομάδες ή θα έχουμε αφαιρέσεις προς τα αφαιρέσεις, γιατί λογικά η ΤΣΕΣΚΑ θα είναι σίγουρη. Αυτό που έχει πει τουλάχιστον ο Τσούς Μπουένο είναι ότι του χρόνου μπορεί να είναι 22 οι ομάδες.
0: Να τις κάνουν 70 σε λίγο, να παίζουν όλο το χρόνο.
1: Και να δούμε το φορμάτ ποιος θα είναι.
0: Ξέρω εγώ, ρε Βαγγέλη.
1: Από του χρόνου.
0: Ξέρω εγώ. Α, ναι, σωστό.
1: Έτσι, θα είναι σε δύο ομίλους, θα είναι το ίδιο, δεν ξέρω, γιατί... Λοιπόν, ούτε αυτοί ξέρουν μεταξύ μας τώρα.
0: Ο συνονόματος, ο Ευάγγελος,
1: ναι,
0: γράφει, το λέω από τώρα, ναι, και είναι προσωπική, λέει, μπασκετική άποψη, ότι αν έρθει ο Ζότς, ο Ναν φεύγει. Πώς προκύπτει αυτό όμως, ρε παιδιά.
1: Ρε παιδιά, που το ξέρετε.
0: Θα σας θυμίσω.
1: Εκτός αν το τόπε ο Ναν ή ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, σωστό. Θα σας θυμίσω.
1: Αν σας το πω, να το ξέρουμε και εμείς, να το πούμε εδώ πέρα.
0: Θα σας θυμίσω
1: επίσημα
0: ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει προπολού και μεγάλοι προπονητές έχουν βάλει νερό στο κρασί τους.
1: Κώστα
0: ακόμα
1: μου, εγώ,
0: και για αυτούς τους παίκτες.
1: Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά παραμονές αγώνων Παρτίζαν Παναθηναϊκού πριν από ένα χρόνο, δύο, δεν θυμάμαι,
0: ναι,
1: που είχε πει τα καλύτερα για τον Άνο Μπράντοβιτς. Είχε κάνει δηλώσεις πριν τον αγώνα.
0: Και τον έχει πάρει και καλή να τον ηρεμήσει. Να τον ηρεμήσει,
1: ναι,
0: αν θυμάσαι το Βελιγράδι.
1: Τώρα αυτός ο φίλος, από πού προκύπτει αυτό... Θα μας τρελάνε δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
0: Εγώ πιστεύω ότι.
1: Τι θυμάσαι δηλώσει τον
0: Μπράντοβιτς. Ότι και με τον Μπράντοβιτς στον πάγκο.
1: Από τους καλύτερους παίκτες που έχουν έρθει στην Ευρώπη.
0: Θα είναι και πιο ήρεμος, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Ίσα-ίσα. Που θα είναι πιο ήρεμος.
1: Δεν θα μπορεί να κάνει.
0: Αλλά πρέπει να το δουλέψει και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το δουλέψει και ο ίδιος.
1: Είναι και θέμα επιβολής.
0: Για το Χρήστο Σερέλη δεν έχουμε ακούσει κάτι, αγαπητέ Γιώργο. Σε περίπτωση που υπογράψει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα πρόσωπα που θα συζητήσουν, ας πούμε.
1: Πάνω, τώρα, δεν μπορούμε,
0: δεν
1: να...
0: μπορούμε να ξέρουμε.
1: Έχουμε πληροφορίες, αλλά
0: μπορούμε
1: δεν
0: να
1: μπορούμε
0: ξέρουμε,
1: να πούμε τίποτα απολύτως.
0: Και δεν είναι και... Δεν είναι
1: και δεν είναι θεοτολογικό και δεν είναι και σωστό.
0: Δεν είναι και πρέπον.
1: Γιατί ο Σερέλης έχει γράψει τη δική του ιστορία στον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια.
1: Ήταν από τους ανθρώπους που βοήθησαν πάρα πολύ τον Άταμαν. Πάρα πολύ. Έτσι.
0: Ναι, και προτίμησε να μην είναι πρώτος σε μια,
1: ναι,
0: ομάδα στην οποία ήταν 20 χρόνια. Και να αναλάβει βοηθός σε ένα μεγάλο καράβι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, για να ζήσει τις στιγμές της Ευρωλίγκας.
1: Είναι και εξαιρετικός προπονητής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πολύ καλός.
0: Αν
1: και μαζί με τον Καμπερίδη, αν τους ακούγει λίγο παραπάνω ο Άταμαν, μπορεί να ήταν διαφορετική πορεία του Παναθηναϊκού.
0: Μου το πήρες.
1: Έτσι.
0: Μέσα από το στόμα.
1: Και με τον Καμπερίδη έχουν κάνει σπουδαία δουλειά.
0: Απόλυτο δίκιο έχεις, Βαγγέλη. Αυτή την πληροφόρηση έχω και εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτή την ίδια πληροφόρηση έχω και εγώ.
1: Δεν άκουγε.
0: Ότι ο Άταμαν ήταν ξεροκέφαλος και είναι ξεροκέφαλος, διότι δεν άκουγε τους συνεργάτες του. Και ειδικά τους Έλληνες. Ο Τούρκος συνεργάτης, ο Γιλντιρίμ, πολύ καλό παιδί, αλλά μέχρι εκεί.
1: Δεν ασχολείται τόσο πολύ
0: όχι,
1: με τα
0: όχι,
1: προπονητικά. Όχι. Λοιπόν, Χέις Ντέιβις, Αυστραλία.
0: Εντάξει.
1: Δίπλα. Τώρα πια μπορεί να πάει που θέλει ελεύθερα.
0: Δίπλα είναι η Αυστραλία για το Χέις Ντέιβις.
1: Ναι, θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις. Πολλοί λένε ότι επαγγελματίας το ένα, εντάξει, όλα αυτά καλά.
0: Επειδή
1: δεν ταλαιπωρεί το οργανισμό σου, αλλά όταν έχεις αποκλειστεί, έχει αποκλειστεί, ναι, η ομάδα σου, ο Παναθηναϊκός εν προκειμένου,
0: ναι,
1: από το Final Four, δεν μπορείς να πας στην Ισλανδία. Δηλαδή, ναι, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμα εννοώ.
0: Mm.
1: Το τονίζω, το εννοώ ακόμα.
0: Ναι.
1: Αυτό το συναισθηματικό δέσιμο εκεί, ή τουλάχιστον πήγαινε, μην το δημοσιοποιείς αυτό. Δεν ξέρω, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα.
1: Τώρα καλά έκανα εγώ, είσαι στην Αυστραλία, που θέλει πάει.
0: Σωστό. Ο μόνος ο οποίος δεν θα ενοχληθεί με το ταξίδι στην Κίνα που έχει προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο είναι ο Χέις Ντέιβις. Θα το φανεί δίπλα.
1: Πετάει σκούφια του καταρχήν.
0: Και η Φυσιά Κολωνάκη.
1: Ναι. Εύκολα.
0: Δεν το Χέις Ντέιβις μορφή.
1: Θα γίνει σίγουρα στην Κίνα.
0: Την καλησπέρα και στη φίλη μας την Έλλη. Ναι, στην Κίνα είναι.
1: Καλησπέρα,
0: έχει προγραμματιστεί για Κίνα, βέβαια. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Έλλη.
1: Άρα να θεωρούμε δεδομένο ότι θα παίξει ο Super Cup.
0: Ναι.
1: Έτσι θα είναι...
0: ναι, στην Κίνα είναι.
1: Καλησπέρα,
0: έχει προγραμματιστεί για Κίνα, βέβαια. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Έλλη.
1: Άρα να θεωρούμε δεδομένο ότι θα παίξει ο Super Cup.
0: Ναι.

0: Era Sport 101,8.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
10: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
9: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
10: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
9: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
11: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
12: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
13: Είναι ιστορία.
14: Είναι αναμνήσεις.
15: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
16: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
17: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία?
12: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
18: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
0: Ακούτε Era Sport.

10 λεπτά μετά τις 7 αεροσπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η Χρύσα Σωτηροπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Χρύσα Αντωνιάδου, η Χρύσα Σωτηροπούλου προϋπήρχε σε αυτή τη θέση, αλλά η Χρύσα Αντωνιάδου είναι τώρα μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά στην οποία κυριαρχεί, όπως και κάθε βραδιά τις τελευταίες ημέρες, το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Στις 10, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία, το παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2 Sport τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά από την ERA Sport.

0: Και βέβαια υπάρχει και συνέχεια μετά τα μεσάνυχτα, στη μία μετά τα μεσάνυχτα Σκωτία Μαρόκο, στις 3:30 Βραζιλία Αϊτή, θα ξενυχτήσουν οι φίλοι της Βραζιλίας, και στις 6 το πρωί Τουρκία Παραγουάη. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Είναι όμως και μια ημέρα σήμερα με έντονη ειδησιογραφία και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο έχουμε αλλαγή στη θέση του υποψήφιου προπονητή του ΠΑΟΚ, ενώ δηλαδή ξυπνήσαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες ακούγαμε για την περίπτωση του Πούσιτς ως εκλεκτού για την διαδοχή του Ρασβάν Λουτσέσκου, η λύση του οποίου με τη συνεργασία του οποίου με τον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε σήμερα. Τελικά, εδώ και λίγες ώρες, ο Ιταλός Λύση φαίνεται να είναι ο εκλεκτός. Θέμα προπονητή υπάρχει και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, με τον Ομπράντοβιτς να βρίσκεται στην Αθήνα για τις τελικές διαπραγματεύσεις και την επικείμενη συμφωνία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Παναθηναϊκό. Αλλά υπάρχουν και πολλά μεταγραφικά νέα και σε Παναθηναϊκό και σε Ολυμπιακό, κυρίως σε αυτές τις δύο ομάδες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να ανοίξουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ, πρώτα με το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, εκεί όπου έχουμε την άφιξη του Εντιέν Καμαρά, αλλά και μια σειρά ονομάτων να απασχολούν την ειδησιογραφία της ομάδας. Θα αναφερθούμε σε αυτά ένα-ένα και θα δώσουμε τις προεκτάσεις που υπάρχουν για κάθε μια διαφορετική περίπτωση. Ο Στέλιος Σωτηρόπουλος είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει σε αυτό. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλό απόγευμα, Θάνο, σε όλους και σε όλους. Μεταγραφικός οργασμός στον Παναθηναϊκό. Καταρχάς, να πούμε τα δεδομένα ότι ο Ετιέν Καμαρά είναι ήδη στην Αθήνα και αναμένεται αύριο να ανακοινωθεί. Προφανώς, Θάνο, θα έχουν ή θα οριστικοποιούνται τη στιγμή που μιλάμε και οι ιατρικές εξετάσεις, αφού προηγήθηκαν τα εργομετρικά του Γάλλου, του Καμαρά, ο οποίος έπεσε στο Βέλγιο στη Σαλερουά, και θα αποτελέσει και επίσημα μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, θα είναι ό,τι δεν έγινε τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος είναι 23 ετών, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ύψος 1,91.
0: Πόσο επέσει, 23?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. 1,91,
0: άρα συνεχίζει ο Παναθηναϊκός αυτό που έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή να φέρνει παίχτες μικρού σε ηλικία ως επιτοπλίστων.
1: Λέγα ότι αποτελούσε αυτό που λέμε τετριμένα θάνο διακαή πόθα από τον Παναθηναϊκό. Στο μεταγραφικό παράθυρο του χειμώνα δεν ευτύχησαν τα πράγματα σε σχέση με τον Καμαρά και το Τριφύλλι. Όμως ο Στέφανος Κοτσόλης επέμεινε στο project αυτό του Καμαρά και τελικά δικαιώνεται ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Ο Ετιέν Καμαρά, λοιπόν, περιμένουμε την ανακοίνωσή του. Θεωρείται κλεισμένη μεταγραφή. Αυτά για τον Ετιέν Καμαρά.
0: Να πούμε λίγο και κάποια στοιχεία όσον αφορά το παιχνίδι του. Αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ, έτσι, αυτό που λέμε εξάρι. Και θεωρείται έτσι το δυνατό του σημείο είναι αυτό που λέμε ο κόφτης στο χώρο του κέντρου, ας πούμε, και μπροστά από την άμυνα.
1: Και επειδή, πολύ σωστά, Άνω, και επειδή είδα και κάποια βιντεάκια του, έχει την κίνηση στην αντίπαλη περιοχή, δηλαδή το αρκετά μεγάλο ύψος του, από ό,τι έχω δει, δεν τον εμποδίζει να έχει αυτό που λέμε πλαστικότητα στις κινήσεις. Ίσα-ίσα σε ένα γκολ που είδα κόντρα στην Γκένκ, την σεζόν που μόλις τελείωσε, βέβαια το έβαλε ο Καμαρά, ευθύνεται και ο τερματοφύλακας της Γκένκ, γιατί από ό,τι έβλεπα η μπάλα περνάει κάτω από τα πόδια του. Βέβαια αυτό οφείλεται και στην ευστροφία του παίκτη του Καμαρά στην περίπτωση. Έχει μεγάλο διασκελισμό, είδε ο Καμαρά. Αντίληψη της φάσης, δηλαδή ήταν στην κατάλληλη θέση για να πάρει την μπάτσα από τον συμπαίκτη του και να κάνει και την τελική προσπάθεια. Δηλαδή βλέπω ότι εκτός από αμυντικές έχει και επιθετικές αρετές. Λογικά, δηλαδή, θα είναι μια, εφόσον όλα πάνε καλά, θα είναι μια δικαίωση για τον Στέφανο Κοτσόλη και για την επιμονή του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, του Στέφανο Κοτσόλη, μιλάμε. Γιατί ξαναλέμε για ακόμα μια φορά ότι επέμεινε για αρκετούς μήνες στο Τριφύλλι και τελικά τον ενέταξε ο Παναθηναϊκός. Φυσικά περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση οριστικοποίησης της μεταπίδησής του, του Καμαρά, από το Βέλγιο στο Κόροπι.
0: Άρα εδώ είναι μια θέση λοιπόν, παίρνει ο Παναθηναϊκός ένα παίκτη σε μια θέση που τώρα χρησιμοποιούσε, ας πούμε, δηλαδή όταν λέω τώρα, στην περσινή σεζόν χρησιμοποιούσε τον Τσιριβέγια στην αρχή και προς το τέλος τον Κουντούρι.
1: Σωστό. Και οι δύο είναι οι προαναφερθέντες στη θέση που είπε, στη θέση 6. Από ό,τι γνωρίζω όμως και πάλι βλέποντας τα βιντεάκια για τον Καμαρά, νομίζω ότι έχει περισσότερες επιθετικές ικανότητες από τους προαναφερθέντες. Τον Ισπανό και τον Φέρελπι Κοντούρι του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Που αγωνίζονται, όπως επίσης πολύ σωστά είπε, στη θέση 6. Φυσικά θα σου πω για ακόμα μια φορά, θα το δούμε μέσα στο γήπεδο όλα αυτά. Να περιμένουμε.
0: Ναι, και το θέμα, και το θέμα είναι τώρα για τους παίκτες που έρχονται στον Παναθηναϊκό, είναι τι θα δώσουν στην ομάδα που δεν το είχε έως τώρα. Δηλαδή εδώ τώρα η περίπτωση του Καμαρά, ας πούμε, τι περιμένουν στον Παναθηναϊκό να δώσει ο Καμαρά που δεν υπήρχε στην ομάδα. Την ταχύτητα.
1: Περισσότερη φαντασία στο παιχνίδι σε σχέση με τον άξονα. Mm-hmm. Αυτό όμως που αυτό θα συμβεί και σε σχέση με τον Καμαρά αυτόν καθεαυτόν, αλλά και σε σχέση με τον έτερο μέσο που θα αποκτηθεί και ο οποίος ο Παναθηναϊκός επιμένει εδώ και πολλές εβδομάδες για το Ματίας Γένσεν, το Δανό, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπρέντφορντ. Μιλάμε δηλαδή για μια
0: Άρα για να γίνει ένα δίδυμο εκεί,
1: Για να γίνει ένα δίδυμο εκεί στη θέση του κέντρου, στη θέση του άξονα. Για το Γένσεν να σου πω ότι αυτό που γνωρίζουμε, νομίζω δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν ξέρω αν έχει ψηθεί ο Δανός για να έρθει στην Ελλάδα. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, είναι 30 ετών και μπορεί να συνεχίσει, αν δεν συνεχίσει, στη Μπρέντφορντ. Θα ήθελε και ο ίδιος, εξ όσων γνωρίζω, να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Premier League. Όμως ο Νίστρουπ συνεχίζει να επιμένει. Βέβαια έχει δαπανηθεί, εισαγωγικά η λέξη, αρκετός καιρός θάνος σε σχέση με τον Γένσεν. Και να δούμε αν ο Παναθηναϊκός, αν τελικά δεν έρθει ο Δανός που αγωνίζεται στην Premier League και για τον οποίο λέω ακόμα μια φορά ότι επιμένει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, Ίτι, Νίστρουπ και Κοτσόλης. Αν δεν έρθει λοιπόν ο Γένσεν, μήπως υπάρχει κάποιο άλλο plan B για τη θέση αυτή του μέσου στον Παναθηναϊκό.
0: Η μεταγραφή του Καμαρά πόσο θα στοιχήσει και για πόσα χρόνια θα υπογραφεί το συμβόλαιο?
1: Περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε όμως και την ανακοίνωση που θα λέει και για το χρόνο, αν λέει για το χρόνο συνεργασίας.
0: 4 εκατομμύρια παίρνει Σαρλερουά η ομάδα του?
1: Ναι, 4 εκατομμύρια παίρνει η...
0: Συν το συμβόλαιο που θα είναι του Παναθηναϊκού με τον παίκτη, έτσι.
1: Συν το συμβόλαιο του Παναθηναϊκού με τον 23χρονο παίκτη, το Γάλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για τον Καμαρά. Να σου πω για την Κυριακή στις 4 η ώρα είναι η παρουσίαση, όπως ξέρουμε, του Νίστρουπ, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσημα. Και τη Δευτέρα θα είναι η ομάδα. Θες να προχωρήσουμε στις υπόλοιπες θέσεις να δούμε τι γίνεται?
0: Ναι, θέλω να... Θα σου αναφέρω εγώ ονόματα και θα μου λες. Λοιπόν, Τσάπρας.
1: Ο Παναθηναϊκός φαντάζει το μεγάλο φαβορί. Αυτό δηλαδή που γράφεται ισχύει. Τώρα για τον Ολυμπιακό, το είχαμε πει στις προηγούμενες επικοινωνίες μας ότι ότι ο Ολυμπιακός κατά πληροφορίες φαίνεται να έχει αποσυρθεί, κατά άλλες πληροφορίες φαίνεται να παραμένει στο κόλπο της διεκδίκησης του Τσάπρα. Mm-hmm. Από ό,τι καταλαβαίνω, Θάνο, όμως τα τελευταία 24 ώρα οι πληροφορίες οι περισσότερες συγκλίνουν ότι ο Ολυμπιακός έχει αποσυρθεί. Και αν δεν πάει ο Τσάπρα στον Παναθηναϊκό, που είναι το μεγάλο φαβορί ο Παναθηναϊκός για να τον αποκτήσει, θα πάει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Έχει τραβήξει πολύ και το σύριαλ αυτό του Τσάπρα όλο το καλοκαίρι, τουλάχιστον το διάστημα του καλοκαιριού που έχουμε διανύσει ως τώρα, αρκετές εβδομάδες. Περιμένουμε τι θα γίνει και με τον Τσάπρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο για τον Τσάπρα.
0: Ναι. Πάμε στην περίπτωση του τερματοφύλακα από την Μπαρτσελόνα, του Πένια.
1: Λοιπόν, ο Ινάκη, Ιγνάσιο Πένια Σωτόρες, αν θυμάμαι καλά, το Ινάκη είναι το χαριδευτικό του, Ιγνάσιο είναι, ή Ινάσιο όπως προφέρετε, είναι 27 ετών. Μιλάμε για ένα κίπερ, ένα πορτιέρο ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Έλτσε, στην οποία είχε δοθεί δανεικός, με πάρα πολλές παραστάσεις, με τρόπαια με τους Μπλαουγκράνα. Βέβαια ποτέ δεν ήταν 100% βασικός, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι ήταν ποτέ αναπόσπαστο μέρος της ομάδας της Καταλωνίας. Έχει όμως πάρα πολλές παραστάσεις με την Μπαρτσελόνα και αν θυμάμαι καλά σε κάποια σεζόν, αλλά τώρα δεν περνώ και γι' αυτό 24-25, δεν θυμάμαι πότε ήταν, είχε κρατήσει για 10 συνεχόμενα μάτς ανέπαφη την αιστεία του.
0: Mm-hmm. Παίζοντας με την Μπαρτσελόνα.
1: Νομίζω με την Μπαρτσελόνα, νομίζω. Mm-hmm. Λοιπόν, από μνήμης, έτσι θα είναι τώρα όλα αυτά βέβαια. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι εγκαταλείπει την ιδέα του Βλαχοδήμου, γιατί ο Βλαχοδήμος φαίνεται να προτιμάει να συνεχίσει στο εξωτερικό και έχει εστιάσει στην περίπτωση του Πένια, που οπωσδήποτε αν αποκτηθεί θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Παναθηναϊκό, γιατί μιλάμε, ξαναλέω, για ένα τερματοφύλακα με πάρα πολύ μεγάλες παραστάσεις και δει της Λα Λίγκα.
0: Ο οποίος τώρα στη σεζόν που τελείωσε ήταν στο ρόστερ της Μπαρτσελόνα ή ήταν της
1: Έλτσε. Της Έλτσε. Είχε το δυναμικό στην Έλτσε. Είχε το δυναμικό στην Έλτσε. Και σε άλλες ομάδες είχε το δυναμικό. Αυτό όμως δεν λέει κάτι, με την έννοια ότι αν ξαναλέω τον πάρει ο Παναθηναϊκός, θα πρόκειται για πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτό είναι ένα μέτωπο το οποίο θα το δούμε και το τριφύλι τα επόμενα 24 ώρα, γιατί αναχωρεί τη Δευτέρα για την Ολλανδία ο Παναθηναϊκός.
0: Τώρα πάμε στην περίπτωση του Φαν Ντρόγκελεν, του παίχτη που ανήκει στη Samsung Sport, ο πρόεδρος ο οποίος έχει κάνει και δηλώσεις και λέει ότι περιμένει ακόμη καλύτερη πρόταση από τον Παναθηναϊκό.
1: Οπότε την ερώτησή σου, Θάνο, για τον De Vrij θα μου την κάνεις μετά, το φιλάς για το τέλος, έτσι, για τον
0: De Vrij. Ναι.
1: Εντάξει, ωραία, σε παραδέχομαι. Λοιπόν, Φαν Ντρόγκελεν, ασαφές το τοπίο, Θάνο, γιατί λέγεται ότι ο πρόεδρος της Samsung Sport έχει απορρίψει ήδη δύο προτάσεις του Παναθηναϊκού, αλλά και άλλων ομάδων, και άλλες ομάδες έχουν κάνει προτάσεις. Η τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον, είναι 4,7 εκατομμύρια ευρώ, 4,7, και είναι νομίζω μια προσφορά που δεν μπορεί να την αρνηθεί εύκολα ο Τούρκος πρόεδρος. Ίσως να μην είναι μακριά ο Φαν Ντρόγκελεν για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Τώρα βέβαια, αν ο πρόεδρος της Samsung Sport μπει σε μια λογική πληστηριασμού και ζητάει συνέχεια περισσότερο, θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά για τον Ολλανδό, ο οποίος είναι 1,88 στο ύψος, ο De Vrij είναι 89, λοιπόν, και οπωσδήποτε θα συνθέσουν ένα πολύ καλό δίδυμο με τον Ολλανδό. Τον
0: εδώ μιλάμε για στόπερ, έτσι, και εδώ παίρνει ο Παναθηναϊκός, εκτός από την εμπειρία, κερδίζει και σε ύψος σε σχέση με το ρόστερ που είχε έως τώρα, έως τη λήξη της προηγούμενης, του προηγούμενου πρωταθλήματος, τέλος πάντων.
1: Ύψος κερδίζει ο Παναθηναϊκός, πολλές εμπειρίες συγκριτικά με τους παρόντες στόπερ και τεράστια αναβάθμιση, όχι τόσο για το Φαν Ντρόγκελεν. Σου είπα την πρότασή του, έτσι, που κάνει ο Παναθηναϊκός, εξ όσων γνωρίζω, 4,7 εκατομμύρια.
0: Στον παίχτη ή στην ομάδα?
1: Στην ομάδα.
0: Στην ομάδα, μάλιστα.
1: Στην τουρκική ομάδα θα
0: είναι. Η οποία πόσα αξιώνει για να τον παραχωρήσει?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και πάμε στην περίπτωση του De Vrij τώρα, ο οποίος φεύγει από την Ίντερ, δηλαδή γίνεται ελεύθερος.
1: Ο παίχτης είναι ελεύθερος. Είχε 17 συμμετοχές με τους Σεναρτζούρι την σεζόν που τελείωσε. Είναι 34 ετών, είναι γεννηθής το Φεβρουάριο του 92, 34 ετών και Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος και 4 μηνών. Mm-hmm. Το ότι είναι 34 ετών και καθίσταται ελεύθερος, μας λέει το γεγονός αυτό, Θάνο, ότι αν ήταν νεότερος δεν θα συζητούσε καν το να έρθει στην Ελλάδα. Όμως ότι είναι σε μια ηλικία που δεν μπορεί πλέον να είναι εκείνος ο οποίος ήταν πριν από 8 χρόνια, για παράδειγμα, όταν πήγε στην Ίντερ και έκανε πρωταθλητισμό και έχει πανηγυρίσει και τρόπαια με τους Νερατζούρι. Το ότι είναι 34 ετών λοιπόν και ελεύθερος τον φέρνει πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό. Να σου πω ότι έχει συζητήσει με την οικογένειά του και η προοπτική της μετακίνησης από τη γείτονα Ιταλία στην Ελλάδα ακούγεται στον ίδιο και στην οικογένειά του πολύ ελκυστική, γιατί μιλάμε καταρχάς για ένα περιβάλλον το οποίο δεν διαφέρει και πάρα πολύ. Φυσικά το Μιλάνο, εντάξει, είναι μια πόλη εξεπέραστη, αλλά όμως και η Ελλάδα και η Αθήνα δεν διαφέρει και πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι, για παράδειγμα, ότι θα φύγει από το Μιλάνο για να πάει στη Βόρεια Ευρώπη. Θα πάει από ένα φιλικό περιβάλλον, και το εννοώ σαν πλαίσιο, σαν ζωή, όχι μόνο ποδοσφαιρικό. Είναι κάτι το οποίο τον ελκύει. Και από τη στιγμή που φεύγει από την Ίντερ και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, η προοπτική του Παναθηναϊκού συν τα χρήματα που δίνει το Τριφύλι, τα οποία θα είναι, εδώ ποικίλουν οι πληροφορίες.
0: Για πες μας.
1: Ο πρώτος Ιταλός δημοσιογράφος που το διέδωσε το πρωί μιλάει για 1,7 εκατομμύρια, 1,7. Άλλες πληροφορίες το μεσημέρι που πέρασε πριν από λίγες ώρες κάνουν λόγο για 2 εκατομμύρια. Άλλος Ιταλός δημοσιογράφος, ο Gianluca Di Marzio, που και αυτός είναι Έγκυρος, μιλάει για 3 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τον παίχτη, έτσι, γιατί στις απολαβές τώρα. Και το ότι είναι ελεύθερος σημαίνει ότι δεν θα πάρει Ίντερ χρήματα, έτσι. Λοιπόν, είναι ελεύθερος και μεταφορικά και κυριολεκτικά να διαπραγματευτεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς διαφέρουν τα ποσά τα οποία εγγράφονται, αναρτώνται για την ακρίβεια από τους δημοσιογράφους. Ο Τσάβες παραμένει στον Παναθηναϊκό.
0: Εκεί πρέπει να δούμε βέβαια σε αυτή την περίπτωση του
1: Ντεφράι,
0: αν ενδιαφερθούν άλλες ομάδες από την Ιταλία. Και αυτό θα παίξει ένα ρόλο, υποθέτω, στην επιλογή του.
1: Σίγουρα δεν ξέρω αν έχει προτάσει από την Ιταλία, αλλά όμως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αυτό που λέμε all in. Δηλαδή έχει ρίξει όλα
0: τα. Έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση στον παίχτη. Και αυτή γέρνει, ας πούμε, ενδεχομένως γέρνει την πλάστιγκα υπέρ του Παναθηναϊκού, υπέρ της επιλογής του. Πήγες να πεις κάτι για τον Τσάβες. Ένα τελευταίο παίχτη από αυτούς που φέρεται να θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός, θα σου αναφέρω. Ράστοντερ, εκεί έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Καταρχάς, επίτρεψέ μου να σου πω και για τον Κρίστιανσεν, τον αριστερό μπακ. Ο Κρίστιανσεν ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, αλλά λόγω του τραυματισμού το Τριφύλι προτίθεται να πάρει ιατρικά όλα τα εχέγγυα ή τι να εξεταστεί από ειδικό κέντρο ιατρικό στο εξωτερικό και να πάρει ο Παναθηναϊκός τη διαβεβαίωση ότι μπορεί να μεταγραφεί στο Τριφύλι, ότι είναι ιατρικό συντάξει. Ο Ζαχαρίτης είναι στη λίστα. Για το Ράστοντερ δεν έχω κάποιο άλλο νέο από αυτά που σου είχα πει, Θάνο. Παραμένει όμως το κάδρο. Θάνο.
0: Μάλιστα. Πάμε. Άρχισες να λες για τον Τσάβες. Θέλω να σε ρωτήσω και για άλλους παίχτες που είναι προς αποχώρηση. Ο Κότσιρας, μαθαίνουμε, έχει φύγει και οδεύει προς τον Αστέρα Άκτορ. Ο Μπακασέτας είναι υπό παραχώρηση. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις ή και άλλες που είναι. Ο Σβιντέρσκι και ανακοινώθηκε από την Βίτζεφ Λότζ.
1: Λοιπόν, εδώ και αρκετές μέρες ο Γιάννης Κότσιρας, ο πολύ τίμιος Γιάννης Κότσιρας, και αυτό είναι τεράστιο προσόν στις ημέρες μας, τίμιος και μεταφορικά και κυριολεκτικά, ο οποίος τίμησε, μπορώ να πω, τη φράγκα του Παναθηναϊκού με το ήθος του και όχι μόνο. Ο Γιάννης Κότσιρας είναι παρελθόν, δεν ξέρουμε πού θα πάει. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Τσάβες, νέας μορφής δανεισμού Θάνο, 1 εκατομμύριο ευρώ για στους Αργεντίνους Τζούνιορς έδωσε ο Παναθηναϊκός και θα είναι Τσάβες το 2, Κότσαρης το 3 και θα δούμε ποιος θα είναι το νούμερο 1. Θα είναι ο Πένια, ο Βλαχοδήμος. Ο Βλαχοδήμος όλο και δυσκολεύει περίπτωσή του. Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Ο Τσάβες μένει στον Παναθηναϊκό.
1: Οριστικά. Δηλαδή αυτή τη σεζόν, για τη σεζόν που έρχεται, μένει οριστικά.
0: Άρα έχει Τσάβες, Κότσαρη και ψάχνει τον πρώτο τερμοφύλακα.
1: Σωστά. Ακριβώς αυτή είναι η ιδεολογία, ναι. Λοιπόν, και ψάχνει το νούμερο 1 στην κυριολεξία. Λοιπόν, είτε Πένια, είτε Βλαχοδήμος, θα δούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί την ώρα που μιλάμε να έχουμε εξελίξεις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί πέρα και κλείνοντας, κάτσε να το θυμηθώ, Θάνο. Λοιπόν, ο Σβιντέρσκι 1 εκατομμύριο στη Βίτζεφ Λότζ, όπου είναι και ο Ντραγκόφσκι. Από εκεί και πέρα είναι Μπακασέτας, Γετβάη, Βιλένα, Ταβάρες, Λιμνιός, Σισοκό, πρέπει να ξεχνάω ακόμα κάποιον, είναι 7. Λοιπόν, αυτοί έλαβαν ειδική άδεια. Δεν θα ακολουθήσουν την προετοιμασία για να βρουν ομάδα.
0: Για να βρουν ομάδα. Μάλιστα. Θα πούμε και περισσότερα αύριο στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Πριν κλείσουμε, να κάνουμε μία αναφορά. Θα την κάνω εγώ στις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα, ο οποίος είπε από το Βοτανικό, σε μήνυμα που έστειλε, σε λίγο το εργοτάξιο του Ερασιτεχνικού Παναθηναϊκού θα μοιάζει με αυτό του ποδοσφαιρικού γηπέδου, θέλοντας να τονίσει την έναρξη των εργασιών και την ταχύτητα με την οποία θα γίνουν. Θύμισε μας την Κυριακή στις 4. Η παρουσίαση του νέου προπονητή του Νίστρουπ και τη Δευτέρα η αναχώρηση της αποστολής με προορισμό την Ολλανδία, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Ναι, γιατί πλέον, όπως ξέρουμε από την κλήρωση, η τρίτη του γκρικού πρωταθλήματος, προφανώς το έχεις πει στην εκπομπή σου, Θάνο, η τρίτη του γκρικού πρωταθλήματος, Μάρτιν Άνταμς, έτσι, Αστέρας Άκτορ, Πάξη, στην Ουγγαρία. Ο Μάρτιν Άνταμς, πέρασε από τον Αστέρα, ο διεθνής Ούγγρος, αγωνίζεται εκεί, είναι μια ομάδα μόνο με Ούγγρους. Νομίζω ιδρύθηκε το 8, το 2008 και κατέκτησε και το κύπελο πέρυσι, νίκησε στα πέναντι τη Φέρεντς Βάρος. Είναι υπολογίσιμη δύναμη, Θάνο. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να εστιάσει και να μην υποτιμήσει. Θάνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο.
2: Έρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ακούτε Air Sport.

0: 33 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στις 8 μέσω της ΕΡΤΕΝΑ θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες που γίνονται στην Ντόχα του Κατάρ, τους αγώνες Στίβου, Diamond League, με δύο ελληνικές συμμετοχές απόψε, του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Ο Καραλής έχει και αρκετές πιθανότητες να τα πάει καλά απόψε. Λείπει και ο Ντουμπλάντης από αυτούς τους αγώνες. Και με τον Νίκο Ανδρικόπουλο να αγωνίζεται στο τριπλούν. Θα αναφερθούμε σε αυτά μετά τις 8. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είχαμε την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Επομένως, υποθέτω πως ο Γιώργος Μίνος νιώθει μια ανακούφιση. Μπορεί πλέον να μιλάει πιο ελεύθερα και όχι βάσει εκτιμήσεων και μόνο. Και είχαμε και αλλαγή στην στόχευση. Φαίνεται πως δεν θα είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ ο Πούσιτς, το όνομα που έπαιζε μέχρι και σήμερα το πρωί, αλλά η επιλογή θα έρθει από την Ιταλία. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς η επιλογή που έγινε, πρώτα η Ερασπόρ με τον Κώστα Κουκουλάτη μεταδώσαμε την είδηση.
0: Κάτσε, πρώτα η Ερασπόρ μέσω εσού στην εκπομπή του Κώστα Κουκουλά, θες να πεις. Ή ήταν πληροφορία του. Α, εσύ το είπες στην εκπομπή του Κουκουλά.
1: Μάλιστα. Σωστά, ναι. Σωστά.
0: Άρα στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα που έγινε σήμερα στις 2.
1: Στις 4 παρά 10.
0: Στις 4 παρά 10, μάλιστα. Εκεί λοιπόν τι είπες για πες μας, ότι αλλάζουν τα πλάνα του ΠΑΟΚ, αλλάζει η επιλογή του.
1: Αλλαγή δεδομένα στον ΠΑΟΚ, θα είναι νέος προπονητής, είναι Ευρωπαίος, έχει Ιταλός και στην Λα Λίγκα. Αυτά και όλα αυτά. Είναι νεαρός, 40 ετών και όλα αυτά. Απλά δεν είναι πατώ όνομα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και είπε ότι θα βγει ανακοίνωση ότι θα πάω καρκά το βράδυ.
0: Θεωρείται κλεισμένη περίπτωση, τελειωμένη δηλαδή.
1: Θεωρώ πως ναι, αλλά μέχρι να πέσουν υπογραφές, ούτε δεν ξέρεις. Αλλά θεωρώ ότι έτσι είναι. Είναι επιλογή μάτος και διερήνεια και έγινε δεκτή από τον μεγαλομέτωχο στη σημερινή διάρκεια που είχαν σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Ναι, Αλέσιο Λύση το όνομά του, 40 ετών. Τι ξέρουμε γι' αυτόν, Γιώργο, τι μπορείς να μας πεις.
1: Είναι ένας προπονητής ο οποίος με τη δουλειά του μπορεί να δείξει τι ακριβώς κάνει. Είναι Ευρωπαίος, ήταν στην Ιραντές, ήταν στην Οσασούνα πέρυσι. Νομίζω ότι έχει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Και τα στοιχεία αυτά και ότι με τη δουλειά του δείχνει ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει. Αυτά αξιολογήθηκαν θετικά από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Τι περιμένει δηλαδή ο ΠΑΟΚ από αυτόν τον προπονητή? Γιατί σε ρωτάω, γιατί το όνομα περιμέναμε όλοι, ότι το όνομα που θα διαδεχτεί το Ρασβάν Λουτσέσκου, τον κατά τεκμήριο πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία της ομάδας, θα έπρεπε να έχει ένα ειδικό βάρος και να μπορέσει να ανταποκριθεί και στις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν πλέον στον ΠΑΟΚ.
1: Τα ειδικά βάρη τα κάνουν οι προπονητές. Οι ομάδες, βασίστηκε ο ΠΑΟΚ στη νέα εποχή με νέους προπονητές, με νέο προπονητή, στον οποίο εμπιστεύονται τις στήγες του συλλόγου και πιστεύουν ότι με αυτόν τον προπονητή μπορεί να κάνει να μεγαλουργήσει ο ΠΑΟΚ. Μέσα από τη δουλειά που κάνει και από τον τρόπο που καθοδηγεί μια ομάδα.
0: Έχετε κάποιες λεπτομέρειες, κάποια εικόνα μάλλον για το τι παιχνίδι του αρέσει να παίζει? Είναι επιθετικός προπονητής, του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, ενώ
1: παίζει 5-3-2, το 3-5-2 και το 4-3-2-1. Κατά εκτίμηση περισσότερο παίζει το 5-3-2.
0: Μάλιστα. Και τι μέτρησε, Γιώργο, στον ΠΑΟΚ και τελικά έφυγε από την επιλογή Πούσιτς?
1: Η επιλογή του τεχνικού διευθυντή και του...
0: Η γνώμη,
1: ναι, ναι. Οι οποίες ακούστηκαν. Ναι, για τον ΠΑΟΚ, ναι, ο νέος προπονητής, 40 ετών, έχει όλη τη δουλειά, φτάνει να τα δείξει. Και όταν ήρθε δηλαδή ο Ρασβάν Τσέσκου από την Ξάντη, τι έδειξε, τι είχε πάρει ο Λουτσέσκου. Γιατί μιλούσε προχθές με τον Σάνος στην Αριδέα. Ναι. Να είναι καλά. Και καλά είναι δηλαδή, με τον Ισηφίδη μια χαρά ήταν. Δεν είχε πάρει τίποτα. Είχε χάσει ένα τελικό με τον Ολυμπιακό με την Ξάνθη που έπαιξε και τίποτα άλλο. είναι από τη δουλειά που μπορεί να κάνει και από τι μπορεί να σε φέρει. Και γενικά, όταν επιμένει σε κάτι, να το βγάλει. Οπότε να το βγάλει σε πράξη.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτό ο προπονητής είναι 40 ετών. Ο Πάκου βασίζεται σε αυτόν και δεν έχει να χάσει τίποτα και έχει να κερδίσει πολλά. Με μια ομάδα που θέλει να χτίσει φέτος, με παλιούς και νέους παίκτες, με τους παίκτες που έχει δηλαδή και με τους νέους παίκτες, ήταν σε ένα τεκμήριο καλά πρωταθλήματα στον κόσμο, το ισπανικό, και νομίζω ότι αυτό μετράει.
0: Είχαμε, Γιώργο, σήμερα και την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Λουτσέσκου. Τι αναφέρει ο Πάουξ αυτήν?
1: Αναφέρει, ευχαριστούμε, είσαι ένα τέλειο, η οικογένεια της Αβίδη ευχαρίστηκε. Το σχετικό τα φεύγαν στο πονητής, μαζί είχαμε δόξες τίτλους διακρίσεις και που είχε μετά καλή πορεία, καλή συνέχεια, δεν ησυχάζουμε ποτέ.
0: Πώς, δεν ησυχάζουμε ποτέ, είπες?
1: Δεν θα σε ξεχάσουμε.
0: Α, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, μάλιστα.
1: Όπως επίσης και τον Κεντζιωρά, ο οποίος πήγε για μεταγραφή στην Δυναμό Κιέβο για 2 χρόνια, 1.200.000, θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Είπα και το νούμερο, 1.200.000.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και μετά έχουμε και
0: Ο οποίος ήταν βασικός στη σεζόν που τελείωσε.
1: 141 παιχνίδια έπαιξε, πήγε στην ομάδα την οποία από εκεί ήρθε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: 141 συμμετοχές και 4 γκολ. Και 3 ασίστ. Για τον Τόμας και Τζιόρα.
0: Εδώ έλεγε το συμβόλαιό του, όχι, τον αγόρασε από τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, τον αγόρασε. Το συμβόλαιο έλεγε γιατί ο ΠΑΟΚ μπορούσε να τον, με τις συμμετοχές που είχε, να τον ανανεώσει αυτόματα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τον ανανέωσε και τον έδωσε στην Δυναμό Κιέβ. Επίσης να πω ότι έχουμε τον Εναστούντο, ο οποίος ένας αμυντικός, ο οποίος θα εισδιάσει εδώ, θα εκτός από πρόβλημα θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Όπως επίσης ο
0: Εναστούντο, στόπερ.
1: Εναστούντο, στόπερ. 1,82 ευσός.
0: Ναι.
1: 10 χρόνια παίζε στην Ράο Σιεδόρ, τα νοέτα. Υπάρχει επίσης ένα παίκτης από την Βαλένθια, ο οποίος είναι χαφ και τελευταία έπαιζε στην 31 ετών και έπαιζε στην Βαλένθια. Τονίτρα έπαιξε στην Ρεν, στην Νίση, ιδανικός, στην Φράιμπουκ, δηλαδή πολλές παρακάσεις αυτός ο ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα.
1: Την επιλογή επίσης, να ξέρετε ότι είναι ότι ο ΠΑΟΚ έκανε δεδομένη πρόταση για τον Γιαννούλη στην γερμανική ομάδα που ανήκει, στην Augsburg, από 3,5 εκατομμύρια ευρώ σε 1 εκατομμύριο μπόνους. Ο ΠΑΟΚ, έχοντας και σύμμαχο την κατάθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, νομίζω θα είναι πολύ κοντά για να τον αποκτήσει, αν η γερμανική ομάδα πει τον ναι. Και όλα συνηγορούν. Όταν θέλει ο ποδοσφαιριστής, από εκεί και μετά, ο ΠΑΟΚ έκανε νέα βελτιωμένη πρόταση και περιμένουμε την απάντηση. Αλλά όλα δείχνουν τη θετική απάντηση.
0: Θετική απάντηση του Γιαννούλη,
1: Όχι του Γιαννούλη, της Άγγλου. Ο ΠΑΟΚ έχει τη θετική απάντηση του Γιαννούλη.
0: Περιμένει την ομάδα.
1: Η ομάδα είναι αυτή που. Η ομάδα η οποία δεν δέχεται. Αλλά η ομάδα όμως ξέρει ότι ο Γιαννούλης θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Η οικογένειά του είναι εδώ, το παιδί του είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ.
0: Και η σκέψη του είναι εδώ.
1: Και η σκέψη είναι πάντα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα. Έχει έρθει σε εννέα παιχνίδια. Ένα παιχνίδι στο κήπεδο της Τούμπας. Στο δέντρο τον όροφο, άμα έρθει στο κήπεδο της Τούμπας, στο δέντρο τον όροφο.
0: Μία φορά μου είχες υποσχεθεί να με φιλοξενήσεις σε μία γενική συνέλευση, αλλά σε έχασα. Χάθηκαν τα ίχνη σου μετά.
1: Σου είδε. Μα η συνέλευση δεν έγινε στη Μακεδονία Παλάς.
0: Όχι, δεν έγινε στη Μακεδονία Παλάς. Σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τη ΕΠΟΛ με τώρα, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει,
0: δεν ήταν γενική συνέλευση, διοικητικό συμβούλιο. Διοικητικό συμβούλιο ήταν το 19-20. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Ο Λουτσέσκου έχει κάνει κάποια. Επειδή το τελευταίο καιρό πριν γίνουν αυτές οι εξελίξεις, έκανε διαρκώς. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Έκανε διαρκώς συνεντεύξεις, οι οποίες σου άρεσαν και μας έλεγες αυτά που έλεγε. Και έλεγες τι ωραία που μιλάει συνέχεια ο Λουτσέσκου τώρα που βρίσκεται στη Ρουμανία. Μετά από την λύση της συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, τη γνωστοποίηση και την ανακοίνωση, έχει κάνει κάποια δήλωση?
1: Τίποτα. Το Μουγκοθόδωρο, το ξέρεις το Μουγκοθόδωρο? Το Μουγκοθόδωρο. Τίποτα. Δεν βγαίνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Ο λαλίστατος κύριος Λουτσέσκου, αλλά δεν τον είδα πουθενά. Ζητήσαμε να μιλήσει φυσικά. σαν ΕΡΤ. Θα έρθει κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Άλλωστε εδώ έχει σπίτι στη Θεσσαλονίκη, δικό του σπίτι, και νομίζω ότι κάποια στιγμή, πρώτο Θεός, στην κεντρική πλατεία της Αριστοτέλους που βρίσκεται, θα τον βρούμε.
0: Θα τον συναντήσετε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Αυτές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στον προπονητή του ΠΑΟΚ, αλλά και τα μεταγραφικά που υπάρχουν. Αρκετά μεταγραφικά, παίχτες δηλαδή που έρχονται, παίχτες που φεύγουν, υπάρχουν και στον Ολυμπιακό. Είχαμε την ανακοίνωση του Μαφαίου που βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, αλλά και τον αποχαιρετισμό του Μπιανκόν πριν από λίγο, ενώ υπάρχουν και πολλά ονόματα ποδοσφαιριστών που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Θα αναφερθούμε σε όλα αυτά έχοντας την βοήθεια του Μπάμπη Παπαζόγλου. Καλησπέρα, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως τα λες, έρχονται παίχτες, φεύγουν παίχτες. Πάνω σε ένα πλάνο που έχει καταρτιστεί και σε αρκετά σημεία το έχουμε περιγράψει, ενώ τις πληροφορίες για παίχτες που θέλει ο Ολυμπιακός και για παίχτες που είναι υπό παραχώρηση. Καταρχάς έκανε και τις πρώτες δηλώσεις ο Παύλο Μαφαίο, ανακοινώθηκε και επίσημα. Το είχα πει από χθες ότι ενθουσιάζονταν μια ακόμη μέρα, γιατί τώρα ξέρεις με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ομάδες κάνουν ωραία εντυπωσιακές παρουσιάσεις και φωτογραφίσεις κτλ. Ο Μαφαίο, ο οποίος και πάλι δήλωσε ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην καλύτερη ομάδα και ανεπομένω να παίξω, όταν ενημερώθηκα για την πρόταση του Ολυμπιακού, νιώσα χαρά και ευτυχία και συγκίνηση που μια ομάδα τέτοιων διαστάσεων ενδιαφέρθηκε για μένα. Είναι ότι εύχεται ένας ποδοσφαιριστής να έρθει σε ένα μεγάλο σύλλογο με την υποχρέωση να κερδίσει τίτλους. Αποκάλυψε ότι μίλησε με τον Κοβάσεβιτς, δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω. Ότι είχε μιλήσει πριν δύο χρόνια με τον Ορτέγκα στην Εθνική Αργεντινή και του είχε πει ο Ορτέγκα πόσο μεγάλο σύλλογο είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν χρειάστηκε τίποτα παραπάνω για να πάρω την απόφαση. Ξέρω, είπε ότι ο κόσμος ζει με έναν όμορφο τρόπο και δένεται πολύ με την ομάδα. Αυτό σε κάνει να νιώθεις μεγαλύτερο κίνητρο και για μένα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της συλλόγου. Άλλωστε, με ένας παίκτης που παίζει με ένταση, νομίζω ότι αυτό θα αρέσει. Δεν σταματά να παλεύω και να δίνω το 100%. Και αυτό θα κάνω, λέει, μέχρι τελευταία στιγμή. Θα δίνω και την τελευταία σταγόνα του ιδρώτα για να τα ασφιστώ αυτή τη φανέλα. Και θέλω εκεί τα θύματα να πιστέψουν πως φέτος θα κάνουμε όμορφα πράγματα, να το δείξουν στην κερκίδα όπως εμείς στον αγωνιστικό χώρο, γιατί όλοι μαζί γινόμαστε πολύ καλύτεροι. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η μετακίνηση του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ, το ξέραμε αυτό το πρωί. Υπήρχε και μια φωτογραφία στο διαδίκτυο, έξω φωτογραφία του Βελγικού Συλλόγου, είχε και τη φανέλα της Άντερλεχτ. Και είπε ότι ευχαριστώ τον Ολυμπιακή. Έφτασε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2023. Από την πρώτη και ορισμένες ένιωσα σαν το σπίτι μου. Με υποδεχτήκατε με τόση αγάπη, πάθος και σεβασμό. Το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ αυτό το σύλλογο ήταν πραγματικά τιμή. Θα είμαι πάντα ευγνώμων για κάθε στιγμή για τους συμπαίκτες μου, το επιτελείο, την ομάδα και φυσικά για αυτούς τους απίστευτους και φανταστικούς φιλάθλους που έκαναν αυτό το ταξίδι ξεχωριστό. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου, ανέφερε ο Μπιανκόν. Έτσι,
0: είναι πώληση του Μπιανκόν.
2: Ναι, πώληση. Οι πληροφορίες στο Βέλγιο αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 2,5 εκατομμύρια. Για αυτή την παραχώρηση. Τώρα, με αυτή την παραχώρηση και δεδομένου ότι έχει φύγει και ο Καλογερόπουλος, έχει πάει στην Ιρεβέργη.
0: Και για τον Μπότι διαβάζω, στην Μπογκόν.
2: Έχει πάει στην Μπογκόν και εκείνος αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, σωστά. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει λοιπόν δύο κενές θέσεις στον goalkeeper. Αν μια και το ανέφερες αυτό, η μία θα καλυφθεί από το Στουρνάρα, έχει επιστρέψει στην ομάδα. Θα δούμε τελικά ποια θα είναι η επιλογή τελική για τη δεύτερη θέση, το δεύτερο δηλαδή goalkeeper. Και για τα στόπερ τώρα πια ο Ολυμπιακός ψάχνει και επισήμως δύο. Και δεν είναι τυχαίο ότι. Το τελευταίο διάστημα είναι και ο Σμαϊλόβιτς στο επίκεντρο. Περιμέναμε να έχει τελειώσει η μεταγραφή. Η αλήθεια είναι προφανώς οι συζητήσεις. Το λέω γιατί φάνηκε, έχει φανεί ότι έχουν φτάσει κοντά ο Ολυμπιακός και Σάντεφιλντ για τον Σμαϊλόβιτς. Και δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε πολύ με τον Μαρμόλ, που όπως αναφέρονται και στην Ολλανδία θα πάει τελικά στη Φέγενορντ, είναι λογικό να έρχονται και άλλα σενάρια στην επιφάνεια και να επανέρχεται και αυτό. Το ενδεχόμενο δηλαδή επιστροφής του Κάρμου, έχω εξηγήσει Θάνο ότι για να γυρίσει ο Κάρμο πρέπει και ο ίδιος να θέλει να παίξει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή γιατί το παιδί θέλει να φύγει για να παίξει ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Πήγε στην Οβιέδο. Γενικώς, πάντα από τη στιγμή που ήρθε στη χώρα μας, είχε πάντα στο μυαλό να παίξει ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Αυτό είχε πει και στον Ολυμπιακό. Αν είναι εκεί το μυαλό του, προφανώς θα πρέπει να ψάξει μια τέτοια ομάδα. Αλλιώς, αν είναι στο μυαλό του να παίξει στον Ολυμπιακό και το βλέπει ότι μπορεί να του δώσει πράγματα και να παίξει και στην Ευρώπη, να διεκδικήσει τίτλους, είναι οκ okay για τον
0: έχει
2: Ολυμπιακό.
0: Μείνει ελεύθερος, έχει μείνει ελεύθερος ο Κάρμο.
2: Όχι, ανήκει στην Νότια.
0: Άρα είναι
2: από εκεί τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός, οπότε. δεν είναι πρόβλημα δηλαδή, το να βρεθεί λύση να γυρίσει ο Κάρμο. Το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι να είναι οκ. Okay,
0: να θέλει ο ίδιος να γυρίσει.
2: Ναι, να είναι το μυαλό του στο να παίξει τον Ολυμπιακό πραγματικά, και βέβαια να έχει και κάτι άλλο στο μυαλό του, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, ότι επιστρέφοντας θα ξεκινήσει νούμερο 3, νούμερο 4. Mm. Δεν είναι τόσο απλό. Ας είναι βασική,
0: θα είναι
2: ο Ρέτσος και ο
0: Πιρόλα. Ναι.
2: Ναι, βέβαια, για να τα λέμε και αυτά, ότι ο Πιρόλα με το Ρέτσο, okay, δεν θα βγάζουν όλη τη σεζόν. Χρειάζεται τουλάχιστον ένα ακόμη να είναι στο ίδιο επίπεδο, να γίνεται αυτό που λέμε στο βασικό rotation.
0: Ναι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι, θα εγώ το λέγα από την αρχή τη σεζόν, είχα εκεί ένα ερωτηματικό, νομίζω ότι αποδείχθηκε και μέσα στη σεζόν. Ένα από τα λάθη του Ολυμπιακού είναι ότι δεν είχε ένα τρίτο πόλο στο κέντρο τη άμυνα στο ίδιο επίπεδο. Είναι καλό ο Μπιανκόν, δίνει πολλέ λύσει, mm-hmm. είναι γρήγορο, είναι και στημένε φάσει, βοηθάει. Αλλά είχε κενά το παιδί. Βέβαια, είδε ότι η Άντελεχ ενδιαφέρθηκε. Το παιδί μια χαρά του βγήκε και του Ολυμπιακού. Θα πάρει και χρήματα. Mm-hmm. Αυτά τα για, τη θέση, για την άμυνα.
0: Τώρα, να πω εγώ κάποια ονόματα. Να πω κάποια ονόματα, Μπάμπη, και τοποθετεί και μα λε που βρισκόμαστε. Καντιού, Ρόκα, Στάνιτς και Ντιάγκο Σάντος.
2: Ο για τον Καντιού επίση είναι προχωρημένο με τη Λοριάν. Και επίση περιμένουμε κάποια στιγμή αυτή να καταλήξει η υπόθεση. Όπω και του Ρόκα, του εξτρέμ τη Ζιρόνα. Και δεν έχω κάτι περισσότερο να σου πω για τις τελευταίες μέρες, τουλάχιστον να ξέρω εγώ ότι έχει προχωρήσει κάτι καλά. Ποιον άλλον μου είπες, το Στάνιτς,
0: ναι.
2: Για το Στάνιτς Λουτζογκόρετς, ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τις Βούλγαρες έχει φτάσει στα 6 εκατομμύρια, η Λουτζογκόρετς ξεκίνησε τα 10, okay, στα 8, η εκτίμησή του είναι ότι μπορεί να πάει στα 7,5. Είναι μεγάλα τα ποσά, δεν είναι μικρά. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να περιμένουμε, γιατί υπάρχει και ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Ποιον άλλο μου είπες,
0: τον Ντιάγκο Σίλβα.
2: Τον Ντιάγκο Σάντος.
0: Ντιάγκο Σάντος, ναι.
2: Είναι μια λύση που είχε εξεταστεί για θέση του δεξιού μπακ, θα πάει ο Ολυμπιακός για 2. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι υπάρχει και περίπτωση του Μάριο Βρουσάη, που εκεί παίζει στη Ρέο Άβε ως δανεικός και εκεί παίζει πλέον ως μπακ. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός βασικός θα είναι του χρόνου ο Μαφέο. Μην το συζητάμε. Έδωσε 3 εκατομμύρια στη Μαγιόρκα και θα έχει περίπου 1 εκατομμύριο ο ίδιος απολαβές το χρόνο. Δεν αποκτήθηκε απλά να υπάρχει. Ο Μαφέο θα είναι, αν το δείξει μέσω γήπεδο, αλλά υποπτική είναι να είναι ο βασικός δεξιός μπακ και ο Ολυμπιακός θέλει και ένα backup του. Mm-hmm. Γιατί έφυγε ο Κωστίνια και ο Ροντινέη υπολογίζεται περισσότερο να στάνει εξτρέμ. Όμως ξέρει την προετοιμασία, δεν είναι και λόγο Ολυμπιακός να το πιέσει, να το βιαστεί, γιατί ο Ροντινέη εκεί είναι. Μπορεί να παίζει και εναλλακτικά ως δεξι μπακ. Αλλά υπάρχει ένα σχέδιο του Ολυμπιακού να αυξήσει και το ελληνικό στοιχείο. Δεν του έχει κάτσει μέχρι στιγμή στο βαθμό που το ήθελε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει και άλλες λύσεις. Και όπως είπα, για παράδειγμα, ο Μάριος Βρουσάη, που το παιδί είναι και προέρχεται και από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Γενικά, να ξέρουμε ότι περιμένουμε εξελίξεις αυτή τη στιγμή για τον Καντιού. Φαίνεται ότι είναι πιο προχωρημένο και του Καντιού της Λοριάν και του Σμαϊλόβιτς της Σάντεφιορντ, αλλά είναι Ολυμπιακός στο παιχνίδι και για τον της Γιρόνα, τον Ρόκα, τον Εκστρέμ, και θα πρέπει να περιμένουν και για τον Στάνιτς. Από την Γιρόνα έχει βγει από την Ισπανία και το όνομα του Μάρτιν, του κεντρικού χαφ. Δεν είναι τωρινή περίπτωση, έχει εξεταστεί, έχει προταθεί στον Ολυμπιακό και έχει εξεταστεί και στο πόσο το παρελθόν. Δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής να είναι η πρώτη επιλογή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
2: Γενικώς γίνουν πάρα πολλές
0: πολλές περιπτώσεις, είναι και η εποχή
2: και αυτό
0: τώρα.
2: Προσπαθούμε πάντα να δούμε και τους παίκτες που όντως ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό.
0: Για αριστερό μπακ ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.
2: Για αριστερό μπακ δεν έχω. Ναι.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα τώρα, θα το διαβάσω, βγήκε ενώ είσαι στον αέρα και μιλάμε. Αφορά τον Ματίας Βίνια, είναι 28χρονος Ουρουγουανός που παίζει δανεικός από την Φλαμέγκο στην River Plate και παίζει και με την εθνική ομάδα τη Ουρουγουάη στο παγκόσμιο κύπελο. Ένα ρεπόρτερ σε θέματα River Plate γράφει ότι ενδιαφέρονται τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός.
2: Αυτό με το Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός παίζει πολύ. Και όχι μόνο τώρα. Ναι, μου ξέρουν τι γίνεται.
0: Ξέρουν τι γίνεται.
2: Βέβαια, σου λέει πάνω θα βάλει και το Ολυμπιακό.
0: Πώς θα ανεβάσουν την τιμή.
2: Δεν μπορώ, δεν το ξέρω γιατί τώρα μόλις βγήκε, όπως είπες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν αποκλείω να ισχύει, αλλά ξέρω ότι η κατεύθυνση του Ολυμπιακού, η αρχική τουλάχιστον, ήταν να πουληθεί ένας από τους δύο, Ορτέγκα ή Μπρούνο, στην προκειμένη περίπτωση Ορτέγκα, γιατί αυτός μπορεί να φέρει και κάποια χρήματα περισσότερα. Καταλάβαινα ότι ο Ολυμπιακός πρώτα θέλει να δώσει τον Ορτέγκα για να ενεργοποιήσει μια λύση για τη θέση του αριστερού μπακ. Ωστόσο, είχε προκύψει η περίπτωση του Γιαννούλη, ήταν εξτρά από όλες τις άλλες, επειδή είναι και Έλληνας, γι' αυτό ο Ολυμπιακός είχε μπλακεί, αποσύρθηκε, τελείωσε. Οπότε δεν βλέπω τώρα να κινείται πολύ το πράγμα. Υπάρχει στο βάθος και μια περίπτωση από την Ισπανία, ο αριστερός μπακ της Σεβίλης, ο Πεδρόσα. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται. Έτσι, πω όσο μπορείς να το πεις, γιατί έχουμε πει ότι οι μεταγραφές είναι από ώρα σε ώρα. Δεν πρέπει να λες από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα μπορεί να αλλάξουν πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή, αν όσο μπορούμε να το ξέρουμε, περιμένουμε να εξελίξει τον Σμαϊλόβιτς, για τον Καντιού, για τον Στάνης, τον Ρόκα, τους κυρίως. Και βλέπουμε, και βλέπουμε. Βεβαίως ο Ολυμπιακός επιταχύνει, γιατί θέλει να έχει επέκταση προετοιμασία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει δύο στόπερ. Θα πάει λογικά και ο Κουτσίδης, ο Πιτσιρικάς, από τη δεύτερη ομάδα, θα πάει λογικά στην προετοιμασία. Αν θέλει οπωσδήποτε στόπερ, θέλει οπωσδήποτε κεντρικό χαφ, θέλει έναν εξτρέμ, έχει πράγματα μπροστά του να κάνει αρκετά. Και προσπαθεί να τα τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θυμίζω, τέλος Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία. Αρχές Ιουλίου θα πάει η ομάδα στην Ολλανδία και εκεί θα ξεκινήσουν και τα φιλικά.
0: Και να κλείσουμε, ακόμη... Πάμε με τα εισιτήρια διαρκείας.
2: Αυτό, έχουν... αυτό ήθελα να πω. Ξεπέρασαν τις 20.000, γιατί τώρα πια εδώ και λίγες μέρες παίρνουν ελεύθερα όποιος θέλει εισιτήρια διαρκείας. Ενώ και θα μην ήταν κάτοχος εισιτήριου διαρκείας και πέρσι. Έχουν ξεπεράσει τα 20.000 και φαίνεται ότι θα πάμε πάλι, θα απειλήσει το ρεκόρ του Ολυμπιακός, γιατί υπάρχει πάντα ένα πλαφόν στο αριθμό των εισιτήριων διαρκείας, όχι μόνο γιατί είναι υποχρεωμένος ο Ολυμπιακός να κατάει και εισιτήρες για την UEFA, για την Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός του χρόνου θα είναι Champions League ή Europa League. Αυτές είναι οι δύο πιθανότητες. Και πέρα από τους χορηγούς και όλες τις υποχρεώσεις του, πάντα θέλει να έχει και έναν καλό αριθμό εισιτήριων ελεύθερα. Δηλαδή να μπορεί και κάποιος να δει την ομάδα να μην
0: έχει. Άρα έως πόσα διαρκείας θα διατεθούν?
2: Έχουν μείνει λιγότερα από 2.350.
0: Όχι, όχι, το σύνολο των διαρκείας που είναι προς διάθεση. 22
2: και κάτι.
0: Και μένουν θέσεις για απλά εισιτήρια περίπου στο Καρεσκάκης.
2: 22 και κάτι, βάλε τις υποχρεώσεις, βάλε αυτά. Εντάξει, μπορεί να μείνει αναλόγως και με τα διαρκείας. Μπορεί να μείνει και 5.000 και 6.000.
0: Μάλιστα.
2: Αναλόγως όμως πώς θα πάνε τα διαρκείας, δεν μπορούμε να το πούμε σίγουρα. Γιατί ξέρεις, ειδικά στο Champions League.
0: Ναι, όχι, λέω αν διατεθούν όλα όσα είναι προς πώληση.
2: Και βέβαια υπάρχει και το άλλο, ότι υπάρχουν και παιχνίδια που ακόμη δεν έχει αποφασιστεί να υπάρχουν φίλαθλοι των μεγάλων ομάδων, ναι, στα ντέρμπι, φιλοξενούμενοι.
0: Ναι. Πλέον...
2: Οπότε ο Ολυμπιακός δίνει εισιτήρια σε όλες τις άλλες ομάδες, αλλά είναι άλλο να κρατήσεις μια ολόκληρη φύρα κτλ. Και άλλο για 100 άτομα. Είναι πολύ διαφορετικό. Και κάποιοι δεν παίρνουν κιόλας κάποιες ομάδες, οπότε έχει εξτρά εισιτήρια και εκεί. Τουλάχιστον στα μεγάλα παιχνίδια, εκεί πάει αρκετός κόσμος.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παύλο Παζόγλου. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία δεν έχει στο ρεπορτάζ στην ίδια κινητικότητα όσον αφορά τις μεταγραφές και το χτίσιμο του ρόστερ. Εκεί τα πράγματα είναι πιο δεδομένα, θα μπορούσαμε να πούμε. Έγινε χθες η ανανέωση του συμβολαίου του Γκατσίνοβιτς έως το 2028, ενώ σήμερα ο Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται στην Καλαμάτα. Εκεί είναι και ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του τροπαίου του πρωταθλήματος που κατέκτησε η ΑΕΚ. Ο Νίκος Χαραγιάννης είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Πάνο. Ναι, είναι ουσιαστικά τελείωσε το τυπικό της της ανανέωσης του Μιγιάν Γκατσίνοβιτς με την έλευση του ποδοσφαιριστή στην Αθήνα για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αναμένεται να έχουμε και την ανακοίνωση. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με την ΠΑΕΝΑ, τον Ανταμίδη, έτσι, για την πολύ καλή του σεζόν με τα κυτρινόμαυρα. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, έχει ξεκινήσει η περιοδία του τροπαίου της Super League. Το πρωί στις 11 η ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ελλάδας βρισκόταν στην πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη. 8 η ώρα το απόγευμα αναμένεται να είναι στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, εκεί όπου βρίσκεται και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αξιέπινη κίνηση, καθώς επισκέφθηκε τα παιδικά χωριά ΣΟΣΤ στην Καλαμάτα και ανακοίνωσε στους παρευρισκόντες ότι αναλαμβάνει τα έξοδα της δομής για έναν ολόκληρο χρόνο, ένα υπέρογκο ποσό, το οποίο όπως καταλαβαίνεις, Θάνο, έχει δημιουργήσει, άφησε άναυδους ουσιαστικά και τους ανθρώπους οι οποίους βρίσκονταν. Στις 8 θα είναι προγραμματισμένο να βρεθεί το τρόπο στην πλατεία της Καλαμάτας. Στις 9 θα είναι εκεί ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπου αναμένεται να προχωρήσει και σε ομιλία. Από εκεί και πέρα, στα μεταγραφικά της Ένωσης, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι το οποίο κλείνει άμεσα. Ωστόσο, αναμένουμε σίγουρα μία μεταγραφική κίνηση μέχρι την λήξη του Ιουνίου, ενώ υπάρχουν αρκετές πιθανότητες, δεν θα το απέκλεια, να έχουμε και δύο, δηλαδή ουσιαστικά να έρθει και ο παίχτης που θα αγωνίζεται στα χαφ αλλά και ο στόπερ, μέχρι να φύγει η Ένωση για την προετοιμασία της στο Apeldoorn που είναι στις αρχές του Ιουλίου. Ενώ και με τις ανανεώσεις, οι ενδείξεις οι οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή είναι θετικές και για τον Σταύρο Πίλιο και για τον Λούκα Γιώβιτς, αλλά και αυτά τα ζητήματα, καταλαβαίνεις, Θάνο, θα λυθούν όταν οι ποδοσφαιριστές επιστρέψουν με το καλό στην Αθήνα για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για την επόμενη σεζόν.
0: Άρα περιμένουμε, Νίκο, ομιλία του Ηλιόπουλου και το βράδυ, γιατί διαβάζω ότι στη συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο της Καλαμάτας, ο οποίος τον τίμησε και εκεί είπε κάποια πράγματα που το έχει επαναλάβει βεβαίως. Είπε, τα διαβάζω, εμείς φέτος τραβήξαμε μια δυνατή πορεία εκτός παρασκηνίου, εκτός συστημάτων, σηκώσαμε ψηλά τη σημαία του ΕΦ αγωνίζεστε. Στην αρχή κάποιοι το πήραν χιουμοριστικά, αλλά μετά κατάλαβαν ότι υπάρχει ο δρόμος του νικητή, όπως ονομάσαμε την περιφορά του τροπέου έξω από διαδικασίες παρασκηνίων, και ότι μπορείς πράγματι να διεκδικήσεις τα όνειρά σου. Ευχόμαστε η Καλαμάτα που ανέβηκε φέτος να ακολουθήσει το σωστό δρόμο, να μην ξεστρατήσει από σιρήνες. Αυτά είπε στη συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο της Καλαμάτας, ναι, ο οποίος τίμησε με το μετάλλιο της πόλης.
3: Αυτή η συνάντηση έγινε νωρίς το μεσημέρι. Αναμένεται να κάνει και να προχωρήσει σε ομιλία ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕΑΕΚ και στους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση που είπαμε ότι θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Η εκδήλωση με το
0: στην
3: κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και στις 9 θα είναι εκεί ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπου θα απευθύνει ομιλία προς τους παρευρισκόμενους. Αυτά είναι λίγο πολύ τα νέα της ΑΕΚ. Όπως καταλαβαίνεις, με τον Ορμπελίν Πινέδα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, όπως έχουμε πει.

0: 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Έρα Σπορ.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 6 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πριν από λίγο, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε 4 φιλικά για το προσεχές χρονικό διάστημα. Την 1η Ιουλίου θα παίξει στις 6 ώρα Ελλάδας στην Ολλανδία με αντίπαλο την Helmond Sport. Στις 4 Ιουλίου στις 6 ώρα Ελλάδας στην Ολλανδία με αντίπαλο τον Άγιαξ. Στις 11 Ιουλίου στις 9 ώρα Ελλάδας στο Απόστολος Νικολαίδης με αντίπαλο την Grasshoppers. Και στις 15 Ιουλίου στις 7 ώρα Ελλάδας στην Αυστρία με αντίπαλο την Rapid Viennis. Αυτά είναι τα 4 φιλικά που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από τον Παναθηναϊκό. Στην Ολλανδία, θυμίζω, με Helmond Sport και Ajax, 1η και 4 Ιουλίου αντίστοιχα. Στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshopper στις 11 Ιουλίου και στις 15 Ιουλίου στην Αυστρία με αντίπαλο την Rapid Viennis. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό, πάμε στον Άρη για να μάθουμε τι γίνεται εκεί. Υπάρχουν δημοσιεύματα που αφορούν τον Μαντσίνη, ενδιαφέρον δηλαδή του Άρη για να τον εντάξει ξανά στην δύναμή του. Δημοσιεύματα που αφορούν τον Ρόουζ, σύμφωνα με αυτά ο παίχτης θα παραμείνει στον Άρη, ενώ μέσα σε ένα κλίμα, μάλλον μέσα σε μια περίοδο ανομβρίας όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο Άρης ανακοίνωσε ότι από τις 22 Ιουνίου θα βγουν προς πώληση τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, αρχίζουν και υπάρχουν κάποιες ειδησούλες στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη. Όντως υπήρχε ανομβρία όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά το γεγονός ότι είμαστε περίπου 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας καθιστά άκρως φυσιολογικό και κανονικό το γεγονός ότι κάποια στιγμή πρέπει ο Άρης να πάρει μπρος, δηλαδή να αρχίσει να χτίζει την ομάδα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Όντως γίνονται κάποιες κινήσεις, έχει επιστρέψει και ο Ρέγγιας στην Θεσσαλονίκη, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Είναι γνωστό ότι έχουν συζητήσει αρκετές φορές με τον προπονητή της ομάδας, τον Μιχάλη Γρηγορίου, για το τι χρειάζεται ο Άρης, ποιες θέσεις χρειάζεται να ενισχύσει, καθώς έφυγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Αναμένεται να φύγουν και άλλοι, να μην είναι στο ρόστερ της ομάδας, ότι ήταν στη λίστα, ας το πούμε έτσι, του Μιχάλη Γρηγορίου προς αποχώρηση. Το ζητούμενο είναι το πόσο γρήγορα θα γίνουν όλες αυτές οι κινήσεις. Γιατί χρειάζεται μια, να το πω, κινητικότητα έντονη τις επόμενες εβδομάδες για να μπορέσει ο Άρης να έχει νέα πρόσωπα με την αρχή της προετοιμασίας, αλλά κυρίως στο βασικό στάδιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το 3ο δεκαήμερο του Ιούλη, αν νωρίτερα η ομάδα θα πάει στην Πτολεμαϊδα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, ενώ αρχές του άλλου μήνα είναι η πρώτη συγκέντρωση με τις ερχομετρικές εξετάσεις για τους ποδοσφαιριστές. Τώρα, είπες για τον Μαντσίνη. Ναι, είναι μια περίπτωση ο Μαντσίνη. Ο Άρης πονάει στα φτερά, εκεί όπου είχε και προβλήματα πέρυσι, καθώς οι δύο βασικοί του, ο Πέρεθ και ο Δόνης, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτήν την ποιότητα που θα ήθελε ο Άρης στην αριστερή και στην δεξιά του πτέρυγα επιθετικά. Ο Πέρθ δεν υπάρχει. Λέγεται ότι ενδεχομένως να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στον Βόνη, καθώς έχει και συμβόλαιο. Φέτος δεν βοήθησε. Έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω, ναι, κυρίως λόγω τραυματισμών. Δεν αποκλείεται να παραμείνει στην ομάδα. Πάντως του Μαντσίνη είναι μια πιθανή περίπτωση. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης τον είχε φέρει στην Ελλάδα σε ηλικία τότε 21-22 ετών. Έκανε μια γεμάτη τριετία στους Κίτρινους και μετά έγινε μεταγραφή και μάλιστα με καλές αποδοχές εκείνη την εποχή στον Παναθηναϊκό, πριν πάει στην Κύπρο και στο ΑΠΟΕΛ, από που έμεινε ελεύθερος. Με αυτά και με αυτά πρέπει να πούμε ότι ο Ρέγγιας έχει ήδη μιλήσει με κάποιους ποδοσφαιριστές, έχει εντοπίσει ποδοσφαιριστές από αυτή τη δεξαμενή που γνωρίζει καλά στην πατρίδα του, αλλά δεν είναι μόνο η Ισπανία, είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες από που ο Ρέγγιας μπορεί να αλλιεύσει ποδοσφαιριστές που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα του Άρη και να αναδείξουν μια βασική ενδεκάδα παικτών με ποιότητα σε όλες τις θέσεις, γιατί πέρσι έγιναν αρκετές μεταγραφές, έγιναν 23 στο σύνολο. Πολλοί παίκτες όμως δεν κατάφεραν να πιάσουν, όπως λέμε, να δέσουν με την ομάδα. Και αυτό είχε να κάνει και με άλλους παράγοντες, με τους τραυματισμούς, αλλά εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές με τα ίδια χαρακτηριστικά, πράγμα που δυσκέρινε το έργο των προπονητών πέρσι για να τους χρησιμοποιούν και εναλλακτικά. Αυτό που θέλει ο Γρηγορίου είναι ποδοσφαιριστές που να μπορούν να παίξουν σε μία και σε δύο, ίσως και σε περισσότερες θέσεις. Δηλαδή, ένας κεντρός να μπορεί, αμυντικός μέσος για παράδειγμα, να μπορεί να παίξει και στο 6 και στο 8, αλλά θέλει και παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ο Άρης χρειάζεται έναν κόφτη. Όπως και να το κάνουμε αυτό, δεν τον είχε τον κόφτη πέρυσι. Είχε τον Μόντσου, που δεν είναι ο κλασικός κόφτης. Έτσι και δεν τον έχασε, καθώς τον έδωσε, τον παραχώρησε στο Μεξικό ως δανεικό. Και μιλάμε για τους δανεικούς, να πούμε ότι πηγαίνει ο Δέβη προς την οριστική συμφωνία υπόθεση του Κλέιτον Διαντή. Μιλάμε για τον 19χρονο Σενεγαλέζο, ο οποίος αγωνίστηκε στην Αλντιρίγια, την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ανέβηκε κατηγορία πέρυσι και μάλιστα βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι ο Διαντή. Υπάρχει μια οψιόν αγοράς, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και από τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θα αποκτηθεί τελικά από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπουν στα ταμεία του Άρη αρκετά χρήματα. Η αρχική συμφωνία ήταν για 5 εκατομμύρια, ο Άρης έχει πάρει ήδη ένα ποσό, θα γίνει και μια διαπραγμάτευση, δεν μπορούμε να πούμε 100% ότι θα είναι αυτό το νούμερο. Είναι προϊόν διαπραγμάτευσης από τη στιγμή που ενεργοποιεί την οψιόν. Σίγουρα όμως το ποσό θα είναι πολύ ικανοποιητικό για την περίοδο αυτή για τον Άρη, για να το διαθέσει και αυτός από την πλευρά του για έξοδα τα οποία τρέχουν και έχουν να κάνουν φυσικά και με την ενίσχυση της ομάδας, αλλά και με άλλες εκκρεμότητες που έχει η διοίκηση του Άρη. Τώρα όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Η αίσθηση πάντως είναι, Θάνο, ότι μετά από ένα μακρύ διάστημα νηνεμίας, θα έλεγα, ότι σιγά σιγά ο Άρης κινείται. Όπως είπες, υπάρχει και το πρόμο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο για τα διαρκείας της νέας σεζόν της ΠΑΕΑΡΙΣ από τις 22 Ιουνίου. Έχασε ο Άρης δύο στελέχη, αυτό πρέπει να το πούμε, δύο ανθρώπους οι οποίοι ήταν σημαντικοί για την καθημερινότητα της ΠΑΕΣ σε στελεχειακό επίπεδο, τον κύριο Σιετάκη και τον κύριο Μασάτο. Ένας πήγε στον Ηρακλή, ο εμπορικός διευθυντής, και ο γενικός διευθυντής της ομάδας πήγε στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης αναπληρώνει το κενό του κύριου Σιετάκη με τον κύριο Παρταλίδη, ο οποίος έχει περάσει και από την ΚΑΕ και έχει διατελέσει εμπορικός διευθυντής, αναλαμβάνει πόρτο στην ΠΑΕ Άρης. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το φιλικό, το γνωρίζουμε εδώ και λίγα και στο Τράγρα, το πρώτο φιλικό με τον Πανσεραϊκό στο Κλεάντης Βικελίδης, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλα φιλικά ή θα προηγηθούν άλλα φιλικά, ιδιαίτερα στο στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει στην Μπρέσια, αυτό το βασικό, όπως λέμε, στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία, εκεί όπου θα βρίσκονται αρκετές ομάδες στην Βόρεια Ιταλία για προετοιμασία. Ο Άρης θα βρει αντιπάλους, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, γίνονται συζητήσεις για να δώσει τα φιλικά του παιχνίδια και να είναι έτοιμος για τις 22-23 του Αυγούστου που θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν ξέρω αν θέλει
0: κάτι. Έχουμε και τα διαρκείας που ανέφερα στην αρχή, έτσι, τα οποία βγαίνουν 22 του μήνα.
1: Ναι, το είπα, ναι, 22 του μήνα κυκλοφορούν τα διαρκείας. Υπάρχει και το πρόμο, αυτό το βιντεάκι που προμοντάρει τα εισιτήρια διαρκείας και έχει δοθεί κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από την ΠΑΕ. Πάντως, αυτό που έχει σημασία αυτό το χρονικό διάστημα είναι το πόσο σύντομα ο Άρης θα αρχίσει αυτόν τον πρώτο κύκλο των μεταγραφικών του αποκτημάτων, γιατί οι συζητήσεις γίνονται, μπορεί να γίνονται με μυστικότητα, μπορεί να μην γίνει τίποτα προς τα έξω, ναι. Είναι δουλειά του Ρέγγες, ο οποίος όλο αυτό το χρονικό διάστημα προσπαθεί να βρει τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές και τις θέσεις που θέλει ο προπονητής. Αλλά ξέρεις, το ένα έχει να κάνει και με το άλλο. Ο κόσμος θέλει να δει και κάποια πράγματα επί του πεδίου, έτσι, στην, στην, επί του,
0: στην πράξη.
1: Στην πράξη, ακριβώς αυτό. Δηλαδή να δει ότι κινείται η ομάδα, ότι κάνει κάποιες κινήσεις, ότι έρχονται ποδοσφαιριστές για να βοηθήσουν. Κακά τα ψέματα, ο Άρης πέρσι είχε σημαντικά προβλήματα. Δεν βοήθησαν αρκετοί από αυτούς που ήρθαν με καλό βιογραφικό για διάφορους λόγους, είτε γιατί δεν μπόρεσαν να μπουν στην ψυχολογία της ομάδας, είτε γιατί είχαν πολλά προβλήματα τραυματισμών κτλ. Θα πρέπει φέτος αυτά τα λάθη ή αστοχίες να μην γίνουν, όσες μεταγραφές πραγματοποιηθούν να είναι ποδοσφαιριστών που θέλει ο προπονητής στις συγκεκριμένες θέσεις. Και εδώ που τα λέμε, δεν είναι και κάτι που αποτελεί μυστικό. Όποιος ασχολείται με τον Άρη γνωρίζει ακριβώς πού πονάει η ομάδα, έτσι. Εξού και η παραμονή του Ρόουζ που είπες νωρίτερα, τον προλογό σου, ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Ρόουζ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραμείνει, δεν θα είναι από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας, όπως δεν ήταν και πέρσι, αλλά έπαιξε και πολλά παιχνίδια. Γιατί υπήρξαν προβλήματα και με τον Φαμπιάνο και με τον Σούντμπερκ. Ο Σούντμπερκ δανεικός ήταν, αποτελεί παρελθόν από την ομάδα, όπως παρελθόν αποτελεί και ο Πέρεθ, όπως παρελθόν αποτελεί και ο Θανασιάδης, και θα αποτελέσουν και άλλοι παρελθόν, γιατί βρίσκονται και άλλοι σε αυτή τη δεξαμενή των ονομάτων των ποδοσφαιριστών από την περσίνη χρονιά, που για τον Α ή Β λόγο δεν είναι στα πλάνα του Γρηγορίου για την ερχόμενη. Όμως όλα έχουν να κάνουν και με το τι θα πάρει ο Άρης, γιατί αν δεν βρει ποδοσφαιριστές που να μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος, ενδεχομένως να κάνει δεύτερες σκέψεις για κάποιους άλλους που βρίσκονται ήδη στην ομάδα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο Γένσεν, έτσι, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει και καλό συμβόλαιο για τα δεδομένα του Άρη, έχει ένα καλό βιογραφικό, έχει παίξει για πολλά χρόνια στην Bundesliga, πέρσι δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα. Δεν βρήκε την κατάλληλη θέση, δεν βρήκε το ρόλο του στην ομάδα, είχε και αρκετούς τραυματισμούς. Ναι, ο Γένσεν είναι ένας από τους υποψήφιους ποδοσφαιριστές για να αποτελέσουν παρελθόν μια κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας. Αν δεν βρεθεί κάποιος άλλος όμως, αυτό μπορεί να αλλάξει. Έτσι. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Γένσεν, ισχύει και για άλλους ποδοσφαιριστές. Και μην ξεχνάμε το τι μπορεί να γίνει και στην κορυφή της επίθεσης. Ο Άρης εκεί έχει τρεις ποδοσφαιριστές, έχει τον Κουάμ, έχει τον Καντεβέρε. Έχει τον Αλφαρελά, 4, ο οποίος σίγουρα δεν θα συνεχίσει, αυτό είναι δεδομένο, και έχει και τον Μωρόν. Το συμβόλαιο του τελειώνει το 27. Θα πουληθεί ο Μωρόν, δεν θα πουληθεί, θα βρεθεί αγοραστής. Αυτό θα αποτελέσει καραμπόλα για να αποκτήσει ο Άρης και άλλον επιθετικό. Δηλαδή είναι πολλά τα θέματα και είναι πολυδιάστατα. Γι' αυτό σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να τα λύνουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους οι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με αυτό το βάρος και κυρίως ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Ρούμπεν Ρέγγες, για να έχουμε μια ομαλή πορεία μέχρι και την έναρξη της προετοιμασίας αλλά και στη διάρκεια της προετοιμασίας, που θα είναι ένα δύσκολο κομμάτι για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Μάλιστα. Για να μπορέσει να δείξει πράγματα και ο Άρης να μην έχει τις αναρθογραφίες της περσινής σεζόν. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά το πώς πήγε η περσινή χρονιά για τον Άρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Φεύγουμε από τον Άρη, μένοντας όμως στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Κώστα Κούση να μιλήσουμε αρχικά για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Να μάθουμε τι γίνεται εκεί εν ώψη της επιστροφής, μάλλον η επιστροφή έχει γίνει, η παρουσία στα μεγάλα σαλόνια στην Super League 1 μετά από αρκετά χρόνια ο Ηρακλής. Πώς σχεδιάζεται το ρόστερ, Κώστα? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ο Ηρακλής, ο οποίος σχεδιάζει να κάνει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, όμως χωρίς μέχρι στιγμής να έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση. Πέρα από την έλευση του Βάλτερ Ματζάρη, η οποία βεβαίως, αν μη τι άλλο, είναι ένα σημαντικό γεγονός, το δίχως άλλο, πρόκειται για έναν πολύ γνωστό, σπουδαίο Ιταλό προπονητή. Δεν έχουμε ανακοινώσεις ακόμη για παίκτες, και αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί έτσι μια μικρή νευρικότητα, μια μικρή έτσι αγωνία στον κόσμο. Σε όλο αυτό το θέμα βεβαίως πάντα υπάρχουν ρεπορτάζ με ονόματα, με παίκτες, με Έλληνες, με ξένους, οι οποίοι φέρεται να απασχολούν και να είναι σε κάποια καλή θέση στη λίστα τη σχετική του Ματζάρη και των Κιανόλευκων. Το γνωστότερο βεβαίως όνομα είναι του Λορέντζο Ινσίνιε, για τον οποίο παρεπιπτόντως να πούμε ότι οι ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Πεσκάρα, στην οποία ανήκει και έπαιξε φέτος, θέλει να τον κρατήσει, θέλει να του κάνει ανανέωση. Βεβαίως να πούμε ότι υποβιβάστηκε στην τρίτη εθνική η Πεσκάρα, όμως θέλει να τον κρατήσει. Και εδώ κλείνοντας την παρένθεση, να πούμε ότι υπήρξε μια σημερινή δημόσια τοποθέτηση του Γιάννη Κόντι. Τον γνωρίζουμε βεβαίως όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα αθλητικά. Είναι τώρα και βουλευτής με τους Σπαρτιάτες. Είναι σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕΡΑ.
0: Σπαρτιάτες νομίζω δεν υπάρχουν πλέον, αλλά με αυτούς εξελέγεται τέλος πάντων.
2: Σωστά. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Ο κύριος Κόντι λοιπόν έκανε μια τοποθέτηση σήμερα στο διαδίκτυο, μια ανάρτηση, στην οποία παίρνει θέση για τη μεταγραφολογία αυτή η οποία υπάρχει στον Ηρακλή εδώ και αρκετές ημέρες. Τονίζει ότι τα ονόματα που έχουν γραφτεί δεν απηχούν τα περισσότερα, όπως λέει, στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Όμως κάποιοι Ιταλοί που έχουν γραφτεί κάποια ιταλικά ονόματα, όντως έχει συζητήσει μαζί τους ο Ματζάρι, προφανώς εννοεί τον Ινσίνιε. Και βεβαίως είπε ότι η δική μου πρακτική όταν ήμουν σε άλλες ομάδες ήταν να τους ανακοινώνουμε και να τους κλείνουμε με το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ο Ηρακλής βεβαίως έχει ακόμη λίγο χρόνο για την προετοιμασία. Ο κόσμος δεν ξέρω κατά πόσο έχει την υπομονή, όμως προφανώς και ο Κόντις στέλνει το μήνυμα να μην ανησυχεί ο κόσμος για τις κινήσεις που γίνονται, να είναι ήσυχος όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση. Τώρα βέβαια το ζήτημα εδώ είναι ότι ο Ηρακλής θέλει αρκετούς παίκτες. Άλλο η Super League 2 βεβαίως και άλλες οι απαιτήσεις Super League 1, όπου υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες. Ο Ηρακλής μπαίνει καινούργιος εντός εισαγωγικών, όχι ως όνομα και ως brand, αλλά ως αγωνιστική ταυτότητα και ομάδα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ με παίκτες που θα ξέρουν την κατηγορία, θα είναι έτοιμοι, θα είναι αποφασισμένοι, θα έχουν δίψα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συγκεράσει γρήγορα. Το ότι έχει τον Άγγελο Μπασινά, τον Βάλτερ Ματσάρη, τον Στολτίδη, και βεβαίως έτσι δείχνει δηλαδή ότι δένει το εξωαγωνιστικό προκειμένου να κάνει ένα καλό προφίλ αγωνιστικό. Είναι ένα δείγμα ότι ο κόσμος μπορεί να είναι ήσυχος, αλλά οι μέρες περνάνε και όλοι λένε τι θα γίνει με τις μεταγραφές, θα κάνουμε μεταγραφές, πότε θα ανακοινωθούν κτλ. Μην ανησυχείτε λένε, οπότε περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει. Τελευταίο όνομα στο μεταγραφικό γαϊτανάκι για τον Ηρακλή είναι ο Λευτέρης Λίρατζης, ο οποίος φέρεται να έχει προταθεί στους Κιανόλευκους. Ο Λίρατζης, ο οποίος έκανε φέτος μια γεμάτη χρονιά με τον Πανσεραϊκό, με 33 συμμετοχές. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, είναι από τις Κρινίδες Καβάλας. Έχει φτάσει μέχρι και στην Εθνική το 2022, έχει κάνει μια συμμετοχή. Είναι ένα παιδί, ας με επιτραπεί έκφραση, παιγμένο στην Super League 1, έχει δηλαδή παραστάσεις. Δεν είναι και πολύ μεγάλος, είναι 25 νομίζω στα 26. Οπότε έχει τα φόντα εντός εισαγωγικών, έχει το προφίλ αυτό να μπορέσει να αποτελέσει μια λύση για τον Ηρακλή, που είπαμε ότι θέλει πολλούς παίκτες, θέλει αρκετούς παίκτες για να παρουσιάσει ένα καλό ρόστερ. Επίσης φαίνεται ότι έχει πάρθει απόφαση, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, να παραμείνει ο Κριστιαν Κούστα, ο οποίος βεβαίως ήταν στο ρόστερ της Super League 2, ήταν αρχηγός της ομάδας, έβαλε κάποια κρίσιμα γκολ, είναι ένα παιδί το οποίο ξέρει τι θα πει η Ηρακλής βεβαίως, έχει πονέσει για την ομάδα και προφανώς οι Κιανόλευκοι θέλουν να τον κρατήσουν, είναι 29 ετών, είναι ένας παίκτης που παίζει μέσα στην περιοχή, μπορεί να αποτελέσει και αυτός μια λύση για την επίθεση, για τα πλάνα του Ματζάρι. Πέραν τούτων, περιμένουμε τις εξελίξεις, περιμένουμε για παράδειγμα να ανακοινωθεί ο πρώτος και πιθανόν αυτός να είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας του Άρη, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό με τους Κιανόλευκους. Μάλιστα δεν έμεινε στον Άρη, αν και λέγεται ότι είχε και καλύτερη πρόταση οικονομικά από τον Άρη, ήθελε να πάει στην ομάδα της καρδιάς του. Τώρα πρόσφατα έκανε και μια συνέντευξη στο διαδίκτυο, όπου λέει και πάλι ότι είμαι Ηρακλής και ήμουνα και είμαι και θα είμαι. Οπότε προφανώς περιμένουμε, έστω δια της ατόπου επαγωγής της μεθόδου, να περιμένουμε τον Αθανασιάδη να είναι η πρώτη ανακοίνωση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τον Ηρακλή. Προφανώς από εβδομάδα νομίζω θα αρχίσουμε σιγά σιγά να έχουμε,
0: περισσότερα να πούμε.
2: Ναι.
0: Τώρα, να κάνουμε και μια αναφορά στις ομάδες μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Στον ΠΑΟΚ, εκεί υπάρχει η ανακοίνωση της απόκτησης του Αλεξάνδερ.
2: Πάρα πολύ σημαντική η κίνηση. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ένας παίκτης ο οποίος είναι γνωστός στους μπασκετικούς από την παρουσία του στην Turk Telekom τα τελευταία δύο χρόνια. 10 πόντους μέσω όρο σχεδόν, 5,5 rebound, 1 assist, 1 τάπα, 22,5 λεπτά μέσω όρο συμμετοχής στο Eurocup, 2-8 διεθνής με τον Καναδά, με τον οποίο μάλιστα θυμόμαστε ότι είχε πάρει νομίζω την τρίτη θέση, ναι, το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο των Φιλιππίνων το 2023. Είναι 29 ετών, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι παίκτης Ευρωλίγκας, είναι παίκτης top class, πολύ καλός ψηλός, Και βεβαίως ο ΠΑΟΚ έτσι δυναμώνει ακόμη περισσότερο. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ανανεώσει τον Μπεν Μουρ για τις θέσεις μέσα στην ρακέτα. Έχει πάρει επίσης και τον Ρικουάν Γκρέι, ο οποίος μπορεί να παίξει επίσης μέσα από την ΑΕΚ πάρα πολύ καλή χρονιά με την Ένωση. Φυσικά χθες ανακοίνωσε τον Νίκα Λάθη, πολύ σπουδαία μεταγραφή, σπουδαία κίνηση. Και τους Μπαζίνα, Νάς Μητρουλόγκ, τον Χάτζινς, με πολύ καλό πρωτάθλημα στη Γαλλία με τη Λεμάν, τον Φώστερ, γνωστό σκόρερ, έχει παίξει στον Παναθηναϊκό. Άρα το ρόστερ που φτιάχνει ο ΠΑΟΚ είναι ήδη πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ δυνατό. Ο Κάιλ Αλεξάντερ είναι μια πολύ σπουδαία κίνηση για τους ασπρόμαυρους. Και περιμένουμε βέβαια το θρυλικό τριάρι πλέον εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λέμε ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό όνομα. Ο ΠΑΟΚ σχεδόν έχει κλείσει τις κινήσεις του. Περιμένουμε να ανακοινώσει και τον Περσίδη, έχει κρατήσει και το Χουγκάζ. Μάλλον θα μείνει και ο Φίλιος. Οπότε περιμένουμε το τριάρι που λένε ότι θα είναι ένα πολύ καλό, πολύ δυνατό όνομα.
0: Μάλιστα. Σε Άρη και Ηρακλή έχουμε κάτι να πούμε σημερινό? Αν δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, το αφήνουμε για άλλη φορά.
2: Για τον Άρη κάτι το ιδιαίτερο δεν υπάρχει, τουλάχιστον περιμένοντας μετά τον EJ Lindell ανακοινώσεις και για άλλους παίκτες. Ο Lindell έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, τις κοινοποίησε η Κιτρινόμαυρη ΚΑΕ. Είπε σε αυτές ότι μίλησε με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση και του είπαν ότι θα παλέψουν μαζί για να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό, τον πιστεύουν δηλαδή. Ο Άρης, ο οποίος κοιτάει παίκτες από την ξένη αγορά, ανακοίνωσε για την Ακαδημία του την επιστροφή του Αντώνη Ασημακόπουλου. Τον γνωρίζουμε ως παίκτη βεβαίως, με σπουδαία θητεία σε αρκετές ομάδες. Τώρα είναι προπονητής, ήταν και παλιότερες Ακαδημίες του Άρη και τώρα επιστρέφει. Αυτό δείχνει ότι ο Άρης και στην Ακαδημία προσπαθεί έτσι να δυναμώσει, να είναι καλός. Ο Νίκος Ζήσης επισκέφθηκε το camp το οποίο κάνει ο Άρης και μίλησε στα παιδιά και εκεί είπε ότι ο πήχης είναι ψηλά για την ανδρική ομάδα. Περιμένουμε για τον Άρη, πολλά ονόματα έχουν γραφτεί. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, γιατί και ο Άρης περιμένει να τελειώσουν πρωταθλήματα, παίζουν ακόμη παίκτες, να λήξουν συμβόλαια για να είναι τυπικός στις ανακοινώσεις του.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στο Ηράκλειο. Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Γαλιδάκη, γιατί είχαμε την πρώτη μεταγραφή του Όφη για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, να πούμε ότι το πρώτο άλμα του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό, στο Diamond League που είναι σε εξέλιξη και μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΤΕΝΑ, ήταν στα 5 και 62 μέτρα. Γιώργος Γαλιδάκης μαζί μας. Ποιον ποδοσφαιριστή απέκτησε Όφη, Γιώργο? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Θάνο και εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Ουσιαστικά Θάνο θα λέγαμε ότι επισημοποίησε εγγράφως την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη για τα επόμενα δύο χρόνια. Υπήρχε μια προφορική συμφωνία εδώ και δύο μέρες, ήταν γνωστό αυτό. Αλλά σήμερα αποτυπώθηκε και εγγράφως. Έτσι λοιπόν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του Όφη για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ένας ποδοσφαιριστής που και πέρυσι βρέθηκε πολύ κοντά στον Όφη, αλλά τελικώς πήγε στον Παναιτωλικό, από όπου έστω και με ένα χρόνο καθυστέρηση επέστρεψε στο Ηράκλειο, σε μια πόλη όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά όντας, ξεκινώντας την καριέρα του από την Ακαδημία του Εργοτέλη. Επιστρέφει λοιπόν στο Ηράκλειο, αυτή τη φορά όμως θα φοράει τη φανέλα του Οφιόβη, ο οποίος ψάχνει σε όλα τα μέτωπα, χτυπάει παντού, μπορεί να μην ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει προεργασίες. Έχουν γίνει προεργασίες και δεν αποκλείεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε και ανακοινώσεις για άλλους ποδοσφαιριστές. Να πούμε ακόμα ότι με ικανοποιητικό ρυθμό συνεχίζεται η διάδοση των εισιτηρίων διαρκείας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο κόσμος θέλει να βρει τη θέση του και να πάρει εισιτήριο εν ώψη μάλιστα και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της κριτικής ομάδας, και η κίνηση βρίσκεται σε ένα πολύ καλό, σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο θα έλεγα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη.
3: Καλή συνέχεια, Θάνο, καλή ακρόαση.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Και από το Ηράκλειο και τον Όφη πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Κούσης ζήτησε να παρέμβει γιατί έχουμε μια εξέλιξη που αφορά τον μπασκετικό Ηράκλειο, Κώστα.
1: Έχουμε πράγματι την ώρα ακριβώς που ολοκληρώναμε την πρώτη μας σύνδεση, Θάνο. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τη συμφωνία της με έναν ξένο παίκτη, τον Αμερικανό Ντοντρέζ Στάιλς, ο οποίος είναι 24 ετών, είναι 98, αγωνίζεται στη θέση του small forward. Πέρσι έπαιξε στο Βέλγιο, 34 αγώνες, 12,7 πόντους, 5,5 rebound. Είναι μια εξέλιξη για τους κυανόλευκους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θυμίζουμε ότι πρόσφατα πήραν τον Cleveland Melvin, που ήταν καλός με τον ΠΑΟΚ, και τώρα συνεχίζουν την ενίσχυσή τους με τον Ντοντρέζ Στάιλς. Είναι ο παίκτης ο οποίος θα φορά την κυανόλευκη φανέλα, συμφώνησε για ένα χρόνο, προερχόμενος από το Βέλγιο και την Σαρλερουά. Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στις πλάγιες θέσεις, στο 3 και στο 4, αλλά μπορεί να παίξει και στο 2.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση.
1: Να είστε καλά.

0: Και από την Θεσσαλονίκη πάμε στην Νέα Υόρκη. Σωστά το μαντέψατε. Θα μιλήσουμε για παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έχουμε και σήμερα αρκετούς αγώνες. Είχαμε και νωρίτερα το πρωί την νίκη του Καναδά επί του Κατάρ με 6-0. Τη νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Κορέας με 1-0. Και επίσης την ισοπαλία της Τσεχίας με την Νότια Αφρική 1-1 και την νίκη της Ελβετίας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με 4-1. Και υπάρχει βέβαια και το παιχνίδι που θα αρχίσει σε λιγότερο από μια μισή ώρα στις 10 με μετάδοση εδώ από την Era Sport και τηλεοπτική από την ERT 2 Sport. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία είναι δύο ομάδες που ξεκίνησαν με νίκη. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, καλησπέρα. Τους πρώτους αγώνες τους στην διοργάνωση.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι από τη Νέα Υόρκη. Σε λίγο που θα επισκοπηθούν στις θέσεις, θα διαπιστώσετε και εσείς ότι ο Χρήστης Εκπούλησης είναι εκτός. Αυτό το σύριαλ θα παίξει επειδή είχε τραυματιστεί στο πρώτο παιχνίδι, στην ελληνική χώρα, πρώτο παιχνίδι της Αμερικής, με μια κλωτσιά στη γάμπα που είχε δεχτεί και τον άλλαξε ο Ποκετίνο στο ημίχρονο. Έκανε ένα αγώνα τρόμου όπως η προλάβη, με ειδική θεραπεία κτλ. Αλλά τελικώς δεν προλαβαίνει να παίξει απέναντι στα καγκουρό. Το παιχνίδι ξεκινάει σε μια μισή ώρα. Ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι οι Αμερικανοί, θα έλεγα ότι είναι επί 2 και επί 3 σε σχέση με τις παραμονές του πρώτου αγώνα, γιατί η ομάδα τους είναι καλή ομάδα. Να το δούμε και αυτό, το έχω και σε άλλους φίλους Θάνο που μιλάμε. Είναι καλή ομάδα η Αμερική. Και μάλιστα υπάρχουν και τελικές βλέψεις για να προχωρήσουν αρκετά πιο ψηλά στο ΡΟΑ. Αρκεί οι Ηνωμένες βεβαίως από το 2 στα 2, στο οποίο θέλουν πάρα πολύ να κάνουν σήμερα, έτσι.
0: Πέτρο, δεν σε ακούμε καλά. Έχεις κάνει κάτι με το τηλέφωνό σου, μήπως χρησιμοποιείς hands-free ή κάτι άλλο?
1: Όχι, μια χαρά είμαι λίγο καλύτερα τώρα.
0: Τώρα είσαι πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν, οπότε αν θέλεις επανέλαβε, εντάχει.
1: Ωραία, ήθελα να πω λοιπόν ότι δεν παίζει ο Πούλησιτ. Είχε τραυματιστεί στο πρώτο παιχνίδι, είχε δεχτεί μια κλωτσιά στη γάμπα. Και αυτό σημαίνει ότι έκανε ένα αγώνα δρόμου που σου προλάβει το δεύτερο παιχνίδι με τα Καγκουρό. Τελικώς δεν πρόκειται. Είναι εκτός, σε λίγο που θα βγουν οι θέσεις, θα το δείτε, θα εξαιρεθεί δηλαδή. Και επισήμωσε ότι ο Πούλησιτ είναι εκτός. Και μάλιστα αυτό υπάρχει, είναι χαρμολύπη, γιατί είναι οι Αμερικανοί πολύ πιο ενθουσιασμένοι σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από την πρεμιέρα του στο τουρνουά και τον υποχώρο του ξεκίνημα απέναντι στην Παραγουάη. Και μάλιστα αυτή η πολύ άνετη και ευρία νίκη που έκαναν απέναντι στις Αθήνες τους έχουν ενθουσιάσει πάρα πολύ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά θα έπρεπε και τον Κρίστιαν Πούλησιτ μαζί, ο οποίος, όπως καταλαβαίνει Θάνο, είναι ο στάρ της ομάδας. Είναι ο δικός του Εμπαπέ, ο δικός του Ρονάλντο, ο δικός του Μέση και πάει λέγοντας. Και είναι όλα τα βλέμματα γραμμένα πάνω στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος όμως θα χάσει, παραλαμβάνω, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έλεγα επίσης ότι λόγω της καλής εμφάνισης, λόγω της τρέλας αν θέλεις που έχουν οι Αμερικανοί ούτως ή άλλως και όχι μόνο, έχουν πάρα πολύ ψηλές προσδοκίες οι Αμερικάνοι για την πορεία του στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Και μπορώ να πω ότι και εγώ θα συμφωνήσω ότι έχουμε μια σχετικά καλή ομάδα και υπάρχει πιθανότητα να ζούμε να πηγαίνουν αρκετά μακριά στο τουρνουά.
0: Μάλιστα. Το παιχνίδι αυτό που θα γίνει, σε ποια πόλη?
1: Να σου πω αμέσως που θα γίνει, ακριβώς δηλαδή το γήπεδο. Πάντως δεν θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
0: Α, δεν θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Δεν θα είσαι παρόν δηλαδή. Μάλιστα.
1: Όχι, όχι. Mm-hmm. Δυστυχώς, εντάξει, είναι εμφανές τόσο πολύ που είναι αδύνατο να τα προλάβεις όλα. Εδώ ναι, τόσο μοιρασμένοι είμαστε και στο Σιάτλ θα γίνει το παιχνίδι. Εδώ με τα 2.000 εισιτήρια πουλημένα όλα. Και μάλιστα, επειδή σα αρέσει λίγο και αυτά τα κυβερνητικά, το έλεγα και σε άλλους.
0: Τα θεσμικά. Ναι.
1: Αυτό είναι πιο θεσμικό, δεν είναι τόσο διαιτητικό. Γιατί η διαιτησία μέχρι στιγμής δεν μπορεί να πει, είναι νομίζω πάρα πολύ καλή, αρκετά ικανοποιημένη όλοι. Και μάλιστα από τη ΣΥΣΑ εξέφραζε μια ικανοποίηση για το γεγονός ότι δουλεύουν πάρα πολύ αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί. Στη σημεία δηλαδή που λόγω του καινούργιου τραυματισμού δεν πέφτουν τόσο πολύ υπέρθεση κάτω για να κάνουν θέατρο, να καθυστερήσουν, να σηκωθούν κλπ. Και αυτό του έχει αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένου και γενικότερα έχει συμβάλει πολύ στο να βλέπουμε περισσότερο ποδόσφαιρο, πιο γρήγορο ποδόσφαιρο και με πολύ κακό όπως έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής. Λοιπόν, έλεγα και νωρίτερα, Θάνο, ότι τα έσοδα του Fox, μόνο του Fox, έτσι, από τις διαφημίσεις στα cooling break, τα hydration break όπως τα λένε εδώ, ναι, αναμένεται να φτάσουν στα $250 εκατομμύρια την ώρα που έχει δώσει 485 για να αποκτήσει τα δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Μάλιστα.
1: Η Wall Street Journal έγραψε ότι ένα διαφημιστικό spot 30 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια του cooling break φτάνει το κόστος μέχρι $200,000 όταν παίζει η Αμερική $750,000 και σκεφτείτε ότι ακόμα είμαστε στο ξεκίνημα του τουρνουά. Πού να πάει καμιά Αμερική ή που να δούμε πόσο θα κοστίζει το hydration break η διαφήμιση όταν φτάσουν προημιτελικά, ημιτελικά και πολύ περισσότερο στο τελικό. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι χαμός γίνεται και πώς θα είναι τα έσοδα. Η FIFA από την άλλη, για να πάω στο θεσμικό του πράγματος που έλεγα λίγο νωρίτερα, τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση. Γιατί, σημαίνει ότι όταν θα έρθει η ώρα να πουλήσουμε το επόμενο Μουντιάλ, θα πούμε τι τα αυτοί τη βγάλανε σύμπατο λίγο παραπάνω από τα 485. Και επίσης, μετά το τέλος του Μουντιάλ, θα κλείσει ο οικονομικός τετραετής απολογισμός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η οποία θα έχει αύξηση 72% σε σχέση με την προηγούμενη τετραετία, η οποία, κυρίστε παρόδο, περιλάμβανε Μουντιάλ στο Κατάρ, παρακαλώ, και θα φτάσει από 13 έως 14 δισεκατομμύρια δολάρια ο οικονομικός κύκλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Πάρα πολλά τα λεφτά, και για να καταλάβει και κανείς πώς, για ποιο λόγο, επειδή μου δέχονται να βάζουν hydration break και τα λοιπά.
0: Μιας
1: και λέω γι' αυτό, να πούμε το εξής. Ότι σκέφτηκαν, λέγοντας ρε παιδί μου ότι και καλά θα το κάνουν μόνο όταν έχει παιχνίδια που διεξάγονται πάνω από 32 βαθμούς Κελσίου, να κάνουν δύο τα cooling break κατά τη διάρκεια του κάθε ημιχρόνου. Άρα πιο πολλά λεφτά και τα λοιπά. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές φωνές οι οποίες διαφωνούν ξεκάθαρα με αυτό το πράγμα. Χθες παρακολουθώντας το μεξικανικό κανάλι το παιχνίδι της ομάδας του Μεξικού, την ώρα που σφύριξε ο διαιτητής για να πάνε σε cooling break, αποδοκίμασε το γήπεδο. Και ακούστηκε αυτό πάρα πολύ έντονο, δηλαδή αυτό είναι ένα μακρόσυρτο το ου. Αλλά για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, αν και οι Μεξικανοί και δεν ξέρω ότι οποιαδήποτε άλλη χώρα είχε μεριμνήσει να γεννήσει με διαστημικό χρόνο αυτό το τρίλεπτο του cooling break, μια χαρά ικανοποιημένη θα ήταν κι αυτή, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά, όπως είπαμε και νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Τώρα, το πρόγραμμα, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, Πέτρο,
1: ναι,
0: έχει και δύο αγώνες μετά τα μεσάνυχτα. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, Ελλάδα πάντα, Σκωτία, Μαρόκο. Στις 3:30 Βραζιλία, Αϊτή. Και το πρωί στις 6 Τουρκία, Παραγουάη. Νομίζω το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αγώνα της Βραζιλίας, η οποία δεν είχε καταφέρει να νικήσει την πρεμιέρα. Είχε έρθει ισόπαλη 1-1 με το Μαρόκο.
1: Αυτό ακριβώς είναι ο λόγος, Στάνο, που έγιναν πάρα πολύ έντονες συζητήσεις και πολύ έντονη προσπάθεια να επιστρέψει ο Νεϊμάρ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο οποίος παρά τα 34 του, παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται πλέον σε σούπερ top επίπεδο όπως ήταν κάποτε, είναι πάρα πολύ σημαντικός για την Βραζιλία με αυτό το αλέγκρο παιχνίδι που έχει, τον Τόγκο Μονίτο, να κάνει μια τρίπλα, μια προσπάθεια να ξεσηκώσει λίγο τον κόσμο. Και εννοείται να είναι και ουσιαστικός στην επίθεση αντί του Τιάγκο στην κορυφή, για παράδειγμα, ή αντί του Πακετά από πίσω, γιατί το Βινίσιους Ραφίνια δεν νομίζω να αλλάξει. Πράγματι είναι με την πλάτη στον τοίχο η εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Έτσι απέναντι στη Μητρούλα Αϊτή, που όπως είπε και ο Πιερό, όλη τη χώρα μου λέει Βραζιλία υποστηρίζαμε, λέει, στο ποδόσφαιρο. Αλλά τώρα που είμαστε εμείς, ο Πιερό έτσι πρέπει να ψάξει, αλλά τώρα που είμαστε εμείς εδώ, θα δώσουμε τον αγώνα μας απέναντί του. Να πω και ένα άλλο το οποίο προέκυψε και αφορά στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Υπάρχουν απανοθές, να το πω έτσι, διαψεύσεις, αν έχουμε μισό λεπτό θάνατο.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Για το γεγονός, μετά από την κακή εμφάνιση της Πορτογαλίας συνολικά, αλλά και του Κριστιάνου Ρονάλντο επίσης, υπήρχαν κάποιες φήμες. Γενικώς βγαίνουν διάφορα αυτά είναι χαζά γενικότερα. Όπως για παράδειγμα, μια κοπέλα, νομίζω, δημοσιογράφος, που μετά έγινε και ρησιστήρανε όλοι. Και όταν πήγαν οι γέμπαροι του πέσανε, θα πήγαν στην Ελλάδα και ανάγκασαν την οικογένεια να βγάλει κίνηση. Είπε κάποιος ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει απομονωθεί από την υπόλοιπη αποστολή.
0: Πέτρο, δυστυχώς κάνει διακοπές, δεν ακούγεσαι καλά. Αλλοιώνεται ο τόνος της φωνής σου με αποτέλεσμα το παραγόμενο αποτέλεσμα να μην είναι εύηχο και κατανοητό. Δεν ξέρω αν μπορείς. Τώρα, ναι, να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια τελευταία, σε παρακαλώ. Ναι, σε ακούμε.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι κατά διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου και ό,τι πουλάει και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, προκύπτουν διάφορα πράγματα τα οποία είναι και φίδια. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι υπόθηκε ότι πέθανε ο μπαμπάς του Μέση και αναγκάστηκε η οικογένεια να βγάλει ανακοίνωση μάλιστα σε έξαλλους τόνους. Κάτι ανάλογο λοιπόν έχει συμβεί, σύμφωνα με όσα λένε οι Πορτογάλοι, και για ένα δημοσίευμα το οποίο ήθελε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να απομονώνεται από την υπόλοιπη αποστολή της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, όντας εν πάση περιπτώσει ή στεναχωρημένος ή εκνευρισμένος, όπως θέλει το λέει ο καθένας, από την εμφάνιση της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας και την ίδια συνολικά. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει, παρά το γεγονός, και αυτό γράφτηκε, παρά το γεγονός ότι το ίδιο έσκεψε στη social media να πει παιδιά δεν πειράζει, πάμε γερά κτλ. Συνεχίζουμε έτσι. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί πάντα όταν παίζει η Πορτογαλία και πολύ πιο Ρονάλντο και πολύ περισσότερο όταν γίνεται στο πρώτο παιχνίδι, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν θα ξαναγίνει το μάτς.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Τον ακούσατε, ένας εκ των απεσταλμένων της ΕΡΤ στο παγκόσμιο κύπελο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τον ακούσαμε από τη Νέα Υόρκη. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Θα πάμε στην Λάρισα για να μάθουμε από τον Βαγγέλη Μητρούσια τι εξελίξεις έχουμε στο θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΑΕΛ. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα σε ένα, καλησπέρα και στους ακροατές. Η εξέλιξη είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Λαρισαίο εφοπλιστή, τον κύριο Ζήση Στυλιανό, Και μάλιστα να υπήρξε και μια ανακοίνωση τοποθέτηση εμφέλησης από την πλευρά του ιδιοκτήτη του κ. Νταβέλη που έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Φαίνεται όμως ότι αυτό που είχε δημοσιευτεί στην τοπική εφημερίδα στην Ελευθερία ότι μιλούσε για το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου εφοπλιστή ήρθε και με, να το πω έτοιμα, προς την ΠΑΕ ΑΕΛ όπου τονίζει ότι θέλει να ενδιαφερθεί για την ΑΕΛ, εφόσον βέβαια έτσι κάνει τους απαραίτητους ελέγχους, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πριν από λίγο έδωσε και μια ανακοίνωση που αναφέρει και επιβεβαιώνει για το αίτημα του κυρίου Στυλιανό ο κύριος Νταβέλης. Ωστόσο όμως τονίζει ότι δεν αναφέρεται κάτι πιο ουσιαστικό, γιατί τονίζει ότι μέχρι τις 29-28 λίγη ημερομηνία που έχει δώσει ο ίδιος για τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους για την ΠΑΕ ΑΕΛ. Τονίζει λοιπόν ότι δεν δίνονται περισσότερα στοιχεία και μάλιστα ζητάει και μια εγγυητική 3 εκατομμυρίων, γιατί ο κ. Στυλιανός αναφέρει ότι χρειάζεται διάστημα 45 ημερών δηλαδή να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να προχωρήσει δηλαδή αυτή η διαδικασία και να αγοράσει την ΠΑΕ ΑΕΛ σε ποσοστό 85-90% των μετοχών. Ουσιαστικά δηλαδή τις μετοχές που κατέχει σήμερα η οικογένεια Νταβέλη. Ναι. Αυτό αναφέρει στην επιστολή που έστειλε προς την ΠΑΕ, γνωστοποιώντας δηλαδή το ενδιαφέρον του για την αγορά της ΠΑΕ, αλλά με προϋπόθεση, όπως είπαμε, ότι να γίνει ο απαραίτητος ένοικος σε διάστημα 45 ημέρων. Από την άλλη πλευρά,
0: τον δέχεται αυτόν τον όρο ο Νταβέλης.
2: Όχι, ο κ. Νταβέλης λέει ότι μέχρι τις 28 είναι η ημερομηνία, γιατί στις 29 θα πρέπει να αποφασιστεί σε ποια κατηγορία θα είναι η ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι, αλλά αν ο ένας ζητάει 45 μέρες προθεσμία...
2: 45 ζητάει ο κ. Στυλιανός, ότι σου λέει ότι εγώ πρέπει να κάνω τον έλεγχο, να ελέγξω όλα τα στοιχεία για να είμαι σίγουρος για αυτό που αγοράζω. Αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ήταν ότι αυτό που λέει και η πλευρά του κ. Ντελόπουλου ότι ζητούσανε να δούνε όλα τα στοιχεία, να δούνε ακριβώς
0: βεβαίως
2: τι υποχρεώσεις έχει αυτή η ομάδα, ποια είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή λειτουργικά.
0: Να κάνουν έναν οικονομικό έλεγχο ακριβώς, για να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, τι θα παραλάβουν.
2: Νομίζω ότι δεν μπορούν να αγοράσουν, όπως λέει και ο λαός, γουρούνι στο σακί, δεν μπορούν να αγοράσουν. Θέλουν να ξέρουν αυτό που αγοράζουν με όλα τα στοιχεία.
0: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί ο κ. Νταβέλης λέει ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να δοθεί μια εγκυητική 3 εκατομμυρίων ευρώ, να κατευθυνθεί δηλαδή από την πλευρά του εφοπλιστή. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο τονίζει ότι στο 45 ημέρες είναι πολύ επίφοβο, γιατί 29 Ιουνίου η ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει σε ποια κατηγορία θα αγωνίζεται την επόμενη αγωνιστική περίοδο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η
0: δήλωση. Δεν μπορεί να δηλωθεί στη Super League 2 και αν σε συνέχεια δεν βρεθεί η διοκτήτης.
2: Σωστά, ακριβώς. Νομίζω
0: να αποσυρθεί.
2: Μπορεί να γίνει. Ναι, μπορεί να γίνει, σαφέστατα.
0: Τώρα έχουμε
2: και κάτι
0: ότι
2: άλλο, γιατί έγινε και μια κίνηση από φιλάθλους που συγκεντρώνουν χρήματα, το ΑΕΛΕΡΣΤΑΤ, α πούμε, και εδώ υπήρξε από την πλευρά του κ. Νταβέλη, από την νομική υπηρεσία, που λέει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το όνομα της ΑΕΛ, δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, ζητώντας από τους ανθρώπους αυτούς να μην σταματήσουν. Οι οποίοι συγκεκριμένα δημοσιοποιούν ότι είναι 300 άτομα μέχρι στιγμής που έχουν μάσει ένα ποσό, που είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, 100.000, και καθημερινά αυξάνεται αυτό, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς αγοράζοντας κάποιες μετοχές. Ναι. Τώρα, αυτό είναι στο ζήτημα όταν θα προκύψει κάποιος υποψήφιος αγοραστής όπως ο κ. Στυλιανός ή κάποιος άλλος. Νομίζω ότι θα θέλει να έχει το πακέτο των μετοχών. Εκτός κι αν έχει άλλες απόψεις, άλλες σκέψεις και ενδεχομένως να δώσει και τη δυνατότητα αυτή και όπως λέμε να υπάρχει και μια σαν εταιρεία λαϊκής βάσης με την έννοια ότι να δώσει και στον κόσμο να αγοράσουν μετοχές.
0: Αλλά υπάρχει αντίδραση από την πλευρά της ΠΑΕ. Μάλλον είναι στην κόντρα με τους οπαδούς. Εντάσσεται αυτή η αντίδραση, πιστεύεις?
2: Εντάξει, με τους οπαδούς. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, ότι λένε ότι δεν πρέπει να μείνει η ομάδα απροστάτευτη, δεν πρέπει να η ομάδα να υποβιβαστεί και να υπάρχει συνέχεια. Και στην προσπάθεια αυτή θεωρούν ότι μπορούν να συμβάλλουν και οι ίδιοι, εφόσον βέβαια προκύψουν και κάποιοι άλλοι
0: Και ένα τελευταίο, Βαγγέλη, ο επιχειρηματίας που εκδήλωσε ενδιαφέρον, επειδή είναι Λαρισαίος, έχεις εικόνα αν έχει την εμβέλεια, τη δυνατότητα να αποκτήσει την ΑΕΛ.
2: Ναι, έτσι λένε οι πληροφορίες. Μιλάμε για έναν εφοπλιστή, νεαρός 33 χρόνων, ο οποίος έχει την δυνατότητα. Για να έχει μια τέτοια εταιρεία, νομίζω ότι έχει και τα χρήματα.
0: Εντάξει. Εσείς ξέρετε περισσότερο και για την εμβέλειά του, εσείς που μένετε εκεί, ας πούμε.
2: Λέω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή, ότι κάτι θα προκύψει. Τουλάχιστον έτσι λέει η διαίσθησή μου και μέσα από τις πληροφορίες δηλαδή, που υπάρχουν, ότι μέχρι την τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει θετικό δηλαδή. Και θα υπάρξει αλλαγή.
0: Θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί η ΑΕΛ σε όποια κατηγορία και αν παίζει είναι μέγεθος και να πούμε κάτι που είπαμε στην προχθές, οπότε ανακοίνωσε και τα σχετικά στοιχεία που αφορούσαν την πώληση των εισιτηρίων στο πρωτάθλημα που τώρα τελείωσε η Super League, η Λάρισα ήταν στην πέμπτη θέση.
2: Ακριβώς. Η ΑΕΛ, να το πούμε έτσι Θάνο, με απλή λαϊκή γλώσσα, όπως και όλες οι ομάδες οι μεγάλες, είναι γωνία μαγαζί.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αντιλαμβάνεις ότι η δυναμική της είναι ο κόσμος.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Στο μεταξύ, το δεύτερο άλμα του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό, στο Diamond League, που είναι σε εξέλιξη και μεταδίδεται από την ΕΡΤΕΝΑ, ήταν στα 5,92 μέτρα, 5,62 το πρώτο και έπεται συνέχεια. Εμείς αφήνουμε το ποδόσφαιρο, θα πάμε ξανά στο μπάσκετ, αυτή τη φορά για να μάθουμε τι γίνεται με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι στην Αθήνα. Το αν υπάρχει κάτι νεότερο στις επαφές που έχει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, προκειμένου να αναλάβει προπονητή του Παναθηναϊκού και διάδοχος του Έργκιν Αταμάν, θα το μάθουμε ευθύς αμέσως από τον Νίκο Μπιντέλα. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά την υπόθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως είπες και εσύ, ο πολύπειρος Σέρβος τεχνικός βρίσκεται στην Αθήνα. Άλλωστε εδώ είναι το δεύτερο του σπίτι. Εδώ πέρασε 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού από το 1999 μέχρι το 2012. Επισκέπτεται πάρα πολύ συχνά την Αθήνα. Ενδεχομένως αυτή η επίσκεψή του να σηματοδοτήσει και κάποιες εξελίξεις σχετικά με τον Παναθηναϊκό. Προς το παρόν όμως δεν έχει γίνει κάτι. Η αλήθεια είναι όμως, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα τελειώσει πολύ σύντομα, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε κάποιες εξελίξεις σχετικά με τον Παναθηναϊκό και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν έχουν αφήσει να διαρρεύσει τίποτα σχετικά με τον Σέρβο τεχνικό. Μάλιστα θα πρέπει να τονίσουμε κιόλας ότι σήμερα η άφηξή του στην Αθήνα μπορούμε να πούμε ότι έγινε χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανένας, γιατί πολλοί μπορεί να φαντάζονταν ότι θα υπήρχε μια κοσμοσυρωή στο Ελευθέριος Βενιζέλος από φίλους του Παναθηναϊκού ή ότι θα γινόταν γνωστή η ώρα που έρχεται ο Σέρβος τεχνικός. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια υπόθεση που είναι ακόμη ανοιχτή, αλλά ο Παναθηναϊκός συγχειρίζεται πάρα πολύ καλά. Έχει κάνει ένα all-in πραγματικά για να πείσει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, τον 9 φορές πρωταθλητή Ευρώπης, να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Όπως είπα και πριν, σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, γιατί και ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώνει γρήγορα το θέμα για να προχωρήσει ο σχεδιασμός και με τον, είτε με τον Μπράντοβιτς είτε χωρίς, γιατί και η αλήθεια είναι ότι στον Παναθηναϊκό κάνουν ένα all-in για να πείσουν τον Μπράντοβιτς, αλλά ταυτόχρονα δεν φαίνεται προς το παρόν, ή τουλάχιστον εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι για το αν υπάρχει plan B στον Παναθηναϊκό. Βέβαια ίσως να μην χρειαστεί plan B, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει φαντάζει δύσκολο να χαλάσει κάτι στην περίπτωση του Μπράντοβιτς, ασχέτως που δεν υπάρχουν ακόμη κάποιες εξελίξεις, που δεν έχουν γίνει γνωστές κάποιες εξελίξεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού και παρά τις αντιδράσεις που φαίνεται να υπάρχουν από το Βελιγράδι, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δέχεται πιέσεις από τους φιλάθλους της Παρτίζαν, οι οποίοι θέλουν πάρα πολύ την επιστροφή του Μπράντοβιτς στην ομάδα. Του έχουν σύλλει και επιστολή. Ταυτόχρονα ζητούν και την παραίτηση του Προέδρου, του Όστογια Μιχαήλωβιτς. Θυμίζουμε όλοι τι είχε γίνει μεσούς στη σεζόν Θάνο, όταν έφυγε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από την Παρτίζαν και το πόσον είχαν στηρίξει οι οπαδοί της ομάδας και είχαν στραφεί εναντίον του ιδιοκτήτη της. Μάλιστα, οι οπαδοί της σερβικής ομάδας αναφέρουν και μία δήλωση που είχε κάνει κάποτε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ότι δεν υπάρχει άλλη ομάδα για αυτόν, ή θα δουλέψει εκεί ή δεν θα δουλέψει πουθενά, αναφερόμενος στην Παρτίζαν. Επομένως, και για το σέρβο τεχνικό είναι δύσκολο όλο αυτό, με όλη αυτή την πίεση που δέχεται από την ομάδα του Βελιγραδίου. Αλλά είναι, εδώ που έχουμε φτάσει, είναι δύσκολο να χαλάσει κάτι στην περίπτωση του Παναθηναϊκού και του Ομπράντοβιτς. Και σύντομα θα έχουμε τις εξελίξεις, όπως είπα και πριν.
0: Πάμε στον Ολυμπιακό. Επέμβαση χειρουργική για τον Μιλουτίνοφ και τέλος ο Τανούλης.
3: Ναι, να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί είναι πριν από μερικά λεπτά. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Τανούλη. Ο 24χρονος Έλληνας ψηλός δεσμευόταν με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και για ακόμη 2 χρόνια. Θυμίζω ότι είχε αποκτηθεί από τον Προμηθέα το 2023, υπογράφοντας 5 ετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Αγωνίστηκε την πρώτη σεζόν με τον Ολυμπιακό, ακολούθησαν 2 δανεισμοί σε Μαρούσι και Άρη. Δεν κατάφερε να ενισχύσει τον Άρη την περασμένη σεζόν, διότι το Σεπτέμβριο του 2025 σε φιλικό αγώνα είχε υποστεί ρήξη χιαστού και μηνίσκου. Τώρα ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δράση ο Έλληνας ψηλός και αποδεσμεύτηκε από τον Ολυμπιακό, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Mm-hmm. Υπάρχει και το χειρουργείο, όπως είπες και εσύ, του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος σήμερα υποβλήθηκε σε μια επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης από το αριστερό μετατάρσιο. Ήταν μια προγραμματισμένη επέμβαση η οποία δεν συντρέχει κάποιο λόγο ανησυχίας στις τάξεις του Ολυμπιακού. Άλλωστε, σήμερα έγινε η επέμβαση, σήμερα θα πάρει και το εξιτήριο ο Σέρβος Σέντερ του Ολυμπιακού. Ήταν κάτι που το γνωρίζανε. Ενδεχομένως, θα πω εγώ, να το μεταφέρω αυτό, αν και δεν είμαστε γνώσεις των ιατρικών θεμάτων σε μεγάλο βαθμό, ότι αυτό τώρα που συνέβη με τον Μιλουτίνοφ ενδεχομένως να σχετίζεται με έναν τραυματισμό που είχε τον Ιανουάριο του 2024. Γιατί το λέω αυτό, επειδή είχε πάθει κάταγμα στο αριστερό του μετατάρσιο, θυμόμαστε όλοι, σε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα και είχε αποχωρήσει υποβασταζόμενος. Οπότε τώρα αυτή η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για την αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεση να σχετίζεται με αυτό, αλλά εντάξει, δεν έχει καμία σημασία.
0: Οι εκτιμήσεις για την επιστροφή του Νίκο.
3: Όχι, δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση, γιατί δεν είναι κάτι που θα τον κρατήσει καιρό εκτός δράσης. Θα είναι κανονικά έτοιμος για όταν ο Ολυμπιακός αρχίσει την προετοιμασία του. Δεν είναι κάτι που απασχολεί καθόλου τον Ολυμπιακό αυτό το θέμα. Ο Μιλουτίνοφ θα είναι κανονικά διαθέσιμος από την πρώτη μέρα για τη νέα σεζόν για τον Ολυμπιακό. Δεν θα τον πάει καθόλου πίσω, δηλαδή, μάλιστα, αυτή η επέμβαση την οποία υποβλήθηκε σήμερα.
0: Τώρα, είχαμε σήμερα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL την επόμενη σεζόν.
3: Όχι, Θάνο, αναβλήθηκε τελικά,
0: αναβλήθηκε, ναι,
3: γιατί
0: για
3: γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Mm-hmm. Η μία πρόταση έρχεται μετά την άλλη από τους τηλεοπτικούς φορείς. Γίνεται ένας, κυριολεκτικά ένας πληστηριασμός για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL για τα επόμενα χρόνια. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον, επειδή έχουν κινηθεί πάρα πολύ δυναμικά και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει το επίπεδο του πρωταθλήματος. Σίγουρα θα ανέβουν πάρα πολύ και τα έσοδα των ομάδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αλλά εξελίξεις όπως φαίνεται.
0: Υπάρχει δηλαδή και τρίτη πρόταση εκτός από τις δύο που έχουν γίνει ήδη γνωστές.
3: Υπάρχει και μια φημολογία ότι ενδέχεται να μπει στο παιχνίδι, αν δεν το έχει κάνει ήδη, και η πλατφόρμα που τη γνωρίζουμε όλοι από την Super League, Θάνο, και εσύ την ξέρεις καλύτερα,
0: η Υπερκάπιτα,
3: ναι, ακριβώς, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League. Επομένως, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνουν και αυτοί στο παιχνίδι για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL.
0: Και οι προτάσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι από την ΕΡΤ και από το Sky.
3: Ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή, θα πω εγώ ότι είναι όσοι εμπλέκονται στα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League, πάνω συν την ΕΡΤ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Άρα, δηλαδή, τώρα περιμένουμε εξελίξεις από εβδομάδα, αφού αναβλήθηκε το σημερινό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, γιατί το ένα κανάλι κάνει πρόταση μετά την πρόταση που κάνει το άλλο κανάλι. Έρχονται συνεχώς.
0: Ναι,
3: δηλαδή...
0: Αυτό σημαίνει, δεν έχει γίνει όμως εκεί διαγωνισμός με προσφορές κλειστές που θα τις ανοίξει μια επιτροπή και θα εισηγηθεί. Δηλαδή, ξέρει το ένα κανάλι τι κάνει το άλλο. Τι προτείνει,
3: νομίζω από αυτά που διαραίονται στον τύπο Θάνο γνωρίζουν τα κανάλια μεταξύ τους, τις προτάσεις που έχουν γίνει, και γι' αυτό υπάρχει, η κάθε πλευρά κάνει τη δική της ρελάνς.
0: Συνήθως η διαδικασία που ακολουθείτε, ναι, είναι τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω εγώ από το ποδόσφαιρο και πώς πολλούνται εκεί τα τηλεοπτικά δικαιώματα, είναι ότι γίνεται ένας διαγωνισμός για τα τηλεοπτικά του Κυπέλλου, για παράδειγμα. Κατατέθηκαν οι προτάσεις, είχε συγκροτηθεί μια επιτροπή από την ΕΠΟ, άνοιξε τις προτάσεις, τις αξιολόγησε και έφερε την εισήγησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3: Ναι, προς το παρόν, ναι, Θάνο, δεν ακολουθείται αυτό στο μπάσκετ, μάλιστα, διότι σκάνε συνεχώς νέες προτάσεις. Ρελάνς στην, κάνει πρόταση ρελάνς στην πρόταση που κάνει το άλλο κανάλι, συνεχώς αυξάνεται
0: και
3: η τιμή.
0: Και ανεβαίνει και η τιμή, μάλιστα.
3: Ναι, ναι, οπότε και γι' αυτό, επειδή έρχονται συνεχώς νέες προτάσεις, γι' αυτό και αναβλήθηκε σήμερα το συμβούλιο που ήταν προγραμματισμένο στον Νοσάκη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Όχι,
3: όχι, όχι, δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη για άλλη μέρα, δεν γνωρίζουμε κάτι.
0: Και να θυμίσουμε, Νίκο, συνάγεται από αυτά που μας λέτε, να το θυμίσουμε ότι και στο μπάσκετ, όπως και στη Super League 2 στο ποδόσφαιρο, τα τηλεοπτικά δικαιώματα, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα έχουν κεντρική διαχείριση από την λίγκα που τα διοργανώνει.
3: Ακριβώς, έτσι,
0: μόνο στη Super League 1 υπάρχει η δυνατότητα κάθε ομάδα να διαπραγματεύεται μόνη της τα τηλεοπτικά της δικαιώματα.
3: Ακριβώς. Στο μπάσκετ υπάρχει κεντρική διαχείριση και περιμένουμε πλέον τις εξελίξεις, Θάνο. Ωραία. Γιατί και οι ομάδες θα πάρουν μεγαλύτερο ποσό, όπως φαίνεται.
0: Έχει πολύ
3: από
0: ενδιαφέρον και το θέμα αυτό, έτσι όπως εξελίσσεται. Να κλείσουμε λέγοντας ότι στην Ευρωλίγκα του χρόνου δεν θα είναι η Μονακό και θα είναι στη θέση της Μπεσίκτας.
3: Ναι, έτσι φαίνεται. Υπήρχε μέχρι στιγμής ένα δίλημα, θα το πω, ότι για την τελευταία θέση στην Ευρωλίγκα, για το αν θα είναι η Μονακό ή η Μπεσίκτας. Φαίνεται ότι έχει πάρει πολύ σημαντικό προβάδισμα αυτή τη στιγμή η τουρκική ομάδα, καθώς δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν ότι η Μονακό είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο Eurocup την επόμενη σεζόν, έχοντας πολύ μεγάλη πτώση στο μπάτζετ της. Οι αναφορές που γίνονται στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ένα μπάτζετ γύρω στα 10 εκατομμύρια. Και η φιναλίστ του Eurocup την σεζόν που ολοκληρώθηκε, η Μπεσίκτας, είναι έτοιμη να μπει στην Ευρωλίγκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα, και κάπου εδώ η ώρα φτάσαμε ήδη στις 9. Η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Το τρίτο άλμα του Εμμανουήλ Καραλή ήταν στα 6-2, ήταν άκυρο, αλλά και με 5-92 παραμένει πρώτος αυτήν την στιγμή. Η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων μαζί με τη Χρύσα Αντωνιάδη. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Νίκο Μοσχονά και τη μετάδοση του αγώνα Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας στις 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου, 8 λεπτά μετά τις 9 και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Και στο σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ θα παρακολουθήσουμε μαζί την αναμέτρηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία. Να κάνω και τις συστάσεις στη ρύθμιση των ήχων, ιδιαίτερα ευδιάθετη Ολυμπία Γενικοπούλου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια Νέλη Ζαφυροπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς.

παιχνίδι ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία θα αρχίσει στις 10. Να δούμε και την βαθμολογία στον τέταρτο όμιλο, να θυμηθούμε τι γίνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 3 βαθμούς, όσους έχει και η Αυστραλία. Χωρίς βαθμό είναι η Τουρκία και η Παραγουάη. Οπότε πρόκειται για ντέρμπι πρωτοπόρων.

Να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας με SMS γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport χωρίς tafpapakiert.gr και στο Viber κάντε μια αναζήτηση, ένα search στο μεγεθυντικό φακό. Μόλις ξεκινήσετε να γράφετε τη λέξη aerasport, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να μας στείλετε την άποψή σας, τη διαφωνία σας, το μήνυμά σας, την καλησπέρα σας, ό,τι εσείς θέλετε.

Κάποιες ομάδες στο Μουντιάλ εξελίσσεται καλά και δεν αναφέρομαι μόνο στα ποδοσφαιρικά. Για κάποιες όλες έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Μία από αυτές τις ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τα δικά τους θεματάκια, είναι η ομάδα των Ιρανών. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία ενώπιον της FIFA για τους περιορισμούς που υφίσταται η εθνική ομάδα στα ταξίδια της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τους αγώνες της για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η Ομοσπονδία είχε ζητήσει να μεταβεί στο Λος Άντζελες 2 ημέρες πριν από το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής εναντίον του Βελγίου, δεδομένου ότι η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι, επιδιώκοντας να έχει τον απαραίτητο χρόνο ώστε οι παίκτες να εγκλιματιστούν και να ξεκουραστούν. Ωστόσο, το αίτημα της απορρίφθηκε από τις αμερικανικές αρχές. Αυτή η διακατάσταση έχει επαναληφθεί και στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, όταν οι αμερικανικές αρχές επέτρεψαν στην εθνική ομάδα του Ιράν να ταξιδέψει μόλις μία ημέρα πριν από τη σέντρα. Το Ιράν από την πλευρά του καταγγέλει σωρία προβλημάτων για την διεξαγωγή των αγώνων του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, η εθνική ομάδα της ασιατικής χώρας έχει εγκαταστήσει το προπονητικό της κέντρο και τη βάση των επιχειρήσεών της για το Μουντιάλ στην πόλη Τιχουάνα του Μεξικού, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με τις Ιρακινές αρχές, 15 μέλη της αποστολής, καθώς και αρκετά μέλη του τεχνικού και διοικητικού επιτελείου, δεν έλαβαν την απαραίτητη άδεια εισόδου για να εισέλθουν στο αμερικανικό έδαφος. Γενικά το Ιράν έχει αρκετά προβλήματα, ελπίζουμε να ξεπεραστούν, ταλαιπωρούνται οι παίκτες, οπότε να δούμε εάν αυτό θα επηρεάσει και την απόδοσή τους. Πάντως, μέχρι στιγμής ούτε η FIFA ούτε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έδωσαν κάποια επίσημη απάντηση στην καταγγελία των Ιρανών.

Από την άλλη, συζητάμε και με όλους τους συναδέλφους εδώ. Κάνουμε πολύ και πάρα πολλές συζητήσεις για το ποιος είναι ο καλύτερος. Υπάρχει το γνωστό θέμα, Πελέ ή Μαραντόνα, Κριστιάνο ή Μέση. Υπάρχει αυτό το θέμα. Πάντως, όσα χρόνια και αν περάσουν, υπάρχει και μια κόντρα μεταξύ Βραζιλιάνων και Αργεντίνων, ο οποίος, ξέρετε, είναι ο ένας δίνει ψωμί στον άλλον. Αυτή τη στιγμή κάνει μια προσπάθημα στο Diamond League ο Καραλής, δεν τα καταφέρνει, δεν το προλάβαμε για να κάνουμε μια σύνδεση, δεν είναι επιτυχημένη, είναι πρώτος αυτή τη στιγμή με 5.92 αν βλέπω καλά. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η κόντρα ανάμεσα σε Αργεντίνους και Βραζιλιάνους. Ο παδί της Ελεσάο, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στη Φιλαδέλφια, εκεί που θα δώσουν τον δεύτερο αγώνα τους εν ώψη της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ με αντίπαλο της ΑΕΤΗΣ, σήκωσαν ένα πανό το οποίο πραγματικά μου άρεσε. Έτσι, υπήρχαν τραγούδια, συνθήματα, υπήρχαν διάφορα δρόμενα. Εκείνο πάντως που ξεχώρισε ήταν αυτό το πανό που σας ανέφερα, το οποίο είχε πρωταγωνιστές τον Πελέ, τον Μαραντόνα και τον Μέση. Το πανό απεικόνιζε τον Πελέ να κάθεται σε ένα θρόνο σαν βασιλιάς, ενώ ο Μαραντόνα και ο Μέση του φυλάει τα πόδια και ο Μαραντόνα του κάνει αέρα με ένα φύλλο φίνικα. Ήταν αρκετά εφάνταστο αυτό το πανό και νομίζω ότι δίνει τροφή στους Αργεντίνους να απαντήσουν, θεωρώντας οι Βραζιλιάνοι ότι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών είναι ο Πελέ.

Και να μείνουμε στη Λατινική Αμερική. Νομίζω ότι οι κάτοικοι της Λατινικής Αμερικής δείχνουν τον τρόπο πώς πρέπει να ζούμε το ποδόσφαιρο και το παγκόσμιο κύπελο. Με το 2-0 στην πρεμιέρα, το Μεξικό απέναντι στη Νότια Αφρική έστειλε το πρώτο μήνυμα στους αντιπάλους του. Υπήρξε και δεύτερο μήνυμα, ηχηρό και αυτό, με το 1-0 εχθές επί της Νότιας Κορέας. Και όλο αυτό έβγαλε πάρα πολύ κόσμο στους δρόμους. Συγκεκριμένα 400.000 οπαδοί βγήκανε στους δρόμους στην πόλη του Μεξικού για να γιορτάσουν την πρόκριση της ομάδας. Νομίζω ότι μας δείχνουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου από την Νότια Αμερική ποιες πρέπει να είναι οι αντιδράσεις. Είδα και πάρα πολλές φωτογραφίες οι οποίες δείχνανε φίλους της ομάδας του Μεξικού και τις αντιδράσεις τους, πώς παρακολουθούσαν χαμένες ευκαιρίες με γουρλωμένα μάτια, κρατώντας τα μαλλιά τους, κυρίως γυναίκες. Αυτό είναι που μου έκανε εντύπωση, ότι σε όσες φωτογραφίες είδα, πρωταγωνίστριες, τις περισσότερες, ήταν γυναίκες. Δεν ξέρω, οι γυναίκες το ζουν πιο έντονα, οι άντρες έχουν συνηθίσει, δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση πάντως, από τις πολλές φωτογραφίες που είδα, πόσο έντονα ζούσαν όλο το παιχνίδι.

Και οκ, Βραζιλιάνοι, Αργεντίνοι, Μεξικάνοι το ζουν πάρα πολύ έντονα. Αγαπούν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Σε κάποια πράγματα οι αντιδράσεις τους ίσως είναι και αναμενόμενες. Είδα όμως σήμερα το μεσημέρι μία είδηση που μου έκανε τρομερή εντύπωση, έτσι. Είδα ένα βίντεο από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας και τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές και πανηγύριζαν τη νίκη της ομάδας, έτσι. Ο ενθουσιασμός για την πορεία της Νορβηγίας στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 φαίνεται πως έχει κατακλείσει κάθε γωνιά της Νορβηγίας, φτάνοντας μέχρι και το Εθνικό Κοινοβούλιο. Μετά την εντυπωσιακή νίκη της Εθνικής Ομάδας με 4-1 απέναντι στο Ιράκ, ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Νορβηγικής Βουλής. Ο πρόεδρος του σώματος πρότεινε στους βουλευτές να συμμετάσχουν σε μια συμβολική κίνηση εμπνευσμένη από την παράδοση των Vikings, με τους παρευρισκόμενους να ανταποκρίνονται με χαμόγελα και ενθουσιασμό. Έτσι, για λίγα δευτερόλεπτα, η αίθουσα του κοινοβουλίου θύμισε βάρκα. Κάναν αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση, ξέρετε, που είναι σαν να τραβάνε κουπί. Ήταν ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Δεν ξέρω, προσπαθώ να το φέρω και στην Ελλάδα, πώς θα πανηγύριζαν οι Έλληνες βουλευτές εάν η εθνική ομάδα πετύχαινε μια μεγάλη νίκη, και δεν μπορώ να σας πω την αλήθεια να το φανταστώ. Δηλαδή, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη, στη Νορβηγία ακόμα και η Βουλή συμμετείχε στη χαρά του ποδοσφαίρου και είναι, νομίζω, κάτι πολύ ωραίο, κάτι το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση.

Παρακολουθήσαμε χτες ζωντανά από την Ερασπορ και από την ΕΡΤ την μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον Καναδά και στο Κατάρ. Ο Ισμαήλ Κονέ τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα κόντρα στο Κατάρ και θα αναγκαστεί να μείνει για αρκετούς μήνες εκτός δράσης με το συμπαίκτη του σήμερα στον Καναδά, τον Μπομπίτο, να τον επισκέφτεται στο νοσοκομείο, να βγάζει selfie, να τον ενθαρρύνει και να δείχνει πως όλη η ομάδα στέκεται στο μεγάλο άτυχο του Καναδά, τον Ισμαήλ Κονέ. Και αυτό είναι ένα στιγμιότυπο που κρατάω και μου άρεσε ιδιαίτερα.

Πάμε λίγο και στα αγωνιστικά. Η Ισπανία ψάχνει αντίδραση μετά την ιστορική γκέλα του 0-0 στην πρεμιέρα του Μουντιάλ απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο μεγάλος αστέρας, πέρασε ως αλλαγή στο 21ο λεπτό, κάτι που ήταν αναμενόμενο καθώς προέρχεται από τραυματισμό σε αγώνα της Μπαρσελόνα στα τέλη της σεζόν. Στο επίκεντρο φυσικά βρίσκεται ο 19χρονος ανερχόμενος ηγέτης των Ισπανών, αλλά προς το παρόν τα νέα δεν είναι και τόσο ευχάριστα για το αν θα μπορέσει να βγάλει ολόκληρο 90 λεπτό. Ο Γιαμάλ μίλησε σε ισπανικό κανάλι και δήλωσε πως δεν είναι σε κατάσταση ακόμα για να αντέξει έναν ολόκληρο αγώνα. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι νιώθω καλά, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, βρίσκομαι στο στάδιο αποκατάστασης. Δεν είναι η ώρα ακόμα για να παίξω ένα ολόκληρο παιχνίδι, αλλά μπορώ να αγωνιστώ στα λεπτά που θέλει ο προπονητής.

Φυσικά ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν σκέφτεται τον τραυματισμό και απάντησε ότι όλοι οι παίκτες στο τελικό στάδιο της σεζόν με κάθε τραυματισμό σκέφτονται το παγκόσμιο κύπελο και φυσικά την ομάδα τους, αλλά το παγκόσμιο κύπελο είναι πάντα στο μυαλό σου. Δόξα τω Θεώ, οι γιατροί μου είπαν ότι ήμουν περισσότερο προετοιμασμένος. Όλα θα πάνε καλά. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του μεγάλου αστέρα της Ισπανίας, ο οποίος ακόμα δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Ελπίζει σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του.

0: Hera Sport 101,8.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: ...29 λεπτά απομένω για να ξεκινήσει μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία θα τεθούν αντιμέτωπες για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Οι τέσσερις προηγούμενες συναντήσεις των δύο ομάδων είχαν φιλικό χαρακτήρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν επικρατήσει στις δύο τελευταίες, 3-1 τον Ιούνιο του 2010... και 2-1 τον Οκτώβριο του 2025. Η Αυστραλία είχε αντιμετωπίσει μόλις μία φορά στο παρελθόν διοργανώτρια χώρα παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν το μακρινό 1974, όταν ιτήθηκε με 3-0 από τη Δυτική Γερμανία στο Αμβούργο. Στις 10 λοιπόν έχουμε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία. Για την περιγραφή στην Hera Sport θα είναι ο Δημήτρης Λιαργκόβας. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Τραπεζανίδη. Μετά θα δούμε λίγο και το αυριανό πρόγραμμα. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ χωρίς κάποιον εντός εισαγωγικών Αμερικάνο δεν γίνεται. Οπότε θα πάω στον νέο Ιωρκέζο Πέτρο Μαυρογιαννίδη να του πω καλησπέρα. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος.
5: Καλησπέρα, Νικόλα.
4: Καλησπέρα, τι είναι για σας?
5: Τάλα μεσημέρι, τάλα μεσημέρι.
4: Ωραία, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
5: Τι νέα?
4: Εσύ να μας πεις, γιατί σε είδα στις συνδέσεις να σχολιάζει και την παρέλαση των Νίξ, έτσι.
5: Εντάξει, άντε επιτέλους να τελειώσουμε αυτό το πράγμα, να ησυχάσουμε επιτέλους. Οχ, Νίξ Team 5 και Νίξ Team 5, ήμαρτον πια. Εντάξει, τελείωσε, ησυχάσαμε, μπράβο τα παιδιά, συγχαρητήρια. Το λέω για εμάς, παιδί μου, είμαστε πιο ποδοσφαιρικοί και δεν ασχολούμαστε τόσο έντονα με το μπάσκετ. Όπως όταν έχει παγκόσμιο κύπελλο, τέλος πάντων. Αυτοί εδώ πέρα ακόμα τρελαμένοι. Πουλάνε μπλουζάκια, καπέλα. Γίνεται δηλαδή ακόμα ιστορία.
4: Πέτρο, λογικό δεν είναι? Για τους Αμερικάνους είναι αμερικάνικο ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τι άλλο. Ποιο είναι το τρίτο τους? Και μπέιζμπολ. Το ποδόσφαιρο. Ναι, το ποδόσφαιρο το έχουν πιο κάτω, δηλαδή, οκ. Okay.
5: Ναι, όντως. Είναι όμως πολύ ενθουσιασμένοι για το ποδόσφαιρο. Με συζητάμε, δεν έχει προκύψει κάτι συνταρακτικό από πλευράς νέων για να το αναφέρω. Αυτό που προέκυψε, φαντάζομαι, θα τα έχετε πει. Το είπα νωρίτερα και στο Θάνο. Επιβεβαιώθηκε ότι ο Κρίστιαν Πούλισιτς είναι εκτός του παιχνιδιού των ΗΠΑ με αντίπαλο την Αυστραλία, που ξεκινάει σε κάνα μισάωρο εκεί. Και γίνονται αναλύσεις επί αναλύσεων, γιατί από ό,τι λένε τώρα αυτοί εδώ πέρα, που παρακολουθώ λίγο Ντέμψη κλπ. Έχει αλλάξει και το σχεδιασμό ο Ποκετίνο λόγω της απουσίας. Τώρα να το δούμε λίγο πώς θα πάει, γιατί εγώ και στο προηγούμενο παιχνίδι 4-2-3-1 είδα και στο συγκεκριμένο παιχνίδι 4-2-3-1 βλέπω. Τώρα να δούμε πώς θα πάει. Πάντως είναι σημαντική απώλεια. Θυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι είχε τραυματιστεί στη γάμπα από μια κλωτσιά που δέχτηκε στο μάτσο με την Παραγουάη. Και αυτός ήταν ο λόγος που τον έβγαλε στο ημίχρονο, έδωσε αγώνα δρόμου μπάσκετ καταφέρει, τέλος πάντων δεν παίζει. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα βασιστούν στον Μπάλογκαν, στον Μακένι, στον Τεστ, στον Πέπι κτλ. Στον Πέπι δηλαδή που είχε παίξει και είχε μπει ως αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι. Τέλος πάντων, το περιμένει το παιχνίδι πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Να θυμίσω ότι αυτή την ώρα στο συγκεκριμένο όμιλο των τέταρτο κοντράρων, οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν κερδίσει τα δύο τους πρώτα παιχνίδια, η Αυστραλία την Τουρκία με 2-0 και η Αμερική την Παραγουάη με 4-1. Και καταλαβαίνετε πόσο ενθουσιασμένοι είναι, και μάλιστα επειδή βλέπω και κάποια πλάνα από τον Ντάλλας, από το γήπεδο που διεξαχθεί το μάτς, είναι τίνκα το γήπεδο, δεν το συζητάμε. Τώρα που τελείωσαν και οι Νίκς δηλαδή, θα ασχοληθούν και λίγο περισσότερο με το σόκερ και πολύ περισσότερο με την εθνική ομάδα της χώρας τους. Αν κερδίσουν, προφανώς έχουν κάνει βήματα για πρόκριση, πιθανότατα ναι. Μάλλον περνάνε κιόλας, δεν θα γίνει τώρα και στο άλλο παιχνίδι, γιατί τα μεταξύ τους παιχνίδια παίζουν, αλλά για πρώτη θέση, αλλά για περασμένη θα είναι σίγουρα. Τι θα έλεγα άλλο για αυτούς? Και επειδή γενικότερα αυτή η παιδί μου από φύση του, όταν παίζει την ελληνική της ομάδα, είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Ήταν έτσι πριν ξεκινήσει το τουρνουά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το διοργανώνουν. Φέτος, γιατί έχουν πλακώσει. Δεύτερον, γιατί φέτος έχουν πλακώσει πολύ τα μίντια και στηρίζουν, κάνουν, ράνουν. Πήσαν τον Ποκετίνο, έχει πάει ο Μέση στο Μαϊάμι. Έχουν γίνει διάφορα πράγματα δηλαδή, που έχουν αναδείξει λίγο το ποδόσφαιρο περισσότερο. Και μετά δεν είναι αυτό. Ήρθε και το 4-1 στην πρεμιέρα, έτσι, απέναντι στην Παραγουάη, το οποίο μάλιστα ήταν. Και πολύ εντυπωσιακό, να το πω έτσι. Ήταν και πάρα πολύ άνετη η νίκη των ΗΠΑ. Δηλαδή, κάναν 16 νίκες, δέχτηκαν μόνο μία στο στόχο κλπ. Ναι.
6: Προσπαθούν να ανεβάσουν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, βλέπουμε και από το πρωτάθλημά τους ότι προσπαθούν να τα ανεβάσουν. Δεν ξέρω κατά πόσο το καταφέρνουν στο βαθμό που θα θέλανε, ίσως, αλλά προσπαθούν να το φέρουν και αυτό σε πιο να έχει ενδιαφέρον και να συνηθίσουν οι Αμερικάνοι να βλέπουν και ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρω πόσο
5: τώρα,
6: εύκολο.
5: Τώρα που είδαν ότι βγάζουν και χρήματα από το παγκόσμιο κύπελο με τα κουλιμπρέγκ, όλα αυτά που τα έχουμε πει 100 φορές τέλος πάντων, μπορεί να τους κάνει να ασχοληθούν λίγο παραπάνω. Γιατί αυτοί είναι. Δηλαδή, παιδί μου, τους ενοχλούσε που μπορούσαν να παίξουν μερικές διαφημίσεις πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Τάμποσες ανάμεσα στα δύο ημίχρονα και μετά στο τέλος κανένα δεν βλέπει, ξέρεις, κατάλαβες. Τώρα που με τα cooling break και αυτά και που το έχουν κάνει λίγο πιο show το έργο και διάφορα τέτοια, μπορεί να δώσει λίγο παραπάνω βαρύτητα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα πώς θα το εξελίξει το πράγμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Άμα θέλετε, ξαναστείλτε με όταν τελειώσει το παγκόσμιο κύπελλο και αρχίσει το MLS. Και θα σας πω εγώ τότε.
6: Θες να πας απεσταλμένος να παρακολουθείς και MLS. Εντάξει, θα το.
5: Πώς το βλέπω το παιχνίδι, ναι, σωστά. Κατά τα άλλα, σήμερα έχουμε τρομερά παιχνίδια, εντάξει, πάρα πολύ ενδιαφέροντα και αν θέλεις αμφίρροπα. Εγώ βλέπω καλό φαβορί το Μαρόκο, το δίνουν όλοι κτλ. Αλλά ας θέλω λίγο το όνομα στη Σκωτία, γιατί η Σκωτία έχει έρθει εδώ χαζά-χαζά. Θυμίζω ότι την αντιμετωπίσαμε. Η Σκωτία εδώ χαζά-χαζά κατάφερε και πήρε τη νίκη έστω με ένα 0 τσούκου-τσούκου, το κλασικό της, δηλαδή απέναντι στην Αϊτή, μια χαρά με νίκη προκρίνεται στην επόμενη φάση. Άσε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, το Βραζιλία-Αϊτή έχει σούπερ φαβορί, δεν το συζητάμε. Αυτή τη φορά η Βραζιλία θεωρώ πως δεν θα κάνει κασκαρίκα. Όχι το μάθημα το Μαρόκο ήταν καμιά σούπερ βόμβα και μεγάλη έκπληξη κτλ. Θα παίξει τουλάχιστον καλύτερο ποδόσφαιρο σίγουρα, χωρίς τον Νεϊμάρ, όπως έχουμε πει εδώ και καιρό. Και πολύ παράξενο παιχνίδι είναι το Τουρκία-Παραγουάη που θα γίνει. Η Παραγουάη μου φαίνεται ήρθε εδώ χωρίς να είναι, ρε παιδί μου, έχοντας στο μυαλό της μόνο τον τρόπο που θα παίξει άμυνα. Και το λέω, μιλάω για την Παραγουάη, βέβαια, γιατί την είδα και στο φιλικό με την Ελλάδα τέλος πάντων. Πάρα πολύ άμυνα, πάρα πολύ άμυνα. Και να μας κάτσει να βγούμε και λίγο μπροστά σε καμιά κόντρα σε κανένα τέτοιο. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ αναχρονιστικό το ποδόσφαιρο. Λέω, δηλαδή παίζουν και οι αμυντικές ομάδες τέλος πάντων έχουν στο νου τους 5-6 σχέδια για να βγουν με κάποιο τρόπο στην επίθεση. Δεν βασίζονται σε κανένα δύο παίκτες που έχουν έτσι πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και γενικότερα είναι πάρα πολύ ακριβή. Αλλά θεωρώ πως η Τουρκία σήμερα θα τους την κάνει και η Παραγουάη μάλλον θα χαιρετήσει νωρίς νωρίς.
6: Λοιπόν, λόγω της διαφοράς ώρας, το δικό σας σήμερα με το δικό μας χτες, ξέρεις, γίνεται ένα μπέρδεμα. Χρονικά Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία είναι το τελευταίο μάτς για της Παρασκευής για την Ελλάδα. Να θυμίσουμε λίγο το πρόγραμμα, μιας και το ανέφερε τους αγώνες. Σάββατο ξημερώματα, 1 η ώρα, έχουμε το Σκωτία-Μαρόκο. Τηλεοπτική μετάδοση R2 Sports σε περιγραφή Δημήτρη Μπουμπουγιατζή, ραδιοφωνική από το Βασίλη Μότσι. Στις 3.30 Βραζιλία-Αϊτή από τη Φιλαδέλφια. Και τα δύο παιχνίδια αυτά είναι για τον τρίτο όμιλο. Τηλεοπτική μετάδοση R1 σε περιγραφή του Γιώργου Πολύζου, ραδιοφωνική στην Ερασπόρο, Γιάννης Σαντορινέος. 6 η ώρα έχουμε το Τουρκία-Παραγουάη. Τηλεοπτική μετάδοση R2 Sport σε περιγραφή Χρήστου Σαράντου. Για την Air Sport θα είναι στην περιγραφή ο Γιάννης Ράνιος. Και το Σάββατο κλείνει στις 8 η ώρα με το Ολλανδία-Σουηδία για τον έκτο όμιλο από το Χιούστον. Τηλεοπτική μετάδοση R2 Sport σε περιγραφή Τάσου Κολίτζα. Ραδιοφωνική μετάδοση από την Air Sport ο Χρήστος Κοντός. Και έχουμε και άλλο παιχνίδι. 11 η ώρα Τορόντο Καναδάς για τον πέμπτο όμιλο. Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού, τηλεοπτική μετάδοση R2 Sport σε περιγραφή Αλέξη Πυρόπουλου, ραδιοφωνική από τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Γιατί λίγο είπες τους αγώνες, αλλά το σήμερα, χτες και τα λοιπά, με τη διαφορά ώρας.
5: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά το πρόγραμμα πάει με βάση, ξέρεις,
6: ναι.
5: Είναι αυτά 4 παιχνίδια.
6: Καταλαβαίνω, απλά επειδή κάποιος που σε άκουσε θα λέει τι σήμερα, αφού σήμερα, να γι' αυτό το διευκρίνησα.
5: Πριν σας αφήσω, αν δεν έχει κάτι άλλο να ρωτήσεις, να πω ότι αυτός που αντικαθιστά τον Πούλισιτς, ο Ρικάρντο Πεπί, είναι ποδοσφαιριστής πάρα πολύ καλός. Έτσι, επιθετικός είναι στην Αϊτχόβεν, παίζει. Τον έχει πάρει από τον Ντάλλας παρακαλώ, γιατί είναι αυτός Αμερικανός. Άουξμπουργκ, Άουξμπουργκ, Γκρόνιγκεν και Γκρόνιγκεν. Εκεί ήταν ο και Άουξμπουργκ τον πούλησε 11 εκατομμύρια στην Αϊτχόβεν. Τώρα κάνει καμιά 33 εκατομμύρια ο συγκεκριμένος παίχτης. Και πέρυσι έβαλε 16 γκολ και μία assist στην Αϊτχόβεν μόνο στο πρωτάθλημα. Έτσι, 23 ετών είναι ο αντικαταστάτης του πούλησης. Δεν είναι άσχημος. Δηλαδή, ο παίχτης του αντικαταστής είναι πάρα πολύ καλός. Γι' αυτό έχουν επικεντρωθεί. Βλέπω τώρα τον Ζλάταν και τον Ανδρία εδώ να συζητάνε σχετικά πράγματα για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Φαντάζομαι τα ίδια κάνουν και δική μας. Ανυπομονούμε για το ματάκι. Μουντιάλ είναι, θα το παρακολουθήσουμε. Μια χαρά θα περάσουν.
6: Ωραία. Πέτρο, πριν σε χαιρετήσω, ξέρω ότι τρέχεις όλη μέρα. Σε βλέπω από το πρωί που δίνεις και
5: τηλεοπτικό.
6: Πρόλαβες να δεις το βίντεο από τους Νορβηγούς βουλευτές στη Βουλή που τραβάνε κουπί?
5: Όχι.
6: Δεν έχεις προλάβει. Λοιπόν, μέσα στη Βουλή για να εμψυχώσουν την ομάδα και να τη βοηθήσουν, τραβάγανε κουπί. Και η ερώτηση είναι απλή. Φαντάζεσαι στην Ελληνική Βουλή τους βουλευτές με κάποιο τρόπο να προσπαθούν να ενισχύσουν οποιαδήποτε εθνική ομάδα? Με κάποιο αντίστοιχο τρόπο.
5: Μπορεί... Μακάρι να ήμασταν πιο έτσι απελευθερωμένοι, ξέρεις, γενικότερα και να είχαμε μεγαλύτερη αποδοχή στα ζητήματα πολιτική και διάφορα τέτοια, για να μπορούσαν να κάνουν ακόμα και τέτοια και σκάνανε και πλάκες και τα λοιπά, δεν μας πήραζε καθόλου.
6: Νομίζω ότι ούτε εσύ μπορείς να φανταστείς κάτι αντίστοιχο από τους δικούς μας, έτσι.
5: Όχι,
6: συμφωνούμε. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Έδωσε και την είδηση για την δεκάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη πάσα από τη Νέα Υόρκη στην ΕΡΑ Σπορ και στον Δημήτρη Λιαργκόβα. Δεν ξέρω, έχουν βγει νομίζω οι εντεκάδες, να μας δώσει τις εντεκάδες. Δημήτρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Νίκο, βεβαίως έχουμε τις συνθέσεις και των δύο ομάδων, τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όσο και για την Αυστραλία. Η μοναδική αλλαγή για τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκριτικά με το παιχνίδι της πρεμιέρας της ομάδας του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο απέναντι στην Παραγουάη αφορά τη θέση του Πούλησικ. Ο Κρίστιαν Πούλησικ, ο μεσοεπιθετικός της Μίλαν, δεν βρίσκεται στην εντεκάδα. Τη θέση του παίρνει ο Ρικάρντο Πέπι, όπως είπε και ο Πέτρος, ποδοσφαιριστής της PSV Eindhoven, 23 ετών, πραγματοποιεί την 37η παρουσία του με το εθνόσημο, μετρώντας 13 γκολ. Στις υπόλοιπες θέσεις, ο Φρίζε υπερασπίζεται την εστία. Στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον. Δίδυμο στα χαφ, ο Άνταμς με τον Τίλμαν. Και τριάδα πίσω από τον Μπάλογκαν, ο οποίος έχει πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης, Ντεστ, Μακένι και Πέπι. Από πλευράς Αυστραλίας, η οποία για μία ακόμα φορά παρατάσσεται με 5-4-1, άκρος αμυντικογενές το σχήμα, συνολικά η προσέγγιση των Καγκουρό, έχουμε δύο αλλαγές και αφορούν τα άκρα στην μεσαία γραμμή, στους παίκτες οι οποίοι αφενός πρέπει να βοηθούν στα πλάγια, να δίνουν βοήθεια, αφετέρου να χτυπάνε στην κόντρα. Πάμε να δούμε την εντεκάδα. Ο Μπίτς υπερασπίζεται την εστία. Στην πεντάδα, στην άμυνα, έχουμε Ιταλιάνο, Μπέρτζες, Σάουταρ, Τσίρκατι, Μπος. Τετράδα στα χαφ, ο Βελουπίλεϊ, ο Νίλ, ο Κονέγκστλερ και Λέκη, και στην επίθεση ο Τουρέ. Ο Βελουπίλεϊ και ο Λέκη είναι τα νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα, αντί του Μέτκαλφ και του Ιρακούντα, οι οποίοι είχαν αγωνιστεί στο προπαιχνίδι της πρεμιέρας απέναντι στην Τουρκία, όπου η Αυστραλία επικράτησε 2-0, μάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες που ξεκίνησαν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο παγκόσμιο κύπελο. Αμφότερες μετράνε από 3 βαθμούς.
6: Και οι δύο ομάδες ανεβασμένες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται με σημαντική ψυχολογία, έχοντας κερδίσει τα τελευταία 7 παιχνίδια στο Σιάτλ, ενώ έχουν το απόλυτο στις 5 προηγούμενες αναμετρήσεις τους στο συγκεκριμένο γήπεδο. Η τελευταία τους παρουσία στην πολιτεία της Ουάσιγκτον είχε καταγραφεί στις 16 Ιουνίου του 2016, όταν επικράτησαν του Ισημερινού με 2-1. Από την άλλη, η Αυστραλία έχει πανηγυρίσει 3 νίκες στα 4 τελευταία παιχνίδια της στη διοργάνωση, περισσότερες από όσες είχε πετύχει στα πρώτα 17 παιχνίδια της ιστορίας της στο Μουντιάλ, έτσι. Και οι δύο είναι ανεβασμένες, Δημήτρη.
7: Ισχύει πραγματικά. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσωπικά τουλάχιστον με εξέπληξαν. Δεν περίμενα να παρουσιαστούν τόσο ισχυρές στο πρώτο παιχνίδι. Και η Παραγουάη βέβαια δεν ήταν καλή, δεν ήταν όσο καλή περίμενα, αλλά ήταν εξαιρετικό αυτό που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παιχνίδι και έφτασαν δίκαια στην επικράτηση και μάλιστα με ένα εμφατικό σκορ 4-1. Από την άλλη η Αυστραλία, ναι, στο ποδόσφαιρο ξεκάθαρα μετράει να κερδίσεις. Γι' αυτό είναι ο βασιλιάς των σκορ. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Είναι πολλά αυτά τα οποία καθορίζουν τον νικητή σε μια αναμέτρηση. Η Αυστραλία υπηρέτησε άριστα το τακτικό πλάνο. Είχε υπομονή, είχε πείσμα, πάθος. Έτρεξε πολύ, μόχθησε. Αλλά ήταν πάνω απ' όλα κοινική στην επίθεση. Μετουσίωσε σε γκολ σχεδόν όλες τις μεγάλες ευκαιρίες που τις παρουσιάστηκαν και από την άλλη ευτύχησε να έχει σε εκπληκτική βραδιά τον τερματοφύλακα τον Μπιτς. Η Τουρκία είχε 30 τελικές στο παιχνίδι, δεν σκόραρε σε καμία περίπτωση, ενώ από την άλλη η Αυστραλία αξιοποίησε όσες στιγμές τις παρουσιάστηκαν στα αντίπαλα καρέ και πανηγύρισε το τρίποντο με 2-0.
6: Δημήτρη, από την πρώτη φάση, από την πρώτη αγωνιστική, είδες αρκετά παιχνίδια φαντάζομαι. Ξέρω ότι σ' αρέσει το διεθνές ποδόσφαιρο. Είναι κάποια ομάδα η οποία είπες αυτή μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους και να σου άρεσε ιδιαίτερα και κάποια ομάδα που την περίμενες ίσως καλύτερη και να είπες δεν γίνεται να παίζουν τόσο... Να μην παίζουν τόσο καλά, να μην πω χάλια, να μην παίζουν τόσο καλά, ότι την περίμενα πολύ καλύτερη.
7: Ναι, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εντάξει, ούτε να παίζουμε με τις λέξεις, θα σου πω ακριβώς όπως το βίωσα. Να σου, αρχικά έχω δει όλα τα παιχνίδια, δεν υπάρχει μάτς το οποίο δεν έχω παρακολουθήσει.
6: Όλα.
7: Ναι, όλα.
6: Θηρίο.
7: Ευελπιστώ να το κρατήσω μέχρι τέλους, δηλαδή να κάνω το 104 στα 104. Θα δείξει, είναι δύσκολο. Ειδικά τελευταία αγωνιστική τώρα που θα παίζουν και οι δύο μαζί, θα μου πεις άμα παρακολουθείς το ένα, δεν τίποτα με διπλή σε άλλη οθόνη να παρακολουθείς και το άλλο να ξεκλέβεις ματιές. Αλλά θα δούμε. Από εκεί και μετά, μην ξεχνάμε ότι το 2010... που η Ισπανία πανηγύρισε την κατάκτηση του, έφτασε στην κορυφή του κόσμου, είχε ξεκινήσει με ήττα την πορεία της. Επίσης, το 2022 που η Αργεντινή στέφτηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, έχασε στην πρεμιέρα από τη Σαουδική Αραβία σε ένα αποτέλεσμα που σόκαρε το ποδοσφαιρικό κοινό. Οπότε, το τι συνέβη την πρώτη αγωνιστική και κατά πόσο αυτό μπορεί να αποτελέσει ασφαλές δείγμα εν ώψη συνέχειας είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και ειδικά σε ένα σύστημα που περνάνε στην επόμενη φάση 32 από τους 48, δηλαδή για να μείνεις απ' έξω πρέπει να είσαι ο τελευταίος και άλλοι 4. Και ειδικά όταν υπάρχει και μια χρονιά που ειδικά όσο μεγαλύτερο και πιο προηγμένο πρωτάθλημα αγωνίζεσαι, λαμβάνεις μέρος, όσο πιο πολλά παιχνίδια έχουν δώσει οι παίκτες, οπότε σου λέει μάζεψε τους βαθμούς, φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι, να περάσουμε στα νοκάουτ και εκεί αρχίζουν τα σοβαρά, νομίζω αυτός είναι και ο λόγος που βλέπουμε και αρκετές ισοπαλίες. Από εκεί και μετά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν ξεχώρισε η εμφάνιση της Αγγλίας που έπαιξε και με σοβαρό αντίπαλο τώρα με την Κροατία. Σκόραρε, σημείωσε 4 γκολ και μάλιστα επιδεικνύοντας άνεση στο σκοράρισμα, στο να βρίσκει δίχτυα η Αγγλία. Πραγματικά πιστική εμφάνιση. Πιστική εμφάνιση ήταν και της Αργεντινής, όπου ξεχώρισε η ηγετική φυσιογνωμία του Λίονελ Μέση. Εξαιρετική εικόνα είχαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στην Παραγουάη. Αυτές τις τρεις, θα πω από εκεί και μετά, ήταν πολλές οι ομάδες οι οποίες παρουσίασαν ένα μαχητικό πρόσωπο και είχαν καλή απόδοση. Όσον αφορά τις απογοητεύσεις, ξεκάθαρα το μοναδικό 0-0 που έχουμε δει μέχρι τώρα, 24 παιχνίδια περιλάμβανε η πρώτη αγωνιστική στο παγκόσμιο κύπελο, στη φάση των ομίλων, συν αυτά που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Το μοναδικό 0-0, η μοναδική λευκή ισοπαλία ήταν αυτή απέναντι στο μάτς της Ισπανίας, όπου πραγματικά η Ρόχα, με εξαίρεση ένα τέταρτο το τελευταίο του πρώτου ημιχρόνου μαζί με τις καθυστερήσεις αυτό, ήταν απογοητευτική. Όπως επίσης μαύρα χάλια, για να το πούμε, απογοητευτική ήταν η Πορτογαλία. Επίσης κακή εμφάνιση από ένα ρόστερ το οποίο φαντάζει πλήρες. Δηλαδή σε κάθε γραμμή η Πορτογαλία, από πού και αν το πιάσεις, από την άμυνα που φαντάζει απροσπέλαστη, από τα μπακ, τα πιο σύγχρονα, μοντέρνα μπακ στο ποδόσφαιρο, χαφ που πατάνε όλο το γήπεδο, μεσοεπιθετικούς εξαιρετικούς, έχουν και έναν ηγέτη, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που εμπνέει, και όμως παρόλα αυτά τίποτα, μηδέν.
6: Δεν ξέρω, επειδή ανέφερες για τον Ρονάλντο, είμαι σίγουρος ότι έχεις δει το σχόλιο που του έκανε ο Τιερί Ανρί, στο Fox που είναι σχολιαστής, ότι σκοπός δεν είναι να σκοράρεις εσύ, σκοπός είναι να σκοράρει και να κερδίζει η ομάδα. Εντάξει, δεν ξέρω, το μάτς αυτό νομίζω ότι ήταν μία από τις απογοητεύσεις της πρώτης φάσης που έχουμε, της πρώτης αγωνιστικής, έτσι.
7: Ναι, όσον αφορά το όνομα, σίγουρα η Πορτογαλία δεν δικαίωσε το ρόλο του φαβορί, ούτε την ισχύ που της έχουμε αποδώσει πριν από την έναρξη του τουρνουά, τοποθετώντας την έτσι στις ομάδες που περιμένουμε να φτάσουν μακριά στο δρόμο προς την διεκδίκηση του τροπαίου. Αλλά από την άλλη δεν είναι και ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τις κινήσεις του μπέρδεψε περισσότερο τους συμπαίκτες και προσπάθησε και με τις κινήσεις του έτσι δυσχέρινε το έργο τους. Βρέθηκε μέσα στις φάσεις, δεν είχε καλά τελειώματα, δεν βοηθήθηκε κιόλας όσο έπρεπε. Νομίζω ότι πίσω στα χαφ δεν υπήρχε η απαιτούμενη ενέργεια και οι ιδέες. Προσωπικά βέβαια δεν έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση και τον προπονητή της Πορτογαλίας για ένα τέτοιο σύνολο, δηλαδή τον Μαρτίνεθ. Τον θεωρώ έτσι λίγο, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι προπονητής top επίπεδο, όπως ας πούμε είναι ο Αντσελότη. Ο Αντσελότη, ο οποίος είναι ιδανικός στο να διαχειρίζεται πρόσωπα καταστάσεις, γι' αυτό και ειδικά οι φίλοι της Σελεσάου ευελπιστούν ότι έχει έρθει η ώρα όλοι αυτοί οι παίκτες με το πλούσιο ταλέντο, την τεράστια ποιότητα, να λυθούν στο χορτάρι και να αποδώσουν σύμφωνα με αυτό που μπορούν, οδηγώντας τη Βραζιλία στην κορυφή του κόσμου ξανά μετά από 24 χρόνια και το 2002, όταν είχε κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της Νοτιού Κορέας, με τον Ρονάλντο τον original, τότε το φαινόμενο. Παρόλα αυτά η Βραζιλία επίσης μια ομάδα που απογοήτευσε. Βέβαια το Μαρόκο στάθηκε εξαιρετικά, αλλά η Βραζιλία νομίζω ότι δεν έπιασε τα στάνταρ απόδοσης που θα περιμέναμε. Περιμένουμε να τη δούμε έτσι σήμερα με την απόψη με την IT, έναν σαφώς κατώτερο αντίπαλο, σε μια αναμέτρηση που το αποτέλεσμα φαντάζει προκαθορισμένο, ίσως έτσι μια καλή εμφάνιση και ένα ευρύ σκορ να βοηθήσει και ψυχολογικά τη Βραζιλία, προκειμένου στη συνέχεια να εμφανίσει το πραγματικό της πρόσωπο.
6: Δημήτρη, είδαμε και κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς οι οποίοι εφαρμόζονται για πρώτη φορά. Είδαμε το VAR να έχει πιο ενεργή συμμετοχή, είδαμε τον διαιτητή να μετράει σε κάποιες περιπτώσεις, να έχει χρόνο σε εκτελέσεις είτε ελεύθερου είτε έτσι είτε αλλιώς. Αυτά μέχρι τώρα που έχουμε δει, θεωρείς ότι φέρνουν αποτέλεσμα, ότι έχει αλλάξει κάτι?
7: Ναι, να σου είμαι ειλικρινής, απολαμβάνω περισσότερα τα παιχνίδια διότι έχει πάψει αυτό το... πώς να το πω, αυτή η προσπάθεια εξαπάτησης από πλευράς παικτών, για να μην το πω έτσι πιο άσχημα, οι ακραίες έτσι αντιδράσεις
6: που πιάνουν,
7: που πιάνουν το πόδι, ότι χωρίς ουσιαστικά να έχουν δεχθεί μια δυνατή κλωτσιά ή κάποιο χτύπημα έτσι που να δικαιολογεί μια τέτοια αντίδραση, που με το παραμικρό να πέφτουν κάτω, να πιάνουν το πόδι, να προσπαθούν να κάνουν καθυστερήσεις, να μπαίνει μέσα το ιατρικό επιτελείο, να βγαίνουν με το που σηκώνεται και περνάει από την πλάγια γραμμή, όπ, αναστήθηκε. Εντάξει, κύριε διαιτητά, να περάσω ξανά μέσα, περάστε. Αυτά κοπήκανε. Όπως επίσης και το είδα σε ένα μάτς, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, που καθυστέρησε. Όχι ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας να εκτελέσει το ελεύθερο
6: και έδωσε
7: κόρνερ.
6: Και έδωσε κόρνερ.
7: Ναι, μου φάνηκε, με ξένησε.
6: Νομίζω ότι ήταν στο Μεξικό, Νότια Κορέα, αν δεν κάνω λάθος.
7: Μπορεί. Αλλά πραγματικά μου θύμισε λίγο έτσι η Αλάνα στα τρία κόρνερ πέναλτι. Όπως εφαρμόζαμε όταν ήμασταν μικρά. Αλλά δηλαδή από το πουθενά τώρα να βλέπεις να εκτελείται κόρνερ χωρίς να το έχει κερδίσει με μια επίθεση η ομάδα, ξενίζει κάπως. Αλλά είναι ένας τρόπος να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις. Μέχρι τώρα νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό.
6: Μιας και αναφέρθηκε σε αυτή την αναμέτρηση, αν θυμάμαι καλά, σε αυτή πρέπει να ήταν. Ήταν και η μοναδική αναμέτρηση στην οποία είδαμε να σημειώνεται γκολ μετά από γκέλα. Έτσι. Δεν είχαμε δει το Μεξικό, το οποίο κατάφερε να σκοράρει όταν ο τερματοφύλακας της Νότιας Κορέας έκανε μία έξοδο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα, στρώθηκε στον επιθετικό του Μεξικού, ο οποίος τελικά σκόραρε. Δεν είχαμε δει μέχρι τα ξημερώματα άλλο γκολ από γκέλα ή από περίεργη. Ναι, γκολ, κατευθείαν γκολ, έτσι, όχι να γίνει πέναλτι ή οτιδήποτε άλλο όπως έγινε στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία. Μιλάμε για παρτοβάλτο.
7: Ναι. Αρχικά να σου πω, επειδή έχει βγει όπως έχει βγει το πρόγραμμα και έχω βάρδια στο Earth Sports κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ξημερώματα Δευτέρας, που είναι Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος, έτσι μιλώντας με έναν συνάδελφο μου λέει «Σούφεξε», λέει, «Ματσάρα». Λοιπόν, και γυρνάω και του λέω, αφού άντεξα να παρακολουθήσω το Μεξικό-Νότια Κορέα, δεν φοβάμαι τίποτα, ειδικά το πρώτο ημίχρονο. Για μένα είναι το χειρότερο πρώτο ημίχρονο μέχρι τώρα στη διοργάνωση.
6: Κάτσε.
7: Ναι, παρακαλώ.
6: Κάτσε τώρα, γιατί μου βάζεις, δηλαδή το Τσεχία-Νότια Αφρική ήταν κανένα μάτς έτσι, wow.
7: Όχι, αλλά κάτι είχε, δηλαδή...
6: Γιατί... Είναι και αυτό ένα παιχνίδι που δεν είχε κάτι.
7: Κακό
6: παιχνίδι. Εντάξει, κακό, έχει ζήτημα.
7: Αλλά. Okay, το Μεξικό-Νότια Κορέα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, τώρα μιλάμε για μάτς το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς κόρνερ το πρώτο ημίχρονο, και τα δύο κόρνερ που μέτρησε στο μάτς, το Μεξικό δεν κέρδισε κανένα, τα πήρε το Νότια Κορέα στις καθυστερήσεις. Δηλαδή πήγαινε πιο για 0-0 παιχνίδι. Δεν υπήρχε, και έκανε τώρα την γκέλα, το δώρο ουσιαστικά, ο τερματοφύλακας της Νότιας Κορέας εκεί στην έξοδο. Είπε ευχαριστώ.
6: Ο Κιμ, νομίζω.
7: Ο Κιμ, ναι, σωστά. Ο παίκτης του Μεξικού βρέθηκε σε ιδανική θέση, είπε ευχαριστώ στο δώρο, το ξετύλιξε και κάπως έτσι το Μεξικό έφτασε στη νίκη. Δεύτερη σε ισάριθμα μάτς και μαζί τσεκάρε εισιτήριο για τη νοκάουτ φάση για τους 32.
6: Ωραία, Δημήτρη, να σου δώσουμε μια ανάσα, καθώς σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι, θέλει 2,5 λεπτά, θα έρθουμε σε σένα ξανά σε 2,5 λεπτά. Πάρε μια ανάσα για να μας περιγράψεις την αναμέτρηση του τέταρτου ομίλου ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία.
7: Έγινε.

Έχουμε αλλαγές σκητάλη στη ρύθμιση των ήχων. Η Ολυμπία Γενικοπούλου μας χαιρέτησε, πάει να ξεκουραστεί. Ανέλαβε η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Θα πάμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Καλή παρέα. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Με δύο κυρίες θα πορευτούμε μέχρι τις 12.

0: Era Sport 101,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Το γήπεδο είναι κατάμεστο. Οι παίκτες βρίσκονται γύρω από τη σέντρα. Οπότε όλα είναι έτοιμα σε λίγη ώρα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Δημήτρη, από τα πλάνα που βλέπω από τον τηλεοπτικό μου δέκτη πάντως, κάθισμα ελεύθερο δεν πρέπει να υπάρχει.
6: Όχι, υπάρχει πραγματικά αρκετός κόσμος. Ουσιαστικά το γήπεδο είναι κατάμεστο. Να πούμε ότι η αναμέτρηση διεξάγεται στο Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Seattle Stadium, γνωστό ως Lumen Field, είναι ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα του βορειοδυτικού Ειρηνικού. Χτίστηκε στη θέση του παλιού Kingdom και φιλοξενεί του Seattle Seahawks του NFL, του Seattle Sounders της MLS και της Seattle Reign της NWSL. Το γήπεδο σχεδιάστηκε εξ αρχής με διεθνή ποδοσφαιρικά στάνταρτς, κάτι που αποδεικνύεται από την εξουσιοδοτημένη νομοθεσία της πολιτείας της Ουάσιγκτον από το 1997. Υπάρχει εκπληκτική θέα στο κέντρο του Σιάτλ και τα βουνά, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Είναι διάσημο για την εκοφαντική υποστήριξη των οπαδών του, ιδιαίτερα στους αγώνες των Sounders. Έχουμε σέντρα στο παιχνίδι, ξεκινήσαμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρατάσσονται με μπλε σορτσάκια, λευκές κάλτσες και αυτές τις φανέλες της, να το πούμε, ερυθρόλευκες, ναι, με τις ρίγες ουσιαστικά οριζόντιες, ερυθρόλευκες ρίγες. Κυριαρχεί το λευκό, νομίζω, σε αυτές. Οι κάμερες τώρα δείχνουν τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ενώ ένα λάθος τώρα που επιτρέπει στην Αυστραλία να πατήσει περιοχή από τα δεξιά και έχουμε το πρώτο σουτ. Στην αγκαλιά του

0: Ο Ρίτσαρντ τώρα έχει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεσαίας, μεταξύ μεγάλης περιοχής και μεσαίας γραμμής των Ηνωμένων Πολιτειών. Τροφοδοτεί το Ρόμπινσον, εκείνος θα επιχειρήσει ένα γέμισμα με το αριστερό. Υπερβολικά αισιόδοξο προσπάθησε να βρει τον Πέπι, μπάλα πέρασε από όλους, κατέληξε στα χέρια του Μπιτς. Η Αυστραλία προσπάθησε να αναπτύξει πρωτοβουλία, ωστόσο έκανε ένα φθηνό λάθος στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Υπάρχει μια νευρικότητα στο ξεκίνημα του αγώνα. Καμία ομάδα δεν μπορεί να βάλει το τόπι κάτω έτσι και να οργανώσει σωστά τις επιθέσεις της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, η αμυντική της γραμμή, η τετράδα πίσω, ανταλλάσσει πάσες. Ο Μακίνι έρχεται λίγο πιο πίσω προκειμένου να υποδεχθεί την μπάλα. Αφήνει, προσπαθεί να βρει με παλιά τον Μπάλογκαν, ο οποίος κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της Αυστραλίας. Ωστόσο, η αμυντική γραμμή των Καγκουρό απομάκρυνε. Πλάγιο out για τις Ηνωμένες Πολιτείες από την δεξιά πτέρυγα του γηπέδου, όπως αναπτύσσονται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Αυστραλίας. Το εκτελεί προς τα πίσω. Ρίτσαρντς τροφοδοτεί τον Ριμ. Τα στόπερ των Ηνωμένων Πολιτειών ελέγχουν την μπάλα τώρα ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ξανά ο Ριμ για τον Ρίτσαρντς. Και πάλι για τον Ριμ. Εκείνος με το αριστερό τροφοδοτεί τον Τίλμαν, ο οποίος έχει γυρίσει, δίνει για τον Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον πάει στο ένας με έναν για να δούμε, επιχειρεί τη σέντρα. Διπλή κόντρα. Και είναι out. Τον μάρκαρε πάρα πολύ ωραία εκεί ο Ιταλιάνο. Το κοινό αποδοκιμάζει καθώς ήθελε το corner, ωστόσο όπως φάνηκε έγινε διπλή κόντρα, δεν κατάφερε να βγάλει την σέντρα ο Ρόμπινσον και έτσι η Αυστραλία κατάφερε να αμυνθεί και να μην επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργήσουν κάποιο κίνδυνο στα καρέτη. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μπιτς να κάνει το βολέ με το αριστερό. Περνάει η μπάλα το χώρο του κέντρου. Ωστόσο γίνεται υποδοχή εκεί, κάποιες μονομαχίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να κάνει φάουλ ο Μακίνι και να σταματήσει η προσπάθεια των Αμερικανών. Φάουλ του Μακίνι στον Ονίλ. Ο Μακίνι, ο μέσος της Γιουβέντους, από τους ελάχιστες παίκτες στη σεζόν που ξεχώρισαν, τους ελάχιστους παίκτες των Μπιανκονέρι σε μια κακή σεζόν για τη γυραιά κυρία στη Serie A. Δεν κατάφερε να πετύχει κανέναν από τους στόχους της, μένοντας μάλιστα και εκτός πρώτης τετράδας και του Champions League της επόμενης περίοδου, με τη Juventus να αγωνίζεται στο Europa League την προσεχή σεζόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα προσπαθούν να αναπτυχθούν από τα αριστερά με τον Ρόμπινσον, ο οποίος αφήνει για τον Τίλμαν. Δεν βρίσκει χώρο αυτός, τροφοδοτεί πίσω στα στόπερ και αλλάζουν πλευρά, δίνουν στον Dest, ο οποίος κανονικά είναι εξτρέμ, αλλά έχει γυρίσει σε θέση δεξιού μπακ προκειμένου να γίνει κάτοχος της μπάλας. Έχει περάσει σαν δεξί εξτρέμ ο Μακίνι, έχει τραβηχτεί στα πλάγια προκειμένου να του δημιουργήσει χώρο. Παρ' όλα αυτά η μπάλα δεν πηγαίνει εκεί, γυρίζει ξανά στα στόπερ με τον Ρίτσαρντς να ελέγχει την μπάλα λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, να δίνει στον Άνταμς, εκείνος δεξιά για τον Μακίνι. Άνταμς. Ο Άνταμς μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής επιλέγει να γυρίσει πιο πίσω, να κουμπίσει την μπάλα στον Ρίτσαρντς. Εκείνος δίνει στον Μακίνι, κάνει τη σέντρα από τα δεξιά, προσπαθεί να πεταχτεί στην πορεία της μπάλας ο Πέπι, αλλά δεν θα τα καταφέρει και υποδεικνύει και φάουλ ο διαιτητής, όπως μπήκε εκεί στη φάση, πιθανόν να βρει και την μπάλα με το χέρι. Εκείνα είδε παράβαση. Πάντως όπως γύριζαν την μπάλα οι Αμερικανοί, σαν να υπνώτισαν τους Αυστραλούς. Όχι, μάλλον υπέδειξε φάουλ στον Μπάλογκαν. Σαν να τράβηξε τη φανέλα του αντιπάλου. Ναι. Έχει πιάσει τον αμυντικό της, τον Ονίλ, τον μέσο της Αυστραλίας, ο οποίος είχε μπει μέσα στο κουτί προκειμένου έτσι να βοηθήσει τους αμυντικούς.
1: Έχει ρυθμό το παιχνίδι, έτσι.
0: Έχει ρυθμό, ναι, πραγματικά. Το ότι ο Νίλ βέβαια ήταν στο σημείο του πέναλτι, ένας χαφ, προκειμένου να βοηθήσει την αμυντική γραμμή της Αυστραλίας, που απαρτίζεται από 5 άτομα, νομίζω ότι δείχνει και την προσέγγιση των Αυστραλών. Οι Αυστραλοί ουσιαστικά παρκάρουν ένα πούλμαν, ενώ γίνεται κάθε την παλιά τώρα, αλλά είναι πολύ γρήγορη, έγκυρη η επέμβαση.

0: του Φρίμαν εκεί. Προλαβαίνουν τον Τουρέ, έπεσαν δύο αμυντικοί πάνω. Ο Φρίμαν ήταν αυτός ο οποίος καθάρισε τη φάση για τους Αμερικανούς, αποσοβώντας τον κίνδυνο. Δείχνει την προσέγγιση των Αυστραλών, οι οποίοι ουσιαστικά τι κάνουν, παρκάρουν δύο πούλμαν με διπλή ζώνη άμυνας. Ένα παίζει λίγο μέσα από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και το άλλο απ' έξω σε αυτό το 5-4-1, με τα χαφ να κολλάνε στους τρεις στόπερ και να δημιουργούν πραγματικά ένα τείχος μπροστά από τον τερματοφύλακα, και ο Τουρέ μπροστά μόνος του να περιμένει κάποιες βαθιές μπαλιές και όσο μπορεί να βοηθηθεί από τους ταχύτατους ακραίους που διαθέτουν οι Αυστραλοί. Εδώ και κάποια δευτερόλεπτα η μπάλα αρνούνται οι παίκτες να την κατεβάσουν. Αρχικά κάποιες κλωτσιές άχαρες προς αυτήν με φάλτσα και στη συνέχεια διαδοχικές κεφαλιές. Τώρα ένα άγαρμο φάουλ περίπου στο ημικύκλιο του κέντρου και προς στο μισό των Ηνωμένων Πολιτειών. Φάουλ υπέρ των γηπεδούχων από τον Λέκη. Αποδοκιμάζει το κοινό, ζητάει κάποια κάρτα ενδεχομένως. Ο Άνταμς είναι αυτός ο οποίος δέχθηκε το σκληρό μαρκάρισμα. Ναι, την έφαγε καλά-καλά την κλωτσιά στο κουντεπιέ, μπορούμε να πούμε, του αριστερού ποδιού, αλλά νομίζω ότι ήταν εμφανής η προσπάθεια του Λέκη να βρει μπάλα και τον βρίσκει και με το μητάκι, δεν πήγε καν δηλαδή με τις χάρες να πεις ότι είναι επικίνδυνο το μαρκάρισμα. Όπως πήγαινε, ας πούμε, η Πορτογάλη, Νίκο, παρακολουθούσα την αναμέτρηση της Πορτογαλίας της προάλλες και τα χάφτης βέβαια δεν έβρισκαν τους αντιπάλους, αλλά στα περισσότερα μαρκαρίσματα πέφτανε με τις τάπες οι αθεόφοβοι.
1: Ήταν λίγο πιο σκληρό παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Λοιπόν, με τον Ντέστορα από τα δεξιά, ο οποίος τροφοδοτεί τον Μακίνη. Ο Μακίνη συνέχεια πηγαίνει και πέφτει από την πλευρά του Ντέστ, προκειμένου να δημιουργήσουν υπεραριθμία οι Αμερικανοί από εκεί, αλλά μέχρι τώρα δεν τους έχει βγει αυτό. Ο Ντέστ τώρα στο ύψος της μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά τροφοδοτεί τον Μακίνη. Παίζει πάρα πολύ ωραία το 1-2. Ο Ντέστ σε δέση πολύ σουτάρι. Βρίσκει στο κορμί όμως του αμυντικού εκεί του Σάουταρ, ο οποίος είχε πάρει θέση μπροστά από τον τερματοφύλακά του. Στο στήθος κάθετα τον βρίσκει. Βρήκε χώρο ο Ντέστ μετά από αυτό το πολύ ωραίο 1-2 που έπαιξε με το Μακίνη, πάτησε περιοχή, εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά το σουτ του κόπηκε. Ουσιαστικά δεν δημιουργήθηκε τελική προσπάθεια εντός ή εκτός εστίας, αλλά ήταν μια επικίνδυνη στιγμή στα καρέ των Αυστραλών, η πρώτη φάση που μπορούμε να κρατήσουμε έτσι στο 1ο λεπτό από πλευράς Αμερικανών. Θυμίζουμε, οι Αυστραλοί είχαν απειλήσει πρώτη στο μάτς, μόλις το πρώτο λεπτό, με το σουτ του Τουρέ από πλάγια θέση δεξιά είχε μπλοκάρει σταθερά ο Φρίζε. Νέα προσπάθεια. Από πού? Από τα δεξιά, από πού αλλού. Με τον Μακίνη να παλεύει μόνος του με τα θηρία εκεί ανάμεσα σε τρεις. Κερδίζει τις κόντρες. Γίνεται ξανά κάτοχος της μπάλας, δεχόμενος αυτήν από τον Φρίμαν. Φρίμαν ξανά για τον Μακίνη. Δίνει για τον Ντέστ εκεί τριγωνάκια από τα δεξιά και λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή των Αυστραλών, οι οποίοι απομακρύνουν όπως τώρα σε ένα πλάγιο.
1: Στην προηγούμενη φάση, αν είδα καλά πάντως, οι Αυστραλοί ήταν σχεδόν όλοι μέσα στην περιοχή τους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αυτό που είπες, το πούλμαν, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν υπήρχε άνθρωπος να πατάει λίγο πιο έξω από την περιοχή.
0: Αυτό εφάρμοσαν κιόλας απέναντι στους Τούρκους. Μάλιστα η Τουρκία, για να δούμε εδώ τώρα από το αριστερά, πατάει περιοχή σε θέση αριστερό εξτρέμ, την γυρνάει πολύ ωραία και είναι το γκολ. 1-0. 1-0 αυτό γκολ, ολέθριο λάθος με πρωταγωνιστή τον Μπάλογκαν. Ο Μπάλογκαν βρήκε χώρο από τα αριστερά, τρύπησε την άμυνα της Αυστραλίας, έκανε το παράλληλο γύρισμα. Λογικό, Νίκο μου, φίλες και φίλοι της Era Sport, όταν υπάρχουν τόσα πολλά σώματα, να γίνει και το λάθος. Ο Μπέρτζες είναι ο μοιραίος για τα καγκουρό, καθώς το γύρισμα αυτό του Μπάλογκαν από τα αριστερά δεν κατάφερε να την απομακρύνει. Την έστειλε στα δίκτυα της ομάδας του. Λειτουργήσε εκεί σαν επιθετικός, ο οποίος τέλειωσε ιδανικά την φάση, θα μπορούσε να πει κάποιος. Και κάπως έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες νωρίς ανοίγουν το σκορ, παίρνουν προβάδισμα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αυστραλία 1-0. και για να δούμε πώς θα αντιδράσουν τώρα οι Αυστραλοί. Έχουν βιώσει ξανά, όπως και στην πρεμιέρα, το να προηγηθούν και μάλιστα διαχειρίστηκαν πάρα πολύ ωραία αυτή την υπέρ τους κατάσταση. Απελευθερώθηκαν, έφυγε το όποιο άγχος και συνέχιζαν πετυχαίνοντας κι άλλα τέρματα, φτάνοντας σε μια ευρεία νίκη 4-1 απέναντι στην Παραγουάη. Από την άλλη, η Αυστραλία το πλάνο αυτό με το Πούλμαν απέδωσε κόντρα στην Τουρκία 2-0 νίκη, και για να δούμε πώς θα αντιδράσουν, αν είναι σε θέση να βγάλουν αντίδραση έχοντας μείνει πίσω στο σκορ, γιατί πλέον καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλία τουλάχιστον σε ένα μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι το έκαναν ως τώρα και να δημιουργήσουν. Έχουν ιδέες οι Αυστραλοί εκτός από το να ψάχνουν την κόντρα? Παραλίγο εδώ να σοκάρουν όμως και να βρουν απάντηση μόλις 2 λεπτά αργότερα, όταν έπαιξε το 1-2 ο Τουρέ με τον Λέκη. Ο Λέκη έκανε ένα τελείωμα με το δεξί, με το εξωτερικό, με το δεξί πόδι, με το εξωτερικό φάλτσο, με το μητάκι. Έδωσε εξαιρετικά φάλτσα, έχει πετύχει τέτοια γκολ στο παρελθόν. Ο Μόντριτς τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Δεν συγκρίνουμε τώρα τον έναν από τους αρτίστες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά για να φέρει κάποιος στο μυαλό του παρόμοιες έτσι κινήσεις. Και ο σπουδαίος τεράστιος Ροναλντίνο έκανε κάτι τέτοιο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο πάντως η έμπνευση και το τελείωμα του Λέκη, αφού δεν τον βόλευε να κάνει κάτι διαφορετικό. Ήταν για το αριστερό πόδι, του βγήκε με το δεξί, εκτέλεσε με εξωτερικό φάλτσο και παραλίγο η μπάρα πέρασε για λίγο out, παραλίγο η Αυστραλία εδώ να ισοφαρίσει. Μια κάθετη παλιά τώρα που προσπάθησε να πέρασε ο Τίλμαν στον Μπάλογκαν, ο οποίος κινήθηκε κάθετα, έβαλε εκεί ο Μπέρτζες, ο παίκτης ο οποίος σημείωσε το αυτόν γκολ λίγο νωρίτερα, έβαλε το πόδι του, η μπάλα πήρε ύψος και απομακρύνθηκε, κατέληξε κόρνερ. Κόρνερ για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 1-0 στο Σιάτλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες μετρούν 2 νίκες σε 4 παιχνίδια στα οποία έχουν αντιμετωπίσει την Αυστραλία. Τα καγκουρό έχουν πανηγυρίσει 1 φορά την νίκη, ενώ ένα ραντεβού τους δεν ανέδειξε νικητή. Να πούμε βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ναι, έβαλαν 4 γκολ απέναντι στην Παραγουάη. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να κρατήσουν ανέπαφη την αιστεία τους. Δέχτηκαν γκολ και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μοιάζει να είναι τυχαίο. Για να δούμε την εκτέλεση. Κόρνερ εδώ γίνεται η κεφαλιά. Παίρνει ο Μακίνη την κεφαλιά. Θα κοντράρει όμως παίκτη της Αυστραλίας που είχε πάρει καλή θέση. Αν δεν ήταν εκεί, νομίζω ότι η αιστεία των Αυστραλών θα είχε παραβιαστεί για δεύτερη φορά. Πήρε την κεφαλιά ο Μακίνη και σε δεύτερο χρόνο έδωσε φάουλ. Ναι, ακριβώς χέρι. Δηλαδή παίρνει την κεφαλιά ο Μακίνη, χτυπάει στο σώμα του παίκτη της Αυστραλίας και πηγαίνοντας ξανά στον Μακίνη, ο τελευταίος χρησιμοποίησε το χέρι του προκειμένου να την κατεβάσει. Οπότε κάπου εκεί ο διαιτητής σφύριξε και σταμάτησε την εξέλιξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες λοιπόν έχουν δεχθεί γκολ και στα 9 τελευταία παιχνίδια τους, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, αν είναι επίσημα ή φιλικά, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Συνεπώς, καταλαβαίνει κανείς ότι όταν κερδίζουν, γιατί τα πηγαίνουν καλά πραγματικά στα τελευταία μάτς, είναι χάρη στην άμυνα. Μια καλή κλωτσιά τώρα που ρίχνει εδώ ο Όκον Έξτραντ, Όκον Έξτλερ. Στον Άνταμς. Όχι, ο Βελουπίλεϊ ήταν αυτός. Το 23, όχι το 24. Και καταλογίζω το φάουλ σχεδόν πάνω στη γραμμή, την πλάγια γραμμή από τα δεξιά, καμιά 10 μέτρα πριν από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Συνεχίζει το παιχνίδι με το Μακίνη να προσπαθεί να περάσει 3 παίκτες, με τους 2 πρώτους τα καταφέρνει, θα το πετύχαινε και με τον τρίτο, ωστόσο ο Μπος αναγκάστηκε να τον γκρεμίσει, ο αριστερός μπακ της Αυστραλίας με τον αριθμό 5, τον γκρέμισε Είδε την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Jordan Boss με τον αριθμό 5, 28 χρονών στην 53η εμφάνισή του με το εθνόσημο. Έχει σημειώσει και 4 γκολ. Αντικρίζει την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Και ένα φάουλ σε καλό σημείο για γέμισμα. Για τους Αμερικανούς, ο Τίλμαν είναι πάνω στην μπάλα, όπως και ο Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον προφανώς για να γεμίσει με το αριστερό. Ο Τίλμαν για να υπάρχει επιλογή και με το δεξί. Ο Τίλμαν θα κάνει τη σέντρα τώρα. Στο πρώτο δοκάρι πετάχτηκε πρώτο στην πορεία της μπάλας ο Μακίνη. Πήρε την κεφαλιά, ωστόσο ήταν ιδιαίτερα άστοχη. Πέρασαν εκμετάλλευτη φάση για τους Αμερικανούς. Συμπληρώσαμε 17 λεπτά στο Seattle. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αυστραλία 1-0. Με το αυτογκόλ του Μπέρτζες από το 12. Πιέζουν ψηλά τώρα οι Αμερικανοί στην επαναφορά και καταφέρουν να κλέψουν την μπάλα. Ωστόσο η σέντρα του Ρόμπινσον από τα αριστερά περνάει ανεκμετάλλευτη, δεν βρέθηκε κανένα στην πορεία της. Συνεχίζουν την πίεση ψηλά οι Αμερικανοί. Οι Αυστραλοί τώρα κερδίζουν ένα πλάγιο από τα αριστερά και λίγο πιο κάτω από τη μεγάλη τους περιοχή. Ευκαιρία να πάρουν έτσι μια ανάσα. Ο Μπος, ο παίκτης ο οποίος λίγο νωρίτερα αντίκρισε την κίτρινη κάρτα, θα το εκτελέσει. Βρίσκει τον Τουρέ. Ο Τουρέ με πλάτη κρατάει. Τροφοδοτεί τον Ονίλ και ο Ονίλ θα κερδίσει το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Αυστραλίας. Ψάχνουν την μπάλα τώρα προκειμένου να στηθεί στο κατάλληλο σημείο και να υπάρξει συνέχεια στην αναμέτρηση.
1: Δεν έχει βγάλει ακόμα αντίδραση η Αυστραλία.
0: Όχι, και αμφιβάλλω εάν στις ρυθμίσεις υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει δηλαδή
1: λες να μην το έχουν στις ρυθμίσεις.
0: Υπάρχει δηλαδή στο το πρόγραμμα που πατάς αντίδραση αφού βρεθούμε πίσω στο σκορ. Είναι μια ξεκάθαρα αμυντικογενής ομάδα η Αυστραλία. Εφαρμόζει ένα 5-4-1 όλοι πίσω και σκοπός είναι να χτυπήσει την κόντρα. Αυτό κάνει και τώρα, δηλαδή συνεχίζει να περιμένει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ ότι θα φροντίσει, δείχνοντας να βρίσκει τα πατήματά της ξανά, να συνέλθει, να μην επηρεαστεί ψυχολογικά, να διατηρήσει όσο μπορεί αυτό το 1-0 και από ένα σημείο και μετά υποχρεωτικά ίσως ρισκάρει ψάχνοντας την ισοφάριση. Και λέω ίσως διότι από τη στιγμή που έχει τους τρεις βαθμούς, πιθανόν για την πρόκριση να μετρήσουν και τα γκολ, έτσι. Δηλαδή άλλο να έχει 2-1 η Αυστραλία συν ένα συντελεστή και άλλο ρισκάροντας έτσι για τον βαθμό να δεχθεί δεύτερο γκολ. Αν το κάνει, νομίζω ότι αν πάρει ρίσκα θα είναι πολύ αργότερα στο μάτς. Ο Ντέστ εδώ πιέζει ψηλά και καταφέρνει να κερδίζει την μπάλα. Πατάει η περιοχή, στρώνει στο Μακίνι, ο οποίος προσπάθησε με τρίπλες ο Άνταμς να μπει στην περιοχή. Δεν του βγήκαν όμως εκεί, πάτησε την μπάλα, έμεινε πίσω του. Οι Αυστραλοί παρόλα αυτά απομακρύνουν όπως, σε ένα σημείο που βγαίνει πρώτος πάνω στην μπάλα ο Φρίζε και με βολέ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί όμως βρίσκεται η αμυντική γραμμή των Αυστραλών. Ελέγχουν, δίνουν πίσω στον Μπιτς. Ο Μπιτς με ένα αριστερό βολέ προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Λέκη. Θα καταφέρει αυτός να γίνει κατόχος στην μπάλα. Δίνει στον Ιταλιάνο τον δεξί μπακ, ο οποίος προσπάθησε να προωθηθεί. Δεν συνδυάστηκε όμως σωστά με τον Λέκη. Ο Ρόμπινσον χώθηκε πάρα πολύ ωραία ανάμεσά τους. Διάβασε τη φάση, τους μπέρδεψε και τους υποχρέωσε να κάνουν ένα φθηνό λάθος. Πλάγιο out για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εκτελεί γρήγορα ο Ρόμπινσον. Τροφοδοτεί το συμπαίκτη του, τον Ρίμ, εκείνος για τον Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτ και τον Άνταμς, ο οποίος γυρνάει πίσω για να πάρει την μπάλα. Και τροφοδοτεί τον Ρόμπινσον από τα αριστερά. Δεν του βγήκε εκεί το 1-2 με τον Τίλμαν. Διώχνουν οι Αυστραλοί. Η μπάλα όμως πηγαίνει στον Ρίμ. Και ο Ρίμ για τον Άνταμς. Επιχειρεί παλιά για τον Μπάλογκαν. Δεν θα κατεβάσει όπως θα έπρεπε. Εφόσον το έκανε, νομίζω ότι θα έβγαινε τέτα τέτ με τον Μπιτς. Ήταν κακό το κατέβασμα, αναπήδησε η μπάλα, βγήκε ο Μπιτς, μάζεψε. Ωστόσο οι Αμερικανοί τώρα έχουν ξανά την μπάλα στην επίθεση. Ένα σουτ, μια προσπάθεια του Μπάλογκαν θα κοπεί και η Αυστραλία εκδηλώνει αντεπίθεση. Από τα δεξιά με τον Ιταλιάνο, δευτερεύονται ευνηδιασμό βέβαια, γιατί πρόλαβαν και γύρισαν οι Αμερικανοί, πλέον δεν είναι καν ευνηδιασμός. Επίθεση των Αυστραλών απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Από τα αριστερά ανεβαίνει ο Ιταλιάνο, θα κάνει την κοφτή τρίπλα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βαρύ κορμί ο Ιταλιάνο για να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στον Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος είναι συνολικά εξαιρετικός στο παιχνίδι, πολύ αεράτος, πατάει πάρα πολύ καλά. 28 ετών στην 53η εμφάνισή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αριστερός μπακ με τον αριθμό 5. Ο Ρόμπινσον έχει σημειώσει και 4 γκολ με το εθνόσημο. Οι Αυστραλοί τώρα έχουν την μπάλα, δεν ξέρουν βέβαια τι να την κάνουν. Εκεί κάποιες πάσεις μεταξύ των στόπερ και μια παλιά στον Τουρέ, ο οποίος έχει ανεβάσει τον Λέκη σε θέση δεξίου εξτρέμ. Σηκώνει αυτός κεφάλι, κάνει τη σέντρα από τα δεξιά. Στο πρώτο δοκάρι ήταν πάρα πολύ ωραία η κίνηση του Βέλου Πίλς, ο οποίος από τα αριστερά κινήθηκε, είχε βρεθεί σε θέση κρυφού φορ, ενώ είναι αριστερός half extreme, είχε βρεθεί σε θέση κρυφού φορ, τον πρόλαβε με εξαιρετικό τάκλιν ο Φρίμαν, έπεσε στα πόδια του στο σωστό χρόνο και παραχώρησε κόρνερ. Να λοιπόν, ένα κόρνερ για τους Αυστραλούς, οι οποίοι διαθέτουν τα κορμιά προκειμένου να δημιουργήσουν κινδύνους μπροστά στην εστία των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από εκτέλεση μιας θυμένης φάσης, όπως είναι το κόρνερ. 23 λεπτά, νομίζω ότι μετά την εκτέλεση κόρνερ θα διακοπεί και το παιχνίδι, έτσι για να πάρουν την ανάσα δροσιάς οι παίκτες, όπως έχει καθιερωθεί σε όλα τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κόρνερ από τα δεξιά με το αριστερό. Στο δεύτερο δοκάρι και μακριά από την εστία, μία κεφαλιά εδώ προσπάθησε, νομίζω είναι κόρνερ ξανά, ναι ακριβώς. Αντί να τη διώξει ο Μακίνη, προσπάθησε να την κατεβάσει εκεί, να κάνει κοντρόλ, αλλά δεν του βγήκε. Νέο κόρνερ από την απέναντι πλευρά. Από την αριστερή πλευρά λοιπόν, νέο κόρνερ για τους Αυστραλούς. Η αεράμινα έχει προωθηθεί, όλα τα ψηλά κορμιά που διαθέτουν οι Αυστραλοί. Ξεχωρίζει ο Σάουταρ. Με το που σηκώθηκε η μπάλα και έφυγε από τα πόδια του Ονίλ, ο οποίος το εκτέλεσε, ο διαιτητής σφύριξε φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Φρίζε. Φάουλ λοιπόν, σταματάει η επιθετική προσπάθεια των Αυστραλών και αμέσως διάλειμμα, ανάσα δροσιάς για τους παίκτες. 25ο λεπτό της αναμέτρησης, 24 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Μικρό διάλειμμα, 3 λεπτά κατά κανόνα έτσι κρατάει. Να πάρουν μια ανάσα οι παίκτες, να πιούν λίγο νερό, να ακούσουν κάποιες οδηγίες από τους προπονητές και να συνεχίσουν για το δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου.
1: Ωραία Δημήτρη, να σου δώσουμε και σένα μία ανάσα. Λοιπόν, να πούμε ότι στο πρώτο λεπτό είχαμε απειλή από την Αυστραλία με ένα σούτ από τον Τουρέ. Τελικά δεν είχαμε γκολ. Στο 11ο λεπτό, εντυπωσιακή κούρσα του Μπάλογκαν από τα αριστερά. Ο Κάμερον Μπέρτζες ήταν πολύ άτυχος, καθώς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και έκανε το 1-0. Είναι και το μοναδικό γκολ που έχουμε δει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες φάνηκαν να ανεβάζουν ρυθμό, να ψάχνουν και το δεύτερο γκολ για να καθαρίσουν το παιχνίδι. Στις τελευταίες φάσεις είδαμε την Αυστραλία να βγαίνει λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο οργανωμένα, να κερδίζει δύο κόρνερ, δεν κατάφερε ουσιαστικά να απειλήσει. Έβγαλε όμως μία αντίδραση στο παιχνίδι, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή που πήρε τα δύο κόρνερ, φαινόταν ότι απλά περίμενε να δεχτεί και το δεύτερο γκολ.

Να θυμίσουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα ότι είναι αξιοσημείωτη η απουσία του Christian Pulisic, καθώς ο μεσοεπιθετικός της Μίλαν αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα και δεν υπολογίζεται για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε στο cooling break, είναι ευκαιρία για τους προπονητές να δώσουν κάποιες οδηγίες, για τους παίκτες να δροσιστούν, για να φτάσουμε μέχρι το ημίχρονο στην αναμέτρηση για τον τέταρτο όμιλο.

0: Δημήτρη προς το τέλος έβγαλε μια αντίδραση η Αυστραλία με τα δύο κόρνερ. Έδειξε ότι ίσως δεν της αρκεί να κάθεται πίσω και να περιμένει. Έδειξε ότι θέλει και εκείνη ένα γκολ, έτσι.
1: Ναι, διαπίστωσαν οι Αυστραλοί προφανώς ότι ένας παθητικός ρόλος απέναντι στην ιδιαίτερα ταχυδυναμική Αμερική δεν θα ήταν σωστή τακτική, τουλάχιστον μη εφαρμόσιμη για 90 λεπτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ικανές να δημιουργήσουν ανά πάσα στιγμή κινδύνου στα αντίπαλα καρέ και να βγάλουν συνδυασμούς. Συνεπώς, αν δεν τις ανησυχήσεις και λίγο, προκειμένου να τις κάνεις να έχουν το μυαλό τους ότι κάτσε να κοιτάξουμε λίγο και τα μετόπισθεν, μην την πατήσουμε, μπορεί να βγουν όλοι μπροστά και να πάθουν οι Αυστραλοί ό,τι έπαθαν και οι Παραγουανοί, που ήταν την αισθήτη να παραβιάζεται 4 φορές. Πάντως οι Αμερικανοί για ένα ακόμα παιχνίδι έχουν πάρα πολύ καθαρό μυαλό, μεγάλη οριμότητα στο παιχνίδι τους, εξαιρετικά τρεξίματα. Για να δούμε τώρα τον Ρόμπινσον, ο οποίος μετά από το συνδυασμό παίρνει όλη την πτέρυγα την αριστερή. Όχι, εκεί νομίζω ότι του βγήκε, έσκασε, σαν ας μου επιτραπεί η έκφραση, από την κούρσα που έκανε καθώς δίνησε τα 2/3 του γηπέδου προκειμένου να φτάσει κοντά στην τελική γραμμή και να κάνει τη σέντρα. Όμως το γύρισμά του ήταν κακό, πέρασε out από την απέναντι πλευρά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 32 χρόνια, και οι Αμερικανοί θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, μέχρι τώρα το κάνουν πράξη. Μετέχουν για 12η φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, δεύτεροι ως διοργανωτές. Από το 1990 και μετά, Νίκο, φίλες και φίλοι, έλειψαν μόνο το 2018. Μάλιστα, οι τρεις τελευταίες τους παρουσίες Μουντιάλ συνοδεύτηκαν από πορεία μέχρι τους 16. Και η μεγαλύτερη πορεία τους βέβαια ήταν στο πρώτο τουρνουά, το 1930, όπου έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά.
0: Την προηγούμενη φορά πάντως που οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν διοργανώτρια χώρα, δυστυχώς ήταν εκεί, που δεν είναι τώρα εκεί, πήγα να πω το δυστυχώς, και η εθνική μας ομάδα.
1: Ακριβώς. Για να δούμε τώρα τον Μακίνι, ο οποίος έχει πάει από την αριστερή πλευρά, αεκίνητος, πραγματικό μηχανάκι για τους Αμερικανούς. Δεν έχει ρόλο συγκεκριμένο ο Μακίνι, κινείται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου, πατάει παντού. Γυρίζουν τώρα από τη δεξιά πλευρά οι Αμερικανοί με τον Ντεστ να τροφοδοτεί τον Φρίμαν, εκείνος πιο πίσω στον Άνταμς, ο Άνταμς ο οποίος έχει ρόλο εξαριού. Τον βοηθάει ο Τίλμαν, είναι πραγματικά διακριτή η ρόλη στη μεσαία γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι πιο πολύ playmaker ο Τίλμαν. Με τα back να παίζουν ψηλά κυρίως ο Ρόμπινσον από τα αριστερά. Ο Φρίμαν περισσότερο πηγαίνει και κολλάει κοντά στους Ρίμε Ρίτσαρτς σε θέση άμυνας και κάνει τον τρίτο στόπερ.
0: Ένα εύκολο κόρνερ έδωσε τώρα η Αυστραλία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ εύκολο, έτσι.
1: Ναι, ουσιαστικά χωρίς να εκδηλώσει επίθεση η ομάδα του Ποτσετίνο, κέρδισε αυτό το κόρνερ από τα αριστερά, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Τίλμαν. Ο παίκτης με τον αριθμό 17. Μαλίκ Τίλμαν, 24 ετών. Ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ με το δεξί και το κάνει στο χώρο του, στο σημείο του πέναλτι. Πήδηξε εκεί για κεφαλιά ο Ρίτσαρτς, δεν τα κατάφερε. Πέρασε η μπάλα από την άλλη μεριά, πλάγιο out. Ωστόσο τη διεκδίκησε εκεί ο Φρίμαν με τον Μπος. Ο επόπτης θεώρησε πως ο Αυστραλός είχε επαφή με την μπάλα και έδωσε το πλάγιο out στους Αμερικανούς. Πλάγιο out στο ύψος της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, με τον Φρίμαν να τη γυρίσει με πλάγιο πίσω στον Ρίτσαρτς. Εκείνος δίνει στον Άνταμς, ο Άνταμς στον Ριμ, τον στόπερ. Αλλάζει πλευρά για τον Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον κρατάει την μπάλα. Τελικά, αφού δεν βρίσκει διάδρομο, επιλέγει με ασφάλεια να την ακουμπήσει πίσω στον Ριμ. Εκείνος δίπλα στον Ρίτσαρτ. πάσες τώρα μεταξύ των στόπερ των Ηνωμένων Πολιτειών, για να δούμε ποια θα είναι η επιθετική προσπάθεια. Εδώ γίνεται το 1-2 και κερδίζουν ένα φάουλ. Αντάλλαξαν πάρα πολύ γρήγορα την μπάλα οι Αμερικανοί, εκεί που φαινόταν σβησμένο το παιχνίδι. Ξαφνικά οι Αμερικανοί σαν αναπτήρας πετάνε μια σπίθα και ανάβουν, παίρνει μπροστά η μηχανή με το τίποτα. Οπότε ο Τίλμαν κερδίζει αυτό το φάουλ από τον Τσίρκατη, ο οποίος παρατηρείται και με κίτρινη κάρτα, καθώς στην προσπάθειά του έτσι να προλάβει τον Τίλμαν άπλωσε το πόδι, τον βρήκε με τις χάρες στη γάμπα. Ελαφριά δεν κόλλησε το πόδι προκειμένου να του προξενήσει μεγαλύτερη ζημιά, αλλά σε κάθε περίπτωση έπαιξε με τις τάπες. Φάουλ που εκτελείται τώρα με τα αριστερό στο δεύτερο δοκάρι. Επιθετικό φάουλ σφυρίζει ο διαιτητής, ως μη γενόμενη η φάση. Σπρώχτηκε εκεί ο Νίλ, ο οποίος ο Νίλ είναι μέσα σε όλες τις αμυντικές προσπάθειες, αν και μέσος των Αυστραλών. Συνέχεια πατάει τη μεγάλη περιοχή της ομάδας του προκειμένου να βοηθάει τους στόπερ. Και αν μετράω καλά, πρέπει να είναι τρίτη φορά που κερδίζει κάποιο επιθετικό φάουλ. Ή τον έχουν βρει μικρό και τον χτυπάνε, ή έχει τον τρόπο του να τα κερδίζει.
0: Πάντως μετά το cooling break η Αυστραλία μέχρι τώρα δεν έχει ξανά κάνει κάποια επίθεση. Έκανε τα δύο corner, τα δύο corner και ξανά μετά το cooling break κλείστηκε πίσω.
1: Ελέγχει πλήρως το ρυθμό η Αμερική. Φροντίζει να μην απειληθεί. Να αναφέρουμε πως προπονητής των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Έχοντας υψηλές βλέψεις στο παγκόσμιο κύπελο, οι Αμερικανοί προσέλαβαν τον Αργεντινό, ο οποίος αναλαμβάνει για πρώτη φορά εθνική ομάδα, έχοντας περάσει το παρελθόν από Εσπανιόλ, Σαουθάμπτον, Τότεναμ, Πάρι Σαν Ζερμέν και Τσέλσι. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες γνώρισε την ήττα στον τελικό του Gold Cup. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που ούτε ο πιο ένθερμος υποστηρικτής τους δεν τα περίμενε μια τέτοια εμφάνιση την πρώτη αγωνιστική όπως αυτή απέναντι στην Παραγουάη με τα 4 γκολ. Εξαιρετική επίδοση, παύλα απόδοση. Ενδεικτικό πως οι ΗΠΑ κέρδισαν με 3 γκολ διαφορά στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 1930, καθαρίζοντας το μάτς από το ημίχρονο. Μια προσπάθεια του Ντες τώρα από τα δεξιά, εκεί ντουμπλάρουν το μαρκάρισμα οι Αμερικανοί, έπεσαν πάνω του και ο Κονέξτλερ και ο Μπος, τον έκλεισαν, υποχρεώθηκε να γυρίσει πίσω. Αλλάζουν πτέρυγα τώρα από τα αριστερά με τον Μπάλογκαν, ο οποίος είχε βγει από το κουτί προκειμένου να γίνει εκεί κάτοχος της μπάλας και να συνδράμει στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του. Και πού να βρει χώρο τώρα όταν παίζουν με 5-4-1, οπότε 3 στόπερ. Δύσκολο. Ο Μπάλογκαν, ο οποίος είναι ο παίκτης από τον οποίο, από την προσπάθεια του οποίου ήρθε και το γκολ για τους Αμερικανούς. Πάλι από τα αριστερά κινήθηκε, έκανε το γύρισμα και στην προσπάθειά του να απομακρύνει, δεν πρόλαβε μάλλον καν να το σκεφτεί. Ο Μπέρτζες τον βρήκε η μπάλα στο παράλληλο γύρισμα. Άθελά του έκανε πλασέ και παραβίασε την εστία της δικής του ομάδας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται της Αυστραλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιτίθεται τώρα από τα αριστερά με τον Ρόμπινσον, να συνδυάζεται με τον Μακίνι, προσπαθεί να κάνει μια εντυπωσιακή τρίπλα. Ο Τσίρκατη του έχει πάρει τα βήματα όμως και τον κόβει παραχωρώντας πλάγιο, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Ξανά ο Ρόμπινσον δίνει στον Άνταμς. Άνταμς για τον Ρίμ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Αυστραλίας τώρα γίνεται το παιχνίδι. Εκεί βρίσκονται τα στόπερ των Ηνωμένων Πολιτειών για να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η εικόνα του παιχνιδιού. Με την Αυστραλία την πεντάδα της να έχει παραταχθεί στο ύψος του πέναλτι σε μια ευθεία και την τετράδα περίπου στο ύψος του ημικύκλιου της μεγάλης περιοχής. Και ο Τουρέ μπροστά να βολοδέρνει, περιμένοντας έτσι κάποια απομάκρυνση ή κάποια παλιά καλή
0: γύρω στο 62% η κατοχή για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 37% για τους Αυστραλούς.
1: Οι οποίοι αδυνατούν να αναπτύξουν δραστηριότητα. Ένα ακόμα φθηνό λάθος με το που ελάχιστα πίεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και νέα επίθεση τώρα. Κάθετα κινείται για να δούμε ο Μπάλογκαν έξω από την περιοχή. Σπάει δεξιά στον Ντεστ σε θέση εξτρέμ. Κάνει τη σέντρα με τα αριστερό. Δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά εκεί παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Απομακρύνουν οι Αυστραλοί. Μπερδεύονται όμως μεταξύ τους και πλάγιο out ο Όκον Έξτλερ παραχωρεί πλάγιο out στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Αυστραλίας από τα δεξιά για τους Αμερικανούς. Ο Φρίμαν εδώ προσπάθησε να συνδυαστεί με τον Μακίνι, ωστόσο εκτέλεσε το πλάγιο. Ο Φρίμαν του τη γύρισε ο Μακίνι, το κοντρόλ όμως του Φρίμαν δεν ήταν καλό, του φύγει η μπάλα, πέρασε την πλάγια γραμμή, πλάγιο για τους Αυστραλούς. Το εκτελεί ο Μπος τον Τσίρκατη όπως ο τελευταίος με βολέ με το αριστερό απομακρύνει την μπάλα. Μια βαθιά παλιά και τώρα έχουμε σύγκρουση με το κεφάλι. Είναι το 16 των Αμερικανών και το 4 δηλαδή ο Φρίμαν και ο Ιταλιάνο έχουν συγκρουστεί με το κεφάλι και είναι κάτω οι δύο παίκτες. Έχει σταματήσει το παιχνίδι.
0: Αμέσως τα ιατρικά επιτελεία και των δύο μέσα.
1: Κατευθείαν, ειδικά όταν μιλάμε για κεφάλι, εκεί δεν τίθεται θέμα. Σε οποιονδήποτε τραυματισμό, πόσο μάλλον τέτοιου είδους. Από το ρόστερ της Αυστραλίας μπορούμε να πούμε ότι τέσσερις παίκτες ξεχωρίζουν. Τέσσερις παίκτες, συγγνώμη, αγωνίζονται στα γήπεδα της Αυστραλίας, οι υπόλοιποι είναι λεγιονάροι. Ξεχωρίζει ο πολύπυρος κίπερ Ράιαν της Λεβάντε, ο οποίος είναι και ρεκόρντμαν συμμετοχών. Μετράει 104 συμμετοχές. Ηγετικό ρόλο στην άμυνα έχει ο Ντέγκενεν, ο οποίος βέβαια δεν βρίσκεται στο αρχικό σχήμα τώρα. Ήταν στον Αποέλ. Στη μεσαία γραμμή ασφαλώς το κουπί τραβάει ο Νίλ των New York City. Κάτι πήγες να πεις, Νίκο?
0: Ναι, πήγα να πω ότι ο σκηνοθέτης εκμεταλλεύτηκε την διακοπή, καθώς έχουμε τραυματισμό για τον Φρίμαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Μπος από την Αυστραλία. Είναι ακόμα και όχι, ο Μπος σηκώνεται.
1: Ο Όκον Έγκστελερ ήταν από πλευράς Αυστραλίας, ναι, και ο Φρίμαν από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Okay. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν ο σκηνοθέτης την διακοπή και μας έδωσε μία επανάληψη τον γκολ που έχουμε από το 11ο λεπτό, όταν ο Μπάλογκαν έκανε από τα αριστερά ένα μπάσιμο. Ο Κάμερον Μπέρτζες ήταν ο άτυχος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έχει σημειώσει το μοναδικό γκολ με το οποίο έχουμε το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία στο 1-0 για τον τέταρτο όμιλο.
1: Πολύ σωστά, και μόλις συμπληρώθηκαν τα 40 λεπτά του παιχνιδιού, συνεπώς κρίνοντας τώρα και από τη διακοπή, η οποία είναι τουλάχιστον 2 λεπτά και άλλα 3 η διακοπή η οποία γίνεται για να πάρουν μια ανάσα οι παίκτες λόγω και των έντονων καιρικών συνθήκων που επικρατούν, της ζέστης που υπάρχει. Ένα πεντάλεπτο σίγουρα θα είναι ο επιπλέον χρόνος. Επευκαιρία να πούμε πως η Αυστραλία λαμβάνει μέρος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου για 6η διαδοχική φορά, με τη νίκη 2-1 εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Η ομάδα του τεχνικού Πόποβιτς τσέκαρε εισιτήριο για τα γήπεδα της Αμερικής, ολοκληρώνοντας τον όμιλο των προκριματικών πίσω από την Ιαπωνία. Ενώ στο προηγούμενο Μουντιάλ, στο Κατάρ, το 2022, οι Σόκερους έφτασαν μέχρι τη φάση των 16, όπου αποκλείστηκαν από την Αργεντινή. Δεν έχουν φτάσει ποτέ πέρα από τους 16 οι Αυστραλοί. Το πέτυχαν πρώτη φορά το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας. Τότε τους απέκλεισε... Ποιος, Νίκο?
0: Ποιος?
1: Η Ιταλία.
0: Άλλη μια...
1: με Φραντσέσκο Τότι τώρα, Ντελ Πιέρο και τα λοιπά.
0: Μεγάλη απουσία που δεν έχουμε σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Περασμένα μεγαλεία και θυμώντας τα Νακλές, εμείς οι Ιταλόφιλοι, και συνέβη αυτό ξανά να πάνε στους 16 και να αποκλειστούν το 2022. Βαθιά παλιά τώρα από θέση άμυνας προς το δεξιά για τον Ντεστ. Ήταν υπέροχη και η διαγώνια πάσα και το κατέβασμα του Ντεστ, ο οποίος αφήνει την μπάλα στον Μακίνι από τα δεξιά. Στο ύψος μεγάλης περιοχής κόβει προς τα μέσα, προσπαθεί να δει τον Μπάλογκαν, ο οποίος κινήθηκε έτσι εκεί, προσπάθησε να κινηθεί ανάμεσα από τα στόπερ, δεν πέρασε παλιά, ωστόσο Μακίνι διατήρησε την μπάλα στην κατοχή του. Νέα προσπάθεια τώρα των Αμερικανών, εντυπωσιακή τρίπλα από τον Ντεστ, για να δούμε, πατάει περιοχή, αποφεύγει το μαρκάρισμα και αν δεν το απέφευγε θα ήταν ανατροπή και πέναλτι. Ο Τίλμαν τώρα έχει την μπάλα στη γραμμή, τον τραβάει ο παίκτης της Αυστραλίας σε φάουλ. Εντάξει, το σφύριξε, ναι. Δηλαδή, αν ήθελε τόσο πολύ τη φανέλα του Τίλμαν ο αμυντικός της Αυστραλίας, να τη βγάλει στο ημίχρονο να του τη δώσει. Τον τράβαγε, δεν ξέρω γιατί έδινε πλεονέκτημα. Τώρα με πλάτη στη γραμμή, στην τελική γραμμή και με πλάτη στην άμυνα, πιο πλεονέκτημα. Το σφύριξε το φάουλ τέλος πάντων ο διαιτητής. Φάουλ που έκανε ο Μπέρτζες, ο παίκτης ο οποίος σημείωσε το αυτογκολ. Σαν κοντινό κόρνερ το εκτελεί ο Ρόμπινσον με πάσα βγάζοντας έξω. Γίνεται το σουτ, κοντράρι, μπάλα από κοντά και κεφαλιά. 2-0. Για να δούμε αν έχει φύγει από κανονική θέση ο Φρίμαν. Offside υποδεικνύει ο επόπτης. Εκτελέστηκε το πλάγιο με το φάουλ με πάσα, έγινε το σουτ εκτός περιοχής, βρήκε μπάλα στα σώματα, πήρε ύψος, κινήθηκε πρώτος στην πορεία της μπάλας ο Φρίμαν, σηκώθηκε μπροστά από τον τερματοφύλακα, τον πρόλαβε στην έξοδο με το κεφάλι, έστειλε μπάλα στα δίχτυα για να δούμε αν ο Φρίμαν είναι, μπορεί και να μην είναι, Νίκο.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ ωριακό.
1: Ναι, πρέπει να γίνει, να μπουν γραμμές.
0: Περιμένει
1: για,
0: τώρα
1: για, και... μένα, για μένα δεν είναι.
0: Περιμένει νομίζω τώρα τον καλύπτε.
1: Δηλαδή αν είναι, ξέρεις, πρέπει να είναι από τις περιπτώσεις τις ακραίες που πετάει, δεν ξέρω, το τακουνάκι, μια τρίχα από τα μαλλιά και τέτοια περίπτωση. Έγινε το σούτ εδώ, πρέπει να τον καλύπτει. Είναι και το πίσω πόδι, προλαβαίνει τον τερματοφύλακα ο Φρίμαν με κεφαλιά. Αν μετρήσει τον γκολ, νομίζω ότι βάζει υποθήκη για τρίποντο η Αμερική. Καθώς το χρονικό σημείο τώρα, πριν ακριβώς πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων, είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό. Δείχνει το βάρο ο διαιτητής. Πανηγυρίζουν οι Αμερικανοί ήδη.
2: After factual review,
1: ναι.
2: The goal scorer was not in offside position.
1: Goal. 2-0. 2-0 λοιπόν, και πανηγύρια, μπαίνουν μέσα όλοι οι παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών από τον πάγκο. Μαζεύονται εκεί στο corner της εστίας, στο σημειάκι του corner της εστίας. Του φρίζε αγκαλιά, ένα κουβάρι όλοι οι Αμερικανοί, και με το δίκιο τους, γιατί όχι. Σε κομβικό χρονικά σημείο παίρνουν αέρα δύο τερμάτων απέναντι στους Αυστραλούς και η πλάστιγκα γέρνει προς την πλευρά τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει κάτι παραπάνω από τη μισή δουλειά προκειμένου να πάρουν το τρίποντο, το οποίο θα είναι το δεύτερο σε ισάριθμα παιχνίδια στη φάση των ομίλων, και αυτομάτως θα του στείλει στους 32 στα knockout, καθιστώντας την αναμέτρηση της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής με την Τουρκία διαδικαστικού χαρακτήρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0. Σκόρερ του δεύτερου τέρματος ο Φρίμαν στο 43 το γκολ. Φτάσαμε 45 μέχρι να μετρήσει, άλλα 2 λεπτά. Έτσι, όπως τα είχαμε υπολογίσει, 5 και 2, 7 λοιπόν. 7 λεπτά ο επιπλέον χρόνος, Νίκο Μοσχονά, φίλες και φίλοι της Eraspor. Διανύουμε ήδη το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 7. Ένα φάουλ εδώ ψηλά που κάνει ο Πέπι. Σε θέση δεξιού εξτρέμ βρέθηκε, διεκδίκησε την μπάλα από τον αντίπαλο, από τον Μπος. Με αντικανονικό τρόπο το έκανε όμως, σφυρίχθηκε το φάουλ από τον διαιτητή. Δεν έχουν λόγο τώρα να βιάζονται οι Αμερικανοί. Ο Ρόμπινσον κάνει μια βαλιά μπροστά στον Τίλμαν, ο οποίος κινείται από τα αριστερά σε θέση εξτρέμ. Παίρνει και την κόντρα από τον Τσίρκατη, ο οποίος είχε βγει στην δεξιά μεριά και είναι αριστερός στόπερ για να βοηθήσει και κερδίζει το κόρνερ. Ενθουσιασμός στις εξέδρες και με το δίκιο τους. USA, USA.
0: Πάντως δίκιο, Δημήτρη, νομίζω το αποτέλεσμα είναι μονόλογος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει την Αυστραλία να βγάζει καμία αντίδραση μέσα στο γήπεδο.
1: Ξεκάθαρα, Νίκο Μοσχονά, απόλυτα δίκιο το αποτέλεσμα. Παράσταση για ένα ρόλο το πρώτο ημίχρονο. Εκτελείται το κόρνερ τώρα στο σημείο του πέναλτι. Φάουλ υποδεικνύει ο διαιτητής. Πήγε ο Ρίτσαρτς εκεί να διεκδικήσει την κεφαλιά. Σαν να σκαρφάλωσε κάπως στην πλάτη του αμυντικού. Υποδείχθηκε το φάουλ ως μη γενόμενη φάση. Ναι. Και ένα μέτρο τον κάλυπτε κιόλας. Δεν ήταν καν οριακό το offside. Ένα φάουλ που κάνει τώρα ο Φρίμαν, καθώς έχουν βγάλει φτερά στα πόδια οι Αμερικανοί. Λογικό, η ψυχολογία βρίσκεται στα ύψη, όπως και η αυτοπεποίθηση. Παραμένουν ψηλά, δεν δείχνουν διάθεση να μείνουν πίσω προκειμένου να διαφυλάξουν αυτό το 2-0, υπέρ τους 2-0, για να πάνε με αυτό στα αποδυτήρια. Ένα άγαρμπο επιθετικό φάουλ υποδεικνύει ο διαιτητής εδώ. Φάνηκε σαν άγαρμπο μαρκάρισμα του Ριμ πάνω στον Μπος, ωστόσο ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ του Αυστραλού. Ναι. Πριν το άγαρμπο μαρκάρισμα, προκειμένου να τη φέρει μπροστά την μπάλα, ο Μπος έχει χρησιμοποιήσει το χέρι του και μπράβο στο διαιτητή που το είδε. Ξεσηκώνεται ξανά ο κόσμος, ήρεμοι, ήσυχοι οι Αυστραλοί. Και τι να κάνουν, τι να πούν. Βέβαια και η νίκη που πέτυχαν την πρώτη αγωνιστική, έχοντας ήδη συγκομιδή 3 βαθμών στο σακούλι τους, μια χαρά ευχαριστημένη πρέπει να είναι.
0: Είδες, Δημήτρη, τώρα έβγαλε και ένα γράφημα που λέει το momentum του αγώνα, στο οποίο σχεδόν όλο είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο 2 φορές έδειξε την Αυστραλία να έχει κάποιο momentum.
1: Πολύ σωστά. Η Αυστραλία, η οποία με τους 3 βαθμούς, βέβαια ανάλογα και με το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσα στην Τουρκία και την Παραγουάη, αυτή τη στιγμή, όπως διαμορφώνει τη βαθμολογία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 6 βαθμούς, η Αυστραλία 3, 0 Τουρκία, 0 Παραγουάη. Ειδικά εάν δεν υπάρξει νικητής στο άλλο παιχνίδι, αν μείνει στην ισοπαλία, ή αν κερδίσει η Παραγουάη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφαλίζουν εκτός από την πρόκριση και την πρωτιά. Ενώ και να υπάρξει νικητής, η Αυστραλία νομίζω σίγουρα ξεκάθαρα μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση τελευταία αγωνιστική και με ένα χ ακόμα να περάσει. Νομίζω οι 4 βαθμοί δεν μπορεί να αφήσουν εκτός μια ομάδα, ως να μην είναι δηλαδή στις 8 από τις 12 καλύτερες τρίτες. 5,5 λεπτά από τα 7 συμπληρώθηκαν. Ένα πλάγιο τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Αμερικής για τους Αυστραλούς από τα δεξιά. Ο Ιταλιάνο, ο οποίος αναζητήσει συμπαίκτη, ο Τουρέ έκανε μία κίνηση σε θέση δεξιού εξτρέμ, ψηλότερα από όλους ο Ριμ έκοψε. Ο Μπάλογκαν, του γίνεται ένα μαρκάρισμα εδώ, έχει μείνει κάτω και πιάνει το κεφάλι του. Τώρα ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι. Ήρθε πολύ δυνατά από πίσω ο Σάουτερ. Άγαρμπο το μαρκάρισμα. δεν υποδείχθηκε φάουλ. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πλάγιο με το οποίο θα συνεχιστεί η δράση από τα αριστερά. Στο ίδιο ύψος μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τα δεξιά οι Αυστραλοί προσπαθούν να κάνουν μια επίθεση. Μία-δύο πάσες, αυτό ήταν. Χάσαν την μπάλα. Και για να δούμε πόσο γρήγορα μπορούν να ξεδιπλωθούν οι Αμερικανοί τώρα. Με τον Τίλμαν, ο οποίος κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να περάσει την κάθε την παλιά, δεν θα του βγει. Για να δούμε, είναι ο Φρίμαν όμως, ο οποίος διανύει όλο το γήπεδο. Σούτ από τον Τεστ, μπλοκάρει ο Μπιτς. Ο Φρίμαν διήνυσε όλο το γήπεδο από τα δεξιά, βρήκε χώρο, πάτησε περιοχή, σταμάτησε, έστρωσε στον Τεστ, ο οποίος με τα αριστερό έκανε ένα έτσι δυνατό πλασέ, ας το πούμε σιρτό, διαγώνιο, έπεσε ο Μπιτς δεξιά, μπλόκαρε. Συμπληρώθηκαν τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων, λογικά τελευταία φάση, με τους Αυστραλούς να εκδηλώνουν μια επίθεση από τα αριστερά, να πατάει περιοχή ο Μπος από τα αριστερά, να προσπαθεί να γυρίσει, κλείνεται εξαιρετικά, θαυμάσια από τον Φρίμαν, τον εξουδετερώνει πλήρως, βγαίνει μπάλα πλάγιο, out, βγαίνει όχι πλάγιο. Οπότε τελειώνει εδώ η επιθετική δραστηριότητα των Αυστραλών και ο διαιτητής βρίσκει ευκαιρία και ολοκληρώνει και το πρώτο ημίχρονο. Στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0 για το πρώτο 45 λεπτό.
3: Ερασπορ 101,8. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

παιχνίδι με ένα πρωταγωνιστή παρακολουθούμε για τον τέταρτο όμιλο. Στο ημίχρονο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προηγούνται με 2-0 απέναντι στην Αυστραλία. Στο 11ο λεπτό, εντυπωσιακή κούρσα του Μπάλογκαν από τα αριστερά. Ο Κάμερον Μπέρτζες ήταν ο άτυχος παίκτης, καθώς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και έκανε το 1-0. Στο 43ο λεπτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν το 2-0 με τον Φρήμα να σημειώνει τον γκολ με κεφαλιά. Είχε προηγηθεί σουτ του Ντεστ και ασταθής απόκρουση του Μπιτς. Γενικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φαίνεται να έχουν την κατοχή, επιτίθενται είτε από τη δεξιά πλευρά είτε από την αριστερή. Κάνουν παιχνίδι μέσα στην περιοχή της Αυστραλίας. Η Αυστραλία που δεν έχει κάτι αξιόλογο καταφέρει να κάνει. Είχε το σουτ στο πρώτο λεπτό της συνάντησης και δύο κερδισμένα κόρνερ. Από εκεί και πέρα δεν έχει δείξει κάτι άλλο. Ελπίζουμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα βγάλει μια αντίδραση. Ίσως χρειαστεί και ένα γκολ για την μετέπειτα πορεία της, οπότε είναι αναγκασμένη να βγει και λίγο στην επίθεση. Με την αναμέτρηση αυτή κλείνει το σημερινό πρόγραμμα. Να θυμηθούμε το αυριανό, καθώς τα παιχνίδια ξεκινάνε τα ξημερώματα. Λοιπόν, στη Βοστόνη έχουμε στη 1 η ώρα για τον τρίτο όμιλο Σκωτία-Μαρόκο. Στη Φιλαδέλφια για τον ίδιο όμιλο στις 3.30 Βραζιλία-Αϊτή. Για τον τέταρτο όμιλο 6 η ώρα στο Σαν Φρανσίσκο Τουρκία-Παραγουάη. Στις 10 για τον έκτο όμιλο στο Χιούστον Ολλανδία-Σουηδία και η αυριανή μέρα ολοκληρώνεται στις 11 η ώρα με το παιχνίδι στον Καναδά για τον πέμπτο όμιλο ανάμεσα στη Γερμανία και την ακτή Ελεφαντοστού.

στην αρχή του μικροφόνου στα γήπεδα του Μουντιάλ ανέφερα ότι είχε αγώνα και ο Εμμανουήλ Καραλής. Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του σε αγώνα Diamond League πανηγύρισε ο Εμμανουήλ Καραλής στην Τόχα με τον Έλληνα πρωταθλητή να κατακτά την πρώτη θέση στο επικοντό με καλύτερο άλμα στα 5.92.

Είσαστε συντονισμένοι στην Eraspor 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μαζί θα είμαστε για άλλη μία ώρα. Θα παρακολουθήσουμε μαζί και το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία. Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Μοσχονάς στο μικρόφωνο.

να θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται παρά την απουσία του Christian Pulisic. Ο μεσοεπιθετικός της Μίλαν αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα και δεν αγωνίζεται.

0: θελήσει να βάλει ένα γκολ, τον γκολ της τιμής που λέμε,
1: ναι,
0: θα βγει λίγο μπροστά και θα δούμε κάτι διαφορετικό, γιατί okay, είναι μονόλογος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, είτε από δεξιά θέλουν, είτε από αριστερά, από όπου θέλουν κάνουν επίθεση.
1: Αν βγει μπροστά θα γράψει 5 το κοντέρ, να ξέρεις.
0: Ναι, okay, ναι, εντάξει. Δηλαδή μία από τα ίδια θεωρείς ότι θα δούμε και στο δεύτερο?
1: Θα μου φανεί πραγματικά πολύ μεγάλη έκπληξη, περίεργο να αλλάξει η ροή του αγώνα. Να δούμε μια Αυστραλία ικανή να διαχειρίζεται το ρυθμό σε τέτοιο επίπεδο, προκειμένου να καταστεί έτσι κυρίαρχος του αγώνα, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων, και να καταφέρει να δημιουργήσει μέσα από οργανωμένες επιθέσεις.
0: Πάντως, επειδή συζητάγαμε πριν έναρξη του παιχνιδιού για το χθεσινό γκολ της ομάδας του Μεξικού, νομίζω ότι και εδώ στο δεύτερο γκολ ο τερματοφύλακας ο Μπίτς έχει ευθύνη. Έτσι, το διώξιμο του δεν ήταν καλό, ήταν μέσα στην καρδιά της άμυνας. Θα μπορούσε να έχει διώξει κάπως πλάγια για να μην δώσει την ευκαιρία να σκοράρει ο... Ποιος το βάλε, περίμενε να σου πω. Ο Φρίμαν,
1: αλλά ο τερματοφύλακας δεν έχει... Δεν ακούμπησε την μπάλα. Δηλαδή έπεσε, έκανε μπλοντζόν γιατί περίμενε να πάει μπάλα προς τα δεξιά. Λοιπόν, η μπάλα κόντραρε στα πόδια του αμυντικού.
0: Έχει ζήκιο, τώρα που το βλέπω ξανά στο replay, δεν έχει.
1: Και τον μπέρδεψε, δεν τη βρήκε, δεν μιλάμε για κακή επέμβαση, ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, την ώρα του παιχνιδιού νόμιζα ότι είχε κάνει ασταθή η απόκρουση. Όχι, έχει ζήκιο, δεν ήτανε. Διορθώνω, γιατί το ανέφερα ότι ήταν ασταθής η απόκρουση του Μπιτς. Όχι, δεν ήτανε, ήταν από κόντρα. Βρέθηκε η μπάλα στον Φρίμαν. Το σούτ ήταν του Ντεστ.
1: Για Σιάτλ τι ξέρεις?
0: Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Τι θα έπρεπε να ξέρω?
1: Στο Σιάτλ, όπου διεξάγεται η αναμέτρηση, στο Σιάτλ Στάντιουμ, το Λούμεν Φίλτ, η κουλτούρα της πόλης, έτσι, τρία πράγματα την χαρακτηρίζουν.
0: Μπάσκετ.
1: Ο καφές, η μουσική και η φύση.
0: Μπάσκετ, όχι.
1: Τι να σου πω τώρα, θα σε γελάσω και εγώ τι πληροφορίες έχω συγκεντρώσει. Mm. Το συγκεκριμένο γήπεδο θα φιλοξενήσει 6 αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου, 4 των ομίλων συμπεριλαμβανομένες και αυτής που παρακολουθούμε έτσι απόψε, έναν της φάσης των 32 και έναν της φάσης των 16, για να μας αποχαιρετήσει στη συνέχεια, να τραβηχθεί και να αφήσει τη θέση της σε άλλα γήπεδα. Για τη διοργάνωση, Νίκο Μοσχονά, φίλες και φίλοι, έγιναν σημαντικές αναβαθμίσεις, όπως η εγκατάσταση φυσικού χόρτου. Αντικαταστάθηκαν επίσης καθίσματα, έγιναν βελτιώσεις ασφαλείας και προσβασιμότητας.
0: Μας έλεγε πάντως χτες ο Πέτρος για το θέμα που έχει προκύψει με τους φωτογράφους, και ότι επειδή υπήρχαν παράπονα για τη θέση των φωτογράφων, ότι θα δοκιμάζανε οι διοργανωτές να τους αλλάξουν θέση, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό.
1: Όχι, δεν το έχει πάρει το μάτι μου.
0: Υπήρχαν κάποια παράπονα για τη θέση των φωτογράφων και ότι ίσως δεν ήταν καλό το σημείο που είχαν επιλέξει οι διοργανωτές να τοποθετήσουν τους φωτογράφους. Έχουν τα θεματάκια τους οι διοργανώτριες χώρες, έτσι, προσπαθούν σιγά σιγά να βελτιώσουν και να τα λύσουν.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι, πραγματικά νομίζω ότι είναι δύσκολο για οποιαδήποτε χώρα να διοργανώσει το τέλειο και να μην υπάρξουν έστω μικρά προβλήματα. Τώρα, τι να τους πω, να τους αφιερώσουμε λίγο στα μάτια γονίδι, φωτογράφε, τράβα μια φωτογραφία.
0: Ναι, γιατί όχι, θα γιατί μπορούσαμε, όχι. Είναι η ώρα 11, οπότε ναι, νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Ναι,
0: απόλυτα.
1: Ναι, παίζει τώρα μέσα το τραγούδι που πιθανόν να φτάνει έτσι και στα αυτιά των φίλων που μας ακούνε, το που κάνει παίζει και σε όλα τα μεγάλα στάδια, έτσι, το έχουν υιοθετήσει οπαδοί πολλών ομάδων.
0: Ο Ποτσετίνο γύρισε στη θέση του, σιγά σιγά και οι παίκτες βγαίνουν. Τώρα βλέπω και τον Μπόποβιτς.
1: Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία...

0: Το λες και ντέρμπι απόδημου ελληνισμού. Γιατί νομίζω οι περισσότεροι είναι ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αυστραλία.
1: Εύκολα, έτσι. Εύκολα πάρα πολύ. Χτες το βράδυ ερχόντουσαν μηνύματα κυρίως από Αυστραλία, από Μελβούρνη, αν θυμάμαι καλά. Ήταν ο φίλος ακροατής, ο μισό λεπτό να βρω το όνομά του, γιατί θέλω να είμαι συγκεκριμένος.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν ο Αριστίδης, αν θυμάμαι καλά, αλλά μισό λεπτό να το κοιτάξω. Και έχουμε και φίλους και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ερασπόρη, η οποία πλέον είναι 24ωρη, να το πούμε και αυτό, παρακολουθεί και μεταδίδει όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Οπότε ναι, είναι και ένα ντέρμπι όπως το πες.
0: Είναι Νία Βαρντάλος εναντίον και η Βίκη Σταυροπούλου με την Τούλα.
1: Αξέχαστη σειρά, είσαι το τέρι μου.
0: Είσαι το τέρι μου.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης ήταν από το Σίδνεϊ, το βρήκα το email.
0: Οι οποίοι έχουν χειμώνα, έτσι. Θυμάμαι δηλαδή που είχε πάει καλοκαίρι ο Χαραλαμπόπουλος με τα καλοκαιρινά και φάγωνε. Έχουν χειμώνα τώρα στην Αυστραλία.
1: Ναι. Και όταν εμείς θα έχουμε χειμώνα, εκείνοι αντίστοιχα θα έχουν καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έρχεται ο Άγιος Βασίλης πάνω στο σερφ.
1: Εγώ έχω πει ότι το ιδανικό είναι 6 μήνες στην Ελλάδα, εγώ που είμαι φαν του καλοκαιριού, και 6 μήνες στην Αυστραλία, όταν εδώ έχουμε χειμώνα, να φεύγω να πηγαίνω Αυστραλία και να επιστρέφω εκεί, στην Άνοιξη, προς καλοκαιράκι. Δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Βλέπω τώρα ετοιμάζονται αλλαγές. Κάτι ετοιμάζουν.
0: Ο Τζέισον Γκέρια, αμυντικός, είναι ο ένας ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο από ό,τι βλέπω από πλευράς Αυστραλίας. Δύο διορθωτικές κινήσεις από τον προπονητή, τον Τόνι Πόποβιτς, και ο άλλος με τον αριθμό 8, ο Κόνορ Μέτκαλφ. Ο Μέτκαλφ, ο οποίος ήταν βασικός στο παιχνίδι απέναντι στην Τουρκία. Προτίμησε να μην τον ξεκινήσει σήμερα, προφανώς το μετάνιωσε ο Πόποβιτς.
1: Και ακούμε στο background και Queen, We Will Rock You.
0: Ωραίο αυτό.
1: Διαχρονικό το We Will Rock You, και όταν έχουμε κατάκτηση πρωταθλήματος κυπέλου, το We Are The Champions. Είναι από τα κλασικά πλέον.
0: Σωστά, σωστά. Οπ, να το και, το 17, να και ο Ιρακούντα που θα μπει μέσα.
1: Τρεις αλλαγές για την Αυστραλία, έτσι.
0: 21. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε συγκεντρώνω τώρα τα ονόματα των παικτών που περνάνε στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ακούσαμε και την αντίστροφη μέτρηση από τους παρευρισκόμενους στο γήπεδο, οι οποίοι στα περισσότερα γήπεδα μετράνε 3-2-1 και χειροκροτούν για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, τρεις αλλαγές με το καλημέρα για στο δεύτερο ημίχρονο από πλευράς Αυστραλίας. Τώρα γίνεται η πρώτη σέντρα. Βαθιά μπαλιά για τον Τίλμαν στο πουθενά. Ουσιαστικά είναι μια κομπίνα που εφαρμόζεται. Καλύτερα δεν μπορούσε να το κάνει. Έκανε σέντρα και ουσιαστικά την πέταξε να βγει πλάγιο out κοντά στο σημεάκι και πέτυχε, σημάδεψε το σημεάκι του corner και του έκανε τη χάρη κιόλας η μπάλα. Αντί να πάει out, βγήκε πλάγιο, προκειμένου αμέσως οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανεβάσουν τις γραμμές τους ψηλά για να πιέσουν. Τρεις αλλαγές λοιπόν για τους Αυστραλούς με το καλημέρα. Έχουμε Τζέισον Γκέρια με τον αριθμό 6, είναι στόπερ και αντικατέστησε τον Μπέρτζες με το 21, τον παίκτη ο οποίος σημείωσε το αυτογκόλ. Οπότε έχουμε αλλαγή θέσης στο κέντρο της άμυνας. Έχουμε επίσης οι άλλες δύο αλλαγές αφορούν τους παίκτες οι οποίοι ήταν βασικοί με την Τουρκία και αποφάσισε ο Πόποβιτς να μην τους ξεκινήσει σήμερα. Ο Ιρακούντα με το 17 και ο Μέτκαλφ με το 8. Αποχώρησαν ο Βελουπίλες. Ο Μέτκαλφ μπήκε στη θέση του Βελουπίλες, ούτως ή άλλως ο παίκτης της Αυστραλίας είναι αυτός που πήρε τη θέση του Μέτκαλφ στο αρχικό σχήμα, οπότε επανέφερε τον αριστερό εξτρέμ που έπαιξε και απέναντι στους Τούρκους. Από την άλλη, αντί του Ιρακούντα ξεκίνησε ο Λέκη. Τον Ιρακούντα που τον πέρασε τώρα όμως δεν έβγαλε τον Λέκη, έβγαλε τον Τουρέ. Προφανώς θέλει κάτι πιο γρήγορο για την κορυφή της επίθεσης. Οπότε έξω Τουρέ, έξω ο Δελουπίλεϊ, έξω Μπέρτζες, μέσα Γκέρια, Μέτκαλφ και Ιρακούντα.
1: 3-5-2 για τις Ηνωμένες Πολιτείες, 5-4-1 για την Αυστραλία.
0: Λοιπόν, ακριβώς στο χώρο της μέσης γραμμής, λίγα μέτρα πιο κάτω και προς την εστία της Αυστραλίας. Τώρα ένα φάουλ που εκτελείται από τον Τίλμαν, ο οποίος γυρίζει πίσω στον στόπερ, τον Ριμ, για το τέρι του στο κέντρο της άμυνας, τον Ρίτσαρντ. Δεξιά για τον Φρίμαν, τον δεξιό μπακ. Ανεβαίνει ο Ντέστι να του δώσει στήριγμα. Ξανά πίσω στον Φρίμαν. Ακόμα πιο πίσω στο Ρίτσαρντς και ο Ρίτσαρντς στον Φρίζε, τον τερματοφύλακα. Πατώντας την βούλα του πέναλτι τροφοδοτή τον Τίλμαν, που είχε γυρίσει πίσω για να υποδεχτεί την μπάλα σαν στήριγμα. Δίνει στον στόπερ τον Ρίτσαρντ και εκείνος ξανά στον Τίλμαν, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω για να την κουβαλήσει την μπάλα. Ξανά στον Ρίτσαρντ. Ουσιαστικά τρώνε χρόνο τώρα, κοιμίζουν κάπως τους Αυστραλούς, δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται οι Αμερικανοί. Προηγούνται 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Μακίνι επιχειρεί μία παλιά με το αριστερό για τον Πέπι, ωστόσο θα κοπεί η προσπάθειά του. Πήγε πρώτος πάνω στην μπάλα ο Ντέστ, δέχτηκε προβολή από τον Τσίρκα, τη φάουλ για τους Αμερικανούς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Συνέχεια στο παιχνίδι και στον ίδιο έτσι αργό ρυθμό που προσπαθούν να επιβάλλουν οι Αμερικανοί, προσπαθούν να σβήσουν το μάτς, να ελέγξουν τη ροή και όποτε κρίνουν εκείνοι απαραίτητο να ανεβάσουν στροφές. Οι Αυστραλοί, οι οποίοι δεν δείχνουν διατεθειμένοι να παρουσιάσουν μια προσέγγιση διαφορετική σε σχέση με αυτή που έχουν παρακολουθήσει για τρία ημίχρονα στο παγκόσμιο. Όλοι πίσω στημένοι στο δικό τους μισό, να προσπαθούν να κλείνουν διαδρόμους, χώρους και διαδρόμους προς τη δική τους εστία, περιμένοντας τις συνθήκες προκειμένου να εκδηλώσουν κάποια κόντρα. Μια ελαφριά διάθεση για πίεση ψηλά για τους Αυστραλούς. Λάθος στην κυκλοφορία της μπάλας από πλευράς Αμερικανών, αλλά με την πλευρά τους πιέζουν και οι ίδιοι. Αναγκάζουν τον τερματοφύλακα των Αυστραλών, τον Μπιτς, να διώξει όπως. Σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μακίνι και δίνει στον Ριμ. Εξαιρετική δουλειά από τον Μακίνι και συνολικά από τους Αμερικανούς. Ρίτσαρντς, οι παίκτες οι οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο στο δεύτερο ημίχρονο είναι η στόπερ των Αμερικανών, που αλλάζουν πάσες μεταξύ τους.
1: Δημήτρη, είχε δίκιο, δεν θα μου κάνει τη χάρη η Αυστραλία. Δεν τους βλέπω να έχουν ιδιαίτερη διάθεση να ανοιχτούν και να...
0: Έτσι φαίνεται.
1: Ναι, προς το παρόν δεν βλέπω να έχουν διάθεση.
0: Έτσι
1: αυτό φαίνεται. Το ταμπούρι πίσω από τη σέντρα όλοι και περιμένουμε.
0: Και οι Αμερικανοί από πλευρά τους δεν έχουν κανένα λόγο να βιαστούν, να ρισκάρουν, να πάνε σε βεβαιασμένες κινήσεις και να επιτρέψουν στους Αυστραλούς να απειλήσουν, πόσο μάλλον να βρουν ένα γκολ που θα τους βάλει ξανά στο μάτς. Από τα δεξιά τώρα μία σέντρα γίνεται από τον Ιταλιάνο, κόβεται όμως εκεί ωραία από τον Ριμ. Επιμένουν οι Αυστραλοί, πιο δυνατές στις μονομαχίες οι Αμερικανοί, και φεύγουν στην κόντρα με τον Μπάλογκαν, ο οποίος φεύγει πιο γρήγορα από το πίσω από το κέντρο. Βγαίνει τέταρτο με τον τερματοφύλακα. Καθυστερεί όμως χαρακτηριστικά στο τέτα-τέτ. Δεν θα πλασάρει όσο γρήγορα έπρεπε. Προλαβαίνει ο Τσίρκατη να του βάλει την κόντρα και να παραχωρήσει κόρνερ. Εκδήλωσαν πάρα πολύ γρήγορα την αντεπίθεση οι Αμερικανοί με τον Άνταμς να τροφοδοτεί τον Μπάλογκαν, ο οποίος έφυγε στην κόντρα. Καθυστέρησε όμως χαρακτηριστικά εκείνος. Ο Τσίρκατ τον πλησίασε, άπλωσε το αριστερό του πόδι του, έβαλε την κόντρα στο πλασέ που επιχείρησε και παραχώρησε κόρνερ από τα δεξιά.
1: Ήλπιζα ότι η Αυστραλία θα θέλει γκολ, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως βλέπω το παιχνίδι, οι Ηνωμένες Πολιτείες παλεύουν για τρίτο γκολ.
0: Ναι. Ναι, όπως το μετέφερε στον αέρα Νίκο Μοσχονά. Κόρνερ από τα δεξιά εκτελείται, περνάει μπάλα, διώχνουν με το κεφάλι ο Τσίρ, κάτι προσπαθούν να ελέγξει. Είναι ο Ιρακούντο, ο οποίος δεν απομακρύνει όπως θα έπρεπε. Σε δεύτερο χρόνο τα καταφέρνει καλύτερα όμως ο Ιταλιάνο, για να πάει μπάλα σε πόδια Αμερικανών, να ελέγξει πλήρως το παιχνίδι ο Ριμ. Να τροφοδοτήσει τον Άνταμς στο χώρο του κέντρου. Εκείνος δεξιά για τον Μακίνη. Μια παλιά στον Μπάλογκαν, ο οποίος κινείται στην πλάτη της άμυνας των Αυστραλών. Φεύγει όμως προς τα αριστερά μετά το κοντρόλ που έκανε και την πίεση που δέχθηκε. Ένας με έναν με τον Τσίρκατη εκεί. Τον νικάει ο Τσίρκατη. Ωστόσο ο Μπάλογκαν θα παρηγορηθεί με το κόρνερ, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Δεν περίμενε να μαζευτεί κόσμος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και νομίζω υπερισχύουν στη δύναμη και στον αέρα και υψομετρικά οι Αυστραλοί, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοφό να εκτελούνται τα κόρνερ με σέντρες μέσα στην περιοχή, οπότε καλά κάνανε οι Αμερικανοί και το κάνανε το πρώτο κόρνερ από τα αρκετά που έχουν εκτελέσει και το έκαναν έτσι σύρτα με πάσα. Δεν προέκυψε βέβαια κάτι καλό, οπότε επιστρέφουν στις σέντρες. Κατεβαίνουν και οι στόπερ. Ξανά νίκητε στην μονομαχία η Αυστραλία. Απομακρύνεται την μπάλα, υπάρχει και μια σύγκρουση εκεί του Μπάλογκαν με τον Τσίρκατη στον αέρα. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο, όπως όλα δείχνουν ήδη, μας έχει απασχολήσει σε τρεις φάσεις στα πρώτα 9 λεπτά που παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσίρκατη αρχικά πρόλαβε τον Μπάλογκαν στο τέτα-τέτ, του βάλε την κόντρα, παραχώρησε κόρνερ. Λίγο αργότερα, με τη δύναμη του κορμιού του, ενώ έχει προλάβει να βγει στην πλάτη της άμυνας ο Μπάλογκαν, στην πλάτη της άμυνας της Αυστραλίας, τον όθησε προς τα αριστερά, παραχώρησε στην πορεία ένα ακόμα κόρνερ και τώρα από την προσωπική του μονομαχία, μετά από εκτέλεση κόρνερ, κέρδισε το φάουλ. Παρ' όλα αυτά οι Αυστραλοί αδυνατούν να κρατήσουν μπάλα. 2-3 πάσες στο πολύ. Εάν καταφέρουν κάποια στιγμή να ανταλλάξουν 4-5 πάσες, μπορούν να το πανηγυρίσουν και σαν γκολ.
1: Το 4-5 είναι πολύ αισιόδοξο.
0: Πολύ, πολύ, ναι. Μια παλιά τώρα για τον Μακίνη, όπως κινήθηκε σε θέση δεξιού εξτρέμ. Δεν έκανε καλό κοντρόλο μέσος της Γιουβέντους. Του έφυγε μπάλα. Πλάγιο out στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Αυστραλίας για τα καγκουρό. Βόλει με κεφαλιές στο χώρο της μισάς γραμμής. Τελικά η μπάλα όταν πέφτει στο χορτάρι πηγαίνει σε αμερικανικά πόδια. Και είναι ο Ριμ, ο οποίος δίνει στο Ρίτσαρτς. Βαθιά παλιά, όχι, είναι υπερβολικά δυνατή. Υπερβολικά φιλόδοξο αυτό που πήγαν να κάνουν οι Αμερικανοί προσπαθώντας να βγάλουν τον Ντεστ σε θέση βολής. Κατέληξε μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Αυστραλίας. Το βολέ του όμως έστειλε την μπάλα στα πόδια παικτών της Αμερικής. Φθηνό λάθος στο χώρο της μέσης γραμμής. Κερδίζουν οι Αυστραλοί και μαζί και ένα φάουλ. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα ήταν φάουλ αυτό πάνω στον Ιταλιάνο. Δίνει και κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Παρατηρεί με κίτρινη κάρτα τον Πέπι. Ναι, ο Πέπι την μπάλα, άντε πολύ αυστηρός να είσαι, να δώσεις φάουλ με το πάνω μέρος του σώματος. Ναι, σε δεύτερο χρόνο, okay. Η κίτρινη κάρτα, Νίκο, είναι για μαρκάρισμα, για προηγούμενο μαρκάρισμα του Ρόμπινσον.
1: Okay, γιατί το φάουλ έτσι όπως το είδα στο replay δεν ήταν για κίτρινη.
0: Ναι, σε καμία περίπτωση. Οπότε ο πρώτος παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών που παρατηρείται με κίτρινη κάρτα είναι ο Ρόμπινσον. 2 φορές έχει βγάλει την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του διαιτητής για παίκτες της Αυστραλίας. Ο Μπος και ο Τσίρκατ είναι αυτοί οι δύο. Τώρα κιτρινίζεται λοιπόν και ο Ρόμπινσον για τους Αμερικανούς. Ο Ρόμπινσον, αριστερός μπακ, ο οποίος αγωνίζεται στη Φούλαμ.
1: Πάντως, επειδή ανέφερε στις πάσες και τα στατιστικά, να σου πω ότι το ποσοστό στις πάσες είναι 89% για τους Αμερικανούς. Έχουν 342 πάσες στις 384. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 104 στις 160 για τους Αυστραλούς. Έτσι. Είναι σχεδόν τρεις φορές πάνω οι πετυχημένες πάσες των Αμερικάνων από τους Αυστραλούς.
0: Είναι τεράστια διαφορά πραγματικά. Σαν να παίζει Manchester City Wolves είναι η κατάσταση.
1: Αντίστοιχα και τα corner είναι 6 κερδισμένα για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, 2 μόλις για την Αυστραλία. Είναι τα 2 συνεχόμενα που είδαμε πριν το cooling break στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ακριβώς, καλύπτει ωραία με το σώμα του εδώ ο Τσίρκατη. Μόνο μαχία με τον Μακίνη. Θα καλύψει σωστά την μπάλα ο στόπερ της Πάρμα, μια μονομαχία βγαλμένη από το καμπιονάτο, αφού βρέθηκαν ο Κοντράρο ήταν ένας παίκτης της Πάρμα με έναν παίκτη της Γιουβέντους, με εκείνον της Πάρμα να κερδίζει τον αντιπαλό του. Άω την μπάλα και συνέχεια στο παιχνίδι με τους Αυστραλούς, οι οποίοι τώρα πρέπει να είναι η τρίτη, τέταρτη πάσα. Κατεβαίνουν και περνάνε και το κέντρο. Πηγαίνει αριστερά από μία κόντρα και βγαίνει η σέντρα. Εκεί θα προλάβει ο Ιρακούντα. Ο Ιρακούντα φάνηκε να παίρνει την κεφαλιά και να πηγαίνει μπάλα out. Ο διαιτητής θεωρεί ότι έγινε κόντρα πάνω στον ριμ και δίνει corner. Μία σέντρα που έβγαλε ο Μπος από τα αριστερά στην πρώτη οργανωμένη επίθεση των Αυστραλών. Ναι, μάλλον προφανώς από τις ιαχές, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπουμε τη φάση σε replay. Εξέτασε ο διαιτητής τη φάση και έδωσε out, ότι δεν υπήρχε corner.
1: Πάντως κατάφεραν και άλλαξαν 6-7 μπαλιές, εντάξει.
0: Πολύ σημαντικό. Να λοιπόν που η Αυστραλία φαίνεται να μπορεί να εκδηλώσει μια οργανωμένη επίθεση, αντέχοντας στην πίεση που ασκούν οι Αμερικανοί με εξαιρετική αλληλοκάλυψη και σχηματίζοντας τρίγωνα σε κάθε σημείο του γηπέδου, προκειμένου να φτάνουν σε γρήγορη ανάκτηση. Κατάφεραν λοιπόν, έσπασαν αυτή την πίεση, τους ευνόησε βέβαια και μια κόντρα, βγήκε μια σέντρα από τα αριστερά. Η κεφαλιά του Ιρακούντα όμως κατέληξε out. Υπάρχει παίκτης τώρα, μάλλον πρόβλημα με κράμπες δείχνει να είναι αυτό. Ετοιμάζει αλλαγή ο Πόποβιτς μία ακόμα, την τέταρτη. Θυμίζουμε ότι η Αυστραλία ξεκίνησε το παιχνίδι πραγματοποιώντας τρεις αλλαγές. Βελτίωση όμως δεν έχει δει. Και τώρα ετοιμάζεται να μπει μέσα ο Βολπάτο. Ο Βολπάτο, ο οποίος είναι μέσος, ο παίκτης ο οποίος ήταν τόση ώρα κάτω, είναι ο Λέκη με το 7. Ο Λέκη, ο οποίος αγωνίζεται στη Melbourne City, 35 ετών, 80η παρουσία με την εθνική του ομάδα, έχει σημειώσει και 14 γκολ. Ο Βολπάτο τώρα περνάει στον αγωνιστικό χώρο για να δούμε. Ναι, πράγματι αντικαθιστά τον Λέκη, ο οποίος αντιμετώπισε μυϊκό πρόβλημα. Ο Βολπάτο, ο οποίος επίσης αγωνίζεται στο καμπιονάτο με τη φανέλα της Σασουόλο. Αυτόν, Νίκο, νομίζω ότι αν ένας παίκτης αξίζει να έχει τα μάτια του πάνω του, είναι αυτός. Είναι καλή περίπτωση.
1: Τον Βολπάτο, ωραία.
0: Ναι.
1: Αφού μου το λες, θα τον έχω στο νου μου.
0: Τώρα ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, αλλά να δούμε κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει.
1: Μα σου είπα, Δημήτρη, δεν έχουμε δει, έχουμε να δούμε σούτ από την Αυστραλία από το πρώτο λεπτό.
0: Ο Μπάλογκαν δεν μπόρεσε να φέρει την μπάλα μπροστά στο κοντρόλ προκειμένου να βγει σε θέση τέτα-τέτ και το κάνουν τώρα με τον Ιρακούντα. Φεύγουν από τα δεξιά επικίνδυνα, ταχύτατος ο Βραχής, όμως επιθετικός της Αυστραλίας. Πατάει περιοχή από τα δεξιά, στρώνει την μπάλα, κάνει το σούτο βολπάτο. Η μπάλα περνάει πάνω από την εστία. Υπάρχουν διαμαρτυρίες καθώς νωρίτερα πριν την μπάλα καταλήξει στο βολπάτο, ερχόταν τρέιλερ από πίσω. Έτσι, ας πούμε, επιτραπεί μια μπασκετική έκφραση. Άλλος παίκτης της Αυστραλίας, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος, υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς Καγκουρό για τη φάση. Για να δούμε στο replay, φαίνεται να του βάζει το πόδι εκεί ο Άνταμς στον Μέτκαλφ, σαν να του βάζει τρικλοποδιά. Αν δηλαδή δεν είναι οριακά offside στο ξεκίνημα της φάσης ο Ιρακούντα, θα μπορούσε να εξεταχθεί για πέναλτι η φάση. Όχι, προφανώς έγινε όποιος έλεγχος.
1: Δεν νομίζω ότι του βάλε τρικλοποδιά. Νομίζω ότι
0: κατά λάθος τον βρήκε.
1: Ότι μπερδευτήκαν τα πόδια τους.
0: Okay. Γιατί αυτό το ένα replay ουσιαστικά της πάσας του Ιρακούντα, από το να έχεις στα μάτια σου αντί να τα έχεις τον Ιρακούντα ή στον Βολπάτο να προσέξεις.
1: Όχι, νομίζω ότι μπερδευτήκανε. Μπερδεύτηκαν τα πόδια τους, γι' αυτό δεν το κοίταξε καν.
0: Ναι, δεν ήταν διαφωτιστικό. Ευχαριστώ που το διευκρινίζεις, Νίκο Μοσχονά. Ο Ιρακούντα επίσης είναι μια αξιόλογη περίπτωση ποδοσφαιριστή. 20 ετών ο επιθετικός της Watford, ταχύτατος. Είχε εξαιρετική παρουσία απέναντι στην Τουρκία, ωστόσο ο Τόνι Πόποβιτς επέλεξε να μην τον ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Εκτελείται το πλάγιο τώρα από τα αριστερά για τους Αμερικανούς. Ο Μπάλογκαν δεν μπορεί να ελέγξει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Χάνει μία ακόμα μονομαχία από τον Τσίρκατη. Και οι Αυστραλοί, οι οποίοι σαν να αποκτούν, έτσι, σαν να παίρνουν λίγο θάρρος. Έτσι η είσοδος Μέτκαλφ και Ιρακούντα μεσοεπιθετικά και του Βολπάτο στα χαφ σαν να έχει βελτιώσει κάπως την εικόνα των Αυστραλών. Βέβαια έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν ακόμα προκειμένου να φανούν ανταγωνιστικοί στο μάτς από τις ξεκάθαρα ανώτερες Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στο παιχνίδι έτσι διαχειρίζονται τη ροή ανάλογα και με το σκόρο όπως έχει διαμορφωθεί στο 2-0 και ενώ είμαστε στο 64ο λεπτό. Τώρα μόλις συμπληρώσαμε 64 λεπτά αγώνα, μπήκαμε στο 65ο. Διότι είναι εντελώς διαφορετική η εικόνα και η προσέγγιση μιας ομάδας στο πώς διαχειρίζεται τη ροή, εάν κυνηγάει να ανοίξει το σκορ, αν είναι υπέρ της το σκορ σε ένα εύθραυστο 1-0 και αλλιώς αν έχει διαφορά αέρα 2 τερμάτων, όπως συμβαίνει τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τα τέρματα του το αυτογκόλ του Μπέρτζες και το γκόλ του Φρίμαν έχει διαμορφωθεί αυτό το 2-0. Προσπαθούν να ασκήσουν πίεση ψηλά οι Αυστραλοί και τα καταφέρνουν, κερδίζουν την μπάλα. Ο Ιρακούντα στην περιοχή δίνει στο Βολπάτο. Ένα σούτ από τον Μέτκαλ. Απ' με το αριστερό καταλήγει η μπάλα σταθερά στην αγκαλιά του Φρίζ.
1: Δημήτρη, είχες απόλυτο δίκιο. Βολπάτο από την ώρα που έχει μπει έχει κάνει τα δύο τελευταία σούτ, έτσι.
0: Ναι, είναι ένας παίκτης, ένα οχτάρι. Πολυεργαλείο, χρησιμοποιείται σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής στη Σασουόλο. Μάλιστα λόγω κάποιων εξαιτίας κάποιων τραυματισμών φέτος είχε πιο ενεργό ρόλο στο ρόστερ της ομάδας συγκριτικά με προηγούμενες σεζόν, οπότε απέκτησε και περισσότερες παραστάσεις. Μια διαγώνια παλιά τώρα για τον Μπάλογκαν από τα αριστερά. Καταφέρνει να τη διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Με δεύτερη προσπάθεια πέφτει στα πόδια του ο Τσίρκατη και παραχωρεί το πλάγιο out από τα αριστερά για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Αυστραλίας. Ενώ βλέπουμε replay από τη μονομαχία που είχε πριν ο Ιρακούντα με τον Ρίτσαρτς. Τίποτα δεν υπήρχε.
1: Και νομίζω ότι αυτό που σου ζήταγα έχει συμβεί το τελευταίο πεντάλεπτο. Έχει ανεβάσει λίγο ρυθμό η Αυστραλία.
0: Ισχύει, έχει ανεβάσει ρυθμό και για να δούμε η οποία Αυστραλία κατάφερε να βρει δίχτυα. Νίκο Μοσχονά, φίλες και φίλοι της Era Sports, τα 7 τελευταία επίσημα παιχνίδια της. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί, θα διευρύνει το σερί, θα πάει στα 8. ή θα λάβει τέλος, θα το διακόψει. Για να το μάθουμε θα πρέπει να περιμένουμε 23 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις. Λογικά δεν θα αργήσει ο διαιτητής τώρα να διακόψει το μάτς προκειμένου να στείλει τις ομάδες έτσι να πάρουν μια ανάσα. Πλησιάζουμε τα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου. Παίζουν με το χρόνο οι Αμερικανοί έτσι ανταλλάσσοντας πάσες με τους Αυστραλούς. Αυτή τη φορά όμως να μην μένουν πίσω παθητικοί αλλά να προσπαθούν να ασκήσουν πίεση ψηλά. Έτσι έχει ανάψει λίγο και το παιχνίδι τους. Ρίχνουν και κάποιες ψηλές. Διατεθειμένοι να βγάλουν αντίδραση, να εκνευρίσουν τους Αμερικανούς και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Είναι αν χάσουν το μυαλό τους οι Αμερικανοί και δεν διαχειριστούν σωστά την πίεση αυτή, θα αλλάξουν και οι ισορροπίες στο μάτς και οι συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφώς πιο γρήγορη μεσοεπιθετικά η Αυστραλία μετά τις αλλαγές. Είναι πιο ταχυδυναμικοί οι παίκτες που μπήκαν ως αλλαγή. 67 και 35 γράφει το χρονόμετρο, διακοπή για ανάσα για τους παίκτες. Ευκαιρία να πούμε ότι ο προπονητής της Αυστραλίας, ο Τόνι Πόποβιτς, είναι γεννημένος το 1973. Ξεκίνησε ως προπονητής την καριέρα του το 2008, εκτελώντας χρέη βοηθού στη Σίδνεϊ. Βοηθός του Φρίντμαν στην Κρίσταλ Πάλας μεταξύ 2011-2012. Και μετά, αποκτώντας εμπειρίες σε Τουρκία και Ελλάδα, από το 2024 εκτελεί χρέη ομοσπονδιακού τεχνικού στην Αυστραλία. Ανέλαβε τα ηνία στις 23 Σεπτεμβρίου του 2024, αφήνοντας τη Melbourne Victory στα κρύα του λουτρού, αφού τον αναλάβει τα ηνία της εθνικής ομάδας. Αποτελούσε τεράστια πρόκληση αυτή η πρόσκληση από πλευράς ομοσπονδίας. Είναι λάτρης του 3-4-2-1, αν και περισσότερο πεντάδα θυμίζει έτσι το σύστημα 5-4-1. Βέβαια όλα αυτά είναι περισσότερο θεωρία, στο γήπεδο φαίνεται κάθε ομάδα το σύστημα που εφαρμόζει.
1: Πάντως, Δημήτρη, δεν ξέρω αν ακούς το φυσικό ήχο. Όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο βλέπουν την ομάδα των ΗΠΑ να κερδίζει. Έχουν και την ευκαιρία να ρίξουν και ένα τραγουδάκι. Τραγουδάνε Bon Jovi. Ακούσαμε τον DJ να χαμηλώνει λίγο την μουσική και το κοινό να παίρνει σκυτάλι. Να θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται με 2-0. Είναι παιχνίδι για τον τέταρτο όμιλο. Δεν έχουμε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Τα δύο γκολ για τους Αμερικανούς σημειώθηκαν στο 11ο λεπτό. Είχαμε αυτό γκολ του Μπέρτζες. Το 43ο λεπτό οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν το 2-0 με τον Φρίμαν. Να δούμε λίγο και τα στατιστικά. Να και πάλι οι θεατές τραγουδούνε. Η κατοχή μπάλας είναι 69% για τους Αμερικανούς, 31% για τους Αυστραλούς. Έχουν γίνει 10 σούτ από τους Αμερικανούς, μόλις 4 από τους Αυστραλούς. 2 τα σούτ στο στόχο για τους Αμερικανούς, 2 και για τους Αυστραλούς. Έχουμε 6 κόρνερ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 για τους Αυστραλούς. 89% οι πάσες για τους Αμερικάνους, 71% για τους Αυστραλούς, αλλά είναι πολύ μεγάλη διαφορά, 401 πάσες για τους Αμερικάνους, 146 μόλις για τους Αυστραλούς, ενώ έχουμε 2 κίτρινες κάρτες για την ομάδα της Αυστραλίας, 1 για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε κορυφαία γήπεδα, έτσι την νεότευκτη Αγία Σοφιά της ΑΕΚ, την Allwyn Arena, το Καραϊσκάκης. Δημιουργείται γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, υπάρχουν τα σχέδια για τη Νέα Τούμπα, θα υπάρξει ανανέωση του Καφταντζόγλου Σταδίου. Μακάρι να δούμε κι εμείς μια διοργάνωση στη χώρα μας. παγκόσμιο δύσκολα. Euro νομίζω ότι και υπάρχει η Καβάντζα, Παγκρίτιο, Πανθεσσαλικό, Παμπελοποννησιακό. Νομίζω ότι μας παίρνει να συνδιοργανώσουμε Euro. Οπότε να έχουμε έτσι τη χαρά να ζήσουμε τις στιγμές μιας μεγάλης διοργάνωσης και στα δικά μας γήπεδα.
1: Είμαστε σε ανωδική πορεία στον αθλητισμό. Βλέπουμε, φέτος είδαμε Final Four, βλέπουμε διάφορες διοργανώσεις. Μακάρι, όπως λες, κάποια στιγμή να δούμε και Euro, και εγώ θεωρώ ότι παγκόσμιο είναι πολύ δύσκολο. Αλλά για το Euro, μαζί με κάποιες άλλες χώρες, ίσως να μπορούμε να είμαστε σε αυτούς που θα το διεκδικήσουν.
0: Εκεί όμως δεν θα βάζουμε Bon Jovi, εκεί θα πάρουμε εκδίκηση, θα παίζει Νίκος Οικονομόπουλος, Κατερίνα Λιόλιου.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορούν...
0: Χρέη DJ.
1: Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν με αυτούς θα μπορεί να συμμετέχει όλο το κοινό. Εντάξει, okay. Εγώ το δέχομαι, θα προτείνω να αναλάβεις τη μουσική επιμέλεια στο γήπεδο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μόνο που τα λες, αρκεί. Γιατί δεν κατάλαβε, οι ξένοι που δεν έρχονται και τους μαθαίνουμε το όπα.
1: Ναι, εντάξει, και συρτάκι τους μαθαίνουμε.
0: Και συρτάκι, μια χαρά.
1: Αλλά εντάξει, θέλουμε κάτι. Δηλαδή πιο πολύ θα άκουγα μια Έλενα Παπαρίζου.
0: Ναι, σε πιο pop. Λοιπόν, συνέχεια στη δράση, δυνατές μονομαχίες, ενώ η κάμερα έδειξε και τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να δίνει οδηγίες στον Σεμπάστιαν Μπερχάλτερ, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Θα αποτελέσει την πρώτη κίνηση του Αργεντινού τεχνικού. Συμπληρωμένα 73 λεπτά αγώνα, ένα φάουλ που κάνει ο Ιρακούντα, ο οποίος, εντάξει, έπεσε τώρα υπερβολικό αυτό που έκανε, πήγε με υπερβολική δύναμη πάνω στον ριμ, αχρίαστο. Δεν μπορείς να καταλαγιάσει το πάθος του εκεί. Και έκανε ένα πολύ δυνατό φάουλ στον αντίπαλο. Και επευκαιρία, αφού διακόπηκε, υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, γίνεται και η αλλαγή. Περνάει εκτός γηπέδου ο Ρικάρντο Πέπι με τον αριθμό 9, μεσοεπιθετικός της PSV. Και περνάει με τον αριθμό 14 ο Μπερχάλτερ, Σεμπάστιαν Μπερχάλτερ, 25 ετών. Στην 58η παρουσία του στην εθνική ομάδα. Έχει βρει δίχτυα 9 φορές με το εθνόσημο, Νίκο Μοσχονά. Έχει ανέβει πάρα πολύ η ένταση του αγώνα. Είναι πολύ δυνατά, έως σκληρά γίνονται τα μαρκαρίσματα των Αυστραλών. Τώρα ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι προκειμένου να καλέσει τον αρχηγό της Αυστραλίας και να κάνει τις απαραίτητες παρατηρήσεις συνολικά. Ο διαιτητής, ο Γερμανός της Βάιερ, γνώριμος νομίζω, σφυρίχτρα πολύ υψηλού επίπεδου. Από τα αριστερά τώρα ο Τίλεμανς πατάει την μπάλα, προσπαθεί να βρει την καλύτερη λύση, την βρίσκει στο πρόσωπο του Άνταμς. Εκείνος πιο δεξιά δεν θα καταφέρει να βρει τον Ντεστ, ο οποίος έμπαινε σε θέση εξτρέμ. Κόβει δυναμικά ο Μπος και προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Γκέρια Ιταλιάνο. Και φεύγουν μπροστά τώρα οι Αυστραλοί. Είναι ο Νίλ. Δεξιά η μπάλα τώρα στον Οκον Έξτελερ. Για να δούμε, κινούνται με τον Μέτκαλφ, ξανά Ιταλιάνο, ο Ιταλιάνο για τον Βολπάτο, ένας μέναν με το Μακίνι. Δεν θα βρει το διάδρομο, παρόλα αυτά δεν θα βγάλει τη σέντρα τελικά, πήγε πολύ πλάγια, κατάφερε, έβγαλε την σέντρα, απομάκρυνε εκεί ο Άνταμς, ο οποίος είχε γυρίσει για να δώσει την λύση, μια σέντρα αυτή τη φορά από τον Γκέρια. Κόβουν οι Αμερικανοί με τον Ρίτσαρτς. Επιμένουν όμως οι Αυστραλοί. Ανεβάζει ένταση στο παιχνίδι της η Αυστραλία, η οποία δείχνει πως δείχνει ικανή να κρατήσει μπάλα και να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Να λοιπόν που μας εκπλήσουν τα καγκουρό. Βολπάτο τώρα Πατάει περιοχή. Βγαίνει προς τα έξω αφού δεν βρίσκει χώρο. Ακουμπάει στον Ιταλιάνο. Παίζει το 1-2. Βολπάτο. Ωραία η σέντρα. Από τα αριστερά θα βγάλει τη σέντρα. Κόβει ο Ρίτσαρτς με το κεφάλι. Μονομαχή εκεί ο Ιρακούντα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει όπως όπως ο Μακίνη που βρίσκεται παντού.
1: Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 75ο λεπτό για να δούμε επιτέλους μια οργανωμένη επίθεση από τους Αυστραλούς.
0: Ναι, και οι Ηνωμένες Πολιτείες νιώθουν επιτέλους τους Αυστραλούς.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δημήτρη, νομίζω νιώθουν Αυστραλοί, έτσι. Είχαν κλειστεί πίσω τώρα και περιμένανε την μπάλα.
0: Έχουν ανταλλάξει ρόλους οι δύο ομάδες σε σχέση με ό,τι παρακολουθούσαμε τουλάχιστον στην πρώτη ώρα του αγώνα. Με τον Πόποβιτς από τη μία, ενώ έχουμε αλλαγή, τώρα περνάει στον αγωνιστικό χώρο με τον αριθμό 22. Είναι ο Τζάκσον Έρβιν. Τζάκσον Έρβιν λοιπόν περνάει ως αλλογή στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Όκον Έξτλερ.
1: Έχουμε και λίγα νεύρα.
0: Ναι, νομίζω ότι οι Αυστραλοί παίζουν σαφώς πιο δυνατά. Τραβάνε φανέλες, κλωτσάνε. Αλλά και οι Αμερικανοί δεν φαίνονται διατηρημένοι έτσι να το δεχθούν. Δεν μασάνε, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Είχαμε εδώ τράβηγμα φανέλας μεταξύ Βολπάτο και Ρόμπινσον. Ο πρώτος κατέληξε στο χορτάρι. Τελικά το παιχνίδι συνεχίζεται. Ένα πλάγιο για τους Αυστραλούς από τα δεξιά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής και πιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από ότι στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Στο ύψος της γραμμής της μικρής περιοχής μπορούμε να πούμε. Παίρνει φόρο ο Τσίρκατη. Θα επιχειρήσει με μια δυνατή εκτέλεση του πλαγίου να φέρει την μπάλα στα κάρια των Αυστραλών. Όχι, τελικά βρίσκει στήριγμα σε συμπαίκτη του. Γίνεται ξανά κατόχος της μπάλας. Ο Τσίρκατη βγάζει τη σέντρα. Ο Μπάλογκαν είναι εκεί, έχει γυρίσει να βοηθήσει στα μετόπισθεν. Βάζει την κόντρα. Κόρνερ για τους Αυστραλούς. Κόρνερ από τα δεξιά. Και πολλή κοσμία, ναι.
1: Κερδισμένο κόρνερ για την Αυστραλία από το cooling break, πριν από το cooling break του πρώτου ημιχρόνου, έτσι.
0: Πολύ σωστά, Νίκο Μοσχονά. Εκτελείται το κόρνερ στο ύψος του πέναλτι. Πιο ψηλά εκεί έχει γίνει επιθετικό φάουλ, ναι. Έστω και καθυστερημένα το σφυρίζει ο διαιτητής. Υπήρξε φάουλ πάνω στον Φρίμαν, τον γκρέμισε ο Σάουτερ. Έστω και με καθυστέρηση ο διαιτητής υπέδειξε την παράβαση και η πολιορκία της Αυστραλίας στα καρέ των Ηνωμένων Πολιτειών λύεται. Όπου την έφαγε καλά ο Φρίμαν, αλλά είναι γερό σκαρί, δεν μασάει, σηκώνεται. Διπλή αλλαγή τώρα, ο Ντέστινο, ένας παίκτης που θα αποχωρήσει, δεν καθυστερεί. Και περνάει στον αγωνιστικό χώρο ο Τζόι Σκάλι. Και ο Ρόμπινσον είναι ο άλλος ο παίκτης ο οποίος θα αποχωρήσει με το 5 εκ των διακριθέντων. Ο Ρόμπινσον έκανε ένα πραγματικά πολύ καλό παιχνίδι, γεμάτο, μεστό. Ρόμπινσον και Ντέστ λοιπόν αφήνουν τον αγωνιστικό χώρο. Ο Σκάλι είναι ο ένας παίκτης που περνάει μέσα στο παιχνίδι. Ο Τράστη, ως τον Τράστη, 27 ετών, στην 7η παρουσία του με την εθνική ομάδα, με τον αριθμό 6 στη φανέλα, είναι αυτός που αντικαθιστά τον Ρόμπινσον.
1: Και έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Να θυμίσω, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, 2-0.
0: 5 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 81 λεπτά στο παιχνίδι. Κάποιες κόντρες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κερδισμένοι οι Αυστραλοί που φεύγουν από τα δεξιά με τον Ιταλιάνο, ο οποίος από παίζει σαφώς πιο προωθημένα, πιο προωθημένος. Το 5-4 έγινε 3-5-2 στο δεύτερο ημίχρονο για τους Αυστραλούς, οι οποίοι προσπαθούν, δεν βρίσκουν βέβαια διαδρόμους, κλείνουν πάρα πολύ σωστά τον χώρο οι Αμερικανοί. Πάντως οι Αυστραλοί δείχνουν να έχουν υπομονή στο παιχνίδι τους, δεν βρίσκουν διάδρομο από τα δεξιά, προσπαθούν από τα αριστερά. Από τα αριστερά στο κέντρο, ξανά από τα δεξιά. Ο Ιταλιάνο τώρα από τα δεξιά λοιπόν, πατάει την μπάλα, του δίνει στήριγμα εκεί ο Έρβιν. Ξανά Ιταλιάνο, ωραία το 1-2 με τον Έρβιν, ο οποίος πατάει περιοχή, βγάζει όμως έξω στο βολπάτο, ο οποίος θα βγάλει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, περνάει από όλους η μπάλα, καταλήγει out. Δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας ο Πος, ο αριστερός μπακ, ο οποίος παίζει back half στο δεύτερο ημίχρονο, έχει πάρει όλη την πλευρά. Άλλη μία προσπάθεια της Αυστραλίας να δημιουργήσει κινδύνους μπροστά στην εστία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα ευοδοθεί. Οι Αυστραλοί όμως επιμένουν, ξανά έχουν την κατοχή ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα πλάγιο από τα δεξιά με τον Μπέρια, με τον Γκέρια, συγγνώμη, να το εκτελεί πρώτος στην μπάλα ο Ριμ, απροσπέλαστος ο υψηλός όμως στόπερ των Ηνωμένων Πολιτειών, παραχωρεί νέο πλάγιο, ο Γκέρια το εκτελεί. Τινεί στον Ονίλ, εκείνος για τον Έρβιν στο βολπάτο, θα βγάλει τη σέντρα, απομακρύνουν οι αμυντικοί των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ υπάρχει μαρκάρισμα, διαμαρτύρονται για πέναλτι από τις κόντρες. Πήγε να γίνει κάτοχος της μπάλας ο Ιρανκούντα και να κάνει μια επιτόπια τρίπλα πατώντας την μπάλα και για να ρολάρει πάνω στον εαυτό του. Βρέθηκε στο έδαφος, εκεί ακριβώς πάνω ζήτησαν πέναλτι οι Αυστραλοί. Προφανώς θα το τσεκάρει το ΒΑΡ. Γίνονται διαδοχικές κόντρες έξω από την περιοχή των Αμερικανών. Τώρα από τα δεξιά, από τα αριστερά προσπαθούν με μια σέντρα. Ο Έρβιν του βγάζει την κόντρα ο Ρίτσαρτς και παραχωρεί κόρνερ. Εδώ έγινε η κόντρα, υπάρχει replay, όχι δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει πέναλτι προηγουμένως, παράβαση σε αυτό που ζητάνε οι Αυστραλοί με τον Ιρανκούντα που βρέθηκε στο έδαφος. Οπότε εκτελείται το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, πολύ δυνατό φεύγει από την απέναντι μεριά. Εκεί που είναι ο Ιταλιάνο και βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, από κοντά περνάει κανείς, ο Γκέρια το σουτ, στα πόδια του πέφτει ο Μακίνη και σώζει σωτήρια. Ως μη γενόμενη φάση υπάρχει φάουλ που έχει κάνει ο Σόουτερ πάνω στον Ρίτσαρτς μέσα στη μικρή περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ οι Αυστραλοί να βρουν δίχτυα, να μειώσουν 2-1 και να μπουν ξανά στο παιχνίδι, ωστόσο δεν κατάφεραν να βγάλουν ουσιαστικά τελική προσπάθεια. Το κόρνερ από τα αριστερά πέρασε όλη την πλευρά, κανείς δεν τη βρήκε την μπάλα. Από τα δεξιά περίμενε ο Ιταλιάνο, έβγαλε νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, στο αριστερό δοκάρι αυτή τη φορά. Εκεί ο Σάουτερ έκανε το γύρισμα, πέρασε από έναν, από δύο, από τρεις παίκτες μπροστά. Τελικά ο Γκέρια ήταν αυτός που επιχείρησε το πλασέ, με τον Μακίνη να πέφτει στην πορεία της μπάλας με προβολή και να σταματά την πορεία της μπάλας προς την εστία. Ωστόσο η φάση ήταν ως μη γενόμενη, αυτό το γύρισμα του Σάουτερ και στη μονομαχία που υπήρχε με τον Ρίτσαρτς είχε γίνει επιθετικό φάουλ. Υπερβολή ίσως να πούμε ότι οι Αυστραλοί δικαιούνται βάσει εικόνας, βάσει εμφάνισης στο δεύτερο ημίχρονο ένα γκολ. Ωστόσο είναι σαφώς βελτιωμένοι σε σχέση με αυτό που παρουσίασαν για μία ώρα στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου στο Σιάτλ.
1: Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή, Δημήτρη. Νομίζω ότι από το 75 εδώ και 10 λεπτά, είμαστε στο 86 λεπτό, εδώ και 11 λεπτά, έχουν κλείσει την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή τους.
0: Ναι, και πολιορκούν, ωστόσο δεν έχουν βρει τη μεγάλη φάση. Οπότε από τη στιγμή που δεν έχεις βρει τη μεγάλη φάση θα μου πεις το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι στιγμών. Όσο φέρνει μία στιγμή Γι' αυτό κιόλας έτσι οι Αυστραλοί κέρδισαν και τους Τούρκους, γιατί οι Τούρκοι είχαν 30 τελικές στο παιχνίδι. Παρόλα αυτά, οι Αυστραλοί ήταν κοινικοί και κατάφεραν να αξιοποιήσουν όσες ευκαιρίες τους παρουσιάστηκαν επικρατώντας 2-0. Τώρα βέβαια οι Αυστραλοί δεν έχουν καταφέρει να κάνουν και ευκαιρίες. Απλά φαίνεται να έχουν τη στιγμή με το μέρος τους. Υπερβολικά φιλόδοξο αυτό που προσπάθησε να κάνει εδώ ο Τσίρκατη, ο οποίος ενώ η μπάλα ήταν πάνω από το ύψος της μέσης του, σήκωσε ψηλά το αριστερό πόδι και με μια κίνηση, με ένα σουτ διαβήτη, μπορεί να ζητήσει μαθήματα από το Ζινεντί Ζιντάν. Με ένα τέτοιο παρόμοιο σουτ είχε σκοράρει στον τελικό του Champions League το 2002 απέναντι στην Bayer Leverkusen, ίσως το ωραιότερο γκολ τελικού Champions League. Κάτι τέτοιο λοιπόν, με πόδι στήριξη στο δεξί και με σουτ με τα αριστερό προσπάθησε να κάνει ο Τσίρκα, αλλά ήταν απελπιστικά άστοχο. Και εδώ υπάρχει ένας τσαμπουκάς, ας το πούμε έτσι, ανάμεσα στον Σάουταρ και τον Μπάλογκαν. Του ρίξε και μια ψηλή του Μπάλογκαν ο Σάουταρ, θηριώδης εκεί.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο βλέπουμε και νεύρα.
0: Ναι, σαφώς. Τους καλύτερο διαιτητής κοντά του προκειμένου να τους επιπλήξει για τη συμπεριφορά τους. Προφανώς υπήρξε άλλη μια ψημαχία εκεί μεταξύ του νεοεισελθόντα, του Thirsty, του Trusty και του Ιταλιάνο. Συνέπεια αυτού να μοιράσει κίτρινες κάρτες ο διαιτητής. Πήρε ο Μπάλογκαν, πρέπει να πήρε και ο Trusty, πρέπει να πήρε και ο Σούταρ. Ναι, πήγε με φόρα, πήγε να περάσει ο Μπάλογκαν ουσιαστικά και πήγε με πάρα πολύ φόρα μπροστά του, σαν να ήθελε να τον χτυπήσει ο Σάουταρ τον Μπάλογκαν. Οπότε αφού συγκρούστηκαν, ο Μπάλογκαν πέρασε το χέρι του στον λαιμό του Σάουταρ και τον κράτησε. Βέβαια είναι τεράστιος ο Σάουταρ, πραγματικά εντυπωσιακή η κατασκευή του. Λοιπόν, τώρα βγαίνουν οι καρτέλες εδώ, άλλο ένα δυνατό μαρκάρισμα από την Ιρακούντα αυτή τη φορά. Ο Σκάλι είναι αυτός που βρίσκεται στο χορτάρι και δείχνει να πονάει. Έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση.
1: Και ξανά νεύρα.
0: Ναι, περισσότερο έτσι δυνατές μονομαχίες και όχι ποδοσφαιρικό ξύλο. Νομίζω ότι ξεφεύγει κάπως η κατάσταση. Φυρί το πάνε να χτυπήσουν οι παίκτες. Δυσκολία στη διαχείριση νεύρων από αμφότερες της ομάδες. Κίτρινη κάρτα λοιπόν και ο Ιταλιάνο. Τρεις παίκτες ήταν κίτρινη κάρτα. Εδώ επιχειρεί μια σέντρα ο Τράστη από τα αριστερά. Ο Γκέρια του βγάζει την κόντρα και κερδίζει κόρνερ. Για να μιλήσουμε λίγο και για ποδόσφαιρο. Επιτέλους ποδοσφαιρική δράση στο παιχνίδι, τέρμα στις κοκορομαχίες για την ώρα τουλάχιστον. Και είναι ο Τίλμαν που στείνει την μπάλα στο κόρνερ κοντά στο σημειάκι για να εκτελέσει. Και ο Μπερχάλτερ εκεί πήγε πάνω στην μπάλα με πάσα στον Τίλμαν. Κόντρες, πλάγιο out για τους Αυστραλούς κοντά στο σημειάκι του κόρνερ στη δική τους περιοχή. Και ενώ μπήκαμε στις καθυστερήσεις, 6 λεπτά θα είναι ο επιπλέον χρόνος, διανύουμε το πρώτο από αυτά τα 6. Δεν καταφέρουν οι Αυστραλοί να απομακρύνουν την μπάλα από την περιοχή τους. Τώρα το επιχειρούν εκ νέου, βάζει την κόντρα εκεί ο Μπερχάλτερ, πλάγιο out για τους Αυστραλούς. Ο Βολπάτο περνάει το χώρο του κέντρου. Ωραία ποδιά πάνω στον Μακίνη και συνεχίζει. Επιτίθεται κατά μέτωπο. Γίνεται φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ο Ιρακούντα αφήνει στον Ιταλιάνο απελπιστικά άστοχη. Η σέντρα του πυρεντεγένη στην άλλη πλευρά. Την μαζεύει εκεί ο Μπός, ωστόσο από τα φάλτσα που είχε η σέντρα του Ιταλιάνο πρόλαβε να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Κερδίζουν πολύτιμο χρόνο οι Αμερικανοί. Out το οποίο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Φρίζε. Με ελεύθερο θα στείλει την μπάλα να περάσει κάπου από το χώρο, από τη γραμμή του κέντρου και προς τα αριστερά. Ωστόσο δεν θα βρει κάποιο συμπαίκτη του από το βόλιο τερματοφύλακας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλάγιο out, το εκτελούν γρήγορα οι Αυστραλοί και από τα δεξιά αλλάζουν πλευρά, πηγαίνουν από τα αριστερά με τον Μπος, ο οποίος δεν βρίσκει χώρο, γυρίζει πίσω στον Σάουταρ. Εκείνος τον πιο κεντρικά στον Γκέρια, ξανά ο Σάουταρ. Τσίρκατη προσπαθεί να περάσει, θα παίξει το 1-2 με συμπαίκτη του, θα κοπεί εκεί καθώς έπεσαν τρεις παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών και φεύγουν στην κόντρα. Είναι ο Τίλμανς, ο οποίος θα σερβίρει στον Μπάλογκαν, ωστόσο είναι πολύ πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε. Η πάσα του φεύγει δεξιά, όπου την ελέγχει, συνεχίζουν να την ελέγχουν οι Αμερικανοί. Δεν θα βγει εκεί το τριγωνάκι που επιχείρησαν στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά οι παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Φεύγει μπροστά ο Ιρακούντα, δέχεται μαρκάρισμα για κίτρινη κάρτα και την δείχνει αμέσως ο διευθυντής της αναμέτρησης. Δύο μαρκάρισμα από τον Ρίτσαρτς, ο οποίος δεν επέτρεψε στον Ιρακούντα. Ο σκοπός αγιάζεται μέσα, τα μέσα καλά έκανε εκεί καθώς με τη φόρα που είχε και βρίσκονται στην μπάλα, στρώνοντας την μπροστά ο Ιρακούντα, θα έχει όλο το γήπεδο ανοιχτό μπροστά του να φύγει στην κόντρα. Και τώρα έχει πέσει κάτω ο διαιτητής για κράμπα. Να, κάτι που δεν βλέπουμε συχνά στα παιχνίδια.
1: Θα τον ακούσουμε να λέει και το τι έχει ακριβώς πάθει με το μικρόφωνο που έχει.
0: Έλατε, ο Σφάιερ λοιπόν βρίσκεται κάτω στο χορτάρι του Seattle, του Lumen Field, του Seattle Stadium, και έχει πάει βοηθός διαιτητή, ο επόπτης όπως τους λέγαμε παλιά, και του τραβάει το πόδι προς τα πίσω, το αριστερό πόδι, για να δούμε αν δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει το παιχνίδι και θα έχουμε αλλαγή διαιτητή για τα 3 λεπτά των καθυστερώσεων που έχουν απομείνει. Τώρα δοκιμάζει και ένα ρόφημα ο Τσβάιερ, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι κάτι που μπορεί να τον βοηθήσει.
1: Με το που ήπια το ρόφημα όμως αμέσως σηκώθηκε.
0: Ναι, δηλαδή... ναι. Το μαγικό ζωμός ήταν του Δρουίδη Πανοραμίξ.
1: Πρέπει να μάθουμε τι είναι αυτό το ρόφημα, Δημήτρη, πρέπει να δούμε.
0: Θέλω κι εγώ σίγουρα.
1: Και εγώ θα το χρειαστώ, ναι, γι' αυτό, ναι, ναι, το λέω.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι σε κατάσταση που πας να κάνεις την καρέκλα και κάνεις όχ, καταλαβαίνεις τώρα. Όχι να πάθεις κράμπα μετά από 93 λεπτά πάνω
1: κάτω. Γι' αυτό λέω, να έχουμε τέτοια μπουκαλάκια,
0: ναι.
1: Να τα χρησιμοποιούμε.
0: Να παραγγείλουμε ένα φορτίο. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι μελιγενέστε με τον Τσβάιερ και αν θα μπορέσει να συνεχίσει, θα έχουμε αλλαγή διαιτητή. Όχι, όλα καλά. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Γερμανό να διευθύνει την αναμέτρηση. Οι Αυστραλοί έχουν την μπάλα στην κατοχή του στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μία βαθιά παλιά προς τα δεξιά, εκεί όμως πρώτος πάνω στην μπάλα είναι ο Τράστη, ο οποίος με κεφάλια θα παραχωρήσει το πλάγι out, το οποίο εκτελείται για το Βολπάτο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαδοχικές τρίπλες από τον Βολπάτο, θα κάνει μία σέντρα πολύ άστοχη εκεί, δεν ήταν κανένας συμπαίκτης του, πέρασε κατευθείαν out. Λύεται η πολιορκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξοδέψουν κι άλλο χρόνο πραγματοποιώντας δύο ακόμα αλλαγές, τις τελευταίες που έχουν στο παιχνίδι. Ο Μπάλογκαν είναι ο παίκτης ο οποίος θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Ο επιθετικός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο 24 ετών, ο οποίος από δική του ενέργεια σημειώθηκε το πρώτο τέρμα που ξεκλείδωσε το μάτς για τους Αμερικανούς, και ο Μακίνη, ένας ακόμα παίκτης που διακρίθηκε και την απόδοσή του, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να πάτησε σε κάθε σημείο του γηπέδου. Ο Ρέινα και ο Ράιτ είναι οι παίκτες οι οποίοι πέρασαν και κερδίζουν χρόνο συμμετοχής. Και ο Φρίζε τώρα θα δώσει συνέχεια με ένα βόλε. Συμπληρώθηκαν τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ωστόσο, παίζουμε καθυστερήσεις. Καθώς υπήρξαν λεπτά που δεν είχαμε δράση με τον διαιτητή να βρίσκεται στο χορτάρι με κράμπες. Συν τις δύο αλλαγές που έγιναν, νομίζω ένα δίλεπτο, μην πω και τρίλεπτο, το έχουμε. Ένα γύρισμα τώρα από τα δεξιά του Ιρακούντα θα κοπεί. Όπως να φύγει μπάλα από τα καρέ. Και ευκαιρία των Αμερικανών με τον Τίλμαν να φεύγει μπροστά. Όχι, πρέπει να είναι offside εδώ. Παρ' όλα αυτά δεν υποδεικνύεται. Για να δούμε, πατάει περιοχή. Προσπαθεί να βρει χώρο, σουτάρει, κόβεται το σούτ του. Και τώρα, μετά από τόση ώρα, υποδεικνύεται. Για να δούμε, πατάει περιοχή. Προσπαθεί να βρει χώρο, σουτάρει, κόβεται το σούτ του. Και τώρα, μετά από τόση ώρα.

0: του ΒΑΡ, την υπόδειξη του ΒΑΡ για να υποδεχθεί η φάση στην πορεία της. Ένα τυφλό γέμισμα από τους Αυστραλούς στο πουθενά. Πάλι για μία ακόμα φορά η μπαλά περνάει out. 7,5 λεπτά παιχνιδιού. Ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Φρίζε. Όλα έχουν κρυθεί εδώ στο Σιάτλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πανηγυρίσουν τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στη διοργάνωση. 2-2 με 6-1 τέρματα. Και μαζί θα πανηγυρίσουν και την πρόκριση. Για να δούμε τον Τίλμαν τώρα που πατάει περιοχή από τα αριστερά. Κάνει το παράλληλο γύρισμα. Όχι. Ο Τσίρκα θα νικήσει κατά κράτος τον Ράιτ. Και τέλος το παιχνίδι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πανηγυρίζουν την πρόκριση στους 32. Στα νοκάουτ. Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο Αργεντινός ομοσπονδιακός τεχνικός, οδηγεί την ομάδα του. Μία από τις διοργανώτερες χώρες του παγκοσμίου κυπέλου μαζί με τον Καναδά και τον Μεξικό στην επόμενη φάση. Μεγάλη επιτυχία για τους Αμερικανούς, οι οποίοι μετά το 4-1 απέναντι στην Παραγουάη στην πρεμιέρα λυγίζουν και την Αυστραλία. Τελικό αποτέλεσμα από το Σιάτλ, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αυστραλία 2-0, όπως διαμορφώθηκε από τα τέρματα που σημειώθηκαν στο αρχικά με αυτογκόλ στο 11ο λεπτό του αγώνα. Ήταν μια προσπάθεια του Μπάλογκαν από τα αριστερά. Ο επιθετικός των Ηνωμένων Πολιτείων πάτησε περιοχή, γύρισε στην προσπάθειά του να απομακρύνει ο αμυντικός, ο στόπερο Μπέρτζες, με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0 υπέρ των Ηνωμένων Πολιτείων. Και στο 43, μετά από ένα σούτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε σε σώματα αμυντικών της Αυστραλίας, πήρε ύψος, πρώτος στην μπάλα κινήθηκε ο Φρίμαν, ο δεξιός μπακ των Ηνωμένων Πολιτείων. Πρόλαβε τον τερματοφύλακα Μπιτς της Αυστραλίας και με κεφαλιά παραβίασε για δεύτερη φορά στο παιχνίδι την εστία των Καγκουρό, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αυστραλία 2-0. Νίκο Μοσχονά, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Ωραία, εδώ να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Λιαργκόβα που ήταν στην περιγραφή του παιχνιδιού ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η μεγάλη νικήτρια ομάδα, στο 11ο λεπτό αυτογκόλ για τον Μπέρτζες. Στο 43ο λεπτό οι Ηνωμένες Πολιτείες διπλασίασαν τα τέρματά τους, έκαναν το 2-0 με τον Φρίμαν και πέρασαν στην φάση των 32. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Νέλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι, ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος έχει πάρει ήδη θέση δίπλα μου με το τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Αμέσως μετά το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται, οι βραδινοί μπαλαδόροι παίρνουν σκυτάλι και μαζί θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση για τον τρίτο όμιλο ανάμεσα στη Σκωτία και στο Μαρόκο. Από μένα καλό σας βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 και 7 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Αλλαγή πλεύσης προέκυψε στον ΠΑΟΚ όσον αφορά στον νέο του προπονητή, καθώς ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λίση είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της Μακεδονικής ΠΑΕ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Γεννημένος στη Ρώμη αλλά με ισπανική ποδοσφαιρική παιδεία, ο Λίση έχτισε στη Λεβάντε την καριέρα του, όπου πέρασε από τα τμήματα υποδομής της πριν αναλάβει στα 35 του την πρώτη ομάδα τον Δεκέμβριο του 2021. Ακολούθησε η θητεία του στην Μιραντές και πέρυσι στην Οσασούνα, με την οποία έβλεπε Ευρώπη μέχρι την 33η αγωνιστική, αλλά στη συνέχεια υπέστη καθίζηση και γλίτωσε τον υποβιβασμό χάρη στην ισοπαλία της Έλτσε με τη Ζιρόνα. Ο Λίση αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα από χθες το μεσημέρι ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για να συναντηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και να εξετάσει την πιθανότητα επιστροφής.

0: εισαγωγής του στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ προτίθεται να εκπληρώσει κάθε επιθυμία του, ενώ ο Σέρβος, εφόσον συμφωνήσει, αναμένεται να προχωρήσει σε σαρωτικές αλλαγές σε ρόστερ, προπονητικό και διοικητικό επιτελείο. Τρία παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ έγιναν χθες. Καναδάς Κατάρ 6-0, Μεξικό Νότια Κορέα 1-0 και Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία 2-0, με την συνδιοργανώτρια να προκρίνεται στην φάση των 32. Πέντε παιχνίδια γίνονται σήμερα. Σε λιγότερο από μία ώρα παίζουν Σκωτία Μαρόκο στο Φόξμπορο, Βραζιλία Αϊτή στις 3.30 στην Φιλαδέλφια, Τουρκία Παραγουάη στη Σάντα Κλάρα στις 6 τα ξημερώματα, Ολλανδία Σουηδία στις 8 το βράδυ στο Χιούστον και Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού στις 11 το βράδυ στο Τορόντο. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ, με εξαίρεση τον αγώνα της Βραζιλίας με την ΑΕΤ που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Ξανά στα δικά μας, ο 28χρονος δεξιός αμυντικός Πάμπλο Μαφέο υπέγραψε χθες το τριετές συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και φόρασε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύουν να δαπανίσουν οι Πειραιώτες για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκα, Σμάιλοβιτς και Καντιού, ενώ ξεπέρασαν τις 20.000 οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Στην Αθήνα, 23χρονος Γάλλος αμυντικός μέσος Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ενώ πρώτον πυλών στο Κοροπή είναι 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας Ινιάκη Πένια, την ώρα που οι πράσινοι έχουν κάνει ετήσια πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στεφάν Ντε Φράι. Πάντα υπαρκτό το ενδιαφέρον και για τον επίσης Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόγκελεν, με το τριφύλι να διπλασιάζει την προσφορά του στην Σαμσούνσπορ. Την απόκτηση του 33χρονου μέσου Ανδρέα Μπουχαλάκη με διαιτές συμβόλαιο ανακοίνωσε ο ΟΦΗ χθες. Παρελθόν από τον Αστέρα Τρίπολης αποτελεί ο αμυντικός Κώστας Τριανταφυλόπουλος, ενώ ο 22χρονος τερματοφύλακας Νίκος Μπότης αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, καθώς υπέγραψε έως το 2029 στην Πολωνική Πόκον. Ξανά στον μπάσκετ, τον Νίκολα Μιλουτίνο φιβοβλήθηκε χθες επέμβαση στο αριστερό μετατάρσιο, την έναρξη της συνεργασίας του με τον 24χρονο Αμερικανό forward Ντοντρέζ Στάιλς, ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Τη λύση της συνεργασίας του με τον 23χρονο center Γιώργο Τανούλη γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός. Τέλος, με εξαιρετική εμφάνιση και εκτός έδρας νίκη επί της Τουρκίας με 92-77, ξεκίνησε η Εθνική Νέων Ανδρών τα φιλικά της προετοιμασίας της για το EuroBasket κάτω των 20 ετών, που θα γίνει από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου στη Λιουμπλίανα. Στο στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 92 εκατοστά πήρε πρωτιά στο επικοντό στο Diamond League στην Ντόχα του Κατάρ. Σήμερα αρχίζει στο Βόλο το Βαλκανικό Πρωτάθλημα με μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΑΣΠΟΡ, ενώ ο Ρενό Λαβιλενή, πρώην κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, θα συμμετάσχει στο διεθνές meeting επικοντό Fly Athens που θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 5 Ιουλίου. Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών το 2028 σε μια διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί λίγες μόνο εβδομάδες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, και στα νέα από το εξωτερικό, την έναρξη της διετούς συνεργασίας του με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ανακοίνωσε χθες ο ΑΠΟΕΛ. Πρωταθλήτρια Τουρκίας αναδείχθηκε η Φενέρμπαχτσε μετά τη νίκη της με 77-75 επί της Μπεσίκτας στον τέταρτο τελικό. Τέλος, στις 21 Αυγούστου με το Arsenal Coventry θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της Premier League στην Αγγλία. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την ΕΡΑ Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς για να σας συντροφεύσουν το ερχόμενο τρίωρο με βασικό θέμα του στον αγώνα Σκωτία Μαρόκο που θα γίνει στη Μασαχούσετη.
1: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ με μικρόφωνο στα γήπεδα 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Έρα σπορ.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπορ στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Μικρόφωνο στο Μουντιάλ λοιπόν, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και στην αγαπημένη μας σας Ερασπορ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ενθουσιαστήκαμε από το προηγούμενο παιχνίδι, από την προηγούμενη αναμέτρηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και την Αυστραλία, αλλά είδαμε όλο αυτόν τον ενθουσιασμό που επικρατεί στη διοργανώτρια χώρα και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά φτιάχνουν ένα, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα έτσι ιδιαίτερα πανηγυρική θα έλεγα, καθώς είδαμε και χθες τους Καναδούς με τι πάθος και για την πρόκριση. Να πούμε ότι χθες οι Καναδοί σημείωσαν και την πρώτη τους νίκη στην ιστορία τους στα παγκόσμια κύπελλα, έτσι. Οπότε έχουν και αυτό τη δική τους σημαντική και μάλιστα με εξάρα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο μετά από αυτό που συνέβη με τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή του Κονέ. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα οι Αμερικανοί ουσιαστικά πήραν την πρόκληση για την επόμενη φάση και δεν είναι και λίγο για μια διοργανώτρια χώρα να συνεχίζει και το ενδιαφέρον εντείνεται. Εν τω μεταξύ, σε κάθε παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών, να ξέρετε, δημιουργείται νέο ρεκόρ τηλεθέασης. Και καταλαβαίνετε ότι πλέον το ποδόσφαιρο στη μέκα του μάρκετινγκ και του και τέλος πάντων των σπορ υψηλού επαγγελματικού επίπεδου αναπτύσσεται ραγδαία και σε λίγα χρόνια νομίζω ότι δεν μιλάω αν έχει καλή ομάδα και όλα αυτά, είναι στο μέχρι που θα το πάνε. Έτσι, μέχρι που θα το φτάσουν και που θα καταλήξουν, γιατί το ήδη το έχουν περάσει σε άλλη, σε άλλο επίπεδο οι Αμερικανοί, το μάρκετινγκ του ποδοσφαίρου, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα μας απασχολήσουν σύντομα και στα Ευρώπας. Να επαναλάβω αυτό που είπαμε και οι προηγούμενοι, αλλά θα τα πω και εγώ γιατί είναι πολύ σημαντικό να λέμε το τι περιμένουμε. Πρώτα απ' όλα σήμερα τέλος πάντων ας άλλαξε η ώρα. Κάπως έτσι τα πράγματα, δεύτερη αγωνιστική, τρίτου και τέταρτο ομίλου. Αρχικά στις 10 η ώρα για τον τέταρτο όμιλο έπαιξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία, 2-0 τελικό αποτέλεσμα, και σε περίπου 40 λεπτά τέλος πάντων, λιγότερο, Σκωτία Μαρόκο, ένα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό, καθώς να πούμε ότι η Σκοτσέζη είναι η μοναδική ομάδα που έχει νικήσει στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου και φιλοδοξούν οι Σκοτσέζοι να κάνουν και το κάτι παραπάνω απέναντι στο Μαρόκο που μας έδειξε για ακόμη μια φορά και θα έλεγα πολλωστή στα τα τελευταία χρόνια ότι είναι ομάδα για μεγάλα πράγματα. Έτσι, το Μαρόκο, να θυμίσω, είναι η πρώτη αφρικανική ομάδα. Και νομίζω αυτό έγινε, πότε έγινε, το 98 ή το 86 νομίζω, είναι η πρώτη αφρικανική ομάδα που πέρασε στη φάση των 16, έτσι, ήταν και λίγο, και δίνει και ένα στίγμα για την εξέλιξή του. Στις 3:30 Βραζιλία Αϊτή, ένα παιχνίδι επίσης χωρίς επιστροφή, καλά για την Αϊτή εννοείται, αλλά πέραν στη Βραζιλία δεν νομίζω ότι θα έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Και από την άλλη η Βραζιλία, αν θέλει να μην την κακολογούν, κακολόγησαν μετά το παιχνίδι με το Μαρόκο, την ισοπαλία 1-1, πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει, και όχι μόνο να νικήσει, γιατί ο πύχης είναι πάντα ψηλά για τη Βραζιλία, αλλά να προσφέρει και τα, αν όχι τα αναμενόμενα, αρκετά από τα αναμενόμενα. Θα ολοκληρωθεί αυτό το κρεσέντο αγώνων μετά τη μία που ξεκινάει ουσιαστικά όλο το πανηγύρι των αγώνων, με τον αγώνα Τουρκία-Παραγουάη στη Σάντα Κλάρα των Ηνωμένων Πολιτειών, και οι δύο ομάδες βρίσκονται με την πλάτη στο τοίχο καθώς είχαν τηθεί στην πρεμιέρα του τέταρτου ομίλου. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ο προγραμματισμός, η φάση, τι πρέπει να γίνει σήμερα και αυτά που θα ακούσετε όσον αφορά τους αγώνες από την ελληνική ραδιοφωνία και φυσικά την Ερασπορ. Mm-hmm.
Παγκόσμιο κύπελο, δύναμη και δόξα. Το εκπληκτικό βιβλίο του Τζόναθαν Γουίλσον, έρευνας, μελέτης, πολύ σπουδαίο βιβλίο. Εγώ βρήκα ευκαιρία και πρόλαβα και διάβαζα, είδα και τους αγώνες και διάβαζα κιόλας και βιβλίο από τις εκδόσεις και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ MV Publications. Η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Πραγματικά ασύλληπτα πράγματα από έναν δημοσιογράφο, ερευνητή, ιστορικό, θεωρώ αν όχι ο κορυφαίος, top class συγγραφέα αθλητικού βιβλίου. Παγκόσμιο κύπελο λέγεται το βιβλίο, δύναμη και δόξα, και δεν είναι τυχαίο ούτε το ένα ούτε το άλλο, η δύναμη του ποδοσφαίρου και η δόξα που μπορεί να προσφέρει, αλλά ουσιαστικά λεπτομέρειες και πράγματα τα οποία δεν τα έχετε ξαναδιαβάσει ποτέ και δεν τα γνωρίζατε. Είναι δεδομένο ότι δεν θα γνωρίζετε πάρα πολλά από αυτό που θα διαβάσατε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, ο διαγωνισμός τρέχει από χθες. Έχω σημειώσει τους πάντες. Μην έχετε άγχος που αρχίσετε πάλι να στέλνετε μηνύματα. Βάλε και εμένα μπάρμπα μέσα. Οκ, okay, μέσα, κανονικά. Νομίζω Δημήτρη έστειλες και χθες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλά έκανες, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μέσω SMS. Το 54160 γράφετε σπορ, αφήνετε κενό. Σπορ ελληνικά ή λατινικά, δεν μας πειράζει. Αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε όνομα και τηλέφωνο και αποστέλνετε το μήνυμά σας και τότε θα καταλάβουμε αυτομάτως ότι είναι για το βιβλίο. Φυσικά και ό,τι άλλο επιθυμείτε να στέλνετε στα μήνυματά σας. aerospor@ert.gr είναι το email μας και εκεί μπορείτε φυσικά να στείλετε και να είναι και μεγαλύτερα σε έκταση αν θέλετε κάτι παραπάνω να γράψετε και να πείτε τα μηνύματά σας. Υπάρχει το Messenger. Τάσος Επιτρόπου με ελληνικούς χαρακτήρες με εντοπίζετε και μου το μπομπουνάτε εκεί πέρα. Ήδη έκανα και μια ανάρτηση με το βιβλίο, οπότε, και σας ενημέρωσα ότι είναι, συνεχίζεται ο διαγωνισμός, οπότε κάποιοι βρήκατε ευκαιρία και ήδη σας έχω βάλει στο σφυρί, σας έχω βάλει στην κλήρωση, δηλαδή. Και φυσικά έτσι θα φροντίσω να σας έχω και αύριο. Να πούμε ότι αύριο 11 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι της Γερμανίας, τελειώνει μία. Οπότε μετά τη μία να υπολογίζετε σε διαγωνισμούς και κληρώσεις για να τραβήξει και λιγάκι καμιά ωρίτσα ακόμη για όσους δεν πρόλαβαν, να τους δώσουμε την ευκαιρία και αύριο. Γιατί πολύ απλά δεν θα δώσουμε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία αντίτυπα. Είναι ένας, σαν τόμος είναι το βιβλίο, έτσι, επιβλητικό, καλογραμμένο, με καλή γραμματοσειρά, τώρα να μην σας λέω και διάφορα. Χθες είχαμε και τον άνθρωπο που μετέφρασε το βιβλίο, τον Πουλάκο εκεί, τον Βασίλη, μας είπε ωραία πράγματα και αξίζει νομίζω τον κόπο να το ξεφυλίσετε και να το πάρετε στα χέρια. Είναι και εκπληκτικό δώρο και ιδανικό στο παγκόσμιο κύπελο, τι καλύτερο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το βιβλίο, αλλά παρέλειψα να πω ότι υπάρχει και το Viber. Θα πατήσετε με λατινικούς χαρακτήρες Aerospor, με λατινικούς χαρακτήρες, θα βρείτε το εικονίδιο, το logo δηλαδή της Aerospor, και εκεί θα το μπουμπουνίσετε το μήνυμά σας κατευθείαν. Ένα κλικ εκεί και κατευθείαν το μήνυμά σας.

σε όταν τελειώσει η εκπομπή, λέει να πας να το ξαναδείς για να μάθεις λίγο μπαλίτσα. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω μπάλα, Αποστόλη. Δεν ξέρω τόσο μπάλα. Εμένα δεν με ενθουσίασε όσο είδα. Δεν με... Μόνο η ατμόσφαιρα με έφτιαξε. Έτσι με πολύ πίεση και ένταση. Η Αυστραλία μαχητική. Εντάξει, δεν ήταν μπαλάρα. Έτσι, αυτό εννοώ. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα. Θα το ξαναδώ έτσι για σένα.

Από χθες παρευόμαστε με τραγούδια για το καλοκαίρι. Να βάλουμε και ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Ποιο θα βάλουμε, καλέ μου φίλε, το βραδινό πανάκι? Ποιος έχεις ετοιμάσει? Ηλία, Διαμάτη, είσαι έτοιμος? Ποιο θα μας βάλεις? Όχι, όχι, το θέλουμε για αύριο αυτό. Βάλτο, έχουμε καιρό να τα ακούσουμε. Μόνο από την περασμένη εβδομάδα. Άλλο. Άλλαξε. Εντάξει, το ίδιο βάζεις, δεν πειράζει, πάμε.

Εντάξει, μιλάμε τώρα για το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι, δυτικές συνοικίες. Δεν χορταίνω εγώ να τα ακούω. Εντάξει, και νομίζω και είδα και νέα παιδιά που το άκουγα μια φορά σε ένα καφέ και τους άρεσε, που σημαίνει ότι είναι και πάρα πολλά. Πόσα χρόνια Ηλία Διαβάτη αυτό το τραγούδι, μπορεί να είναι και 20 ετίας. Παραπάνω είναι, τι λέω 20 ετίας. 30 χρόνια τραγούδι. Πολύ ωραίο. Εντάξει, είναι ο έρωτας, είναι το καλοκαίρι, είναι όλα μαζί. Λοιπόν, έχω ερωτήματα και πρέπει να τα απαντήσω εγώ. Ο Κονέ, ξέρουμε αν είναι καλά, ρωτά η Δέσποινα. Ο Κονέ είναι καλά, αλλά καλά δεν είναι. Δηλαδή, τι εννοώ. Εντάξει, τι χειρότερο μπορούσε να του συμβεί. Επισκιάστηκε φυσικά όλος ο αγώνας από το, παρά την Εξάρα και την πρώτη νίκη του Καναδά σε παγκόσμιο κύπελο, από τον τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Αυτό που τράβηξε όμως την προσοχή, έτσι για να σας πω και κάτι διαφορετικό, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι θα μείνει 4 με 5 μήνες εκτός στην καλύτερη. Οπότε και πώς θα γυρίσει και όλα τα σχετικά, αλλά δεν έχει σημασία. Το παγκόσμιο κύπελο το έχασε. Αυτό που έτσι τράβηξε πολύ, δεν ξέρω το, όσοι το είδατε. Αποχωρώντας, έκανε μια κίνηση, χαιρέτησε τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα για να καθησυχάσει και τον κόσμο, γιατί υπήρχε μια έτσι ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα εκείνη την ώρα από το χτύπημα που δέχτηκε. Αλλά από τον Μαντίμπο, αν το είπα και καλά, ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ. Τον είδαμε να έχει κάτι στο στόμα του. Εγώ νομίζω ότι κάτι έπινε, αλλά είδα μετά και ένα κορδονάκι και τελικά δεν ήταν. Ήταν ένα πράσινο πράγμα, το οποίο το είχε ο Κονέ στο στόμα του, το έβγαζε και το έβαζε. Πρόκειται για το πενθρόξ, έτσι λέγεται, πενθρόξ. Είναι ισχυρό, για να καταλάβετε, γιατί το λέω, για να καταλάβετε που έχει φτάσει η επιστήμη και στο ποδόσφαιρο, εννοείται, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ισχυρό αναλγητικό ταχείας δράσης που χρησιμοποιείται σε επίγουσες περιπτώσεις. Χορηγείται μέσω εισπνοής, με την εισπνοή δηλαδή. Γι' αυτό και η συσκευή αποκολλείται συχνά πράσινη σφυρίχτρα. Ουσιαστικά τι κάνει, ξυπνάει τον οργανισμό ένα και δεν έχει δραστική, αυτή την ουσία τη δραστική που έχει, και που μετατρέπεται σε ατμό και περνά γρήγορα στο αίμα, μειώνοντας τον έντονο πόνο. Γιατί ο πόνος ήταν φρικτός και τον είδατε ότι βγήκε λες και ήταν, πώς να το πω, καθισμένος πάνω στο, δεν ήταν ξαπλωμένος, ήταν καθισμένος πάνω στο φορείο και χαιρέτησε τον κόσμο και τους είπε και ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και το χειροκρότημα. Αυτό όσο αφορά για τη Δέσποινα, νομίζω ότι σου απάντησα σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο όλης αυτής της ιστορίας. Να πάω και σε κάποια άλλη μηνύματα. Λέει ο Μανώλης εδώ, ο φίλος μας, είναι στη δουλειά και το κρατάμε στη τροφιά. Πες μας και σε ποια δουλειά είσαι, Μανώλη, και χαιρόμαστε και να προσέχεις και στη δουλειά, γιατί στη δουλειά η δουλειά προηγείται. Μετά εμείς είμαστε, πώς το λέμε, ψυχαγωγική η εκπομπή που λέγαμε χθες με τον Δημήτρη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Παναγιώτης που ζητάει το βιβλίο, εννοείται, ρε Παναγιώτη, θα σε βάλω και σένα. Γιατί όχι. Είσαστε απίστευτο παρεάκι, οδηγώντας τον δρόμο της επιστροφής, την αγάπη μου από καρδιάς, το σεβασμό μου. Λέει ο Βαγγέλης από Τρίκαλα, μια ζωή ολόκληρη μονάχα αεροσπόρο, αγαπητή μου. Γεια σου, ρε φίλε. Να σε καλά, ρε Βαγγέλη από Τρίκαλα. Η Αυστραλία έχει ελπίδες πρόκρισης. Και γιατί να μην έχει, Στέφανε, ελπίδες πρόκρισης, βλέποντας και τη βαθμολογία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με 6 βαθμούς έχουν τελειώσει την υπόθεση πρόκρισης, έχουν περάσει. Και ενδεχομένως θα περάσουν, όχι ενδεχομένως, περνάνε και ως πρώτοι, γιατί και να χάσουν στο επόμενο παιχνίδι και να νικήσει η Αυστραλία, στη ισοβαθμία την έχει από κάτω. Οπότε η Αυστραλία με 3 βαθμούς είναι στη δεύτερη. Και σήμερα, αν Τουρκία και Παραγουάη δεν νικήσουν, κολλήσουν στην ισοπαλία, θα έχει και σοβαρό προβάδισμα πρόκρισης. Στην επόμενη αγωνιστική η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη και η Τουρκία τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά όσο αφορά για το ερώτημα του καλού μας φίλου που έστειλε το μήνυμά του. Για το βιβλίο από Χανιά ο Γιάννης μέσα, Γιάννη μου. Ο Γιώργος μας λέει καλή συνέχεια, αλλά βάζει και το τηλέφωνο του που σημαίνει, Γιώργο, ότι είσαι και εσύ μέσα στην κλήρωση. Καλησπέρα μεγάλη, ποιες ομάδες βλέπεις για τελικό, ρωτάει ο Βούδας από Γιάννη, αλλά βάζει και το τηλέφωνο του 599 για να μπει και αυτό στην κλήρωση. Ο Σπύρος
Τα επώνυμα δεν τα διαβάζω, μόνο αν μου τα ζητήσετε. 010 τελειώνει το τηλέφωνο σου, Σπύρο, είσαι και εσύ στην κλήρωση. Ποιες ομάδες βλέπεις για τελικό, λέει ο Βούδας από τα Γιάννενα. Τώρα είναι μια συζήτηση την οποία την έχουμε κάνει πολλές φορές, αλλά πραγματικά έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, είναι πάρα πολύ νωρίς πρώτα απ' όλα να πω αυτό το τετριμένο, γιατί να επαναλάβω, για πρώτη φορά σε ποδοσφαιρική διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχουμε 4 νοκάουτ φάσεις. Η φάση των 32, η φάση των 16, η φάση των 8 και η φάση των 4, δηλαδή των ημιτελική. Πρέπει να περάσουν οι ομάδες από 4 νοκάουτ αναμετρήσεις για να παίξουν τελικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα μονοπάτια, όχι μόνο με ποιους θα συναντήσουν και κάποιοι έχουν πιο εύκολο μονοπάτι και όλα αυτά, αλλά κυρίως γιατί είναι 4 τελικοί πριν από τον τελικό. Οπότε τα πράγματα είναι περίεργα. Δεν σου έδωσα απάντηση. Θεωρώ ότι η πιο ταλαντούχα ομάδα αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία. Δεν λέω κάτι καινούριο, αλλά έτσι το βλέπω κιόλας και είμαι και φανατικός οπαδός θαυμαστής του Κιλιάν Εμπαπέ. Γουστάρω Μέση γιατί έχει, μας έχει κάνει να σηκώσουμε τη μέση μας και να δούμε το ποδόσφαιρο τελείως διαφορετικά πλέον. Λατρεύω ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν τον βλέπω να φτάνει μέχρι το τέλος όμως, εκτός κι αν ο Βιτίνια και ο Μπρούνο Φερνάντες και όλα αυτά τα, οι χαφάρες γίνουν ομάδα και παίξουν σαν ομάδα, γιατί η ομάδα δεν είναι αυτή τη στιγμή έτσι όπως τους βλέπω, και με αυτά τα δεδομένα δεν αποκλείω ποτέ και τους Γερμανούς, οι οποίοι πανά θεμά τους είναι ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο. Αυτά όσον αφορά και την εικόνα, την ερώτηση που μας έκανε ο καλός μας φίλος εδώ που έστειλε το μήνυμά του. Δεν έχουμε πολλά λεπτά, γι' αυτό και πλατιάζουμε. Βάλε μας και κανένα, βάλε μας και κανένα. Οπα, έτσι, δώσε. Επηρεασμένος από τον κόσμο είσαι, είναι ξεκάθαρο, έτσι, κομμαντάρα. Είναι El Cigano, τι είναι αυτό? El Cigano. Διασκευή, άρα τρελή, έτσι. Με τον Ηλία το Διαμάντη μπορούμε να κάνουμε εκπομπή μέχρι το πρωί. Ακούει τώρα ο Βοτζάκης και θα μας κράξει, αλλά δεν θα μας κράξει. Του μου ιδέες, αλλά με το Διαμάντη, οι μουσικάρες, ό,τι εκπομπές έχουμε κάνει, οι μουσικάρες είναι τρομερές. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Λίμνο, έχω στείλει και Viber. Γιάννη, φαντάζομαι εσύ είσαι 632 μέσα. Από χθες έχει στείλει και νομίζω σε έχω βάλει. Και επειδή ρωτάει ένας φίλος εδώ, γιατί στέλνουμε τα τηλέφωνά μας, έχεις δίκιο, θα το επαναλάβω. Παγκόσμιο κύπελο, δύναμη και δόξα, η βιβλιάρα, γιατί είναι η βιβλιάρα του Τζόναθαν Γουίλσον, η ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ από τις εκδόσεις MV Publications. Αυτό είναι ο διαγωνισμός, ούτε ένα, ούτε δύο, τρία αντίτυπα. Αύριο μετά το μάτς της Γερμανίας θα κάνουμε και την κλήρωση.

Δέσποινα σοκαρίστηκε για τον τραυματισμό του Κονέ. Ναι, ήταν. Εντάξει, σίγουρα δεν πήγαινε για να τον τραυματίσει, αλλά πήγε πολύ βάρβαρα. Και νομίζω ότι αυτά πρέπει να καταλάβουν και οι ποδοσφαιριστές, όσο ντεσιμπέλ να έχουν στο κεφάλι τους εκείνη την ώρα και όσους σφιγμούς και αν έχουν, καλό είναι να μάθουν να χειραγωγούν τα νεύρα τους και να είναι πιο προσεκτικοί. Δεν μπορείς να καταστρέφεις ένα ποδοσφαιριστή γιατί είσαι παθιασμένος, λέει. Εντάξει, δεν, και εγώ είμαι παθιασμένος, αλλά δεν θα πάω να κλωτσίσω τον Ηλία, έτσι. Ο Μανώλης, ο φίλος μας, είναι στην Καλαμάτα και είναι φύλακας εκεί, να προσέχεις. Το νους, κοίταξε πίσω, κάποιος περνάει τώρα. Λέμε τώρα. Βάλε με και εμένα μπάρμπα στην κλήρωση, θα σε βάλω. Αρκεί να βάλεις και το τηλέφωνο σου, έτσι. Κωστάκη, νομίζω ότι έστειλες και χθες, θα το τσεκάρω, αλλά εννοείται ότι θα πεις και εσύ στην κλήρωση. Κωστάκης από Καλαμάτα κι αυτός. Γεια σου, Σάκη μου. Καλή εκπομπή και να είσαι καλά. 045 μέσα. Εντάξει, έχουμε κατατήσει η εκπομπή των μηνυμάτων, αλλά αφού τα αποκρίνεστε, και εγώ έχω την υποχρέωση να δεσμευτώ. Μ' αρέσει που έφερα ολόκληρο το σχέδιο με σημειώσεις για να σας λέω ιστοριούλες, γιατί μία η ώρα θα συνδεθούμε με το φίλο μας. Παραπέντε πρέπει να κάνουμε διακοπή για να παίξει τα διαφημιστικά, φαντάζομαι, και όλα τα σχετικά, γιατί μία η ώρα ο Βασίλης ο Μότσης είναι ήδη έτοιμος, έτσι. Αν τον έχουμε για τα πρώτα στοιχεία να μας ενημερώσει, βγαίνει και νωρίτερα. Ό,τι αποφασίσει ο Βασίλης και όσο έτοιμος είναι. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει ο αγαπημένος Φρανκ, ο οποίος είναι πρώτος και καλύτερος στα μηνύματα. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας εδώ, λέει να με βάλετε στην κλήρωση. Δημήτρη, 5:35 που τελειώνει το τηλεφωνό σου, είσαι μέσα. Ο κύριος Πάνος εδώ, 3:66, βομβαρδίζεται όλο. Απόψεις για το Μουντιάλ είσαστε, τίποτα δεν στέλνετε, μόνο τα τηλέφωνο σας. Γεια σου, Γιώργο. Γιώργος από Χανιά Κρήτης, 5:93. Για το και καλή εκπομπή, λέει, εντάξει, και για το βιβλίο εννοείται. Ο Παναγιώτης, έχουμε νέα από ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς έχει τελειώσει, ρε παιδιά. Γιατί ασχολείστε με τον Μπράντοβιτς? Ο Μπράντοβιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Σας έβαλα φωτιές, όχι. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Όλα δείχνουν ο Μπράντοβιτς, αλλά ακόμη δεν υπάρχει ο Μπράντοβιτς. Για να μην σε αναστατώνω, Παναγιώτη μου, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία με όλα αυτά που γίνονται αυτές τις ημέρες και με τα τηλεοπτικά και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και η έλευση του Μπράντοβιτς εκτινάσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα μπάσκετ, αλλά γενικά και για το μπάσκετ και την Ευρωλίγκα, έτσι. Ο Γιάννης από Λίμνο εδώ που μας έστειλε. Βρε καλό στα παιδιά, καλό στα 3-0-2-0 ήρθε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κάσπα Καλύμνου, φιλαράκια. Νωρίς αρχίσατε. Στις 3 είναι ο αγώνας της Βραζιλίας, 3:30. Δεν θα το πάμε σε ρί. 3 ώρα αλλαγή. Έχουμε Άκη Δημακό, εδώ τον φίλο μας τον Δημήτρη, που θα έρθει και θα πει μέσα και θα τα κάνετε ρόιδο. Ο Νεϊμάρ είναι καλά? Όχι, δεν είναι καλά ο Νεϊμάρ, δεν θα παίξει. Χαζομάρες, χημικά δεν ήξε. Και πια δύο σφινάκια τσίπουρο με γλυκά. Σωστό, άμε δύο σφινάκια τσίπουρο, λέει, και με γλυκάνισο, θα ήταν μπερδίκι. Να περπατά πάνω στη θάλασσα. Γεια σου, ρε Γιάννη, με τα ωραία σου.

Υπάρχει ενδεχόμενο ισοβαθμία στον όμιλο με νίκη της Τουρκίας επί της Παραγουάης και Ηνωμένες Πολιτείες και νίκη της Αυστραλίας επί της Παραγουάης την τελευταία αγωνιστική. Σωστό αυτό. Το ότι περνάνε οι 8 καλύτεροι τρίτη είναι πολύ η καλύτερη τρίτη. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τα γκολ που έβαλε ο Καναδάς, επί παραδείγματι, χθες δεν υπήρχε περίπτωση να μην περάσει. Κατάλαβες. Και τα γκολ παίζουν ρόλο. Είναι πολύ καλή προσέγγιση από την FIFA. Αυτά όλα ξεκίνησαν από το 1982 σε ομίλους, όταν η Ιταλία, που κατάκτησε μετά το τρόπαιο, δεν είχε καταφέρει να νικήσει στη φάση των ομίλων και με τις ισοβαθμίσεις αποφάσισε τελικά, ενώ ισοβαθμίσεις, αν θυμάμαι καλά, με το Καμερούν, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, αποφάσισαν τελικά να περάσει η Ιταλία. Και αυτή η Ιταλία που πέρασε από το παράθυρο της FIFA έφτασε τελικά τελικό, και όχι απλά έφτασε, αλλά πέταξε έξω και την Βραζιλία και σπαράλιασε. Νίκησε και την Γερμανία στο τελικό. Καλησπέρα σας, λέει ο Μπάμπης, και ζητάει και βιβλίο 495. Τα διαβάζω γρήγορα για να προλάβουμε, γιατί να είναι έτοιμος σε λίγο ο Βασίλης, θα μπει και τα διαφημιστικά πριν από τον Βασίλη. Καλησπέρα, Αργεντινή, Γαλλία, τελικό. Τάσος από Ξάνθη. Τάσο, είναι επανάληψη του προηγούμενου τελικού αυτό. Ναι, θα το δούμε. Εν τω μεταξύ, ο Μέση περνάει αυτά που περνάει, βάζει χατρίκ, κλαίει για τον Χόρχε Μέση, για τον πατέρα του, και βγήκε μια, ας πούμε, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια στην Αργεντινή, μου φίλους εκπομπής, και είπε ότι πέθανε ο πατέρας του και έγινε ο μπατζολισμός. Φυσικά η κοπέλα παρετήθηκε. Τουλάχιστον εκεί παρετούνται όταν αμολάνε και καμιά πλάκι βουλίτσα. Την πλάκι βουλίτσα, κοτσανάρα ήταν αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Μέση περνάει και το δικό του δράμα. Άνθρωπος είναι, μην το ξεχνάτε αυτό. Μπορεί να είναι γκοάτ, θεός, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, καλή εκπομπή. Έβαλε για το βιβλίο, Γιώργος, συγγνώμη. Γιώργο, για να σε βάλω στο βιβλίο πρέπει να στείλεις οπωσδήποτε το τηλέφωνο σου, αλλιώς δεν σε βάζω. Ο Σπύρος, καλησπέρα σας. Βάλτε και εμένα στην κλήρωση. Το άκουσες και μετά διόρθωσες και έβαλες και το 585 που τελειώνει το τηλέφωνο σου, Σπύρο μου. Βεβαίως είσαι και εσύ μέσα. Ρε εσείς, δεν σας προλαβαίνω. Τι σας εσείς, ρε. Στην Καλαμάτα θα φυλάει το κύπελο πρωταθλήματος της ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας εκεί στην Καλαμάτα. Αποστόλη, καλό. Αυτό, γι' αυτό τον έχουν βάλει εκεί. Καλησπέρα για από την Κόρυθο. 144 τελειώνει το τηλέφωνο σου, πάνω μου, μέσα κι εσύ. Άλλος Πάνος. Καλή εκπομπή, συγγνώμη, απλά είμαι στο τιμόνι. Έλα. Εντάξει, έστειλε το τηλέφωνο και διεκδικείς ένα βιβλίο. Τι πιο ωραίο, δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη, εσύ να προσέχεις στον δρόμο. Και κανονικά ούτε πρέπει να σε κατσαδιάσω που έστειλες την ώρα που οδηγείς. Βιβλίο Μουντιάλ για τον Βαγγέλη, μέσα και εσύ, Βαγγέλη. Ο Θοδωρής, καλησπέρα, Μπαλαδόρε. Τι έγινε, ο άλλος Μπαλαδόρος παρακαλάει τον Ομπράντοβιτς? Δεν ξέρω αν παρακαλεί τον Αμπράντοβιτς. Όχι, δεν τον παρακαλάει. Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι έχουν και κάποιες δυσκολίες, κάποια δύσκολες στιγμές. Οπότε ας τον αφήσουμε το Δημήτρη σήμερα. Αύριο λογικά θα είναι κοντά μας. Γεια σας, κύριε Γιώργος από Τρίκαλα. Συμμετοχή για το βιβλίο του Μουντιάλ, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. 569. Και κάπου αλλού σε πετύχα. Τώρα τις επιτυχαίνω. Εν πάση περιπτώσει. Ο Νίκος, καλησπέρα φιλαράκι μου, Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή, σας ακούω όπως κάθε βράδυ. Ο Ελκαμπή θα παίξει ή θα μείνει στον πάγκο στον αγώνα Σκωτία Μαρόκο? Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, όταν είναι έτοιμος ο Βασίλης θα συνδεθούμε, αλλά πρώτα θα ακούσουμε και τα διαφημιστικά, έτσι, Ηλία. Σκωτία, καλή περιγραφή στο Βασίλη Μότση, χαιρετισμούς και πολλά φιλιά από το κύριο Θόδωρα, να είσαι καλά, Νικόλα. Να πω ότι ο Βασίλης ο Μότσης, εκτός από εκπληκτής, τον άκουσα και στις προηγούμενες μεταδόσεις, σούπερ, είναι ένα πολυεργαλείο για την Ερασπορ και πολύ τιμητικά για μας που είναι στην ομάδα μας, καθώς μπορεί να παρακολουθείς και παρακολουθεί όλα τα σπορ και τα περιγράφει με τον ίδιο ζήλο και την ίδια ποιότητα. Οπότε αναμένουμε και σήμερα ποιοτική μετάδοση φυσικά από τον Βασίλη. Ο Γιώργος το διόρθωσες, Γιωργάκη, και μπήκε στην κλήρωση. 525 τελειώνει το τηλέφωνο σου. Λοιπόν, τι θες τραγούδι, τι θέλεις τώρα? Τα μηνύματα είναι λίγο αργότερα, δώσουμε ένα στίγμα, Ηλία, για να μπορέσω κι εγώ να βοηθήσω λίγο την κατάσταση.

Εγώ το πρόγραμμα, μία η ώρα Σκωτία Μαρόκο, 3:30, 3:30 τέλος πάντων, Βραζιλία Αϊτή, στις 6 ώρα Τουρκία Παραγουάη, και πέστε ύστερα για ύπνο και όταν σηκωθείτε το απόγευμα, δηλαδή Σάββατο απόγευμα, Ολλανδία Σουηδία στις 8 και στις 11 αύριο Γερμανία Κτίλια, φανταστού, που σημαίνει ότι στις 12 η ώρα εμείς θα μπούμε στο στούντιο, αλλά θα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Γερμανίας με την Ακτή Ελεφαντεστού στο δεύτερο ημίχρονο.

Διαβάζοντας τα ρεπορτάζ που μας ζήτησε και ο φίλος για τον Ομπράντοβιτς, αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις και των δύο πλευρών και αναμένονται και σαρωτικές αλλαγές. Κάποιοι επιμένουν ότι ο Διαμαντίδης ξαναμπαίνει μέσα στο team και άλλα πολλά που θα γίνουν. Αυτά όλα μετά από αυτή την καθοριστική συνάντηση τελευταία, γιατί σίγουρα έχουν μιλήσει και πριν, μεταξύ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του να το πούμε τώρα αυτό, τώρα το είδα, καλέ μου φίλε Πετράν, συγγνώμη, είχα αφοσιωθεί στα κομπιούτερ. Χαιρετίσματα από τον Πέτρο τον Μαυρογιαννίδη μας στέλνει, γιατί από Νέα Υόρκη, και τον κύριο Δημήτρη Λαμπρακόπουλο, Έλληνα που μένει εδώ, και σιγά που δεν θα βρίσεις Ελληνάρα, ρε Πετράν. Να είστε καλά, να προσέχετε και να περνάτε όμορφα. Είσαστε σε, κατά τη γνώμη μου, σε μία από τις πιο ωραίες, στο πιο όμορφο μήλο του κόσμου είσαστε, με πολλά αρώματα και κακές μυρωδιές και καλές μυρωδιές, αλλά και έτσι πολύ ωραία τοπία, μοναδικά Μεγαλόπουλης, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Να είστε καλά Πετράν, και εσύ κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, να πάμε στο Βασίλη το Μότσι, γιατί το παιχνίδι πλησιάζει για να ξεκινήσει. Βασίλη, ο λόγος σε σένα.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές Ερασπορ. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, πρώτα απ' όλα.
0: Α, ακουγές, εγώ νόμιζα ότι δεν ακουγές.
1: Αμοιβαία τα αισθήματα.
0: Εντάξει, αγαπιόμαστε εμείς, εντάξει, αλλά νόμιζα ότι δεν ακουγές, δεν έχει σημασία, εντάξει.
1: Όχι, το έχεις, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, Σκωτία, Μαρόκο, για την δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου, σε ένα κατάμεστο Boston Stadium, όπως βλέπουμε έτσι από την οθόνη, από την τηλεόραση, από το στούντιο γίνεται η μετάδοση, έτσι. Φαίνεται πως είναι κατάμεστο πάντως στο Boston Stadium, στη Μασαγουσέτη. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι μεταξύ της Σκωτίας και του Μαρόκου. Η Σκωτία ξεκίνησε με νίκη με 1-0 απέναντι στην Αϊτή, που θεωρητικά έτσι είναι το outsider του ομίλου η Αϊτή. Δεν ήταν καλή η Σκωτία, παρ' όλα αυτά πήρε τη νίκη στην επιστροφή της σε παγκόσμιο κύπελο μετά το 1998. Είναι η ένατη παρουσία της σε Μουντιάλ. Η Σκωτία, η οποία δεν έχει περάσει ποτέ τη φάση των ομίλων σε παγκόσμιο κύπελο και δεν το έχει πετύχει ούτε σε Euro, προσδοκά να το κάνει τώρα σε αυτό το διευρυμένο βέβαια παγκόσμιο κύπελο, να περάσει την φάση δηλαδή των 32 και να είναι η πρώτη φορά που θα έχει πετύχει κάτι τέτοιο, έτσι, να περάσει τη φάση των ομίλων. Η Σκωτία, η οποία έχει προπονητή τον Steve Clark, να δώσω και την εντεκάδα που έχει επιλέξει, έχει αλλάξει το σχηματισμό σε σύγκριση με το μάτς με την IT. Έχει αλλάξει και τρεις παίκτες στην αρχική εντεκάδα, ενώ να πω ότι η διαιτητική ομάδα αποτελείται από τον πρώτο διαιτητή που είναι ο Ταντάσεφ από το Ουσμπεκιστάν και η βοηθή είναι από το Ουσμπεκιστάν, ενώ στην ως βίντεο assistant referee είναι ο Αρμάντο Βιγιαρεάλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Στίβ Κλάρκ, ο οποίος είναι 62 ετών, στον πάγκο της Σκωτίας από το 2019, αλλάζει λοιπόν σήμερα τον σχηματισμό του. Έχει επιλέξει θεματοφύλακα τον Γκάν, βάζει τριάδα στα στόπερ σε ένα σχηματισμό 5-4-1, έτσι όπως τον ερμηνεύουν και οι Βρετανοί, με τον Τίρνεϊ, τον Χέντρι και τον Χάνλι στα στόπερ, αριστερά ως backup τον Ρόμπερτσον και στα δεξιά τον Πάτερσον, στη μεσαία γραμμή, ενώ η FIFA δίνει κάτι άλλο, δίνει το McTominay στην κορυφή της επίθεσης, κάτι που δεν μπορεί να ισχύει, Ferguson και McTominay στον άξονα, Christie και McGinn επίσης στη μεσαία γραμμή και προωθημένος ο Τσε Άνταμς στη Στορίνο. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Steve Clark. Και απ' την άλλη, ο προπονητής του Μαρόκου, που έκανε ντεμπούτο επίσημο στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του, έχει διδεύσει με πολύ μεγάλη επιτυχία και στην κάτω των 20 ετών ομάδα του Μαρόκου και στην κάτω των 23 ετών, και γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκε να αναλάβει την ομάδα ως αντικαταστάτης του Αλίντ Ρεγκραγκή.
0: Βασίλη, ναι? Βασίλη, θα μας πεις αμέσως μετά. Ναι, ναι, είναι αυτό διαφημιστικό, να μην το χάσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Για να μην χάσει και την ώρα του αγώνα, μην μπει κανένα γκολ στο δεύτερο.
1: Βέβαια, βέβαια.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Ο λόγος σε εσένα, Βασίλη.
5: Ξεκίνησε λοιπόν ο αγώνας στο στάδιο της Βοστόνης, στο Boston Stadium. Λέγαμε για την 11η της Σκωτίας, την αναφέραμε, Σκωτία Μαρόκο, δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Να αναφέρουμε και την 11η του Μαρόκου. Ο Μπόνο είναι κατά τα δοκάρια. Αριστερά ο Μαζραουί, δεξιά ο Χακίμι. Ο Ντιόπ μαζί με τον Δριάντ στο κέντρο της άμυνας. Ελ Αϊναουί και Μπουαντί στο χώρο της ψηλής γραμμής. Στα αριστερά μπροστά τους τριάδα ο Ελκανού. Στα δεξιά ο Μπραχήμ Τίαθ και ο Ουναΐ με θητεία στον Παναθηναϊκό. Πίσω από τον Σαϊμπαρί το Μαρόκο, το οποίο είναι η πιο επιτυχημένη αφρικανική χώρα σε Μουντιάλ. Καθώς στο προηγούμενο, να δούμε τώρα στην επίθεση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Πολύ νωρίς στο ξεκίνημα, μετά από 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, ο Σαϊμπαρί σκοράρει. Στο δεύτερο λεπτό λοιπόν ανοίγει το σκορ, Σκωτία Μαρόκο 0-1. Μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, κάνει πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ο Σαϊμπαρί έγινε κάτοχος της μπάλας με ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ. Κατάφερε να νικήσει τον Άγκους Γκαν και να βάλει μπροστά την εθνική ομάδα της χώρας του Μαρόκο με 1-0. Τάσο, το προέβλεψες, είπες μην χάσουμε κανένα γκολ στο δεύτερο λεπτό. Στο δεύτερο λεπτό είναι το γκολ.
4: Το Μαρόκο έτσι κι αλλιώς στο πρώτο ημίχρονο είναι δεδομένο, το είδαμε και με την Βραζιλία, το είδαμε και στο Παναφρικανικό, έτσι. Είναι, τα δίνει όλα στο πρώτο ημίχρονο.
5: Ναι, είναι εντάξει, μεταξύ, και ευχαριστώ που δυνάμωσε και με λίγο τον ήχο, τέλεια. Είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, έλεγα ότι είναι η πιο επιτυχημένη αφρικανική ομάδα, ενώ ο Σαϊμπαρί αρχικά κοίταξε τις επιλογές του, να δει αν θα κάνει πάσα, σούταρε και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα.
4: Ωραία, το είπες γιατί ακριβώς αυτό σκεφτόμουν.
5: Στην ναι. κυριολεξία, γιατί η μπάλα έμεινε στα δίχτυα, μπαίχτηκε, δηλαδή δεν έφυγε. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, δυνατό σούτ από τον Σαϊμπαρί, ο οποίος έβαλε μπροστά το Μαρόκο λοιπόν με 1-0. Το Μαρόκο μπαίνει πολύ δυνατά στον αγώνα, επιβεβαιώνει την ποιότητά του, έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ το Μαρόκο και στον αγώνα της πρεμιέρας στην ισοπαλία με 1-1 με τη Βραζιλία έδειξε πάλι την ποιότητά του, έτυχε τότε να είμαι στη Μάλτα για το Final Four του Champions League ανδρών γυναικών στο Πόλο και βλέπανε, είχαν στήσει σε διάφορα σημεία έτσι γιγαντοοθόνες και βλέπανε τους αγώνες και το τελευταίο βράδυ πριν φύγουμε γυναικών στο Πόλο και βλέπανε, είχαν στήσει σε διάφορα σημεία έτσι γιγαντοοθόνες και βλέπανε τους αγώνες και το τελευταίο βράδυ

0: Τελικά στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, ιτήθηκε εκεί στον ημιτελικό από τη Γαλλία, αλλά έχει κάνει μια μεγαλοπρεπέστατη πορεία και τώρα πραγματοποιεί την 7η συμμετοχή του σε παγκόσμιο κύπελο, σε Μουντιάλ, και τρίτη συνεχόμενη, και φαίνεται πως έχει βλέψει έτσι να προχωρήσει και πάλι στη διοργάνωση. Σίγουρα έχει ποιότητα, δεν το συζητάμε. Ο Μπραχήμ Δία, για παράδειγμα, τώρα πήρε την μπάλα στα πόδια, έτσι που παίζει στη Ρεάλ Μάδρη. Ο Χακίμι της πάρει, που σήμερα, να το αναφέρουμε, γι' αυτό έμαθα από τις αγγελικές αρχές της Γαλλίας ότι επειδή είναι αντιμέτωπος μια κατηγορία βιασμού, θα παραπευθεί η υπόθεση αυτή σε δίκη, και ο ίδιος έκανε μια δημόσια δήλωση τονίζοντας ότι θέλει να φτάσει αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να μιλήσει, σε σχέση δηλαδή και με τα όσα προφανώς είχε ακούσει. Οι Μαρογκινοί έχουν την μπάλα στο μεταξύ του χώρου της αμυνάς τους και της μεσαίας γραμμής. Ο Ουναΐ γυρίζει πίσω στον Μαζραουί. Ακίνος πιο δίπλα του για τον Ριάντ. Ακόμη πιο δίπλα για τον έτερο στόπερ, τον Διό, που αγωνίζεται στην Φούλαμ. Τώρα ο Μπραχήμ Δία θα έχει την μπάλα στα πόδια και την γυρίζει ξανά προς τα πίσω. Γυρίζουν οι Μαροκινοί την μπάλα στον χώρο της αμυνάς τους για να ξεκλειδώσουν λίγο και τους Σκοτσέζους, οι οποίοι κλέβουν την μπάλα και θα επιχειρήσουν να βγουν στην κόντρα επίθεση, αν και έχουν γυρίσει οι Μαροκινοί. Δεν κατάφερε ο Μαγκίν, που ήταν και ο σκόρερ του γκολ της νίκης με 1-0 επί της Αϊτής στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, να κάνει το κοντρόλ. Και τώρα προσπαθούν να βγουν πολύ γρήγορα μπροστά οι Μαροκινοί, οι οποίοι διαθέτουν και ταχύτητα και κάποια ψηλά κορμιά. Είναι μια ομάδα που θέλει να, καταρχάς, παίζει εξαιρετική άμυνα. Αυτό είναι το ένα της μεγάλο όπλο. Πέρασε στην τελική φάση του Μουντιάλ πολύ εύκολα, ενώ ακούτε οι αποδοκιμασίες πηγαίνουν προς τον Χακίμι, ενδεχομένως για το λόγο που σας ανέφερα, έτσι, γιατί σήμερα βγήκε αυτή η απόφαση από τις αγγελικές αρχές της Γαλλίας για την παραπομπή σε δίκη του Ασράφ Χακίμι. Σας ανέφερα νωρίτερα το λόγο. Εδώ τώρα ο Ντίαθ είναι εκείνος επίσης που αποδοκιμάζεται. Η μπάλα γυρίζει στον χώρο της μεσαίας γράμμης. Πήγε η μπάλα στα αριστερά, εκεί που προσπάθησε να την κατεβάσει ο Λικάνος. Θα χάσει ωστόσο από την παρέμβαση του Μακίν. Είμαστε στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το Σκωτία Μαρόκο 0-1. Ακούτε και τον ενθουσιασμό των Σκοτσέζων, που επίσης είναι πολύ στο γήπεδο. Η Σκωτία έχει την μπάλα μπροστά από τη μεγάλη περιοχή των Μαροκινών, αλλά δεν θα μπορέσει να την ελέγξει ο Κρίστη. Θα την χάσει και στη συνέχεια ο τερματοφύλακας του Μαρόκου, ο Μπόνο, θα την προωθήσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί πήρε αρχικά την κεφαλιά ο Χάνλι, ο ένας εκ των τριών στόπερ.
1: Επειδή η μπάλα βγήκε έξω, να πω κάτι μόνο σαν παρέμβαση. Έχω την αίσθηση, επειδή πρεσάνουν πολύ ψηλά και έχουν ανεβάσει πολύ την άμυνά τους, μπορεί ακόμα να μην έχει φανεί αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα βγάλουν μπαλιές πίσω από την άμυνα οι Μαροκινοί και μπορεί να διπλασιάσουν και τα τέρματά τους, έτσι όπως παίζει η Σκωτία, που μέχρι στιγμής της βγαίνει γιατί πιέζει και έχει κλέψει δύο φορές την μπάλα. Αλλά έχω την αίσθηση, Βασίλη, ότι όταν παίζεις ψηλά, βεβαίως τώρα έχουν ταμπουριωθεί, είναι επικίνδυνο αυτό απέναντι στο Μαρόκο.
0: Ο λόγος ναι, γιατί έχει την ποιότητα.
1: Ακριβώς, έχει την ποιότητα να βγάλει
0: το
1: την μπάλα
0: Μαρόκο να,
1: από πίσω.
0: Ναι. Ακριβώς, να το εκμεταλλευτεί.
1: Ένα
0: αυτό,
1: τέτοιο γκολ έβαλε με τους Βραζιλιάνους, αν θυμάσαι.
0: Ναι. Βέβαια, εντάξει, η Βραζιλία είναι έτσι μια ομάδα με πολύ διαφορετική φιλοσοφία, έτσι ας το πούμε, σε σχέση με τη Σκωτία. Και αυτό που είχε κάνει η Σκωτία στο μάτς με την Αϊτή, ενώ θα προσπαθήσουμε να δούμε την φάση αυτή, τελικώς, ενώ ο Χακίμ είχε προωθηθεί, θα πάρει την κεφαλιά ο Τίρνεϊ και θα απομακρύνει, με τους Μαροκινούς να ανακτούν και πάλι την κατοχή. Η μπάλα τώρα έχει φτάσει εκτός περιοχής, ο Σαϊμπαρί φαίνεται να πονά, ο σκόρερ του Μαρόκου, μόλις στο δεύτερο λεπτό. Και Κουτσένι πιάνει το δεξί του πόδι, δεν πέφτει στο χορτάρι, έτσι προσπαθεί να το πατήσει. Αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι ότι η Σκωτία στο πρώτο μάτς στον αγώνα της πρεμιέρας με την Αϊτή είχε αφήσει την μπάλα πολύ στους Αϊτινούς, και μάλιστα είχαν φτάσει σε σημείο, είχε φτάσει κάποια στιγμή το μάτς σε σημείο να έχει η Αϊτή 68% κατοχή σε σύγκριση με την Σκωτία. Αυτό δεν το ήθελε ο Στίβ Κλάρκ, γι' αυτό άλλαξε το σχηματισμό του, γνωρίζοντας ότι το Μαρόκο θέλει να κρατά την μπάλα και εκείνο στην κατοχή του. Θέλει έτσι να ενισχύσει

0: και την άμυνά του για προφανώς να μπορεί να κόψει τους ποιοτικούς παίκτες του Μαρόκου, αλλά και να έχει περισσότερους παίκτες στη μεσαία γραμμή, ώστε να κρατήσει η Σκωτία λίγο περισσότερο μπάλα. Αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχει καταφέρει. Βλέπουμε την εθνική ομάδα του Μαρόκου να έχει κυρίως την κατοχή, έτσι να προηγείται μόλις από το δεύτερο λεπτό με το γκολ του Σαϊμπαρί. Ακούτε και τον ενθουσιασμό στην κερκίδα. Το Μαρόκο, το οποίο ξεκίνησε ιδανικά, υπάρχει ένα κλέψιμο πάντως, αυτό που είπες, από την πίεση ψηλά. Ο Μακτόμινεϊ έκλεψε από τον Μπουαντί της Λίλ, αλλά οι Σκοτσέζοι δεν μπορούν να απειλήσουν. Γυρίζουν την μπάλα στον χώρο της άμυνάς τους. Ενώ ο Σαϊμπαρί ήταν ο σκόρερ του Μαρόκου και στην πρεμιέρα με τη Βραζιλία, είχε ανοίξει το σκόρ στο 21ο λεπτό εκείνο του παιχνιδιού. Τώρα σκόραρε πολύ νωρίτερα, μόλις στο δεύτερο λεπτό, μόλις μετά από ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα τόσο είχε περάσει για να σκοράρει, τόσο πέρασε μάλλον για να σκοράρει το Μαρόκο. Η Σκωτία και το Μαρόκο, να πούμε ότι έχουν αναμετρηθεί, ενώ ο Σαϊμπαρί κλέβει φάλζουν Σκοτσέζοι, ο Ουναΐ μέσα στην περιοχή, πολύ ωραία πάσα, αλλά ήταν στην πλάτη του Σαϊμπαρί, έτσι χάθηκε μεγάλη ευκαιρία. Έκαναν κίνηση δύο παίκτες του Μαρόκου, ο Σαϊμπαρί αφού έκλεψε, και δεν νομίζω να υπήρχε φάουλ στη μεσαία γραμμή, όπως ζήτησαν οι Σκοτσέζοι, έδωσε στον Ουναΐ. Δεν μπόρεσε, μάλλον δεν ήταν στην πλάτη του, δεν μπόρεσε ο Σαϊμπαρί, ο σκόρερ, να βρει την μπάλα, και ενώ δεν είχε ιδιαίτερη δύναμη στην πάσα που του έβγαλε ο Ουναΐ, έπιασε αέρα επί της ουσίας και έχασε έτσι το Μαρόκο πολύ μεγάλη ευκαιρία για να απειλήσει ξανά την εστία της Σκωτίας. Και ενώ είπαμε προηγείται ήδη με ένα 0. Οι Σκοτσέζοι έχουν φέρει την μπάλα τώρα στον χώρο της άμυνας των Μαροκινών με κάποιες ψηλές μπαλιές. Προσπαθούν ουσιαστικά να πατήσουν περιοχή, αλλά δεν γίνονται απειλητικοί έως τώρα. Κλέβουν πάντως και πάλι την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Κρίστη. Ανακτούν και πάλι την κατοχή οι Μαροκινοί και τώρα προσπαθούν να φύγουν στην πλάτη της άμυνας, όπως προέβλεψε Στάση ότι μπορεί να συμβεί στον αγώνα, και αυτό συμβαίνει τώρα. Αλλά και οι Μαροκινοί δεν είχαν την υπομονή να γυρίσουν σωστά την μπάλα. Έκανε λάθος ο Λκάνους. Ανέκτησαν ωστόσο την κατοχή, ο Ουναΐ μέσα στην περιοχή θα κερδίσει ένα κόρνερ. Πήρε την μπάλα στο ύψος μικρής περιοχής ο Ουναΐ από την πάσα του Σαϊμπαρί, κέρδισε το κόρνερ το οποίο παραχώρησε ο Χέντρι από πλευράς Σκωτίας. Έτσι λοιπόν υπάρχει κόρνερ για το Μαρόκο στο 12ο λεπτό, Σκωτία-Μαρόκο 0-1, κόρνερ από τα αριστερά έτσι όπως επιδίδεται το Μαρόκο. Να δούμε, ο Ουναΐ θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάει να το εκτελέσει. Κόρνερ επαναλαμβάνω από τα αριστερά, εκτελείται με πάσα στον Μπραχίμ Δίαθ, εκείνος πιο πίσω για τον Χακίμι, ο οποίος παίρνει ξανά την μπάλα από τον Ουναΐ, κάνει το γύρισμα με τα αριστερό. Θα απομακρύνουν οι Σκοτσέζοι σε πλάγι out, ένα πλάγι out μεταξύ του χώρου της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής του Γκάν, του Σκοτσέζου goalkeeper. Δεν βιάζει να το εκτελέσει ο Ναΐ, αφήνει την μπάλα για τον Μαζραουί, τον παίκτη της United, εκείνος πιο πίσω για τον Ριάντ, και αυτός στην Αγγλία παίζει, στην Crystal Palace. Το μάτς είναι στο 12ο λεπτό, Σκωτία Μαρόκο 0-1. Με την μπάλα να έχει έρθει τώρα από τα δεξιά. Να πω όμως αυτό που θέλω να πω προηγουμένως, ότι η Σκωτία και το Μαρόκο έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά στο παρελθόν. Στη φάση των ομίλων μάλιστα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998, στην τελευταία παρουσία του Σκοτσέζων σε Μουντιάλ. Τότε το Μαρόκο είχε κερδίσει με 3-0, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη νίκη τότε στην ιστορία του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ οι 9 από τους τελευταίους 12 αγώνες του Μαρόκου σε Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν διεξαχθεί απέναντι στις ομάδες της Ευρώπης, όπως είναι προφανώς και η Σκωτία. Η Σκωτία, δυστυχώς για εμάς, έτσι, από τον όμιλό μας, από τον προκριματικό του Μουντιάλ, σε ό,τι είχε να κάνει με τα ευρωπαϊκά προκριματικά, πήρε το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο στον οποίο μετήχαμε εμείς, η Δανία, η Σκωτία προφανώς και η Λευκορωσία, νικώντας τη Δανία με 4-2, την τελευταία αγωνιστική, με 2 γκολ στις καθυστερήσεις αναμέτρησης εκείνου του παιχνιδιού. Μας είχε νικήσει και εμάς, βεβαίως, με 3-1, την είχαμε νικήσει και εμείς, ωστόσο, με 3-2, και αυτή ήταν η τελευταία ήττα της Σκωτίας στα 6 μάλλον ήταν η μοναδική ήττα της Σκωτίας στα 6 τελευταία επίσημα παιχνίδια που έδωσε. Αυτή είναι από την εθνική μας ομάδα. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει τίποτα το αξιόλογο στον αγώνα έως τώρα. Πέρα από τον γκολ έτσι που σημειώθηκε στο πρώτο λεπτό και τις πολύ καλές στιγμές που είχαν νωρίτερα οι Μαροκινοί, στο δεύτερο λεπτό τον γκολ, διορθώνω, από τον Σαϊμπάρι, και τις πολύ καλές στιγμές που είχαν χωρίς να υπάρξουν τόσο τελική οι Μαροκινοί για να απειλήσουν εκ νέου. Οι Σκοτσέζοι εξακολουθούν να πιέζουν λίγο πιο ψηλά από τον χώρο της μεσαίας γραμμής και να κερδίζουν προσωρινά μπάλες, ωστόσο η εθνική ομάδα του Μαρόκου ανακτά έτσι άμεσα την κατοχή και ελέγχει επί τους το παιχνίδι ως τώρα. Ελέγχει το ρυθμό, έχει την κατοχή σε απόλυτο βαθμό και την ακρίβεια. Στο 78,3 είναι η κατοχή για το Μαρόκο, που έχει ένα σούτ στο τέρμα, κανένα η Σκωτία, και το σούτ στο προς την εστία έτσι είναι το γκολ που πέτυχε ο Σαϊμπάρι, ο επιθετικός της Αϊτχόφεν.
1: Εγώ θα επιμείνω, Βασίλη, η μπάλα είναι στο κέντρο και έχεις δίκιο. Τώρα γίνονται μάχες περισσότερο για κυριαρχή, ποιος θα κυριαρχήσει στο κέντρο. Εγώ θα επιμείνω ότι αυτή η άμυνα στα 26-27 μέτρα που κρατάνε οι Σκοτσέζοι μπορεί να τους στοιχίσει, όμως δεν έχουν εκμεταλλευτεί σε καμία περίπτωση Μαροκινοί αυτό που είπα εγώ προηγουμένως. Και παρακολουθώ βεβαίως, να το πω και εγώ, το Μποαντί, που θεωρώ αυτό το 18χρονο παιδί, το οποίο το θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, και θα το δούμε και στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Μποαντί με το νούμερο 6 του Μαρόκου,
0: ο οποίος παίζει στην Λίλ, έτσι, και όντως φαίνεται να είναι εξαιρετικός, έχει ήδη ξεκινήσει εξαιρετικά την καριέρα του και παίρνει και συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο σε αυτή την ηλικία που ανέφερες, Τάσο. Οι Σκοτσέζοι τώρα είναι στην επίθεση από τα δεξιά, αλλά και πάλι δεν μπορούν να αλλάξουν την μπάλα. Ο Πάτερσον με τον Κρίστη δεν μπορούσαν να συνδυάσουν. Κέρδισαν οι παίκτες του Μαρόκου. Ο Ελκανούς συνέχεια πήρε και το φάουλ στον χώρο της μισής γραμμής. Ελέγχουν απόλυτα το μάτς οι Μαροκινοί. Οι περισσότεροι παίκτες, καταρχάς στην εντεκάδα του Μαρόκου, αν το δούμε, παίζουν στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Επομένως, εντάξει, γι' αυτό λέει κάτι. Με ξέρεις τον ονοματοφύλακα τον Μπόνο, που παίζει στην Αλ Χιλάλ. Και ο Σαϊμπάρι, εντάξει, παίζει στην Ολλανδία, αλλά σε έναν σύλλογο top επίπεδου, όπως είναι η Αϊντχόφεν. Σκωτία Μαρόκο 0-1, και μάλιστα ο Σαϊμπάρι δεν είναι καθαρό αιμοσφόρο, απλά ο νέος προπονητής του Μαρόκου, ο Μοχάμεντ Ουαχμπί, δεν παίζει με καθαρό αιμονιάρι, είναι στον πάγκο Ελκάμπι, να το πούμε γι' αυτό, ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Είναι στον πάγκο, να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί από τον Ουαχμπί. Πάντως δείχνει με την έως τώρα πορεία του στα φιλικά, έτσι, με την Εθνική Ανδρών του Μαρόκου και στο ένα επίσημο που έχει καθίσει στον πάγκο του, ότι προτιμάει ένα σχήμα χωρίς κλασικό εννιάρι, όπως και σήμερα, όπως και στην πρεμιέρα απέναντι στην Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας. Σκωτία Μαρόκου λοιπόν 0-1 στο 17ο λεπτό. Το γκολ πολύ νωρίς, μόλις στο δεύτερο λεπτό. Κλέβει ο αγαπημένος ο Μποαντί στη μεσαία γραμμή. Ο Ελκανούς γυρίζει πιο πίσω την μπάλα για τον Ελ Αϊναουί. Εκείνος για τον Χακίμι, που είναι αρχηγός της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου. Από τα δεξιά τώρα ο Μπραχίμ Δίαθ σηκώνει ωραία με τα αριστερό για τον Χακίμι, που μπήκε μέσα στην περιοχή. Προσπάθησε ο Χακίμι να περάσει την μπάλα δίπλα από τον τερματοφύλακα της Σκωτίας, τον Γκάν, που βγήκε για να ανακόψει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε την τελευταία στιγμή. Να πούμε ότι ο Χακίμι, παρότι δεξί μπακ, είχε 3 σουτ στην εστία και συμμετοχή σε πάρα πολλές φάσεις που δημιούργησε το Μαρόκο, με διάφορα στατιστικά τα οποία δεν τα έχω πρόχειρα τώρα, δεν τα θυμάμαι, αλλά ήταν ο μοναδικός, όπως διάβαζα, αμυντικός μετά το 66 και έπειτα, πότε κρατούνται και στατιστικά, που είχε καταφέρει να είναι τόσο συμμετοχικός σε επιθετικές φάσεις της μιας εθνικής ομάδας.
1: Από τους κορυφαίους σε assist είναι πρώτα απ' όλα στο Champions League. Έτσι,
0: ναι, βέβαια. Από μόνο και πρωταθλητής του Ευρώπης, και αυτό που λες λέει πολλά.
1: Ναι, δηλαδή τι να λέμε τώρα.
0: Ναι, πραγματικά. Και τον είδαμε πριν έρχεται και από τα αριστερά ακόμα, να διδάξει στην στατική φάση που.
1: Με τη Βραζιλία πολλές φορές βγήκε αριστερά. Πολλές φορές.
0: Και πολλές, έτσι αυτό. Είναι που με παίζει δεξί μπακ, έτσι, αυτή είναι η θέση του.
1: Και όταν έλειπε, το γκολ που δέχτηκαν, έλειπε από τη θέση του, γιατί είχε ανέβει και ήταν και λίγο στον άξονα, γι' αυτό και μπήκε το γκολ. Ας ήταν και τρεις αντίπαλοι μπροστά στο Βινίσιους. Έλειπε ο παιχταράς. Έλειπε ο κατάλληλος παίκτης. Δεν πας περιπτώσει.
0: Ίσως και αυτό είναι ένα θέμα, ξέρεις, ήταν βάσματα του ενδεχομένως να στοιχίσουν σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά βοηθάει πάρα πολύ. Ο Χακίμα, εντάξει, είναι ένας μάλλον καταπληκτικός παίχτης και το δείχνει αυτό και η πορεία του έτσι με την φανέλα της Paris Saint-Germain. Στο 19ο λεπτό Σκωτία Μαρόκο παραμένει το 0-1. Οι Μαροκινοί τώρα απλά αναλώνοντας να γυρίζουν την μπάλα. Τώρα γίνεται μια προώθηση, ας πούμε, προς τον Χακίμη και παραχωρεί κόρνερ ο Τίρνεϊ που βγήκε εκεί ως αριστερό μπακ, είναι ο αριστερό στόπερ τη ελληνική ομάδα Σκωτία. Επειδή μετά του γίνεται από το στούντιο, μπορεί να είναι και πλάγιο κοντά στο μέγεθο του κόρνερ. Όχι, είναι κόρνερ κανονικά. Κόρνερ λοιπόν για το Μαρόκο από τα δεξιά, έτσι όπω επιτίθεται, στο 20 λεπτό τη αναμέτρηση. Με το σκορ στο 1-0 υπέρ του ανεβαίνουν και οι δύο στόπερ, ο Ισά Διόπ και ο Ριάντ. Εκτελεί ο Χακίμη αυτό το κόρνερ στο ύψο τη μικρή περιοχή. Την κεφαλιά θα την πάρει ο Χάνλι, παραχωρώντας νέο κόρνερ από το ίδιο σημείο. Ο Χακίμη δεν κουνήθηκε ουσιαστικά καθόλου, έτσι. Θα εκτελέσει ένα κόρνερ, δεύτερο συνεχόμενο για την εθνική ομάδα της χώρας του. Και ενώ και αρκετοί Μαροκινοί είναι από πίσω του. Από την άλλη πλευρά του γηπέδου είναι οι Σκοτσέζοι με τα χαρακτηριστικά κιλτ. Νέα κεφαλιά από μάγκρισης. Ο Μπουαντί θα κάνει το σουτ στα σώματα. Ο Χακίμη παίρνει, σεντράρει, κάτι σαν σέντρα σούτ ήταν αυτό που έκανε. Την μπάλα πήγε στα χέρια του Γκάν. Νωρίτερα την κεφαλιά την είχε αποκρούσει, την είχε απομακρύνει, είχε απομακρύνει την μπάλα με κεφαλιά ο Μακτόμινεϊ. Ο Φέργκισον τώρα θα την υποδεχτεί, προσπαθώντας να ανεβάσει την Σκωτία. Αλλά οι Σκοτσέζοι δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα σχεδόν καθόλου. Το ποστό κατοχής για εκείνους είναι μόλις στο 27,5%. Εντάξει, και αυτό λέει αρκετά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, για το Χακίμη, αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, το βρήκα, το έχουν αναφέρει οι Άγγλοι. Είχε τα περισσότερα σούτ για το Μαρόκο, 3 συγκεκριμένα, στην ισοπαλία 1-1 με τη Βραζιλία. Ήταν ο πρώτος μεταξύ των συμπαικτών του στις δημιουργημένες ευκαιρίες, 3, στις κερδισμένες μονομαχίες, 11, στα τάκλιν έχει κάνει 6, αλλά και στα κερδισμένα φάουλ. Και ήταν ο πρώτος αμυντικός που κατέγραψε τέτοιες επιδόσεις σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου από το 1966, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα διαθέσιμα αρχεία κιόλας. Επομένως, και αυτό λέει πολλά, έτσι, για το πόσο συμμετοχικός είναι στο παιχνίδι της
1: Ελλάδας. Εντάξει, πριν το 1966 τα μπακ δεν ανέβαιναν, οπότε.
0: Ναι, είναι
1: και αυτό. Εντάξει, ανέβαιναν, αλλά πιο πριν άλλο ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Ενώ είναι άλλο ωραίο στατιστικό που έχουν βρει οι Άγγλοι, είναι ότι από το 90, από το παγκόσμιο κύπελλο του 90 και μετά, βέβαια το 98 ήταν η τελευταία συμμετοχή των Σκοτσέζων και αυτό το κάνανε επειδή ο Μαγκίν πέτυχε τον γκολ κόντρα στην Αϊτή. Τα 8 από τα 11 γκολ των Σκοτσέζων έχουν έρθει από παίκτες που το επώνυμό τους ξεκινάει, έχουν το συνθετικό Mac. Έτσι αρχίζει από το MC. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι κλασικό αυτό ούτως ή άλλως για τους Σκοτσέζους, οι οποίοι απλά τώρα γυρνούν την μπάλα στον χώρο της αμυνάς τους, απλά για να ανεβάσουν λίγο τον χρόνο της κατοχής τους. Έκανε μια προωθητική παλιά πάντως και θα κερδίσει φάουλ μεταξύ του κέντρου και της μεγάλης περιοχής ο Τσεάνταμ. Και υπάρχει και κάρτα.
1: Όπα, η κίτρινη δεν ξέρω αν είναι. Αν κρίνει ο βοηθός, γιατί φεύγει μόνος του για
0: προφανή θέση για γκολ, είναι αναβαθμιστή κάρτα. Είναι πολύ μακριά βέβαια, η αλήθεια είναι, και δεν ξέρω αν θεωρεί ότι επειδή ήταν λίγο πιο κάτω ο Ριάντ, ο άλλος στόπερ, αρκετά μακριά βέβαια.
1: Δεν είχε κατοχή μπάλας, δεν είχε κατοχή μπάλας, να το πούμε και αυτό. Ήταν ένα γέννησμα και έφευγε προωθημένος, εν πάση περιπτώσει.
0: Πάντως είναι την κίτρινη έδωσε και έχει δυνατότητα πάντως να παρέμει το ΒΑΡ σε αυτή την περίπτωση. Δεν φαίνεται να παρεμβαίνει, έτσι, κίτρινη κάρτα στον Ριάντ στο 23ο λεπτό του αγώνα. Η Σκωτία έχει την ευκαιρία να απειλήσει για πρώτη φορά ουσιαστικά την εστία του Μπόνο, goalkeeper των Μαρκινών. Είναι μακριά για απευθείας εκτέλεση, ίσως να επιχειρηθεί κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι σέντρα θα γίνει και όντως αυτό γίνεται. με μια κομπή να προσπαθούν να απειλήσουν οι Σκοτσέζοι. Πήγε η μπάλα στα αριστερά της μεγάλης περιοχής, έκανε με τη μία τη σέντρα, το πούμε έτσι, ο Τίρνεϊ για να προσπαθούν να βρει συμπαίκτη. Πριν πέσει μπάλα δηλαδή στο χορτάρι την ύψωσε, αλλά απομάκρυναν εύκολα οι Σκοτσέζοι και τώρα θα κερδίσει κεφάλαιο ο Χακίμι από την παρέμβαση εκεί του Φέργκιουσον. Ένα φάουλ έτσι που ήταν, όπως λες. Έτσι λοιπόν.
1: Break, πράγμα.
0: Α, ναι, μπράβο. Cooling break στο 24ο λεπτό. Υπήρχε φάουλ δηλαδή και μετά δόθηκε και αυτό το break. Επομένως, Στάσος δίνω το λόγο.
1: Ναι, πάρε και επανερχόμαστε. 1-0 λοιπόν προηγείται το Μαρόκο. Είμαστε στο 24ο λεπτό. Από το πρώτο λεπτό, πρώτο και 10 τέλος πάντων, από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, προηγείται 1-0 σε ένα παιχνίδι το οποίο, έτσι να κάνω και εγώ λίγο την ανάλυση έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ δηλαδή, με τους Σκοτσέζους να μην αλλάζουν το πλάνο τους. Έτσι θα έπαιζαν οι Σκοτσέζοι. Εντυπωσιακά καλοί, θα έλεγα, οι Σκοτσέζοι. Πάρα το γεγονός. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα έχουν δώσει την μπάλα στους Μαροκινούς. Η αλήθεια είναι ότι και να μην ήθελαν την μπάλα θα την είχαν οι Μαροκινοί, αλλά επί της ουσίας τα πράγματα εδώ δείχνει και το ότι ήταν on-site ο παίχτης του Μαρόκου που σημείωσε το υπέροχο αυτό κόλλο από τα πλάγια με το βολέ και άνοιξε το σκορ. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλουν οι Μαροκινοί να εκμεταλλευτούν αυτόν τον τρόπο που παίζουν οι Σκοτσέζοι, πρέπει να ακολουθήσουν μια τακτική επιθετική και όχι μόνο με πλαγιοκοπήσεις αλλά στον άξονα, αφού ναι μεν είναι φορτωμένο το κέντρο των Σκοτσέζων, όμως παίζουν αρκετά ψηλά την άμυνά τους για να μπορέσουν να πρεσάρουν. Είναι και πίσω στο σκορ. Αυτό το παιχνίδι θα έκαναν όμως έτσι κι αλλιώς οι Σκοτσέζοι. Αυτό είναι το πλάνο τους και δεν έχει αλλάξει κάτι ασχέτως αν είναι πίσω στο σκορ. Απλά στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του Μαρόκου είναι το γκολ που τους δίνει αυτό το την άνεση να διαχειριστούν διαφορετικά το παιχνίδι και όχι να κυνηγούν αυτή τον γκολ. Την κόντρα δεν θα τη βγάλουν εύκολα παρά μόνο τη λεγόμενη καμινάδα να περάσει μπάλα καμινάδα. Τέλος πάντων να περάσει την μπάλα πίσω από την άμυνα των Σκοτσέζων όταν είναι ψηλά. Αλλά οι επιστροφές μέχρι στιγμής των Σκοτσέζων είναι πάρα πολύ καλές και μαχητές όλοι στον άξονα και γενικά στα χαφ είναι πάρα πολύ μαχητές οι Σκοτσέζοι και παλεύουν κάθε φάση ακόμη και αν είναι για ένα απλό out. Έτσι αυτή είναι η εικόνα, δεν έχω πει κάτι διαφορετικό από αυτά που είπε και ο Βασίλης, είναι αλήθεια, αλλά αυτό βλέπουμε και γι' αυτό το συζητάμε. Είναι αυτό το λεγόμενο cooling break που έχει καθιερωθεί και μετά στο ημίχρονο θα πω και γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ αυτό τον παίκτη, τον Γουαντί που είπα προηγουμένως, γιατί έχει πέρα από τα δεδομένα ότι είναι ποιοτικότατος χαφ, είναι και ποδοσφαιριστής με πνεύμα, είναι μάλλον ένας άνθρωπος με πνεύμα, ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ σπουδαίες προδιαγραφές, καλλιεργημένο παιδί που ζηλευτό και πρότυπο για το μέλλον. Θα τα πούμε άλλη ώρα όμως τώρα. Ο λόγος ξανά στο Βασίλη το Μότσι.
0: Οπότε θες πάντως ενδιαφέρον. Θα έχει 27ο λεπτό Σκωτία Μαρόκο 0-1. Ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι με την μπάλα να γυρίζει στον χώρο που νωρίτερα κέρδισε το φάουλ ο Χακίμι. Το Μαρόκο προηγείται από το δεύτερο λεπτό του αγώνα με τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Σαϊμπάρη με ένα πολύ δυνατό σουτ μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, έτσι όπως κάνει επίθεση η εθνική ομάδα της χώρας του, έτσι όπως έκανε επίθεση. Τώρα ο Μπόνο είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο μάτς. Ο Μαροκινός θερματοφύλακας, αριστεροπόδαρος, εκτελεί αυτό το φάουλ προωθώντας την μπάλα σε ένα χώρο που την κεφαλιά θα την πάρει ο Φέργκιουσον. Κατάφερε να νικήσει τον αέρα τον Ουνάη. Η μπάλα γυρίσει στον Μπουαντί. Εκείνος ακόμη πιο πίσω για τον Χακίμι. Οι δύο στόπερ τώρα του Μαρόκου αλλάζουν την μπάλα, ο Ντιόπ με τον Ριάτ. Ξανά ο Ντιόπ δίνει στον Χακίμι, πιο πίσω για τον Ντιόπ. Έχουν υπομονή και οι Μαροκινοί στο παιχνίδι τους. Είπαμε είναι μια ομάδα που και αυτή έχει ως βασικό χαρακτηριστικό της την εξαιρετική της άμυνα. Και με τους Βραζιλιάνους το δεύτερο ημίχρονο δεν απειλήθηκε στην πραγματικότητα, δεν δέχτηκε δηλαδή κάποια πολύ μεγάλη φάση από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας και πήρε για αυτή την ισοπαλία σε έναν αγώνα στον οποίο είχε προηγηθεί από το δικό της προκριματικά, τα δικά της προκριματικά στην Αφρικανική ζώνη. Πήρε με ευκολία την πρόκριση έτσι για το Μουντιάλ, έχοντας κάνει το 8 στα 8, 8 νίκες σε έντονα παιχνίδια, με γκολ 22. Τώρα προσπαθούν να κλέψουν και το καταφέρουν οι Σκοτσέζοι. Ωστόσο, η πάσα του Τίρνη στη συνέχεια δεν ήταν επιτυχημένη. Θέλησε να βρει το Μαγκίν. Έτσι, ανακτούν και πάλι γρήγορα την κατοχή οι Μαροκινοί. Δεν έχει κάνει ούτε σουτ στην εστία του Μαρόκου η Σκωτία. Βέβαια, και απ' την άλλη, συνολικά τα σουτ για το Μαρόκο είναι 2. Και το ένα είναι στην εστία, το γκολ αυτό στο δεύτερο λεπτό. Οι Μαροκινοί γυρίζουν την μπάλα μέσα στην περιοχή τους και οι Σκοτσέζοι ανέβηκαν ψηλά για να πιέσουν. Προσπάθησαν τώρα να βγάλουν μια παλιά στην πλάτη της αμήνας της Σκωτίας οι παίκτες του Ουαγμπή. Δεν τα κατάφεραν, αλλά ο Μπραχίμ Δίαθ τώρα έχει την μπάλα έξω από την περιοχή. Θα δώσει τον Σαϊμπαρί. Ξανά εκείνος με τη μία για τον Δίαθ από τα δεξιά μέσα στην περιοχή της, όπως το επιτίθεται το Μαρόκο. Σουτ, την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ένα σουτ το οποίο έκανε ο Ελ Αϊναουί της Ρώμα. Ο Μπραχίμ Δίαθ συνδυάστηκε πολύ ωραία με τον Σαϊμπάρι. Βέβαια στο 1-2 που έπαιξαν, η μπάλα έφυγε αρκετά πλάγια προς τη γραμμή του out δηλαδή. Ο Μπραχίμ Δίαθ γύρισε πίσω στον Ελ Αϊναουί, ο οποίος ήταν μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Σε καλή θέση έκανε εκείνος το σουτ. Η μπάλα όμως έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γκάν. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-1 και ήταν μια καλή στιγμή πάντως για τους Μαροκινούς που έχουν τον γκολ, επαναλαμβάνω, από το δεύτερο λεπτό με τον Σαϊμπαρί. Το λέω έτσι για αρκετές φορές για ποιον συντονίζεται τώρα με την Eraspor. Οι Σκοτσέζοι έχουν την μπάλα στο χώρο της αμυνάς τους. Ο Χάνλι γυρίζει στο Χέντρι και εκείνος παίζει πιο δίπλα του για τον Τίρνεϊ. Μια βαθιά παλιά στο πουθενά, στην πραγματικότητα σε ένα σημείο που δεν μπορούσε ο Τσε Άνταμς να πάρει την κεφαλιά. Πήγε στον πόνο, εκείνος την έδωσε με τη μία μπροστά. Ο Ελ Αϊναουί γυρίζει στον Ριάντ. Εκείνος το Μαζραούι, ξανά η μπάλα στα πόδια του στόπερ της Crystal Palace, του Ριάντ δηλαδή, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα από το φάουλ που έκανε νωρίτερα για να ανακόψει πιθανή αντεπίθεση των Σκοτσέζων. Ο Μπουαντί πολύ ωραία στη μισή γραμμή, μάλλον πήγε ωραία πάνω στην μπάλα, έδωσε στον Ελκάνους, εκείνος έκλεψε αφού αρχικά είχε χαθεί κατοχή για τους Μαροκινούς και τι υπάρχει, φάουλ επιθετικό σύμφωνα με την υπόθεση του ρέφερι από το Ουσμπεκιστάν. Οι Σκοτσέζοι είχαν ζητήσει φάουλ του Ελκάνους στο κλέψιμο που έγινε στη μεσαία γραμμή. Εντάξει, ένα πολύ ελαφρύ σπρόξιμο και αν υπήρξε στη μεσαία γραμμή, θεωρώ ότι ο διαιτητής από το Ουσμπεκιστάν καλά έκανε και άφησε τη φάση να εξελιχθεί, ο Ιλγκίς Ταντάσεφ. Και το παιχνίδι λοιπόν συνεχίζεται με τους Σκοτσέζους να έχουν την μπάλα στον χώρο της αμυνάς τους. Ο Χάνλεϊ την προωθεί μπροστά, θα πάρει ο Μαγκίν, θα τη στώσει μάλλον με το στήθος για τον Κρίστη. Ο Φέργιουσον θα τη γυρίσει πίσω στο Χέντρι, εκείνος θα παίξει δίπλα του για τον Τίρνεϊ. Τώρα ο Μακτόμινεϊ είναι ακριβώς στο χώρο της γραμμής, έδωσε δίπλα του για τον Χέντρι. Ο Μαγκίν την προωθεί για τον Κρίστη, ο Κρίστη γυρίζει πίσω ωστόσο και βγάζει τώρα στα δεξιά για τον Πέτερσον, το δεξιό back half. Ξανά Κρίστη χάνει από την παρέμβαση του Ελκάνους, ο οποίος έχει τραυματιστεί. Μάλιστα δύο Μαροκινοί έχουν πέσει στο χορτάρι. Ο Σαϊμπαρί πάντως έχει πάρει την μπάλα λίγο πιο πάνω από το χώρο της μισής γραμμής και δεν τη βγάζει έξω. Δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα και ιδιαίτερες προϋποθέσεις για το Μαρόκο να γίνει απειλητικό, αλλά η κατοχή παραμένει σε πόδια των Μαροκινών με τον Μπραχίμ Δίαθ. Έχει τον Μπουατί στην πλάτη του πίσω το ακριβώς εκεί, θα δώσει την μπάλα και για να δούμε αν υπάρχει όντως τραυματισμός. Ακούτε και τις αποδοκιμασίες σου, απλά οι Μαροκινοί κρατούν την μπάλα και τη γυρίζουν με κοντινές πάσες. Αυτό έκανε ο Χακίμι μαζί με τον Μπουατί. Έχουν ανέβει και οι δύο στόπερ του Μαρόκου στη μεσαία γραμμή, όπως και ο αριστερός μπακ Μαζραούι. Παραμένουν βέβαια στην ίδια ευθεία οι τέσσερις τους και ο Μακτόμινεϊ στη συνέχεια θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out λίγο πιο πάνω από το χώρο της μισής γραμμής και ενώ το μας βρίσκεται στο 34ο λεπτό. Σκωτία Μαρόκο 0-1. Η κάμερα εστιάζει και σε κάποιους Μαροκινούς που είναι στην κερκίδα. Ο Μπραχίμ Δία φαίνεται να πιάνει τον τετρακεφαλό του. Δέχτηκε μια γονατιά εκεί από τον Μακτόμινεϊ και πόνεσε. Εντάξει, θα συνεχίζει, δεν είναι κάτι το σοβαρό προφανώς. Στο 34ο λοιπόν, λεπτό λοιπόν, πλάγι out εκτελείται για το Μαρόκο που προηγείται με ένα 1-0 της Σκωτίας. Οι Σκοτσέζοι κάπως έχουν ανεβάσει τα ποσοστά τους σε σχέση με την κατοχή. Έχει πάει στο 36,5% τώρα για εκείνους, στο 63,5% για το Μαρόκο. Νωρίτερα έχει φτάσει σε επίπεδα 78%. Αλλά δεν είχε κάνει τίποτα η Σκωτία, δεν έχει καταφέρει ουσιαστικά να πατήσει την αιστεία του Μπόν, ενώ σε αντίθεση με τους Μαργινούς που είναι και πάλι μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Μαζραουί, θα απομακρύνει ο Κρίστη σε πλάγιο out. Ένα ωραίο γύρισμα του Μαζραουί από την πάσα που δέχτηκε από τον Ελκανούς, μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το γύρισμα το παράλληλο, απομάκρυναν οι Σκοτσέζοι. Αν μια ομάδα φαίνεται ικανή να πετύχει κι άλλο γκολ, να πετύχει γκολ μάλλον στην πορεία του αγώνα, είναι το Μαρόκο που έχει ήδη σημειώσει ένα. Οι Σκοτσέζοι δεν μπορούν να πλησιάσουν καν την περιοχή του Μπόνου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα στην κατοχή την έχουν και πάλι οι Μαροκινοί με τον Ελ Αϊναούι, αλλάζει με τον Μπραχίμ Δίαθ, κάνουν πασούλες μεταξύ τους έτσι στα 2 μέτρα. Ξέρω αν θέλουν να ανεβάσουν και λίγο τους Σκοτσέζους που είναι όλοι πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ουναΐ παίζει δίπλα του για τον Μπουατί. Εκείνος προσπάθησε να αλλάξει πλευρά, αλλά αποτυχημένα. Για τον Ελκανός.
1: Οι Σκοτσέζοι μετά το Coolie Break έχουν αλλάξει τελείως την τακτική τους. Έχουν γυρίσει αρκετά πίσω και ψάχνουν μόνο την αντεπίθεση. Δεν προσπαθούν να κλέψουν τώρα μπάλα. Είναι περίπου ένα δεκάλεπτο τώρα που αυτό συμβαίνει, όπως το είπες προηγουμένως, πίσω από τη σέντρα. Όλοι και βλέπουμε τι θα κάνουμε μετά. Κάπως έτσι είναι τώρα η τακτική των Σκοτσέζων.
0: Και δεν μπορούν να κρατήσουν καθόλου μπάλα. Ενώ τώρα έγινε κάτι το φοβερό, το πόσο λίγο να δούμε την φάση του Σαϊμπαρί μέσα στην περιοχή. Χάθηκε τεράστια φάση, τεράστια ευκαιρία για το Μαρόκο με τον Ελκανούς, ο οποίος πήρε την πάσα από τον Σαϊμπαρί, μπήκε μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, από πολύ ευνοϊκή θέση, λίγο πιο πίσω από τη μικρή περιοχή, από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται το Μαρόκο, έκανε το πλασέ, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά, πάνω από τα δοκάρια του Γκάν, του Άγκους Γκάν. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για το Μαρόκο να πετύχει και δεύτερο γκολ. Ήταν αφύλακτος ο Ελκανούς σε αυτό το σημείο.
1: Θα μετρούσε.
0: Και πιστεύω θα μετρούσε, γιατί δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ στη μισή γραμμή. Δηλαδή, αν είναι φάουλ πάνω στον. Αν έκανε ο Ελ Αϊναούι, αυτό ήθελα να πω. Ότι θεωρώ ότι του έγινε φάουλ, να σου πω την αλήθεια. Είναι πεσμένος και στο χορτάρι στη μεσαία γραμμή. Δεν είδε δηλαδή να τον ανατρέπει και πέφτοντας έκλεψε την μπάλα. Δηλαδή, ίσως και αθελά του ο Ελ Αϊναούι και έτσι ξεκίνησε η αντεπίθεση για το Μαρόκο. Μπορεί να ξαναδούμε τη φάση. Ξέρω αν είδες κάτι διαφορετικό, Τάσο. Έτσι, γιατί μπορεί να είδες κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, δεν είδα κάτι διαφορετικό. Βλέπω αυτό που βλέπεις και εσύ.
0: Θεωρείς ότι μπορεί να κάνει φάουλ ο Ελ Αϊναούι αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχασε την μπάλα ο ποδοσφαιριστής της Σκωτίας από την πτώση αυτή. Δεν έπεσε πάνω στον παίκτη. Επαναλαμβάνω, έπεσε μπροστά του.
0: Έπεσε μπροστά του,
1: ναι. Και το επόδοση.
0: Και πήρε την μπάλα. Δεν είδα και εγώ να γίνεται φάουλ, να του κάνει φάουλ δηλαδή με το σώμα. Αυτό θέλω.
1: Εγώ βλέπω τα στατιστικά τους εδώ, το Σκοτσέζο, ναι. Και παρακολουθώ πέρα από τις πασούλες όταν τους δίνεται ευκαιρία στο 87% που έχουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν 0 σουτ, 0 σουτ στο στόχο, 0 ευκαιρίες, 0 κόρνερ με 0,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν και οι Μαροκινοί φαίνονται σαν Βραζιλιάνοι εδώ πέρα, έτσι, παίζουν πολύ μεγάλη μπάλα και βρίσκουν χώρους συνέχεια.
0: Με τον Μπραχίμ Δίαθ τώρα να είναι μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, κρατά, φέρνει στο αριστερό, κάνει τις προσπίσεις, ξανά στο δεξί, ξανά στο αριστερό, συνεχόμενες οι αλλεπάλληλες προσπίσεις, 8 παίκτες της Σκωτίας δεν επιτήρουσαν, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο. Θα κάνει τώρα κάτι σαν μεταξύ σέντρας και σουτ ο Μπραχίμ Δίαθ από τα δεξιά, αλλά θα απομακρυνθεί η μπάλα από τους Σκοτσέζους που... Τι θα κάνουν, θα κερδίσουν ένα φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Υπήρχε φάουλ με τον νόμο, όπως λέει ο Ταντάσεφ, και ήταν φάουλ. Το έκανε ο Ελ Αϊναούι. Ένα πολύ δυνατό τζαρτζάρισμα και στη συνέχεια προέταξε το αριστερό του χέρι σπρόξιμο. Επομένως υπήρχε φάουλ πάνω στον Τίρνεϊ που προσπάθησε να φύγει μπροστά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν έβγαλε πάντως κάρτα ο, ναι, ο ρέφερι της αναμέτρησης. Ναι, εν τω μεταξύ βλέπω και στο BBC, ναι, και ο Άλι Μακόιστ λέει ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έδωσε αυτό το φάουλ ο διαιτητής.
1: Για τη φάση την προηγούμενη.
0: Φάση την προηγούμενη. Εγώ σου λέω δεν το δακαλά, έτσι πως το δα, δεν μου φάνηκε, αλλά εσύ μπορεί...
1: Ο ποδοσφαιριστής,
0: ο Μακόιστ. Άλι Μακόιστ.
1: Όχι, ο Μακόιστ το είπε, αλλά ποιος ήταν ο Σκοτσέζος.
0: Δεν το πρόσεξα, θα σου πω.
1: Μην χάσουμε τη φάση τώρα, παιδί.
0: Δεν το πρόσεξα. Λοιπόν, από τα δεξιά τώρα μπροστά η Σκωτία κερδίζει ένα κόρνερ, αλλά υπάρχει υπόδειξη νωρίτερα για offside. Ήταν ο Χέντρι εκεί, εκτεθειμένος. Ο στόπερ της Σκωτίας που είχε βρεθεί στο σημείο του κόρνερ από τα δεξιά. Η μπάλα έφυγε κόρνερ, αλλά υπήρχε offside. Βέβαια, ο παίκτης που ήταν offside δεν ήταν ο Χέντρι, αλλά ο Χάνλι. Ωστόσο σηκώθηκε η σημαία του βοηθού.
1: Θεώρησε ότι επηρέαζε.
0: Θεώρησε ότι επηρέαζε τώρα, μάλλον. Εντάξει,
1: α, ναι. Ο Μακτόμινε ήταν προηγουμένως στη φάση που λέγαμε.
0: Ο Μακτόμινε, μάλιστα.
1: Ήταν ο παίκτης ο οποίος πέρασε την μπάλα, είχε την κατοχή την μπάλα. Η πτώση του ποδοσφαιριστή της, του Μαρόκου ήταν μπροστά από το Μακτόμινε. Τον υποχρέωσε και να χάσει την μπάλα με την πτώση αυτή. Και γι' αυτό κρινιάζω.
0: Αν τέλος, του βρήκε πόδια, ναι, εντάξει, γιατί βρήκε μπάλα, οκ. Okay. Αλλά εμένα μου φάνηκε ότι βρήκε μπάλα.
1: Στα social σχολιάζουν και τη λεπτομέρεια. Αλλά πα περιπτώσει τώρα.
0: Όχι, εντάξει,
1: δεν,
0: μπορεί να ήταν.
1: Δεν πήγε και γκολ. Δεν πήγε
0: και
1: γκολ.
0: Και εγώ να πω την αλήθεια τώρα δεν έδωσε τόσο μεγάλη σημασία και ενδεχομένω να το χάσα. Οπότε, λοιπόν, στο 41ο λεπτό Σκωτία Μαρόκο παραμένει το 0-1 με τον Σαϊμπάρι σκόρερ από το δεύτερο λεπτό τη αναμέτρηση. Και το Μαρόκο να είναι εμφανώ καλύτερο τη Σκωτία. Σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ο Μπραχίμ Δίαθ με συνεχόμενες τρίπλες προσπαθεί να ελευθερωθεί, αλλά έπεσαν πάνω του τρεις Σκοτσέζοι και του πήραν την μπάλα. Τελευταίος εκείνος που την έκλεψε ήταν ο Κρίστη, την έχασε όμως γρήγορα, έτσι. Πήγαν πάνω του οι αντίπαλοι του, του πήραν την μπάλα. Ο Μποαντί ολοκλήρωσε το.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Περιμένουμε να ακούσουμε την ιστορία του μετά, Τάσο, όπως ένα. Λοιπόν, πάντως το μάτς δεν είναι και το πιο ελκυστικό έτσι, του παγκόσμιου κυπέλλου. Δηλαδή δεν βοηθάει σε αυτό η Σκωτία. Το Μαρόκο έχει τη διάθεση να παίξει. Πώς έχει αυτό τα νότα του, βέβαια. Αλλά οι Σκοτσέζοι απ' την άλλη δεν μπορούν, νομίζω. Είναι όλοι οργανωμένοι πίσω από την άμυνα. Και η εικόνα της Σκωτίας έτσι με κάνει να σκέφτομαι και πόσο κρίμα είναι που δεν προκρίθηκε η εθνική μας. Να μου πεις, όλα στο χορτάρι κρίνονται. Αλλά νομίζω ότι η εθνική μας είναι καλύτερη ομάδα από την Σκωτία και θα μπορούσε να είναι στα τελικά του Μουντιάλ. Ή ακόμα και την εθνική μας ήταν και η Δανία που λέει. Ο λόγος το πήραν οι Σκοτσέζοι όμως και μπράβο τους με το σπαθί τους. Το εισιτήριο μέσω της πρώτης θέσης. Οι Δανείοι αποκλείστηκαν από τους Τσέχους στα μπαράς. Οι Τσέχοι κέρδισαν δύο μπαράς και βρίσκονται και αυτοί στο Μουντιάλ.
1: Και οι Σουηδοί πέρασαν μέσα στην Nations League με τρεις ισοπαλίες στα προκριματικά. Και πέντε ήττες. Εντάξει, γίνονται αυτά.
0: Εντάξει, γίνονται. Ελπίζω να πιστέψουμε στο επόμενο Μουντιάλ να είναι εκεί παρούσα η εθνική μας ομάδα. Στο 42ο λεπτό Σκωτία Μαρόκο 0-1. Προσπαθούν οι Σκοτσέζοι λίγο με τις φωνές τους να ανεβάσουν και την ψυχολογία των παικτών τους, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάνει καν σουτ. Το όπως και εσύ νωρίτερα, Τάσο, στο 0 όλα για τη Σκωτία. Απ' την άλλη οι Μαροκινοί έχουν 5 σουτ, 1 στον στόχο, 2 καλές ευκαιρίες χαμένες, με πιο πρόσφατη αυτό το δυνατό πλασέ του Ελκανούς με την μπάλα να φεύγει πάνω από τα δοκάρια, όπως ένα ακόμη σουτ από τον Ελ Αϊναουί στο 30 λεπτό της αναμέτρησης και τον γκολ βεβαίως που έχουν οι Μαροκινοί από το δεύτερο λεπτό. Ένα φάουλ τώρα του Μαζραουί, έπεσε πάνω στα πόδια του Μαγκίν και έκανε φάουλ. Ο Μαγκίν δέχεται και τα έψημα των συμπαικτών του.
1: Τώρα θα γίνει η πρώτη φάση για,
0: να δούμε. Και πριν είναι ένα φάουλ περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, λίγο κάτι περισσότερο. Ακριβώς όμως στη γραμμή του πλαγίου out, είναι σε θέση για σέντρα. μέσα στην περιοχή. Ανεβαίνουν και οι στόπερ της Σκωτίας. Ξεσηκώνονται και οι Σκοτσέζοι φιλαθλοί στην κερκίδα. Έχει πάει κοντά ο Μπραχήμ Ντίαθ για να μην επιτρέψει την εκτέλεση του φάουλ. Ο Φέργκισον διαμαρτύρεται. Ο Φέργκισον είναι στην εκτέλεση για τους Σκοτσέζους. Στέλνει την μπάλα στο ύψος μικρής περιοχής. Κεφαλιά απομάκρυνσης. Η μπάλα δεν θα βγει καν κόρνερ. Την κεφαλιά την πήρε ο Ρία. Το Χακίμι στη συνέχεια την έστειλε πάνω σε αντίπαλο, προκειμένου πάνω στον Κρίστη. Εκείνος θα την γυρίσει ακόμη πιο πίσω στον έναν εκ των τριών στόπερ, τον Χέντρι. Παραμένει μπάλα πάντως στους Σκοτσέζους και ο Μαγκίν που νωρίτερα κέρδισε το φάουλ από τον Μαζράουι. Τώρα κάνει το ανάποδο. Κάνει φάουλ δηλαδή πάνω στον ίδιο αντίπαλο, τον Μαζράουι, τον αριστερό μπακ της United. Και αυτό τουλάχιστον έδωσε ο διαιτητής. Και έτσι λοιπόν μια δεύτερη στατική φάση περνάνε εκμετάλλευτοι για τους Σκοτσέζους. Είχαν μια ακόμη νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο, έτσι στην φάση που δέχτηκε και η κίτρινη κάρτα ο Ριάτ που ανέκοψε αντεπίθεση. Αλλά από καμία από τις δύο στατικές φάσεις που κέρδισαν δεν κατάφεραν να απειλήσουν οι Σκοτσέζοι, που φαντάζομαι και αυτό περιμένει ο Στίβ Κλάρκ, ο διάχρονος προπονητής. Οπότε είναι πάρα πολύ επιτυχημένος στον πάγκο της Εθνικής Τσεχίας. Είπαμε να έλαβε το 19, οδήγησε την Σκωτία στο Euro του 20 στην τελική φάση μετά από 23 χρόνια. Την οδήγησε ξανά στην τελική φάση του Euro του 2024 και την οδήγησε και στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998. Τότε ήταν τελευταία συμμετοχή της Σκωτίας. Είπαμε δεν έχει περάσει ποτέ τη φάση των ομίλων. Είτε από μεγάλη διοργάνωση, είτε σε Euro, είτε σε Μοντιάλ. Έχοντας 3 βαθμούς από το μάτς με την IT, πάντως θεωρητικά έτσι είναι σε ένα καλό δρόμο. Βέβαια για την ώρα δεν έχει κάνει ούτε σουτ εκτός εστίας απέναντι στον Μπόνο τον Μαροκινό. Πραγματικά δεν έκανε σουτ ούτε εκτός εστίας, έτσι, yeah, η Σκωτία. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ρόμπερτσον, από τις λίγες φορές που και αυτός ανέβηκε στον αγώνα, αναγκάζεται να την γυρίσει πίσω. Ο μπακ της Λίβερπουλ, μπακ χαφ και στην εθνική ομάδα της Σκωτίας. Ο Πάτερσον από τα δεξιά τώρα στον ίδιο ρόλο, πέρασε η μπάλα από όλους. Ο Ρόμπερτσον σεντράρι, εδώ χάθηκε μεγάλη στιγμή, χάθηκε καλή ευκαιρία μάλλον για τους Σκοτσέζους, διότι στη σέντρα που έκανε ο Πάτερσον αρχικά η μπάλα πέρασε και από τον Τσε Άνταμς και από τον Τίρνεϊ που είχε βρεθεί μέσα στην περιοχή της. Ο Τίρνεϊ μάλιστα είναι ο αριστερός στόπερ και πολλές φορές ανεβαίνει. Πέρασε και από τον Άνταμς και τον Τίρνεϊ η μπάλα, έφτασε στο Ρόμπερτσον στην άλλη πλευρά από τα αριστερά της προσεπιτήτης της Σκωτία. Σέντραρε εκείνος στο δεύτερο δοκάρι ο Μαγκίν, βέβαια σχεδόν ένα μέτρο μπροστά από τη γραμμή του out, προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα προς την εστία του Μπόνο, που ενδεχομένως να μην είχε και σωστή θέση, αλλά την έστειλε ψηλά out, ενώ υπάρχει ένα foul και πλεονέκτημα που αφήνεται από τον διαιτή από το Ουσβεκιστάν. Οι Σκοτσέζοι είναι μπροστά, ο Τίρνεϊ σεντράρι και με το κεφάλι θα απομακρύνει ο Γκιόπ. Ο Φέρκιουσον πέφτει στο χορτάρι. Οι Σκοτσέζοι μέσα στην περιοχή από τα αριστερά με τον Άνταμς. Γυρίζει εκείνος για τον Τίρνεϊ. Θα απομακρύνει ο Ουναΐ σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out κοντά στο σημείο του κόρνερ από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Σκωτία. Ο Φέρκιουσον νωρίτερα ζήτησε και. Έχει βρει μπάλα νομίζω. Από πλευράς Μαρόκου θα τη δούμε ξανά τη φάση γιατί ελέγχεται, γι' αυτό σηκώνει το χέρι ο διαιτητής από το Ουσβεκιστάν. Υπάρχει πέναλτι, όχι παίζεται, είχε κάνει επαφή με την μπάλα γιατί ήταν ο Φέργκισον ακριβώς στο όριο της μεγάλης περιοχής δεχόμενος το μαρκάρισμα, την προβολή, αλλά είχε γίνει επαφή με την μπάλα, τίποτα είπανε και είπε και ο Αμερικανός διαιτητής από το ΒΑΡ. Οι Σκοτσέζοι λοιπόν έχουν ένα δίλεπτο που απειλούν τώρα, προσπαθούν μάλλον να γίνουν απειλητικοί και είχαν αυτή τη φάση με τον Μαγκίν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στην σέντρα του Ρόμπερτσον τα αριστερά και, και το γύρισμα που επιχείρησε να κάνει ο Μαγκίν θέλοντας ωστόσο την μπάλα ψηλά out βρισκόμενο στο δεύτερο δοκάρι. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου είναι το παιχνίδι. Ανέβηκαν οι Σκοτσέζοι στα δύο σουτ. μέσα σε ένα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Δηλαδή τα δύο πρώτα σουτ που επιχείρησαν να κάνουν οι Σκοτσέζοι τα έκαναν στον έξτρα χρόνο του πρώτου ημιχρόνου. Και σίγουρα και ο Steve Clark θα περιμένει έτσι μια τέτοια αντίδραση και μέχρι το φινάλε εδώ του πενταλέπτου, αλλά σίγουρα και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σιάννης Σκοτία καταφέρει να κάνει κάτι σε αυτό το διάστημα, έτσι. Έχει πέσει ο Μακτόμινεϊ στο χορτάρι, ζητά φάουλ. Τίποτα, λέει ο διαιτητής από το Ουσμπεκιστάν, προκαλώντας και τις διαμαρτυρίες των Σκοτσέζων στην εξέδρα. Οι Σκοτσέζοι έχουν την κατοχή, η μπάλα είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μακτόμινεϊ γυρίζει να την πάρει. Θα αλλάξει για τον Χάνλεϊ, εκείνος μια κάθετη κακή, θέλει να βρει τον Άνταμς, αλλά έστειλε την μπάλα στην πλάτη του επιθετικού της Σκωτίας. Έτσι λοιπόν μπλόκαρε ο Μπόνο, ο οποίος δεν βιάζεται για να το συνεχίσει το παιχνίδι, τώρα θα το κάνει. Με ένα μακρινό βολέ προσπαθεί να βρει τον Σαϊμπάρι. Θα πάρουν την μπάλα οι Σκοτσέζοι. Ο Ουναΐ προσπαθεί να κλέψει από τον Φέργιουσον. Τελικώς αυτή θα καταλήξει στα πόδια του Ελκάνους. Θα δώσει τον Σαϊμπάρι. Ακόμη πιο πίσω για τον Ελ Αϊναουί. Και ακόμη πιο πίσω για τον Ριάτ. Και ενώ υπολείπονται μόλις 20 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν και τα 5 του πρώτου ημιχρόνου. Τα 5 λεπτά το καθυστερήσουμε, συγχωρείτε, του πρώτου ημιχρόνου. Και να έχουμε το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο μέρος. Αυτό θα κάνει, κοίτατε το ρολόι του, και θα κάνει τώρα ο Ταντάσεφ, ο διαιτητής, επαναλαμβάνω, από το Ουσμπεκιστάν. Σκωτία Μαρόκο 0-1. Το γκολ ο Σαϊμπαρί στο δεύτερο λεπτό. Οι Μαροκινοί μετά είχαν την μπάλα συνεχώς στα πόδια τους. Είχαν δύο πολύ καλές στιγμές στο 30 με τον Ελ Αϊναουί σουτ μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, η μπάλα έφυγε έξω. Στο 37 ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία με τον Ελ Κανούς, ο οποίος λίγο πιο πίσω από τη μικρή περιοχή, από τα αριστερά εντός της μεγάλης, όπως επιτίθεται το Μαρόκο, έκανε το πλασέ με το δεξί, αλλά έστειλε την μπάλα, ενώ ήταν αφύλακτος, έστειλε την μπάλα ψηλά out, αλλά ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και στο 45-1 είχαμε το σουτ του Μαγκίν από το δεύτερο δοκάρι, που πάλι προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα προς την εστία. Έκανε το σουτ μετά τη σέντρα του Ρόμπερτσον. Ήταν και σε δύσκολη θέση, ωστόσο, σε δύσκολη γωνία. Έστειλε την μπάλα να περάσει out. Αυτά, Τάσο, για το πρώτο ημίχρονο. Σου δίνω το λόγο και επαναρχόμαστε με το δεύτερο.
1: Ωραία. Ήταν ο Βασίλης Μπότσης, περιγράφει την αναμέτρηση για την ελληνική ραδιοφωνία και την Eraspor, την αναμέτρηση του Μαρόκου με την Σκωτία, ένα παιχνίδι το οποίο έχει φαβορί και είναι το Μαρόκο, το οποίο έχει και την κατοχή, είναι το κυριαρχή ομάδα στο γήπεδο. Από την άλλη, τα τελευταία 5 λεπτά στις καθυστερήσεις, όπως είπε και ο Βασίλης, οι Σκοτσέζοι έδειξαν ότι μπορούν να πατήσουν και περιοχή και έκαναν και ένα-δύο σουτ, τα οποία, εντάξει, χωρίς ψηλές προϋποθέσεις, αλλά έγινε αυτό που έγινε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και για σας και για μας να ακούσετε ένα τραγούδι, αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ωραίο τραγούδι, εν πάση περιπτώσει, και αμέσως μετά εδώ για να πούμε και καμιά ιστοριούλα μέχρι να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Άφησα λιγάκι τον Ηλία μόνο του και κάνει πρόγραμμα τρελό. Λοιπόν, όσοι στέλνετε τα μηνύματά σας και θέλετε το βιβλίο που λέει θέλω το βιβλίο, και okay, καλά κάνεις και το θέλεις φίλε μου, αλλά πρέπει να βάλεις οπωσδήποτε το τηλέφωνο σου. Αν δεν μπορώ να σε βάλω στην κλήρωση καν χωρίς τηλέφωνο, οπότε πρέπει να βάλεις το τηλέφωνο σου. Αναφέρομαι φυσικά στο βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, τη βιβλιάρα του Jonathan Wilson από τις εκδόσεις MV Publications. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Γερμανίας. Οπότε εκεί θα πούμε και περισσότερα και για το βιβλίο, αλλά και για το άλλο θα έχει συμβεί. Για σήμερα χρωστάω μια ειδησούλα, μια ιστοριούλα για τον Αγιούπ Μποαντί, ένα γαλάκι ουσιαστικά, αλλά προτίμησε το Μαρόκο. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή η ενδεκάδα του Μαρόκου δεν έχει γεννηθεί κανένα στο Μαρόκο, έτσι. Έγινε και με την Βραζιλία, γίνεται και τώρα, είναι κάτι σημεία των καιρών τέλος πάντων. Μαροκινά είναι τα παιδιά, αλλά έχουν γεννηθεί σε διάφορες χώρες. Πέντε είναι στη Γαλλία, τρεις στην Ισπανία, από εδώ και από εκεί. Τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Ο Αγιούπ Μποαντί είναι ένα τέτοιο παιδί, γαλλοφρεμένο. Γεννήθηκε το 2007 στο Σενλίς της Γαλλίας και είναι 18 χρονών, αλλά ούτε 19 δεν είναι. Όμως τον Οκτώβριο του 23, σε ηλικία 16 ετών και 3 ημερών, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που αγωνίστηκε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στο Conference League με τη φανέλα της Lille. Ταυτόχρονα φυσικά έγινε και ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα της Lille. Έχει κάνει πολλά και λίγες μέρες μετά αγωνίστηκε και στο πρωτάθλημα και έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στη Γαλλική Λίγκα, στο Γαλλικό Πρωτάθλημα. Πλέον είναι 18 ετών, ταλεντάρα εννοείται, αγωνίστηκε, έχει γεμάτη χρονιά φέτος με τη Λίλη. Κάποια στιγμή βρέθηκε και στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση, πήρε τη θέση για το Champions League, αγωνίστηκε 42 παιχνίδια της, 37 ήταν και βασικός και όλο το χειμώνα γινόταν αψιστήρι, τα έγραφαν και οι γαλλικές εφημερίδες, από το Didier Deschamps για να το ψήσει, να τον πάρει στην Εθνική Γαλλίας. Όμως δεν υπήρχε περίπτωση, όπως έχει πει και ο ίδιος, να αγωνιστεί στην Εθνική Γαλλίας, γιατί ήθελε να τιμήσει τους γονείς του, όπως και τα περισσότερα παιδιά που αγωνίζονται στο Μαρόκο ήθελαν την πατρίδα τους να την τιμήσουν, για την πατρίδα των γονέων τους κυρίως να την τιμήσουν. Είναι ένα παιδί, ο Μποαντί, που έχει ευαισθησίες και κοινωνικές, έχει και δράση κοινωνική, αλλά αυτό δεν το αφήνει να διαρρεύσει πολύ. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, θεωρείται μαθηματική διάνοια. Μάλιστα, είναι ένα παιδί το οποίο έχει κερδίσει διαγωνισμούς, μαθητικούς διαγωνισμούς, και έχει κερδίσει και άλλους διαγωνισμούς σε εθνικό επίπεδο ρητορικής, παρακαλώ. Μάλιστα, το 23 έχει γίνει νικητής σε διαγωνισμό ρητορικής και έχει βραβευθεί από τον ίδιο τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Μποαντί είναι ένα παιδί πρότυπο για το σήμερα και το αύριο, για τα νεότερα παιδιά βεβαίως, αλλά και είναι ένας ποδοσφαιριστής ικανότητας. Εγώ το συγκρίνω, χωρίς φυσικά να μπορεί να πλησιάσει ακόμη τον Βιτίνι, αλλά όσοι δεν έχετε εικόνα για τον Μποαντί, επειδή τον Βιτίνι τον έχετε δει αρκετές φορές, τον Πορτογάλο άσο της Παρί, είναι ένας τέτοιος παίχτης. Πιο ψηλός, βεβαίως δεν είναι τόσο επιδραστικός όσο Βιτίνια στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, αλλά στα 18 του δεν έχουμε τέτοιες απαιτήσεις. Ο Βιτίνια, αν μη τι άλλο, είναι ο κορυφαίος, κατά τη γνώμη μου, αμυντικός χάφ αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αλλά αυτό το παιδί, αν προσεχθεί και αν προσέξει, που νομίζω ότι η ορίμανσή του είναι ήδη εντυπωσιακή, ο Αγιούπ Μποαντί θα είναι το πρόσωπο που θα μας απασχολήσει. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ήδη έχει κατατεθεί πρόταση στη Λίλ από την πρωταθλήτρια Αγγλία στην Arsenal, ύψους, κρατηθείτε, 70 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε ας περιμένουν ένα χρόνο τουλάχιστον να παίξει και στο Champions League και μετά βλέπουμε. Έτσι μιλάμε για σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν είναι ο Μότσης έτοιμος για να του δώσουμε τη σκυτάλη για το δεύτερο ημίχρονο. 1-0 προηγείται το Μαρόκο της Σκωτίας. Τον έχουμε.
2: Ναι, αμέ. Εδώ είμαι.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Λοιπόν, 1-0 όπως είπες προηγείται το Μαρόκο της Σκωτίας. Πολύ ωραία αυτά που έλεγες. Με τον γκολ του Σαϊμπαρή στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης από την πάσα του Μπραχήμ Ντίαθ.
1: Βλέπεις ροντέο. Στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, γιατί εντάξει, εκτός και αν οι Σκοτσέζοι πάρουν δύναμη από το τελευταίο πεντάλεπτο αυτών των καθυστερήσεων, όπου προσπάθησαν να γίνουν απειλητικοί. Διαφορετικά, αν έχουν την εικόνα που είχαν στα πρώτα 45 λεπτά του ημίχρονου.
1: Στα πρώτα.
2: Όπου προσπάθησαν να γίνουν απειλητικοί. Διαφορετικά, αν έχουν την εικόνα που είχαν στα πρώτα 45 λεπτά του ημίχρονου.

0: Έγινε χέρι.
1: Και πήραν έτσι το πέναλτι ο Διαφαρικάνοι γιατί σκόραραν. Εκεί ήταν ο μόνος τρόπος για να βάλουν γκολ ο Διαφαρικάνοι και ήρθε σε εκείνο το παιχνίδι. Άρα και οι Σκοτσέζοι που έχουν ψυχή, έτσι, είναι ένας λαός με, με πολύ μεγάλο πάθος και αγάπη για το ποδόσφαιρο. Αν παίξουν όπως το τελευταίο πεντάλεπτο, ίσως να έχουν ελπίδες να πετύχουν κάτι.
0: Να ήταν σοβάρες. Μόνο για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, εμείς βέβαια για το ποδόσφαιρο αναφερόμαστε. Αλλά οι άνθρωποι έχουν φοβερή έτσι, κουλτούρα πάνω στην αγωνιστικότητα, να το πω έτσι.
1: Ναι, είναι ωραίοι οι Σκοτσέζοι, όντως ισχύει.
0: Εγώ βλέπω τον Γιώργο το Σκεύη τώρα να έχουμε αλλαγή σκητάλη στους ήχους. Ο Ηλίας Αδιαμάντης μας αποχαιρέτησε. Βασίλη, ο λόγος σε σένα. Γεια σου, Ηλία μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλό βράδυ στον Ηλία, λοιπόν. Ήρθε να κάνει το διάλειμμα του. Και καλώς ήρθες στον Γιώργο. Λοιπόν, επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο όπως το Boston Stadium. Υπάρχουν διάδρομοι περιμετρικά των εξεδρών, έτσι, στις οποίες βρίσκονται αρκετοί όρθιοι και παρακολουθούν τον αγώνα από εκεί. Ένα γήπεδο χωρητικότητας 65.000 θεατών. Πολύ όμορφο πραγματικά το γήπεδο, το οποίο είναι και κατάμεστο. Υπάρχουν πάρα πολλοί και πάρα πολλοί Μαροκινοί και πάρα πολλοί Σκοτσέζοι, προφανώς και κάποιοι που απλά θέλουν να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ και έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο. Ο Χακίμη μιλάει στους συμπαίκτες του ψυχώνοντάς τους. Είπε και αυτό το στατιστικό που το είχαμε δει και στην πρεμιέρα με την Βραζιλία, ήταν η ίδια εντεκάδα που είχε επιλέξει ο προπονητής του Μαρόκου, ο Μοχάμεντου Αχμπή, ότι και οι 11 που απαρτίζουν την 11 δεν έχουν γεννηθεί στο Μαρόκο. Παρ' όλα αυτά εκπροσωπούν την εθνική ομάδα της χώρας τους, και εκείνη με υπερηφάνεια. Και είπαμε, το Μαρόκο είχε φτάσει στα ημιτελικά του προηγούμενου Μουντιάλ το 2022, αποκλειόμενο το Μαρόκο από τη Γαλλία στον ημιτελικό. Για την ώρα στη φάση των ομίλων, στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει 2 νίκες και 3 ισοπαλίες, και αν σήμερα δεν ιτηθεί από τη Σκωτία, θα γίνει η πρώτη αφρικανική χώρα που έχει ένα τέτοιο ρεκόρ αίτητο 6 αγώνων σε φάση ομίλων. Επαναλαμβάνω, έτσι, σε παγκόσμιο κύπελο θα πάρει μία ακόμη πρωτιά το Μαρόκο. Όπως είπα, είναι και η πρώτη μοναδική αφρικανική χώρα που έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά Μουντιάλ. Δεν βλέπω να υπάρχουν αλλαγές για καμία εκ των δύο ομάδων. Ούτε ο Steve Clark έκανε κάποια αλλαγή, ούτε ο προπονητής Σκωτίας δηλαδή, ούτε ο Αγμπή, ειδικά ο Μοχάμεντου Αγμπή. Δεν έχει και λόγο να αλλάξει κάτι. Ενώ ακούτε πως δίνεται η έναρξη και για τη σέντρα στον αγώνα. Οπ, τι έκανε. Πώς το είδες αυτό, Τάσο?
0: Όχι, είναι κομπίνα αυτό. Είναι κομπίνα για να πάει μπάλα κοντά στο κόρνερ
1: και να πιέσουν εκεί.
0: Για να πιέσουν αυτό.
1: Ναι, μάλιστα. Άρα ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο, για να το εξηγήσω και στον κόσμο. Με τον Κρίστιαν, είδα καλά, απλά να σπρώχνουν την μπάλα κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, πλάγιο, για να ανέβουν οι Σκοτσέζοι για να πιέσουν στην επαναφορά του πλαγίου. Αλλά επέλεξαν αυτόν τον τρόπο τώρα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, γίνεται, αλλά οκ. Okay.
0: Για να δείξουν επιθετικότητα. Ότι
1: ναι, για να μπήκαμε αποφασισμένοι.
0: Braveheart. Ναι, εντάξει, οκ. Μας έπεισαν.
1: Λοιπόν,
0: ας το δούμε.
1: Πάντως 4-4-2, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ο σχηματισμός της Σκωτίας, που όπως μας δίνει η FIFA, και οι ίδιοι οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, και στο BBC και στο Sky Sports που παρακολουθώ, 4-5-1 επί της ουσίας δίνει τον σχηματισμό. Με τριάδα στην άμυνα, δύο χρόνια, όχι τέσσερα. Με τριάδα στόπερ, 5-4-1, αυτό.
0: Και το Μινέι σε ελεύθερο ρόλο, γιατί είναι παιχτάρα ο τύπος.
1: Ακριβώς. Ο οποίος έχει τώρα την μπάλα στα πόδια. Έτσι ήταν το 2025 καλύτερος παίκτη στην Ιταλία, πήρε το πρωτάθλημα με την Νάπολη. Συνεχίζει και αγωνίζεται στην Νάπολη, αγωνίστηκε δηλαδή την προηγούμενη σεζόν. Οι Σκοτσέζοι πάντως ξεκίνησαν έχοντας την κατοχή, με τον Χέντρι να βγάζει στα αριστερά για τον Ρόμπερτσον, τον αριστερό μπακ της Λίβερπουλ. Εκείνος θα δώσει την πλάτη στον Κρίστη. Ο Κρίστη ακόμη πιο πίσω για τον Χέντρι. Εκείνος τον Φέργκισον, Μακτόμινεϊ. Περνά στον Χάντλεϊ.

0: Γυρίζουν την μπαλά οι Σκοτσέζοι στον χώρο της αμυνάς τους. Τώρα την έχει στα πόδια του ο Χέντρι, ο οποίος προσπαθεί να ανέβει, βγάζει στα αριστερά για τον Ρόμπερτσον. Σεντράρει ο Ρόμπερτσον, κεφαλιά από τον Ίσα έξω. Όπως βλέπω τώρα είναι πολύ πιθανό να το γυρίσει σε τετράδα στην άμυνα ο προπονητής της Σκωτίας, ο Στίβ Κλάρκ. Ο Τίρνεϊ είναι έτοιμος να πάει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Κρατά, είναι ένα πλάγιο out κερδισμένο για τους Σκοτσέζους ακριβώς στην περιοχή της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Ο Τίρνεϊ λοιπόν εκτελεί αυτό το πλάγιο στο ύψος της μικρής περιοχής. Θα πάρει την κεφαλιά ο Χάνλι. Στη συνέχεια θα απομακρύνει ο Αϊναουί. Παρ' όλα αυτά πάνω σε πόδια Σκοτσέζων, οι οποίοι έχουν και την κατοχή με τον Κρίστη. Να γυρίζει πίσω στο Χάνλεϊ την μπάλα. Κλέβει ο Μπραχίμ Δίαθ και το Μαρόκο έχει την δυνατότητα να βγει μπροστά. Ο Σαϊμπάρη και πάλι στον Δίαθ. Κλέβει καθαρά την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής ο Μαγκίν. Πλησιάζει στην περιοχή των Μαροκινών από τα δεξιά, έτσι όπως κάνει η επίθεση Σκωτία. Υπάρχει πτώση στο έδαφος και τι δίνει, out δίνει ο ρέφερι της αναμέτρησης. Διαμαρτύρεται ο Σκοτσέζης για πέναλτι. Να δούμε αν υπήρχε περίπτωση πέναλτι ή όχι. Ο Μαγκίν μπήκε μέσα στην περιοχή, πέταξε την μπάλα μπροστά. Αυτό το... Όχι, νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Δεν είναι
1: πέναλτι, ναι. Το εκβιάζει, αλλά ναι. Έχει προηγηθεί φάουλ στο... Έκλειψαν την μπάλα οι Σκοτσέζοι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι υπήρχε φάουλ. Έλεγες προηγουμένως, άμα υπάρχει απόφαση, θα υπάρχει και τσεκάρισμα.
0: Ναι, αλλά εντάξει, ουσιαστικά δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, το βλέπουμε ξεκάθαρα έτσι. Ότι δεν είναι τίποτα πάνω. Και οι Σκοτσέζοι διαμαρτύρονται γιατί συνεχίζει το παιχνίδι. Εξετάστηκε πάντως η φάση. Δεν υπήρχε παράβαση. Ήταν νομίζω ξεκάθαρα αυτό. Το είδαμε και οι δύο, Τάσο. Το είδαν και το είδε και ο διαιτητής στο VAR. Αν και τους λέει να περιμένουν. Για κάποιο λόγο, να δούμε γιατί να περιμένουν. Όχι, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Αν και έκανε ένα τέτοιο νεύμα ο διαιτητής από το Ουσμπεκιστάν. Εντάξει, είχε κάποια σφύριγματα σε κάποια φάουλ που ξεσήκωσαν διαμαρτυρίες των Σκοτσέζων. Είδα και κάποιες φωτογραφίες έτσι νωρίτερα για τη φάση που συζητάγαμε και μαζί στο πρώτο ημίχρονο. Για ένα φάουλ πάνω στον Μακτόμινεϊ. Από φάση που προέκυψε ευκαιρία για το Μαρόκο. Στο 50 λεπτό πάντως στο μάτς το 0-1 η Μαροκινή στην επίθεση από τα αριστερά. Ο Σαϊμπάρι σουτάρει μπάλα στο δοκάρι μετά την κόντρα, κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για το Μαρόκο. Μπήκε μέσα στην περιοχή από τα αριστερά για το Μαρόκο ο Ελκάνους. Γύρισε σχεδόν στο ύψος του πέναλτι, λίγο πιο αριστερά, έτσι όπως κάνει επίθεση στο Μαρόκο μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Σεμπαρή με τη μία έκανε το σουτ, έβαλε την κόντρα ο Χέντρι και η μπάλα έφυγε κόρνερ αφού βρήκε και στο δοκάρι. Άρα δοκάρι για το Μαρόκο στο 50 λεπτό με τον σκόρερ τον Σαϊμπάρι που είχε πετύχει και τον γκολ του Μαρόκου στην πρεμιέρα απέναντι στην Βραζιλία στο 1-1. Ο Μπραχίμ Δία θα εκτελεί με πάσα το κόρνερ προς τον Ουναΐ. Παίρνει ξανά, σεντράρει με το δεξί, η μπάλα είναι κόρνερ από την άλλη πλευρά. Το κόρνερ αυτό το παραχώρησε ο Χάνλι για την Σκωτία. Έτσι λοιπόν η Σκωτία, ναι, το παραχώρησε ο Σκοτσέζος ο Χάνλι, το κόρνερ για το Μαρόκο. Από την άλλη πλευρά, από τα δεξιά πλέον έτσι όπως επιτίθεται το Μαρόκο, ο Χακίμι ξεσηκώνει τους Μαροκινούς, τα ακούει από τους Σκοτσέζους, από δοκιμασίες για τον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου, ο Χακίμι. Υπάρχουν κάποια ψηλούς προξήματα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Εκτελεί ο Χακίμι στο πρώτο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει το Μαρόκο με την κεφαλιά την οποία πήρε από πλευράς Μαρόκου, θα σου το πω αμέσως, ήταν ο Ελκανούς. Ο Ελκανούς ο παίκτης που πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, φοβερή απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Σκωτίας τον Γκάν, ενώ ισχυστεί και η φανέλα του Ελ Αϊναουί. Φοβερή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι από τον Ελκανούς. Ήταν σε ετοιμότητα όμως ο Γκάν που έπεσε στην αριστερή του πλευρά και απομάκρυνε την μπάλα.
1: Ήταν top gun. Πέταξε πραγματικά τρομερή επέμβαση.
0: Πραγματικά.
1: Η μπλούζα πώς την είδες?
0: Την είδα, την ασχίζεται εύκολα. Του Έλα Ιναουή από τράβηγμα έτσι μέσα στην περιοχή. Μετά την φάση αυτή, εντάξει, απλά του τράβηξε τη φανέλα ο Χέντρι και σχίστηκε η φανέλα του Έλα Ιναουή. Ο Ουναή τώρα, πολύ ωραία πάσα για τον Σαϊμπάρη. Εκείνος την έφερε μπροστά του την μπάλα, όχι ακριβώς όπως τα ήθελε. Και συνέχεια από τις κόντρες αυτή κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα της Εθνικής Σκωτίας, του Γκάν. Πού ήταν τον Γκάν όντως στην προηγούμενη φάση. Πιέζουν οι Μαροκινοί, αναγκάζοντας σε λάθος τους Σκοτσέζους. Ένα φθηνό λάθος η αλήθεια είναι. Έγινε εκεί από πλευράς του Πάτερσον, από τον Πάτερσον, τον δεξιό back half, δεξιό back της Σκωτίας σε αυτόν τον αγώνα. Στο 53 Σκωτία Μαρόκο 0-1, με το Μαρόκο να έχει δύο πολύ μεγάλες φάσεις. Το δοκάρι του Σαϊμπαρή μετά την κόντρα που έβαλε ο Χέντρι στο 50 λεπτό και την κεφαλιά του Ελ Κάνους και την απόκρουση του Γκάν στο αμέσως επόμενο λεπτό, έτσι. Το Μαρόκο δηλαδή είδε τους Σκοτσέζους να μπαίνουν λίγο πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και απάντησε με δύο μεγάλες ευκαιρίες. Ευκαιρία μεγάλη δεν έχει η Σκωτία στο παιχνίδι. Μόλις δύο σουτ στο πρώτο ημίχρονο βάσει της στατιστικής και επί της ουσίας ένα αξιοσημείωτο, ας το πούμε έτσι, ένα γύρισμα του Μαγκίνη από τη σέντρα του Ρόμπερτσον. Δεν μπόρεσε όμως ο Μαγκίνη από δύσκολη γωνία να δώσει πορεία στην μπάλα προς την εστία του Μπόνο. Οι Σκοτσέζοι τώρα έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Ο Ρόμπερτσον έδωσε στο χώρο της μισή γραμμή στον Άνταμς, εκείνος στον Τίρνεϊ. Η μπάλα έχει φτάσει στο χώρο της άμυνας της Σκωτίας. Ο Μακτόμινεϊ τώρα τη βγάζει στα δεξιά για τον Πέτερσον. Κρατά ο Πέτερσον, γυρίζει στον Φέργιουσον, ο οποίος προσπαθεί να βρει το Μαγκίν, αλλά έκλεψαν οι του Μαρόκου και στη συνέχεια ο Ναΐ θα κερδίσει φάουλ λίγο πιο πάνω από το χώρο της μισής γραμμής. Ο Φέργιουσον λέει ότι βρήκα μόνο μπάλα, αλλά έχει δώσει φάουλ ο διαιτής από το Ουσμπεκιστάν και σίγουρα μπάλα δεν έχει βρει ο Φέργιουσον. Αυτό τουλάχιστον είδα εγώ στο replay. Στο 55 Σκωτία Μαρόκο 0-1, με την μπάλα να επιστρέφεται στον Μπόνο, τον τερματοφύλακα του Μαρόκου, από τον Ελ Αϊναουή. Και πάλι ο Μπόνο θα δώσει στον έναν εκ των δύο στόπερ, τον Διόπ. Κλέβει στη μεσαία γραμμή ο Φέργιουσον, άφησε το μάτσο ρέφερι. Ο Φέργιουσον πέφτει στο χορτάρι, αυτό νομίζω ότι είναι φάουλο από τον Μπουάντι. Out, λέει ο διαιτητής. Ο Φέργιουσον έχει πιάνει το πρόσωπό του, ξέρω να το χτύπησε πέφτοντας στο χορτάρι. Νωρίτερα ο Φέργιουσον πήρε την μπάλα από τον Χακίμι. Θέλω να το ξαναδώ το replay. Εδώ θεωρώ ότι υπήρχε σπρώξιμο πάνω στον Φέργιουσον με το αριστερό χέρι του Μπουάντι, αλλά είδαμε ότι και στο πρώτο ημίχρονο αυτές τις φάσεις τις άφηνε ο διαιτητής από το Ουσμπεκιστάν. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει δώσει εδώ το φάουλ πάντως. Ενώ στα replay που στον αγώνα
1: που φάουλ ήταν Βασίλη, φάουλ. Καθαρό, σπρώχνει με το χέρι.
0: Σπρώχνει το χέρι. Ναι. Εντάξει, ναι. Όντως, ναι, είχε αφήσει ένα αντίστοιχο μαργάρισμα στο πρώτο μέρος, αλλά φάουλ ήταν όντως. Και σε σημείο για σαν corner, πιο κοντινό corner δηλαδή. Σίγουρα θα θέλαν οι Σκοτσέζοι να ανεβάσουν κόσμο, δεν το έδωσε. Και υπάρχουν κάποια σφυριγματάκια που, για τα οποία διαμαρτύρονται τέτοιο είδους όμως οι Σκοτσέζοι. Στο 56 Σκωτία Μαρόκο παραμένει το 0-1. Το γκολ μόλις στο δεύτερο λεπτό, μετά από ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, έτσι αν είχα δει καλά το χρονόμετρο. Έκτοτε δεν υπάρχει γκολ στον αγώνα. Έχει το Μαρόκο καλές ευκαιρίες να πετύχει και δεύτερο, δεν τις έχει μετουσιώσει ωστόσο έτσι, σε ένα δεύτερο τέρμα. Και από την άλλη Σκωτία δεν έχει κάποια αξιόλογη τελική στο μάτς έως τώρα. Τα σούτ δηλαδή παραμένουν 2 για τη Σκωτία, 7 για το Μαρόκο, τα 2 στην εστία. Απλά έχει ανεβάσει τα ποσοστά της κατοχής της Σκωτία, πλέον είναι στο 41,6. Ο Μπραχίμ Δίαθ αλλάζει με τον Χακίμι. Έχει ξανά την μπάλα στα πόδια. θα δώσει στον Ελαϊναούι, εκείνο στο Χακίμι που προσπάθησε να συνδυαστεί με τον Μπουαντί, όχι όμως επιτυχημένα. Κλέβει ο Μακτόμινεϊ που κράτησε την μπάλα παρά την πίεση που δέχτηκε. Στη συνέχεια όμως δεν μπορούσε ο Ρόμπερτσον να στείλει την μπάλα πάνω στο συμπέκτη. Ο Μπραχήμ Ντίαν μέσα στην περιοχή από τα δεξιά κάνει τις προσποιήσεις, σουτάρει με το δεξί, έβαλε την κόντρα με προβολή ο Χέντρι και στη συνέχεια η μπάλα θα μαγρυθεί ακόμα περισσότερο. Έχει φτάσει στο λίγο πιο κάτω από το χώρο της μισής γραμμής στην άμυνα του Μαρόκου. Ο Μπουαντί θα τη γυρίσει πίσω στον Ριάντ και τώρα ο Χακίμι από τα δεξιά. Ο Χακίμι δίνει στον Ουναΐ, εκείνος δεν κάνει κάποια σέντρα μέσα στην περιοχή της Σκωτίας, δεν υπήρχε κανείς συμπαίκτης του εκεί. Θα αλλάξει ο Ελκανούς με τον Χακίμι που έχει μείνει ψηλά και υπάρχει ένα πλάγιο out που κερδίζει το Μαρόκο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ υπάρχει πεσμένος ποδοσφαιριστής στο αγωνιστικό χώρο, είναι ο Τίρνεϊ, έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Οπότε καταλαβαίνω δεν μπορεί να συνεχίσει, το καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις του. Να δούμε αν είναι το σοβαρό ή όχι ο τραυματισμός. Υπάρχει πάντως αυτή η διακοπή. Στο 51ο λεπτό θα δεχτεί τις πρώτες βοήθειες ο Τίρνεϊ. Σκωτία Μαρόκο λοιπόν 0-1. Η κάμερα τώρα πηγαίνει σε αρκετούς σκοτσέζους που είναι στην κερκίδα, κάποιοι εξαφοντημένοι με το παραδοσιακό κιλτ. Και ετοιμάζεται αλλαγή.
1: Βέβαια θα γίνει αλλαγή, γιατί ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Ναι, έτσι φαίνεται για τον Τίρνεϊ. Δεν ξέρω αν λογικά αυτός είναι που θα αποχωρήσει. Εκτός αν είναι μια απλή κράμπα, αλλά δεν νομίζω. Φαίνεται κάτι πιο σημαντικό. Ο Γκάνον Ντόακ είναι εκείνος που θα μπει στο παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει βασικός στο match κόντρα στην IT. Ο Γκάνον Ντόακ τώρα χρησιμοποιείται ως αλλαγή. Λογικά στη θέση του Τίρνεϊ, αλλά θα το δούμε. Ναι, ο Τίρνεϊ είναι εκείνος ο οποίος θα αποχωρήσει. Για να μπει ο Γκάνον Ντόακ λοιπόν στο χορτάρι, στον αγώνα που γίνεται στην Βοστόνη, στην Μασαχουσέτη συγκεκριμένα. Βγαίνει λοιπόν ο Τίρνεϊ, μπαίνει ο Γκάνον Ντόακ στο 60 λεπτό της αναμέτρησης, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπόρνουμουθ. Έτσι, είναι 21 ετών επιθετικός, πραγματοποιεί τη 14η συμμετοχή του με την εθνική ομάδα της Σκωτίας, με την οποία σε επίσημα παιχνίδια έχει πετύχει ένα γκολ. Οι Μαροκινοί έχουν την μπάλα στο χώρο της αμυνάς τους, θα την προωθήσει μπροστά ο Ντιόπ. Κλέβουν, προσπαθούν μάλλον να κλέψουν οι Σκοτσέζοι, αλλά δεν τα καταφέρνουν, κρατούν την κατοχή οι Μαροκινοί με τον Ελκάνους. Ο Μπέλα έχει φτάσει στο χώρο της άμυνας της Σκωτίας, μάλλον λίγο πιο πάνω από το χώρο της μισής γραμμής, εκεί που βρίσκονται οι παίκτες της Σκωτίας, οι δύο στόπερ, ο Χέντρι μαζί με τον Χάνλεϊ. Κρατούν την κατοχή οι Σκοτσέζοι, αλλά πίσω από τον χώρο της μισής γραμμής, με τον Πάτερσον να παίρνει από τον Φέγκιουρσον και να τη γυρίζει πιο πίσω για τον Χάνλεϊ. Ξανά Φέγκιουρσον που δίνει στον Χέντρι. Εκείνος τον Ρόμπερτσον, πήγε να πιέσει ο Μπραχήμ Ντίαθ, με τη μία ο Ρόμπερτσον στο Μακτόμινεϊ που τώρα προσπαθεί να βγάλει μια βαθιά παλιά για τον Γκάνον Ντόακ που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Έκλεψαν οι Μαροκινοί, είναι στην επίθεση με τον Ελκανούς να κάνει το γύρισμα. Ο Χέντρι δεν ξέρω αν το ήθελε, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον έτερο στόπερ τον Χάνλι. Και εκείνος απομάκρυνε στη συνέχεια περισσότερο την μπάλα σε ένα χώρο όμως που κέρδισε και πάλι του Μαρόκου, με τον Μαζραούι τώρα να παίρνει το φάουλ από τον Γκάνον Ντόακ, ο οποίος λέει ότι δεν έκανε κάτι το μεμπτό, ότι δεν έκανε φάουλ δηλαδή. Δόθηκε πάντως στην πτώση του Μαζραούι. Έτσι λοιπόν το Μαρόκο έχει κερδίσει φάουλ από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται, στην προέκθεση της μεγάλης περιοχής, σε θέση για σέντρα εντός της περιοχής των Μαροκινών. Πάντως έδωσε αυτό το φάουλ και όχι νωρίτερα του Μπουαντί πάνω στον Μαγκίν. Και εντάξει, δικαιολογημένα έτσι υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Από τους Σκοτσέζους εκτελεί ο Χακίμι κεφαλιά απομάκρυσης από τον Κρίστη. Μια κεφαλιά από τον Διόπ, τον στόπερ του Μαρόκου. Η μπάλα πάει στα πόδια του Χακίμη που σουτάρει. Η μπάλα είναι έξω σχεδόν 2-3 μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Γκάν. Ο Χακίμη πήρε την μπάλα στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά της όπως επίθεται το Μαρόκο. Έκανε ένα πλασαριστό σουτ. Η μπάλα όμως έφυγε αρκετά out χωρίς να ανησυχήσει τον Γκάν. Και τώρα η Σκωτία που θα προσπαθήσει να αναδειχθεί με πάσες από το χώρο της αμυνάς της. Ο Χέντρι κάνει λάθος, στείλει την μπάλα πάνω στον Διόπ. Διορθώνει ωστόσο ο Κρίστη στη μεσαία γραμμή. Προωθεί σε ένα χώρο που κινούνταν ο Μαγκίν. Πρώτος την μπάλα πήγε, ήταν πιο κοντά δηλαδή σε εκεί που κατέληξε ο Χακίμη. Ο Χακίμη θα παίξει παράλληλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Διόπ, τον Ριάντ μάλλον. Εντάξει, το παιχνίδι δεν έχει πολύ καλό ρυθμό εδώ για κάποια λεπτά. Το Μαρόκο πάντως είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 50 και στο 51, ενώ τώρα είναι το μάτς στο 63 λεπτό για να πετύχει και δεύτερο γκολ. Αρχικά με τον Σαϊμπερί, τον σκόρερ, το σούτ που έκανε εκείνος με τη μία κόντρα πάνω στον Χέντρι. Ενώ παίζουμε τη φωτιά τώρα οι του Μαρόκου. Κλέβουν οι Σκοτσέζοι. Ο Μακτόμινεϊ έξω από την περιοχή. Δίνει στον Κρίστη, σουτάρει εκείνος. Μπάλα έξω. Αρκετά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Αλλά χειροκροτούν οι Σκοτσέζοι που είναι στις κερκίδες. Γιατί αυτή ήταν η πρώτη πραγματικά καλή στιγμή για την Σκωτία. Ένα καλό σουτ από τον Κρίστη. Αλλά η μπάλα πέρασε. 1,5 με 2 μέτρα, διορθώνω όχι πολύ, 1,5 με 2 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ήταν ένα σούτ που έγινε υπό καλές προϋποθέσεις από τον Κρίστη, αλλά δεν μπόρεσε εκείνος να της δώσει πορεία προς την εστία. Την έστειλε, είπαμε, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 64 λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα κλέβουν και πάλι οι Σκοτσέζοι με τον Ρόμπερτσον, ο οποίος βρίσκει το Μαγκίν. Εκείνος όμως δεν κάνει καλή παλιά προς τον Ρόμπερτσον και πάλι. Τη στέλνει απευθείας out την μπάλα. Στο 65 λεπτό λοιπόν παραμένει το 0-1. Αλλά βλέπουμε ότι οι Σκοτσέζοι έχουν αυξήσει την πίεσή τους, όπως έκαναν για ένα μικρό διάστημα στο πρώτο ημίχρονο όταν και έκλεψαν κάποιες μπαλιές ή ανάγκασαν σε λάθη τους Μαροκινούς. Το ίδιο κάνουν τώρα, πιέζουν πολύ ψηλά και ο Χακίμη διορθώνει, γλιτώνει μάλλον ένα λάθος. Ήταν καλή η πίεση του Μακτόμινεϊ. Θα δώσει στον Ουναΐ ο Ελαϊναουί τώρα, ξανά στον Ουναΐ που κάνει μια βαθιά μπαλιά προς τον Χακίμη. Υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο αρχηγός του Μαρόκου και κίτρινη κάρτα μάλιστα. Για να δούμε γιατί διαμαρτύρεται ο Ρόμπερτσον. Υπάρχει κίτρινη κάρτα, πάντως γιατί υποθέτω ότι υπήρχε τράβηγμα στη βανέλα του Χακίμη. Την δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο Ρόμπερτσον, ο Άντι Ρόμπερτσον, στο 66 λεπτό. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκτη της Σκωτίας. Έβαλε τα χέρια πάνω στον Χακίμη που έπεσε στο χορτάρι. Κίτρινη κάρτα έβγαλε ο ρέφερι του αγώνα. Το Μαρόκο είναι στην επίθεση από τα αριστερά. Στο 66 προηγείται 1-0. Ο Μαζραουί γυρίζει τον Μπουαντί λίγο πιο πίσω. Εκείνος παίζει παράλληλα για τον Ελ Αϊναουί. Όλα αυτά μεταξύ του χώρου της μισής γραμμής και της μεγάλης περιοχής της Σκωτίας. Ο Ντιόπ αλλάζει την μπάλα με τον Έλενα Αϊναουί. Δίνει στον Μπουαντί. Ο Μπουαντί ξανά πιο πίσω για τον Διόπ. Εκείνο στον Ριάντ. Οι δύο στόπερ του Μαρόκου είναι ψηλά. Τώρα είναι όλοι οι Σκοτσέζοι πίσω από την μπάλα και οι 11. Και το Μαρόκο προσπαθεί να βρει τον τρόπο να κινηθεί κάθετα, αλλά προς το παρόν οι παίκτες του κάνουν κυρίως παράλληλες πάσες, έτσι, σχεδόν στο χώρο της μεσαίας γραμμής και λίγο πιο μπροστά. Ο Μαζραούι τώρα αλλάζει με τον Σαϊμπαρί που έχει βρει αρκετά μακριά από το χώρο δράσης του στο σημερινό παιχνίδι. Ο Χακίμη δίνει στον Ελκάνους. Αλλάζουν ξανά την μπάλα οι δυο τους. Ο Μπουαντί. Εδώ έχουν γίνει εδώ και πόση ώρα κάνουν πασούλες μεταξύ τους οι Μαροκινοί, γιατί οι Σκοτσέζοι είναι στατικοί, δεν πιέζουν όπως το έκαναν πριν από λίγο. Ο Ναΐ προσπάθησε να μπει μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, έπεσε στο χορτάρι, ζήτησε φάουλ. Τίποτα, είπε ο διαιτητής της αναμέτρησης από το Ουσμπεκιστάν, ο Ιλγκίς Ταντάσεφ. Και η κατοχή έχει περάσει και πάλι για τους Μαροκίνους. Και δεν ξέρω, μπορεί να μην... Α, θα έχουμε λίγο αργότερα το cooling break, κοντά στο 70 πρέπει να είναι. Ο Χακίμη κρατά, δίνει στον Ναΐ. Ο Ναΐ σχεδόν 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή των Σκοτσέζων. Η μπάλα στον Μπραχήμ Δίαθ. Κακή πάσα εκείνου. Προσπάθησε να περάσει κάθετα προς τον Ναΐ. Δεν ήταν καλή πάσα του τόσο. Στο 68. Παραμένει το Σκωτία Μαρόκο 0-1. Και τώρα θα έχουμε το διάλειμμα για το cooling break. Επομένως, Τάσο, σου δίνω το λόγο και επανερχόμαστε σε λιγάκι.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 69, Σκωτία 0, Μαρόκο 1, σε ένα παιχνίδι το οποίο όσο είναι 1-0 είναι και αμφίροπο, παρά το γεγονός ότι οι Μαροκινοί φαίνεται ότι ελέγχουν το παιχνίδι, αλλά οι Σκοτσέζοι είναι πάρα πολύ μαχητικοί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι παραγωγικοί, δεν παράγουν σπουδαίο ποδόσφαιρο από το μέση και μπροστά, όμως έχουν καταφέρει και έχουν κλέψει 2-3 φορές την μπάλα και υπό προποθέσεις έχουν φτιάξει κάποιες έτσι, στιγμές επιθετικές, αλλά μέχρι εκεί. Οι Μαροκινοί περισσότερο φλιαρίζουν όταν φτάνουν έξω από την περιοχή. Ίσως τους λείπει και ένας μπουκαδόρος ή κάποιος θα πάρει μια πρωτοβουλία να μπει μπουκαδόρος. Α, χρησιμοποιούμε τώρα ποδοσφαιρικούς όρους ή τέλος πάντων μπαλαδόρικους όρους, αλλά κάποιος να πάρει την μπάλα για να πατήσει περιοχή ώστε να προκαλέσει τον απαραίτητο πανικό στην αντίπαλη άμυνα. Δεν το έχουν καταφέρει αυτό. Με κάποιες πλαγιοκοπήσεις προσπαθούν με κάποιες χαμηλές σέντρες να δημιουργήσουν γυρίσματα, να δημιουργήσουν κάποιες φάσεις, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει και αυτοί. Αυτό το 1-0 από το δεύτερο λεπτό, στο 1 και 10 που είπε και ο Βασίλης προηγουμένως, έχει σημαδέψει το παιχνίδι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι και δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι και βάσει εικόνας, διότι οι Σκοτσέζοι είναι δεδομένο ότι αν τους δοθεί ευκαιρία, και λέω να τους δοθεί γιατί από μόνοι τους νομίζω ότι δεν είναι έτοιμοι να κάνουν κάτι. Πρέπει οι Μαροκινοί να κάνουν το λάθος. Τους πιέζουν όσο μπορούν για να τους δημιουργήσουν. Να πω μόνο ότι βλέπω να το τσεκάρω κιόλας, να είμαι λίγο σίγουρο. Ο Πιερό είναι βασικός με την IT. Κανονικά θα ξεκινήσει στο παιχνίδι με τη Βραζιλία. 3:30 να θυμίσω, από την Δύο Σπορ και φυσικά από την Έρα Σπορ και αυτό το παιχνίδι. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ιστορικό παιχνίδι, αν μη τι άλλο, για τους ποδοσφαιριστές της IT και για όλη τη χώρα. Καθώς η Βραζιλία, όπως είπε και ο ποδοσφαιριστής ο Πιερό, η Βραζιλία είναι η ομάδα το μισό κατοίκο της χώρας. Λοιπόν, ο λόγος κανά στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, ετοιμάζονται και άλλες αλλαγές από πλευράς Σκωτίας. Από ό,τι βλέπω θα μπει ο Μακλίν στον αγωνιστικό χώρο αντί του Κρίστη. Ο Μακλίν είναι ο ένας και ο άλλος, ο παίκτης ο οποίος θα μπει στον αγωνιστικό χώρο είναι ο Λίντον Ντάικς. Ο Ντάικς αντί του Άνταμς, ο οποίος αγωνίζει στην κορυφή της επίθεσης. Εκεί θα πάει να αγωνιστεί τώρα ο Ντάικς. Ενώ μπήκε και ο Μακλίν στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ να πω ότι διάβαζα και ένα σχόλιο στο BBC ότι είναι δύσκολο να παίξεις. Εντάξει, είναι αυτό δικαιολογία για τη Σκωτή, αλλά έχει μια βάση. Όταν ο διαιτητής είναι τόσο ασυνεπής στα σφυρίγματά του, δηλαδή ότι μια στιγμή αφήνει το πιο σκληρό παιχνίδι και την άλλη σφυρίζει για πλάκα, ας το πω έτσι, χωρίς να υπάρχει επαφή, που λέει ο λόγος. Και όντως το έχουμε δει, έτσι, αυτό από τον διαιτητή από το Ουσμπεκιστάν. Έχουμε δηλαδή να μην έχει μια σταθερότητα στο τι αποφασίζει να σφυρίσει και τι όχι. Τώρα σφυρίζει ένα φάουλ δικαιολογημένα. Κέρδισε ο Μπραχήμ Δίαθ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Το έκανε ο Μακτόμινεϊ στο 72ο λεπτό του αγώνα. Οι Σκοτσέζοι δεν βιάζονται και ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Οι Μαροκινοί, μάλλον, οι Σκοτσέζοι. Οι Σκοτσέζοι βιάζονται. Οι Σκοτσέζοι θέλουν να φτάσουν στην ισοφάριση. Υπολείπονται ενός γκολ του Μαρόκου. Απλά έψαχνα να βρω και το νούμερο του Μακλίν που μπήκε. Γιατί η αλήθεια είναι όταν γίνεται μετάδοση από το στούντιο, είναι σε κάποιες περιπτώσεις δύσκολο έτσι να δεις γρήγορα τις αλλαγές. Ο Μακλίν, ο οποίος αγωνίζεται στην Norwich. Ο Dykes που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο πριν από λίγο επίσης, αγωνίζεται στην Charlton. Τώρα το Μαρόκο προσπάθησε να βγει στο προσκήνιο με μια κάθετη πάσα του Ναΐ από τα αριστερά. Έκλεψαν οι Σκοτσέζοι. Ο Πάτερσον κέρδισε ένα πλάγιο out. Υπάρχει μια δεύτερη μπάλα στο χορτάρι. Την έβγαλε εκτός ο Χάνλι και συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Μακλίν έκανε την πρώτη επαφή με την μπάλα, όπως και ο Ντάικς τώρα. Άλλαξαν οι δυο τους. Προσπαθεί ο Στίβ Κλάρκ να δώσει ένα επιθετικό τόνο στην ομάδα του για να μπορέσει να φτάσει στην ισοφάριση. Είχε νωρίτερα ένα καλό σούτ, ας το πούμε έτσι, με τον Κρίστη, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και τώρα υπάρχει φάουλ από τον Κάνον Ντόακ πάνω στον Μπόνο, τον τερματοφύλακα του Μαρόκου. Έγινε μια βαθιά παλιά προς τον Κάνον Ντόακ, ο οποίος κινήθηκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Είχε πολύ με αναδείξει ταχύτητα ο Κάνον Ντόακ, βγήκε, μάζεψε ο Μπόνο και ο νεαρός έπεσε πάνω του, πάνω στον συγκρούστηκαν τέλος πάντων ο goalkeeper της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και ο Κάνον Ντόακ. Είχε βγει με ταχύτητα και ο goalkeeper του Μαρόκου. Εντάξει, φάουλ είναι υπέρ του Μπόνο. Στο 75ο λεπτό, Σκωτία Μαρόκο 0-1. Οι Σκοτσέζοι πάντως δεν χάνουν το κέφι τους στην εξέδρα. Το ίδιο και οι Μαροκινοί. Δικαιολογημένα βέβαια για εκείνους που την είναι ότι η εθνική ομάδα της χώρας του προηγείται με 1-0. Και μπράβο στους Σκοτσέζους επίσης που το χαίρονται, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος δηλαδή, να χαίρεσε τη συμμετοχή. Το άθλημα, το θέαμα, που εντάξει προκειμένου ήταν και ιδιαίτερα πλούσιο. Παραμένει το Σκωτία Μαρόκο 0-1 στο 75. Η μπάλα είναι στον χώρο της άμυνας της Σκωτίας. Με τον Χέντρι να την παίρνει τώρα από τον τερματοφύλακά του. Ο Γκάν δίνει στον Ρόμπερτσον. Ο Ρόμπερτσον γεμίζει. Ο Ντάικς προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά. Εν τέλει θα την πάρει ο Ντιόπ. Και στη συνέχεια θα κερδίσει η Σκωτία πλάγιο out στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μπραχήμ Δίαθ προσπάθησε να ξεγελάσει έτσι και το διαδίκτυο τους βοηθούς, ότι η μπάλα βγήκε από πόδια Σκοτσέζων εκτός, αλλά εκείνος την είχε βγάλει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ακόμα 15, κάτι λιγότερο από 15 λεπτά για τα 90. Σίγουρα θα έχουμε και καθυστερήσεις και με τις αλλαγές που υπάρχουν, αλλά και με το cooling break, το διάλειμμα δηλαδή για να δροσιστούν άπαντες. Τώρα ο Μακλίν ανεβαίνει πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα αλλάξει με τον Μαγκίν. Δίνει ο Μακλίν και πάλι στον Ρόμπερτσον. Έκλεψαν εύκολα όμως οι του Μαρόκου με τον Ναΐ να δίνει στον Μπραχήμ Δίαθ. Πιο πίσω εκείνος για τον Μπουταΐ, με συγχωρείτε, Μπουαντί. Ακούω τα χειροκροτήματα. Δεν ξέρω αν σηκώνεται κάποιος παίκτης για αλλαγή, γιατί είπαμε δεν είμαστε στο αγωνιστικό χώρο για να το δούμε. Αλλά είναι παρατεταμένο το χειροκρότημα από τους φίλους του Μαρόκου, που είναι στην επίθεση τώρα με τον Μπραχήμ Δίαθ. Κάνει μια τρίπλα, προσπάθησε να φέρει στα αριστερό. Ο Σαϊμπαρί διαμαρτύρεται ζητώντας την μπάλα. Απομάκρυναν αλλά προσωρινά οι Σκοτσέζοι με τον Χέντρι. Ένα γύρισμα τώρα από τον Μαζραούι. Προσπαθεί ο Μπραχήμ Δίαθ να φτάσει πρώτος στην μπάλα. τελικώς θα δοθεί φάουλ με καθυστέρηση υπέρ των Σκοτσέζων στη μεγάλη περιοχή της ομάδας Σκωτίας. Από τα αριστερά έτσι όπως θα επιχειρήσει να βγει μπροστά. Αυτό το φάουλ λοιπόν, το οποίο κέρδισε η Σκωτία, το έκανε ο Μπραχίμ Δίαθ πάνω στον Μαγκίν. Στο 78 λεπτό Σκωτία Μαρόκο 0-1. Ο Ρόμπερτσον θα αλλάξει με τον Φέργιουσον. Τώρα ο Ντάιξ πιο δεξιά για τον Κάνον Ντόακ. Εκείνος είναι γρήγορος, βραχής όμως και γρήγορος. Έχει μπροστά του Μαζραουί, σεντράρι, οι κόντρες των Ευνών, πάει μπάλα ξανά πάνω του, αλλά στη συνέχεια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο, έτσι. Γιατί στην προσπάθειά του να πάρει ξανά την κατοχή, δηλαδή να ελέγξει την μπάλα, την έστειλε πάνω στον Μπόνο, τον τερματοφύλακα του Μαρόκου, που προωθεί προς τον Σαϊμπάρι, αλλά τη στέλνει στον άλλο τερματοφύλακα, στον αντίπαλο, στον Γκάν. Ξανά οι Σκοτσέζοι με την μπάλα στα πόδια. Ο Μακτόμινεϊ κάνει μια κίνηση προς τη μεγάλη περιοχή του Μαρόκου. Η μπάλα φτάνει στον Γκάνον Ντόακ. Φέρνει στο αριστερό εκείνος, γυρίζει προς τα πίσω. Στο Μακλίν κλέβουν πάρα πολύ εύκολα οι τρεις Μαροκινοί που έπεσαν πάνω του. Είπαμε το Μαρόκο, το πρώτο πράγμα που κοιτάει στα παιχνίδια του είναι η διαφύλαξη του μηδένος. Και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει και σήμερα. Βέβαια έχει ευκαιρίες καλές για να πετύχει και δεύτερο γκολ. Οι Σκοτσέζοι είναι στο προσκήνιο πάντως. Ο Γκάνον Ντόακ σεντράρι, έπεσαν δύο παίχτες πάνω του, και ο Μαζραουί και ο Μπουαντί, και του πήραν την μπάλα. Και τώρα ο Σαϊμπαρί από τα αριστερά είναι γρήγορος και έχει δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι έχει τρέξει αρκετά, αλλά η πάσα που επιχείρησε να βγάλει προς τον Μπουαντί δεν ήταν καλή. Το παιχνίδι έχει γίνει κάπως άναρχο. Πέφτει στο χορτάρι ο Μαγκίν, θέλοντας να εκμεύσει το φάουλ.
1: Βολεύει αυτό τους Σκοτσέζους, αλλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κάνει κάποια αλλαγή ο Μαροκινός προπονητής.
0: Να τους φρεσκάρει λίγο,
1: Ναι, έχει πέσει πάρα πολύ η απόδοση του Μαρόκου και νομίζω ότι πρέπει να κάνει οπωσδήποτε ένα refresh, δεν ξέρω, και επιθετικά ίσως, αλλά και δημιουργικά είναι υστερεί πάρα πολύ το Μαρόκο πλέον. Και όσο πλησιάζουμε στο τέλος...
0: Έχεις δίκιο, δύο σηκώνονται και νομίζω ότι ο ένας είναι ο LKB, θα το δούμε. Γιατί είπαμε μετά τους γίνεται από το στούντιο και τώρα έπεσε προς τα κάτω το βλέμμα μου στην οθόνη και μου φάνηκε ότι ήταν τον LKB, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά ετοιμάζονται δύο αλλαγές για την εθνική ομάδα του Μαρόκου.
1: Γιατί είμαστε στο 80 και μπορεί να θέλει και 20 λεπτό το παιχνίδι. Έτσι, δεν ξέρεις πώς θα πάει.
0: Σίγουρα θέλει 14 λεπτό, ας πούμε. Ναι, το πούμε. Ναι. 14 λεπτό σίγουρα θα είναι καθυστερήσει. Μην πω 15 λεπτό, έτσι να είναι 5 λεπτά το καθυστερήσω. Όπως ήταν και στο πρώτο ημίχρονο. Και αυτό που κάνουν οι Μαροκινοί τώρα είναι ουσιαστικά να γυρίζουν την μπάλα με πασούλες μεταξύ τους. Το έκαναν και νωρίτερα. Βέβαια και οι Σκοτσέζοι, αν και υπήρχαν κάποια διαστήματα που έκλεψαν μπάλες, δεν έγιναν στην πραγματικότητα απειλητικοί. Ένα σούτ είχαν δηλαδή, εκτός με την μπάλα να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, σχεδόν 1,5-2 μέτρα με τον Κρίστη. Αυτός εν τέλει που θα μπει στο μάτς είναι ο Σουφιάν Ραχίμι της Αλαΐν. 27 συμμετοχές με αυτήν στην εθνική ομάδα του Μαρόκου με 5 γκολ έως τώρα. Πώς είναι απολογής δηλαδή το παιχνίδι που είναι τώρα σε εξέλιξη. Ο ένας είναι αυτός, ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο άλλος είναι ο Ταλμπί της Σάντερλαντ και αυτός επιθετικός. Μόλις 21 ετών, 6 επίσημες συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Αυτοί οι δύο παίκτες θα μπουν, 3 μάλλον. Θα γίνει και τρίτη αλλαγή για το Μαρόκο. Θα μπει και ο Μαϊμούνι στο παιχνίδι. Δεν ήθελα να μπει, τέλος πάντων μπήκε ο συγκεκριμένος Αγιούπ Αμαϊμούνι, ο οποίος είναι 22 χρονών και παίζει στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, μόλις δεύτερη συμμετοχή. Στην επίθεση πάντως είναι οι Σκοτσέζοι. Πέφτει ο Μακτόμινεϊ, ζητά πέναλτι, τίποτα, λέει ο διαιτητής, ο Σβέκος ρέφερι, ο Ταντάσεφ, που ήταν κοντά στη φάση. Να τη ξαναδούμε, γιατί και εγώ κοίταγα τα χαρτιά μου για τις αλλαγές. Ο Μακτόμινι πήρε την μπάλα εκτός περιοχής, μπήκε εντός αυτής, έπεσε στο χορτάρι, ζήτησε πέναλτι. Τίποτα, είπε ο Ουσμπέκος. Και τώρα η μπάλα έχει γυρίσει στον Γκάν, τον τερματοφύλακα της Σκωτίας. Οι Σκοτσέζοι είναι εκείνοι που εξακολουθούν να αποδοκιμάζουν, θέλοντας πέναλτι. Θα το δούμε στο replay, αν υπάρχει κάτι. Δεν έχει υπάρξει πάντως διακοπή για την ώρα στο παιχνίδι. Μετά την πτώση αυτή του Μακτόμινι, έφυγαν οι Μαροκινοί μπροστά. Η μπάλα πήγε στα χέρια του Γκάν. Και τώρα είναι οι Σκοτσέζοι εκείνοι που γυρίζουν την μπάλα στον χώρο της άμυνάς τους. Με τον Φέργιουσον να προσπαθεί να την προωθήσει, θα δώσει στον Ρόμπερτσον, εκείνος για τον Χέντρι. Ο Χέντρι στον Μακλίν, μία από τις αλλαγές του Στιβ Κλάρκ. Κάθεται εκείνος για τον Μακτόμινι, ωραία. Ο Ντάιξ μέσα στην περιοχή χάνει, ανοίγει λίγο το κοντρόλ και στη συνέχεια θα στείλει την μπάλα out, προσπάθησε να κάνει το γύρισμα, αλλά είχε και την πίεση από τον Ριάντ. Η μπάλα έφυγε έξω. Θα δούμε τώρα την προηγούμενη φάση. Έπεσε ο Μακτόμινι μέσα στην περιοχή. Θεωρώ ότι πέφτει πολύ εύκολα. Έτσι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι. Σταθερό το πόδι κάτω, το καρφώνει στο έδαφος.
0: Ναι, δεν είναι
1: τίποτα. Και βρήκε την ευκαιρία εδώ, Μινέη.
0: Και ίσα και αν υπήρξε μια μικρή επαφή δηλαδή και με τον Ελ Ινάουι. Τώρα γίνονται οι αλλαγές για το Μαρόκο. Θα αποχωρήσει ο Σαϊμπαρί ο σκόρερ. Μία από τις αλλαγές είναι αυτή λοιπόν. Τρεις αλλαγές. Θα αποχωρήσει και ο Ελκανούς. Θα αποχωρήσει και ο Μπραχίμ Δίαθ. Αλλάζει δηλαδή την επιθετική του τριάδα. Θα μπει ο Ραχίμι, ο Τάλμπι, ο ένας από τον παιδικτών που μπήκε επίσης στον αγωνιστικό χώρο, και ο Αγιούμπ Αμαϊμούνι είναι η τρίτη αλλαγή που έκανε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου, ο Μοχάμετ Ουαγμπί, που ανέλαβε πριν από λίγους μήνες και έκανε το επίσημο τεμπούτο του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο στο 1-1 με την Βραζιλία, και είναι έτοιμος να οδηγεί στο Μαρόκο στη νίκη επί της Σκωτίας. Βέβαια υπάρχει ακόμη δρόμος στο μάτς, υπάρχει χρόνος δηλαδή, να δούμε αν θα μπορέσει να τον εκμεταλλευτεί η Σκωτία, που δεν έχει κάνει έτσι κάποια μεγάλη φάση πέραν ενός σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, είπαμε, από τον Κρίστη. Είναι μπροστά πάντως οι Σκοτσέζοι τώρα. Μακτόμινι μέσα στην περιοχή, κάνει το σουτ, μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, κόρνερ. Κόρνερ κερδίζει η Σκωτία με τον καλύτερο του παίχτη, έτσι, καλύτερο του παίχτη επιθετικά ως ταλέντο, τον Μακτόμινι, ο οποίος βέβαια μπορεί να κάνει τα πάντα, έτσι, ο Μακτόμινι, προσφαιρικές δυνάμεις, είναι ένα αμυντικό χάφ, ουσίας, κεντρικός χάφ δηλαδή. Αλλά μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, έκανε το σουτ, κόντρα η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, η φάση αυτή στο 85. Εκτελείται το κόρνερ, κεφαλιά του Ντάιξ, έξω η μπάλα. Δεν ξέρω αν την είχε αφήσει στο Μακτόμινι, προερχόταν από πίσω, αν θα μπορούσε ο Μακτόμινι να κάνει μια κεφαλιά με καλύτερες προϋποθέσεις. Την πήρε ο Ντάιξ, την έστειλε ωστόσο την μπάλα να περάσει 2 μέτρα δίπλα από το αριστερό, 2-3 μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι, από το δεξί δοκάρι μάλλον, της εστίας του Μπόνο. Πάντως η Σκωτία απείλησε στο 85 με τον Μακτόμινι, κόντρα ριμπάλα, και από το κόρνερ απείλησε και με τον Ντάιξ, και τώρα έχει ξανά την κατοχή. Δεν μπορούν οι Μαροκινοί να κρατήσουν μπάλα. Ο Μακτόμινι, ωστόσο και εκείνος δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, ήταν κακή η πάσα που δέχτηκε από τον Πέτερσον. Έκλεψαν του Μαρόκου, προσπάθησαν να βγάλουν μια αντεπίθεση, μια βαθιά παλιά που έγινε προς τον Τάλμπι. Τάλμπι μάλλον. Θα μαζέψει ο Γκάν, ο τερματοφύλακας της Σκωτίας, που ξανά την μπάλα στα πόδια, καθώς του γύρισε ο Πέτερσον. Ο Χέντρι δίνει στον Φέργιουσον. Ο Μαγκίν ξεφεύγει ωραία από την επιτήρηση δύο Μαροκινών, πάει προς το σημαίακι του κόρνερ, κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, προσπάθησε ο Μακτόμινι να κάνει κάτι σαν βολ πλάνε, και ενώ μπροστά του είχε και τον Γκάνον Ντόακ δεν βρήκε την μπάλα. Εντάξει, προσπάθησε να κάνει κάτι πραγματικά εντυπωσιακό εδώ ο Μακτόμινεϊ. Θα ξαναδούμε τη φάση στο replay. Στο 27ο λεπτό, εγώ δεν ξαναδώ, να το μεταφέρω. Σκωτία Μαρόκο 0-1. Ο Ναΐ, ωραία κάθετη πάσα. Προσπάθησε να βρει τον Αγιούμπ Αμαϊμούνι, αλλά δεν ήταν καλή η πάσα του. Ξανά η κατοχή για τους Σκοτσέζους που ψάχνουν την ισοφάριση, την αναζητούν. Ο Μακτόμινεϊ δίνει στον Πέτερσον. Ξανά Μακτόμινεϊ, Γκάνον Ντόακ, πάλι Πέτερσον. Ο Χέντρι γίνεται κάτοχος της μπάλας τώρα, ο στόπερ Σκωτίας που είχε ανέβει σχεδόν 10 μέτρα πάνω από το χώρο της μισής γραμμής. Ο Φέργκιουσον στον Γκάνον Ντόακ. Ανεβαίνει και μέσα στην περιοχή ο Χέντρι. Σεντράρει ο Γκάνον Ντόακ, η μπάλα πάει στο Μακτόμινεϊ. Γυρίζει εκείνος, κάνει το σουτ με το αριστερό. Είχε σωστή τοποθέτηση όμως ο Ντιόπ. Θα το ξαναδώ, ήταν εκείνος που έβαλε την προβολή. Παρά πήρε λίγο ύψος και χάσει δύναμη και κατέληξε στην αγκαλιά του Μπόνο που έχει πέσει στο χορτάρι. Όντας τραυματίας, γιατί βλέπω να πιάνει το πόδι του. Ο Ντιόπ έβαλε την προβολή, όντως. Ενώ είχε πάει στο μαρκάρισμα του Μακτόμινεϊ και ο Μποαντί, είχε βέβαια μια απόσταση έτσι, από τον Μακτόμινεϊ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για δράβευμα στη φανέλα του, εντάξει δεν υπήρχε κάτι το μεμπτό. Ήταν πολύ σημαντική για το Μαρόκο η προβολή που έβαλε ο Μακτόμινεϊ, ενώ νωρίτερα είδαμε τώρα το replay της φάσης που ο Μακτόμινεϊ επιχείρησε να κάνει ένα βολ πλάνε, σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά, αλλά είχε μπροστά τόσο τον Μαζραουί όσο και τον Γκάνον Ντόακ. Ενώ θα έχουμε και άλλες αλλαγές για το Μαρόκο. Θα βγει ο Μαγκίν από τον αγωνιστικό χώρο και δεν μας έδειξαν ακόμη ποιος μπήκε. Θα σας το πω σε πολύ λίγο. Έχει μπει ο Στιούαρτ με το νούμερο 14. Και ενώ η αλλαγή ετοιμάζει και πάλι και το Μαρόκο. Ο Ελ Αϊναουί είναι την μπάλα να φεύγει έξω, πλάγιο out. Ο παίκτης ο οποίος θα βγει για το Μαρόκο είναι ο Ουναΐ. Για να μπει ο Μουραμπέτ. Συνεχόμενες αλλαγές, στον 20ο λεπτό φτάσαμε πλέον με αυτά και με αυτά. Σκωτία Μαρόκο 0-1, το γκόλο Σαϊμπαρί από το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Η Σκωτία, θα μάθουμε σε πολύ λίγο πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα έχει στη διάθεσή της για να φτάσει στην ισοφάριση. Και το Μαρόκο, πόσο χρόνο μπροστά του για να κρατήσει αυτή τη νίκη. Ο Μουραμπέτ με τον Μπουμπίκε γίνεται κάτοχος της μπάλας από τα αριστερά μπροστά με τον Ταλμπί, η ομάδα του Μαρόκου. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, ξεκίνησαν να μετράνε πριν από 12 δευτερόλεπτα. Ο Αϊμαϊμούνι κερδίζει ένα πλάγιο από τα δεξιά. Οι Σκοτσέζες κερκίδες προσπαθούν να ψυχώσουν τους παίχτες του Steve Clark, που εδώ και κάποια ώρα είναι πιο επιθετικογενείς και πατούν την περιοχή του Μπόνο. Είχαν μια καλή στιγμή με το σουτ το οποίο έκανε ο Μακτόμινεϊ. Η μπάλα ωστόσο κόντρα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 25ο λεπτό ήταν η φάση αυτή. Και στη συνέχεια υπήρξε και από την εκτέλεση του corner η κεφαλιά του Dykes, με την μπάλα να φεύγει έξω, αλλά αυτή είναι η πιο καλή στιγμή της Σκωτίας στον αγώνα. Οι Σκοτσέζοι που έχουν φτάσει στα 6 σουτ πλέον, αλλά κανένα στην εστία. Οι Μαροκινοί με βάση στατιστική έχουν 9 σουτ, τα 2 εξ αυτών στην εστία, έχουν και ένα δοκάρι, έτσι, γιατί το δοκάρι δεν πιάνεται ο σουτ στην εστία, μετά από ένα σουτ το οποίο έκανε ο Σαϊμπαρί μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, έβαλε την κόντρα ο Χένρι. Πήρε ύψος η μπάλα, πήγε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού του Γκάν. Και στη συνέχεια κατέληξε κόρνερ. Οι Μαροκινοί μετά τις αλλαγές που έχουν κάνει έχουν μια τελείως διαφορετική σύνθεση στο μεσοεπιθετικό τους κομμάτι σε σχέση με το πώς ξεκίνησαν το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, παρά τη φρεσκάδα που υπήρξε, δεν έχουν γίνει απειλητικοί, ούτε έχουν καταφέρει και ιδιαίτερα να κρατήσουν και την μπάλα στον αγώνα. Οι Σκοτσέζοι είναι στο προσκήνιο, μια κακή πάσα, κλέβει ο Αμαϊμούνι και πλησιάζει προς την περιοχή των Σκοτσέζων. Πολύ ωραία κάθετη για τον Ραχίμι. Μέσα στην περιοχή από τα αριστερά ο Ταλμπί σουτ απομακρύνει σε κόρνερ με το δεξί του χέρι. Στη δεξιά του γωνία ο Γκάν, ο τερματοφύλακας της Σκωτίας. Στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων λοιπόν παραμένει το Σκωτία Μαρόκο 0-1. Τώρα ξανακερδίζουν την μπάλα οι Μαροκινοί. Ο Ελ Αϊναουί θα προωθήσει για τον αρχηγό της ομάδας, τον Χακίμι, που είχε βρεθεί στον άξονα και μείνει ψηλά ο Χακίμι και τώρα πάει και πάλι προς τα πίσω. Ακόμα και στο 93 ο Χακίμι κάνει ανεβάσματα και τώρα γυρίσει στη φυσική του θέση αυτή του δεξιού μπακ. Ο Ρόμπερτσον προσπάθησε με το κεφάλι να βρει τον Ντάιξ, κακή απομάκρυση του Χακίμι πάνω στο Ρόμπερτσον. Ο Ντάιξ γυρίζει στο ύψος της μικρής περιοχής, θα απομακρύνει ο Μπουαντί. Μπάλα παίρνει ύψος και καταλήγει στον Μακλίν έξω από την περιοχή του Μαρόκου. Πέφτει στο έδαφος ο Μακλίν χωρίς φάουλ, λέει ο ρέφερι της αναμέτρησης. Και στη συνέχεια μάλιστα ο Αμαϊμούνι από πλευράς Μαρόκου θα πέσει πάνω στο Στίβ Κλάρκ, τον προπονητή της Σκωτίας. Το κέρδος για το Μαρόκο είναι ένα πλάγιο out. Θα κερδίσει και λίγα δευτερόλεπτα αφού είμαστε στο τέταρτο λεπτό καθυστέρηση. Μάλιστα ο Στίβ Κλάρκ αγκάλιασε τον Αμαϊμούνι. Ο Ντιόπ θα προωθήσει την μπάλα, θα τη στείλει πάνω στον Γκάν, τον τερματοφύλακα της Σκωτίας. Ένα γέμισμα τώρα από τον Χάνλεϊ προς την αντίπαλη εστία, προς την εστία του Μαρόκου. Θα απομακρύνουν εύκολα οι Μαροκινοί. Η πλάγιο out, οι Μαροκινοί αυτό που κάνουν πιο πολύ τώρα έτσι είναι να προσπαθούν να αποθήσουν την μπάλα από τη μεγάλη τους περιοχή και να κρατήσουν αυτό το προβάδισμα ώστε να πάρουν την νίκη. Γιατί αν την πάρουν, θα έχουν κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκρισή τους. Θα είναι αγκαλιά επί της ουσίας με την πρόκρισή τους στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Είχαν φέρει 1-1 στην πρεμιέρα με τη Βραζιλία. Ο Μακτόμινεϊ πέφτει στο χορτάρι, ζητά και πάλι φάουλ εκνευρισμένος. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε κάτι, να πω την αλήθεια. Ο Μουραμπέτ έχει προωθήσει την μπάλα για τον Ταλμπί. Ο Ταλμπί στον Αμαϊμούνι. Φεύγει ο γύρος στο δεξί. Τώρα στο αριστερό σουτάρι. Out. Δίπλα από το δεξί. Δοκάρι της εστίας του Γκάν. Αυτό το σουτ από τον Αμαϊμούνι.
1: Μαμούνι αυτός.
0: Μαμούνι. Ναι.
1: Μαμούνι.
0: Ναι, τι να το κάνουμε τώρα. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε. Σκωτία Μαρόκο 0-1. Στη μεσαία γραμμή πέφτει ο Ντάιξ. Δεν υπάρχει φάουλ, σύμφωνα με το ρέφερι τουλάχιστον. 30 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Τι έγινε εδώ, προσπάθησε ο Ντάιξ να μπει στην φάση μετά από μια κεφαλιά πάσα που του έκανε ο Μακλίν. Ήστερα από ένα βαθύ γέμισμα από το χώρο της άμυνας των Σκοτσέζων, απομάκρυνε σε κόρνερ όντας πολύ εκνευρισμένος ο Ριάτ που τα λέει με τους συμπαίκτες του. Στην αρχή νομίζω ότι ο Ντάιξ έκανε κάποιο ζωτή προς την εστία, ήταν ο Ριάτ εκείνος ο οποίος απομάκρυνε και είναι, αυτή θα είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Κόρνερ για τη Σκωτία από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται. Ο Φέργιουσον είναι στην εκτέλεση του κόρνερ, το κάνει στην μικρή περιοχή, κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Ραχίμι. Τώρα υπάρχει ευκαιρία για το Μαρόκο να φύγει στην κόντρα. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Στιούαρτ και τώρα για να δούμε θα τελειώσει το παιχνίδι ή όχι. Όταν Ντάσεφ σηκώνει τα χέρια Οι Μαροκινοί του λένε ότι τελείωσε το μάτς. Διανύουμε το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα βάζει τη σφύριχτα στο στόμα. Τριπλό σφύριγμα από τον Ταντάσεφ. Το Μαρόκο θα πάρει μια σπουδαία νίκη. Ο Ελκαμπή στον πάγκο όρθιος. Και αυτός περιμένει να πανηγυρίσει και πανηγυρίζει τώρα μαζί με τους υπόλοιπους. Γιατί υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση ως προς να αντιληφθούν αν τελείωσε το μάτς ή όχι. Τελείωσε. Το Μαρόκο λοιπόν παίρνει τη νίκη επί της Σκωτίας με το γκολ το οποίο πέτυχε μόλις το δεύτερο λεπτό, μόλις μετά από 70 δευτερόλεπτα παιχνιδιού ο Σαϊμπαρί. Μετά την πάσα του Μπραχίμ Δίαθ μπήκε μες στην περιοχή από τα δεξιά με ένα πολύ δυνατό σουτ. Νίκησε τον Γκάν. Το Μαρόκο στη συνέχεια είχε άλλες δύο πολύ καλές στιγμές στον πρώτο ημίχρονο να πετύχει και δεύτερο γκολ με πρωταγωνιστές τον Ελ Αϊναουί και τον Ελ Κάνους. Αλλά δεν τα κατάφεραν οι Μαροκινοί να πετύχουν κάτι περισσότερο στο πρώτο ημίχρονο. Οι Σκοτσές δεν έκαναν τίποτα. Μόνο ένα σουτ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Μαγκίν. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Σκοτσές προσπάθησαν να πιέσουν λίγο περισσότερο, να κλέψουν μπάλες, να γίνουν απειλητικοί. Αλλά στην πραγματικότητα το έκαναν με ένα σουτ εκτός περιοχής από τον Κρίστη κοντά στο 70. Και εμένα ακόμα σου του Μακτόμινεϊ με την πάρα να κοντράγει να φεύγει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων corner στο 85. Οι Μαροκινοί είχαν και δοκάρι με τον Σαϊμπαρί στο 50 σε σουτ δικό μέσα από την περιοχή το οποίο κόντραρε πάνω στο Χέντρι. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι και κατέληξε corner. Και είχαν και μια ακόμα πολύ καλή ευκαιρία στο 51 από την εκτέλεση ουσιαστικά το δεύτερο διαδικό corner που κέρδισαν. Με τον Ελ Κανούς να παίρνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά τον Γκάν να απομακρύνει εντυπωσιακά. Το ρίσκαραν λίγο οι Μαροκινοί, θα μπορούσαν να καθαρίσει το παιχνίδι νωρίτερα ουσιαστικά. Πήραν ωστόσο την νίκη που θέλανε. Γίνονται η πρώτη αφρικανική ομάδα που παραμένει αίτητη σε 6 παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου σε ό,τι έχει να κάνει με τη φάση των ομίλων. Πετυχαίνουν ένα ακόμη ρεκόρ σε σχέση με τις αφρικανικές ομάδες. Είπαμε είναι και η μοναδική αφρικανική χώρα που έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Στο προηγούμενο είχε συμβεί αυτό. Και είναι αγκαλιά Μαροκινή με την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ουσιαστικά την έχουν αγκαλιάσει, έτσι. Έχουν 4 βαθμούς.
1: Προκριθεί τώρα ουσιαστικά.
0: Ουσιαστικά ναι, έχεις δίκιο. Έχουν 4 βαθμούς και τελευταία αγωνιστική παίζουν και με την ΑΕΤ. Σε περίπου μισή ώρα θα ξεκινήσει και το μάτς Βραζιλίας με την ΑΕΤ. Έμειναν στους 3 βαθμούς οι Σκοτσέζοι. Η Βραζιλία λογικά θα πάει και εκείνη στους 4, έτσι. Ναι. Όπως φαντάζομαι να νικήσει την ΑΕΤ.
1: Όπως πολύ σωστά είχες πει και στο ξεκίνημα, η πιο πετυχημένη αφρικανική ομάδα το 70, το 86, τότε που έβαλε από κάτω τους Άγγλους στους ομίλους και πέρασε, και όλα αυτά τα μετά τα λίγο πολύ γνωστά του 22, όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έκανε το Μαρόκο, και έχω την αίσθηση ότι είναι καλύτερη ομάδα από τότε. Βέβαιως ο Άμπραμπατ είναι πιο μεγάλος, 4 χρόνια μεγαλύτερος και κάποιοι άλλοι παίκτες, αλλά επί της ουσίας είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πολύ πιο έμπειρη πλέον, ασχέτως αν έχει και πιτσιρικάδες μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: καλά
1: για τη μετάδοση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ένα
0: καλή συγκούρηση σε ένα δηλαδή και για
1: συνέχεια. Για όλους και έτσι συνεχίζει εδώ ο Άκης Δημακός και ο Δημήτρης Γιαχανατζής έτοιμοι να μπουκάρουν στο γήπεδο για την αναμέτρηση της Βραζιλίας με την ΑΕΤ. Θα ακούσετε ένα τραγούδι, να πάρετε και εσείς μια βαθιά ανάσα και αμέσως μετά εδώ με τα παιδιά για περισσότερες ανάγκες. Θα σας πούμε και για τις βαθμολογίες, τώρα έχουν να σας πούμε πάρα πολλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ. Κάποια μέρα.